0: Αναφέρονται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στο Λίβανο, η αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και η αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη φέρεται ακόμη να ενημέρωσε τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος παρέμεινε σε ισχύ και μετά την εκεχηρία, ενίσχυσε την πεποίθηση του Ιράν ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον είναι αναξιόπιστες. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 17χρονη, η οποία μαζί με μία συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Με επιστολή προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων ζητούν διευκρινήσεις όσον αφορά στην Τουρκία και στο πρόγραμμα των F-35, αλλά και να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του κυρίου Τόμ Μπάρακ για τον ρόλο της Χεζμπολάχ στο λιβανικό μέτωπο αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι το Κογκρέσο έχει ήδη θέσει αυστηρούς όρους μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400 από την Άγκυρα και ζητούν από το State Department να εξηγήσει αν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στην αμερικανική πολιτική ή αν εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως οι περιορισμοί που προβλέπει η νομοθεσία. Επίσης, ζητούν να διευκρινιστεί πώς εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος Κάτσα στην περίπτωση της Τουρκίας και ποια βήματα θα έπρεπε να κάνει η Άγκυρα πριν τεθεί ξανά προς συζήτηση η συμμετοχή της στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών. Παράλληλα, καλούν το State Department να τοποθετηθεί για το εάν θεωρεί συμβατές με την Αμερικανική πολιτική τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, που είχε χαρακτηρίσει την εκεχηρία στο Λίβανο εξαιρετικά έθραυστη και είχε υποστηρίξει ότι από την εξίσωση αποουσιάζουν δύο κρίσιμοι παράγοντες, η Χεζμπολάχ και το Ιράν. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision 2026 με τον Ακύλα να εντυπωσιάζει στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι «Φέρτο». Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε με ό,τι πέρασε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ενώ αμέσως μετά ανακοινώθηκε το άλλο μεγάλο φαβορί, η Φιλανδία. Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα και τη Φιλανδία στον τελικό είναι το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρό σήμερα με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις θα αναπτυχθούν στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη Μακεδονία, τη Θράκη και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αίθριος με παροδικές νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανώτια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και στα ανατολικά, ηπειρωτικά και την Κρήτη τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

Καλή σας μέρα. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι το ημερολόγιο της Τρίτης, 12 Μαΐου του 2026. Σήμερα γιορτάζει ο Επιφάνιος, ο Γερμανός, όχι ο Γερμανός με τα καταστήματα, ο Γερμανός που έχει βαφτιστεί Γερμανός, γιορτάζει και ο Θόδωρος από τα Κύθυρα. Είμαστε δηλαδή στη φάση της προχωρημένης άνοιξης, αλλά παρόλα αυτά η ζέστη που θα κάνει σήμερα δεν είναι της εποχής, είναι λίγο πρώιμη. Κάντε κουράγιο, κάντε υπομονή. Θα δροσίσει λίγο.

Θα πούμε θα αύριο. Να σου πω για να ακούσω ρυθμίσει τον ήχο. Δημήτρη Γιαννήρη, διευθυντή στην ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραΐτης θα απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-174. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε με γραπτό μήνυμα, με mail. Έναρξη ημερολογίου με αυτό τον υπέροχο και μάλλο. Ο Μάνος Χατζηδάκης το είχε ηχογραφήσει, το είχε γράψει και το είχε ηχογραφήσει στη Νέα Υόρκη με το New York Rock and Roll Ensemble με αγγλικούς στίχους. Έπειτα, ποιος άλλος, ο Νίκος Γκάτσος έγραψε τους στίχους στα ελληνικά και έτσι κυκλοφόρησε ξανά αυτός ο υπέροχος δίσκος, οι αντικατοπτρισμοί. Νίκος Γκάτσος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν 21 χρόνια, ένας σημαντικός της ελληνικής γραμματείας. Κυκλοφόρησε αυτός ο σπουδαίος ποιητής μία και μόνη ποιητική συλλογή που την έγραψε μέσα στην κατοχή, την Αμοργό, και έπειτα αφιέρωσε τον εαυτό του στην δύσκολη τέχνη του να συνθέτει στίχους που προορίζονταν για μελοποίηση από τον Μάνο Χατζηδάκη κυρίως. Λοιπόν, είμαστε εδώ, 3η 12 Μαΐου, ετοιμαζόμαστε για ένα πολύ ζεστό μεσημέρι και έχουμε και μια ενδιαφέρουσα ατζέντα της ημέρας, όχι μόνο στα μεγάλα του κόσμου. Ο Τραμπ έχει έτοιμες τις βαλίτσες του, φεύγει για Κίνα, στον Περσικό κόλπο το απόλυτο αδιέξοδο, και εδώ ενδιαφέροντα πράγματα.

0: θα μπορούσε να είναι το τραγούδι της ημέρας, γιατί κυκλοφόρησε σαν σήμερα 1967 ένα από τα πιο θρυλικά τραγούδια όλης της σύγχρονης δισκογραφίας, Procol Harum το συγκρότημα. Μια λευκότερη απόχρωση του χλωμού είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Πολλά, οπότε επειδή είναι η αεροσυλία να μιλήσω πάνω στους Procol Harum, θα σας βάλω να ακούσετε μια διασκευή αυτού του τραγουδιού από τον Carlos Santana και τον Steve Winwood, αυτόν τον σπουδαίο Βρετανό κιθαρίστα που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Το ίδιο τραγούδι αλλά σε άλλη εκδοχή. Τι έχουμε να συζητήσουμε? Πρώτον, συζήτηση μεγάλη, πρώτο θέμα στην καθημερινή, το χώρο ταξικό του τουρισμού που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα σε ένα δεύτερο κύκλο διαβούλευσης, ρυθμίζει θέματα διάφορα που αφορούν το μεγάλο φαινόμενο και την μεγάλη μάστιγα του υπερτουρισμού που πλήττει μερικές περιοχές της Ελλάδας. Υπάρχουν μερικές θετικές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση οποιασδήποτε δόμησης στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό, καλό. Δεύτερον, ότι καθιερώνεται ένας γενικός κόφτης για τα Airbnb, προσαρμοσμένος κατά περίσταση. Από εκεί και πέρα πολλές αντιρρήσεις. Πρώτον, η χώρα χωρίζεται σε περιοχές τουριστικά αναπτυγμένες, τουριστικά αναπτυσσόμενες και περιοχές σε πρώιμη ανάπτυξη. Ρυθμίζονται αντίστοιχα τα όρια οικοδόμησης, αλλά υπάρχουν πολλές ενστάσεις, γιατί περιοχές οι οποίες είναι όχι απλώς κορεσμένες αλλά υπερκορεσμένες τουριστικά θεωρούνται αναπτυσσόμενες ή χαμηλής ανάπτυξης και ανοίγει δρόμος οικοδόμησης εκεί. Και υπάρχει βέβαια και η διαμαρτυρία των Κυκλάδων. Οι Κυκλάδες έχουν ζητήσει να μην επιτρέπεται σε κανένα κυκλαδονήσι να γίνονται αυτές οι μεγάλες τουριστικές κατά παρέκκληση της νομοθεσίας επενδύσεις που κάνουν τα γιγαντιαία ξενοδοχεία και αποκλείουν ολόκληρες περιοχές και ωραίες παραλίες, αλλά το νομοσχέδιο τις επιτρέπει. Τι άλλο συζητάμε? Ποθενέσχες δημοσιεύθηκε χθες ως συνήθως, χήμα και ανέλεγκτα. Προσέξτε τι έγινε, το ξέρετε δηλαδή, το έχετε ακούσει φαντάζομαι. Λίγα λεπτά μετά τη δημοσίευση των Ποθενέσχες, βγήκε ένας αρχηγός πολιτικός και είπε: «Όπα, sorry, ο λογιστής μου ξέχασε να περιλάβει στο Ποθενέσχες μου τις καταθέσεις που έχω σε τράπεζες του εξωτερικού. Το διορθώνω σε λίγο». Συμπέρασμα: κανείς δεν ελέγχει τα Ποθενέσχες πριν δημοσιευθούν. Άρα, τι εξυπηρετεί η δημοσίευση? Να τα δούμε εμείς, να τα τσεκάρουμε μόνοι μας οι πολίτες, και αν βρούμε κάτι που δεν μας αρέσει, να κάνουμε μια ανάρτηση στο Facebook? Περί αυτού πρόκειται. Επίσης, στους πολίτες ανατίθεται το κρίσιμο έργο να ψάξουν να βρουν την παλιά δήλωση που έκανε ο πολιτικός πριν μπει στην πολιτική, να τη συγκρίνουν με την καινούρια για να δουν αν πλούτησε ή φτώχινε στη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας. Τον παλιό καλό καιρό λέγαν «κατεβαίνει κάποιος στην πολιτική», δηλαδή κατεβαίνει από κάπου ψηλότερα στην πολιτική. Και συνήθως η πολιτική του κοστίζει, βγαίνει από αυτήν φτωχότερος. Έτσι λέγανε παλιά. Καιροί έχουν αλλάξει. Τι άλλο κουβεντιάζουμε? Πράξη δεύτερη, ή εν πάση περιπτώσει υπολωστή, στην κόντρα της Αθήνας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Χθες συνεδρία στο Ανώτατο Διοικητικό Σώμα που έχει την ευθύνη, το Ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο που έχει την ευθύνη της υπηρεσιακής εξέλιξης των δικαστών. Το επίμαχο θέμα ήταν αν οι τρεις εντεταλμένοι Έλληνες εισαγγελείς, των οποίων η θητεία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου είναι αποσπασμένη, είχε ανανεωθεί από το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 5 χρόνια, θα εγκριθεί και από το δικό μας όργανο που έχει την ευθύνη για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Βρέθηκε μια υποτίθεται συμβιβαστική λύση να ανανεωθεί η θητεία τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά όχι για 5, για 2 χρόνια. Περιμένουμε να δούμε πρώτον αν θα το δεχτεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν το δεχτεί, όλα καλά. Αν δεν τον δεχτεί, θα πρέπει να ξαναγίνει διαδικασία. Και στην τελευταία ενεσχάτη λύση, όπως είχε πει η κυρία Κόβεση στους Δελφούς, θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είχαμε λόγο να τα κάνουμε όλα αυτά? Αναρωτιέμαι, είναι γυνάτη ή κάτι άλλο που εμποδίζει την ελληνική δικαιοσύνη να κάνει το αυτονόητο? Δηλαδή, αφού τους ανανέωσε για μια πενταετία τη θητεία το Κολέγιο των Ευρωπαϊκών Εισαγγελέων, όχι ένα πρόσωπο, γιατί εμείς να έχουμε αντίρρηση? δημοσκοπήσεις. Μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Χτες είναι 21,1 η Νέα Δημοκρατία από 22,8. Όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις των σοβαρών εταιριών αυτό δείχνουν. Υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας. Η ΑΛΚΟ δίνει και στο ΠΑΣΟΚ καθήλωση 11,3 από 12,2. Κανένα κόμμα από τα υπαρκτά δεν κερδίζει. Και αν θέλετε κάτι που βρήκα πιο ενδιαφέρον, είναι μια ειδική ερώτηση. Το ερώτημα είναι: λειτουργεί το κράτος δικαίου στην Ελλάδα? Όχι, λέει το 72%. Ναι, λέει το 24%. Και υπάρχει και επόμενη ερώτηση. Το κράτος δικαίου τι ρόλο θα παίξει? Δηλαδή η άποψή σας για τα προβλήματα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, τι ρόλο θα παίξει στην ψήφο σας? 48% λένε ότι η ψήφο τους θα επηρεαστεί από θέματα διαφάνειας και κράτους δικαίου, 40% από την οικονομία. Ενδιαφέρον, πρωτοφανές θα έλεγα. Και στο πεδίο των νέων κομμάτων διαβάζω σήμερα στην Οστέντορα, στην Καθημερινή γράφει, ανακάλυψε ένα κανάλι στο YouTube που προωθεί την υποψηφιότητα Καριστιανού, το κόμμα Καριστιανού, με βιντεάκια που έχουν ωραίους τίτλους. Πλαστά τα γκάλοπ, το μπάζωμα τέλειωσε, το σύστημα καταραίει, έρχεται η γυναίκα τιμωρός, και φυσικά υπάρχει και ένα βιντεάκι για τα εμβόλια για τον COVID, διότι αντισυστημικός, αν δεν είσαι και αντιεμβολιαστής, είναι σαν, τι να πω, σουβλάκι χωρίς τηγανιτές πατάτες. Η εντυπωσιακή εμφάνιση της ημέρας φυσικά ήταν από τον Αλέξη Τσίπρα χτες στο θέατρο της Ρεματιάς, όπου παραφράζοντας τον Λένιν είπε: τον Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, τώρα είναι η ώρα, και προσδιόρισε την ίδρυση του κόμματός τους, του νέου του πολιτικού σχήματος, για τον μήνα Θερίστη, τον Ιούνιο δηλαδή. Το μόνο που απομένει να μάθουμε είναι αν θα είναι δίδυμος ή καρκίνος το κόμμα αυτό. Κώστα Ζαχαριάδη στην τηλεφωνική γραμμή. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Το ερώτημα που κυκλοφορεί γύρω-γύρω είναι, βλέποντας, ακούγοντας τον Αλέξη Τσίπρα, βλέποντας και το ακροατήριό του, γεννιέται το ερώτημα, δηλαδή τι έκανε ο Αλέξης Τσίπρας? Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε ένα γύρο και ξαναγύρισε για να ξαναμαζέψει το ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του?
1: Εγώ επειδή παρευρέθηκα χθες εκεί, δεν είδα
0: αυτή την
1: εικόνα να επιτρέπεται, κύριε Τσίμα. Είδα βεβαίως και πολύ κόσμο που προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είδα και άλλους. Και αυτό αποτυπώθηκε καταρχήν στο πάνελ και στους ομιλητές. Και επειδή ξέρετε, είστε έμπειρος δημοσιογράφος, και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει μια σειρά από εργασίες και στο Ινστιτούτο, στο Μανιφέστο, ο κύριος Κακαντάρης, δεν ήταν από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτή την έννοια δεν θα έβλεπα αυτή την πρόκληση, η οποία αναπτύσσεται στον ευρύτερο χώρο, και έτσι την αντιμετωπίζω εγώ, ως μια συζήτηση, ένα άθροισμα του παρελθόντος, αλλά μιας ευκαιρίας και μιας μεγάλης πρόκλησης του μέλλοντος. Και νομίζω ότι η κοινωνία είναι αυτή η οποία θα καθορίσει το αν ένα εγχείρημα μπορεί να πάει καλά ή καλύτερα ή πολύ καλά.
0: Εννοείται, ούτε συζήτηση. Αυτό είναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά
1: από εκεί και πέρα, εγώ δεν εκπρόσωπο τον Αλέξη Τσίπρα, το στήριζα.
0: Προφανώς. Δεν σας το αναθέτω να τον εκπροσωπήσετε. Απλώς συζητάμε.
1: Δεν θέλω να πω τη λέξη είναι λάθος, αλλά δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ ότι αυτό είναι μια δεύτερη επανάληψη του δικού μου μας κόμματος στο παρελθόν.
0: Η εκδοχή που ακούω είναι ότι στην πραγματικότητα, επειδή οι προσπάθειες διεύρυνσης ή επανατοποθέτησης του ΣΥΡΙΖΑ οι προηγούμενες απέτυχαν, γίνεται μια προσπάθεια αυτό να γίνει με αυτή τη μορφή, δηλαδή με τη μορφή ενός νέου σχήματος, το οποίο πιο εύκολα μπορεί να προσελκύσει νέες δυνάμεις. Μπορεί.
1: Κοιτάξτε, είναι δύο χωριστά ζητήματα και δύο χωριστά κεφάλαια. Το ένα είναι το ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το καλοκαίρι του 23 είχε μία απαξίωση στην κοινή γνώμη, λόγω και της ηγεσίας εκείνη την περίοδο και λόγω απανωτών διασπάσεων, αλλά και προβλημάτων που ερχόντουσαν από το παρελθόν. Γι' αυτό, παρά την πολύ σοβαρή προσπάθεια που έχει κάνει ο Σοκράτης Πάμελος, και νομίζω όλοι το αναγνωρίζουν αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μπορέσει να ανακάμψει. Η προσπάθεια που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας την τελευταία χρονική περίοδο είναι μια άλλη προσπάθεια, που νομίζω κάποια στιγμή θα το φωνάξετε και το ραδιόφωνο και θα σας τα πει ο ίδιος, γιατί εγώ Δεν μπορώ και δεν θέλω να τον εκπροσωπήσω. Θα την ομιλία μου τον πάρω και θα έρθει με χαρά.
0: Το ερώτημα τώρα είναι, okay, τα του Αλέξη Τσίπρα στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά για εσάς τους υπόλοιπους υπάρχει ένα θέμα.
1: Υπόθεση, δεν είναι προσωπική υπόθεση, είναι ζήτημα χώρου και παραταξιακής αντίληψης.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι όλοι όσοι συμφωνούμε στην εκτός του ΠΑΣΟΚ προοδευτική αντιπολίτευση, το λέγεται το ΠΑΣΟΚ πήρε τις αποφάσεις στο συνεδριό του και είναι απολύτως σεβαστές. Ότι πάνε μόνοι τους να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο διαφορά ή όπως είπε πες, ο κύριος Τσουκαλάς, και να χάσουν με λίγες ψήφους δεν πειράζει, μπορούν να κερδίσουν την επόμενη φορά. Για όμως τους υπόλοιπους υπάρχει ένας στόχος. Να υπάρξει ενότητα, να υπάρξει υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών. Σε αυτό προφανώς δεν μπερδεύουμε τον πόη μας με τη θεία μας. Κατανοούμε απολύτως ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός και ο στόχος δεν είναι αυτό που είπε χθες ο κύριος Καλάς για το ΠΑΣΟΚ, να πούμε λίγο δεύτερη για να μπορέσουμε μετά κάποια στιγμή να πούμε πρώτη, αλλά είναι να νικήσουμε. Διότι αν συμφωνούμε όλοι ότι η χώρα έχει σοβαρά προβλήματα από την ακρίβεια και λόγω της κυβέρνησης, το κράτος δικαίου, που μόνο για την Τράπεζα της Ελλάδας υπάρχουν ανανεώσεις σε τρεις συνεχόμενες εξαετίες θητείες. Άμα είναι άλλοι θεσμοί, δεν έχει ανανεώσει και ούτω καθεξής. Και τότε πρέπει να μπει ο πολιτικός στόχος της πολιτικής αλλαγής με την πολιτική ανατροπή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό που σας ρώτησα βασικά έχει το θέμα μου είναι ότι όλοι συζητούν αυτόν τον καιρό ότι έχει βρεθεί για μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια δυσάρεστη θέση. Όλοι υποψιαζόμαστε ότι μια σειρά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, περιλαμβάνω και εσάς, είσαστε με το ένα πόδι έτοιμοι να δείτε, να μεταφερθείτε στο σχήμα του Αλέξη Τσίπρα, και συνεπώς ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή μοιάζει με μεταβατικό σταθμό, δηλαδή με ένα κόμμα που είναι κόμμα και δεν είναι κόμμα, είναι κάτι σαν ένα κόμμα σε μετάβαση για να γίνει κάτι άλλο.
1: Εγώ δεν αντιμετωπίζω ιδίως τα μεγάλα ζητήματα στην πολιτική με όρους προσωπικούς. Υπάρχει μια μεγάλη αγωνία σε όλο τον προοδευτικό χώρο τι θα γίνει. Αυτό που λέει ο κόσμος, κάντε κάτι. Σε αυτά τα πλαίσια είναι σημαντική η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες συζητήσεις, ώστε πηγαίνοντας προς τις εκλογές, ο χώρος να είναι ενωμένος, συστηρωμένος και με ένα ψηφοδέλτιο. Δεν μπορεί να πάει ο χώρος με 16 ψηφοδέλτια. Αυτό θα είναι χρυσή χορηγία στο Μητσοτάκη και θα είναι γελιοποίηση όλων όσων θα επιλέξει με διαφορετικές στρατηγικές. Άρα εδώ ξέρουμε με σαφήνεια το πού θέλουμε να πάμε. Δεν έχουμε συμφωνήσει ή δεν ξέρουμε το πώς θα το κάνουμε. Νομίζω ότι είναι η ώρα και τον Μάη και τον Ιούνιο να ληφθούν τελικές αποφάσεις, διότι διαβάζετε κι εσείς τον τύπο, τα πρωτοσέλιδα, τις διαρροές, ότι είναι πιθανό και είναι και πρόκληση της αντιπολίτευσης να γίνουν οι εκλογές το συντομότερο δυνατό. Δεν γίνεται να ζητάς εκλογές άμεσα, τώρα, σήμερα, και στο ερώτημα τι θα κάνεις και πώς θα το κάνεις στον τελικό σταθμό τι θα κάνεις, να μην έχεις πλέον διαμορφωμένες απαντήσεις το 100%. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση και εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο της πολιτικής τοποθέτησης, τοποθετούμαστε με θετικό τρόπο στην ενότητα και την ανασύνθεση του ευρύτερου χώρου. Δεν έχουμε το μέγεθος να επιβάλλουμε τη λύση, να πούμε ότι παιδιά αυτό είναι σε όποιον αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει. Η επιλογή μας όμως είναι να μην λειτουργήσουμε ανασταλτικά, αλλά να λειτουργήσουμε με θετικό τρόπο σε αυτή την πρόκληση.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζαχαριάδη. Νομίζω ότι θα έχουμε να λέμε το επόμενο διάστημα ξανά μετά από καιρό. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ντόμινο σοβαρών επεισοδίων σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Χθες το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων, φορώντας κράνη, εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Ελεύθερα φέθηκαν τα 8 άτομα που είχαν προσαχθεί για το περιστατικό. Χθες το πρωί, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχθηκαν από αντιεξουσιαστές. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειράπλη μελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες, λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Ανέφερε επίσης ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά. Και η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε μυστικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, αναφέρει το Reuters, ως αντίπεινα για επιθέσεις που είχαν γίνει στο έδαφος της κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision 2026 με τον Ακύλα να εντυπωσιάζει στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι «Φέρτο». Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις, με 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

ένα βαποριακή αεροπλάνα. Το τραγούδι Μπαρτ Μπάρκαρα, ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα, γεννημένος σαν σήμερα. Ακούτε Sky και ημερολόγιο. Τώρα που μιλάμε το μεγάλο, ετοιμάζεται και όλος ο κόσμος βέβαια εκεί. Έχει στραμμένα τα βλέμματά του. Είναι το μεγάλο γεγονός της εβδομάδας ή του μήνα. Ξεκινάει σε λίγο το ταξίδι του Πρόεδρου Τραμπ για το Πεκίνο. Θα βρίσκεται αύριο εκεί, μέχρι τις 15 του μηνός. Δεν πάει μόνος του. Οι πληροφορίες στον αμερικανικό τύπο λένε ότι θα τον συνοδεύει ο Elon Musk και ο Tim Cook της Apple. Πίσω του ο πρόεδρος Τραμπ αφήνει την εκκρεμότητα με το τι θα γίνει στον Περσικό κόλπο, όπου τα πράγματα δεν πάνε καλά, όπου οι ελπίδες να έχουν τελειώσει όλα ή εν πάση περιπτώσει να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να μοιάζει να έχουν τελειώσει όλα, έστω και πρόσκαιρα, δεν εκπληρώνονται. Η εκκρεμότητα παραμένει. Η απάντηση των Ιρανών στην επιστολή, στην πρόταση των Αμερικανών, θύμωσε πολύ τον πρόεδρο Τραμπ, τη βρήκε σκουπίδι. Αρνείται καν να τη διαβάσει, δεν τη διάβασε καν ολόκληρη, λέει. Σταμάτησε στα μισά της απάντησης αυτής. Και μια σύσκεψη από αυτές που γίνονται γνωστές ακριβώς για να παίξουν ένα ρόλο μέσω δημοσιότητας, λέει ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ εξέτασε ξανά στρατιωτικά σενάρια επιχειρήσεων στο Ιράν. Δεν θα γίνουν πάντως όσο ο πρόεδρος Τραμπ είναι στο Πεκίνο, φαντάζομαι. Για το ίδιο το ταξίδι στο Πεκίνο, όλα τα βλέμματα, ξαναλέω, είναι εκεί. Το ερώτημα σε πολλές αναλύσεις στον αμερικανικό και το διεθνή τύπο είναι αν ο πρόεδρος Τραμπ, ακριβώς επειδή είναι στριμωγμένος και λόγω Περσικού επιπλέον και επειδή έχει και εκλογές το Νοέμβριο που όλα δείχνουν ότι δεν πάνε καλά για το κόμμα του, φοβούνται η δική του στην πραγματικότητα μήπως θυσιάσει μακροπρόθεσμα στρατηγικά θέματα προκειμένου να πάρει μερικές γρήγορες νίκες που θα τον βοηθήσουν να πάει καλύτερα, να αλλάξει το κλίμα εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Κατά βάθος, μια ενδιαφέρουσα ανάλυση από το Chatham House λέει ότι μέχρι στιγμής ο Τραμπ έχει κάνει 4 πράγματα που κάνουν την προεδρία του να μοιάζει σαν δώρο με κορδέλα και φιόγκο για την κινέζικη ηγεσία. Πρώτον, κατήργησε τις επιδοτήσεις που την εποχή Biden είχαν θεσμιοθετηθεί για την πράσινη αμερικανική τεχνολογία, για την ανάπτυξη της πράσινης αμερικανικής οικονομίας, και έτσι η Κίνα έγινε πια ευκολότερα ο αναφυσβήτητος ηγέτης στις πράσινες τεχνολογίες στον κόσμο. Το δεύτερο, η δασμοί που επέβαλε σε χώρες που δεν είχε λόγο να τους επιβάλλει δασμούς, ανάμεσά τους χώρες όπως το Βιετνάμ ή η Ινδία, κάνει τις χώρες αυτές να προσδεθούν στενότερα στο κινέζικο άρμα, δώρο στην κινέζικη ηγεσία. Έπειτα, η αναταραχή στο ΝΑΤΟ, η αμφισβήτηση των δεσμών ανάμεσα στις χώρες του ΝΑΤΟ, ακόμη και η υποχώρηση στο θέμα της Ουκρανίας, η αποδοχή της ρωσικής επιδίωξης στην Ουκρανία, επίσης αδυνατίζει τα αμερικανικά συμφέροντα σε σχέση με τα κινέζικα. Και το τέταρτο στοιχείο είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο σχεδόν το 1/2 του συνόλου των στρατιωτικών δυνατοτήτων του στρατιωτικού δυναμικού των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αυτή τη στιγμή καθυλωμένο στον Περσικό κόλπο, σε έναν πόλεμο που μοιάζει να μην έχει διέξοδο, ασφαλώς αδυνατίζει τις θέσεις που ο κύριος Τραμπ θα έπρεπε να υπερασπιστεί σύμφωνα με τους δικούς του απέναντι στον Κινέζο ηγέτη σε θέματα, για παράδειγμα, όπως η μοίρα της Ταϊβάν.

0: Ο Steve Winwood, κάποτε παιδί θαύμα της βρετανικής μουσικής σκηνής, φίλος και συνεργάτης του Eric Clapton και όλων αυτών των σπουδαίων, Spencer Davis κλπ. Σήμερα έχει γενέθλια, κλείνει τα 78, δεν είναι πια παιδί θαύμα. Έλεγα για το ταξίδι του Πρόεδρου Τραμπ στην Κίνα, αν έρθουμε λίγο πιο κοντά στα δικά μας. Συνεχίζεται η μεγάλη συζήτηση και πολλά ερωτηματικά για το τι ακριβώς κάνει η Τουρκία και τι επιδιώκει. Αυτή η ιστορία που ξεκίνησε με ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Μιλιέτ που ανήγγειλε ότι θα έρθει νόμος στην Εθνοσυνέλευση που θα ορίζει με μονομερή κίνηση τουρκική τις τουρκικές θαλάσσιες ζώνες, Χωρικαΐδα, Δεφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ, στα όρια της, των περίφημων χαρτών της γαλάζιας πατρίδας. Η είδηση αναδημοσιεύθηκε από έναν μεγάλο προκτορείο, το Bloomberg, και συνεπώς έγινε θέμα συζήτησης. Τώρα μαθαίνουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα, μάλλον αρκετά βεβαιωμένο, τις ημέρες που η ελληνική πλευρά έχει εγκαταστήσει πυράβλους Patriot στην Κάρπαθο λόγω ιρανικής απειλής, η Τουρκία δεν αντέδρασε μεν δημόσια, αλλά έστειλε μια επιστολή στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, στην οποία επανέλαβε τις αξιώσεις για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Θα τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα με τον καθηγητή Χρήστο Ροζάκη που τα έχει χειριστεί και τα μελετά. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που πρέπει να προηγηθεί. Όπως είχα προαναγγείλει στην τηλεφωνική γραμμή, είναι ο καθηγητής Χρήστος Ροζάκης. Γιατί έχει ανοίξει μια κουβέντα με αφορμή αυτά τα δημοσιεύματα που δεν διαψεύδονται, ότι θα έρθει σε λίγο στην τουρκική εθνοσυνέλευση ένα νομοσχέδιο που θα κάνει μια συνολική ρύθμιση του θέματο των θαλασσίων ζωνών, που η Τουρκία θεωρεί ότι δικαιούται να έχει μονομερής ρύθμιση και των χωρικών της υδάτων και της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ. Ο κ. Ροζάκης έχει χειριστεί αυτά τα θέματα, καταρχήν και ακαδημαϊκά, αλλά και ως υφυπουργός εξωτερικών παλιότερα και ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επίσης. Καλημέρα κύριε Ροζάκη.
1: Καλημέρα κύριε Τίμα.
0: Καταρχήν να σας ρωτήσω, αυτό εφόσον δεν έχει διαψευστεί, άρα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι επιβεβαιωμένη η είδηση ότι η Τουρκία έχει αυτήν την πρόθεση να φέρει αυτά τα θέματα προς ρύθμιση στη Βουλή. Είναι θέματα που ρυθμίζονται έτσι με ένα νόμο?
1: Δεν είναι θέματα που ρυθμίζονται με ένα νόμο, είναι θέματα του δικαίου.
0: Ναι.
1: Τα θέματα του δικαίου με την εξαίρεση της αιγαλίτιδας ζώνης δεν είναι μονομερή. Όταν υπάρχουν μάλιστα αντικείμενα κράτη όπως είναι το κράτος της Ελλάδας.
0: Ναι. Γιατί λοιπόν, αν είναι έτσι, να κάνουμε και εμείς ένα νόμο και να...
1: Φυσικά. είναι ο παραλογισμός του ανταγωνισμού ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι κακώς η Τουρκία αναλαμβάνει αυτή την πρωτοβουλία, διότι πρόκειται απλώς για διεκδικήσεις και όχι για δικαιώματα. Δεν αποκτά δικαιώματα δηλαδή με το να αποκτήσει έναν εσωτερικό νόμο. Απλώς ικανοποιεί ένα μέρος του ακροατηρίου του Ερντογάν και των αντιπολιτευόμενων δυνάμεων που τον υποστηρίζουν. Δεν βλέπω τίποτα παραπάνω. Είναι σαφές ότι όταν έχεις μία χώρα η οποία αντίκειται σε μια άλλη και είναι πολύ στενές οι θαλάσσιες ζώνες, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε συμφωνία για να ολοκληρωθούν οι ζώνες αυτές. Με μονομερή ενέργεια δεν γίνονται.
0: Άρα λέτε ότι είναι μόνο για εσωτερική κατανάλωση ή είναι και, πώς να πω, και μια κίνηση εν όψη, δεν ξέρω, τι είδους εξελίξεων έχει στο νου της η Τουρκία?
1: Κοιτάξτε, ό,τι και να έχει κατά νου η Τουρκία, το θέμα είναι ότι αυτά τα θέματα δεν λύνονται μονομερώς.
0: Παράγουν όμως αποτελέσματα ή έστω και μονομερείς νομικά άκυρες? Ας πούμε, σκέφτομαι το τουρκολιβικό μνημόνιο για το οποίο είχε γίνει τόση σημασία. Όντως.
1: Εκεί είναι συμφωνία. Είναι διαφορετικά.
0: Εκεί όμως ήταν διεθνή συμφωνία, λέτε.
1: Ναι. Ακριβώς. Υπάρχει και ένας άλλος ο οποίος μετέχει σε αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ εδώ είναι τελείως μονομερής ενέργεια η οποία δεν έχει κανένα νομικό αποτέλεσμα.
0: Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, υπάρχει λόγος να αντιδράσει κάπως η ελληνική πλευρά, έστω και απλώς για να υπενθυμίσει αυτό που λέτε εσείς?
1: Βέβαια, θα πρέπει να αντιδράσει, θα πρέπει να πει κάτι. Δηλαδή, να πει ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν βοηθούν ούτε στην ελληνοτουρκική φιλία, ούτε στην προσέγγιση η οποία επιδιώκουμε να έχουμε, ούτε στη διακήρυξη των Αθηνών, η οποία προϋποθέτει μια συνεννόηση προτού γίνουν τέτοιες ενέργειες.
0: Είναι και αυτό, διότι υποτίθεται ότι αυτό ήταν το νόημα εκείνης της διακήρυξης των Αθηνών, ότι δεν κάνει κανείς κάτι από μόνος του.
1: Ακριβώς.
0: Η κίνηση αυτή, αν γίνει, οι περισσότεροι αναλυτές λένε ότι μαρτυρά έναν βαθύτερο φόβο της Τουρκίας, όχι μόνο μια επιδίωξη εσωτερικής, ας πούμε, πολιτικής στόχευσης, αλλά έναν βαθύτερο φόβο ότι η Τουρκία κινδυνεύει με μια περικύκλωση από το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα, αποκλεισμό από την Ανατολική Μεσόγειο, και κάνει μια κίνηση έστω και σπασμωδική για να σπάσει αυτή την εικαζόμενη περικύκλωση.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μύθος, διότι ούτε το Ισραήλ, ούτε η Κύπρος και η Ελλάδα επιδιώκουν να περικυκλώσουν την Τουρκία, διότι αυτή τη στιγμή θα ήταν ένα απονενοημένο διάστημα. Τι να κάνουν, να κάνουν πόλεμο εναντίον της Τουρκίας? Ούτε το Ισραήλ δεν το επιχειρήσει αυτό. Ναι. Ως εκ τούτου, αυτή η περικύκλωση είναι φαντασιακή. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Βεβαίως έχουν μονές οι Τούρκοι, οι οποίες εκδηλώνονται με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν εξυπηρετείται αυτή η επιθετική ενέργεια της Τουρκίας για προσβολή των δικαιωμάτων. Το δικαιωμάτων μας πρόκειται όταν μιλάνε για την ταύτιση του νόμου αυτού με τη γαλάζια πατρίδα. Καταλαβαίνετε ότι είναι υπερβολικές οι αξιώσεις, ακόμα και ως αξιώσεις. Δηλαδή, όπως σας είπα στην αρχή, πρόκειται περί διεκδικήσεων και όχι περί δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, και τα ίδια οι διεκδικήσεις είναι ακραίες. Διότι όταν χωρίζεις το Αιγαίο στη μέση, στον 25ο παράλληλο, όπου περιλαμβάνει όλα τα ακραία ελληνικά νησιά, λόγω χάρη στη δική σου υπαγωγή της δικαιοδοσίας, καταλαβαίνετε ότι δεν στέκει με κανένα θεό αυτή η ιστορία. Βεβαίως, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι και η Ελλάδα έχει το μερίδιο της ευθύνης με τον εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό που υπέβαλε. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, διότι εκεί είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μας υποχρέωσε να υποβάλουμε ένα σχέδιο. Το οποίο φυσικά εμείς επιλέξαμε να το κάνουμε ακραίο. Αλλά η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να επιχειρήσει έναν εσωτερικό νόμο, ο οποίος δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να παρουσιάζει μια εικόνα των διεκδικήσεών της, της οποίας δεν προκαταβάλλει κανένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο υπόψη. Δεν κατοχυρώνει δηλαδή κανένα δικαίωμα με αυτό που κάνει.
0: Εννοείται ότι αν ποτέ αυτή η υπόθεση αχθεί σε κάποιο διεθνές δικαστήριο, στη Χάγη ας πούμε, δεν πρόκειται το δικαστήριο της Χάγης να πάρει υπόψη του ότι υπάρχει και ένας νόμος εσωτερικός της Τουρκίας που λέει αυτό.
1: Οπωσδήποτε η Τουρκία θα τον υπεκαλυστεί τον νόμο αυτό. Ναι. Αλλά δεν έχει καμία βαρύτητα απέναντι στη δικαστική απόφαση αυτός ο νόμος. Δεν αποτελεί προηγούμενο δηλαδή το οποίο να κατοχυρώνει δικαιώματα. Ναι. Απλώς σας λέω και πάλι, διεκδικήσεις φανερώνει και τίποτε άλλο.
0: Παρακολουθείτε εξ αποστάσεως τα τουρκικά πράγματα, μοιραία, αφού ασχολείστε με αυτά τα θέματα και τα παρακολουθείτε. Υπάρχει ένα ερώτημα. Η Τουρκία, λέει μια θεωρία, και στο εσωτερικό της Τουρκίας συζητείται έτσι, έχει αυτή τη στιγμή ένα σωρό μπελάδες στο κεφάλι της, ένα σωρό κινδύνους ασφαλείας, και λόγω του πολέμου στον Περσικό, αλλά και πριν από αυτόν. Έχει τα σύνορά της ανατολικά, νότια και βόρειο ανατολικά, δεν είναι, κρύβουν πραγματικές απειλές. Τι είναι αυτή η αιμονή να τα βάζει με τη μόνη χώρα από την οποία, με την οποία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο και απειλή, που είναι η Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, τα βάζει με όλες τις χώρες, δεν τα βάζει μόνο με την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι προτεραιότητά της, βασικά, δεν νομίζετε. Απλώς φυσικά πιστεύει ότι πρέπει να κατοχυρώσει τώρα τα δικαιώματά της και σε περιοχές οι οποίες είναι οι εναπομείνωσες περιοχές, οι οποίες δεν έχουν παρουσιάσει πρόβλημα. Αλλά ουδέποτε η Τουρκία δεν θεώρησε το ελληνικό θέμα ως πρωτεύον θέμα. Είναι για αυτή δευτερεύον θέμα, διότι το μέλλον της, έτσι όπως εξελίχθηκε μετά από την αποτυχία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται στην Ασία, δεν βρίσκεται στην Ευρώπη. Η Ελλάδα παρόλα αυτά για το μικρό ποσοστό του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Τουρκίας που απομένει, διότι υπάρχει ακόμα αυτή η ελπίδα, όχι για πλήρη ένταξη βεβαίως, αλλά για βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύτιμο μέλος και ως εκ τούτου δεν θα επιχειρήσει ποτέ να κάνει κάτι το οποίο θα υπερβαίνει τα όρια. Θα κάνει αυτού του είδους τις πρακτικές ή τις συμβολικές κινήσεις όπως εσωτερικούς νόμους ή θα γαλάζει πατρίδες κτλ. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ να μας επιτεθεί. Αυτό είναι το θέμα. Ότι η επίθεση αντίον της Ελλάδας, ενώ η ένοπλη επίθεση, σημαίνει πλήρη απομάκρυνση από όλη τη Δύση. Και εφόσον η Τουρκία δεν έχει αποφασίσει ποια θέση θα πάρει οριστικά στις σχέσεις με τη Δύση, όπως και τον άλλο κόσμο, μοιραία υπολογίζει και την Ελλάδα ως μέλος της Δύσης.
0: Ναι, είναι ένας υπολογισμός αυτός. Να δούμε, βέβαια, οι εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία είναι πάντα. Δεν ισχύει αυτό που έλεγε παλιά ο Τσότσιλ, νομίζω το είχε πει, ότι η Τουρκία είναι ένας γρίφο, ένα μυστήριο τυλιγμένο σε ένα ένιγμα κλεισμένο μέσα σε ένα μυστήριο. Αλλά δεν είναι τόσο πολύ, αλλά είναι μερικές φορές οι κινήσεις εκεί είναι μυστήριες. Κύριε Ροζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε.
0: Καλημέρα.

Τελευταία σελίδα του ημερολογίου. Ξεκινήσαμε με Νίκο Γκάτσο. Είναι η μέρα της μνήμης του. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν 21 χρόνια. Τελειώνουμε με Νίκο Γκάτσο. Αυτό, ο Γιάννης Οφωνιάς. Είναι ένα ξεχωριστό, νομίζω, τραγούδι. Έχει αυτή την αρετή, πέρα από την μουσική και πέρα από τον τρόπο που το λέει ο Μανώλης Μητσιάς. Είναι ότι είναι ένα τραγούδι που στα ούτε 3 λεπτά της διαρκείας του είναι σαν να συμπυκνώνει ένα μυθιστόρημα ή μια νουβέλα, μια ιστορία. Και οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Χθες το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Χτύπησαν και τραυματίσαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες, με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ και προσήγαγαν 8 άτομα, τα οποία αργότερα αφέθηκαν ελεύθερα. Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό, καθώς χθες το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχθηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 5 από τους 6 φοιτητές έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι πυρηδανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου.

0: Περιλαμβάνουν την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο Φαρς. Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στο Λίβανο, η αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και η αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη φέρεται ακόμη να ενημέρωσε τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος παρέμεινε σε ισχύ και μετά την εκεχηρία, ενίσχυσε την πεποίθηση του Ιράν ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον είναι αναξιόπιστες. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, για κεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία απόπειρα διάρρηξη σε ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μία συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρυφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στο ενδεχόμενο η Βενεζουέλα να γίνει η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών με ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανήρτησε ένα χάρτη στον οποίο η Βενεζουέλα είναι καλυμμένη με τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ πάνω από τη φωτογραφία αναγράφεται 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η ανάρτηση δεν περιλαμβάνει κανένα σχόλιο, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα ανήρτησε μια δικιά του φωτογραφία, γράφοντας «Σε θέλω». Τριγμοί σημειώνονται στην κυβέρνηση του κυρ Στάρμα στη Βρετανία, καθώς στελέχοι των εργατικών ζητούν ακόμη και χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Χθες παραιτήθηκαν 5 υφυπουργοί, ενώ συνολικά 85 βουλευτές των εργατικών έχουν καλέσει δημόσια τον Στάρμα να παραιτηθεί. Μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision 2026 με τον Ακύλα να εντυπωσιάζει στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι «Φέρτο». Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι πέρασε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ενώ αμέσως μετά ανακοινώθηκε το δεύτερο μεγάλο φαβορί, η Φινλανδία. Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα και την Φινλανδία στον τελικό είναι το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις θα αναπτυχθούν στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη Μακεδονία, τη Θράκη και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι έθριος με παροδικές νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και στα ανατολικά επιρωτικά και την Κρήτη τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη μοσογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ωραία κουβέντα. Σας είχαμε πει από χθες ότι αυτή την εβδομάδα έχουμε, επειδή η επικαιρότητα τίποτα σοβαρό δεν έχει στα πολιτικά, έχουμε αρχίσει και ψάχνουμε ειδήσεις εκεί που υπάρχουν και που πιστεύουμε ότι κάποιες μπορούμε να τις ξετρυπώσουμε. Καλωσορίζουμε στο στούντιο με μεγάλη χαρά τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας κύριε Κυρανάκη.
0: Είστε ξανά μαζί μας. Σας συμπαθούμε.
2: Ειδήσεις θέλουμε. Γιατί ξέρουμε ότι εσείς όλοι.
1: Γι' αυτό είμαστε εδώ.
0: Γι' αυτό σας φωνάξαμε. Είστε από τους υπουργούς που όταν τους ρωτάς κάτι, απαντούν σε αυτό που τους ρωτάς. Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μας. Γι' αυτό χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε. Και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με κάτι το οποίο προημερών διάβασα.
2: Εκείνος το αποκάλυψε.
0: Ναι, ναι. Έμεινα με ανοιχτό στο στόμα. Διάβασα μια είδηση που έλεγε ότι με εντολή του κυρίου Κυρανάκη έγινε μια έρευνα στα λεωφορεία, διότι παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός αναρωτικών αδειών. Και προέκυψε από τους ελέγχους ότι από τους 2.700 οδηγούς, οι 700 ήταν μονίμως άρρωστοι, γιατί εισέπραταν το μισθό τους και δούλευαν στα τουριστικά λεωφορεία. Αυτό είναι απίστευτο να συμβαίνει την Ελλάδα το 2000.
2: Τίποτα δεν έχει αλλάξει.
1: Φουσκώσαμε λίγο τα νούμερα, αλλά η ουσία είναι αυτή.
0: Δεν ήταν αυτά τα
1: παλάθος. Θα σας τα πω αναλυτικά.
0: Για πείτε μας.
1: Τα είπατε όπως αποδόθηκαν σε τίτλους ειδήσεων. Πολλές φορές συμπυκνώνουν μια πληροφορία και αυτή η πληροφορία.
0: Και βάζουν και κάτι της παραπάνω.
1: Αυτό λοιπόν, είναι αλήθεια. Για να είμαι καταρχάς δίκαιος. Για το πρόβλημα αυτό με είχαν ενημερώσει οι προκάτοχοί μου τη μέρα που ανέλαβα. Δηλαδή, μετά την παράδοση παραλαβής, καθίσαμε στο γραφείο, σε αυτές τις συναντήσεις που γίνονται, για να πιαστεί η σκυτάλη και να συνεχιστούν τα φλέγοντα θέματα. Οπότε, η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου με ενημέρωσε γι' αυτό και το βάλαμε στόχο. Όμως, δεν ήθελα να κάνω κάποιες ανακοινώσεις πριν λύσουμε το πρόβλημα. Τι κάναμε λοιπόν εδώ και αρκετούς μήνες? Κάναμε από την αρχή ιατρικές εξετάσεις σε όλους αυτούς τους 700 οδηγούς. Από αυτούς λοιπόν 150 έχουν ήδη επιστρέψει στο τιμόνι, δηλαδή δέχθηκαν ότι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας πλέον και έχουν επιστρέψει στο τιμόνι. 300 που επέμειναν και όντως κάποιοι διαγνώστηκαν ότι έχουν ένα θέμα, και θέλω επίσης να είμαι δίκαιος, κάποιοι από αυτούς απέκτησαν και πρόβλημα υγείας στη διάρκεια της επαγγελματικής διαδρομής ως οδηγοί. Δηλαδή μπορεί να είχαν ένα τύχημα, να έπαθαν κάτι στη διαδρομή τους. Mm-hmm. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, όμως ήθελα να εξαφανίσω το φαινόμενο που κάποιος παράλληλα πληρώνεται από το δημόσιο, πληρώνεται από χρήματα φορολογουμένων, δηλώνει ασθενής και πηγαίνει να δουλέψει σε μια τουριστική επιχείρηση. Άρα λοιπόν τι κάναμε, περάσαμε ένα νόμο πριν από 6 μήνες και τον εφαρμόζουμε για ανάκληση διπλώματος σε όποιον είναι διαπιστωμένα ασθενής και μη ικανός οδήγησης. Αν δεν είσαι ικανός οδήγησης στο ελληνικό δημόσιο, δεν είσαι και πουθενά αλλού. Άρα λοιπόν στείλαμε τα χαρτιά, είναι στη διαδικασία ανάκληση τα διπλώματά τους, δεν θα μπορέσουν να κάνουν αυτήν τη δουλειά αλλού.
0: Πόσοι είναι αυτοί που θα χάσουν το δίπλωμά τους?
1: 330.
2: 230.
0: Άρα 330.
2: Το κάνανε κατά σύστημα.
1: Κοιτάξτε, κάποιοι έλεγαν την αλήθεια.
2: Ναι.
1: Κάποιοι το είχαν σύστημα. Αυτοί οι οποίοι. Αυτοί οι οποίοι το είχαν σύστημα πιθανώς να πιέστηκαν και να είπαν εντάξει, καλά, μέχρι εδώ επιστρέφω στο τιμόνι.
2: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, αλλά αν επιστρέψω
1: και υπάρχουν
0: τιμόνι...
1: και κάποιοι, και υπάρχουν ακόμη περίπου 200, οι οποίοι, έως και 250, οι οποίοι είτε έχουν παραιτηθεί διότι επέλεξαν να κάνουν όντως αλλού μια δουλειά, στα τουριστικά ή οπουδήποτε αλλού, είτε είναι υπό παραίτηση γιατί δεν θέλουν να συνεχίσουν στην ΟΣΥ. Άρα λοιπόν σταματά να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Βάλαμε μια τάξη λοιπόν.
2: Ναι. Διότι... Το τρελό είναι ότι κάποιοι παίρνουν δύο μισθούς.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή... Πρέπει να, να επιστρέψουν τα χρήματα.
2: Τι θα κάνουν τα λεφτά αυτά?
1: Εμείς έχουμε ζητήσει από τον ΕΦΚΑ να μας κάνει διασταυρωτικούς ελέγχους. Υπάρχουν διάφορα εμπόδια, GDPR, η κλασική ευρωπαϊκή γραφειοκρατία η οποία εμποδίζει τα πάντα. Θα επιμείνουμε, διότι αυτό είναι μια πράξη η οποία καταρχάς είναι άδικη απέναντι στους συναδέλφους τους που είναι στο τιμόνι και κάνουν βάρδιες και αγωνιζόμαστε να τους αυξήσουμε. Κάνουμε αυτή τη στιγμή προσλήψεις, έχουν ανέβει περισσότεροι άνθρωποι στο τιμόνι, έχουμε νέους οδηγούς οι οποίοι εκπαιδεύονται. Άρα γι' αυτό και σε γραμμές σημαντικές όπως το 550 η συχνότητα που πέρασαν 18 λεπτά σήμερα είναι 10 λεπτά. 10-11 λεπτά στις ώρες αιχμής.
2: Οδηγοί, είχα ακούσει ότι έχετε δυσκολία να βρείτε ακόμη και οδηγούς.
1: Ναι, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει τεράστια δυσκολία. είναι από τα πιο δυσέβρετα επαγγέλματα πλέον, ειδικά στην Ελλάδα που είναι τουριστική χώρα. Γι' αυτό με την οδηγία του Πρωθυπουργού πήγαμε σε αυξήσεις. Και μάλιστα δίνουμε πλέον μπόνους ενεργού οδηγού αστικών συγκοινωνιών. Δηλαδή, οδηγοί από όλο το δημόσιο που κάνουν μια δουλειά οπουδήποτε αλλού έχουν ένα κίνητρο 150 ευρώ το μήνα, αν είναι ενεργοί οδηγοί, στο τιμόνι δηλαδή, όχι στα χαρτιά οδηγοί, αστικών συγκοινωνιών. Αυτό έχει ξεκινήσει και αποδίδει, γι' αυτό και έχουμε αύξηση των οδηγών.
0: Μισό λεπτό για να καταλάβω τα
1: νούμερα. Είμαστε ήδη στου 1.700 οδηγού πλέον. Για στο τιμόνι.
2: 1.700. Α, 2.700. Ναι.
0: Είπατε ότι φουσκώθηκαν τα νούμερα. Άρα, 330 χάνουν το δίπλωμά του.
1: Σωστά.
0: Όσο ανήκαν οι οδηγήσει. 150 επέστρεψαν.
1: Σωστά, και θα επιστρέφουν κι άλλοι.
0: Αυτοί που παραιτήθηκαν και θα πάνε να δουλέψουν μόνο στα τουριστικά, πώς είναι?
1: Θα πάνε να δουλέψουν όπου θέλουν.
0: Ναι, ναι. Πόσοι είναι αυτοί?
1: Από 200 έως 250. Ήδη το 25, αν δείτε τα νούμερα, ήταν μια χρονιά πολλών παραιτήσεων το 2025.
2: Ναι.
1: Ένας λόγος είναι αυτός που σας αναφέρω σήμερα, διότι πρέπει να διαλέξουν. Το πάρτι τελείωσε. Δηλαδή, είτε θα μείνεις, θα πληρώνεις το ελληνικό δημόσιο και θα κάνεις τη δουλειά σου ως οδηγός, είτε θα πας να δουλέψεις κάπου αλλού και θα σταματήσει ο φορολογός να σε πληρώνει. Έτσι, άρα κάποιοι επέλεξαν να μείνουν και κάποιοι επέλεξαν και επιλέγουν να φύγουν.
2: Αυτοί δουλεύουν, το ωράριό τους είναι, θυμάμαι ότι έγιναν διάφορα
1: ατυχήματα. 7 ώρες και 45 λεπτά.
2: Μάλιστα.
1: Αυστηρά.
2: Ναι.
1: Και μάλιστα ελέγχουμε ότι αυτές οι βάρδιες τηρούνται και στον ιδιώτη με την κοινοπραξία που κάνει τις περιφερειακές γραμμές από μια ψηφιακή εφαρμογή η οποία είναι για κάθε βάρδια και κάθε οδηγό ξεχωριστά.
0: Άρα τώρα στο τιμόνι έχετε διαθέσιμους 2.700 οδηγούς.
1: Ακριβώς, και θα αυξηθούν. Θα φτάσουμε στους 3.000.
0: Ωραία. Θα αυξηθούν και τα λεωφορεία.
1: Ο στόχος μας για να κάνουμε το πλήρες πρόγραμμα του ΑΣΑ είναι 3.200 οδηγοί. Είμαι αισιόδοξος ότι με αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και τις προσλήψεις θα φτάσουμε σύντομα στους 3.000. Γιατί το λέω αυτό? Να είμαι συγκεκριμένος, επειδή με ρωτάτε,
0: ναι,
1: θέλω να απαντάω.
0: Ναι.
1: Περάσαμε ένα νόμο ο οποίος λέει ότι πλέον στις προσλήψεις δεν είναι απαραίτητο να έχεις επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, το οποίο κοστίζει, έχει χρόνο διαδικασίας, αλλά αν θες έρχεσαι, σε εκπαιδεύει σχολείο οδηγών της ΟΣΥ που ιδρύσαμε, σου επιδοτεί το κόστος με έναν όρο. Για 5 χρόνια είσαι στο τιμόνι. Αν πριν τα 5 χρόνια θες να φύγεις, θα πληρώσεις πίσω στο ελληνικό δημόσιο το κόστος απόκτησης διπλώματος. Ήδη έχει αρχίσει και αποδίδει αυτό το μέτρο.
0: Ωραία. Νοικοκύρεμα. Τώρα,
2: χτες είχαμε εδώ τον υπεύθυνο του υπερταμείου και μας είπε για κάτι 1.700 λεωφορεία που έρχονται.
1: Σωστά. Καταρχάς, όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει και από τους προκατόχους μου στο Υπουργείο Μεταφορών, τώρα τη βλέπει ο κόσμος στον δρόμο. Έχουμε φτάσει σήμερα που μιλάμε, είναι στα μαξοστάσια μας, 1.076 καινούργια λεωφορεία. 1.076 είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός για την Αθήνα.
0: Πώς θα παραλάβατε το 19, ξέρετε?
1: Το νεότερο του 2019 ήταν δεκαετίας. Η πλειοψηφία ήταν κατασκευής του 99.
0: Και ήταν όλα πόσα, καμιά 800, γιατί κάτι τέτοιο θυμάμαι.
1: Όχι, όλα, ο στόλος, ο ενεργός και ο ανεργός ήταν πάνω από 2.000. Το θέμα είναι πόσα μπορούν να βγαίνουν στο δρόμο.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Ναι. Στο δρόμο πόσα βγαίνανε τότε?
1: 800.
0: 800.
1: Εκεί, περίπου 800. Σήμερα βγαίνουν περίπου 1.200. Από τα 1.200 τον Ιούνιο θα έχουμε 1.076 καινούρια. Είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα έχουμε το σύνολο του στόλου με λειτουργικό κλιματισμό. Πράγμα αυτονόητο, αλλά δεν είχε γίνει.
0: Ναι.
1: Το σύνολο του στόλου στην Αθήνα έχει ράμπες αναπήρων για αμαξίδια. Το σύνολο του προσωπικού είναι εκπαιδευμένο για να βοηθά αυτούς τους ανθρώπους. Τα λεωφορεία μας είναι καθαρά, είναι σύγχρονα με λιγότερες βλάβες. Άρα, με περισσότερους οδηγούς, με περισσότερα λεωφορεία και καθαρή λεωφορολωρίδα, επιτέλους έχουμε μια σημαντική αλλαγή στους δρόμους της Αθήνας, στα μέσα μαζικής.
2: Και τα 1.700 που μας είπε λοιπόν είναι για του χρόνου, τα υπόλοιπα?
1: Το 2027 θα φτάσουμε 1.500, 2028 1.700 καινούρια.
2: Μάλιστα.
1: Και 2.000, πάνω από 2.000 συνολικά ο στόλος.
2: Και θα αποσυρθούν κάτι σαπάκια τα οποία τα κανιβαλίζανε
1: Ήδη αποσύρονται.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα, μιας και είμαστε στις αστικές συγκοινωνίες, πριν πάμε στα υπόλοιπα.
1: Και ενιαπλασιάστηκαν και οι έλεγχοι στα εισιτήρια. Στην ΟΣΥ.
0: Είχε αποτέλεσμα αυτό?
1: Ναι, έχει αποτέλεσμα. Βάζουμε.
0: Γιατί ακόμα παίρνουμε μηνύματα που λέει, ρε παιδιά, στα λεωφορεία μπαίνουν κάτι τύποι και δεν πληρώνουν εισιτήριο.
1: Στα λεωφορεία υπάρχει η εξής παρανόηση. Πολλοί μπαίνουν με το εισιτήριο του μετρό που είναι ενιαίο, έχει κοινή διάρκεια, ή μπαίνουν με τη μηνιαία κάρτα τους και δεν τη χτυπάνε. Κακώς δεν τη χτυπάνε, αλλά σε ένα έλεγχο είναι όντως. Είναι κανονικοί επιβάτες. Όμως, έχουμε σε σχέση με το 2021 ενιαπλασιάσει τους ελέγχους. Δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στις δημοφιλείς γραμμές, το 550, το 608, το 040, να το ξέρει ο κόσμος ο οποίος μας ακούει ότι εκεί έχει ελεγκτές. Και βλέπουμε ότι έχουν πέσει σημαντικά τα ποσοστά, η αναλογία ελέγχων προς πρόστιμα. Στο μετρό είμαστε στο χαμηλότερο επίπεδο. Είναι κάτω του 2% φέτος.
2: Στο μετρό βλέπω και εγώ κόσμο.
1: Ναι. Η ροδιαφυγή στο μετρό είναι κάτω του 2% φέτος. Ο στόχος μας είναι και τα δολοφορία να φτάσουμε σε αντίστοιχα νούμερα.
0: Με τον ηλεκτρικό τι θα γίνει?
1: Λοιπόν, σήμερα πριν έρθω εδώ, είχαμε σε συναδέλφου σας, δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ των μεταφορών εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μας πιέζουν και καλά κάνουν για έργα στον ηλεκτρικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε επιτέλους τον πρώτο πλήρως ανακατασκευασμένο σειρμό στον ηλεκτρικό μετά από μία 20ετία και πλέον.
2: Εννοείται σειρμό, ένα τρένο.
1: Ένα τρένο, ναι.
0: Ολόκληρο.
1: Είναι το πρώτο. Γιατί όμως είναι απολύτως κρίσιμο αυτό το πρώτο τρένο? Διότι πρέπει να ολοκληρώσει τον επόμενο μήνα στατικές και δυναμικές δοκιμές. Κάθε βράδυ στον ηλεκτρικό θα βλέπετε ένα καινούριο σειρμό να πηγαίνει, έρχεται να συμπληρώνει χιλιόμετρα.
2: Ναι.
1: Θα σταματά κανονικά σε κάθε σταθμό, θα ανοιγοκλίνει τις θύρες του, θα ολοκληρώνει τις δοκιμές που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια. Μόλις το κάνουμε αυτό, μόλις το ολοκληρώσουμε, μπαίνει προς εξυπηρέτηση των επιβατών και κάθε μήνα θα φέρνουμε ένα καινούριο σειρμό.
0: Μισό λεπτό. Γιατί ανακατασκευασμένο και όχι από την αρχή καινούριο? Δηλαδή το ανακατασκευασμένο μου δημιουργεί την υποψία ότι μπορεί να χαλάσει πάλι σε λίγο.
1: Γιατί όχι, δεν θα χαλάσει. Είναι όλα τα μηχανολογικά του είναι καινούρια.
0: Ναι.
1: Όλος ο εξοπλισμός του μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός είναι καινούρια και έχουν 25 χρόνια ζωής. Δηλαδή με αυτή την κίνηση δώσαμε 25
0: δηλαδή,
1: χρόνια ζωής.
0: Ένα σειρμό και αλλάξατε. Και τα καθίσματα και τα πατώματα και τα ηλεκτρικά.
1: Το κλιματισμό, τα ηλεκτρολογικά, του μηχανοδηγού, την καμπίνα, θέσεις αμαία, θέσεις για ποδήλατα και από κάτω, κυρίως από κάτω από το βαγόνι, αυτό που δεν φαίνεται στον επιβάτη,
0: ναι.
1: Όλη η καλωδίωση και ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι καινούργιοι με 25 χρόνια ζωής.
0: Αυτό τι θα μας δώσει. Και κλιματισμό τώρα.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Αυτό τι θα μας δώσει, θα μας δώσει 5 λεπτά συχνότητα στον ηλεκτρικό.
2: Με τον ένα σειρμό, ναι. Με τον ένα
1: όχι,
2: σειρμό.
1: Όχι.
0: Όταν θα τελειώσουν,
2: Πόσους σειρμούς θέλει θα αλλάξετε?
1: Εγώ κάνω μια δέσμευση σήμερα.
2: Ναι.
1: Τέλος αυτής της χρονιάς, του 26, από τα 8,5 λεπτά που έχει, 8,5-9 λεπτά έχει συχνότητα ηλεκτρικός, θα φτάσουμε στα 5 λεπτά.
0: Τέλος αυτό το χρόνο.
1: Ναι. Με συνδυασμό αρκετών νέων σειρμών και κάποιων παλαιότερων που επίσης θα ανακατασκευαστούν σταδιακά. Το 27 ολοκληρώνεται αυτή η παραλαβή. Δημοπρατούμε ένα νέο έργο για ακόμη 10 σειρμούς από ευρωπαϊκούς πόρους στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που χειρίστηκε Παπασταύρου Χατζηδάκης με πολύ μεγάλη επιτυχία και φέρανε χρήματα στην Ελλάδα. Από αυτά τα χρήματα λοιπόν ανακατασκευάζουμε ακόμη 10, άρα συνολικά 24 σειρμούς. Τέτοια συχνότητα ο ηλεκτρικός είχε ένα δύο το 2007.
2: Είναι ρηγμένος ο ηλεκτρικός, κυκλοφορεί πολύ κόσμος και περνάει δύσκολες στιγμές εκεί.
0: Ναι.
2: Βλέπω εγώ.
1: Γι' αυτό και όταν έλαβα πήρα οδηγία από τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να ρίξουμε το βάρος εκεί. Επιταχύναμε ένα έργο με πολλές καθυστερήσεις και ο πρώτος σειρμός είναι ήδη εδώ. Ολοκληρώνουμε δοκιμές. Άρα λοιπόν, καθαρή σειρμή, περισσότερη συχνότητα και καθαρή σταθμή. Πήγα εγώ ίδιος πριν από λίγες ημέρες μαζί με τους εργαζομένους στα ΣΥ ένα βράδυ μεσάνυχτα στον Ταύρο για να βάψουμε τα γκράφιτι και τους βανδαλισμούς. Προφανώς το ίδιο θα κάνουμε σε όλους τους σταθμούς. Έχει υπάρξει σύμβαση με εξειδικευμένο συνεργείο ώστε να κρατάμε καθαρό. Να κρατάμε καθαρό τον ηλεκτρικό και τους σειρμούς για να δώσουμε μια καλύτερη εξυπηρέτηση στον πολίτη.
0: Μια χαρά τα πήγαμε στο πρώτο μισάωρο. Και ακόμα τώρα ξεκινήσαμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Δώστε μας την δυνατότητα να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις, γιατί έχουμε κι άλλα να ρωτήσουμε με τον Νότι που υποψιαζόμαστε ότι θα έχουν ειδήσεις.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Χθες το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κρανείς έβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Προσήχθησαν 8 άτομα τα οποία αργότερα αφέθηκαν ελεύθερα. Χθες το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έξι φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχτηκαν από αντιεξουσιαστές. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωση τους οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Ανέφερε επίσης ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες έθεσε το Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Φαρς. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision με τον Ακύλα να εντυπωσιάζει στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι Φέρτο. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέφουμε στη συζήτηση που έχουμε με τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
1: Και εγώ είμαι 65 χρονών και παίξα καινούριο δίπλωμα, πρέπει να σας πω, πριν από ένα μήνα. Πήγα στον οφθαλμίατρο, πήγα στον, πώς το λένε, που αλλού, στον...
0: Πήγες ή πλήρωσες?
1: Πήγα στον παθολόγο. Αλήθεια. Μου λέει ένας, καλά, λέει, γιατί τα κάνεις έτσι? Δεν δίνεις ένα ρεγάλο να στα φέρουνε? Συνεχίζεις αυτό το πράγμα το βιολί?
2: Λοιπόν, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα σαν χώρα σε μια σειρά από τομείς. Ένας από αυτούς τους τομείς είναι και η απόκτηση διπλώματος, η ανανέωση διπλώματος και ό,τι έχει να κάνει με, αυτήν την, με αυτό το οικοσύστημα, για να το πω, να χρησιμοποιήσω μια ευγενική λέξη. Εμείς τον Ιανουάριο, στο θέμα που αναφέρεται για τις ανανέωσεις διπλωμάτων σε εμπειρότερους ανθρώπους, να μην πω μεγάλη ηλικία, από σε εμπειρότερους ανθρώπους.
1: Γυρεότερους,
2: που έχουν εμπειρία, σοφία. Έτσι. Κάναμε υποχρεωτική για τους γιατρούς την εξέταση και την πιστοποίηση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΣΥΔΙΚΑ. Δεν υπάρχει δηλαδή πλέον αυτό το υπογράφω ένα χαρτί ή έχω πολλά υπογεγραμμένα και σφραγισμένα σε σχολείο οδηγών και τα δίνω και τα πουλάω 20 ευρώ. Έτσι, αυτό έχει τελειώσει ή έχει περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί ξέρει ο γιατρός ότι η υπογραφή του μένει. Τώρα, αν έχουμε κάποιον γιατρό που είναι τόσο ανεύθυνος που θα βάλει την υπογραφή του από το ηλεκτρονικό σύστημα και θα ξέρει ότι μετά από καιρό πιθανώς να πιαστεί, αυτό προφανώς προβλέπει, υπάρχει αφαίρεση άδειας, υπάρχουν ποινικές συνέπειες κλπ. Κλπ. Του Υπουργείου Υγείας. Όμως για μένα το βασικό στοίχημα είναι να τελειώσουμε με μια πολύ κακή εμπειρία που βιώνει ο κάθε νέος υποψήφιος οδηγός.
0: Ο οποίος αν δεν πληρώσει, δεν το παίρνει.
2: Είναι μια εμπειρία.
0: Ακόμα και αν είναι ικανός, δεν το παίρνει. Ακριβώς. Αν δεν πληρώσει.
2: Σε μεγάλο βαθμό, να μην είμαστε
0: σοβαροί. Σε μεγάλο βαθμό, ναι, πράγματι.
2: Ξέρουμε όλοι από τα βιώματά μας και με λύπη μου διαπιστώνω ότι και τα σημερινά παιδιά 17-18 ετών βιώνουν την ίδια πραγματικότητα. Όταν έρθει η ώρα να τελειώσει την πρακτική σου εξέταση, κάποιος μπορεί να έρθει να σου πει δώσε, λάδωσε.
1: Να τελειώνουμε.
2: Για να τελειώνουμε, για να είσαι σίγουρος.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, σε τρία βήματα τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Βήμα πρώτο. Να ξέρουν οι όποιοι εμπλεκόμενοι ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει σαν Υπουργείο και στέλνουμε σε αρμόδιες αρχές, στην Ελληνική Αστυνομία και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, συγκεκριμένες καταγγελίες με πρόσωπα και πράγματα τα οποία θα πάρουν το δρόμο τους. Όπως γίνονται σε όλα τα, σε όλες τις υποθέσεις διαφθοράς.
0: Σας έχουν γίνει δεύτερο, δηλαδή επώνυμες καταγγελίες και αυτές πάνε στον εισαγγελέα?
2: Ακριβώς.
0: Ναι, αλλά θα βρουν το δίκιο τους.
2: Ναι, θα το βρουν. Την ίδια ακριβώς διαδικασία έκανα και την προηγούμενη μου ιδιότητα όταν ήμουν στο κτηματολόγιο. Στείλαμε στις αρχές, επί μήνες έγινε μια πολύ σοβαρή δουλειά και οδηγηθήκαμε σε συλλήψεις για επίρκους υπαλλήλους και μεσάζοντες οι οποίοι έπαιρναν χρήματα για να κάνουν επισπεύσεις. Βήμα δεύτερο για τα διπλώματα, το οποίο θέλω να ανακοινώσω σήμερα από την εκπομπή σας. Στην πλατφόρμα report.ipme.gr, ipme είναι το site του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών. Άρα report.ipme.gr. Είναι live από σήμερα, σήμερα την εγκαινιάζουμε. Μπορεί ο κάθε υποψήφιος οδηγός ή οδηγός να μπει και να καταγγείλει σε ποια περιφέρεια, σε ποιο εξεταστικό κέντρο, ημερομηνία, εμπλεκόμενα μέρη, εξεταστής ή σχολείο οδηγών ή και τα δύο, να υποβάλει, αν επιλέξει και ανώνυμα, την καταγγελία του. Αυτές οι καταγγελίες θα πάνε αυτομάτως στις αρμόδιες αρχές. Και βήμα τρίτο, το οποίο έχει προαναγγείλει και η εφημερίδα Καθημερινή πριν από περίπου ένα μήνα, είναι εκείνο το σύστημα που είχε νομοθετηθεί το 2021 και ουδέποτε εφαρμόστηκε για τις κάμερες σε εξετάσεις οδήγησης. Έχουμε βρει επιτέλους τον τεχνικό τρόπο εφαρμογής μαζί με τις σχολές οδηγών και οι καλές σχολές οδηγών θέλουν να το εφαρμόσουν, γιατί αυτοπροστατεύονται οι ίδιες από περιστατικά.
1: Αφανώς.
2: Θα αναλάβουν εκείνες το κόστος εγκατάστασης των καμερών. Δεν μιλάμε για δημόσιο έργο, μιλάμε για ιδιωτική δαπάνη των σχολών οδηγών. Τον επόμενο μήνα έρχεται στη Βουλή η τροποποίηση των διατάξεων για πώς θα λειτουργεί ακριβώς το σύστημα και θα είναι έτοιμη πλατφόρμα ώστε κάθε εξεταστής, κάθε σχολείο οδηγών που βάζει κάμερες, να διαλειτουργεί με την πλατφόρμα του Υπουργείου και να ξέρει τι ο υποψήφιος οδηγός. Ότι αν έχω περάσει τις εξετάσεις, οδήγησα καλά στις πρακτικές εξετάσεις και θέλει ο άλλος εκβιαστικά να με κόψει και μου πετάει υπονοούμενα ή μου ζητάει το οτιδήποτε, έχω ένα μέσο προστασίας. Αυτό το βίντεο θα υπάρχει καταγεγραμμένο.
0: Δεν το κατάλαβα αυτό. Η κάμερα θα είναι μέσα στο αυτοκίνητο ή απ' έξω?
2: Και τα δύο.
0: Α, και μέσα και απ' έξω.
2: Θα καταγράφει και τα πόδια.
1: Την εξετάζει. Δηλαδή, τα καταγράφει.
0: Άμα σου πούν κάνει οπισθογονία και την κάνει κανονικά, δεν μπορεί να σου πει ο άλλο πάτησε στο πεζοδρόμιο, σε έκοψα.
2: Όχι, θα φαίνεται. Ωραία. Και το πεζοδρόμιο θα φαίνεται και θα φαίνεται και αν ο εξεταστή πατάει εκείνη τη στιγμή φρένο, γκάζι ή οτιδήποτε από τα διάφορα που βλέπουμε. Τι έχει υποθεί, διαφάνεια.
1: Α, θα ακούγεται κιόλας.
2: Διαφάνεια.
1: Μάλιστα.
2: Για προστασία και του εξεταστή και της σχολής οδηγών και του εξεταζόμενου. Δεν θέλω κανένα νέο παιδί που θέλει να βγει στον δρόμο, έχει κάνει τα μαθήματά του και έχει όντως οδηγήσει σωστά στις πρακτικές εξετάσεις, είναι δηλαδή έτοιμος να βγει στον δρόμο, δεν θέλω να ξανανιώσει ότι στο ελληνικό κράτος πρέπει να λαδώσει για να πάρει το δίπλωμά του.
0: Μια που το λέμε τώρα, δεν πρέπει να έχει συγχρονιστεί και λίγο ο τρόπος με τον οποίο εξετάζεται κάποιος εξεταζόμενος? Δηλαδή ακούω αυτή την οπισθογονία. Εγώ από τότε που πήρα το δίπλωμα δεν χρειάστηκε ποτέ να κάνω οπισθογονία. Αντιθέτως χρειάστηκε πολλές φορές να σταματήσω σε διάβαση, όπως γίνεται σε όλα τα πολιτισμένα κράτη. Και εδώ οι οδηγοί δεν ξέρουν ότι όταν είναι ένας πεζός στη διάβαση, όσο και να πας πρέπει να σταματήσεις.
2: Είμαστε σε διάλογο με τις σχολές οδηγών και το σωματείο τους και συγκοινωνιολόγους για να πάμε σε κάποιες αλλαγές. Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό, αν το σημερινό πρόγραμμα τηρηθεί σωστά και οι εξετάσεις, οι πρακτικές γίνονται σωστά, οι οδηγοί θα βγαίνουν πιο έτοιμοι, προφανώς με τα όποια προβλήματα και τις βελτιώσεις. Σήμερα το πρόβλημα δεν γίνονται αυτά. Mm-hmm. Η εμπειρία που είχε ο κύριος Νότης για την ανανέωση διπλώματος, ότι εντάξει μωρέ δώσε κάτι και εδώ περάς, την ακούω δυστυχώς και είναι σοκαριστικό αυτό και για νέους οδηγούς. Ναι. Δηλαδή είναι στατιστικά βέβαια ότι υπάρχουν εκεί έξω κάποιοι νέοι οδηγοί που τώρα έχουν αποκτήσει δίπλωμα χωρίς να έχουν κάνει κανένα μάθημα.
0: Ναι, ναι. Συμβαίνει.
2: Για να μην τα ισοπεδώνω όλα. Υπάρχουν σχολές οδηγών που είναι σοβαρές και βλέπουν αθέμητο ανταγωνισμό από άλλες σχολές οδηγών οι οποίες λειτουργούν με προχειρότητα και διαφθορά. Αυτό πάμε να τελειώσουμε.
1: Τώρα κάτι είπε ο Βασίλης για τη διάβαση και μου ήρθε στο μυαλό να το πω. Τώρα υπάρχουν διάφορες διαβάσεις μέσα στις λεωφόρους που εγώ σταματάω. Αλλά ο διπλανός μου περνάει με 100 και ο άλλος περπατάει, πάει να διασύει στη διάβαση. Βλέπω ότι επίσης έχουν βάλει κάποια φωτοκύτταρα, διάφορα έχουν βάλει στη διαβάση τώρα. Μήπως πρέπει οι διαβάσεις να γίνουν πιο φανερές, να καταλάβουν αυτοί ότι ακόμα και είναι στην λεωφόρο Κηφισίας, ο άλλος πάει να διασχίσει, πρέπει να σταματήσει, άμα το σκοτώσει θα πας φυλακή.
2: Καταρχάς δώσαμε αρκετά χρήματα στους δήμους και ένα έργο το οποίο υλοποιείται μέσω του ΤΕΕ για τις λεγόμενες φωτεινές έξυπνες διαβάσεις, δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο του έργου, είναι ήδη σε εφαρμογή. Δηλαδή θα δείτε σε πολλούς δήμους εδώ στην Αττική, ναι, αυτά τα συστήματα τα οποία προειδοποιούν τον κόσμο. Γιατί το κάνουμε αυτό? Διότι διαπιστώσαμε ότι στο μεγάλο όγκο των θανατηφόρων τροχαίων, που ναι μεν μειώνονται, αλλά θέλουμε να μειώσουμε κι άλλο, το 15% περίπου ήταν πεζοί. Το οποίο είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Και ας πω και κάτι συγκλονιστικό. Το 80% των πεζών είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν τα αντανακλαστικά.
1: Διασύρουν πολύ αργά το χώρο,
2: ναι,
1: δρόμο.
2: Διασύρουν αργά, δεν βλέπουν, δεν έχουν καλή ορατότητα. Άρα λοιπόν θα κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια,
0: ναι,
2: σε κεντρικούς δρόμους Αθήνας, όπως η παραλιακή, ειδικά αυτό το καλοκαίρι, ναι, να φωτίσουμε διαβάσεις, να ξαναβάψουμε, να βάλουμε και άλλα μέτρα να κόβει ταχύτητα ο οδηγός, διότι πρέπει να προστατεύσουμε και τους πεζούς. Και μάλιστα ξέρω ότι και ο δικός σας όμιλος, δεν ξέρω αν είναι σε γνώση σας αυτό, αλλά ο όμιλος Καθημερινή και η Τέσσερις Τροχή κάνουν μια πολύ μεγάλη καμπάνια για την προστασία των πεζών από θανατηφόρα τροχιά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να συγχαρώ όσους είχαν την πρωτοβουλία.
0: Με τα πατίνια τι θα γίνει? Διότι ακούσαμε κάποιες προαναγγελίες από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, αλλά εσείς είστε ο αρμόδιος.
1: 400 λέει χτυπήσανε από πατίνια το 2024, ξέρω εγώ, ένα τερλό νούμερο.
0: Και για το νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Χώρια αυτοί που δεν πήγαν.
1: Σκοτώθηκαν τις τελευταίες μέρες, όμως σκοτώθηκαν δύο.
2: Ένας.
1: Α, ένας.
2: Να το βάλουμε το πρόβλημα, είναι πρόβλημα, στην πραγματική του διάσταση. Το 2025 από πατίνια είχαμε δύο θανατηφόρα, στα 517. Αριθμός σημαντικά χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Σε όλη την Ευρώπη είχαμε 148 θανατηφόρα από πατίνια. Μέχρι στιγμής το 26, και ελπίζουμε να μην υπάρξει άλλο, είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα ανηλίκου. Αυτό είναι πρόβλημα, το θέτω στην πραγματική του διάσταση, όμως είναι πολύ μεγάλη αύξηση στα επίγοντα των νοσοκομείων από τραυματισμούς. Και αυτό διότι για κάποιους λόγους πρέπει να εξηγηθούν κοινωνικά, οι ανήλικοι το βλέπουν το πατίνι όχι σαν όχημα το οποίο κινείται σε δρόμο με κανόνες, αλλά σε παιχνίδι, σαν παιχνίδι, ή για να είμαι πιο σαφής, βίντεο παιχνίδι. Βίντεο παιχνίδι. Έτσι νομίζω ότι το βλέπουν.
1: Σαν να μην πέφτει στη ζωή τους, αλλά να είναι στην οθόνη.
2: Σαν να είναι μια εικονική πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και επειδή δεν είναι GTA ο δρόμος, η άσφαλτος, δεν είναι μια εικονική πραγματικότητα, οφείλουμε να πάμε σε μια πλήρη απαγόρευση για οδήγηση σε δρόμο με ηλεκτρικό πατίνι για ανηλίκους. Και όταν λέω ανηλίκους, εννοώ κάτω των 18. Θα έχουμε τα πιο αυστηρά πλαίσια στην Ευρώπη.
0: Γιατί μόνο για τους ανηλίκους? Δηλαδή ένας νέος 20 χρονών το ίδιο πράγμα δεν κάνει?
2: Ο νέος 20 ετών.
0: Δηλαδή, αναρωτιέμαι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, ποιος είναι ο λόγος το πατίνι να κυκλοφορεί στο δρόμο όπου κυκλοφορούν αυτοκίνητα, φορτηγά, μηχανάκια? Το πατίνι έτσι κι αλλιώς δείχνει ξένο για τον ελληνικό δρόμο, ή όχι?
2: Ακούστε, στους δρόμους όλης της Ευρώπης, όχι μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να αφαιρέσουμε αυτοκίνητα και να βάλουμε άλλα τύπου οχήματα. Ενθαρρύνουμε το ποδήλατο, γι' αυτό και στα του μετρό τώρα θα δείτε πολλά περισσότερα πάρκινγκ ποδηλάτων. Στην παραλιακή τελειώνει σιγά σιγά ο ποδηλατόδρομος και θα κάνουμε και ακόμη έναν βόρειο άξονα. Σε αυτούς τους δρόμους είναι ασφαλές όντως περισσότερο να κινούνται και μικρά οχήματα μικροκινητικότητας. Το πατίνι για κάποιο λόγο πανευρωπαϊκά γνώρισε μια άνθηση η οποία προβλημάτισε τις κοινωνίες και εμάς μας προβληματίζει εδώ πέρα. Γι' αυτό και πάμε σε μια απαγόρευση για ανηλίκους, οι οποίοι εκ των πραγμάτων δεν έχουν οδηγική παιδεία.
0: Ναι.
2: Δεν έχουν πάρει δίπλωμα. Οι ενήλικοι θα έχουν από εδώ και πέρα υποχρεωτική ασφάλιση όταν έχουν ιδιόκτητο πατίνι, και όταν έχουν ενοικιαζόμενο, οι εταιρείες υποχρεώνονται να έχουν ασφάλιση για αποζημίωση έναντι τρίτων. Έως 50.000 ευρώ.
1: Αυτό που λέει ο Βασίλης.
2: Αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή. Και θα πάμε και
0: ακόμα
2: σε πρόστιμα.
0: Το
1: πατίνι με το μικρό ροδάκι, επειδή οι δρόμοι μας είναι αυτοί που είναι, άμα πέσει στην βλακούβα μέσα ή εκεί που είναι η σχάρα, σκοτώνεσαι.
2: Σε κεντρικούς δρόμους, και σήμερα που μιλάμε, απαγορεύεται η κυκλοφορία των πατινιών.
0: Στη Συγκρού απαγορεύεται.
2: Απαγορεύεται.
0: Δηλαδή. Έτσι και
2: τώρα, ναι.
0: Γιατί κάθε
2: στην Κηφισίας απαγορεύεται.
0: Στην παραλιακή.
2: Στη Μεσογείον, στην παραλιακή απαγορεύεται. Επιτρέπεται σε δρόμους 30 χιλιόμετρων ή έως 50 χιλιόμετρων με εξαιρέσεις των κεντρικών λεωφόρων. Άρα λοιπόν αυτά που βλέπουμε στους δέκτες μας απαγορεύονται και σήμερα.
0: Α, είναι έτσι και αλλιώς παράνομο.
2: Ναι. Θα αυστηροποιήσουμε όμως τα πρόστιμα πέραν τους οδηγούς και για επιχειρήσεις εμπορικές οι οποίες πολλούν πατίνια με πειραγμένες ταχύτητες. Η επιτραπτή ταχύτητα όχι μόνο βάσει του κώδικα, αλλά και βάσει προδιαγραφών σε νόμο που υπήρξε.
1: 25 χιλιόμετρα, μου κάτι τέτοιο.
2: Ναι, σε νόμο που προϋπήρχε στις παρουσιάσεις μου στο Υπουργείο Μεταφορών, είναι έως 25 χιλιόμετρα. Κάποιοι λοιπόν το παραβιάζουν. Θα υπάρξουν σκληρές τιμωρίες.
1: Δώσε μας ένα λεπτό να κάνουμε ένα διαφημιστικό και θα γυρίσουμε για τον ΟΣΕ λίγο στο τέλος.
0: Να πούμε και για τις γουρούνες πριν.
1: Για τις γουρούνες.
0: Επιστρέφουμε στο τελευταίο τμήμα της συζήτησής μας με τον κύριο Κυρανάκη, τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών. Πρέπει να σας πω ότι έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα με λογικές απορίες. Κάποιες τις έχουμε καλύψει σε προηγούμενες εκπομπές, κάποιες προσπαθούμε να τις χωρέσουμε.
1: Πριν μιλάμε θέμα, πολιτικά, γιατί αυτά ενδιαφέρουν τον κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, από τα πολιτικά.
0: Θέλω να μου πείτε τι θα κάνετε με τις γουρούνες. Γιατί συζητάμε για τα πατίνια, αλλά κάθε καλοκαίρι, αλλά και χειμώνα τώρα πια, ακούμε τραυματισμούς και με τις γουρούνες.
1: Ιδιαίτερα στα νησιά.
2: Γενικώς το καλοκαίρι και ειδικά σε όσους είναι επισκέπτες στη χώρα και δεν έχουν, είναι δηλαδή ξένοι τουρίστες και δεν έχουν συνηθίσει την οδηγική συμπεριφορά που υπάρχει στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές, βλέπουμε ότι είναι ένας πολύ επιβαρυντικός παράγοντας για τα θανατηφόρα τροχαία. Πέρσι ο χειρότερος μήνας τον Αύγουστο μακράν, με 75 θανατηφόρα. Ενώ η μέση, ένας μέσος μήνας είχε περίπου 35.
1: Από αυτό
2: πολύ
1: και
2: μεγάλη είναι, διαφορά.
1: Όχι από γουρούνες,
2: όλα μαζί.
1: Όλα μαζί.
2: Όλα μαζί. Το καλοκαίρι δυστυχώς χαλαρώνουν κάποιοι, υπάρχει περισσότερο κατανάλωση αλκοόλ, μεγαλύτερες ταχύτητες και στην Αθήνα έχουμε πολλά θανατηφόρα. Άρα λοιπόν, για μας το μεγάλο στοίχημα έχει ήδη ξεκινήσει. Μάιος με Σεπτέμβριος είναι η πιο επικίνδυνη περίοδος για θανατηφόρα. Οι έλεγχοι αναμένεται να αυξηθούν και φυσικά θα τρέξουν καμπάνιες και έλεγχοι στα rent-a-car. Στα rent-a-car λοιπόν, που έχουμε ενοικίαση δικύκλων ή γουρνών, οι έλεγχοι για χρήση κράνους θα είναι πάρα πολύ αυστηροί φέτος. Εγώ το λέω και να είμαστε καθαροί. Το στοίχημά μας, και αυτή την οδηγία έχω λάβει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να μειώσουμε κι άλλο τα θανατηφόρα τροχιά, να φτάσουμε κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Να μπούμε στις χώρες δηλαδή, οι οποίες πάνε καλύτερα από τις υπόλοιπες.
0: Ναι, αλλά είμαστε στον πάτο.
2: Φέτος είχαμε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση σε όλη την Ευρώπη και μέχρι στιγμής το πρώτο τετράμινο του 26 έχουμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση. Πάμε καλά, χρειάζεται και άλλη προσπάθεια.
0: Στις γουρούνες έχω την αίσθηση ότι θέλει ειδικές οδηγικές ικανότητες. Δεν είναι το ίδιο να πάρεις ένα μηχανάκι να νοικιάσεις και ας μην ξέρεις πολύ.
1: Δεν ξέρεις να οδηγήσεις την γουρούνα, δεν υπάρχει θέμα. Στη στροφή πάει ευθεία.
0: Μήπως πρέπει και εκεί να θεσπίσετε ειδικούς περιορισμούς όπως θεσπίζετε τώρα για τα πατίνια.
2: Εμείς εξετάσαμε, γιατί είχα και εγώ την ίδια απορία, εξετάσαμε αν μπορούμε να ζητάμε δίπλωμα μηχανής δικύκλου για αυτούς που θέλουν να νοικιάσουν γουρούνες. Υπηρεσιακά όμως διαπιστώθηκε ότι σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ισχύει αυτό που ισχύει και εδώ, ότι χρειάζεται δίπλωμα αυτοκινήτου. Η αλήθεια που βρίσκεται στις προδιαγραφές που κάθε επιχείρηση που νοικιάζει γουρούνες έχει εξασφαλίσει. Δηλαδή, να το πω με αυτά τα λόγια, πόσο καλές είναι αυτές οι γουρούνες τις οποίες διαθέτει προς ενοικιαστές. Υπάρχουν επιχειρήσεις που κάνουν καλά τη δουλειά τους και έχουν αξιόπιστα οχήματα. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες ξανά συμπεριφέρονται με προχειρότητα.
0: Και εκτός από το κράνος, αν βάλει και καμιά επιγονατίδα, καμιά επικαλαμίδα ή ένα θώρακα, ας πούμε, αφού ανεβαίνει σε τέτοιο επικίνδυνο μέσο, δεν θα βλάψει.
2: Δεν θα βλάψει, αλλά το κράνος είναι το πιο βασικό, διότι στα νοσοκομεία οι δύσκολες περιπτώσεις είναι κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Αυτές είναι οι οποίες μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλη ζημιά.
1: Τα βαρκάκια που νοικιάζουν δικά σας είναι?
2: Όχι.
1: Α, όχι.
2: Αλλά πείτε μου, έχω πολύ καλή σχέση με τον αρμόδιο υπουργό, οπότε να το μεταφέρω.
1: Γιατί γίνεται τρέτης.
2: Τώρα στο συνέδριο θα συνυπάρξουμε και όλοι μαζί.
1: Χιλιάδες άνθρωποι δεν έχουν μπει στη θάλασσα ποτέ, νοικιάζουν ένα βαρκάκι.
0: Πείτε στον κύριο Κικίλια ότι και τα θαλάσσια αυτά βαρκάκια με 30
1: 25-30
0: υποδύναμη να το πάρει κάποιος που δεν ξέρει από βάρκα, θα ανέβει πάνω στη στεριά, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Πότε θα πάμε στη Θεσσαλονίκη με ασφάλεια?
2: Πηγαίνετε τώρα με ασφάλεια και μάλιστα το διαπιστώνετε.
0: Με διπλή γραμμή. Δεν γίνει διπλή γραμμή, δεν μπαίνω στη τρένα.
2: Το διαπιστώνετε από το κινητό σας μέσω του railway.gov.gr. Εγώ δεσμεύτηκα και το κάναμε πράξη. Έχουμε σύστημα ακριβούς γεωτοπισμού λίγων εκατοστών με τεχνολογία Starlink και ειδικού τύπου ραδιοπομπών, οι οποίοι κάθε δευτερόλεπτο σε ακρίβεια 5 εκατοστών δίνουν την ακριβή θέση του τρένου και με αυτόματες ειδοποιήσεις το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ βλέπει πότε παραβιάζει ένας κανόνας.
0: Θα
2: το πω απλά, αν μπει, θα σας πω, το καλοκαίρι όπως έχουμε δεσμευτεί. Αν σήμερα όμως μπει ένα τρένο στη λάθος γραμμή, αυτό ένα 24ωρο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ το βλέπει επιτέλους παντού σε όλο το δίκτυο. Σήμερα αν μπείτε θα δείτε την κυκλοφορία των τρένων. railway.gov.gr. Να ξέρει ο κάθε γονιός ότι το παιδί του που μπαίνει στο τρένο μπορεί να βλέπει ο ίδιος που βρίσκεται και να ξέρει ότι το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ έχει μια αποκλειστική δουλειά να βλέπει την παραβίαση κανόνων στην κυκλοφορία. Διπλή γραμμή θα έχουμε το καλοκαίρι του 26, όπως έχω δεσμευτεί. Τελειώνουν τα έργα στον άξονα. Τον Αύγουστο θα έχουμε 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση, 100% σύστημα αυτόματης πέτησης που δεν υπήρχε στην 717. Και διπλή γραμμή ηλεκτροκίνητη.
0: Άρα από το χρόνο θα πηγαίνουμε με τρένα στη Θεσσαλονίκη.
2: Από φέτος. Από
0: ναι,
2: φέτος.
0: Όταν λέμε το χρόνο, εμείς η χρονιά τελειώνει το καλοκαίρι, γι' αυτό. Γιατί καινούργια χρονιά μετά το καλοκαίρι.
2: Λοιπόν, το Σεπτέμβριο λοιπόν τελειώνουν τα έργα αυτά. Αλλά με την επιπλέον δικλίδα που σας ανέφερα και πριν, το σύστημα ακριβώς γεωτοπισμού, αποκτά ξανά ο σιδηρόδρομος εμπιστοσύνη από τον κόσμο. Ανοίγουμε νέες γραμμές. Ξεκινήσαμε το Έδεσα Φλόρινα. Είμαστε συζήτηση τώρα για την Πελοπόννησο να δούμε τι δυνατότητες έχουμε. Ο κεντρικός άξονας αποκαθίσταται. Και ξεκινά και το έργο στο Αλεξανδρούπολη Ορμένιο. Ο σιδηρόδρομος αλλάζει και νομίζω ότι...
0: Θα πάμε στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη με το τρένο νότι. Το Σεπτέμβριο.
2: Αυτό είναι μια εξαιρετική ιδέα. Οφείλουμε να το κάνουμε. Οφείλουμε να το κάνουμε. Κυρίως απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι πληγώθηκαν πάρα πολύ από τη μεγάλη τραγωδία. Εγώ έχω δώσει αυτή την υπόσχεση στους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και οφείλουμε να το κάνουμε απέναντι σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία η οποία έχασε την εμπιστοσύνη στον ελληνικό σιδηρόδρομο.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε, κύριε Κυρανάκη.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, κυρίες και κύριοι.
1: Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: 92,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαρακή. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Χθες το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων, φορώντας κράνη, έβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες, με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ και προσήγαγαν 8 άτομα, τα οποία αργότερα αφέθηκαν ελεύθερα. Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό, καθώς χθες το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη της φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχθηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 5 από τους 6 φοιτητές έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Υγείας. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Έχουμε θέσει το Ιράν υπό έλεγχο, είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, είτε θα αποδεκατιστούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, εμείς κερδίζουμε, δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα. Στη συνέχεια ανέφερε ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, 5 προϋποθέσεις

0: ενίσχυσε την πεποίθηση του Ιράν ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον είναι αναξιόπιστες. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες, σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 17χρονη, η οποία μαζί με μία συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρυφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στο ενδεχόμενο η Βενεζουέλα να γίνει 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών με ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε ένα χάρτη στον οποίο η Βενεζουέλα είναι καλυμμένη με τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ πάνω από τη φωτογραφία αναγράφεται 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η ανάρτηση δεν περιλαμβάνει κανένα άλλο σχόλιο. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα ανάρτησε μια δική του φωτογραφία, γράφοντας «Σε θέλω». Τριγμοί σημειώνονται στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία, καθώς στελέχη των εργατικών ζητούν ακόμη και χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Χθες παραιτήθηκαν 5 υφυπουργοί, ενώ συνολικά 85 βουλευτές των εργατικών έχουν καλέσει δημόσια τον Στάρμερ να παραιτηθεί. Μιλώντας χθες στο Υπουργικό Συμβουλίο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision 2026 με τον Ακύλα να εντυπωσιάζει στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι «Φέρτο». Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι πέρασε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ενώ αμέσως μετά ανακοινώθηκε το άλλο μεγάλο φαβορί, η Φινλανδία. Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα και την Φινλανδία στον τελικό είναι το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό της Τετάρτης, στο μέσο της εβδομάδος, 13 Μαΐου του 2026. 5 και 8 πρώτα λεπτά να συντονίσουμε και τα λόγια μας και σας καλημερίζουμε όλες και όλους, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Να έχετε ένα καλό και όμορφο πρωινό. Πλούσια και σήμερα η επικαιρότητα με ειδήσεις τόσο από

εσωτερικό, όσο και από το εσωτερικό, όσο και από το διεθνέ περιβάλλον, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και εδώ είμαστε εμεί να τα καταγράψουμε, που ήδη τα έχουμε καταγράψει, και να σα τα παρουσιάσουμε έτσι ώστε να έχετε την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση στην έναρξη και αυτού του νέου πρωινού. Του νέου πρωινού που μα βρίσκει και πάλι συντονισμένου και συνδεδεμένου όλε και όλου μαζί με τον Sky 100,3 και την πρώτη πρωινή ενημέρωση. Τα ρόπαλα δυστυχώς ξανά στα πανεπιστήμια, με επιθέσεις σε δύο πανεπιστήμια εχθές το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με όλα αυτά να επισκιάζουν τις σημερινές φοιτητικές εκλογές, την δημοκρατική έκφραση των φοιτητών, έτσι ώστε να βγάλουν και να βρουν τους εκπροσώπους τους και όλα αυτά τα οποία έχουν οι φοιτητικές παρατάξεις και οι φοιτητικές εκλογές, όλα αυτά για τα οποία χθες είχαμε αυτά τα δύο επεισόδια στα ενότητα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Την ίδια ώρα έχουμε την αθώωση των ανθρώπων οι οποίοι είχαν βανδαλίσει και είχαν προβεί σε πράξεις μη σύνομες στον πρώην πρίτανο τον κύριο Μπουραντώνη του Οικονομικού Πανεπιστημίου, αθώοι και οι οκτώ, όλα αυτά βεβαίως στις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την συνταγματική αναθεώρηση. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει την εκλογή του Προέδρου με 180 ψήφους, όλα αυτά που είχαμε χθες στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Τα θέματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με τη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα όπου ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ θα γίνει δεκτός από το Xi Jinping και όλα αυτά τα οποία έχει να συζητήσει, έχουν να συζητήσουν οι δύο άντρες, οι δύο χώρες, και φυσικά επίσης όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Ελλάδα και με την ανυποτευτή τραγωδία στην Ηλιούπολη, με τα δύο κορίτσια 17 ετών αποφασίζουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Ένα κορίτσι έχει χάσει την μάχη με τη ζωή, ένα άλλο, το άλλο παλεύει στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου, του ασκληπίου της Βούλας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην εικόνα των δεδομένων που έχουμε και των στιγμών που καταγράφονται από την δημοσιογραφική κάμερα, μικρόφωνο και πένα, αλλά βεβαίως έχουμε και αυτό το οποίο νομίζω ότι έτσι λίγο μπορεί να αλλάξει και το κλίμα και να μας κάνει λίγο έτσι πιο χαρούμενος. Έχουμε την εντυπωσιακή εχθές εμφάνιση του Ακύλα και...

0: Η αλήθεια, η Ελλάδα λοιπόν προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision με τον Αγγέλη να εντυπωσιάζει στον πρώτο τελικό εχθές με το τραγούδι Φέρτο και περάσαμε πρώτοι, παρακαλώ. The first country going through to the
1: grand final is Greece. Ελλάδα, τα καταφέραμε, δεν το πιστεύω πραγματικά, είμαι τόσο χαρούμενος που πάμε τελικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο συγκινημένος είμαι αυτή τη στιγμή και πόσο περηφάνεια νιώθω. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου δώσετε αυτή την ευκαιρία να σας εκπροσωπήσω όλους εσάς και υπόσχομαι θα σας κάνω περήφανος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Πάμε να το σκίσουμε το Σάββατο.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε για τα δεδομένα της Eurovision. Ένα μια χαρά τραγούδι είναι. Ας ελπίσουμε και βεβαίως να πάμε όσο καλύτερα γίνεται. Και γιατί όχι να μην κερδίσει ο Ακύλλας, να μην κερδίσει η χώρα μας, να μην κερδίσει η Ελλάδα. Και το χρόνο να γίνουν όλα εδώ στην Ελλάδα. Και φυσικά με όλα αυτά τα οποία έχουμε και με αυτή τη ζωντάνια, με αυτή την ενέργεια που δίνει ο Ακύλλας. Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα και τη Φινλανδία σαν τελικό είναι το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. Όλα αυτά βέβαια εχθές τον πρώτο ημιτελικό όπου η Ελλάδα και ο Ακύλλας τραγούδησαν τέταρτη θέση και φυσικά με μια Βίκυ Λέανδρος η οποία πραγματικά έσκησε και θύμισε κάτι από τα παλιά σε κάτι πολύ πολύ έτσι σύγχρονο το οποίο είχαν ετοιμάσει οι διοργανωτές. Και επαναλαμβάνω, καλή επιτυχία το Σάββατο στον Ακύλλα. Ο Παναγιώτης Παπακαλούς φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Ο Θανάσης Καραγιάννης δημοσιογράφηκε επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει επιμεληθεί τις μουσικές έτσι νότες που ακούμε και λίγα τα τραγούδια τα οποία ακούμε, θυμίζοντας και βέβαια σε όλες και σε όλους το σαν σήμερα, οι σημαντικά γεγονότα στην ιστορία και της μουσικής. Ενώ η Αργυρό Γεμελιάρη σήμερα έχει αναλάβει την επικοινωνία μαζί σας στο 210-4800-170-174. Αν καλέσετε, θα σας απαντήσει και θα καταγράψει το δικό σας τηλεφώνημα, τη δική σας καλημέρα. Εμείς θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα επίσης, αν τα στείλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη που έχουμε εδώ μπροστά του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό στο μέσο της εργάσιμης εβδομάδας, Τετάρτη, με μια απεργία της ΔΔΗ, η οποία δεν νομίζω ότι επηρεάζει σχεδόν κανέναν από τους εργαζόμενους. Άχτε και λίγο τα σχολεία τα οποία συμμετέχουν, αλλά σίγουρα τα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν επηρεάζονται, λειτουργούν κανονικά όλα, δεν έχετε κάποιο πρόβλημα όσο μετακινήσετε με αυτά. Εντάξει, κάποια ταλαιπωρία προφανώς σε κάποια συγκέντρωση η οποία έχει προγραμματιστεί θα υπάρχει στο κέντρο της Αθήνας, αλλά όπως και να έχει σήμερα μια απεργία, δεν έχουμε τίποτα το τραγικό να πρέπει να προγραμματίσετε ή να ακυρώσετε. Πάμε λοιπόν στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων, τη μορφή των τίτλων, όπως έχει επιμεληθεί η Αθήνα Μαρά και συνέχεια βεβαίως η ακρόαση όπως πάντα όλων των ρεπορτάζ και όλων των δηλώσεων των πρωταγωνιστών εδώ στον Sky 100,3. Η Ελλάδα λοιπόν προκρίθηκε στο τελικό της Eurovision το 2026 με τον Ακύλλα να εντυπωσιάζει στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι Φέρτο. Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι πέρασε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ενώ αμέσως μετά ανακοινώθηκε το δεύτερο μεγάλο φαβορί, η Φινλανδία. Θυμίζω ότι οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα και τη Φινλανδία και έτσι όπως κληρώθηκαν και έτσι όπως αποφάσισαν χθες επιτροπή, που επανήλθε η επιτροπή και στους ημιτελικούς αλλά και το κοινό, είναι Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Σερβία, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία. Την Πέμπτη ο δεύτερος ημιτελικός και βεβαίως το Σάββατο όλες μαζί οι χώρες θα διαγωνιστούν για το καλύτερο ευρωπαϊκό τραγούδι. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν εχθές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Χθες το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τροματίσαν 2 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο θεριάσιο νοσοκομείο. Μάλιστα υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΙ και προσήγαγαν 8 άτομα τα οποία αργότερα φέθηκαν ελεύθερα. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό σε μία ημέρα. Δεν πρόλαβα να ολοκληρωθεί 24ωρο, ούτε 12ωρο. Καθώς είχαμε χθες και το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη της φοιτητικής παράταξης της Πολυτεχνικής Σχολής, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχτηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες ήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 5 από τους 6 φοιτητές έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 31 άτομα προσήγαγε η αστυνομία στην εχθές για τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια όμως αφέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Αρχές του Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊάννου. Καλεσμένος του Άρη Πορτσάλτε, πρώτος καλεσμένος, αντιπρετανής του Πανεπιστημίου, ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, ο οποίος και εκείνος δέχθηκε επίθεση από τραμπούκους μέσα στο Πανεπιστήμιο, και στον Παύλο Τσίμα, ο Υφυπουργός, ο κύριος Νίκος Παπαϊάννου, πρώην πρετανής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι φοιτητές σε πανεπιστήμια όλης της χώρας. Οι φετινές φοιτητικές εκλογές διεξάγονται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιβάλλον, με την αντιπαράθεση για το άρθρο 16 να φρίσκεται στο κόκκινο, αλλά και στη σκιά των σοβαρών επεισοδίων που είχαμε χθες τόσο στο Αριστοτέλειο όσο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Οι κάλπες θα είναι ανοιχτές 7 το πρωί με 7 το απόγευμα, με τους φοιτητικούς συλλόγους να καλούν σε μαζική συμμετοχή στη διαδικασία απανάδειξης εκπροσώπων. Αθώοι τώρα κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρέτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπορεντώνη τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους κατηγορουμένους, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει την καταδικαστική κρίση. Νωρίτερες απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι συμμετείχαν στην ομάδα που εισέβαλε στο γραφείο του Πρίτανη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Έχουμε θέσει το Ιράν υπό έλεγχο. Είτε θα καταλήξουμε στη συμφωνία, είτε θα αποδεκατιστούν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Εμείς κερδίζουμε, δήλωσε ο δημοσιογράφος έξω από το Λευκό Οίκο, λίγο πριν να χωρίσει για την Κίνα. Στη συνέχεια τώρα ανέφερε ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι το Ιράν είναι από αυτά, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ έθεσε το Ιράν. Περιλαμβάνουν την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο Fars. Στις προϋποθέσεις τώρα περιλαμβάνονται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο, η αποδέσμευση των παραγωγμένων Ιρανικών κεφαλαίων και η αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στο στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη τώρα φέρεται ακόμη να ενημέρωσε τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ, ο οποίος παρέμεινε σε ισχύ και μετά την ακεχηρία, ενίσχυσε την πεποίθηση του Ιράν ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον είναι αναξιόπιστες. Επιστολή διαμαρτυρίας κατά του Αμερικανού πρεσβευτή στην Τουρκία, τον Μπάρακ, κυκλοφορεί στο Κογκρέσο σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του τόσο για το ενδεχόμενο επιστροφή της Άγκυρα στο πρόγραμμα των F-35, την ώρα που εξακολουθεί να διατηρεί τα ρωσικά συστήματα S-400, όσο και για την ακεχηρία στον Λίβανο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητούνται εξηγήσεις από το State Department για να το αν οι δηλώσεις του κ. Μπάρακ εκφράζουν επίσημη πολιτική της κυβέρνησης. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 ενόπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μια απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 18χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Αλλαγή του τρόπου εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας προτείνει το ΠΑΣΟΚ στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης. Η πρόταση προβλέπει εκλογή από τα 3/5 της Βουλής και μέχρι να επιτευχθεί αυτή η πλειοψηφία, παράταση της ετίας του ερμηνευτικού Προέδρου. Σε 24 σημεία σε ολόκληρη την χώρα, Τελωνία, λιμάνια, χερσαία, συνοριακά σημεία και άλλα πολλά, και θα καταγράφει φορτηγά και κοντέινερ κατά τη διέλευσή τους από την χώρα, ενώ θα παρακολουθεί ψηφιακά την κίνησή τους στην ελληνική επικράτεια. Στόχος λοιπόν της ΑΔΕ είναι να τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία αυτό όλο το πρόγραμμα στα τέλη του μηνός Ιουνίου. Οι ξένοι επισκέπτες βαθμολογούν την Αττική λοιπόν με άριστα, για ακούστε, για τον πολιτισμό και με πολύ καλά για τις παραλίες της, αλλά όταν φτάνει η ώρα της αξιολόγησης του δημοσίου χώρου, η βαθμολογία πέφτει χαμηλά. Καθαριότητα, θόρυβος, ατμοσφαιρική ρήπανση είναι αρνητικά σημεία στην εμπειρία των τουριστών της πρωτεύουσας, ενώ μέτρια είναι και εξυπηρέτηση από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλα αυτά σε έρευνα που διεξήγαγε σε συνεργασία μέλλον με την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής και Αργοσαρονικού, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και της GBR Consulting. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα επανήλθε ξανά στο ενδεχόμενο της Βενεζουέλας να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ με ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανήρτησε έναν χάρτη στον οποίο η Βενεζουέλα είναι καλυμμένη από τη σημαία των ΗΠΑ, ενώ πάνω από τη φωτογραφία να γράφεται 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Η ανάρτηση δεν περιλαμβάνει κανένα σχόλιο, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα ανήρτησε μια δική του φωτογραφία, στην οποία δείχνει μπροστά με το δάχτυλό του γράφοντας «Σε θέλω». Τριγμοί σημειώνονται στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία, καθώς στελέχη των εργατικών ζητούν ακόμη και χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Εχθές Τρίτη παραιτήθηκαν 5 υφυπουργοί, ενώ συνολικά 85 βουλευτές των εργατικών έχουν καλέσει δημόσια τον Στάρμερ να παραιτηθεί. Μιλώντας εχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη λίγο πριν τις 10 χθες το βράδυ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μια μοτοσυκλέτα, κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε πεζό επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας στο ύψος της Λουκάρεως, στο ρεύμα προς Πατησίων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο πεζός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ. Η απεργία δεν επηρεάζει, θυμίζουμε, τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Πάνω από 297 εκατομμύρια ευρώ είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν εντός του Μαΐου σε αγρότες, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων εχθές ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Συνολικά, στο δεύτερο εξάμηνο του έτους θα καταβληθούν 1.166 εκατομμύρια ευρώ σε 2,6 εκατομμύρια δικαιούχους, ενώ στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα πληρωθούν 2.231 εκατομμύρια ευρώ σε σχεδόν 3,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Φαρμακευτικό σκεύασμα που αναμένεται να λάβει έγκριση κυκλοφορεί στις ΗΠΑ μέσα στο 2026 και θα κυκλοφορήσει στην Αμερική το 2026, φέρεται να παρατείνει τη ζωή ασθενών με καρκίνο στο πάνκρεας, ενώ παράλληλα γεννά ελπίδες για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του καρκίνου, του πνεύμονα και του εντέρου. Όλα αυτά σήμερα θα τα διαβάσετε στην Εφημερίδα Καθημερινή, σελίδα 11. Η Κινέζα ηθοποιός Γκονγκ Λι και η Αμερικανίδα Τζέιν Φόντα κήρυξαν εχθές Τρίτη την έναρξη του 71ου κινηματογραφικού φεστιβάλ των Κανών, κατά τη διάρκεια της μιας τελευταίας που σηματοδοτήθηκε από την απονομή του δημητικού Χρυσού Φοίνικα στον Νεοζηλανδό σκηνοθέτη Πίτερ Τζάκσον. Η εκδήλωση αυτή μας επιτρέπει να συναντιόμαστε και να συνδεόμεθα, μεταξύ άλλων, είπε η κυρία Λι, που αναπιστεύω ότι ο κινηματογράφος ήταν πάντα μια πράξη αντίστασης, καθώς διηγούμαστε ιστορίες και οι ιστορίες είναι αυτές που διαμορφώνουν τον πολιτισμό, δήλωσε από τη δική της πλευρά η Τζέιν Φόντα. Στην αθλητική επικαιρότητα, σημαντική μέρα χθες για το ελληνικό τέκβοντο. Στη δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανδρών Γυναικών, η χώρα μας ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια και κατέκτησε 3 χάλκινα μετάλλια. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο Κώστας Δημητρόπουλος και η Μαγδαληνή Κλακάλα, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στις κατηγορίες τους και κατέκτησαν 3 χάλκινα μετάλλια. Για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν χθες αποτελέσματα: Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1 και Κηφισιά Ατρόμητος 0-3. Μεγάλη μέρα σήμερα, το κρίσιμο και 5ο μάτς του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, που θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα προκριθεί το Final Four της Ευρωλίγκα. Ενώ για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν 7:30 το απόγευμα. Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας, πρώτη πρωινή ενημέρωση και νωρίς εχθές το απόγευμα είχαμε μια ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν δύο άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θηριάσιο νοσοκομείο. Όλα αυτά στο δεύτερο επεισόδιο που είχαμε χθες σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Το πρώτο είναι, έγινε και συνέβη εχθές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το πρωί, όπου 6 φοιτητές μέλη της φοιτητικής παράταξης της Πολυτεχνικής Σχολής μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Παγιοργίου μετά από επίθεση που δέχτηκαν από αντιοξιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στον χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν ένα καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 5 από τους 6 φοιτητές έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κατάγμα στο χέρι. Ρεπορτάζ για ό,τι συνέβη χθες το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, επιμελήθηκε η Βάσια Γκανάρα. Η ημέρη σκανδάλι, με συγχωρείτε.
2: Σκηνές χάους για ακόμα μία φορά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ομάδα αντιξουσιαστών με κράνη, ρόπαλα και πυρσούς μπαίνει μέσα σε χώρους της Πολυτεχνικής Σχολής, της Νομικής και της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, εξαπολύοντας άγρια επίθεση κατά φοιτητών που πρόσκειται στην εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Στη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν 7 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Μέσα σε λίγη ώρα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περικύκλωσαν την Πολυτεχνική Σχολή, προχωρώντας σε δεκάδες προσαγωγές.
3: Μία επίθεση από άγνωστα πρόσωπα σε απροσδόκητη στιγμή χτύπησαν, κατά τις πληροφορίες μας, τουλάχιστον 2 φοιτητές που εκπροσωπούσαν φοιτητικές οργανώσεις και συλλόγους.
2: Οι Πρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εξέδωσαν ανακοίνωση καταδικάζοντας με τον τρόπο τα όσα εκτυλίχθηκαν εντός του πανεπιστημιακού χώρου.
4: Όσα έγιναν σήμερα στο Αριστοτέλειο δεν πρόσθεσαν απλώς μερικούς ακόμα σωματικούς ή ψυχικούς τραυματισμούς. Χάραξαν μια βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν, υποστηρίζουν ή ανέχονται τη βία και στη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο για να επεκτείνουν τους ορίζοντες της γνώσης.
2: Ενώ ανακοίνωση εξέδωσε και το Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα ο αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.
5: Καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας.
6: Οι 46 προσαγωγές έγιναν από την παράταξη από την οποία προέρχονται και οι τραυματίες. Αυτό θα πρέπει να σας πει κάτι. Γιατί δεν έπιασε η αστυνομία αυτούς οι οποίοι τους χτύπησαν?
2: Από την επίθεση έγιναν εκτεταμένες φθορές σε χώρους του Πανεπιστημίου. Και όλα αυτά μία ημέρα ακριβώς πριν τις φοιτητικές εκλογές. Οι 39 προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι το μεσημέρι, με τις αρχές να αναζητούν τους προτέτειους των επεισοδίων.
0: Είναι σίγουρο πως ακόμη μια φορά καλεσμένος, είπαμε, 8 η ώρα στην άνοιξη του Άρη Πορτοσάλτε, ο αντιπρετάνης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, ο οποίος και ο ίδιος δέχτηκε την βαρβαρότητα και την επίθεση από μέριδα εξωκοινοβουλευτικών πανεπιστημιακών του Πανεπιστημίου. Ενώ 9 η ώρα καλεσμένος στον κεντρικό διαθάλμο του ΣΚΑΙ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, θα ερωτηθεί από τον Άρη. Δεν ξέρω τι μπορούμε να ακούσουμε και τι περιμένουμε να ακούσουμε. Τι έγινε όμως τώρα χθες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, η Βάσια Γκανάρα.
7: Βρισκόμαστε έξω από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου νωρίτερα είχαμε επεισόδια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 φοιτητών και την προσαγωγή 8 ατόμων από την αστυνομία. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 4.30 το μεσημέρι, το κέντρο της άμεσης δράσης δέχθηκε διαδοχικές κλήσεις για ομάδα κουκουλοφόρων, περίπου 7 με 10 άτομα, σύμφωνα με την ενημέρωση, που εισήλθαν στο Πανεπιστήμιο από την κάτω πύλη, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, με κράνη, ενώ υπάρχουν αναφορές και για μαχαίρια και για βαριοπούλες. Λίγα λεπτά αργότερα υπήρξε νέα ενημέρωση για ομάδα ατόμων με κράνη και γάντια που κινούνταν στην περιοχή, ενώ στις 5 παρα 20 υπήρξε και αναφορά για τραυματισμένο φοιτητή στο κεφάλι. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ και εντόπισαν τα 8 άτομα στην οδό Δημητσάνας, όπου και προσήχθησαν. Απέναντι από το σημείο βρέθηκαν και οι 2 τραυματισμένοι φοιτητές ελαφρά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο για παροχή πρώτων βοηθειών. Φυσικά οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται.
0: Αυτά λοιπόν με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Το πρωί με εικόνες όπου το live view, ο Άρης Πρωτοσέλιδος Μαρία Σταζοπούλου μετέδαν την ώρα εκείνη ζωντανά, με ανθρώπους να ξυλοκοπούν με γκλόμπ και ρόπαλα φοιτητές, και οι κάμερες απ' έξω να καταγράφουν τα περιστατικά, να ακούμε τις κραυγές, να ακούμε τις φωνές. Όλα αυτά βεβαίως στην Θεσσαλονίκη. Δεν πέρασαν, επαναλαμβάνω, δεν έχουν πέρασει πολλές ημέρες από την επίθεση που δέχθηκε και ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, ο αντιπρίτανης του Πανεπιστημίου. Όλα αυτά τα συζητήσει ο Άρης Πρωτοσάλτε με τον ίδιο στις 8 και 10. Εμείς τώρα θα ακούσουμε τους κύριους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Χθες το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων, φορώντας κράνη, έβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Προσήχθησαν 8 άτομα, τα οποία αργότερα εφέθηκαν ελεύθερα. Χθες το πρωί, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχθηκαν από αντιεξουσιαστές. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία και αυτά στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες, λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Ανέφερε επίσης ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ έθεσε το Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο Φαρς. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision με τον Ακύλα να εντυπωσιάζει στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι «Φερτό». Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Εδώ είμαστε Τετάρτη 13 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στον Sky 100,3. Αγίας Γλυκερίας Μάρτυρος, Οσίου Σεργίου του Ομολογητού. Εκεί η Γλυκερία γιορτάζει τα 5 χρόνια πολλά. Και βεβαίως εκεί προσοχή στην περιοχή του Γαλατσίου, εκεί στην Αγίας Γλυκερίας, με το πανηγύρι. Τρελός κόσμος, πολύ ταλαιπωρία και για τους οδηγούς, αλλά έτσι γιορτάζεται και είναι γνωστό. Οπότε λοιπόν δεν χρειάζεται κανένα παράπονο. Να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. Ανατολή του ηλίου 6 και 16 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 26 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 1821 έχουμε την νίκη των επαναστατικών δυνάμεων στο Βαλτέτσι. Ανοίγει το δρόμο για την κατάληψη της Τριπολιτσάς. Το 1890 ο Νίκολα Τέσλα πατεντάρει την ηλεκτρική γεννήτρια. Το 1909 δίδεται η εκκίνηση του πρώτου γύρου της Ιταλίας, που θα εξελιχθεί αργότερα σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις επαγγελματικής ποδηλασίας. 1912 έχουμε τον υπολογαγό Δημήτριος Καμπέρος, πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο τύπου Φάρμαν. Πάμε στο 1917 που έχουμε το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας. Από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας Καθολικής Εκκλησίας. Το 1950 ο Ιταλός Τζουζέπε Φαρίνα με Αλφα Ρωμαίο, δεν είναι ο Θεοδόσης Πάνου εδώ, αυτός κερδίζει τον πρώτο αγώνα του Βρετανικού Grand Prix στο Silverstone για το πρώτο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 με μεσή ωριά ταχύτητα 146,38 χιλιόμετρα την ώρα. 1758 γεννιέται ο Γεώργιος Αχτούρης, ιδρέως ναυμάχος του 21. Το 1883 γεννιέται ο μεγάλος παγκοσμίου γνωστός, διότι έχει σώσει πάρα πολλές γυναίκες με αυτή του την ιατρική μέθοδο. Γεννιέται ο Έλληνας Γεώργιος Παπα-Νικολάου, ο γνωστότερος σε όλο τον κόσμο, Test Pap. 1939 γεννιέται ο Harvey Καϊτέλ, Αμερικανός ηθοποιός, πρωταγωνίστησε μεταξύ άλλων και σε ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, Το Βλέμμα του Οδυσσέα. Το 1982 φεύγει από τη ζωή η Δέσποινα Χλαδιώτη, υπόμνησε ιστορίως η κυρία της Ρο, καθώς επί 40 ολόκληρα χρόνια ύψωνε τη Γαλανόλευκη στην κριτική νησίδα της Ρο. 1988 φεύγει από τη ζωή ο Τσετ Μπέικερ, Αμερικανός τρομπετίστας της Jazz, ενώ το 2013 φεύγει από τη ζωή η Νίκη Τριανταφυλλίδη και μία από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες και πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι όλων των εποχών.

Καλημέρα, Δημήτρη Παπούτσι, από τη Μελβούρνη, την Καγκουροχώρα. Καλό, καλό πρωινό, λέει. Σχετικά λέει με τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Οι προσαγωγές γιατί γίνονται αφού μετά αφήνονται ελεύθεροι. Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Καλημέρα, Δημήτρη, καλό πρωινό. Αλεχάνδρο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Σε τρίτα μίλησε, καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Τάσος Κάρλος και αυτός, την καλημέρα μας. Να σε καλά, Τάσο μου. Καλή, καλή δύναμη. Ο Λουκάς Κακόγιανος στην ακρόαση. Καλημέρα, Λουκά μου, από τον Άγιο Παντελήμωνα και στην Αχαρών. Μαζική μαμά Μανταλένα, έτοιμη για πρωινή εργασία. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Θεοδόση πάνω, ακούσε, έχει δυναμώσει κιόλας λίγο. Περίμενε γιατί και το επόμενο είναι πολύ ωραίο. Εκεί θα σ' αρέσει, είναι γλυκό. Πολύ ωραίο. Καλημέρα, ο Γιάννης Κολοκυθάς, βεβαίως πάντα στην ακρόαση. Δεν χάνει στιγμή και εμείς επίσης. Και τα απογεύματα και ξεκλέβουμε στα τη τηλεόρασή του. Εκεί με τον Μάνο Νιφλή. Καλημέρα στην Άννη Γιώγα. Καλό πρωινό, Άννη μου. Παναγιώτη Τάφη, ο Νίκος Υποφάντης πάντα εδώ. Στην πολύ πολύ πρωινή παρέα μας. Σε καλά, Νίκο, καλή προετοιμασία. Και Αλεξάνδρα Καημένου μαζί. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και σαν σήμερα, ακού τώρα μαγικά Θεοδόση πάνω ή Κατερίνα Σερέτη ακούει και βεβαίως. Πάντα σημειώνει όλα αυτά τα οποία λέμε. Καλημέρα, Κατερίνα μου. Αυτός ο πολύ χαρούμενος άνθρωπος και πολύ ωραίος έτσι και στην παρουσίασή του και σε όλα αυτά τα οποία και όπου και αν συμμετέχει αφήνει το δικό του ανεξίτηλο σημάδι. Σα σήμερα το 1974, νεότατος κατά τα άλλα και πολύ πολύ ωραίος τύπος, γεννιέται ο Κωστής Μαραβέγιας.

0: χάραγα λοιπόν, έτσι καθώς θα ξημερώσει. Καλημέρες, καλό πρωινό με τον Κωστή Μαραβέγια. Πάμε όμως αυτό το οποίο πραγματικά προκαλεί και έχει προκαλέσει και από τότε την έντονη αντίδραση πολλών. Όχι φυσικά των γνωστών αγνώστων, οι οποίοι πάντοτε είναι όλων αυτών, υπέρ όλων αυτών των καταστάσεων. Θυμάστε τι είχε συμβεί στον κύριο Μπουραντώνη με όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει στο Πανεπιστήμιο, με την ταμπέλα που του βάλανε, που του κρεμάσανε μπροστά και ήταν ο καταζητούμενος από το Αλκατράζ και οτιδήποτε άλλο. Αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές εφοδικαστήριο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση τότε το 2020, το τότε πρετανή της ΑΣΟΕ, Δημήτρη Μπουραντώνη, περισσότερο από την Έλληνα Γαλάρη.
1: Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους και τους τρεις κατηγορουμένους για την επίθεση σε βάρος του τότε πρίτανε της ΑΣΟΕ. Όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Καταθέτοντας στο δικαστήριο Χριστίνα, ο τότε πρίτανε της ΑΣΟΕ δεν είχε αναγνωρίσει στο πρόσωπο των κατηγορουμένων τους δράστες της επίθεσης. Όπως είχε πει, φορούσαν κουκούλες όταν εισέβαλαν στο γραφείο τους, ούτε και είχαν αναγνωρίσει και οι μάρτυρες οι οποίοι κατέθεσαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Έτσι λοιπόν το δικαστήριο αθώωσε τους τρεις κατηγορουμένους. Αυτό σημαίνει ότι 5,5 χρόνια μετά την επίθεση σε βάρος του Πρίτανη και ακόμα οι δράστες είναι ασύλληπτοι. Θυμίζουμε ότι αρχικά είχαν εισληφθεί 8 κατηγορούμενοι. Οι 5 εξ αυτών είχαν αθωωθεί, είχαν απαλλαχθεί με βούλευμα. Οι τρεις οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη και έχουμε σήμερα αυτή την απαλλακτική απόφαση και για τους τρεις.
0: Αυτά λοιπόν, αυτές είναι οι αποφάσεις. Εδώ είμαστε, τις παρουσιάζουμε και ο καθένας μπορεί να κρίνει. Τώρα, αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε στο φως της δημοσιότητας. Φέρνει η αστυνομία τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης, όπου φέρεται να βρίσκεται πίσω από 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ολόκληρη τη χώρα. Οι 8 συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό, χειροβομβίδες, περούκες και ψεύτικα γένια. Εκτιμάται ότι η ηλία από την παράνομη δράση τους ξεπερνά 483.000 ευρώ και μιλάμε για την ληστεία στην Τηθωρέα, εκεί λοιπόν, όπου ήταν και τελευταία πράξη τις δράσεις τους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Κάτια Νιάκαρη.
2: Ένας από τους ληστές, εκτελώντας χρέη τσιλιαδόρου, κρατάει Καλάσνικοφ στα χέρια και βρίσκεται στην είσοδο του υποκαταστήματος της τράπεζας στην Κάτω Τηθωρέα, επιτηρώντας το χώρο. Πελάτης που μπήκε ενώ ήταν σε εξέλιξη ληστεία, περιέγραψε στην κάμερα του Sky τις δραματικές στιγμές που έζησε μαζί με τους υπαλλήλους.
3: Γυρνάει ένας νεαρός, το οποίο δεν έβλεπε τα νότα του, πολύ κοντά, φορούσε μόνο μια μάσκα αυτή για κορονοϊό και ένα καπέλο σαν αυτό που φοράω εγώ τώρα, ένα τζόκι, και μου λέει: «Ληστεία, κύριε». Ακούω την ίδια στιγμή από την πόρτα κάποιος άλλος μιλούσε με κάποιον άλλον που ήταν έξω και του έλεγε: «Αν βλέπεις αλφαμή» κτλ.
2: Ο ένας από τους δύο ληστές που εισέβαλαν στην τράπεζα προσποιούμενοι τους ηλικιωμένους ήταν ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, ενώ είχαν ήδη χρονομετρήσει την απόσταση από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.
3: Μετά από λίγο άκουσα να του λέει: «Αργείς?» και λέει: «Δύο λεπτά ακόμη». Και μετά από λίγο έρχονται. Την ίδια στιγμή όμως βλέπω το διευθυντή της τράπεζας να ανεβαίνει από το υπόγειο με σηκωμένα τα χέρια, δύο οπλοφόρους με μασκαρεμένους πλέον.
4: Και φορώντας περούκες, ψεύτικα μουστάκια και γένια, εισήλθαν σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Κάτω Τηθωρέα Φθιώτιδας. Με την απειλή δύο πιστολιών και υποπολιβόλου τύπου Σκόρπιον, ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 217.000 ευρώ.
2: Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε όχημα με πλαστές πινακίδες, όπου τους περίμενε ο τέταρτος συνεργός τους.
5: Οι ληστές μετά την Κάτω Τηθωρέα κινήθηκαν προς την Αγία Μαρίνα. Ακολούθησαν στη συνέχεια έναν επαρχιακό ορεινό δρόμο προς την Δάβλια και κατέληξαν στο Ζεμενό Αράχοβας. Εδώ τους περίμενε η πέμπτη συνεργός τους με ένα δεύτερο αυτοκίνητο. Εγκατέλειψαν το πρώτο και συνέχισαν προς Αλεποχώρη.
2: Το εν λόγω όχημα το έθεσαν υπό παρακολούθηση αστυνομικοί του ελληνικού FBI και τελικά το ακινητοποίησαν στο Σχήνο Κορινθίας. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό έτοιμο προς χρήση αφού όλα τα όπλα είχαν σφαίρα στη θαλάμη.
6: Η ακινητοποίηση των δραστών πραγματοποιήθηκε σε σημείο και χρόνο που είχαν επιλεγεί με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, παρά το γεγονός ότι οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και επέδειξαν αντίσταση.
2: Κάτω από άκρα μυστικότητα τους οδήγησαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI προχώρησαν σε ακόμα τρεις συλλήψεις συνεργών τους στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν σχεδόν το σύνολο των χρημάτων που είχαν αρπάξει από την τράπεζα και είχαν στην κατοχή τους μεγάλους αριθμούς φυσιγγείων και γεμιστήρων, πυροκροτητές και συνεσμολογία, αλεξίσφαιρο, περούκες, πλαστές, πινακίδες κυκλοφορίας και ιδιόχειρες σημειώσεις.
0: Κα, πέρασαν και από τη Δάβλια. Άκουσες, ε. Καλημέρες, καλό πρωινό. Τώρα, ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω Τηθωρέα. Μεταξύ άλλων, διώκονται για τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συγκεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή και σύμφωνα με την αστυνομία, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μια απόπειρα διάρρηξη ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τα υπόλοιπα από τον αστυνομικό μας συντάκτη Μιχάλη Τεζάρη αναφορικά με το, με το προφίλ των ληστών και τι ακριβώς έγινε στην Τηθωρέα.
5: 8 άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο που διατηρούσαν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους αποτελούσαν την εγκληματική οργάνωση που είχε διαπράξει 11 ληστείες τραπεζών σε διάστημα 4 ετών με λία 483.000 ευρώ.
6: Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που δεν λειτουργούσε ευκαιριακά ούτε χτυπούσε τυχαία. Τα μέλη της προχωρούσαν σε πολυήμερες προπαρασκευαστικές ενέργειες, κατόπτευαν τους στόχους τους, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, άλλαζαν οχήματα διαφυγής, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης.
5: Αρχηγός της οργάνωσης, ένας 30χρονος άεργος που βιοποριζόταν, όπως και σχεδόν όλοι εμπλεκόμενοι από τις ληστείες. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και δύο γυναίκες που σύμφωνα με τις αρχές είχαν επιχειρησιακό ρόλο. Ένας 30χρονος άνδρας, ο οποίος είχε απασχολήσει στις αρχές στο παρελθόν για παράβαση νόμου περί όπλων και κατοχή ναρκωτικών, φέρεται να είναι ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Συζούσε με μια 26χρονη, η οποία επίσης ελήφθη την ίδια υπόθεση σε ένα διαμέρισμα στο Γαλάτσι. Ο συγκεκριμένος χώρος αποτελούσε και το στρατηγείο της πείρας. Μάλιστα, σημειώνεται πως η 26χρονη εκτελούσε και χρέη υπαρχηγού. Οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει για ναρκωτικά, κατοχή όπλων, εμπρισμούς, απίθεια, αντίσταση, σωματικές βλάβες.
7: Παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Αυτή η ομάδα, η οποία ήταν πάρα πολύ ικανή και πολύ δραστήρια, κάνοντας ληστείες, τελικώς πέσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθησαν.
5: Τα μέλη της οργάνωσης λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης. Είναι χαρακτηριστικό πως για να επισκεφθούν το διαμέρισμα στρατηγείο στο Γαλάτσι, έκαναν 4 φορές το γύρο τετραγώνου. Ενώ ο αρχηγός στάθμευε το αυτοκίνητό του σε απόσταση 1 χιλιόμετρο από το σπίτι του.
4: Χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσυκλέτες, τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διοκτικές αρχές.
5: Η εγκληματική τους δράση είχε ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2022. Αρχικά χτυπώντας τράπεζες στην Αττική, ενώ στη συνέχεια στόχευαν τραπεζικά υποκαταστήματα στην περιφέρεια. Την περίοδο εκείνη αποφάσισαν να δημιουργήσουν εγκληματική οργάνωση με στόχο τράπεζες, περνώντας από τα στέκη των εξαρχείων στην παρανομία. Εκτός από τις 11 ληστείες τραπεζών, είχαν ληστέψει ισάριθμες μοτοσυκλέτες, 4 αυτοκίνητα, ενώ είχαν προσπαθήσει ανεπιτυχώς να ανατινάξουν ένα ATM στα λουτρά της ωραίας Ελένης.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε στο ΣΚΑ 100,3 και αλλάζουμε θέμα και πάμε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που επανέλαβε χθες ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Έχουμε θέσει το Ιράν υπό έλεγχο. Είτε θα καταλήξουμε στη συμφωνία είτε θα αποδεκατιστούν. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο εμείς κερδίζουμε, δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο. Πριν αναγορέσει για την Κίνα. Στη συνέχεια ανέφερε ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Την ίδια ώρα, το Ιράν έθεσε 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων, μετέδωσε σήμερα το επίσημο Ιρανικό πρακτορείο ΦΑΡΣ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο, η αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και η αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στο στενό του Ορμούζ. Τεχεράνη επίσης φέρεται ακόμη να ενημέρωσε τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ, ο οποίος παραμένει σε ισχύ και μετά την εκεχηρία, ενίσχυσε την πεποίθηση του Ιράν ότι οι συνομιλίες με τον Ουάσιγκτον είναι αναξιόπιστες. Το Αιγαίο λοιπόν βρίσκεται στο επίκεντρο του νομοσχεδίου που ετοιμάζει η Άγκυρα, καθώς Τούρκοι αξιωματούχοι σημειώνουν πως στόχος του είναι η επίλυση των προβλημάτων, κυρίως στο Αιγαίο Πέλαγος, ενώ παράλληλα τουρκικές πηγές μεταδίδουν ότι το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει χάρτες και συντεταγμένες. Την ίδια ώρα, το ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικής τεχνολογίας και χρησιμοποιείται για αποστολές καμικάζ στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτό είναι ένα από τα συμπεράσματα των ερευνών που γίνονται στο Σκαραμαγκά και θα συνεχιστούν και σήμερα. Νωρίτερα πάντως, εχθές, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, έθεσε το θέμα τόσο στους ομολόγους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στον Ουκρανό, ο οποίος πάντως δήλωσε άγνοια και επιφυλάχθηκε να διερευνήσει το ζήτημα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Σουλιώτη.
8: Είναι η καρδιά, μπορούμε να πούμε, του θαλάσσιου ντρόν που βρέθηκε προημερών στην Λευκάδα. Αυτό που μπορούμε να διακρίνουμε να κρέμεται από τους ημάντες που έχουν τοποθετήσει τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων είναι ο εκρηκτικός μηχανισμός, είναι ο πυρήνας του θαλασσίου ντρόν, η δεξαμενή μέσα στην οποία υπήρχε η εκρηκτική ύλη η οποία απενεργοποιήθηκε. Όπως μπορούμε να διακρίνουμε, μπροστά σε αυτή την μεταλλική κατασκευή υπάρχουν κάποιες καμπυλότητες. Όπως μας εξήγησαν οι ειδικοί, η συγκεκριμένη, αυτή εδώ είναι μέσα, είπαμε, η δεξαμενή μέσα στην οποία υπήρχε η εκρηκτική ύλη περίπου 100 κιλά σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές. Οι καμπυλότητες που μπορούμε να διακρίνουμε στην φωτογραφία, όπως μας εξήγησαν οι ειδικοί, έχουν φτιαχτεί στο συγκεκριμένο σημείο ούτως ώστε να κατευθύνουν την έκρηξη, το οστικό κύμα, με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε από την έκρηξη να προκληθεί η μεγαλύτερη δυνατή ζημιά. Εν προκειμένου, μιας και τα θαλάσσια ντρόν στοχεύουν πλοία, όπως έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, του ρωσικού στόλου, να προκαλέσουν ένα ρήγμα κατά το δυνατόν μεγαλύτερο στο κήτος αυτών των πλοίων. Πίσω, καλυμμένο με μια μαύρη κουκούλα, αν το πούμε έτσι, είναι η κάμερα. Είναι ουσιαστικά μια, η κάμερα του ντρόν, μέσω του οποίου γίνεται και ο τηλεχειρισμός του. Μεταφέρει δηλαδή εικόνα στο κέντρο από όπου γίνεται η διοίκηση, ο χειρισμός του συγκεκριμένου ντρόν στους χειριστές. Ενώ μπροστά αυτή η άσπρη λευκή επιφάνεια είναι η κεραία του Starlink, του δορυφορικού ίντερνετ, μέσω του οποίου μπορεί ο χειριστής του θαλάσσιου ντρόν να το κατευθύνει με βάση την συγκεκριμένη στόχευση. Αυτή η συγκεκριμένη φωτογραφία, και γύρω γύρω βλέπουμε φυσικά είναι η βάρκα, να το πούμε
9: το
8: έτσι,
9: κουφάρι, απλά, το κουφάρι
8: της βάρκας που περισυνελέγει από τους αλλοίς. Αυτή όλη η διαδικασία, όπως έχουμε περιγράψει τις προηγούμενες μέρες, εκτυλίχθηκε στην περιοχή του Αστακού, αφού προηγουμένως είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, απενεργοποιήθηκε, έγινε μια ελεγχόμενη έκρηξη και απενεργοποιήθηκαν τα εκρηκτικά. Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε κάποια κομμάτια από τον ντρόν που είδαμε και στην φωτογραφία, χωρίς φυσικά τον πυρήνα, τον εκρηκτικό μηχανισμό που είδαμε στην προηγούμενη φωτογραφία, Χριστίνα.
9: Και σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας από τις Βρυξέλλες έδωσε και επισήμως την ταυτότητα του συγκεκριμένου ντρόουν.
8: Είχαν προηγηθεί και άλλες δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων, αλλά σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, στην σύνοδο των Υπουργών Εθνικής Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε δημόσια ότι ουσιαστικά είναι ουκρανικό ντρόουν. Είπε ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη υπόθεση και ότι αυτή η εντοπισμός του συνιστά απειλή για την ναυσιπλοεία, με τον Ουκρανό ομόλογο του να επιφυλάσσεται να απαντήσει όταν ολοκληρωθεί η έρευνα.
0: Τώρα, τη συνταγματική αναθεώρηση βάζει από τώρα στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντάς την με τις εκλογές του 27 και ζητώντας, όπως είπε, ισχυρή λαϊκή νομοποίηση για τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί την κυβέρνηση για θεσμικά διέξοδα και επιχειρεί να σηκώσει το γάτι της συγκρούσης γύρω από το κράτος δικαίου και τη λειτουργία των θεσμών. Δέσποινα Βλεβάκη στο ρεπορτάζ.
10: Τη συνταγματική αναθεώρηση ως ένα από τα διακυβεύματα των επερχόμενων εκλογών έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου οι θεσμικές αλλαγές να έχουν και τη λαϊκή νομιμοποίηση.
11: Also campaigning based on our proposals regarding the constitutional amendment because we feel that they also require public legitimacy in terms of raising these issues with the electorate in light of the upcoming election. So.
10: Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της κοινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου ότι χρησιμοποιεί τη συνταγματική αναθεώρηση ως ανίδα σωτηρίας.
12: Η αναθεωρητική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι φυγή προς τα μπρος, αλλά είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι στρίβει διαμέσου του Συντάγματος. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι εργαλείο αντιπερισπασμού για μια κυβέρνηση που είναι σε αποδρομή.
10: Στο στόχαστρο του Νίκου Ανδρουλάκη βρέθηκε και το κράτος δικαίου με πειρά προς την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή.
12: Γι' αυτό φέρουν βαριά ευθύνη για τη θεσμική και αξιακή παρακμή που βιώνει σήμερα ο τόπος. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε καθημερινά σε κάθε γωνιά της χώρας για την πολιτική αλλαγή.
10: Νωρίτερα, ωστόσο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έδωσε τα εύσημα στην κυβέρνηση.
13: Can I acknowledge the excellent cooperation that we do have on rule of law? And can I acknowledge the important progress that you have made in recent years?
11: We remain fully committed to ensuring that we restore trust in our political institutions. We need to make sure that we deliver for our citizens and address their concerns, but there are also institutional challenges which we feel we need to address.
10: Στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση, πρωτεύοντα ρόλο έχουν η αλλαγή του άρθρου 86 με απαλλαγή της ποινικής διερεύνησης των υπουργών από τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς και ανάθεση της αρμοδιότητας σε ειδικά δικαστικά όργανα, αλλά και η αναγνώριση της γυναικοκτονίας.
0: Μπαίνουμε στη εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και την έναρξη της πολιτικής του αντιεπίθεσης σηματοδότης του Αλέξη Τσίπρας από το Χαλάνδρη, προναγγέλλοντας έτσι από τη Δευτέρα ουσιαστικά τη δημιουργία του νέου πολιτικού του φορέα και μιλώντας για την ανάγκη ισχυρής εναλλακτικής απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η παρέμβασή του πυροδότησε πολιτικές αντιδράσεις και νέο γύρο αντιπαράθεση για τις εξελίξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς, η Πινελόπη Γκάλιο.
9: Από το θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρη, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε το σήμα για την αντίστροφη μέτρηση της ίδρυσης του κόμματός του, σκιαγραφώντας τον Ιούνιο. Άφησε σαφείς αιχμές για την αντιπολίτευση και ονομάτισε ως κύριο αντίπαλό του την κυβέρνηση Μητσοτάκη, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.
14: Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει.
15: Και δικαίωμά του να το πιστεύει. Εγώ δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding.
16: Προκαλεί θλίψη για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος επανέρχεται και δέχεται ένας πρώην πρωθυπουργός υποτίθεται της αριστεράς να επανέρχεται ως που λένε του Μητσοτάκη.
17: Έχουμε τοποθετηθεί δημόσια και δεν κάνουμε πολιτική με κλειστές πόρτες. Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει στη συζήτηση. Επήγει να υπάρξει αυτή η ενωτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.
9: Πριν καν όμως ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα, το αποτύπωμά του καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, όπου στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κόμμα που έχει προαναγγείλει ο πρώην Πρωθυπουργός, το 71% δηλώνει καθόλου πιθανό, ενώ το 17% δηλώνει πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσει.
18: Θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας παίζει για άλλη κατηγορία εκλογική.
9: Δηλαδή.
18: Προφανώς, ενώ και για πολύ χαμηλότερα.
15: Έχει αυτή τη στιγμή μια αυξημένη αγωνία το ποσό και το αντιλαμβάνομαι, γιατί συνήθως όταν παίζεις εκτός έδρας έχει πλεονέκτημα ο γηπεδούχος.
19: Η πρόταση που πρέπει να κριθεί δημοσκοπικά είναι Μητσοτάκης ή Μητσοτάκης ή μία προοδευτική συνεργασία.
9: Στη σκιά του κόμματος Τσίπρα συντηρείται και η αντιπαράθεση για τη δεύτερη θέση μετά τις εκλογές.
20: Για πρώτη φορά βλέπουμε στην μεταπολίτευση εκλογές στις οποίες το διακύβευμα δεν είναι ποιος θα είναι πρώτο κόμμα, αλλά ποιο θα είναι το δεύτερο κόμμα.
21: Αρκετά με αυτό τον αγώνα της δεύτερης θέσης, το μικρό τελικό που φυσικά και βολεύει τη Νέα Δημοκρατία, αρκετά με αυτούς που θέλουν να δώσουν σωσίβιο στον κύριο Μητσοτάκη.
22: Το 2015 ο κύριος Τσίπρας παρέλαβε από την κυβέρνηση Σαμαρά που ήταν Νέα Δημοκρατία με ΠΑΣΟΚ.
9: Σε ό,τι αφορά το κυοφορούμενο κόμμα Καριστιανού, στην ίδια δημοσκόπηση το 65% δηλώνει καθόλου πιθανό να το ψηφίσει, ενώ το 15% θεωρεί πολύ και αρκετά πιθανό.
0: Καλημέρα, κυρία Μάρια Μαχρίστα. Καλό πρωί από το Χαλάνδρη και σε όλους τους φίλους ακροατές της πρωινής ζώνης. Και κλείνουμε το ρεπορτάζ μας. Δυστυχώς, με αυτή τη μάχη που δίνει να κρατηθεί στη ζωή η ανήλικη, η οποία μαζί με τη συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρευση πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, μέρη Τούμπα, στο ρεπορτάζ.
1: Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη από την αδιανόητη τραγωδία που εκτελήχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Ηλιούπολη, όταν δύο 16χρονες κοπέλες έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου.
2: Η μία από τις δύο 17χρονες έμενε στη συγκεκριμένη πολυκατοικία μαζί με την οικογένειά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ανέβηκε με τη φίλη της στον έκτο όροφο, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας λίγο πριν βρεθούν στο κενό.
1: Ελάχιστα λεπτά πριν, οι δύο φίλες είχαν ζητήσει τα κλειδιά της ταράτσας από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας.
3: Και που να ξέρει, φίλη μου, της λέει ότι εκεί που είναι, λέει, τα κλειδιά εκεί που είναι, που τα βάζουμε. Δεν πρόλαβε να κάνει 5 βήματα και ακούει το μπαμ.
1: Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
23: Πήρα το ΕΚΑΒ ασφαλώς και το 100 επιτόπου. Το ΕΚΑΒ ήρθε αρκετά γρήγορα, μέσα σε 14-15 λεπτά είχαν έρθει οι άνθρωποι.
1: Οι 16χρονες διακομίστηκαν στο Ασκληπείο Βούλας. Η μία ανήλικη δεν είχε τις αισθήσεις της και παρά τις εντατικές προσπάθειες των γιατρών για περισσότερη από μία ώρα έχασε τη μάχη. Ενώ η φίλη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική.
24: Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της. Γι' αυτό και αποφασίστηκε από εκτεταμένο ιατρικό συμβούλιο η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και εμπροκειμένως στο ΚΑΤ.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, την ταράτσα βρέθηκε στο σακίδιο της μίας 16χρονης, σημείωμα προς τους γονείς της.
25: Ναι, φαινόταν κάπως μόνη της ότι ήταν πάντα. Δηλαδή δεν φαινόταν ότι είχε κάποια πιο κολλητή.
26: Ή κάποια βοήθεια από κάποιους ή κάτι.
3: Εξαιρετική, εξαιρετική οικογένεια. Εξαιρετική σας λέω. Εξαιρετική.
1: Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη, ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης.
0: Αυτά λοιπόν από εμάς. Ολοκληρώθηκε το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky στις 5 μέχρι και τις 6. Θυμίζω ότι στον Άρη Πρωτοσάλτε, 8 η ώρα με την άναξη ο αντιπερτάνης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιακώβος Μιχαηλίδης, ο οποίος θυμίζουμε και δέχθηκε και ο ίδιος επίθεση και προπυλακισμός. 19 στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μερενάκης. Και 10 και 4 το υφυπουργός, αναρμόδιος για τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο κύριος Παπαγιάννου στον Παύλο Τσίμα. Ενώ πολλά θα ακούσετε και από το Europsalte, τα οποία εδώ αφορούν και όλες και όλους εσάς και φυσικά πάνω απ' όλα και τα, όχι αύριο ο Διονύσης ο Ρίζος, πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Αυτά από εμάς, είναι η Αθήνα Μαράκη έτοιμη και ο Γιώργος Πλάλτης ακόμα πιο έτοιμος. Εμείς αύριο το πρωί 5. Γεια χαρά.
27: Η ώρα είναι 6.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Χθες το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη έβαλε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Χτύπησαν και τραυματίσαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ και προσήγαγαν 8 άτομα, τα οποία αργότερα φέθηκαν ελεύθερα. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό, καθώς χθες το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχθηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πετάξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 5 από τους 6 φοιτητές έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια φέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωση τους οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε στο Υπουργείο Παιδείας. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Έχουμε θέσει το Ιράν υπό έλεγχο. Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, είτε θα αποδεκατιστούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Εμείς κερδίζουμε, δήλωσε σε δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο, λίγο πριν αναχωρήσει για την επίσημη επίσκεψη στην Κίνα. Στη συνέχεια ανέφερε ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Εν τω μεταξύ, 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ έθεσε το Ιράν. Περιλαμβάνουν την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Φαρς. Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στο Λίβανο, η αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και η αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη φέρεται ακόμη να ενημερώνει.

0: στα στενατουρμούς, το οποίο παραμένει κομβικό σημείο για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για κεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μία συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρυφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ένας Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε χθες βράδυ σε νοσοκομείο του Μιλάνου, όπου θα παραμείνει σε καραντίνα για 40 ημέρες. Ο Βρετανός είχε ταξιδέψει σε πτήση για Johannesburg με ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από χανταϊό. Οι Ιταλικές αρχές ενήργησαν κατόπιν ειδοποίησης από το Υπουργείο Υγείας της Βρετανίας. Η Ελλάδα προκρίθηκε στον τελικό της Eurovision με τον Ακύλα να εντυπωσιάζει στον πρώτο ημιτελικό με το τραγούδι «Φέρτο». Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που ανακοινώθηκε ότι πέρασε στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου, ενώ αμέσως μετά ανακοινώθηκε το άλλο μεγάλο φαβορί, η Φινλανδία. Οι υπόλοιπες χώρες που θα βρεθούν μαζί με την Ελλάδα και την Φινλανδία στον τελικό είναι το Βέλγιο, η Σουηδία, η Μολδαβία, το Ισραήλ, η Σερβία, η Κροατία, η Λιθουανία και η Πολωνία. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Αν δεν είχαμε αυτό το περιστατικό με τις 17χρονες χθες, που νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό και χρειάζεται ιδιαίτερη συζήτηση και σοβαρή συζήτηση, σήμερα θα κάναμε πλάκα είτε με το... Καλά, και τα επεισόδια στα πανεπιστήμια, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο και είναι τρέλα, δεν υπάρχει λογική καμία, αλλά okay, και αυτό είναι ένα ζήτημα, σοβαρό και αυτό. Θα μιλάγαμε καταρχάς για τη ζέστη που είχαμε χθες, διότι εντάξει, νομίζω ότι το καταλάβαμε όλοι αρκετά καλά, τα λέγανε οι μετεωρολόγοι. Εμείς ειδικά με τις μηχανές, να ξέρετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές που αρχίζει να βράζει άσφαλτος και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Εσύ μη με κοιτάς περίεργα, είχες μηχανή, τώρα μου το πες και εμένα με τα αυτοκίνητα πας και έρχεσαι, γιατί ναι, καλά. Αν περάσεις φίλε ακροατής, το λέω τώρα φιλικά τελείως, δεν έχει σημασία, που άμα δεν έχεις και μηχανή δεν πειράζει. Λοιπόν, από τη Φιλαδέλφια, εκτός από τα της ΑΕΚΑΡΑΣ που βράζει εκεί, ξέρετε τώρα κλπ, βράζει και η άσφαλτος. Μόλις περάσεις τη Φιλαδέλφια, χθες ας πούμε παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, επειδή φοράς μπουφάν ακόμα, διότι δεν είμαστε και νεαρά παλικαράκια, έχουμε και την ηλικία μας. Λοιπόν, μόλις πέρναγες στη Φιλαδέλφια, σου ερχόταν η λάβα στα ποδάρια. Πω. Λες, θα σκάσει τώρα το ηφαίστειο. Αλλά μόλις περάσεις και βγαίνεις παραπάνω προς μεταμόρφωση μεριά, μέσα πέφτει η θερμοκρασία, ρε παιδί μου. Με ένα μαγικό τρόπο. Αυτό το τοπικό είναι εντυπωσιακό. Το ένα λοιπόν είναι αυτό, και το άλλο, όπως μου λέει εδώ πέρα και ο φίλος μου ο Δημήτρης, που εγώ να ξέρετε δεν με απασχολεί καθόλου όμως το ζήτημα αυτό, είναι ο Ακύλας. Ο οποίος είναι πραγματικό όνομα, δεν το ξέρα. Να ξέρετε, μου είπανε ότι είναι το όνομά του, πραγματικά. Δηλαδή δεν είναι, πώς το λένε ρε παιδί μου, fake, ωραίο, το fake, για να κάνει εντύπωση το παλικαράκι αυτό, okay. Λοιπόν, ο οποίος πέρασε και από ό,τι με ενημέρωσαν τα παιδιά εδώ της νύχτας, τα νυχτοπούλια εδώ του Sky και του Sky.gr, πρώτο λέει ακούστηκε το όνομα της χώρας. Ω, οποία τιμή, κυρίες και κύριοι, περάσαμε εις τον τελικό του Σαββάτου. Όπως μου έλεγε χθες μια τέλος πάντων φίλη μου, μου έλεγε: ωραία, έχουμε να φάμε. Μου λέει πίτσα το Σάββατο το βράδυ και ξηροκάρπια και αυτό και λοιπά και θα απολαύσουμε. Λέω: σοβαρά. Θυμάμαι παλιά να σας πω την αλήθεια, και εγώ ψηλό ασχολιόμουν. Τίποτα, βλέπαμε εκεί με παρέες και λοιπά. Περάσαν τα χρόνια. Δεν πλέον ενδιαφερόμαστε. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Άρα λοιπόν, ξαναλέω, αν δεν είχαμε αυτά τα δύο σοβαρά, το ένα κυριότερα με τα 17χρονα, θα λέγαμε διάφορα σήμερα. Και με τα υπόλοιπα τα οποία συνεπικουρούν στην επικαιρότητα. Α, μια παρατήρηση να κάνω για τους συναδέλφους, γιατί άκουγα χθες κάτι τρέλες κλπ. Παιδιά, άλλο ο κρανοφόρος και άλλο ο κρανιοφόρος. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ο κρανοφόρος είναι αυτός που φοράει κράνος. Ο κρανιοφόρος είναι αυτός που έχει το κεφάλι πάνω στο. Δεν καταλάβατε τώρα, έτσι. Διότι τα άκουγα χθες και μάλιστα στη δημόσια τηλεόραση και μου φύγανε τα μαλλιά που δεν έχω. Να έχω και μαλλιά δεν πειράζει. Βαριέσαι. Δεν έχω μαλλί όμως. Και κουνάγαν το κεφάλι και οι παρουσιαστές. Μεγάλη επιτυχία. Λίρα 100 που λέω κι εγώ. Αλλά. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα ο μήνας έχει πόσο, 13. Ευτυχώς τη λιτώσαμε και δεν έχει Τρίτη και 13. Τετάρτη και 13. Ευτυχώς. 6 και 17. Δηλαδή σε 4 λεπτά ανατέλει ο ήλιος. Άρα έχει φως κανονικότατο έξω. Έχουν ανάψει οι λάμπες. Ναι. Τώρα που λέω και λάμπες, επίσης παιδιά, να σας πω, αυτόν τον προγραμματισμό που υπάρχουν για τις λάμπες στους κεντρικούς δρόμους, που και πού να τους κλείνετε, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Συμβαίνει κάτι, πληρώνουμε ρεύμα, γι' αυτό λέω. Εντάξει, έχουμε ρεύμα, λόγω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που το πετάμε το ρεύμα, το κατάλαβα, αλλά που και πού τις κλείνουμε τις λάμπες. Εντάξει, okay. Και δύση ηλίου 8 και 26 σήμερα. Και σήμερα θα έχουμε λίγο καλές θερμοκρασίες, να ξέρετε. Βλέπω τα στοιχεία. Χθες καταρχήν η υψηλότερη θερμοκρασία, κυρίες και κύριοι, στη Φθιώτιδα, στην Αγία Τριάδα, 33 και 4, Λακωνία και Αυλώνα 33 και 3, στην Τραγάνα 33 και 2, όπως και πού αλλού, και στο Γήθιο και στον Οροπό 33 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Και πόσο είχαμε χθες, 11. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, που λέω κι εγώ. Τώρα εντωμεταξύ οι θερμοκρασίες πρωί-πρωί, για να δω τι παίζουν εδώ πέρα τα δορυφορικά συστήματα. 13 η Αλεξανδρούπολη, 13 ώρα πρωί-πρωί, στα Σέρας, 14 η Θεσσαλονίκη Αβραάμ, 12 η Φλόρινα, σε καλό δρόμο είμαστε. 14 ο Βόλος, 17 η Λαμία, 17 η Λαμία, 15 η Πρέβεζα, 14 η Ανδραβίδα, 13 η Τρίπολη, 18 το Λεωνίδιο, 15 η Καλαμάτα. Καλημέρα, Σωσό. Δεν έχεις πάει ακόμα βόλτα το σκύλο, έτσι, ε? Να ξέρεις, θυμάμαι. 19 η Γάβδος και με αρκετό αέρα βλέπω η Γάβδος. 20 στην Κύθνο, 19 η Σαντορινάρα. Μου λένε τα καλύτερα, να ξέρετε. Εκεί, φίλοι μου. Καλημέρα, Αποθητή. Καλημέρα, χαιρετισμούς. 18 η Λέρος, 21 η Μυτιλίνη. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, 18 ο Βενιζέλος, 20 στην πατρίδα μου στη Ραφίνα. Άμα ξεκινάμε 20 βαθμούς, παιδιά, 6 και 4 το πρωί, είμαστε νομίζω σε λεωφόρο, ε? Και 22 εδώ σε εμάς τα νότια προάστια. Λοιπόν, για να πάμε τώρα λίγο στα σοβαρά, γιατί καλή πλάκα και ο Χαβαλές και ο Ακύλας και όλα αυτά, αλλά αυτή η ιστορία με τα 17 χρόνια είναι πάρα πολύ σοβαρή. Πρώτη διαπίστωση, όσοι έχετε παιδιά περίπου αυτής ηλικίας, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο πάνω, ενδεχομένως καταλαβαίνετε ή προσπαθείτε να καταλάβετε το ζόρι που τραβάνε τα παιδιά Δευτέρα, Τρίτη ηλικίου, γιατί μετά λίγο διαφοροποιούνται τα πράγματα. Μιλάμε για μεγάλο άγχος, μεγάλη πίεση, μεγάλο ζόρισμα. Και από ό,τι κατάλαβα μιλώντας με ειδικούς χθες, τα κορίτσια είναι λίγο πιο ευαίσθητα, λέει, από τα αγόρια. Τα αγόρια είναι και λίγο πιο... είναι λίγο πιο γενικά. Τρίτη αιτία θανάτου για παιδιά 15-29 ετών δυστυχώς είναι η αυτοκτονία, λέει. Υπάρχουν σημάδια, κάποιοι δεν τα παίρνουν χαμπάρι. Υπάρχει γραμμή, υπάρχουν γραμμές, υπάρχουν... Τέλος πάντων, τώρα αυτό είναι το άλλο θέμα, αλλά ενδεχομένως και λόγω των ρυθμών που υπάρχουν στην άλλη πλευρά, στους γονείς, οι οποίοι και αυτοί δεν πολύ καταλαβαίνουν κάποιες μικρές ή μεγάλες διαφοροποιήσεις που γίνονται στα παιδιά, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στο σύνολο των πραγμάτων τα οποία αφορούν την καθημερινότητα ενός παιδιού. Είτε είναι ο ύπνος, είτε είναι η διατροφή, είτε είναι η απομάκρυνση από φίλους και το κλείσιμο στον εαυτό τους, είτε το γεγονός ότι κάποια από αυτά στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο αλκοόλ ένα κομμάτι, ή ξέρω εγώ, στα ναρκωτικά. Η αιμονή σε μαύρες σκέψεις, λέει, επίσης, που προκύπτουν από τις συζητήσεις που μπορεί να κάνουν τα παιδιά. Μια σειρά, τέλος πάντων, πραγμάτων τα οποία ούτε λίγο ούτε πολύ δείχνουν, στέλνουν σημάδια, εκπέμπουν μηνύματα τα οποία οι υπόλοιποι πρέπει να τα πιάσουν. Ξαναλέω όμως ότι έχουμε φτιάξει ένα σύστημα τώρα, πέρα από ότι θα μου πεις και πώς θα γίνει διαφορετικά, ρε Ψάλτη. Έτσι κι αλλιώς η ζωή των παιδιών, η καθημερινότητα των παιδιών δεν είναι εύκολη. Αλλά εγώ το έλεγα στα δικά μου τα παιδιά, θα μου πεις και τι έγινε που το έλεγες. Σωστό και αυτό, αλλά ας το πω εγώ, δεν έχει σημασία. Και το πετάτε, δεν το κρατάτε. Όσοι έχετε παιδιά αυτής ηλικίας. Τα παιδιά έχουν μια δουλειά και αυτή η δουλειά είναι πάρα πολύ βαριά δουλειά. Τα υπόλοιπα να τα ταΐσεις, να τα ποτίσεις, να τα ντύσεις κλπ. Είναι δουλειά άλλων. Το μεροκάματο, εντός εισαγωγικών, των παιδιών είναι βαριά. Είναι βαριά η καλογερική του σχολείου, ιδιαίτερα, ξαναλέω, τρίτη ηλικίου. Η χρονιά αυτή είναι πολύ βαριά στους ώμους των παιδιών. Αν κατάλαβα καλά, ένα από τα 17 χρόνια, τα οποία βούτυξαν εκεί από τον έκτο όροφο, άφησε ένα μήνυμα πίσω που ούτε λίγο ούτε πολύ έλεγε ότι ο κόσμος αυτός δεν είναι για μένα, ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος, ότι δεν θα πάω καλά σε εξετάσεις, ότι δεν θέλω να πάω σε ένα επάγγελμα που θα προκύψει και δεν θα έχω ικανοποιητικά χρήματα κλπ. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι ως σφουγγάρια τα παιδιά τα ακούν στο σπίτι ή στις παρέες. Τώρα θα μου πεις, θα το λύσουμε το ζήτημα αυτό, Ψάλτη, στο ραδιόφωνο? Όχι, δεν θα το λύσουμε, αλλά ξαναλέω, είναι πολύ δύσκολη περίοδος για τα παιδιά. και πρέπει με κάποιον τρόπο και να τα ακούμε και να τα βοηθάμε. Επίσης θέλω να σας πω και κάτι άλλο που για μένα είναι σημαντικό. Το ότι ένα παιδί ενδεχομένως δεν θέλει να μετάσχει στις πανελλήνιες εξετάσεις δεν είναι υποχρεωτικά κακό. Δηλαδή η αιμονή ενδεχομένως και η πίεση που ασκείται από το οικογενειακό περιβάλλον για το παιδί, τώρα νομίζω ότι ενδεχομένως να έχουν διαφοροποιηθεί λίγο τα πράγματα, αλλά δεν ξέρω αν αυτό ισχύει 100%. Άρα και μιλάμε περισσότερο στα παιδιά, γιατί αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα, και προσπαθούμε να τους σηκώσουμε, να τα βοηθήσουμε λίγο να σηκώσουν το βάρος αυτού του έτους που είναι κομβική σημασία γι' αυτό, γι' αυτά. Δεν χρειάζεται, επαναλαμβάνω, να ξεπερνάμε τα όρια και εμείς και να πιέζουμε ακόμα περισσότερο τα παιδιά. Α, να πω επίσης, γιατί βλέπω και κάτι ωραία μηνύματα που μου στέλνετε πρωί-πρωί και να είστε καλά και σας ευχαριστώ. Α, λειτουργούν κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, παιδιά. Δεν υπάρχει, Αντώνη, κανονικότατα. Κανονικότατα όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σήμερα 24 ώρια απεργία της ΑΔΔΗ. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα, γιατί θα κάνουμε μια κουβέντα σήμερα για το θέμα, γιατί έμαθα κάτι πολύ ενδιαφέρον και θέλω να το ακούσετε κι εσείς. Γιατί είναι η περίοδος που μεταφέρεται προσωπικό του ΕΚΑΒ στα νησιά μας, διότι λόγω τουρισμού πρέπει να υπάρχει προσωπικό εκεί για να καλύπτει τις ανάγκες του κέντρου άμεσης βοήθειας, δηλαδή των ασθενοφόρων ή του ασθενοφόρου. Μην τρελαίνεστε τώρα, πληθυντικός αριθμός δεν το βλέπω υπερβολικό. Διότι έμαθα χθες ότι θέλει 12 άτομα προσωπικό, ακούστε τώρα, για να βγει μία βάρδια 24ωρη για ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ένα νησί. 12 άτομα θέλει. Για να είναι οι τρεις βάρδιες, 3-8 ώρα, να έχουμε ρεπό σε κάποιους από τους εργαζόμενους και να ξέρετε ότι υπάρχουν, μου λέγανε, ας πούμε νησιά γνωστά, πολύ γνωστά, δεν χρειάζεται να πω ονόματα, τα οποία το χειμώνα έχουν 2 άτομα προσωπικό. Για το ΕΚΑΒ, λέω, ε. Θα μου πεις, ενδεχομένως φτάνει ρε Ψάλτη, γιατί ξέρω εγώ, νησί είναι, πόση ώρα κάνει να πάει κανείς, άμα δεν αισθάνεται καλά, τον αρπάζει κάποιος και τον πάει, ξέρω εγώ, στο κέντρο υγείας ή ξέρω εγώ που χρειάζεται. Ναι, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά. Αλλά θα τα κουβεντιάσουμε αυτά, λοιπόν, λίγο αργότερα. Και χθες περίμεναν, λέει, οι νοσηλευτές, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Νοσηλευτή, να ανακοινωθεί, λέει, από την κυβέρνηση η ένταξή τους στα βαρέα, κάτι το οποίο δεν έγινε. Δεν ξέρω, λέει, γιατί είχαν αυτές τις ελπίδες. Η αλήθεια εδώ που τα λέμε πάντως, και αυτή η ιστορία με τα βαρέα και κάποια επαγγέλματα τα οποία πρέπει να ενταχθούν στα βαρέα, έχει γίνει, ρε παιδί μου, λάστιχο. Και μιλάμε τώρα για επαγγέλματα που πράγματι είναι βαρέα. Δεν το κουβεντιάζω. Ακόμα περιμένουν πάντως οι νοσηλευτές για αυτή την ιστορία. Παρά τα όσα άκουσα χθες και λοιπά για το τι προσωπικό έχει προσληφθεί, τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι κάνει και τι δεν κάνει και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω λοιπόν, γιατί το μήνυμα με έσπρωξε αλλού, θα έχει θέμα και η γυναίκα που έδωσε τα κλειδιά στα πιτσιρίκια που ανεβήκανε στο... στην ταράτσα. Αλήθεια, εσείς στην πολυκατοικία σας, την ταράτσα, τα κλειδιά ποιος τα έχει? Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ιστορία με τα κλειδιά της ταράτσας. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Σήμερα γιορτάζει η Γλυκερία. Καλά λέω, ε, η Γλυκερία. Μου το στέλνει και το μήνυμα ο κύριος Κιμιονής, ο φίλος μου. Τετάρτη λοιπόν, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, κυρίες και κύριοι, κανονίστε την πορεία σας. Γλυκερίας μάρτυρος και Λαοδικίου του δεσμοφύλακος, παρακαλώ πάρα πολύ. Σεργίου του ομολογητού Παυσικάκου, Αλεξάνδρου Νικηφόρου, Γεωργίου Οσίου, Ευθυμίου του Νέου, Ιωάννου Γαβριήλ, Εφροσίνου και λοιπόν Ιβυρητών Οσιομαρτύρων. Τα καλύτερα έχουμε σε όλους, ιδιαίτερα στις Γλυκερίες. Και αύριο έρχεται η ώρα του Ισίδωρου. Βέβαια. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σαν σήμερα να ξέρετε, πατένταρε, λέει, ο Τέσλα, ο Νικόλαος Τέσλα, την ηλεκτρική γεννήτρια. Το 1890, παρακαλώ πάρα πολύ. Σαν σήμερα επίσης, αυτό θέλω, επειδή είχα διαβάσει την ιστορία, ο υπολογαγός Καμπέρος, είχα ένα συμπαθητή Καμπέρο, τον Χρήστο του Καμπέρο, αυτός ήταν Δημήτριος Καμπέρος, το 1912 πραγματοποιεί την πρώτη στρατιωτική πτήση με αεροπλάνο στη χώρα μας. Να ξέρετε, ήμασταν, λέει, από τις πρώτες χώρες στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που χρησιμοποιήσαμε αεροπλάνα για διάφορους λόγους. Τότε, μεταξύ, είχαν τις βόμβες με το χέρι, ξέρετε, από πάνω. Πετάγανε, λέει, τα αεροπλάνα, το σήκωνε, λέει, την άρφινε, λέει, και πέφτε κάτω. Αλλά και παρακολούθησης κλπ. Ναι. Η μικρή Ελλάδα, είδατε, είχε φωτεινά μυαλά για τα ζητήματα αυτά. Τέλος, το 1917, σαν σήμερα, είχαμε το θαύμα της Φατίμα για τους καθολικούς. Η Παναγία, λέει, εμφανίζεται σε τρία βοσκόπουλα σε ένα χωριό στην Πορτογαλία. Η περιοχή θεωρείται, λέει, ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο, λέει, στην γιορτή της Παναγίας σειραίουν χιλιάδες πιστοί από όλο τον κόσμο. Και περπατάνε και αρκετά, αν δεν κάνω λάθος, και στην Ισπανία και εκεί για το ζήτημα αυτό. Τέλος, το 1995, δηλαδή πριν από πόσα χρόνια, 95, 5, 15, 25, 31 χρόνια, είχαμε έναν σεισμό μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ μεταξύ Κοζάνης και Γρεβενών. 31 χρόνια μετά, ε. Αυτά για τη σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, χανταϊός, έχω να σας πω καλά νέα. Μαθαίνω, λέει, ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες, λόγω, λέει, των εμβολίων mRNA, αμάν, μας αλλάζουν το DNA, αμάν. Λοιπόν, εταιρείες, λέει, με το mRNA, που ασχολούνται με τα αντικαρκυνικά κατά κύριο λόγο, πολύ γρήγορα, λέει, θα φτιάξουν εμβόλιο για τον χανταϊό, παρά το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν μιλάει, λέει, για ζητήματα και προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν όπως με τον κορονοϊό, γιατί, λέει, ο ιός αυτός δεν μεταλλάσσεται. Και αυτό είναι, λέει, πολύ σημαντικό για την αντιμετώπιση του. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα, λέει, πανδημίας, κυρίες και κύριοι. Μετά θα σας πω, μετά τις 6.30 για τα ελληνοτουρκικά, έχω διάφορα ενδιαφέροντα, όπως και για το ουκρανικό. Χθες έκανε μια ενδιαφέρουσα δήλωση ο αρμόδιος υπουργός, ο Νίκος Δένδιας, για το ζήτημα αυτό, όπως είχε κάνει και ο υπουργός εξωτερικών. Σήμερα γράφει κάτι πολύ ωραίο ο κ. Παπαχελά στην πρώτη σελίδα της καθημερινής, σας το πω μετά. Αλλά το πιο ωραίο, το καλύτερο όλων για την Ευρώπη, είναι ότι πρώτον φωνάξαμε, λέει, τους Ταλιμπάν. Ναι, τους Ταλιμπάν η Ευρώπη. Ναι. Αυτούς τους κύριους με κάτι σαρίκια από πάνω και κάτι έτσι, κάτι γιουβέτσι και κάτι έτσι που πήγανε και αυτό, ναι, μετά από 5 χρόνια. Αλλά, λέει, δεν ήταν η πρόσκληση, λέει, δεν ήταν διπλωματική, ότι αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους Ταλιμπάν και το καθεστώς τους, αλλά ότι ελάτε γιατί έχουμε κάποιους Αφγανούς τους οποίους δεν ξέρουμε τι θα τους κάνουμε. Πρέπει να φύγουν από την Ευρώπη, αλλά δεν ξέρουμε, πρέπει να βρούμε ένα διάβλο επικοινωνίας, δε παιδί μου, να σας το στείλουμε πίσω. Ακούστε όμως το καλύτερο. Είναι η Ευρώπη με όλη τη σημασία της λέξης. Ακούστε. Η χώρα μας, λέει, φέρνει για ένα σχέδιο νόμου στο Υπουργείο Μετανάστευσης που αλλάζουν, λέει, οι τρόποι μέσα από τον οποίο εφαρμόζεται το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, η επαλήθευση ταυτότητας, ο διαχωρισμός στα σύνορα, το αν κάποιος θα πάρει ή δεν θα πάρει, θα έχει δικαίωμα τέλος πάντων να πάρει άσυλο κλπ. Κλπ. Ή να αποβάλει αίτημα για άσυλο. Αλλά το καταπληκτικό είναι το εξής, ακούστε. Η εξέταση, λέει, των αιτημάτων ασύλου θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε 12 εβδομάδες, δηλαδή 3 μήνες. Ε, σωστά το λέω. 3 μήνες. Και σε περίπτωση, λέει, απόρριψης θα επιστρέφονται. Ωστόσο, ακούστε το καλύτερο. Τώρα είναι το καλύτερο. Θα πρέπει να σημειωθεί, λέει, ότι ο μηχανισμός επιστροφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει ακόμα οργανωθεί. Το πάμε ανάποδα εμείς. Δηλαδή, τους λέμε ότι, ξέρεις, Ψάλτη, υπέβαλες έτοιμα ασύλου, δεν γίνεται δεκτό. Σε τρεις μήνες. Σε διώχνουμε. Αλλά πού να σε στείλουμε. Δεν ξέρουμε πού να σε στείλουμε. Πώς θα φύγεις. Με τα πόδια. Με το βαπόρο. Με το αεροπλάνο. Δεν ξέρει ακόμα η Ευρώπη το ζήτημα αυτό. Αλλά όμως ξέρει να στέλνει στις χώρες πρώτης εισαγωγής. Καλή ώρα Ελλάδα. Είναι αυτό που λέμε, μετρήθηκε, συγκίστηκε και βρέθηκε λειψή για μια ακόμα φορά η Ευρώπη. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αυτό μας τρέλανε προς το παρόν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Η Μελάνια ήρθε, παιδιά, δεν πήγε μαζί με τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος πάει, να ξέρετε, Κίνα. Πεκίνο. Έχουν σταματήσει, λέει, τα αεροπλάνα κάπου στη. Πού έχουν σταματήσει. Πού έχουν σταματήσει η Σημεράνια.
1: Έλεγε κάπου για ανεφοβίασμο.
0: Ναι, κάπου κατεβήκανε. Ναι. Πού, κάπου στην Αλάσκα. Μπράβο, στην Αλάσκα, αδέρφια μου. Στην Αλάσκα. Το μεταξύ λέει είναι 15 αεροπλάνα μαζί. Φοβούνται τον πρόεδρο. Μην το χάσουνε. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, θα τα πούμε αμέσω μετά. Καλημέρα σα.
2: Τι απόδοση είναι αυτή. Extra, extra large. Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν χθες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχθηκαν από αντιεξουσιαστές. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για το ρόλο της Χεζμπολάχ στο Λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα που θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες έθεσε το Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρυφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Okay, και από αυτά να τα ακούμε όλα για να είμαστε εντάξει. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ξημέρωσε, παιδιά, δεν ξέρω πόσοι από εσάς είστε ακόμα ξαπλωμένοι και βάλατε ραδιοφωνάκι για να ακούσετε τα πρωινά. Όλα είναι στη θέση τους. Ξέρετε, ο Ακύλας πέρασε. Πώς το λένε, ο πρόεδρος πάει στο. Στην Κίνα, στο Πεκίνο, στα στενά του Ορμούς κάτι ψιλοβλέπω, αλλά όχι πολλά πράγματα να σας πω την αλήθεια. Οι τιμές στα καύσιμα περίπου εκεί που τις αφήσαμε, 107 έκλεισαν χθες το βράδυ, τώρα τις βλέπω 106,4 το Brent. Το ελαφρύ το αμερικάνικο είναι στα 101 χοντρικά, με πτώση από την ώρα που ανοίξαν οι αγορές στην Ανατολή. Για να δω λίγο πόσο έκλεισε χθες το Άμστερνταμ. Ψιλοτσίμπησε στα 46,82 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο. Σε καλό δρόμο είμαστε που λέω κι εγώ. Τι γίνεται και με τις ασιατικές αγορές που έχουν ανοίξει. Μεικτά βλέπω τα πράγματα. Η Ιαπωνία ενισχύεται 0,42. Η Αυστραλία υποχωρεί 0,38. Το Χονγκ Κονγκ είναι τίποτα. Ακίνητο στο 0,007 πάνω, η Σάνκαη λίγο πάνω ελάχιστα και αυτή, και ο χρυσός είναι, αν σας ενδιαφέρει δηλαδή, στα 4.711 και κάτι δολάρια η ουγγιά. Αυτά για να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Είδα τιμές καυσίμων, η αλήθεια είναι, είδα τιμές καυσίμων. Πετρέλαιο κίνησε 1,75 και 1,77 είδα στα νυχτερινά πρατήρια. 2.040 και 2.055 είδα στην 95. Και τι άλλο θέλω να σας πω. Ναι, όντως, και πρέπει να σας πω ότι και βλέπω και τη μουρμούρα σας για τις τιμές τα οπροκυπευτικά. Δεν μιλάω ούτε για τα κρέατα, ούτε για τα υπόλοιπα, ούτε για τα ζητήματα της καθημερινότητας, αλλά βλέπω την ακρίβεια ειδικά στα φρούτα και τα λαχανικά είναι μεγάλο ζήτημα. Λοιπόν, και το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό. Είμαι ο πρώτος που τα λέμε καθημερινά, διότι τραβάς και τελικά κάποια στιγμή λες, όπ, δεν έχει άλλα, τελείωσε. Λοιπόν, Στέλιο, καλημέρα. Η Μεράνη, το σωστό όνομα, είναι εξαιρετική συνάδελφος, νομίζω ότι την ακούτε καθημερινά. Εγώ την πειράζω λιγάκι, αλλά είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος, τον οποίο τον γνωρίζω καμία 35 χρονιά. Όχι 35, εντάξει, μην είμαστε και προβλητικοί, νομίζω 30-29, κάπου εκεί. Λοιπόν, οι φίλοι μου, η γειτόνισά μου εκεί πέρα μου έστειλε με αφορμή αυτά που έλεγα για τα κλειδιά της ταράτσας και τα σχετικά. Μου το έστειλε και ο κύριος Κιμιονής αυτό. Ότι το κλείδωμα, λέει, της ταράτσας σε πολυκατοικία απαγορεύεται αυστηρά, λέει, για δύο κυρίως λόγους. Την ασφάλεια των ενίκων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του χώρου. Η ταράτσα, λέει, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έξοδος διαφυγής, απεγκλωβισμός μάλλον σε φωτιά ή σεισμό, πρόσβαση, λέει, της πυροσβεστικής, και το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα δικαιώματα, λέει, των συνιδιοκτητών είναι ότι καταρχήν είναι κοινόχρηστος χώρος, ανήκει, λέει, εξ αδιαιρέτου σε όλους τους ιδιοκτήτες, εκτός και αν υπάρχει, λέει, συμβολιογραφική πράξη αποκλειστικής χρήσης, και κανένας διαχειριστής ή ενικός δεν έχει το δικαίωμα να αποκλείσει την ελεύθερη πρόσβαση των υπολείπων συνιδιοκτητών στο χώρο, καθώς, λέει, συνιστά παράνομη πράξη. Σε εμάς τη δικιά μας πολυκατοικία, να ξέρετε, επειδή έχουμε βάλει και ένα ειδικό λουκέτο γιατί είχαμε διάφορα ευτράπελα, έχουμε κλειδιά όλοι οι ενικοί της πολυκατοικίας. Καταλάβατε, οπότε το βλέπουμε έτσι ο ζήτημα. Λοιπόν, αλλά να ξέρετε, αν κατάλαβα καλά, το γεγονός ότι για τις 17χρονες οι οποίες ζήτησαν, λέει, το κλειδί από τις... Από να ξέρει και η Έρμη, η ιδιοκτήτρια εκεί στην περιοχή της Ηλιούπολης που έγινε το περιστατικό, και ανέβηκαν τα κορίτσια πάνω και κλείδωσαν, λέει, μετά και έκαναν αυτό που έκαναν. Ενδεχομένως να υπάρξει θέμα. Ενδεχομένως, ξαναλέω. Έτσι. Αλλά επιμένω να λέω ότι είναι συγκλονιστική η ιστορία αυτή και δεν την προσπερνάς εύκολα, για να μιλήσουμε σοβαρά. Τα ζητήματα της ψυχολογικής πίεσης, για να το κλείσω, είναι πολύ μεγάλα. Επιμένω σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα, μιλήστε με τα παιδιά, ακούστε τα παιδιά, παρατηρήστε τα παιδιά, μην τα αφήνετε στον αυτόματο. Μην μένετε στη διαδικασία και στη λογική ότι εγώ ως γονιός κάνω ό,τι μπορώ, φροντιστήρια. Okay. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που το κάνουμε όλοι οι γονείς. Αλλά υπάρχει και το άλλο κομμάτι. Και προσέξτε, άλλη υπενθύμηση και υπογράμμιση, ότι τα κορίτσια είναι πιο ευαίσθητα, λέει, σε σχέση με τα αγόρια. Λοιπόν, τώρα Αντώνιο, okay, τα είπαμε. Καλημέρα στο Σωτήρη, στη Ζαγορά του Πηλίου. Καλημέρα Σωτήρη. Ο εκφοβισμός που πέρασαν, λέει, παλιότερες γενιές δεν έχει προηγούμενο, λέει ο Σωτήρης. Τι σχέση, λέει, το σημερινό βυτικό επίπεδο, λέει, με τους πολέμους, εμφυλίους, σεισμούς, στόχια, λέει, που πέρασαν οι πρόγονοί μας. Απλά η οικογένεια και η κοινωνία τότε ήταν πιο συνεκτικές. Ενδεχομένως, Σωτήρη, αλλά η εξέλιξη των πραγμάτων δεν σημαίνει ότι θα απομακρυνθούν τα παιδιά από τους γονείς ή δεν πρέπει να απομακρυνθούν τα παιδιά από τους γονείς. Σωστό είναι αυτό που λέει, Σωτήρη. Άλλα πέρασαν οι γονείς μου, άλλα πέρασα εγώ, και ότι πέρασα δύσκολα, παραμείνει έτσι καλή μας. Και εγώ πλέον είμαι σε καλό δρόμο στην ηλικία. Άρα, και τι μου πρόσφεραν εμένα οι δικοί μου και τι πρόσφερα εγώ στα παιδιά μου. Και το αντίστοιχο το εγώ, για να μην είμαστε τώρα τη υπερβολή, ο καθένας εξημών που κάνουμε παρέα πρωί-πρωί. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά. Βέβαια, με τα γνωστά, πώς να το πω, τις γνωστές οπτικές που έχει η κάθε μία γενιά για την επόμενη γενιά. Λοιπόν, ναι, Κώστα, ήταν η πρέσβης. Σωστά μας το έπεσε χθες. Επισκέφθηκε τα Χανιά, από ό,τι έμαθα κι εγώ. Λοιπόν, ο Γιάννης λέει καλημέρα και καλά χιλιόμετρα κλπ. Το μπουφάν, λέει, δεν το φοράμε, λέει, το καλοκαίρι λόγω κρύου. Επειδή σε, λέει, παππούς γερόντι, σωστός Γιάννη, μ' αρέσεις. Αλλά επειδή θα είναι το πρώτο σημείο τριβής μεταξύ εμάς και της ασφάλτου. Εντάξει, σωστό είναι αυτό που λες. Εντάξει, βέβαια το μπουφάν φοράω εγώ δεν είναι αυτό ακριβώς, αλλά δεν έχει σημασία. Σωστό είναι αυτό που λες. Εν τω μεταξύ, έχω ένα μπουφάν, παιδιά. Συγγνώμη, το πω και αυτό. Να βγει από μέσα μου. Το βάζεις και σε άλλα 10 κιλά. Η πλάτη, οι αγκώνες, οι ώμοι. Τι κουμούτσα είναι αυτή που μας πουλάνε, ρε παιδί μου. Είσαι, πούμε, πουλάκι 750 κιλό φοράς και αυτό από πάνω τελείωσες. Τι κράνος, παιδιά, και των γονέων. Κανονικά. Λοιπόν, δεν γίνεται δουλίτσα. Τώρα, να μην το ξεχάσω, κάτσε να πάμε και λίγο στα άλλα θέματα. Ρε παλικάρια, εσείς που βαράτε, μπαίνετε. Είδατε τα πλάνα. Μετά λένε τα πλάνα. Είδατε το πλάνο του ξύλου στο Αριστοτέλειο. Εκεί με κάτι, σε κάτι κόκκινα που είχαν ανέψει και κάτι, πώς θα λένε, βεγγαλικά μέσα, και έβλεπες και άκουγες, «Ωχ, μη βαράς άλλο! Μπάπα, μπούπα, μπάπα, μπούπα!» Τι τύποι είναι αυτοί, παιδιά? Πώς μπαίνουν αυτοί οι κρανοφόροι, και όχι κρανιοφόροι, ξαναλέω. Πώς, θα μου πεις, τι πώς μπαίνουν? Μπαίνουν. Έλατε. Συστήματα ασφαλείας, λέει, για έλεγχο όσων εισέρχονται στα ΕΗ δεν υπάρχουν ακόμη, δεν χρειάζεται. Δεν υπάρχουν κάμερες που να μπουν κάμερες, παιδιά, όχι, αλίμονο. Ούτε έχουν κατασταθεί, λέει, και τα κατάλληλα μηχανήματα ελέγχου, λέει, του ποιο μπαίνει μέσα. Όταν πήγα στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν καμιά 25 χρόνια, τέλος πάντων, ένα συγγενικό μου πρόσωπο εκεί, ένας τέλος πάντων ανιψιός μου, ο οποίος συνεχίζει ο άνθρωπος, είχαμε γυρίσει πίσω. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι σε ένα πανεπιστήμιο κοντά στη Νέα Υόρκη. Και πάμε, λοιπόν, πάμε να μπούμε μέσα και λέει δεν μπαίνετε. Λέμε τι δεν μπαίνουμε, επίσκεψη και λέει δεν μπαίνετε. Λέει θέλει κάρτα, λέει με κάρτα δεν ανοίγει η πόρτα. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, φωνάζω το πιτσιρικά του, λέω κάτω. Και κατέβηκε αυτό και μου έδειξε το σύστημα και λοιπά, πώς μπαίνεις, πώς δεν μπαίνεις, ποιος ελέγχει, ποιος δεν ελέγχει. Και λοιπά. Εδώ, άμα το πεις αυτό, θα σε πλακώσουν στο ξύλο. Έτσι, γιατί βεβαίως είναι η ελευθερία της έκφρασης. Σωστό. Σωστό. Αλλά, για να μην είμαστε τώρα τρελοί, με αφορμή όμως και την υπόθεση, για να μην το ξεχάσω, των επεισοδίων που είχαμε, λέει, και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, εδώ στα πρώην ΤΕΗ, που γίνανε πανεπιστήμιο και αυτό, οκ. Okay. Και εκεί ξύλο. Και εκεί τραυματίες. Σήμερα έχουν φοιτητικές εκλογές. Ωραίο πράγμα. Ωραία ανταλλαγή, ευγενικός τρόπος ανταλλαγής ιδεών. Διαφωνώ μαζί σου και θα σε κάνω μαύρο στο ξύλο μέχρι να φύγεις από τη μέση. Ποιοι να είναι άραγε αυτοί οι κρανοφόροι και όχι οι κρανιοφόροι, άραγε. Ή όπως λέει και ένας φίλος μου, άραγες. Με σου στο τέλος, με σίγμα τελικό στο τέλος. Ποιοι να είναι αυτοί, τι ρόλο να παίζουν, γιατί να εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο. Να περάσουν τα επιχειρήματά τους με φόβο στους άλλους. Ποιοι λεβέντες και ποιες λεβέντισες μπορεί να είναι αυτές. Και για να πάω να μην το ξεχάσω πάλι για τις φοιτητικές εστίες, 1995, που πέρασαν τόσα χρόνια, 30 χρόνια, κάνω ρεπορτάζ στις φοιτητικές εστίες εκεί στην Πατησίων, παιδιά. Είχα πάει και στους ζωγράφους τότε. Ήταν το πιο συγκλονιστικό πράγμα που είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου. Πώς ζούσαν παιδιά σε αυτά τα δωμάτια, συγκλονιστικό. Και θυμάμαι όταν, δεν χρειάζεται να σας πω, κάποια τα οποία ήταν διαλυμένα τελείως, δεν υπήρχαν, δηλαδή δεν υπήρχαν τίποτα. Όπως επίσης είχα εντυπωσιαστεί, να ξέρετε, σε μια φοιτητική εστία που υπάρχει εδώ στο Πάντιο, η οποία ήταν εξαιρετική τότε. Δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε πριν από 30 χρόνια. Αλλά αλήθεια, γιατί να μην μπει μια τάξη στις φοιτητικές εστίες, γιατί να χάνουν το δικαίωμα στις πεπερασμένες εστίες και δωμάτια τα οποία υπάρχουν, αυτοί που δικαιούνται να το παίρνουν το δωμάτιο και να κάνουν τη δουλειά τους, αφού υπάρχουν και κριτήρια και εκεί. Δηλαδή, κουβεντιάζουμε τα αυτονόητα, νομίζω, εν έτη 2026. Δηλαδή, είναι ρηξικέλευτα αυτά τα οποία γίνονται τώρα, που τις ανακατασκευάζουν μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που θυμίζω ότι είχαν γίνει κάποια έργα μπλα μπλα μπλα και χρησιμοποιήθηκαν. Οκ. Okay. Και κουβεντιάζουμε τώρα με τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν με τα σπίτια που δίνουν, γδέρνονται οι γονείς αν περάσει ένα παιδί από την Αθήνα στην Πάτρα ή στη Θεσσαλονίκη κλπ. Για να φτιαχτούν οι φοιτητικές εστίες και να είναι για αυτούς που πρέπει να είναι τους φοιτητές και όχι τους απ' έξω. Το κουβεντιάζουμε τώρα, λέμε, δηλαδή, μα κάτσουμε σε ένα τραπέζι να κουβεντιάσουμε τα αυτονόητα. Και θα σε χαρακτηρίσουν, α, συντηρητικός, α, της αυτής, α, της άλλης, μάλιστα. Και δεν ρωτάνε τα παιδάκια τα οποία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και ο μπαμπάς ή η μαμά, αν είναι και μονογονεϊκή οικογένεια, τραβάει για να βρει ένα δωμάτιο το παιδί και να μπορέσει να επιβιώσει στην καθημερινότητα του για να σπουδάσει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά, νομίζω. Νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Συνεχίζω να το λέω εγώ, να ξέρετε. Αυτό κουβεντιάζω. Και για να κλείσω, για να πάμε και σε διαφημίσεις, μετά θα πούμε τα λειτουργικά. Ο αρμόδιος υπουργός δημόσιας τάξης είπε, λέει, ότι το ελληνικό FBI παρακολουθούσε, λέει, 12-13 μήνες αυτά τους λεβέντες και τις λεβέντισες της κάτω τη Θωρέας. 5 κακουργήματα, λέει, ε. Ρε, μπράβο. Το FBI, να λέμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, τους γραπώσανε εν ρηπή οφθαλμού, η αλήθεια είναι, στην περίπτωση αυτή, με αφορμή το περιστατικό της κάτω, της Θωρέας. Ε? Να λέμε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο πρώτος που είμαι στη Μουρμούρα. Αλλά είμαι και ο πρώτος που πρέπει να πούμε ότι, αν μη τι άλλο, η υπηρεσία αυτή, η οποία καλώς στήθηκε όπως στήθηκε, κάνει δουλειά. Ή ενδεχομένως υπάρχει πολύ πράγμα το οποίο το πιάνει. Καταλάβατε τι είναι, πολύ ψαχνό. Όπως και να έχει, πάντως, είχε ενδιαφέρουσες πληροφορίες και αποκαλύψεις η συνέντευξη τύπου που δόθηκε χθες το μεσημέρι κατά τις 4 με αφορμή τη συγκεκριμένη ομάδα. Λέω, ρε παιδί μου, σκεφτόμουν και το εξής, φίλε ακροάτη. Θα πεις, δεν μας παρατάζει ψάχνει πρωί-πρωί. Σωστό και αυτό. Λέω, ο άλλος είναι 30 χρονών. 32, 28, η άλλη κοπελιά, άλλη 26 κλπ. Καλά, στο μυαλό τους τι έχουν, πώς θα κλέψουν. Πάμε να ανοίξουμε την τράπεζα, πάρουμε 200 χιλιάρικα να πάμε στο νησί να κάνουμε διακοπές. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί. Αυτή είναι, σου λέει, εντάξει, το κατεστημένο. Ε, βέβαια, σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλετε να κερδίσετε δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείτε, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε τον deal που σας ταιριάζει. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Τρεις Ευγενίδες.
3: Χριστί.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
4: και όλα ανατρέπονται
2: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
6: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάς.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε,
10: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε
10: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
11: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, αμορήσει που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
14: Ναι.
13: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
15: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
16: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
17: Coach.
16: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
17: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
16: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αμόρε μίο θέμα ρε σήμερα να ξέρετε. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 9 λεπτά πριν από τις 7, Sky 100,3. Καλημέρα στο Σο. Α, επειδή σήμερα έχει, δεν πας για δουλειά, δεν πας στο σκυλοβόλτα. Μπράβο ρε Σοσό. Και ο Σοσό, ο σκύλος, πώς θα ανακουφιστεί ο έρμος. Την καλημέρα μου Σοσό, καλημέρα. Γεώργιε, καλημέρα. Κρατάω το ερώτημα σου που μου στέλνεις για τον κύριο Ρίζο, αλλά το Ρίζο τον έχουμε αύριο. Το κρατάω όμως το ερώτημά σου και για τα πλασματικά που μου στείλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως επίσης να πω καλημέρα και στον Ευάγγελο που μου στέλνει κάτι που έχει να κάνει με τα βαρέα ένσημα. Ενδιαφέρον να ακούγεται και αυτό. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους. Με ρωτάτε τι γίνεται με την κίνηση. Εντάξει, με την κίνηση έχουμε τα κλασικά σημεία. Τα ξέρετε τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι που ξεκινάει από ό,τι βλέπω η όχληση από τη Δυραχείου. Και σχεδόν έχετε σε κάποια σημεία και ακινητοποίηση από ό,τι βλέπω και πάει κλασικά μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας που μετά ανοίγει. Λίγα πράγματα βλέπω και στο ρεύμα καθόδου. Έχει γίνει κάτι εκεί στο ύψος της Αθηνών, στο ρεύμα καθόδου στο ποτάμι. Για ενημερώστε με παρακαλώ πάρα πολύ. 2-10-48-00-170-174. Λοιπόν, στο Χαϊδάρι το κλασικό ζήτημα. Βέβαια είναι λίγο καλύτερα σήμερα στο ρεύμα εξόδου, έτσι, μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου. Σαφώς καλύτερα είναι τα πράγματα και στην Σχιστού Σκαραμαγκά σε σχέση με άλλες μέρες. Μου λέει και χθες ο Κολιομιχάλης ότι η Τρίτη, τώρα τελευταία, είναι από τις δύσκολες μέρες. Οι Τετάρτες όχι. Και αυτό έχει, να ξέρετε, τη σημασία του για την καθημερινότητά μας. Εκεί στο Καματερό βλέπω την κλασική κίνηση στην Λεωφόρο Φιλής. Στη Φιλής μάλλον δεν έλεγε λεωφόρος. Αυτά σε γενικές γραμμές, δεν έχω κάτι ιδιαίτερο. Τα κλασικά, Κηφισίας, Μεσογείων και λοιπά, όχι, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο πρωί-πρωί. Λίγα ψιλοπροβλήματα εκεί μπροστά στο Χίλτον που δεν λέγεται Χίλτον πλέον. Λέγεται, πώς λέγεται αυτό εκεί πέρα, λέει Ηλίσιαν. Εν τω μεταξύ να σας πω κάτι στο Ηλίσιαν, να το πω και αυτό, γιατί μου το είχαν πει και δεν το πίστευα. Λέει, στη διαδικασία της ανακατασκευής του ξενοδοχείου θέλησαν να βρουν αντικείμενα τα οποία υπήρχαν, λέει, παλιά στο ξενοδοχείο, και ένα από αυτά, λέει, τα οποία βρέθηκαν ήταν ένας πολυέλαιος ο οποίος υπήρχε, παρακαλώ πάρα πολύ, ο οποίος, λέει, τον αγόρασαν και κάποια άλλα αντικείμενα κλπ. Και το βάλανε στην, πώς το λένε, στο ξενοδοχείο, στην ανακατασκευή, παρακαλώ πάρα πολύ. Η φίλη μου η Ιωάννα μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει καλημέρα, λέει, στην Μαραθώνος υπάρχουν, λέει, έργα λόγω ΕΙΔΑΠ. Ναι, ναι, γίνονται και εκεί, το ξέρω, με έχουν ενημερώσει από την ΕΙΔΑΠ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα πάντως φαίνεται ότι, φαίνεται, και ούτε πρόβλημα, είναι τα ζητήματα που λέμε στην Παλίνη λίγο αργότερα. Αλλά είναι σε εξέλιξη μια σειράς έργων που έπρεπε να είχαν γίνει στην Ανατολική Αττική, γιατί εκεί οι υποδομές 40 χρόνια μετά φτιάχνονται. Αλλά να πούμε και ευτυχώς που φτιάχνονται. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, δύο πράγματα. Χθες ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και την ΑΔΕ για τα ζητήματα των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αλήθεια είναι ότι, από ό,τι κατάλαβα, ότι πάμε σε πληρωμές οι οποίες μπορεί συνολικά να ακούγονται τεράστιο το ποσό, 2,2 δις μέχρι το τέλος του χρόνου, αλλά είναι προς το τέλος της χρονιάς, και έχουμε και τα ζητήματα με τα λοιπάσματα που είναι λόγω ακρίβειας και τα σχετικά, που αυτό έχουν επιπτώσεις στις τιμές. Περισσότεροι και πιο οργανωτικοί οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται για τις πληρωμές, εξήγησε ο διοικητής της ΑΔΕ, ο κύριος Πιτσιλής, ότι όσον αφορά το ζήτημα των χαρτιών με επιστροφές χρημάτων που έχουν σταλεί και το κουβεντιάσαμε την περασμένη Δευτέρα στους αγρότες, αυτά μπορούν να συμψηφιστούν με χρήματα τα οποία θα λάβουν, οπότε να μην χρειαστεί, λέει, να πληρώσουν τώρα. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια. Τώρα στα ελληνοτουρκικά, δεν έχω πολύ χρόνο, λίγο χρόνο έχω, να σας πω ότι χθες δόθηκε μια συνέντευξη τύπου στην Τουρκία, παρακαλώ πάρα πολύ, για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Αιγαίο. Είναι, λέει, από τα μέλη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας για το Ναυτικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου της Άγκυρας, όπου εκεί έχει γίνει, λέει, μια μελέτη πάνω στην οποία θα υπάρξει σχέδιο νόμου, το οποίο θα οριοθετεί από την πλευρά της Τουρκίας ζητήματα, λέει, που έχουν να κάνουν με το Αιγαίο. Η ελληνική πλευρά λέει ότι αυτές οι αποφάσεις σε σχέση με τις διεθνείς συνθήκες είναι μάλλον περισσότερο, λέει, για εσωτερική κατανάλωση. Υποψιάζομαι όμως ότι θέλουν να στείλουν ένα μήνυμα οι Τούρκοι στα ζητήματα αυτά. Εντάξει, επίσης έχουμε και κάτι διπλωματικά, κάτι για τα Δαρδανέλια, τα είπαν οι Τούρκοι στα Ηνωμένα Έθνη, πώς τα είπανε, τα είπανε τουρκικά στενά και δεν άρεσε πολύ στην Ελλάδα αυτό. Βάλαμε κάποια ζητηματάκια. Με λίγα λόγια θέλω να σας πω ότι σε καλό δρόμο είμαστε εκεί με τους Τούρκους, ε? Νομίζω. Μάλιστα. Εκεί με την Χάλκη τι θα γίνει, θα ανοίξει? Γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα που το κουβεντιάζουμε, γίνονται έργα, λέει, κλπ. Από το Σεπτέμβρη, αλλά κανένα νέο από εκεί, από την πλευρά της Άγκυρας? Καλημέρα σας. Πάμε σε διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε μετά εδώ στον Sky 100.3. Καλημέρα σας. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι. Ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
5: Ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
7: Τίποτο!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
15: Μισό.
14: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
15: Μισό.
14: Πάλι μισό.
15: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
14: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο.
6: Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 92,3.
1: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 13 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αργυρό Γεμελιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη εισέβαλαν το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές με φοιτητικής παράταξη στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν χθες το πρωί στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχθηκαν από αντιεξουσιαστές. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για το ρόλο της Χεζμπολάχ στο Λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτείων, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έθεσε το Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω του Θωρέα Φθιώτιδας. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: έχουν τραυματιστεί ελαφρά. Ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Την ίδια ώρα, αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ, Δημήτρη Μπουραντώνη, τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους τους κατηγορούμενους, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Εν τω μεταξύ, πραγματοποιούνται σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Οι κάλπες ανοίγουν στις 7 το πρωί και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7 το απόγευμα, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Την επόμενη ημέρα, αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέρημνα είναι μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ζητούν να ξεκαθαρίσει αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για τον ρόλο της Χεσμπολάχ στο Λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Στην επιστολή των βουλευτών, η οποία κυκλοφορεί για υπογραφές στη Βουλή των Αντιπροσώπων και πρόκειται να αποσταλεί στον Υπουργό, επισημαίνεται ότι το Κογκρέσο έχει ήδη θέσει αυστηρούς όρους μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400 από την Άγκυρα. Οι βουλευτές ζητούν από το State Department να εξηγήσει αν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στην αμερικανική πολιτική ή αν εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως οι περιορισμοί που προβλέπει η νομοθεσία. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομήλικη της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μια απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από τις εν λόγω ενέργειες τις 483.000 ευρώ. Οι ληστές είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ και καιρό, κάτι που επιβεβαίωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος ανέφερε ότι το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πολύ καιρό.
1: Παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Αυτή η ομάδα, η οποία ήταν πάρα πολύ ικανή και πολύ δραστήρια, κάνοντας ληστείες, τελικώς πέσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθησαν.
0: Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φθάνουν βουλευτές στις κάλπες έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Στην πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι τέλος του έτους, αναφέρθηκαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Όπως ανέφεραν, από τον Μάιο μέχρι και το τέλος του 2026, εκτιμάται ότι θα καταβληθούν 2.231.000.000 εκατομμύρια σε σχεδόν 3,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Αναφερόμενος στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ο κ. Χινάς δήλωσε ότι η αλλαγή εν κινήσει δεν είναι καθόλου εύκολη, σημειώνοντας ωστόσο ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε.
2: Το μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφές, είναι απόλυτο. Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε.
0: Θα πληρώσουμε σε όσα με ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι πληρώνουμε σωστά, τόνισε ερωτηθεί σχετικά ο κύριος Πιτσιλής.
3: Ποιο είναι το στοίχημά μας, το είπε και ο Υπουργός, το λέω και εγώ, εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια, έχοντας όμως ως στόχο και ως όραμα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο οργανισμό πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων.
0: Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης την πολιτική αλλαγή στη χώρα στην ομιλία του χθες κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, όπου παρουσίασε τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης

0: Απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, είπε το Σύνταγμα δεν είναι σαν είδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή. Ο κ. Ανδρουλάκης διερωτήθηκε γιατί θυμήθηκε τώρα τη συνταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός, όλο τυχαίως στη στιγμή που η δημόσια ζωή ασφικτεί από αλλεπάλληλα σκάνδαλα. Τέμπη, παράνομες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπόστηριξε μάλιστα ότι η αναθεωρητική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας δεν συνιστά φυγή προς τα εμπρός, αλλά ένα επικοινωνιακό στρίβιν δια του Συντάγματος.
1: Εμείς λέμε κάτι εντελώς διαφορετικό, απλό και καθαρό. Πρέπει να υπάρξει πλήρης αποσύνδεση της Βουλής από τις διώξεις. Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά απέναντι σε μια κοινωνία που δεν θέλει να έχει νέους γορίδες, νέους αβγενάκηδες και νέους καραμαλίδες. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα, μπορούμε να έχουμε και κοινοδική δικαιοσύνη και ποιοτική δημοκρατία.
0: Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να εμφανίζονται περιορισμένες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Έχουμε θέσει το Ιράν υπό έλεγχο, είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, είτε θα αποδεκατιστούν. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο εμείς κερδίζουμε, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο, λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα που θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο Πρόεδρο Xi Jinping, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ έθεσε το Ιράν. Περιλαμβάνουν την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων. Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μετώπα, ιδιαίτερα στο Λίβανο, η αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και η αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του ορμούς. Την ίδια ώρα η Κίνα κάλεσε το Πακιστάν να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πακιστανό ομολογό του συζήτησαν την ανάγκη να υπάρξει μια σωστή αντιμετώπιση της κατάστασης σχετικά με το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Στο μέτωπο του Λιβάνου, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που αλεύθηκε στη Λευκάδα, δήλωσε χθες ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Προσερχόμενος στις συνεδρίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Τριγμοί σημειώνονται στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία, καθώς στελέχη των εργατικών ζητούν ακόμη και χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Χθες παραιτήθηκαν 5 υφυπουργοί, ενώ συνολικά 85 βουλευτές των εργατικών έχουν καλέσει δημόσια τον Στάρμερ να παραιτηθεί. Μιλώντας χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Ένας Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε χθες το βράδυ σε νοσοκομείο του Μιλάνου, που θα παραμείνει σε καραντίνα για 40 ημέρες. Ο Βρετανός είχε ταξιδέψει σε πτήση για Johannesburg με ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από το Χανταϊό. Οι Ιταλικές αρχές ενήργησαν κατόπιν ειδοποίησης από το Υπουργείο Υγείας της Βρετανίας. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε επεισόδιο με πυροβολισμούς χθες στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης. Το περιστατικό συνέβη σε κεντρικό δρόμο όταν ένας ένοπλος άνδρας άρχισε να πυροβολεί στη μέση του δρόμου τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Πριν πέσει τραυματισμένος από τις σφαίρες αστυνομικών, είχε προλάβει να πυροβολήσει 12 οχήματα.
2: New York. New York. New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Πάψα, Αχιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά. Ακούσε με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
4: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σημαντικό βήμα για την παραμονή στην κατηγορία έκανε ο Αστέρας Τρίπολης για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League. Οι Αρκάδες επικράτησαν του Πανσεραϊκού με 1-0. Στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ατρόμητος νίκησε εκτός έδρας στην Κηφισιά με 3-0. Στη βαθμολογία, ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28 και στην τελευταία θέση είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30. Με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Ισπανία τη Βαλένθια, στον 5ο αγώνα των δύο ομάδων για τα playoff της διοργάνωσης. Σοκ έχει προκαλέσει στο NBA η είδηση του θανάτου του Μπράντον Κλάρκ σε ηλικία 29 ετών. Ο μπασκετμπολίστας των Memphis Grizzlies, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασε τη ζωή του από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε!
6: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Δεν είναι καθόλου άσχημο το σημερινό πρωινό κυκλοφοριακά. Και καθυστερήσεις επί της ουσίας έχουμε μόνο στην Πέτρου Ράλη από τη Θιβών προς την Κηφισού, στη Λεωφόρο Φιλή στο Καματερό, στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου και πάνω, στην ανηφόρα της Κατεχάκη βεβαίως από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα και στον Σκαραμαγκά, η λεωφόρο Σχιστού με τη λεωφόρο Αθηνών. Όλοι αυτοί οι δρόμοι όμως που σας λέω έχουν μεν κίνηση, αλλά είναι καλύτεροι από ό,τι όλες τις προηγούμενες φορές.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρωρινα με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία εκεί έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινές βόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική 4 με 5 και στο νότιο γεωτοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ηπειρωτικά. Τέλος την Παρασκευή τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
9: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα στα 7 και 19 πρώτα λεπτά. Τα καλύτερα εύχομαι για τη σημερινή ημέρα που είναι Τετάρτη, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας και περπατάμε σταθερά. Πάμε να κλείσουμε και το μισό μήνα, το μισό Μάιο. Και καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά οδηγούμεθα προς την θερινή περίοδο. Λοιπόν, λέει ο φίλος μου ο Ντίνος, άρα πρέπει να απαντήσω, σας παρακαλώ. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές, αλλά δεν πειράζει. Ακόμα μια φορά πολύ γρήγορα. Πόσες σουγγιές περιέχει ένα κιλό χρυσός? Εγώ θα σας πω το πιο απλό. Μια ουγγιά είναι 31,10 γραμμάρια του κιλού. Προσέξτε, αυτή είναι η ουγγιά για τα πολύτιμα μέταλλα. Γιατί υπάρχει και άλλη ουγγιά που είναι 28,35 γραμμάρια. Η βαριά, δηλαδή σαν στα συν 3 γραμμάρια, είναι μόνο για τα πολύτιμα μέταλλα. Ωραία. Μια λίρα Αγγλίας 22 καρατίων ζυγίζει περίπου 8 γραμμάρια. Με καθαρό χρυσό 7,32. Σας ζάλισα. Συγγνώμη, αλλά αυτά είναι και τα τεσουγκιά, για να είμαστε εντάξει και να μην μπερδευόμαστε. Ο φίλος Μοντίνος από το Νέο Ηράκλειο. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, πολύ γρήγορα και κάτι άλλο που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Χθες μάθαμε από τον ΟΣΕ ότι αποφάσισε, και καλά έκανε, να απομακρύνει 1231. Παλιά βαγόνια βάρους άνω των 25.000 τόνων, τα οποία είναι παρκαρισμένα σε διάφορα σημεία του δικτύου του ΟΣΕ, κυρίως Δυτική, Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Φθιώτιδα. Αυτά τα βαγόνια θα πουληθούν ως κράπ ουσιαστικά και θα έχει έσοδα ο οργανισμός από αυτή την εκποίηση, παύλα εκδίωξη αυτών των βαγονιών, περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ πάρα πολύ. Και ο ανάδοχος που θα προκύψει θα έχει 14 μήνες για να απομακρύνει όλο αυτόν τον όγκο. Του μεταξύ, βλέπω σε κάποιες εφημερίδες φωτογραφίες τα βαγόνια αυτά, τα παρατημένα, τα οποία είναι, κυρίες και κύριοι, μέσα σε ένα δάσος, στην κυριολεξία, από χορτάρια τα οποία έχουν φτάσει στο ύψος των βαγονιών. Για να καταλάβετε τώρα και πόσο επικίνδυνα μπορεί να τα πράγματα εκεί πέρα μέσα. Λοιπόν, αυτά, και πάμε αμέσως να πούμε καλημέρα στον φοροτεχνικό, τον κύριο Αγαμέμνονα Σταυρόπουλο. Τον κάλεσα διότι έχουμε 2-3 πραγματάκια να κουβεντιάσουμε με ένα νομοσχέδιο που σήμερα, κατά τα φαινόμενα, θα ψηφιστεί για το θέμα των φορολογικών προστήμων, και θέλω να το κουβεντιάσουμε. Καλημέρα, κύριε Σταυρόπουλο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, πολύ καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν να πούμε ότι από 1η του Μάη δεν ξεκίνησε η ιστορία που είχαμε κουβεντιάσει, σωστά?
1: Ναι, δεν ξεκίνησε το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Το παραπέντε δόθηκε παράταση.
0: Ναι, και πάει από ό,τι καταλαβαίνω προς το τέλος του χρόνου, σωστό?
1: Προς το τέλος του χρόνου, ναι, σταδιακά. Βεβαίως ακόμα δεν μπορούμε να προετοιμαστούμε οι επιχειρήσεις, γιατί δεν υπάρχει ακόμα το σύστημα, ναι, πάνω στο οποίο θα γίνεται δεύτερη φάση. Δεν πειράζει, περιμένουμε.
0: Okay. Πάμε λίγο στα φορολογικά πρόστιμα. Τι αλλαγές γίνονται, κύριε Σταυρόπουλε?
1: Γίνεται μια σημαντική αλλαγή. Αν θυμάστε, πριν από 2-3 μήνες το είχαμε πει εδώ μαζί ότι υπήρξε μια λογίστρια που για προαιρετικού τύπου δηλώσεις είχε επιβαρυνθεί με πρόστιμο 60.000 ευρώ.
0: Οπα.
1: Αυτό αναδρομικά λύνεται.
0: Ναι.
1: Λύνεται. Τι συμβαίνει? Συνέβαινε τόσο καιρό. Συμβαίνει κάτι εντελώς παράλογο. Αν εγώ ως λογιστής ξεχάσω να υποβάλω μια δήλωση των 10 ευρώ για μια μόλις μέρα και με το που το βλέπω το διορθώνω,
0: ναι,
1: το πρόστιμο είναι 500 ευρώ. Οριζόντιο. Είτε ξεχάσω 10 ευρώ για μια μέρα, είτε 1 εκατομμύριο ευρώ για 5 χρόνια. Το εντελώς παράλογο είναι ότι αν δεν υποβάλω τη δήλωση και το λάθος αυτό το διαπιστώσει ο έλεγχος,
0: ναι,
1: το πρόστιμο γίνεται πολύ λιγότερο.
0: Δεν
1: έχω κανένα κίνητρο να διορθώσω, ναι, το λάθος.
0: Άρα το αφήνεις λοιπόν, και όταν έρθει η ώρα να γίνει ο έλεγχος και λοιπά, πληρώνεις λιγότερα. Ναι. Είναι λίγο παράλογο αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο λοιπόν, αφού κατάλαβε το Υπουργείο ότι αυτό είναι εντελώς παράλογο, δίνει μια λύση, και η λύση που δίνει και είναι στο νομοσχέδιο είναι ότι για δηλώσεις μέχρι 100 ευρώ δεν επιβάλλονται πρόστιμα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι ποσοτικό, είναι ποιοτικό. Δηλαδή πλέον το παράδειγμα μετατίθεται και δεν θα δίνω το παράδειγμα με φόρο 10 ευρώ, αλλά με φόρο 120 ευρώ.
0: Εκεί το πρόστιμο πάλι το ίδιο, αν παραμείνει, είναι, δηλαδή είναι πάλι 500-άρικο.
1: Είναι 500 ευρώ. Αν με βρει ο έλεγχος γιατί δεν υπέβαλα τη δήλωση, θα είναι πάρα πολύ μικρότερο. Με άλλα λόγια, ο νόμος μας τιμωρεί τη διόρθωση ενός σφάλματος πολύ αυστηρότερα από το ίδιο το σφάλμα.
0: Ναι, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν πρέπει να υπάρχει όριο, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, Εντάξει, δεν, ξέρω, δεν ξέρω αν πάει πολύ ψηλά. Αν πάει, ξέρω εγώ.
1: Η πρότασή μας των λογιστών είναι η εξής. Για καθυστερήσεις μέχρι 4 μήνες να μην επιβάλλεται πρόστιμο, να υπάρχει μόνο η προσάυξηση της καθυστερημένης πληρωμής. Και ταυτόχρονα, επειδή όταν εμείς οι λογιστές, όταν μας συμβαίνει κάτι έκτακτο, μια ασθένεια, ένα ατύχημα, μια βλάβη, οτιδήποτε, και δεν μπορούμε να υποβάλλουμε τη δήλωση. Ξέρουμε όμως ο φορολογούμενος και ο επιχειρηματίας ξέρει τι πρέπει να πληρώσει. Και αν δεν το ξέρει ακριβώς, το ξέρει στο περίπου. Να μπορεί να πληρώσει τη φορολογική του υποχρέωση, ώστε να προστατευτεί και από τις προσαυξήσεις. Και όταν η έκτακτη συνθήκη λήξει, υποβάλλουμε τη δήλωση. Και αν υπάρχει κάποια διαφορά, να έχουμε τις προσαυξήσεις. Απλά πράγματα. Κοιτάξτε, στις σχέσεις
0: μας. Αυτά όλα, κύριε Σταυρόπουλε, φτάνουν. Δηλαδή, υποψιάζομαι ότι ίσως ως εκπρόσωποι. Ή εκπρόσωποι σας των φοροτεχνικών, τα κουβεντιάζετε με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, γιατί καταλαβαίνω ότι η λογική τους είναι, μπορεί να είναι από διαφορετική οπτική. Φτάνουν στα αυτιά τους.
1: Κοιτάξτε, φτάνουν στα αυτιά τους, αλλά όταν
0: Θέλουν τον χρόνο τους.
1: Για ένα τόσο απλό πρόβλημα που λύνεται αυθημερών με στοιχειώδη λογική, κάνουμε 6 χρόνια και παλεύουμε για να διορθωθεί, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Εντάξει, σωστό είναι αυτό.
1: Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το πρόστιμο αυτό καθ' αυτό και τι συμβαίνει όταν οι λογιστές αρρωσταίνουν, που είναι δραματικές καταστάσεις και έχουμε να διηγηθούμε ως κλάδος δραματικές ιστορίες, γιατί θα πρέπει να πάμε να υποβάλουμε τις δηλώσεις για να μην καταστραφούμε από τα πρόστιμα. Είναι και το ότι οι σχέσεις μας με το κράτος πρέπει να διέπονται από στοιχειώδη λογική και από τη στοιχειώδη ειλικρίνεια. Όταν η λογική και η ειλικρίνεια τιμωρούνται, κάτι γίνεται πολύ στραβά.
0: Σωστό είναι αυτό. Έχετε δίκιο. Και νομίζω, επειδή. Για να κλείσουμε, κύριε Σταυρόπουλε, γιατί πιέζουμε χρονικά, συγγνώμη. Σας το λέγα και στο τηλέφωνο, ότι επειδή πλέον εσείς οι λογιστές είσαστε εντός εισαγωγικών συνεργάτες του κράτους λόγω της δουλειάς που έχετε επομιστεί τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και καλύτερη σχέση μεταξύ των λογιστών και του κράτους. Να ακούνε ενδεχομένως πιο καθαρά.
1: Να μας ακούνε, θα πρέπει να μας ακούνε, γιατί δεν θα είμαι υπερβολικός αν πω ότι μόνο οι λογιστές πλέον καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί το κράτος. Καταλαβαίνουμε όλες τις προεκτάσεις και ξέρουμε να ενώνουμε τις τελείες.
0: Άψογα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταυρόπουλε. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Καλή δουλειά. Καλημέρα. Ο κύριος Αγαμέμουνος Σταυρόπουλος, φοροτεχνικός. Παλιότερα, να ξέρετε, ο κύριος Σταυρόπουλος ήταν συνάδελφός μου, αλλά περάσαν τα χρόνια πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας, του ρεύματος δηλαδή προς τη Ραφίνα, από την οδό Τριανέμη έως τη λεωφόρο Κύπρου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για μια προσωρινή όκληση για ένα μόνιμο έργο, το οποίο θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 2-10-55-98-700.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζομάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Ξύπνα, ξύπνα,
6: τι?
5: Ήρθε, ένα παίξω.
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική είναι,
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κρανείς έβαλαν στο Πανεπιστημίο Δυτικής Αττικής και χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχτηκαν από αντεξουσιαστές. Πραγματοποιούνται το μεταξύ σήμερα φοιτητικές εκλογές στα Πανεπιστημία της Επικράτειας. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου την επόμενη μέρα, αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημοσίων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μερημνά. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Παράλληλα, ζητούν να ξεκαθαρίσουν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για το ρόλο της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
10: Πω πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι. Μάνι μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
11: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
10: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
11: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
10: Εύκολο να βρεις είσαι.
11: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
10: Ναι.
11: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
10: Ένα εισιτήριο.
11: Ναι.
10: Για το Final Four.
11: Ναι, ναι.
10: Στην Αθήνα.
11: Ναι.
10: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
11: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
10: Δεν ξέρεις γιατί λες.
11: Κέρδισα.
10: Τι.
11: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
10: Πώς.
12: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
10: Αφεντέρ, με βάζεις μαζί σου.
12: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
13: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή μέρα. Δύο πράγματα πριν πάμε στον καλεσμένο μας για να κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα που σας έλεγα για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Το ένα είναι ότι χθες παρουσιάστηκε από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό ένας σειρμός του ΙΣΑΠ. Ο ΙΣΑΠ τραβάει μεγάλα ζόρια. Επειδή είναι εκεί στη γειτονιά μου, τον βλέπω. Τέλος πάντων. Ένας λοιπόν σειρμός, ο οποίος ανακατασκευάστηκε από ισπανική εταιρεία, εδώ όμως στο Βόλο έγινε η δουλειά αυτή. Έχει πολύ ενδιαφέρον, θα αρχίσουν να μπαίνουν αυτοί οι σειρμοί, οι οποίοι είναι κάποιας ηλικίας, αλλά ξαναλέω, ανακατασκευάστηκε εκ θεμελίων και θα μπουν για να έχουμε και καλύτερα δρομολόγια όσον αφορά τη συχνότητα από τις αρχές του καλοκαιριού. Έχουν φάει και πρόστιμα οι Ισπανοί για το γεγονός καθυστέρησης υλοποίησης της συγκεκριμένης διαδικασίας. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, ακούσατε στους τίτλους των ειδήσεων ότι ζητάνε, λέει, διευκρινήσεις από το Ρούμπιο για τις δηλώσεις που έχει κάνει ο Τούρκος πρέσβης στην Άγκυρα για την Τουρκία, για τα F-35 κλπ. Είδατε λοιπόν δουλειά που κάνει το lobbying. Είδατε δουλειά που κάνει το lobbying. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Μαθιόπουλο. Μετά από καιρό είναι η αλήθεια. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
14: Καλημέρα, κύριε Ψάλη. Καλημέρα και στα τελευταία μας.
13: Χρόνια και ζαμάνια. Τι γίνεται, πρόεδρε.
14: Έτσι, ακριβώς.
13: Σας πήρα και σας κάλεσα, τα είπαμε και στο τηλέφωνο, αλλά θέλω να τα ακούσουν και οι ακροατές μας. Γιατί είναι αυτή η περίοδος η οποία προσωπικό του ΕΚΑΒ από διάφορες περιοχές της υπηρετικής χώρας μετακινείται κυρίως σε τουριστικές περιοχές, νησιά και οπουδήποτε αλλού για να καλυφθούν οι ανάγκες του καλοκαιριού. Αλλά το εντυπωσιακό της όλης της ιστορίας είναι, μου έλεγε συνάδελφός σας, ότι θέλει 12 άτομα του ΕΚΑΒ. Τα 12 αυτά άτομα είναι και οι οδηγοί για να βγουν οι βάρδιες 24ωρης διαδικασίας ενός μόνο ασθενοφόρου.
14: Κοιτάξτε, για να βγει ένα τομέα 24ωρης λειτουργίας χρειάζονται 10 διασώσεις. Δεν υπάρχουν οδηγοί, είναι οι διασώσεις και τα...
13: Και οδηγοί.
14: Και δύο, όχι. Είναι οι διασώσεις. Είναι διασώσεις. Στη μία μέρα οδηγάει ο ένας, στην άλλη ο άντρας.
13: Δεν θέλει και ρεπό.
14: Βέβαια, γι' αυτό χρειάζονται 10. Για να λειτουργήσει όλο το 24ωρο, 365 μέρες του χρόνου.
13: Ναι, και μιλάμε.
14: Εμείς έχουμε ξεκινήσει την καλοκαιρινή περίοδο την ενίσχυση στα νησιά μας.
13: Αυτό γίνεται κάθε χρόνο.
14: Αλλά γίνεται βέβαια και όλη τη χρονιά. Και το χειμώνα στέλνουμε γιατί δεν υπάρχουν. Υπάρχουν νησιά, όπως είναι η Μύκονος, Πάρος, Δάξος, Σαντορίνη, Ήος. Δεν υπάρχουν 10 διασώστες και το χειμώνα. Άρα του στέλνουμε και το χειμώνα για να βγαίνει ένα ασθενοφόρο στην περιοχή. Γιατί και κάτοικοι που μένουν εκεί χρειάζονται ασθενοφόρο όταν χρειαστούν.
13: Σωστό είναι.
14: Από εκεί πέρα, βέβαια, στέλνουμε και περισσότερο ενίσχυση το καλοκαίρι στα νησιά μας. Και με μηχανές ταχείας επέμβασης, διασώστες, έτσι ώστε να φτάνουν και αυτοί πιο γρήγορα.
13: Okay,
14: είναι, ξέρετε, είναι στενή δρόμη.
13: Σωστό. Και ειδικά μιλάμε για νησιά τα οποία υπό κανονικές συνθήκες έχουν πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή τα κλασικά Μύκονο, Σαντορίνη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και τα υπόλοιπα νησιά τα οποία πρέπει με κάποιον τρόπο να καλυφθούν, αν όχι σε 24ωρη βάση. Σε δύο βάρδιες.
14: Εμείς εκεί που έχουμε τομέα ΕΚΑΒ προσπαθούμε να το καλύψουμε 24ωρο. Γι' αυτό γίνεται και μετακινήσεις όλο τον χρόνο από όλες τις περιοχές. Βέβαια, αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μείωση
13: του κόσμου στα
14: υπηρετικά. Και εδώ στην Αθήνα, φανταστείτε το καλοκαίρι, διασώσεις δεν παίρνουν την καλοκαιρινή τους άδεια και αυτή την περίοδο καλύπτουν τα νησιά. Πολλοί διασώστες.
13: Να σας πω. Έχουν μέρη για να μείνουν, γιατί και αυτό ήταν ένα ζήτημα. Γιατί καταλαβαίνω ότι κάτι γίνεται σε κάποια νησιά.
14: Κάποιοι δήμοι
13: τους καλύπτουν
14: έτσι ώστε να καλύψουν να βρουν ξενοδοχεία, αλλά πολλές φορές καλύπτουμε εμείς. Δηλαδή βρίσκουμε εμείς οι ίδιοι ξενοδοχεία για τη διαμονή τους.
13: Ή δωμάτια, αν μπορούν να βρεθούν δωμάτια.
14: ή δωμάτια, ναι, ό,τι βρούμε τέλος πάντων, γιατί είναι δύσκολη η διαδικασία αυτή, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί δεν υπάρχουν.
13: Ναι, να σας πω, οι συνάδελφοι σας που πάνε εκεί παίρνουν περισσότερα χρήματα, παίρνουν δηλαδή επιπλέον χρήματα για να το πω σωστότερα.
14: Ναι, παίρνουν τα εκτός έδρας που πηγαίνουν.
13: Okay.
14: Γιατί φανταστείτε να διασώσεις, παίρνει 800 ευρώ, δεν είναι δυνατό να πάει και στο νησί να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Με το φαγητό και όλα αυτά.
13: Ναι, και για το φαγητό σε κάποιες περιοχές μαθαίνω ότι και για το φαγητό καλύπτεται με κάποιους τρόπους.
14: Κάποιοι,
13: όχι όλους.
14: Δεν είναι, προσπαθούν και αυτοί κάποιες ειδικές ξενοδοχεία, εστιατόρια. Μας παραχωρούν δηλαδή κάποιες θέσεις εκεί πέρα για τους διασώσεις μας και στο φαγητό και στη διαμονή.
13: Ναι. Τώρα, με αφορμή και τη σημερινή κινητοποίηση που γίνεται στο δημόσιο, πρόεδρε, μου είπες μας είπατε για να το πω σωστά, ένα ποσό του μισθού ενός διασώστη. Μου έλεγε χθες πάλι.
14: Ένας νεοδιόρουστος είναι περίπου 800 ευρώ.
13: 800 ευρώ. Μου έλεγε χθες.
14: Επί 12 όμως, όχι επί 14.
13: Σωστό. Μου έλεγε χθες συνάδελφός σας, ο οποίος έχει 30 χρόνια πλάς στη δουλειά και μου λέει, και επειδή έχω παιδιά και επειδή έχω και τρία παιδιά και πολύτεχνος και αυτά και Σαββατοκύριακα και νύχτες και αργίες, μπορεί ένας διασώστης μετά από 30 χρόνια, αν καταφέρει και παραμείνει στα ασθενοφόρα, γιατί είναι και πάρα πολύ δύσκολη η δουλειά, δεν το κουβεντιάζω, βαρέα δεν είναι, είναι βαρέα και ανθυγινά, κύριε πρόεδρε.
14: Όχι, όχι, δεν έχουμε βαρέα. Είναι τρεις κατηγορίες στην ουσία οι διασώσεις. Είναι η ΔΟΧ, που είναι ορισμένο χρόνο επικουρική που λέμε, είναι η ΔΑΧΑ ορίστου χώρου,
13: ναι,
14: και η μόνιμη.
13: Μάλιστα.
14: Τώρα ένας μόνιμος που δουλεύει με έναν ΙΔΑΧ για χρόνια, για 20 χρόνια, ο ΙΔΑΧ επειδή είναι ιδιωτικό δικαίου είναι στα βαρέα, ο μόνιμος
13: δεν είναι
14: στα βαρέα.
13: Σωστό, έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι στο ΙΚΑ και στα βαρέα και όλος είναι στο δημόσιο και δεν είναι βαρέα.
14: Εμείς τέτοιες τρευλώσεις λέμε να τελειώσουν πλέον, δεν πρέπει δηλαδή να εργαζόμαστε στην δουλειά, να φεύγουμε μαζί στη σύνταξη και ο ένας να φεύγει νωρίτερα με βαρέα και ο άλλος να παραμένει.
13: Ναι.
14: Αυτά τα έχουμε συζητήσει με το Υπουργείο, περιμένουμε την αναμονή ότι μαζί με τους νοσηλευτές μας έχει υποσχεθεί ο Υπουργός την ένταξη των βαρέων, θα είναι και διασώστες, γιατί ξέρετε, είχε συσταθεί μια επιτροπή με τον καθηγητή Μπεχράκη.
13: Έχει κάνει την έκθεσή της,
14: καθηγηνότητα του επαγγέλματος. Ο διασώστης ήταν στην πρώτη κατηγορία και μετά ακολουθούσαν οι νοσηλευτές. Φανταστείτε τι γίνεται σε σχέση με την αφηγηνότητα και επικίνδυνοτητα του επαγγέλματος. Είναι διασώστης που οδηγεί, μεταφέρει, δίνει τις πρώτες βοήθειες. Ξέρετε, κάνει χρήση οργάνων. Αυτό που γίνει, τις συνθήκες εργασίας, που είναι η πιο επικίνδυνη και βαρέα εργασία που μπορεί να έχει ένας
13: εργαζόμενος
14: στην υγεία.
13: Μα δεν το κουβεντιάζω. Αυτά είναι τα αυτονόητα, πρόεδρε. Είναι τα αυτονόητα. Αλλά θα μου πεις, πρέπει να τα κουβεντιάζουμε και τα αυτονόητα. Για να ξαναγυρίσω, για να κλείσουμε έτσι. Λοιπόν, συνάδελφός σας 30 πλάς χρόνια δουλειάς. Μου λέει ο άνθρωπος με τρία παιδιά και τα σχετικά, μου λέει είναι φτάνει 1300 και κάτι, 1450, μου λέει.
14: Έχει γύρω στα 1450.
13: Ναι. Βάζετε πάνω στο τραπέζι ζήτημα.
14: Υπάρχει μαζί με αυτό το ανθυγινό επίδομα, ναι, που είναι μόνο επίδομα γιατί δεν είναι συνταξιοδοτικό όπως είπαμε,
13: ναι,
14: που είναι περίπου καθαρά 150 ευρώ μαζί με αυτό.
13: Ναι. Να σας πω, βάζετε ζήτημα πάνω στο τραπέζι και αύξηση μισθών.
14: Σίγουρα, τουλάχιστον ο 13ος και ο 14ος μισθός, γιατί φανταστείτε τώρα η ειδικότητα, η αντίστοιχη στον ιδιωτικό τομέα, που ξέρετε δεν είναι ούτε τόσο βαρέα ούτε τόσο επικίνδυνη. Η αντίστοιχη ειδικότητα δικιά μας, όπως βλέπετε, ασθενοφορά έξω. Δεν μεταφέρουν πολλοί επίγοντα ούτε.
13: Όχι, δηλαδή, εννοείται τα ιδιωτικά.
14: Τα ιδιωτικά, ναι.
13: Ναι, okay, ναι.
14: Μόνο αν τύχει και πέσουν σε ένα περιστατικό, ένα τροχαίο, μπορεί να είναι
13: υποχρεωμένοι
14: να το πάρουν συνδράμου, το παραλαμβάνουν. Από εκεί πέρα. Δυστυχώς όμως εμείς δεν είμαστε, όπως είπα, και στα βαρέα και η μισθή μας είναι επί 12 και όχι επί 14.
13: Μάλιστα. Προσλήψεις θα γίνουν στο ΕΚΑΒ, γιατί μαθαίνω ότι υπάρχει αυτή η συζήτηση.
14: Υπάρχουν δύο προκηρύξεις που τρέχουν αυτή τη στιγμή για μόνιμο προσωπικό,
13: ναι,
14: και για επικουρικό προσωπικό.
13: Ναι.
14: Το θέμα είναι ότι δεν, όπως είπαμε, δεν συμμετέχουν πολλοί διασώστες έτσι ώστε
13: λόγω των
14: οικονομικών,
13: ναι,
14: και σε νησιά. Γι' αυτό στέλνουμε και από εδώ. Στα νησιά δεν καλύπτονται οι θέσεις. Άρα θέλουμε κίνητρα.
13: Μάλιστα.
14: Για να μπορέσουμε να πάνε μόνιμοι διασώστες στα νησιά μας, θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα.
13: Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για την επικοινωνία την καλημέρα.
14: Καλά,
13: μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κ. Γιώργος Μαθιόπουλος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, και για το ζήτημα που έχει να κάνει με τη μεταφορά προσωπικού από την υπηρετική χώρα στα νησιά, αλλά και τα άλλα ζητήματα τα οποία. Εντάξει, μπορεί να μην μας φαίνονται, δηλαδή μπορεί να μην τα αντιμετωπίζουμε, μπορεί να μην μας απασχολούν. Όταν θα χρειαστεί όμως θα μας απασχολήσουν. Κύριε Κολιομιχάλη, καλημέρα σας. Τι έγινε με την κίνηση?
15: Καλημέρα, Γιώργο μας. Καλά, σήμερα της Αγίας Γλυκερίας.
13: Μεγάλη χάρη.
15: Μεγάλη γιορτή. Και γι' αυτό και η άνοδος Γαλατσίου έχει κίνηση, ανεβαίνοντας προς τη Βέικο.
13: Ήταν λαϊκή, θυμίζω. Σήμερα είναι της Αγίας Γλυκερίας. Σε καλό δρόμο είμαστε, Δημητράκη.
15: Σε καλό δρόμο είμαστε. Έτσι. Λοιπόν, δεν έχουμε εκτακτά, ευτυχώς. Ναι. Σας είπα για την άνοδο της Γαλατσίου. Προσέχουμε την Πετρουράλη λιγάκι από τη Θιβών προς την Κηφισού. Την άνοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου που έχει μπόλικα αυτοκίνητα. Την ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα πλέον.
13: Ναι, πλέον. Πάντα τα κινητά μας, ναι.
15: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Δύο ρεύματα Κηφισού έχουν κίνηση, αλλά όχι τη χθεσινή. Κυρίως η κάθοδος είναι καλούτσικη της Κηφισού. Ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε. Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά όπως όλες τις τελευταίες μέρες, έτσι και σήμερα από τον Άγιο Διονύσιο προς τα τρένα όμως. Ευχαριστώ.
13: Εμείς Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχετε ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση? Εάν και εσείς κόβετε τιμολόγιο, σας αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση της αγοράς είναι το ES One Go της Endersoft One. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σας, ενημερώνοντας και το λογιστή σας ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιήσετε άμεσα, έχετε και έκπτωση ως 30% και δωρεάν για έναν ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπείτε λοιπόν στο ES onego.gr και διαλέξτε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σας. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική, είναι τα καλά νέα είναι ότι Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Ισοφλέξ PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνο ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
20: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
21: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
22: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
23: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
24: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
0: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Να στείλω την καλημέρα μου στο Γιώργο από τις Φιλιάτες της Πρωτεία. Καλημέρα Γιώργη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα Αβραάμ, έχεις δίκιο σε όλα όσα λες, αλλά τι να θα το βρεις το δίκιο κι εσύ. Λοιπόν, για πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, τον κύριο Αντώνη Στελιάτο. Ο κύριος Στελιάτος είναι ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Επαγγελματικών Σκαφών Αναψυχής. Τον κάλεσα, διότι καταρχήν ξέρετε πολύ καλά ότι το γιότινγκ είναι ένα κομμάτι καλά. Καλό όσον αφορά τον τουρισμό μας. Και να ξέρετε ότι το yachting το επιλέγουν κάποια πορτοφόλια που θεωρούνται χοντρά πορτοφόλια. Έμαθα ότι υπάρχει, ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο υπουργό, η ιστορία του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου. Κάτι για το οποίο στο παρελθόν με τον κύριο Στελιάτο το κουβεντιάσαμε πολλές φορές στα πολλά χρόνια με τα οποία συζητάμε. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
27: Καλημέρα κύριε Ψάρτη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχήν θα βοηθήσει αυτή η ιστορία του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου. Μ' αρέσουν αυτά τα ηλεκτρονικά εμένα, να ξέρετε.
27: Καταρχάς, congrats στο Υπουργείο Ναυτιλίας, που μετά από 2-3 χρόνια που το είχαμε συζητήσει μαζί,
6: ναι,
27: έδειξε πια η ιστορία του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου. Ναι, θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ, διότι πρώτον, κάθε Σαββατοκύριακο, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, στις μαρίνες της Αττικής γινόταν πραγματικά ένα τεράστιο congestion.
6: Μάλιστα.
27: Άρα, θα πω, τελειώνουν οι ατελείωτες ουρές.
6: Ουρές, καθυστερήσεις, κλεβρισμοί, τσακωμοί κλπ.
27: Που ήταν κάτι που πραγματικά θα βοηθήσει τον κλάδο.
6: Ναι.
27: Σταματάνε και όλες, όπως είπατε, οι τσακωμοί, οι φασαρίες, οι καθυστερήσεις των απλωτών που έχουν μπει στα σκάφη ήδη και περιμένουν να φύγουν για τις κόμπες τους.
6: Ναι.
27: Είναι μια χαρά.
6: Να σας πω κάτι. Αυτή η ιστορία του ηλεκτρονικού ναυλοσυμφώνου που επιτέλους μπαίνει και η σύγχρονη τεχνολογία στο κομμάτι αυτό θα βοηθήσει, γιατί το έχουμε κουβεντιάσει και αυτό το ρωτάω, και τους παράνομους, δηλαδή θα αντιμετωπίζονται πιο εύκολα στους ελέγχους που μπορεί να γίνονται, ή είναι άσχετο το ένα με το άλλο?
27: Άσχετο, γιατί οι παράνομοι δεν έχουν ένα απλό σύμφωνο.
6: Μπορεί δεν έχουν, αλλά θα έχουν, με βάση τους ελέγχους μπορεί να εντοπίζονται. Το λέω αυτό.
27: Διότι
6: πόσα είναι τα σκάφη που έχουμε χοντρικά, πρόεδρε? Δηλαδή θέλω να πω ότι
27: έχουμε 6.000 περίπου 800 επαγγελματικά εθνικά τουριστικά σκάφη.
6: Σχεδόν 7.000.
27: Των κατηγοριών.
6: Ναι.
27: Από ιστιοπλοϊκό, καταμαράν, καταμαράν με πλήρωμα, καταμαράν χωρίς πλήρωμα.
6: Μάλιστα.
27: Και πια τα κρούζες που είναι από μέχρι 24 μέτρα που είναι άνευ πλήρωματος συγκεκριμένα.
6: Mm-hmm.
27: Και μέχρι 100 μέτρα.
6: Μάλιστα. Να σας πω, και με αφορμή την κουβέντα που κάνουμε τώρα, εντάξει, ήρθε το ηλεκτρονικό ναυλοσύμφωνο, είναι ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι αυτή καθεαυτή κίνηση της αγοράς. Πώς πάνε τα πράγματα φέτος, με αφορμή και τον πόλεμο, λέω. Δηλαδή, υπάρχει μια διαφορετική εκτίμηση μετά τα γεγονότα τα οποία εξελίχθηκαν από τα τέλη Φεβρουαρίου στη Μέση Ανατολή, ή εμείς συνεχίζουμε και μας αγαπάνε και έρχονται?
27: συνεχίζουμε, αλλά με πολύ πολύ χαμηλότερο ρυθμό. Δηλαδή οι κρατήσεις που γίνονται πριν το Φεβρουάριο σταμάτησαν λίγο,
6: ναι,
27: και πάνε πιο χαλαρά. Να δούμε. Πιστεύουμε, γιατί μην ξεχνάμε, Γιώργο, έχουμε δύο πολέμους γύρω μας.
6: Σωστό, και την Ουγγαρία και την Ουκρανία, συγγνώμη.
27: Και την Ουκρανία, άρα σιγά σιγά νομίζω με την... Με τα χρόνια του καλοκαιριού θα αρχίσουμε να έχουμε πολλές κρατήσεις και να επεκταθεί και η σεζόν,
6: ναι,
27: τουριστική,
6: ναι,
27: Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί είμαστε χώρα που έχει καλοκαίρι αυτούς τους μήνες. Mm-hmm.
6: Σας ανησύχησε, πρόεδρε, η ιστορία του ουκρανικού ντρόουν, του θαλάσσιου ντρόουν στο Ιόνιο?
27: Δεν θέλω να το συζητήσω αυτό. Είναι πολιτικό και δεν θέλω να το συζητήσω.
6: Καλά, όχι, το πολιτικό είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν μπερδεύομαι εγώ σε αυτό. Εγώ λέω.
27: Δεν νομίζω. Ναι.
6: Δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει
27: θέμα. Δεν νομίζω τώρα. Ναι. Ειδικά οι Αμερικάνοι,
6: ναι,
27: που είναι κατεξοχήν πελάτες των επαγγελματικών σκαφών,
6: ναι,
27: κοιτάνε τι γίνεται στη χώρα που θα πάνε και κοιτάνε ότι υπάρχει πόλεμος κοντά στην Ελλάδα.
6: Μάλιστα.
27: Και μην ξεχνάμε ότι στις πολιτείες της Αμερικής, δηλαδή Άινταχο, Νορθακότα, Σαουθδακότα,
6: ναι,
27: δεν γνωρίζουν ποια είναι τα σύνορα της Ελλάδος με Ισραήλ, με Ιράν,
6: ναι,
27: ξέρετε,
6: ναι.
27: Δεν θέλω να πω ότι είναι αγράμματοι, αλλά και πάλι θα φοβηθούν, όχι τόσο πολύ όμως.
6: Μάλιστα.
27: Πιστεύω.
6: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω συγκρατημένα αισιόδοξοι είσαστε για φέτος το
27: χρόνο. Ναι, νομίζω, ναι. Ναι,
6: ναι, να σας πω και κλείνοντας, επειδή και αυτό το έχουμε κουβεντιάσει στο παρελθόν, αλλά δεν κακό να το κουβεντιάζουμε και κάθε φορά που βρίσκουμε την ευκαιρία, με τις υποδομές πώς πάμε? Δηλαδή θέλω να πω, έχουμε χώρους που μπορεί να πιάνουν αυτά τα τόσες χιλιάδες πλοία τα οποία έχουμε για να, ξέρω εγώ, να εξυπηρετούνται, ή αρόδο και αυτά τα έρμα?
27: Είπα, στον πόρο που έχει μόλις τελείωσε το 22ο Yacht Show,
6: ναι,
27: δύο πράγματα. Μαρίνες χθες,
6: ναι,
27: και ανοίξτε τον Ιστμό της Κορίνθου.
6: Μάλιστα.
27: Γιατί δεν μπορεί να τον κλείνεις από τον Απρίλιο και τον ανοίγεις 29 Ιουνίου. Δεν είναι δυνατόν, θα δημιουργηθούν πολλά claims μεταναυλοσύμφωνα, διότι υπάρχουν άλφα μέσα που λένε Βάια Κόριθ Κανάλ μέσω του Ιστμού της Κορίνθου.
6: Ναι, κατάλαβα. Και
27: ποιος θα πληρώσει όλα αυτά τα claims?
6: Η διαφορά, κατάλαβα. Ευχαριστώ, πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
27: Ευχαριστώ, καλημέρα.
6: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο κύριος Αντώνης Ελιάτος, ο επίτιμος πρόεδρος ενός πλειοκτητών επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, για ένα κομμάτι που φέρνει λεφτά, και το yachting που λέμε στα ελληνικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία, Sky 100,3, κυρίες και κύριοι. Μου έχετε στείλει αρκετά ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο. Καλημέρα στον Γιώργο από το Μάρουσι. Θα τα κρατήσω, αλλά ο Ρίζος είναι αύριο, που είναι Πέμπτη. Αύριο σας έχω και μία έκπληξη, θα πάμε λίγο παραπέρα χρονικά για τα της εκπομπής, αλλά αυτά θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή, πρώτα θέλω να είμαστε καλά. Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έχει το Άρης Πρωτοσάλτε, που έχει και καλεσμένους, θα έρθει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και έχει και ζητήματα αρκετά πάνω στα οποία θα συζητηθούν, υποψιάζομαι. Ένα ζήτημα είναι βεβαίως η ιστορία των θεμάτων που έχουν να κάνουν και με την ίδρυση νέων κομμάτων και με τα επιχειρήματα, αλλά και ζητήματα συνταγματικής αναθεώρησης και λοιπά, τα οποία πέφτουν πάνω στο τραπέζι, και τα ζητήματα τα οποία θα προκύψουν προφανώς και προκύπτουν καθημερινά. Λοιπόν, αυτά για την σημερινή εκπομπή. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό δρόμο, Sky 100,3, κυρίες και κύριοι.

0: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα. Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
4: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: τι υπέροχη στίχη. Εκτός της μουσικής. Σαν τον Αγγίλα ένα πράγμα.
1: Ακύλα.
0: Ακύλα. Καλή σας μέρα. Γιατί βάλαμε το άσμα ετυχία.
1: Γιατί είναι μάις.
0: Α, εντάξει.

0: Δημοφιλές ορεκτικό για να φέρει, λέει, κοντά Άραβες και Ισραηλινούς.
1: Α, δεν τα κατάφερε μέχρι στιγμής.
0: Το χούμος σίγουρα όχι.
1: Ας το προσπαθήσει.
0: Αλλά η Μεντιτέρα,
1: ναι,
0: έχει βγάλει ένα ωραίο φακελάκι που φτιάχνεις χούμος με τη μέθοδο της κρυοξύνασης, που φτιάχνεις χούμος βάζοντας λίγο νεράκι σε λίγα λεπτά.
1: Αυτό θα φάει ο Τραμπ να πάει στην Κίνα.
0: Άσχετο.
1: Εχθές πάλι τους έστειλε όλους. Εκεί που του λέγανε για το Ιράν και λοιπά. Κάτσε τι είπε, παιδιά. Θα πάει να δει το Xi Jinping. Λέει, δεν είμαι σίγουρος αν θα κουβεντιάσουμε για το Ιράν. Άκου τώρα. Και εκεί που νομίζανε πως τους έστειλε, λέει, πιστεύουμε ότι η ΗΠΑ δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν. Παίρνεις το αυγό δηλαδή και αρχίζεις κλακ, κλακ, κλακ, κλακ και το κουρέψεις. Μια από εδώ, μια από εκεί, μια από εδώ, μια από εκεί. Για το κουρέψεις.
0: Χωρίστρα.
1: Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, ακούστε. Σαν σήμερα το 1957 μας επισκέφθηκε για να θεμελιώσει το κρατικό μας κέντρο ο βασιλιάς μας ο Παύλος. Βέβαια, μετά της Φρουδερίκης. Αυτό που το πας. Και το 2001 ήρθε στον εορτασμό του ολοκαυτώματος στο Μελανιός ο Κωστής Στεφανόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
0: Ενώ σαν σήμερα το 1917 είχαμε το θαύμα της Φατίμα. Η Παναγία εμφανίζεται σε 3 βροσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας,
1: ναι,
0: στη Φατίμα, και από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο.
1: Καθολική είναι η Παναγία, για δικιά μας. Ρε, μην με μπερδεύετε.
0: Έχουν και αυτοί. Πιστεύουν στην Παναγία και εμείς πιστεύουμε και όλοι.
1: Λοιπόν, σας παρακαλώ, έτσι όσο μπορεί ο καθένας μας, ας σκύψει πάνω στο πρόβλημα αυτό. Θα σας διαβάσουμε αυτό που έγραψε το κοριτσάκι, το οποίο πήρε με το χεράκι του τη φίλη της, η μια την άλλη. Ανεβήκανε στον έκτο όροφο μια από τις κατοικίες και πέσαν από κάτω. Αυτά γίνανε χθες. Άφησε λοιπόν το παιδί αυτό ένα σημείο.
0: Είναι αυτό που πέθανε.
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτό που πέθανε ή αυτό που σώθηκε. Α, και αυτό που σώθηκε δεν ξέρω τι μένει μετά από μια πτώση από τον έκτο όροφο. Εν πάση περιπτώσει, και δεν ξέρω και για ποιο λόγο ήταν τόσο κολλητές που να φτάσουν μαζί στο θάνατο, αλλά το σημείωμα προφανώς εκφράζει και τις δύο. Το έγραψε η μία. Ακούστε το.
0: Μπαμπά και μαμά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε κατάσταση κατάθλιψης και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω σε μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω.
1: Είναι πως στέκεσαι και φεύγει μια γροθιά ντάν, και στη δίνει μέσα στη μύτη. Αυτό το πράγμα πρέπει να πάθει η κοινωνία μας. Με αυτό το γράμμα του παιδιού. Τα λάβατε. Όλοι μας έχουμε την ευθύνη για αυτό το γράμμα. Όταν εγώ ήμουν 16 χρόνο παιδί, είχα πρότυπο την εθνική αντίσταση του λαού μας κατά των Γερμανών. Ονειρευόμουν μια καινούρια κοινωνία σοσιαλιστική, πάρτα Γιάννη με στη Μούρη, ναι, ένα καινούριο κόσμο, ιδανικό,

0: Τελικά από εκεί προέκυψε ο Πούτιν. Είχα ένα δανεικό όμως. Είχα ένα νόημα. Ένας άλλος συμπαθητής μου, δεν νοιάζω καθόλου. Ήταν με τους προσκόπους. Εκεί πάνω κάτω είναι οι πρόσκοποι, το ένα, το άλλο, το αυτό. Άλλο πράγμα. Είχε άλλο ιδανικό, άλλο όραμα, άλλο ένταλμα. Ο τρίτος που θυμάμαι ήταν με τον πάτερ Νίκονα μαζί. Και ψέρνανε μαζί και λέγανε και κάνανε κατηχητικό κλπ. Άλλος κόσμος, αλλά είχε ένα νόημα. Ανέφερα τρία παραδείγματα τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Τελείως διαφορετικά. Εγώ σας ρωτάω τα 17 χρόνια παιδιά σήμερα, τα 16 χρόνια, τι ίνδαλμα έχουν, τι νόημα βλέπουν, ποιο πρότυπο βλέπουν, τον Αγγίλα.
1: Πρώτον τον λένε Αγγίλα και δεύτερον δεν συμφωνώ μαζί σου.
0: Εντάξει, εγώ δεν θέλω να συμφωνήσεις.
1: Μηνύματα.
0: Βεβαίως περνάει μηνύματα.
1: Τώρα πως δεν φτάνουν σε σένα είναι άλλη ιστορία.
0: Έτσι ακριβώς. Τα μηνύματα είναι να βρεθεί ένας Έλληνας. Από τη θρησκευτική ηγεσία, από την πολιτική ηγεσία, από την καλλιτεχνική ηγεσία, από τη δημοσιογραφική ηγεσία και να πει αυτή η ξεφτύλα δεν εκφράζει τη χώρα μου. Αυτό το καρακιτσαριό με προσβάλλει. Το λέει κανένας, το λέει ο μικρός ο Γιάννης στοιχείο. Με σένα να διαφωνείς. Κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει διαφωνία και να υπάρχει και ισορροπία στην κοινωνία των απόψεων. Αλλά εγώ σας ρωτάω, τα εδάλματα που έχει ένας νέος τώρα ποια είναι. Ακούσατε τι είπε το παιδάκι. Αυτοκτόνησε γιατί δεν ήθελε αυτό το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Δεν είναι μόνο το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου.
0: Από κάτω υπάρχει ένα ολόκληρο υπόβαθρο. Πόσα εκατομμύρια χρόνια ακούτε οι πολιτικοί πρέπει να αλλάξουμε τα συστήματα αυτά, να κάνουμε, να δείξουμε. Τι έχουν κάνει γι' αυτό.
1: Δεν μιλάζουμε βέβαια για το πιο σημαντικό.
0: Ναι, να το πούμε. Γι' αυτό είμαστε μαζί εδώ. Πες το σημαντικό εσύ.
1: Για την αποξένωση των γονέων από τα παιδιά τους.
0: Και αυτό είναι.
1: Αυτό είναι το νούμερο ένα.
0: Και αυτό είναι
1: διότι
0: πρόβλημα.
1: Διότι όταν ο γονιός δεν γνωρίζει ότι τρία χρόνια το παιδάκι παιδί, αυτό έχει πρόβλημα.
0: Τρία χρόνια
1: κατάθλιψη. Έχουμε πρόβλημα.
0: Λέει, και όλα και το άλλο. Πρόσεξε τώρα, κολλητές. Πήγανε και οι δυο. Παρατηρήσατε όμως και τι είπανε μετά. Τι είπε μετά. Δεν είναι μόνο οι πανελλαδικές. Λέει και να πιάσω λέει, μια δουλειά. Δεν θα πληρώνομαι. Τι νόημα έχει. Κατάλαβες. Εχθές μίλαγα με ένα κύριο ο οποίος έχει κατάστημα στοιχείο. Και μου εξηγούσε ο άνθρωπος. Έχει δουλειά το μαγαζί, μαγαζί δουλεύει. Μου εξηγούσε τους δυνάστες που λέγονται τα μηχανάκια εκείνα και τα.
1: Πώς είναι.
0: Τους ρουφιάνους αυτούς.
1: Πώς.
0: Και μου λέει: έχω δύο ρουφιάνους εδώ, τους οποίους πληρώνω. 300 το μήνα ο ένας, 300 ο άλλος. Δηλαδή δεν μπορείς να κουνήσεις, δεν μπορείς να βγάλεις ένα φράγκο. Έρχεται ένας ρουφιάνος και στα παίρνει. Τι νόημα μου λέει να δουλεύω. Και δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Μου απαντάει, πώς να τα αποφύγω. Όλοι έχουν μια κάρτα στην τσέπη και τη βρίσκουν. Έχουν πίου, κάνει πίου. Και τη βρίσκει που κάνει πίου. Και δεν καταλαβαίνει ο βλάκας ότι του έχουν βάλει αλυσίδα στο ποδάρι. Ο πίου. Δεν πειράζει παιδιά. Δεν πειράζει αδελφιά. Αυτοί θα ξέρουν πότε κάναμε πιπί μας, πότε ψωνίζομαι, πότε κοιμόμαστε, πότε αγοράζουμε, τι βλέπουμε στο κινητό, τι δεν βλέπουμε. Όλα τα πάντα, ένας μεγάλος φάκελος του καθενός μας και ένας μεγάλος καταναλωτής, ένα ζώο που δουλεύει αυτό μέχρι το βράδυ και δεν βγάζει τίποτα. Το παιδί λοιπόν αυτό το πρότυπο δεν το θέλει. Ας πάω όλοι σε ένα άλλο κόσμο, ρε μπάς και είναι καλύτερα.
1: Όπως δεν θέλει και τους γονείς του να δουλεύουν όλη μέρα και να μην έχουν επαφή μαζί του.
0: Ή να έχουν επαφή με το κινητό. Μας δίνει αυτό γροθιά. Για όσους δίνει αδέρφια γροθιά έχει καλώς. Όσους δεν δίνει γεια και χαρά. Καλή τύχη. Στη χώρα μας, στον εαυτό μας, στην πατρίδα μας. Καλή τύχη. Επειδή δεν είναι μαύρα όλα, εχθές είχαμε μια μεγάλη επιτυχία. της κλινικής μας καρδιολογικής στο νοσοκομείο, για την οποία θα μιλήσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, και 8:30 θα έχουμε κοντά μας τον νέο διοικητή του νοσοκομείου.
1: Μα τι γίνεται με τους διοικητές? Πώς τους αλλάζουμε τόσο γρήγορα?
0: Ο προηγούμενος, ο κ. Τσιάχρης, παρατήθηκε.
1: Α.
0: Διότι ήθελε να ακολουθήσει την καριέρα του στο δικαστικό κλάδο ως στρατιωτικός δικαστής.
1: Είδε τη γλύκα δηλαδή και είπε άστο.
0: Σου λέει ο άνθρωπος, okay. Ναι. Και στη θέση του ανέλαβε ο Βαγγέλης ο Μελιτζάνης.
1: Δικός μας.
0: Ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια αντιπρόεδρος του νοσοκομείου.
1: Νομίζω ότι και μέχρι τώρα δεν ήταν στη δίκη.
0: Ακριβώς. Ο Βαγγέλης ο Μελιτζάνης είναι ένας άρχοντας, θα βάλω εισαγωγικά να μην παραξηγηθώ, των Καρδαμήλων, δήμαρχος των Καρδαμήλων παλιός, άνθρωπος με κοινωνική προσφορά, θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία, και είναι καλύτερα, εγώ το υποστηρίζω αυτό, να έχουμε δικό μας άνθρωπο παρά τον οποιοδήποτε εντός εισαγωγικών ξένο. Δεν υπάρχει κανείς ξένος, απλά αντιλαμβάνεσαι τι θέλω να πω. Προτιμώ, είμαι της παροιμίας, παππούτς από τον τόπο σου.
1: Λοιπόν, είναι και του κόμματος εδώ που τα λένε.
0: Εντάξει, είναι και του κόμματος.
1: Όχι, 8... γιατί μετράνε και αυτά πια.
0: Ναι, όχι, πάντα μετράγανε αυτά.
1: Πάντα.
0: Πάντα μετράγανε αυτά. Ναι, είναι της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Νομίζω ότι δεν το έχουμε αυτό καταφέρει σαν χώρα. Κάθε ένας που βγαίνει θα βάλει τους δικούς του. Αυτό το αποδεχθούμε, να πάμε παρακάτω.
1: Καλά, η θέση του διοικητή δεν ήταν αυτή που κατέθεται σε χαρτιά και ανάλογα με τα προσόντα?
0: Μπορείς
1: και...
0: να διαβάσεις και άλλους μύθους του Εσώπου. Έχει πολλούς μύθους του Εσώπου.
1: Εντάξει, είναι ειδικά το Εσώπου.
0: 150 διά είναι περίπου.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, 8:30 ώρα λοιπόν θα μας πάρει να μας μιλήσει για αυτό το γεγονός, το οποίο θα αναφερθούμε μετά τις διαφημίσεις.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: έως 8 και 21 από τα λεπτά. Χαρτιά υγείας, παιδιά, τούλιπα. Χαρτομάντιλα, τούλιπα.
1: Δεν έχει χαρτομάντιλα.
0: Δεν έχει.
1: Έχει όλα εκτός από χαρτομάντιλα. Έχει χαρτοπετσέτες. Έχει χαρτοτραπεζομάντιλα. Έχει χαρτί κουζίνας. Χαρτομάντιλα δεν βγάζει ο άνθρωπος.
0: Συγγνώμη, η χαρτοπετσέτα.
1: Κάνει και για τη μύτη, δεν λέω. Είναι ίσως.
0: Τι είναι ίσως.
1: Πολύ μαλακή.
0: Μαλακή, ποια είναι μαλακή.
1: Διαλύεται, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω τώρα. Κάνει για το στόμα.
0: Ή δεν κάνει για τη μύτη.
1: Δεν θα μετράει να μπορεί να τη βάλει και στη μύτη. Μπορεί να σκουπίσει και τη μύτη σου.
0: Μπορεί να παραγγείλετε και τραπεζομάντιλα.
1: Χαρτοτραπεζομάντιλα.
0: Ναι, με το όνομα σας.
1: Πάνω χαρτί, κάτω πλαστικό.
0: Και που το σπίτι σου.
1: Να βάζει χαρτοτραπεζομάντιλα.
0: Είμαι αφέντης. Να το βλέπει, ξέρω εγώ. Στην υγειά σου, Κυριάκου. Θες να το πούμε. Στην υγειά σου, Κυριάκου.
1: Είσαι καλά. Πόσα φάζε, ρε παιδάκι μου, βλέποντας τη λέξη Κυριάκος πάνω στο χαρτοτραπεζομάντιλα.
0: Τρώω και βλέπω τα μεγάλα έργα. Δηλαδή να σκεφτούμε κάτι, ρε παιδί μου.
1: Αυτά πώς δεν τα πες χθες του Νότι που έλεγες ότι είναι βούτυρο στο ψωμί του.
0: Βέβαια, τι είναι. Τι είναι αυτά που του κάνουνε. Βούτυρο στο ψωμί του είναι. Ζάχαρη του βάζουνε.
1: Τι θες δηλαδή να του κάνουνε ακριβώς.
0: Τι να του κάνουνε.
1: Ναι, γιατί εδώ εσύ ο ίδιος είσαι που λες ότι κάνει τη μέρα νύχτα.
0: Τη
1: νύχτα μέρα. Τη νύχτα μέρα.
0: Α, μπράβο.
1: Τη νύχτα
0: μέρα. Εγώ έχω πει ότι άμα τον ακούς, σου πρόκειται να πας να μπεις στη βάρκα και να μπεις στον καρφά μετανάστης.
1: Γιατί λες εδώ είναι η γη της επαγγελίας.
0: Παιδιά, ήρθα. Λοιπόν, ελάτε να πάμε στο χθεσινό βραδινό. Δεν είναι το βράδυ, το απόγευμα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε.
1: Το συμβάν, λοιπόν, έγινε σε ένα κρουαζιερόπλοιο που ήταν μεταξύ Λίμνου και Μυτιλίνης.
0: Μεγάλο κρουαζιερόπλοιο, όχι το που είχε σε εμάς το
1: κουτέλι. Αυτό ήταν το πρώτο.
0: Το ενό σε δύο που ήρθε το ψαρά. Έλα, βρε
1: ήρθε ένα μικρό. Έρχονται μικρά και μεγάλα.
0: Ναι.
1: Τα μεγάλα δεν είναι πολλά γιατί εμείς δεν θέμε και κρουαζιερόπλοιο. Και δεν θέμε και.
0: Και δεν είναι και στο ράδιο.
1: Δεν θέμε και πολλά, πώς το λένε, να μας βγάζουν από την καθημερινότητα.
0: Έτσι, μπράβο, ναι. Έτσι. Όχι πολύ δουλειά.
1: Ναι.
0: Βάρδα, μπαίνα. Ναι.
1: Μία 62χρονη λοιπόν επιβάτηδα.
0: Μάλιστα.
1: Ένιωσε αδιαθεσία και τελικά διαπιστώθηκε ότι είχε πάθει έμφραγμα. Έμφραγμα μυοκαρδίου.
0: Έμφραγμα.
1: Βασικά έπαθε ανακοπή εξαιτίας του εμφράγματος.
0: Ναι.
1: Την επανέφεραν με χρήση απεινιδωτή.
0: Έχει τρεις γιατρούς στο κρουαζιερόπλοιο.
1: Οι γιατροί του κρουαζιερόπλοιου. Αυτό έλειπε.
0: Τρεις γιατροί, έξι νοσηλευτές είναι μέσα σε αυτό που βλέπετε. Λοιπόν, την επανέφερε ο γιατρός. Με την απεινιδωτή.
1: Ναι, γι' αυτό τους έχουμε τις απεινιδωτές.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Όμως επειδή χρειαζόταν περαιτέρω νοσηλεία, κλήθηκε το Super Puma που έχουμε εδώ στοιχείο και το οποίο θέλαμε να βγάλουμε από το αεροδρόμιο και να το πάμε δεν ξέρω πού.
0: Και κάναμε αγώνα.
1: Και σε άλλο νησί μάλλον. Μάλιστα. Έφυγε λοιπόν.
0: Ο γιατρός άξιο, ας πω πώς έγινε ο γιατρός, έκρινε εκεί ότι πρέπει να γίνει άμεσα αγκιοπλαστική.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να ξεφράξουν τις αρτηρίες.
0: Και από το Υπουργείο πάνω από την Αθήνα τους είπανε ότι οι αγκιοπλαστικές κάνει στο Αιγείο το Σκυλίτσιο.
1: Ναι.
0: Και εκεί θα πάτε.
1: Φυσικά.
0: Μπράβο.
1: Πού άλλο θα πηγαίναν.
0: Έφυγε λοιπόν το ελικόπτερο, πήγε στη Λίμνο και πήρε την κυρία.
1: Μεταξύ Λίμνου και.
0: Μπράβο.
1: Είπαμε. Εν πλώ ήταν, έτσι.
0: Εν πλώ, ναι.
1: Πήρε την ασθενή, την έφερε στοιχείο, έγινε η επέμβαση και. Νοσηλεύεται.
0: 6 και 5 ήρθε.
1: Το απόγευμα.
0: Το απόγευμα. Την πήρε το ΕΚΑΒ, την πήγε στο νοσοκομείο, ήταν έτοιμη η ομάδα μας εκεί.
1: Η καρδιολογική.
0: Μπράβο, τη κάνανε την επέμβαση. Σώθηκε η γυναίκα.
1: Και νοσηλεύεται σε θάλαμα της καρδιολογικής κλινικής του Σκυλίτσιου.
0: Μπράβο. Έτσι, γιατί είπαμε ότι δεν είναι όλα μαύρα, υπάρχουν και αυτά τα καλά παραδείγματα που ξέρετε αποδεικνύουν ότι εκτός των προβλημάτων, να το πω για χιλιοστή φορά,
1: προβλήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη χώρα που ζούμε πάντα. Το θέμα είναι πώς τα αντιμετωπίζουμε εμείς και πώς τα προσπερνάμε ώστε να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά μας και μάλιστα όταν είναι ένα λειτουργήμα η δουλειά μας, όπως του γιατρού.
0: Το που κυριαρχεί στο τέλος είναι ο άνθρωπος.
1: Είναι γνωστό ότι ο Θανάσης Καρτάλης, ο διευθυντής της καρδιολογικής, έχει δημιουργήσει μία ομάδα η οποία είναι για φίλημα που λένε. Πώς λέμε ομάδα για.
0: Να το πω στους καρδιολόγους ότι τους είπες ότι είναι για φίλημα.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι, είναι έκφραση, πώς το λένε.
0: Πώς το καταλαβαίνω.
1: Έκφραση είναι.
0: Έκφραση είναι, ναι, μα πώς. Για έκφραση είναι και εγώ. Όπως υπάρχουν ομάδες.
1: Για φτύσιμο.
0: Τμήματα στο νοσοκομείο που έχουν διαλύσει. Διαλύσανε.
1: Έχουν διαλύσει γιατί δεν υπάρχει κόσμος. Όχι επειδή θέλουμε να.
0: Για. Ναι. Υπάρχουν και τμήματα τα οποία φυσάνε. Γιατί, επαναλαμβάνω, πίσω από όλα αυτά είναι ο άνθρωπος. Ένα παράδειγμα είναι η κατηγορική. Ένα άλλο είναι οι νεφρολόγοι. Δεν υπάρχει μηχάνημα που να μην το έχουν. Όλα χορηγίες. Τώρα αρχίζουν και παίρνουν και χορηγίες για τα άλλα τμήματα. Αν περιμένετε το κράτος, ακόμα νομίζω δεν έχουν πάρει. Πώς το λένε για το μαστογράφο.
1: Τι.
0: Πώς λέγεται.
1: Μαστογράφος.
0: Μαστογράφος. Δεν έχουν πάρει. Νομίζω ότι θα μας πει ο Μελτζάνης σε λίγο. Ναι. Αν έχουν πάρει.
1: Τα ακόμα. Πάντα έχουμε. Τα πάντα όλα. Απλά δεν μπορούμε.
0: Δηλαδή, τι να. Έχω έναν που μου λέει καλά, λέει, μου στέλνει μήνυμα. Όλοι οι κατηγορητικοί με πλάκες είναι. Ναι, και αυτό μαγκιά είναι.
1: Τι.
0: Σας είπε με πλάκες.
1: Τι με πλάκες.
0: Το τάδε μηχάνημα το χορήγησε ο φιλιστής κύριος Τάδε. Το τάδε μηχάνημα.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο το ξεκίνησε
0: και αυτό.
1: Ο κύριος Γεωργιόπουλος.
0: Και αυτό μαγιά είναι.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε, έκανε την αρχή και το συνέχισαν μετά και οι υπόλοιποι.
0: Και αυτό μαγιά είναι. Έχετε την εντύπωση ότι αυτοί οι πλούσιοι δίνουν λεφτά. Δεν τους παίρνεις καρφίτσα. Είναι γαλλικά μπουζόκλειδα. Πρέπει να τον εμπνεύσεις. Πρέπει να τον πείσεις ότι κάνεις δουλειά για να σου δώσει. Αλλιώς δεν παίρνεις δεκάτσα και στή από την τσέπη τους. Άρα λοιπόν μια ομάδα η οποία δουλεύει, μια ομάδα που πείθει, μια ομάδα που μπορεί και παίρνει μηχανήματα, μια ομάδα η οποία.
1: Δεν παίρνει μόνο μηχανήματα, να σου θυμίσω πάντως.
0: Καλά, δεν είπα ότι παίρνει μόνο μηχανήματα.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Ναι. Πείθει και γιατρούς να έρθουν και να μείνουν.
0: Όλο αυτό
1: εδώ
0: το σύστημα ακριβώς.
1: Να θυμίσω ότι η αλλαγή βαλβίδας, για την οποία μέχρι πρότινος πηγαίναμε στην Αθήνα, οι 9 στις 10 περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν εδώ, γιατί ήρθαν νέοι καρδιολόγοι που ειδικεύτηκαν και σε αυτό.
0: Σας είπα, δεν είναι τυχαίο. Αυτός επικοινώνησε με την Αθήνα στο ΕΚΑΒ, λένε πού είσαι, λέει στη Λίμνο, λέει πας στοιχείο. Εγώ έπρεπε στοιχείο για να κάνω εδώ μια εβδομάδα. Λέει εντάξει, ερχόμαστε εμείς για να πάρουμε την ασθενή. Λοιπόν, αναμένουμε τον κύριο Μελτζάνη να μας πάρει τηλέφωνο, να μας πει τα δικά του εκεί για το νοσοκομείο και αν θέλει να πει και για την κατηγορική, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, εμείς θα ρωτήσουμε και ό,τι θέλεις πει.
0: Ακριβώς.
1: Διαφημίσεις.
0: Ναι.

0: Λεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
2: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
8: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξτάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελείται ο κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Πού να βγάλεις τη βελόνα από τα χέρια. Ρε παιδί μου, τι εξετάζεται ο κόσμος. Ο κύριος αυτός είναι ο επικεφαλής που ανακάλυψε την συσκευή, θα μας τη δείξει την Πέμπτη, με την οποία ανοιχνεύει αν υπάρχουν κύτταρα καρκινικά σε μισό λεπτό.
1: Δεν ανοιχνεύει.
0: Τι κάνει?
1: Δείχνει όταν γίνεται μια εκτομή που πρέπει να επεκταθεί η εκτομή αυτή για να είναι υγιής ο άνθρωπος, δηλαδή και τα γύρω-γύρω τον. Δεν κάνει πρόληψη.
0: Είπα εγώ ότι κάνει πρόληψη.
1: Έτσι όπως το λες, το ανοιχνεύει.
0: Τι είναι ο ανοιχνεύει?
1: Ακουμπάει πάνω σε συγκεκριμένα.
0: Μπράβο, και σου λέει αυτό είναι καρκίνος ή δεν είναι.
1: Οπότε,
0: εσύ τι άλλο θες?
1: Όταν γίνεται κάποια αφαίρεση ενός όγκου, μπορούμε να δούμε και γύρω από αυτόν. Καλά. Αν έχουν επηρεαστεί τα κύτταρα και
0: θα
1: να τα αφαιρέσουν.
0: Θα μας τα δείξει την Πέμπτη. Τώρα στο τηλέφωνο είναι ο κύριος Μερτζάνης. Καλημέρα.
1: Και καλορίζικος.
0: Καλορίζικος.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δίνετε για να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Παρόλο που χθες με τον κύριο Τζούμα που είχα μια συζήτηση, είπα δεν έχω κάτι να πω. Από χθες το βράδυ, με αφορμή το δικό σας πρωτοσέλιδο, αυτά τις δύο αναφορές που κάνετε στο νοσοκομείο και την οποία περιγράψατε σήμερα το πρωί για την καρδιολογική και την συνέντευξη τύπου που έδωσε ο ΣΕΣΝΟ, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε κάποια πράγματα που πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμα για όλους μας.
1: Κύριε Μελιτζάνη, πόσα χρόνια είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου?
2: Ήμουν από το 19 έως το 24.
1: Από το 19 έως το 24, είστε μια πενταετία δηλαδή.
2: Πενταετία περίπου.
1: Ναι. Και τώρα επιστρέφετε στη θέση του...
0: Δεν είστε και αντιπρόεδρος κάποια στιγμή?
2: Ναι, αντιπρόεδρος 5 χρόνια.
1: Επιστρέφετε στη θέση του διοικητή.
2: Μάλιστα.
1: Ήταν κομματική η επιλογή?
2: Θα ήθελα να κρυθώ, όχι για το αν είναι κομματική ή δεν είναι, απλά φεύγοντας, εάν θα είμαι χρήσιμος για το διάστημα αυτό, το πόσο θα είμαι, διότι όπως γνωρίζετε ο λόγος του δικού μου διορισμού έχει σχέση με την παρέτηση του προηγούμενου διοικητή. Αυτός είναι και ο λόγος. Διαφορετικά η διαδικασία που ακολουθείται είναι μια τελείως διαφορετική. Αυτό όμως δεν νομίζω ότι κάποιοι ασχολούνται με αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι το σημαντικό είναι ένα, ότι χθες κάναμε μία ορκομοσία, και ξεκινάω από αυτό για να μπω μετά στο άλλο θέμα, κάναμε μία ορκομοσία εξ αποστάσεως και είχαμε καλεσμένους μόνο τους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Και εκεί μου δόθηκε ευκαιρία και ήταν συγκινησιακό το κλίμα που είδα στα πρόσωπα των γιατρών, των τεχνικού προσωπικού, του διοικητικού, οικονομικού προσωπικού, τους ανθρώπους, την προθυμία τους να βγουν λίγο προς τα έξω και να δουλέψουν, να κάνουν δουλειά για το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι είναι το σπίτι μας.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, κλείνω αυτό το θέμα.
0: Ωραία.
2: Και πάω στο δικό σας.
0: Ναι, ναι. Θες
2: με ρωτήσατε, κύριε Τζούμα, εάν έχω κάτι να πω, και σας είπα ότι εγώ χθες ορκίστηκα, δεν έχω τίποτα απολύτως να πω.
0: Μάλιστα.
2: Χθες το βράδυ στις 9 παρα 10 με πήρε ο κύριος Κατάλης, με πήρε 16 φορές και το τηλέφωνο μου είχε κάτι, δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει μαζί μου για να μου ανακοινώσει αυτό το οποίο στην συνέχεια περιγράψατε και εσείς. Και αυτό ήταν ένα σχόλιο για το νοσοκομείο μας, και το δεύτερο ήταν αμέσως μετά η συνέντευξη τύπου του ΣΕΣΝΟ.
1: Είχε προηγηθεί.
2: Για μένα είναι τα δύο όπλα.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Είχε προηγηθεί η συνέντευξη του ΣΕΣΝΟΒ.
0: Ναι, εντάξει,
2: αν το δείτε, εγώ έτσι όπως το είδα στο site.
0: Πώς το διαβάσατε εσείς,
2: ναι. Και δεύτερο εκείνο. Ναι. Και θεωρώ ότι αυτά τα δύο θέματα που θίγεται, και θα σας πω εγώ τι διορθώσεις θα μπορούσα να κάνω, είναι τα δύο όπλα που έχω για να μπορέσω να δουλέψω πάνω στα προβλήματα του νοσοκομείου. Η συνέντευξη τύπου του ΣΕΣΝΟΒ και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σας για την επιτυχία της καρδιολογικής κλινικής.
0: Ναι.
2: Και έρχομαι, για να μην κουράζω, έρχομαι στο διατάφτα. Υπάρχει κάποιο στοιχείο πάνω που δεν γνωρίζει για την καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου μας? Ναι. Η απάντηση είναι όχι, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, έτσι.
2: Υπάρχει κάποιος που γνωρίζει ποιος είναι πίσω από όλη αυτή την πορεία της καρδιολογικής κλινικής με όλα όσα περιγράψατε? Όχι, είναι ο Θανάσης ο Καρτάλης. Όμως κάνουμε όλοι και ένα άλλο λάθος. Αντί να προβάλλουμε το team του Θανάση του Καρτάλη, δηλαδή τους ανθρώπους, τους αφανείς ήρωες, που ναι μεν βλέπουμε όταν φοράει ο γιατρός την πράσινη μπλούζα και το σκουφάκι, έχουμε όμως δίπλα κάποιους ανθρώπους, χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε. Λοιπόν, θέλω να προσθέσετε στο δημοσίευμά σας ότι ο ειδικευόμενος γιατρός ήταν ο Σταυρινούδης ο Ισίδωρος. Και το λέω και συγκινούμε γιατί είναι παιδί η οικογένεια Σιώτη. Και αυτό η οικογένειά του θέλει να τα ακούσει. Ότι σε αυτό το περιστατικό που δεν ξέρω από Σουηδία, δεν είμαι σίγουρος από πού κατάγεται η κοπέλα, θα είναι η διαφήμιση η κινητή του νοσοκομείου ότι η καρδιολογική κλινική της έσωσε τη ζωή.
0: Ο Ισίδωρος ήταν
2: Ισίδωρος... Η Μαρίκα, η Παφίτη ήταν η νοσοκόμα, η νοσηλεύτρια.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό θα παρακαλούσα. Συγγνώμη που σας διακόπτω και να με ρωτήσω ό,τι θέλετε. Και ο Σεσνόκ θα τον παρακαλούσα πολύ να κάνει μια συμπληρωματική δήλωση. Η Παφίτη, η Μαρίκα ήταν εκείνη η οποία έδινε τα εργαλεία στον Θανάση τον Καρτάλι.
0: Ισίδωρος Σταυρινούδης, τι είπατε ότι είναι.
1: Ειδικευόμενος καρδιολόγος.
2: Ειδικευόμενος καρδιολόγος και η Μαρίκα η Παφίτη νοσηλεύτρια.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Μελιτζάνη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε τμήματα όπως την καρδιολογική για τα οποία είμαστε υπερήφανοι για το νοσοκομείο μας, αλλά έχουμε και τμήματα που υπολειτουργούν.
2: Αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να τα συσχετίσουμε, διότι για μένα είναι για μένα όμοια. Για να κρατηθεί μια κλινική του μεγέθους της καρδιολογικής κλινικής στο Αιγαίο, διότι το πλοίο δεν το αναφέρεται. Το πλοίο ήταν μεταξύ Λίμνου και Λέσβου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Λογικά θα έπρεπε να πάει στο κοντινότερο σημείο. Δεν επέλεξε όμως το Super Puma να πάει εκεί. Ήρθε εδώ, διότι εδώ είναι
0: η ταυρίου ασθενή. Εκεί του πάνε να πάει.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Για χθες, να κρατηθεί όμως η καρδιά. Ναι.
1: Χθες μόλις είχαμε ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλογουχείου που λέει για την έλλειψη μαιευτήρα στην γυναικολογική κλινική.
2: Για 10 μέρες έχει τακτοποιηθεί το θέμα, από χθες το βράδυ υπάρχει τρίτος γιατρός. Αφήστε, μην φύγουμε όμως αυτά, γιατί θέλω να δούμε τη μεγάλη εικόνα και σας παρακαλώ πολύ, νομίζω ότι είσαστε οι αρμοδιότεροι για να βοηθήσετε τους
0: αρμοδιότερους. Γιατρέ, μισό λεπτό, γιατρέ, να πάμε στη μεγάλη εικόνα. Είπατε λοιπόν για την καρδιολογική, τα αναφέραμε, θα συμπληρώσουμε και τα οποία μας λέτε, που όντως είναι πάρα πολύ χρήσιμη.
2: Δεν τα γνωρίζουμε.
0: Δεν τα γνωρίζω.
2: Και πάνε μετά στο Σεσνό.
0: Μπράβο, εκεί τι έχουμε να πούμε.
2: Μπράβο, έχω να πω το εξής.
0: Ναι.
2: Ότι αυτή η συνέντευξη τύπου μόνο καλό κάνει στον διοικητή και στο νοσοκομείο, διότι με αυτόν τον τρόπο εγώ μπορώ αυτά τα δύο πράγματα που καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, για να κρατήσει την καρδιολογική κλινική πρώτη και για να μπορέσει να δώσεις λύσεις και στα άλλα τμήματα, πρέπει να έχεις την βοήθεια προς τα πάνω. Με τι έγγραφα θα πάω εγώ στα χέρια μου να ζητήσω περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο προσωπικό κλπ. Άρα αυτό το πράγμα για μένα είναι το πακέτο, είναι η θήκη που βάζω τα φυσίγκια για να μπορέσω να λύσω κάποια προβλήματα.
0: Σας βοηθάει δηλαδή.
2: Αυτός είναι ο ρόλος του διοικητή και όχι η αντιδικία. Εγώ ακόμα δεν έχω κάνει συνάντηση με τον Γιάννη. Εγώ θα τον πάρω σήμερα τηλέφωνο για αυτό το πράγμα, για να του δώσω συγχαρητήρια για την Μαρίκα την Παφίτη. Και θα του ζητήσω μετά να συζητήσουμε και να δούμε με ποιο τρόπο θα βρούμε λύση. Διότι πράγματι υπάρχουν προβλήματα. Όποιος λέει ότι όμως ένα νοσοκομείο που έχει αυτή την καρδιολογική, που και μόνο για τουριστικούς λόγους πρέπει να το προβάλλουμε αυτό το πράγμα, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μένουμε σε μια εικόνα, δηλαδή για τη μία πλευρά. Υπάρχουν και τα προβλήματα. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα. Μάλιστα. Και εγώ θα το ζητήσω από τον πρόεδρο του ΣΕΣΝΟΚ να κάνει μια αναφορά στην...
0: Άρα λέτε ότι η διεκδίκηση του ΣΕΣΝΟΚ είναι για εσάς όπλο να ζητήσετε...
2: Είναι το όπλο μου, είναι το όπλο μου, ναι, γιατί γνωρίζω. Αυτό σας το καταθέτω όχι τώρα γιατί εγώ είμαι λίγες ώρες εδώ, αλλά στα 5 χρόνια προηγούμενα που είχαμε κάνει άπειρες συζητήσεις, σας λέω ότι οι άνθρωποι αυτοί αγαπούν το νοσοκομείο περισσότερο από ότι εμείς που έρχομαστε και φεύγουμε. Γιατί εμείς μπορεί να έχουμε και άλλα πράγματα στο μυαλό μας.
1: Αυτό είναι γεγονός.
2: Δεν έχω, αλλά μπορεί. Αυτοί το αγαπούν καλύτερα.
1: Είναι γεγονός, αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά που τα λέει αυτά το ΣΕΣΝΟΧ, έτσι.
2: Ναι, και να είστε σίγουροι, σας το λέω από τώρα, ότι δεν μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα. Απλά παλεύεις, προσπαθώντας ο καθένας με τον τρόπο του να λύσει όσο το δυνατόν περισσότερα.
0: Καλή επιτυχία.
2: Έχω το πρωί όταν έρθω μια λίστα με 10 πράγματα. μπορώ να λύσω 11-12 και μετά κοιτάω την άλλη λίστα, είναι άλλα 20 άλυτα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό, που σας λέω ότι οι χείος και οι χιώτες πρέπει να είναι υπερήφανοι που έχουν τέτοιο νοσηλευτικό, ιατρικό, διοικητικούς ανθρώπους που αγαπούν το Ίδρυμα. Πρέπει και οι χιώτες όλοι να έρθουν πιο κοντά. Δεν πρέπει κανένας να πετροβολά το νοσοκομείο. Είναι σαν να πετροβολά στο σπίτι σου.
3: Μάλιστα. Καλημέρα
2: για... Ευχαριστώ
3: καλημέρα,
2: πολύ.
3: Καλημέρα, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία.

0: ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
1: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
0: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
1: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
0: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
1: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
2: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Τόκιο, 8 και 47 από το λεπτά.
1: Ετοιμάζομαι. Αράβομαι δηλαδή.
0: Αράβεσαι.
1: Ναι, για να πάω στο εγγένεια.
0: Α, που ποια εγγένεια?
1: Του δημοτικού κήπου.
0: Α, να πάρεις γούνα.
1: Ε, όχι γούνα, αφού καλοκαίρι θα είναι. Κάτσε.
0: Ποιο
1: να δεις.
0: Καλοκαίρι θα είναι?
1: Παραδίδεται, κάτσε να δεις πότε είναι. 6 Ιουνίου.
0: Α, δεν παραταθεί κι άλλο.
1: Δεν θα παραταθεί άλλο.
0: Γιατί?
1: Η τελευταία είναι, δεν μπορεί να δώσει άλλη.
0: Δεν υπάρχει τελευταία.
1: Η επόμενη πρέπει να δοθεί από το Υπουργείο, λέει.
0: Δεν παράταση. Υπάρχει τελευταία σε αυτή τη χώρα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Η Σιρούλα μου το είπε πάρα πολύ καλά. Ο Βασίλης Μυριακός. Λέει, ρε παιδιά, για να μην είμαστε ξεφτύλα, δεν δίνουμε επαόριστο. Κάντε, ρε φίλε, πότε θες. Πότε θες, κάμε το. Με βάργεσαι μια ψυχή που θάβει, θάβει. Κάμε το όπως θες.
1: Κάτσε να δεις. Α, είναι πρώτη, νομίζω. Πρώτη...
0: Να πούμε του εργολάβου, κάμε τώρα, όποτε θες, όποτε.
1: Σάββατο
0: θες.
1: Είναι 6 Ιουνίου.
0: Όποτε βαρεθείς και θέλει να πας κάπου αλλού, κάμε το.
1: Σάββατο δηλαδή θα γίνουν τα εγγένεια, για Κυριακή.
0: Θα δούμε τώρα.
1: Κάντε τα Κυριακή.
0: Μια μέρα που να μπορούμε και εμείς να.
1: Ναι.
0: Άρα να βάλουμε τη γούνα μας, να βάλουμε τα.
1: Όχι γούνα, αφού σου λέω θα είναι Ιούνιο.
0: Μπορεί, άκου που σου λέω, εγώ γούνα θα φοράς.
1: 63 μέρες δώσανε παράταση.
0: Άπρα, άπρα, άπρα. Λοιπόν, το πιο σύντομο ανέκδοτο. Ναι. Ο δημοτικός κήπος και...
1: Τελειώνει τελικά, τι κάνει?
0: Ναι, καλέ, καλέ, τελειώνει.
1: Εσύ που περνάς κάθε μέρα τι βλέπεις?
0: Οργασμός, οργασμός. Προλαβείς να μαζέψεις τα σπέρματα.
1: Ποια σπέρματα?
0: Οργασμός σου λέω, είπε κάτι, οργασμός εργασίας. Σπέρματα εργασίας, πώς το πούμε. Ωχ, Παναγιά μου, αυτό το πράγμα άμα τελειώσει, όποτε τελειώσει, αν τελειώσει ποτέ, θέλει 10 άτομα μόνιμο προσωπικό.
1: Αυτό δεν το σκεφτήκαν από πριν.
0: Όχι βέβαια. Και όχι βέβαια. Και όχι και βέβαια. Εσύ βλέπεις να σκέφτεται τίποτα γύρω γύρω? Μ' αρέσει που κάνει και πρόταση ο ψυχίατρος, ο Παχρήστος, ο Χρήστος κάνει μια πρόταση σήμερα. Να βάλουν, λέει, κολονάκια στην προκυμαία και να κλειστεί η μισή προκυμαία με κολονάκια για να μπορεί να γίνεται με ασφάλεια περπάτημα, πηγαίνουν τα παιδάκια με τα ποδηλατάκια τους, με τα πατίνια τους, και να κλείσει.
1: Να μην την κλείσουμε όλοι, να μην κλείσουμε το ένα ρεύμα. Αυτό το κάναμε, το κάναμε. Το κάνουμε κάτι μήνες, το κάνουμε. Το κάνουμε νομίζω Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Ναι, το κάνουμε, αλλά αυτό που κάνουμε είναι βάζουμε μια ταμπέλα. Μια ταμπέλα.
1: Τη βάζουμε εκεί στη,
0: ναι,
1: στη Vodafone.
0: Έχει μια ρόδα από κάτω, μια ρόδα, μια ζάντα.
1: Όχι, έχουν βρει κανονική τώρα.
0: Α, έφυγε ζάντα. Ναι. Και λέει στρίψε από εκεί.
1: Οδός κλειστή.
0: Ναι, οδός κλειστή. Πας στην άλλη από εκεί και εκεί είναι άλλη μια πινακίδα πάλι, άλλη μια ζάντα.
1: Ωραία, τι θες τώρα?
0: Τίποτα, τίποτα. Λέω του γιατρού, γιατρέ μου, άντε πάρε το βουρνού παραμάσκαλια να κάτσετε μαζί. Διότι...
1: Το βουρνού?
0: Ναι, το βουρνού. Ο βουρνούς νομίζει πως είναι δημόχος της Βρυξέλλες. Το έχουμε 500 φορές. Γιατρέ μου, σε ποιους έρθαν αυτά τα πράγματα?
1: Εντάξει, ποιο είναι το πρόβλημά σου, να βγουν τα κολονάκια?
0: Όχι, τι κολονάκια, παιδί μου, κολονάκια. Όχι, όχι, δεν θέλει κολονάκια. Θεά, πατσιές αυτόματες. Τσακ, μες στη μούρη.
1: Εντάξει, δεν έχει βρεθεί ακόμη τέτοιο όχημα.
0: Άμα να βρεθεί. Να, χθες έλεπα...
1: Αλλά μπορούμε να κάνουμε μια ευρεσιτεχνία.
0: Έβλεπα εγώ ρομπότ. Χθες άνοιξα την ΕΡΤ,
1: ναι,
0: και μου έβγαλε ένα.
1: Την ΕΡΤ,
0: ναι,
1: ειδικά.
0: Την ΕΡΤ, ναι.
1: Ναι.
0: Είχε λοιπόν δύο ρομπότ.
1: Mm. Που παίζανε τι, πατσιές?
0: Όχι, ρε, πηγαίνανε μέσα στο δωμάτιο του, στο ξενοδοχείο, και τακτοποιούσαν τα πράγματα κανονικά.
1: Αχθοφόροι.
0: Όχι, παιδί μου, σεντόνια, αλλάζανε σεντόνια.
1: Ναι. Καμαριέρες.
0: Καμένα, ναι. Δύο ρομπότ, πώς λέγεται, ρομποειδή, ρομποτοειδή.
1: Ανδροειδή τα λένε, δεν έχω καταλάβει γιατί. Μπορεί να έχουν και τη μορφή γυναίκας, γιατί τα λένε ανδροειδή?
0: Ναι, έλα, ρε, κάνε τα γυναικοειδή, όχι το.
1: Ανθρωπόμορφα μπορούμε, ναι, να τα πούμε.
0: Το ρομπότ.
1: Αυτό είναι σίγουρα το.
0: Ναι, καλέ. Και τάκ, σε μεδάκια τακτοποιούσαν και δύο. Το κούνα το κεφάλι του ένα, τάκ, και το άλλο μαζί, κάνανε τις κινήσεις μαζί.
1: Ωραία, και τι θες τώρα?
0: Ένα ρομπότ τέτοιο, και όπως περνάει, τάκ, ένα πατσίδι μέσα στη θάλασσα. Τσακ, ένα πατσίδι μέσα στη θάλασσα.
1: Όχι, ας ρίχνει και μέσα.
0: Σε μια εβδομάδα μέσα θα έχουμε λύσει το πρόβλημα. Γιατρέ μου, πού απευθύνεσαι? Αν δεν κατρέμω να πάω να δεις εκεί πέρα στο κολυμπητήριο, που σε πίνει να δεις.
1: Στο κολυμπητήριο.
0: Πήγαινε στο κολυμπητήριο απ' έξω να δεις.
1: Τι.
0: Είναι 7 στρώματα, είναι πεταμένα 8. Σακούλες, σκουπίδια.
1: Πού, τι σχέση έχουν αυτά?
0: Άντε, αράχη, τι. Μια εβδομάδα είναι εκεί πέρα.
1: Εννοείς μέσα στον ποταμό, στο
0: χείμαρο? Όχι
1: στον
0: ποταμό. Εκεί που είναι η Κάδη. Η Κάδη, στη Κάδη απ' έξω,
1: ναι,
0: είναι τα στρώματα. Οι σαβούρες, λέω εγώ, εδώ.
1: Ναι, μισό λεπτό. Ναι, το έχουμε ξαναπεί. Οι άνθρωποι που κάνουν την αποκομιδή των απορριμμάτων δεν μπορούν να ειδοποιήσουν την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου για να πάρει τα ογκώδη αντικείμενα από εκεί.
0: Λογικό.
1: Θυμάμαι παλιά τον αναγνώστη, νομίζω, σαν αντιδήμαρχο Καθαριώτης, που είχε πει ότι κάθε απορριμματοφόρο θα έχει ένα μπλοκάκι μέσα που θα καταγράφουν διάφορα τέτοια θέματα την ώρα που δεν μπορούν εκείνοι να τα συλλέξουν, ώστε να πηγαίνει η επόμενη υπηρεσία να τα παίρνει.
0: Λογικό.
1: Ναι, λογικό, αλλά.
0: Δεν μπορείς, ο Δήμος Χίου δεν θα μπορούσε να επικοινωνήσει. Γιατί έχει μηδέν επικοινωνία. Ναι. Έχει παντού μηδέν και επικοινωνία μηδέν. Να επικοινωνήσει.
1: Η επικοινωνία είναι κάτω από το μηδέν.
0: Ναι, να επικοινωνήσει τηλέφωνο, site, διαβόλους, τριβόλους που ο Δημότης μπορεί να ενημερώσει ότι έχω ένα στρώμα σπίτι μου. Έλα να το πάρεις, να το πάρεις.
1: Ναι, αλλά είμαστε και εμείς μερικές φορές δεν παίρνουμε τηλέφωνο, τα πάμε στους κάδους. Στους κάδους λοιπόν, εγώ ρωτάω, αφού περνάνε κάθε μέρα από τους κάδους οι οδοκαθαριστές.
0: Απάντησα. Λογικών. Έχεις κοινά αντιδήμαρχο που κάνει τη δουλειά αυτή. Λογικών. Δεν υπάρχει λογική σε αυτή τη χώρα. Σε αυτό το Δήμο. Δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχει οργάνωση. Πώς το λένε, το μαγαζί είναι.
1: Άλλο δεν υπάρχει οργάνωση.
0: Α, λοιπόν. Και αυτό λέω, γιατρέ μου, πού τα λες αυτά τα πράγματα. Το ίδιο τεμπέ και θα ξαναπάρουν πάλι, θα το ξαναβάλουν στο ίδιο μέρος πάλι και άντε γεια.
1: Εντάξει, εκεί είναι το πρόβλημά σου. Το πρόβλημά μας είναι αν θα κλείσουμε ή όχι την προκυμαία.
0: Θα δαχτυλοδείχνουμε την καρδιολογική, θα δείχνουμε δύο πράγματα, τρία τα οποία μπορούμε να κάνουμε, τα υπόλοιπα.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Για πατσιές.
1: Άμα δεν σ' αρέσει, πήγαινε αλλού.
0: Όχι, εγώ είμαι με το μηταράκι εγώ. Εγώ είμαι ευτυχισμένος εδώ. Και πού να πας τα μεστά να δεις την υπουργία μου. Και εκεί να δεις ωραία πιστάνη. Σε πάω εγώ εκεί να δεις, σε βγάλω εγώ από εκεί με 8 μποφόρ βόρεια άνεμη θα βγεις από εκεί. Άμα κάτσεις μισή ώρα. Λοιπόν.
1: Φυσάει εκεί.
0: Ακά, στα μεστά πάντα.
1: Δεν το ξέρα.
0: Αμέ, άμα κάτσεις από τη μια μεριά, να είναι φυσάει νότια άνεμη. Είτε βορειάς είτε νοτιάς, δεν πρόκειται. Το έχει πει αυτό ο μέγας ζωγράφος Λικουρίνας.
1: Τι?
0: Δεν σου είπε πει, πέρναγε το αυτοκίνητο με τους τουρίστες και του λένε, πού είναι ο εμποριός? Λέει, θα δεις μια πινακίδα που λέει μεστά. Θα μπεις μέσα εκεί. Θα πας από την άλλη μεριά. Λέει αυτός, γιατί να μην πω Έλληνας. Αν θες να πεις, θα ξαναβγείς. Αλλά θα πεις, του λέει εκεί, δεν θα πας στον εμποριό. Δεν τον ακούσε ο άλλος. Μπήκε μέσα, δεν ξέρει να πεις στον εμποριό. Ακόμα εκεί είναι. Αυτό τώρα γιατί τα πάω εγώ.
1: Πού να ξέρει κανείς.
0: Βοηθήστε με, ρε παιδιά, γιατί τα πάω. Περιμένουν να κάνουν αλλαγή η δημοτική αρχή. Να του βάλει του γιατρό. Ο γιατρός κολονάκι, άμα μας πάρει κολονάκι.
1: Φαγώθηκες.
0: Άρα γιατρέ μου, άρα γιατρέ.
1: Πάντως το πρόβλημα για να λυθεί το διπλοπαρκάρισμα στην οδό Ηρώων, Πολυτεχνείου, Δημοκρατίας κτλ. Είναι πάρα πολύ απλό και απορώ γιατί καθόμαστε και το συζητάμε.
0: Λογικό. Σου είπα, λογικό είναι, πες το.
1: Αμολάς τους τροχονόμους 15 μέρες.
0: Αμολάς.
1: Βέβαια. Είδατε πώς καθάρισε η οδός Αγίων Αποστόλων.
0: Εμένα το λες.
1: Είδατε πώς καθάρισε το αεροδρόμιο. Το κομμάτι που είναι ελεύθερος χώρος και δεν πρέπει να παρκάρουμε. Τους αμολάς 15 μέρες και γίνεται.
0: Εγώ τη λύση την έχω βρει.
1: Τα προβλήματα λύνονται.
0: Και το τηλείο του Καλαδρόπουλου δημόσια. Μαζεύει στους τροχονόμους, κύριε Καλανδρόπουλε, το πρωί δεν κάνετε το πρωί, εσύ σκέψη. Έλα εδώ. Δώσε μου τις σφυρίκτρες. Πάρ' τις σφυρίκτρες μέσα στο καλάθι. Κλείς το καλάθι στον κάδο. Δεν υπάρχουν σφυρίκτρες. Κόρνες στην αυτοκίνητο του κάτω. Τίποτα. Κομμένη. Τακ. Το καλώδιο. Τίποτα. Μπλοκάκι και γράψιμο. Μπλοκάκι και γράψιμο. Και τα κάτι σε πάνω στον παπρίξ. Αυτό. Μόνο έτσι λύνεται το πρόβλημα. Με το σφύριγμα και με την κόρνα δεν λύνεις προβλήματα.
1: Δεν λύνεις προβλήματα. Εντάξει, οι άνθρωποι δείχνουν μια καλή θέληση.
0: Αυτό σου λέω και εγώ.
1: Επειδή κοστίζει και ακριβά μια θέληση.
0: Δείχνουν στο Θεό ότι καλή θέληση σου πιάνει το απίστια. Απλά πράγματα είναι, παιδιά. Με τη λογική εξηγούνται. Δεν τα θέλουμε αυτά. Όπως και κανείς δήμαρχος, κανένας δήμαρχος δεν θέλει να γερανώ. Δεν θέλει να γίνει κακός, δεν θέλει. Ψηφαλάκια. Όλοι θέλουν να γίνουν καλοί, να είναι καλοί. Λοιπόν, πού τα χαρτιά μου τώρα εμένα. Πήγα τα χαρτιά μου.
1: Να πω εγώ για τα στρώματα.
0: Καλά, πες.
1: Έχουμε στο εντός της Χίου μέχρι 31 Μαΐου.
0: Α, προλάβω να πάω να τα πάρω, γιατί το...
1: κάτι θα κάνουμε.
0: Το κρεμίσω μηταράκι.
1: Εχθές σας έλεγα για το Adoring Night της Σέρτα. Σήμερα θα σας πω για το Springdale. Αυτό από 920 έχει μόνο 479 ευρώ. Είναι διπλό στρώμα ανατομικό με pillow top και diamond pocket springs 5 ζωνών. Ενώ μπορούμε να πάρουμε και μαξιλάρια.
0: Νάτα.
1: Με gel memory ή με classic memory. Το platinum με gel memory έχει μόνο 69 ευρώ το μαξιλάρι. Το classic memory έχει 45 ευρώ. Στη μισή τιμή λοιπόν, κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια μέχρι 31 Μαΐου, Λεωφόρος Ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο.
0: Τρέξτε να προλάβετε, θα φύγει η καστική απόφαση και θα τα γκρεμίσει τα μαγαζιά. Το έχει πει.
1: Έχει φαγωθεί.
0: Εγώ έχω φαγωθεί. Για να έχουν φαγωθεί, αλλά να με τρελάνουν εμένα.
1: Για να σε τρελάνουν, πρέπει να θες και να τρελαθείς.
0: Έλατε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε τα υπόλοιπα. Μας συγχωρείτε, είναι πάρα πολλά.
1: Τι ήταν χθες τα...
0: Πού?
1: Τα αεροπλάνα. Μας την πέσανε οι Τούρκοι.
0: Εχθές είχαμε...
1: Αερομαχίες.
0: Την άσκηση καταιγής.
1: Καταιγής.
0: Ναι. Oh. Και την άσκηση πολύφημος.
1: Δυο άσκησεις μαζί.
0: Θυμάστε τον πολύφημο.
1: Ο πολύφημος ήταν αυτός ο ξύκης που του είπε ο Οδυσσέας ότι τον τύφλος ο κανένας.
0: Ξύκης, ξύκης, να τραμπούσε τις... Τη βράχο είχε τάκα της απάνοντες. Του σήκωνες, πάρω το κεφάλι.
1: Ό,τι μπορούσε να κάνει.
0: Κατάλαβες, ναι. Και δύο ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη πέρασαν πάνω από το νησί μας 9:55.
1: 56 νομίζω.
0: Και 51,
1: κάτι τέτοιο. Ναι.
0: Και πήγανε προς τα νότια, από βορρά προς νότο, δύο, ένα ζεύγος πολεμικών αεροσκαφών. Και επίσης αυτές τις μέρες έχουμε και άσκηση στο Μάναγρο της Βολισσού.
1: Όλα μαζί.
0: Είναι η άσκηση, είπαμε, καταιγής και πολύφημος.
1: Και δύο ασκήσεις.
0: Δύο ασκήσεις.
1: Οπότε με αυτές τις ασκήσεις σας αποχαιρετούμε.
0: Ναι.
1: Γεια σας.

0: για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
8: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
0: Καλημέρα.
8: Ρε άντε, πήγαινε από εκεί.
0: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
8: Μπράβο, Λούλη.
0: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
10: House!
0: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
8: Βρε γύρω ξεφτύλα.
0: Καλημέρα.
10: House!
0: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8.

Καλή σας μέρα. Καλημέρα, χαός. Όμορφη Τετάρτη να έχουμε σήμερα, 13 Μαΐου του 2026. Όχι, δεν ξεκινήσαμε τυχαία. Δεν ξεκινήσαμε τυχαία και δεν θα συνεχίσουμε και τυχαία. Ξεκίνημα με αφορμή τη χθεσινή ημέρα, τον πρώτο Final Four, πως ήταν αυτό το ημιτελικό της Eurovision, Τρατζικοβίζ.

και τη φιλοσοφία. Αποφασίσαμε να στείλουμε έναν άνθρωπο ντυμένο σαν κλόουν να χοροπηδάει πάνω στη σκηνή. Είναι βέβαιο ότι αν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι έβλεπαν τη χθεσινή έτσι παράσταση, ο Σωκράτης θα έπινε το κόνιο μόνος του χωρίς δικαστική απόφαση, απλώς για να μην δει το ρεφρέν. Αφού αποφασίσαμε να ρεζιλέψουμε τον πολιτισμό μας, ας το κάνουμε με τους επαγγελματίες του είδους. Τα παρατράγουδα, τα ταλέντα της Ανίτας έχουν αυτό που λείπει από τη Eurovision. Αγνό και ανώθευτο παραλήρημα. Είναι η μόνη σίγουρη λύση για να μας αποκλείσουν διαβίου από το διαγωνισμό. Πράγμα που εδώ που τα λέμε ίσως είναι η καλύτερη προσφορά που θα μπορούσαμε να κάνουμε στον ελληνικό πολιτισμό αυτή τη στιγμή. Να φύγουμε και να παραιτηθούμε και να βγούμε τελείως από την από την Eurovision. Αυτή μας η κίνηση θα μπορούσε να ήταν η μεγαλύτερη προσφορά προς τον ελληνικό πολιτισμό. Για να μην του κάνουμε κι άλλα δηλαδή, έτσι. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα στον καπετάν Αναστάση. Τώρα το κατάλαβα ρε εσύ. Ο καπετάν Αναστάση εξεμπάρκαρε. Ο καπετάν Αντώνης, ναι, ναι. Καπετάν Αναστάση ο Μουντές, ναι. Ο καπετάν Αντώνης και αυτός έχει τα... Καλή ακρόαση, πάντα καλή ειδήσει. Να σε καλά. Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα στο Λευτέρη, στα πέρυσι του ξενοδοχείου Χανδρής.

Έχεις Μίμη Πλέσα, έχεις Μπουζούκι, έχεις Μανώλη Χιώτη, έχεις Γατζηδάκι, έχεις Θεοδωράκι, έχεις... Βρε, δεν είναι γι' αυτό, ρε. Δεν είναι αυτό, άντι να πάμε και να στείλουμε και να... Είναι τι δείχνεις. Τι δείχνεις. Τι δείχνεις τα παιδιά σου. Τι δείχνεις το... Τι δείχνεις την νεολαία. Τι πρότυπα δίνεις. Έχει γίνει χαμός με τα δύο κορίτσια αυτά τα... Με αυτά τα δύο κορίτσια που... πήδηξαν από τον μπαλκόνι παραμονές των πανελληνίων εξετάσεων. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Βγαίνουν τώρα οι γονείς και λένε και ναι και αυτό. Και δεν είναι και δεν είναι και το βασικό, οι πανελλήνιες και τι θα κάνουν και τι θα... Βρε, μια χαρά τα λέμε τώρα. Μια χαρά τα λέμε τώρα. Τόσο καιρό τι λέμε στα παιδιά. Άμα δεν περάσεις, άμα δεν διαβάσεις, άμα δεν αυτό και το... Πανελλήνιες, το τέλος. Παιδιά, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Οι χειρότερες 4 μέρες που θυμάμαι. Καλά, χώρια και τις προηγούμενες με το διάβασμα και τέτοια. Οι χειρότερες 4 μέρες της ζωής μου, οι εξετάσεις το... Και τότε δεν το σκεφτόσουν. Να δώσεις δεύτερη φορά. Να δώσεις δεύτερη φορά. Πας καλά, δεν το... Είσαι τρελός. Τίποτα εδώ. Πού πέρασες εκεί, εκεί φύγε, έφυγες, τι πέρασες. Δασοφύλακας, φαροφύλακας στην Αλάσκα, τίποτα εκεί, να πας, να περάσεις, να δώσεις δεύτερη φορά, να στεναχωρεθείς. Ρε, πας καλά. Τέλος πάντων, καλά είναι και η Eurovision. Γεια σου Στράτο, καλημέρα. Καλημέρα στη Βαλάντο. Κρίμα τα παιδάκια. Κρίμα. Χτες είχαμε τη χαρά πραγματικά και... μπράβο και συγχαρητήρια στο...

Το Teens στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκου, σε αυτό ότι είχε παιδιά τέσσερις παραστάσεις έγιναν, Δευτέρα και Τρίτη. Δεν ξέρω πώς είσαστε τυχεροί να την παρακολουθήσετε μαζί με τα παιδιά σας, έτσι. Δύο εκπληκτικά παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Στην παράσταση κρατάς μυστικό. Μέσα σε μία ώρα πώς τα περάσανε όλα. Όλα. Για τα μικρά παιδιά, για τον εκφοβισμό, για την κακοποίηση, για την εμπιστοσύνη, για το τι πρέπει να προσέχουνε. Ρε παιδί μου, ρε. Τους το έλεγα και στα παιδιά στο ίδρυμα, στο ίδρυμα Μαρία Τσάκου εκεί πέρα. Κακός, παιδιά, λέω, να το ξαναφέρετε και να βγαίνουμε να το φωνάζουμε. Πηγαίνετε οι γονείς, πάρτε και τα παιδιά σας μαζί να το δούνε. Μια εκπληκτική παράσταση με τόσα πολλά νοήματα. Ορίστε, ρε, στείλε μια δραπετσόνα, ρε. Στείλε μια δραπετσόνα.

Τέλος πάντων, για να το κλείσουμε αυτό, έτσι. Θα μπορούσε η Ελλάδα να προσφέρει πολλά στον ελληνικό πολιτισμό και στα παιδιά της. Κάνει μια φοβερή μεγάλη κίνηση. Να μην ξαναπάει στη Eurovision, να μην ξανα... Έλα ρε, έλα ρε τώρα, τρίζουνε τα κόκαλα το στιχουργών μας και των συνθετών μας και των καλλιτεχνών μας και των τέτοιων. Και θα το ξαναπώ, είναι τα παραδείγματα που δίνεις ρε, μην πω. Πήγα να πω Καραγκιόζη, αλλά ο Καραγκιόζης έδινε σωστά παραδείγματα στα παιδιά του. Λοιπόν, γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Μιχάλη Τσακό στην παρέα μας από το Πικεφί, ο μάστορας της επιδιόρθωσης. Ναι, Μιχάλη, ναι. Εκεί Αργέντη 4 και Αργέντη 6 για τα ρούχα, τα παπούτσια, τα κλειδιά, τα πάντα. Τους πάτους για τα παπούτσια. Γεια σου Θέμη, καλημέρα. Πώς σου φάνηκε εσένα το... η Eurovision? Πώς σου φάνηκε η Eurovision? Βρε, είχαμε να στείλουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 43651 είναι το τηλέφωνο. Αν χρειαστείτε, και ο Μιχάλης Τσακός στο Πικεφί κάνει και χρέη κλειδαρά. Ναι, σήμερα επιμένουμε ποιότητα, ναι. Σήμερα, όχι ότι παίζουμε γενικά, η εκπομπή μας νομίζω είναι... Παίζουμε ωραία μουσική για τα... Αν και σήμερα μας κάνει κάτι νούμερα το ίντερνετ, πρέπει να έχει πεθάνει και δεν του το έχουν πει εδώ πέρα. Πρέπει να έχει πεθάνει και δεν του το έχουν πει.

0: Λοιπόν, πολλά σχόλια. Η Σοφία είναι και του καλλιτεχνικού χώρου. Έχει γράψει προς όλους όσους λέτε ότι γίνεται η χώρα ρεζίλη με το φέρτο, ντροπή μας, έσχος. Είμαστε η χώρα του Μίκη, του Πάριου, του Χατζηδάκη. Μια ερώτηση έτσι όμορφα και φιλικά για να κάνουμε κουβέντα. Όταν η Εσθονία έστειλε το Εσπρέσο Μακιάτο, όταν η Ισπανία έστειλε το Μπάιλα Τσίκι Τσίκι, είπε κανείς σας τι ντροπή, γιατί εγώ το είπα. Πω πω, η Ισπανία έπεσε συνεχτή. Μήπως έχετε σε μεγαλύτερη εκτίμηση χώρες όπως το Αζερμπαϊτζάν ή την Αλβανία που στέλνουν καλά τραγούδια τις περισσότερες φορές στη γλώσσα τους, έτσι. Και τώρα η άποψή μου: κανείς Ευρωπαίος δεν θα αποκτήσει καλύτερη ή χειρότερη γνώμη για τη χώρα μας από ένα τραγούδι. Κοίταξε να δεις, Σοφία, άποψη είναι γι' αυτό, έτσι. Δεν ξέρω τώρα αυτό που λες, αν κάποιος θα σχηματίσει καλύτερη ή χειρότερη γνώμη από τα...
1: Την ομορφία σου δεν έχει.
0: Αλλά νομίζω ότι όλα μαζί, Μαρία, όλα μαζί βοηθάνε για να γίνει το γλυκό.
1: Και αυτά τα δύο σου...
0: Για να πετύχει το γλυκό ή για να μην πετύχει το...
1: Μαρία Τσιγά.
0: Για να μην πετύχει το γλυκό. Αυτά.
1: Για ένα φιλί σου, για μια σου ματιά, τσιγάνα γλυκιά.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης μου λέει: Μανώλη, καλημέρα. Πέντε αυτοκίνητα πέρασαν σήμερα από το κόκκινο στο φανάρι της Φάρκενας. Προχθές δύο λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Η τροχέα το μόνο που ξέρει είναι να κόβει κλίσεις για το παρκάρισμα και το κινητό. Τι είναι πιο επικίνδυνο, το παρκάρισμα ή το κόκκινο που περνάνε? Εγώ σήμερα πέρασε ένα βανάκι, ένα άσπρο βανάκι. Πέρασε ένα λεωφορείο, πίσω η σπράκτορας αν υπήρχε θα είχε περάσει με κόκκινο. Και από πίσω πέρασε ένα βανάκι άσπρο. Μια διπλή με τζατζίκι πρόλαβα να του ρίξω. Είναι αυτές οι οικονομικού διακανονισμού μουτζες. Αυτό το πάρταρε να μην στα χρωστάω. Είναι μουτζα με οικονομικό διακανονισμό. Για να είμαστε και σωστοί με τα...
1: Δε σε ρωτώ για το όνομα.
0: Ρε φίλε, τι παίζουμε σήμερα, τι ύμνους έτσι. Τι ύμνους παίζουμε σήμερα. Εμείς το έχουμε πει και στη διεύθυνση της τροχέας, το έχουμε πει και στην αστυνομία. Και στον αστυνομικό διευθυντή.

0: Λοιπόν, το έχουμε πει και στον αστυνομικό διευθυντή και στο τέτοιο. Πηγαίνετε μία βόλτα στα φανάρια εκεί πέρα στη Φάρκαινα. Πηγαίνετε μία βόλτα εκεί πέρα στα φανάρια στη Φάρκαινα. Και κάτσετε και δείτε. Όταν ανάβει το πράσινο για αυτούς που πάνε αεροδρόμιο, πόσοι περνάνε με κόκκινο αυτοί που βγαίνουν από τη Φάρκαινα. Πηγαίνετε να δείτε, να μου βγάλετε έτσι, να μου λύσετε μια απορία. Θέλω να δω κάτι εδώ. Άντε πηγαίνετε και θα σας φέρω γλυκάκια εκεί πέρα να τα... Αλλά να κάτσετε όχι εμφανίσει, να πάει το περιπολικό με αναμένους στους φάρους και τα πυρομαχικά και τα πυροτεχνήματα.
1: Πολλές φορές μου λες πώς θα φύγει.
0: Όχι, όχι.
1: Λες πληγές.
0: Να πάτε να κάτσετε δύο τροχονόμοι με πολιτικά.
1: Φορές,
0: με πολιτικά.
1: Με πληγώνεις και με πώς.
0: Έτσι. Και θα σας φέρω γλυκάκι μετά από το ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκι. Άμα πάρουμε, θα πάρουμε από τον κορυφαίο.
1: Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις μια βραδιά.
0: Άμα φας, να φας από τον καλύτερο.
1: Μια βραδιά.

0: Λοιπόν, Ζαχαροπλασία Φουστάκη στη Βενιζέλου 84. Κρουστικά, τσουρεκάκια, κοκάκια, μασουράκια και όλα με τις παραδοσιακές συνταγές όπως ακριβώς είχαμε μάθει. Είχαμε μάθει να τρώμε έτσι και πιο παλιά ωραία γλυκά. Αυτά είναι τώρα στη Βενιζέλου 84, το ζαχαροπλαστείο του Αυγουστάκη.
1: Γιατί βρε άνθρωπε κουτέ.
0: Τι τραγουδάρες παίζουμε σήμερα, έτσι.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Και μεγάλη κάποτε, κάποτε και εσύ θα πάω.
0: Όχι, έβλεπα εδώ τα μηνύματά σας και τα.
1: Που πήγαν.
0: Να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό να δούμε το.
1: Δηλαδή.
0: Κοίτα, ο νοτιάς είναι σήμερα λίγο έντονος, δεν το. Και είχε μια δροσούλα και το.
1: Πήγαν.
0: Γενικά πάντως ημέρες, παιδιά.
1: Ψυχές.
0: Κάτι σαν τη σημερινή, έτσι. Κάτι σαν τη σημερινή. Το Σάββατο έχει και κάτι μια. Κάτι βροχούλες εδώ. Το ξημέρωμα του Σαββάτου. Το. Κανονίστε να ξανάβγουν πάλι τα χόρτα. Εγώ δεν ξανακόβω χόρτα.
1: Έλεγα πριν σε γνωρίσω.
0: Γεια σου, Βάιε, καλημέρα. Βάιε, τραγουδάρε σήμερα, έτσι. Ο Βάιος ο Μαλλιώρας εκεί σαν Τρίκαλα.
1: Μα εσύ το κλειδί μου.
0: Και κατά κάποιο τρόπο. Και κατά κάποιο τρόπο συνάδελφος ο Βάιος, έτσι, με τον Μανώλη του Χιώτη. Είναι και αυτός. Πα, πα, πα, πα, πα, πα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, αφιέρωση. Κώστας Τζούμας. Μπορεί να μην τραγουδάς, λέει, θα το κλείσω το ραδιόφωνο.
1: Αχάριστη καρδιά. Χαράμι τα φιλιά.
0: Βρε Κώστα, εδώ είπανε θα με πάρει ο Ηλιόπουλος να τραγουδήσω στη φιέστα. Την Κυριακή έχει τη φιέστα η ΑΕΚ. Άξιο και δίκαιο, παιδιά. Άξιο και δίκαιο, ναι, αυτό θα λέμε. Και όπως είπε και ο πρόεδρος, μάγκικο. Και μάγκικο το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα της ΑΕΚ.

Κώστα, πιο καλό να πήγαινε το τραγουδίσεις εσύ παρά ο Ακύλας, ρε φίλε. Θα έλεγες και μια... θα έλεγες και ένα λαϊκό τραγουδάκι. Θα έβαζες και μια από τις γραβάτες που είχαμε από τότε αυτά. Από το εποχές εκεί. Εκεί που γυρίζαμε με τις γραβάτες. Α, πήγαινες να έλεγες να το... Βρε και ότι βγούμε ρε σιγά. Καλημέρα στην κυρία Στάσα. Πολύ ωραία τραγούδια σήμερα να αλλάξει η διάθεσή μας. Με όσοι ακούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

0: στιγμές τη ζωή.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχουμε ογκόληθους, έχουμε και δεν είναι αυτό που λέμε το τραγουδάκι στη Eurovision. Δεν είναι το τραγουδάκι που λέμε στη Eurovision. Έτσι, δεν έχει να κάνει με αυτό και δεν μας απασχολεί αυτό. Το θέμα είναι τι ρημάδο παραδείγματα δίνει στα νέα παιδιά και στη νέα γενιά. Πάρε και ένα ηλιοβασίλεμα να γουστάρεις. Ναι, είμαι χαρούμενος σήμερα γιατί βγήκε ο Κυριάκος. Έμαθα, παιδιά, ότι προσλάβαμε 178 νέους παπάδες. Α, ωραίο. Κύριε Μελιτζάνη, είναι ο καινούριος πρόεδρος του νοσοκομείου. Έτσι, προσλάβαμε 178 παπάδες. Παιδιά, με δεδομένες τις ελλείψεις στα νοσοκομεία μας, τουλάχιστον δεν θα πάμε και αδιάβαστοι. Μπράβο.

0: Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Βγήκανε και τα πόθενε σχέστε το. Βγήκε το πόθενε σχέστε του Πρωθυπουργού. Ναι, ρε. 37 λέει ακίνητα. 38 ακίνητα ο Πρωθυπουργός μας.
1: Γιατί στα μάτια με
0: κοιτάς. Αυτά λέω για την, νεολαία, παιδιά. Άμα δουλεύεις από μικρός και δεν καπνίζεις και δεν παίρνεις μηχανάκια και τέτοια, ορίστε, 38 ακίνητα ο δρόμος. Αξιολογότατος. Αξιολογότατος.

Τι μάθαμε και το γιατί το μάθαμε. Το μάθαμε και το ποθενέσχες. Το ποθενέσχες είναι αυτό που μια φορά το χρόνο το μαθαίνεις. Είναι αυτό που... Τι είναι το ποθενέσχες? Ποθενέσχες είναι αυτό που μια φορά το χρόνο μαθαίνεις. Ότι αυτοί που ψηφίζεις δεν ξέρουν τι έχουν. Έτσι, δεν ξέρουν τι έχουν. Και τον υπόλοιπο χρόνο οι ίδιοι ζητάνε από σένα να κάνεις θυσίες για να σώσεις την οικονομία του κράτους. Όχι ότι

0: Το πόθεν έσχες είναι αυτό που κάθε μια φορά το χρόνο μέσω εφημερίδες, τηλεοράσεων, το... μαθαίνεις ότι αυτούς που ψήφισες στις εκλογές και μετά λες, α, μου κοπεί το χέρι να το ξαναψηφίσω ρε, ρε να μου κοπεί το χέρι. Είναι αυτοί λοιπόν που δεν ξέρουν και όλο τον υπόλοιπο χρόνο προσπαθούν να σου πούνε μια συνταγή. Αυτές οι συνταγές Νέας Δημοκρατίας. Συνταγή πρώτη, πώς να κάνετε το σκατό σας παξιμάδι. Έχουν βγάλει ειδικό τσελεμεντέ αυτοί. Έτσι. Και σου λένε κάμε θυσίες. Κάνε θυσίες για να σώσεις την οικονομία του οικονομία του κράτους. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα στα παιδιά στα Καρδάμιλα. Την καλημέρα μου στα Καρδάμιλα, στο Destil All Day Bar. Έχει γίνει παιδιά έχει γίνει ο απόλυτος προορισμός. Ξαναβάζει τα Καρδάμιλα στο χάρτη. Γιατί κακά τα ψέματα παιδιά, όπου πάμε τη βόλτα μας, όπου πάμε την εκδρομή μας, είναι συνδυασμένο με φαγητό. Εδώ έχουμε και φαγητό, έχουμε και γλυκό. Όπως μας λένε εδώ τα παιδιά από τον Destil στα Καρδάμιλα, θέλουν πραγματικά να ευχαριστήσουν όλους όσους έχουν πάρει μέρος στις κληρώσεις που κάνουμε κάθε μέρα. Και βέβαια σε αυτούς που έκαναν την τιμή να έρθουν στο μαγαζί εκεί στο Destil. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση.
1: Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο, πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω.
0: Ουσιαστικά εμείς οι κληρώσεις μας ήταν κληρώσεις γνωριμίας, έτσι. Αυτές που κάναμε μέχρι τώρα. Και πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Άδωρα, βλέπω εδώ πέρα τον κατάλογο, εδώ με τα καγιάκ, τα παγωτά, τα μαγικά τα παγωτά. Κλασικές γεύσεις, βανίλια, σοκολάτα, στρόμπερι, μόκα, κούκις, καϊμάκι, πιστάτσιο, παρφέ κρέμ, παρφέ σοκολά, μάγκο, στρόμπερι, και σορμπέ. Δεν μπορώ, όσο αρχίζω να λέω για τέτοια παιδιά, αρχίζουν και δουλεύουν οι σιελογόνοι μου αδένες και το τρομερό πράγμα ρε φίλε. Τρομερό πράγμα το.
1: Καρδιά μου, πάψε να...
0: Να και αυτά που λέγαμε, γιατί τώρα τις τελευταίες μέρες παιδιά υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για τα λεμόνια. Τα χιώτικα λεμόνια. Τα οποία την χάνει να είναι τα καλύτερα λεμόνια στο γνωστό ηλιακό σύστημα. Μου στείλανε τώρα μια φωτογραφία ο φίλος ο Στέφανος. Αυτή τη στιγμή έξω από του Χότζα έχουν βγάλει ένα μεγάλο κοφίνι με κάτι λεμόνια χιώτικα παιδιά. Μέχρι εδώ μου έρθει αυτή η φωτογραφία, μυρίζω λεμόνια δωρεάν τώρα έξω από το Χότζα. Έχει βγάλει ένα καρτελάκι ωραίο άνθρωπος και γράφει λεμόνια δωρεάν. Είναι κρίμα, είναι κρίμα. Τόσα λεμόνια και εμείς να τα έχουμε να τα πετάμε, να τα τρώει το χώμα. Λοιπόν, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ. Ναι, με Μανώλη Χιώτη θα συνεχίσουμε. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. σε μουά. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου. Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα χάος, 34 λεπτά μετά τις 9. Μάλλον δεν φεράξει το μικρόφωνο του Χιούστον Ράδιο Αλήθεια. Καλημέρα χάος. Είτε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 10, είτε το βράδυ. Αν μας ακούει το βράδυ, γεια σου μάνα, καλημέρα. Τι γίνεται, όλα καλά? Τα ραντεβού εκλείστησαν.
1: Σε έχω χάσει.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη Λίτσα. Ο άλλος λέει, ξέχασε να δηλώσει 1.000.000 ευρώ. Παιδιά, έχει γίνει ένα θέμα, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν τα ξέχασε να τα δηλώσει ο λογιστής του. Ο λογιστής του αμέλησε. Αμέλησε να του τα βάλει στον τόπο. Λοιπόν, έχουμε και μια αφιέρωση εδώ από Αθήνα, από Αργυρούπολη. Μια καλημέρα στέλνουμε, Μανώλη, στην εκπομπή σου από την Αργυρούπολη, που και εδώ είμαστε μαζί σου. Συγχαρητήρια, υπέροχα τα λες. Πάντοτε από σένα ναι, παίρνουμε συμβουλές. Μια χάρη θέλουμε, μη σου φανεί αστείο. Θέλουμε να στείλεις χαιρετίσματα στον όμορφο το γιώκα μας Αργύρη, απ' τη Χίο. Η κυρία Ελένη Ηλιογραμμένη στέλνει στο γιο της το ομορφόπεδο, το γιο της τον Αργύρη, την καλημέρα. Είναι αυτό που λέμε, μπατέρα, πατέρα, βάλε άλλες 100 ρίζες. Ο γιος είναι ομορφόπεδο. Ο νιός είναι λεβέντης. Λοιπόν, η κυρία Ελένη στον Αργύρη τον ηλιογραμμένο. Το ομορφόπεδο, ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ που τρελά μ' αγαπούσες, εσύ για θυμίσου καν...
0: Θυμάστε χθες που σας λέγαμε για τα αεροπλάνα? Έκανα και ησυχία, έκλεισα και τη μουσική. Και λέμε, παιδιά, τι γίνεται, κάτι ακούμε, κάτι αυτό είναι, αυτά είναι αεροπλάνα και το...
1: Μέσα σε μια βραδία.
0: Είναι, ήταν, ήτανε πολεμικά αεροσκάφη. Να το, ορίστε, 10 παρά.
1: Κρεβάτι.
0: Πέρασαν πάνω από το νησί μας. Είναι οι ασκήσεις των ενόπλων δυνάμεων και... καταιγής και πολύφημος. Και σήμερα έχουμε ασκήσεις.
1: Γιατί...
0: με έμφαση στα αντιαεροπορικά συστήματα, έτσι.
1: Και τυρανέμαι.
0: Οι ασκήσεις αυτές έχουν ως σκοπό τη μέγιστη συνέργεια των ενόπλων δυνάμεων. Και εδώ στο Αιγαίο τώρα, με αυτά, με αυτά που γίνονται με το... πώς το λένε, η μεγάλη θάλασσα, το Χαμίλ Μπατάρ, Τσογλάν Μπαρούτ, πώς το λένε το... Οι Τούρκοι απέναντι, ναι, ναι, που έχουν μια άσκηση και, τη, και την ονοματίζουν τέλος πάντων κάπως το... και την ονοματίζουν με κάποιο τρόπο και το... Κοίταξε να δεις τώρα το... Τώρα τούτες τις μέρες δεν ξεμητάνε που είναι τα δικά μας τα... Έτσι. Λοιπόν, τώρα που έχουμε βγάλει εμείς τα δικά μας τα αεροπλανάκια στο Αιγαίο, αυτοί γεμίζουν τα... Τώρα έχουν μπει και τα πλένουν μέσα στα... Πού να βγουνε ρε φίλε. Άμα βγαίνουν τα δικά μας τα γεράκια τα... Άμα βγαίνουν τα δικά μας τα γεράκια τα... Εδώ στο Αιγαίο τα... Πού να ξεμητήσουν οι κοτούλες.
1: Πάρε με στο...
0: Πού να ξεμητήσουνε. Μου θένε και... Μαρί Βατάν λέει το γαλάζια πατρίδα. Μου θένε και γαλάζια πατρίδα. Πού να ξεμητήσουν ρε, βγαίνει ο Έλληνας ο πιλότος και το... Είναι φω, είναι, αυτό είναι, έχουν βγει παιδιά, υπάρχουν βίντεο με τέτοιες με αρωμαχίες. Με αρωμαχία που πετάει το τουρκικό και είναι ένα Πακιστανός νομίζω το οδηγάει, Παλαιστίνιο, όχι Παλαιστίνιο, Πακιστανός πιλότος. Και πάει από πάνω και του γυρίζει το ελληνικό, το ελληνικό, το F-16 και του πάει ανάποδα και κολλάνε cockpit με cockpit. Και γυρνάει, σηκώνει το κεφάλι του Πακιστάν πιλότος και βλέπει από πάνω τον Έλληνα τον πιλότο που πετάει μαζί του ανάποδα. Και λέει εγώ καθαρίστη Μπαρμπρίζ αεροπλάνο καθαρίστη ένα ευρώ. Άσε ρε γατάκια τώρα που μου θέτε και Αιγαίο.
1: Με τις γυναίκες
0: μου θέτε και Αιγαίο
1: σμουκιά.
0: Που έτσι και έχει 4 μποφόρ στο Αιγαίο, δεν βγαίνουν για άσκηση εδώ.
1: Σε μένα
0: ξερνοβολάνε σαν τα γατιά.
1: Σφιγούρες και κουνιέσαι. Γιατί το ξέρω.
0: Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη είναι της Αγίας Γλυκερίας Μάρτυρος Σεργίου και... Σεργίουλα.
1: Δεν θα μπορέσω.
0: Αύριο, παιδιά, είναι μεγάλη.
1: Πολύ λυπάμαι.
0: Αύριο είναι μεγάλη γιορτή εδώ για το νησί μας, Αγίου Ισιδώρου Μάρτυρος Ενχείο. Πήγαμε χθες, παιδιά, ναι. Πήγαμε, θα το δείτε σήμερα στην τηλεόραση, ναι, βέβαια. Στους 4 μήλους, προσεχώς 3, γιατί ο ένας θα πέσει. Εκεί στο νοσοκομείο. Εκεί είναι στο σκουπίδια.
1: Πες μου γιατί.
0: Σκουπίδια. Χορτάρια. Ακλάδευτα, αμάζευτα χορτάρια στα.
1: Πες μου γιατί.
0: Και σέλφι. Σέλφι. Πάνε και βγάζουν εταιρεία.
1: Να ζήσεις μα.
0: Αυτό που λέμε το φέρτο. Εκεί βγάζουν σέλφι.
1: Μου την κοπάνισες.
0: Σέλφι, αλλά γύρω η ζούγκλα του Αμαζονίου.
1: Υγήθηκες.
0: Δίπλα η ζούγκλα του Αμαζονίου. Τώρα τι να λέμε τώρα.
1: Όμα μια βράδια μ' αρνήθηκες.
0: Σέλφι, αλλά δίπλα η ζούγκλα του Αμαζονίου. Ναι.
1: Ήξε μια λύση.
0: Και μετά πήγαμε στον Άγιο Σίδωνα να προσκυνήσουμε εκεί στο νοσοκομείο. Όλα καθαρισμένα.
1: Yes.
0: Εντάξει, η εικόνα γύρω από την εκκλησία είναι λίγο έτσι. Δεν είναι τώρα για επισκέψιμη, ας πούμε, για να μοιάζει με τη... να μοιάζει έτσι λίγο πιο ωραία το. Αλλά ήταν εκεί οι κυρίες της Επιτροπής και το καθαρίζανε την εκκλησία. Μια χαρά, ωραιότατα.
1: Είπες πως θέλεις.
0: Λοιπόν, παιδιά, Παρασκευή έχουμε το Knockout
1: νομίζει.
0: Friday στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκου Γολιά. Αυτή την Παρασκευή 15 Πέμπτου Knockout Friday έχει αντλίες επιφανίας από 600 μέχρι 1100 βατ. Αντλίες, ναι, φοβερές αντλίες, παιδιά, να τρελαθείτε. Φοβερές φωτογραφίες, να τρελαθείτε. Από 80 ευρώ τα 600 βατ αντλία επιφανίας της ARGP. 600 βατ, 80 ευρώ. Τη βάζεις την πρίζα και κάνεις τώρα το... Για πότισμα, για άντληση, για ό,τι φανταστείτε. Και πάει μέχρι 1100 ευρώ. Συγγνώμη, 1100 βατ. Όχι ευρώ, βατ. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς. Το πιο μεγάλο κατάστημα, τα καλύτερα εργαλεία στις καλύτερες τιμές. Εκεί στην Καλουτά 29. Λοιπόν, είδαμε και το εορτολόγιο. Σήμερα έχει την πολύ μεγάλη γιορτή στον Άγιο Ισίδωρο και στον Άγιο Ισίδωρο των Αρτοπιών. Και στον Άγιο Ισίδωρο των Αρτοπιών, παιδιά, εκεί στην Αντωνίου Κοραή. Εκεί που είναι ακλάδευτα.

Εκεί είναι, εκεί είναι. Στον Άγιο Ισίδωρο, Αντωνίου Κοραΐνε. Εκεί μετά το πάρκο Θελούδη που μπαίνει. Εκεί ο δρόμος που είναι με τις 877.000 λακκούβες. Έχει κοπεί στη μέση ο δρόμος, έτσι. Ο δρόμος που με το ζόρι περνάει ένα μηχανάκι. Ακαθάριστα, ακλάδευτα, τα δέντρα πάνω ειδικά. Ρε παιδιά, γιατί τρέχαμε εμείς. Γιατί τρέχαμε εμείς να πάμε να καθαρίσουμε το χωράφια και το τέτοιο και στο... Έψαχνα να βρω τον Άκη. Άκη μην τυχόν. Και δεν πας αυτό. Καθαρίζεις, 30 του Απρίλη τελειώνει.

0: Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Πώς σου φάνηκε η Eurovision, φίλε μου, πώς σου φάνηκε το φέρτο. Ετρίζανε τα κόκαλα τον...
1: Για μια καινούρια αγκαλιά.
0: Και ξαναλέμε,
1: ζωή.
0: Είναι ένα τραγουδάκι, είναι ένα πανηγυράκι. Είναι ένα πανηγυράκι, ένα τραγουδάκι, ό,τι θέλετε πείτε. Είναι η

0: Κουπέλες τις είδατε, από τον έκτο όροφο πηδήξανε παραμονές των πανελληνίων εξετάσεων.
1: Η μανουλά μου.
0: Δεν βλέπανε τίποτα, δεν βλέπανε καμία αξία, δεν βλέπανε κανένα τέτοιο. Έχει και αυτά τα παιδιά ρε φίλε. Έχει και αυτά.

0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα τι είναι, Τετάρτη, να δούμε λίγο και τα αθλητικά μας. Γιατί έχουμε, παιδιά, πολύ δυνατή ημέρα σήμερα. Σήμερα αρχικά 9.30 ώρα έχουμε Champions League ανδρών, πόλο. Μια κρίσιμη αναμέτρηση στην Ιταλία. Οι άνδρες του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν 9.30 την Μπρέσια για την πέμπτη αγωνιστική της πρώιμη τελικής φάσης. Βέβαια σήμερα, παιδιά, έτσι μην ξεχνάτε, έχουμε τον νυν υπερπάντων των αγών. Η μητέρα των μαχών για τους Παναθηναϊκούς, για τους πράσινους στην Ισπανία, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Ήλιο και στη Βαλένθια στην Ισπανία είναι ο πρόεδρος, ο μεγάλος, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Και οι δύο ομάδες, δεν διαβάζω, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ενδιαφέρονται για το Μοντέρο. Το Μοντέρο της Βαλένθιας, δεν είναι? Αυτό είναι κλασικό ελληνικό περιεθότητα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πίτσα λύκος, γιατί θα τη χρειαστείτε από τις 5.30 το απόγευμα που ανοίγει. Θα κάνετε τις παραγγελίες σας. Εκπληκτική πίτσα, η ωραιότερη στο νησί μας. Λοιπόν, 27-27-7 είναι το τηλέφωνο. Με 7 λέγεται κανονικά, το εμείς λέμε 7, έτσι, από τη γεύση. Γιατί να ξέρετε ότι όταν παραγγείλετε και πείτε καλημέρα χάος, σας έρχονται μαζί και φοβερά τυροπιτάκια. Φτάνει να πείτε καλημέρα χάος στην παραγγελία σας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε στοίχημα Super League στις 5. Λεβαδιακό Όφι, Βόλο Άρη, Ολυμπιακό Κολοσσός. Α, είναι μπάσκετ αυτό. Απόψε έχω. Λοιπόν, πάω ΚΑΕΚ, στοίχημα Super League, μάλιστα. Έχουμε handball στις 7.30 Ελλάδα-Ολλανδία. Θα το δείξει η ΕΡΤ 2. Πιο πολύ και τη καρδιά. Λοιπόν, και πάμε στο κυρίως πιάτο. 9.30 το βράδυ, ΕΡΤ 2 θα δείξει τον αγώνα Μπρέσια Ολυμπιακός. Για το πόλο μιλάμε, έτσι. Αγγλικό πρωτάθλημα Manchester Crystal Palace στις 10. Βαλένθια Παναθηναϊκός, παιδιά, ορίστε, να το. Έψαχνα μια ώρα να το βρω. 10 το βράδυ, παιδιά, ο μεγάλος αγώνας. Εγώ νομίζω με πιο ελαφρύ το αίσθημα. Ίσως όχι και τόσο μεγάλη πίεση. Σε μια καυτή έδρα, σαφώς, που θα είναι η Βαλένθια σήμερα. Ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει το τρίτο. Έχει το μενταλιτέ, έχει την ψυχολογία, έχει το βάρος, έχει μια βαριά φανέλα. Γιατί να μην το κάνει, ρε φίλε? Γιατί να μην είναι ο τελικός της Ευρωλίγκα ελληνική υπόθεση? Γιατί να μην είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός? Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες και να τις γιορτάσετε με πίτσα. Πίτσα λύκος, τι άλλο, βέβαια, το καλύτερο. Λοιπόν, καλημέρα στον Σιαμάντ Κέφερ Σαφρά. I hope to say right your name, my friend. Σ' αυτή τη γωνιά ο Σιαμάντ μας στέλνει ένα μήνυμα. Love Greece. Στην ίδια τη θέση. Love Greece and Chios Island, my friend. You have to come to visit our island. Να κάθομαι μόνη. Φίλε, το Υπουργείο Εξωτερικό δεν μπορεί να βγάλει ένα κονδύλι να μας δώσει, τέλος πάντων, να το... Εδώ κάνουμε ολόκληρη... Τι μ' είχες φέρει. Λοιπόν, μιας και είμαστε στα αθλητικά, να δούμε εδώ και τα τοπικά μας. Γιατί το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε έγινε στο ναυτικό όμιλο Χίου ένα διασυλλογικός αγώνας ιστιοπλοείας στη μνήμη, εις μνήμη του Ναυάρχου Κανάρη. Μπράβο! Λοιπόν, στην κατηγορία ILCA 4 η Ειρήνη Μαρία Βαβούλη ήρθε δεύτερη στην κατηγορία κοριτσιών και τρίτη στη γενική κατάταξη. Μπράβο, συγχαρητήρια. Επίσης, είχαμε και τους διασυλλογικούς αγώνες στίβου του Σέγας για τους κάτω των 16 ετών. Λοιπόν, και εκεί είχαμε μια πολύ ωραία επιτυχία. Η Γαριφαλιά Βαβούλη, έτερη αδερφή, ήρθε δεύτερη στα 80 μέτρα εμπόδια και δεύτερη στα 4x80 σκυταλοδρομία με την ομάδα του Πανχιακού. Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Μπράβο και στους 37 του μαραθωνίου του Τσεσμέ. 37 Έλληνες βρέθηκαν στον ημιμαραθώνιο του Τσεσμέ. Είχαμε πολύ μεγάλη, έτσι, πολύ μεγάλη εκπροσώπηση.
1: Κι όμως στιγμή δεν σε ξεχνώ. Και μέρα νύχτα λαχταρώ. Και μέρα νύχτα λαχταρώ.
0: Είχαμε μια πρώτη θέση από το Σάββατο Σπανούδι.
1: Ερωτά μου.
0: Στα 5,2 χιλιόμετρα με δεύτερο τον Αλέξανδρο Νικολάκη. Δεύτερη στις γυναίκες στα 5,2 χιλιόμετρα η Μαρία Μονιώδη. Πρώτη στην ηλικιακή κατηγορία η Χρυσούλα Νιαμονίτη. Ο Νίκος ο Σιταρένιος, Κωνσταντίνος Ζαφυράκης, Χάρη Ζούζουλας. Αχ, με τώρα δε. Κατερίνα Τσούχλη. Αυτή στα 5 χιλιόμετρα, είχαμε στα 10 χιλιόμετρα αρκετές ελληνικές συμμετοχές. Σταύρος Παπαγιαννάκης. Έλα ρε φίλε, μπράβο. Ο Γιώργος ο Πατέρημος. Κωνσταντίνος Βεζέρης. Έλα στα 10 χιλιόμετρα, τι λέει ρε φίλε.

0: είμαστε παιδιά, είμαστε στο μαραθώνιο, είμαστε πολύ δυνατοί. Είμαστε δυνατοί. Λοιπόν, να πάμε και σε μια άλλη πολύ μεγάλη διοργάνωση. Σε μια πολύ ωραία διοργάνωση. Πανελλήνιοι Αγώνες Special Olympics στο Λουτράκι. Είχαμε εκπροσώπηση από το νησί μας.
1: Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη.
0: Με πολλές επιτυχίες και πολύ χαρά στα παιδιά. Πολύ χαρά στα παιδιά που πήραν μέρος. Μπράβο, μπράβο, μπράβο και σε εσάς. Μπράβο και στη...
1: Όπου κι αν πάω, σε έχω πάντα στην καρδιά.
0: Μπράβο και στη Χριστίνα, η Χριστίνα Σεράφη, που είναι πάντα πίσω από όλες αυτές το...

Λοιπόν, τώρα που ο καιρός είναι καλός, έχουμε πάρει και το fuel pass. Ναι, γιατί βενζίνη πιο πολύ, έτσι. Α, πάμε μία βόλτα καταράχτη. Α, πάμε μία βόλτα καταράχτη, έτσι να φάμε, να γουστάρουμε. Ο Γιώργος Ορφανός, μεγάλη δύναμη στην περιοχή. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, είναι ανοιχτά από σήμερα μέχρι την Κυριακή. Προς το παρόν, να ξέρετε, είναι τις ίδιες μέρες με την πίτσα Λύκος. Ναι, όχι, άλλο τόνο, άλλο τάλο, σίγουρα, έτσι. Αλλά για να το θυμώ, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ο Μόλος τον Καταράχτη. Εξαιρετική επιλογή, έτσι το. Να πας, να φας, να γουστάρεις, έτσι το.

Όπω, γενικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι τραγουδάρες παίζουμε σήμερα, έτσι. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ. Γεια σου, Λευτέρη. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, είδαμε και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Εδώ στα δικά μας. Εδώ στα δικά μας τι έχουμε.

0: Ρε φίλε, δηλαδή.
1: Αχ, Ελλάδα, θα στο πω.
0: Σήμερα στην εκπομπή, εκτός από τους τρεις μήλους, τους τέσσερις μήλους, τρεις μήλους θα γίνουν στο σύντομα. Άμα δεν. Άμα δεν γίνει κάτι, παιδιά, με το. Με την προσπάθεια αναστήλωσης του έξω-έξω, ναι. Είναι η θάλασσα εκεί, τον ελοστεύει το κύμα, σιγά-σιγά τσούκου-τσούκου. Τίποτα, θα φύγει κι αυτός και θα γκρεμίσει. Όπως γκρέμισε και ο τείχος γύρω-γύρω. Και θα λέμε, ρε φίλε, τον είχαμε εκεί πέρα και τον εχάσαμε. Εντάξει, βαριέσαι, έχουμε άλλους τρεις μήλους. Τον κακό σας τον καιρό, βρε! Βρε! Λοιπόν, μετά πήγαμε στον Άγιο Σίδερο στο νοσοκομείο. Ήταν καθαρισμένα, την αλήθεια. Μετά πήγαμε στην Αντωνίου Κοραή, ήταν η ζούγκλα του. Ήταν ο εθνικός κήπος, ήταν εδώ. Τέλος πάντων. Μετά πήγαμε και στον αντιδήμαρχο, τον Ηλία τον Παπαδόπουλο, αντιδήμαρχο καθαριότητας. Όλα θα γίνουνε, λέει. Όλα θα γίνουνε με τη σειρά. Τον ερωτήσαμε και για την πάνω πλατεία στην Ευρετή, που είχαμε δείξει προχθές σε μια εκπομπή μας. Όλα θα γίνουνε. Πρώτα όμως, λέει, θα γίνουν τα δικά μας. Τα του Δήμου. Τα του Δήμου πρώτα. Ό,τι είναι του Δήμου. Μάλιστα μου έδωσε και μια ημερομηνία. 15 Ιουνίου.
1: Ένας κανένας που σας έργανα.
0: Του λέω, κύριε Ηλία, μπας και είναι το.
1: Αχ, Ελλάδα,
0: μπας και είναι σαν τις ημερομηνίες που δίνεται το.
1: Γιατί με.
0: Σαν τις ημερομηνίες που δίνουν και για τον κήπο και για τις ημερομηνίες που δίνει στο.
1: Να πεθαίνω.
0: Που δίνει στο αεροδρόμιο Νότσο Μηταράκης και το.

Μπας και είναι τίποτα τέτοιο το. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα και στην παρέα. Γιατί άμα είναι τέτοιες ημερομηνίες, λέω και ο Μηταράκης είπε το 2027 τελειώνει το αεροδρόμιο. Ναι μου λέει, αλλά ποιο 27 ρε παιδί μου. Ποιο 27 θα το. Το 27, το 2027 μετά Χριστόν. Εγώ θέλω να δω κύριε Νότι όταν κλείσει μόνιμα ο αεροδιοδιάδρομος. Που θα κλείσει μόνιμα για... Μόνιμα θέλω να πω, θα κλείσει τελείως. Ναι, όχι μόνιμα, τελείως. Εκεί πώς δεν πάτε να κάνετε καμία ασφάλεια. Να μας ασφαλίσετε και να σας ασφαλίσετε. Πάτε στο γραφείο λύσης. Μόνο ο ιδιωτικός τομέας δουλεύει σωστά και γρήγορα και όπως πρέπει. Έβλεπα, δείτε εδώ παιδιά με το γραφείο λύσης. Έτσι, τόσο καιρό ξέραμε είναι μόνο η ΔΕΗ, δεν έχουμε... Έρχεται το γραφείο λύσης, σου κάνει τις συμβάσεις με τον Ήρων. Παρουσιάζεται μια διαφορετική κατάσταση. Πάνω το πετρέλαιο, πάνω η ενέργεια, πάνω. Κάνει απευθείας νέες συνεργασίες. Συνεργασία με τη ΔΕΗ. Έχει κάποια προγράμματα που δεν τα έχει κανένας άλλος. Συνεργασία με τη Zenith. Δεν ξέρω με πότε. Κρατάει τον Ήρων. Πας εκεί πέρα θέλω να πω και προσωποποιείς τις ανάγκες σου και σου λέει φίλε, θα πας εδώ, θα πας εκεί, θα πας στην τάδε, θα πας στην τάδε εταιρεία. Δεν είναι απόλυτο ότι είσαι σε μια εταιρεία. Ότι είσαι σε μια εταιρεία και μπας περιπτώσει τελείωσες και τα βρήκες όλα και τα έκανες όλα και είναι το καλύτερο. Λοιπόν, με μπουζουκάκι θα κλείσουμε. Ναι, το γραφείο λύσης είναι παιδιά εκεί στο γραφείο το, εκεί στην αρχή της Καλαμπόκα. Της Καλοπλήτου, συγγνώμη, αυτές τις μπερδεύω πάντα. Είναι στην αρχή της Καλοπλήτου. Είναι το γραφείο λύσης. Το γραφείο με τον Κώστα τον Τζάκο και τη Μαρία τη Φράγκου. Λοιπόν, θα πάτε εκεί πέρα, θα βρείτε τις λύσεις σας. Μπορείτε να κάνετε κάθε εργασία που έχει να κάνει με τη ΔΕΗ. Να αλλάξετε όνομα, να πληρώσετε. Να πληρώσετε και άλλες υποχρεώσεις σας που έχετε σε μια άλλη πόλη. Δεν ξέρω, κανένα ενίκιο, κανένα ρεύμα, οτιδήποτε. Λοιπόν, εξυπηρετικότατα τα παιδιά και θα σας κατατοπίσουν. Λοιπόν, να κλείσουμε εμείς εδώ. Για άλλη μια φορά στο πάρουν απόφαση στην Ελλάδα και ας κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για τον ελληνικό πολιτισμό. Ας μην ξαναπάμε στη Eurovision. Γιατί παιδιά, αυτά είναι τα παραδείγματα που δίνουμε στα παιδιά μας. Τα παραδείγματα και τα πρότυπα. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ την καλημέρα μου. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου, αύριο την ίδια ώρα και πάλι εδώ. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό και στις άλλες ομάδες που παίζουν σήμερα τους αγώνες.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 2271 920.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν απειλές σε έναν πόλεμο νεύρων και φθοράς για την επιβολή των όρων που θα τερματίσουν τη σύγκρουση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την επίσκεψή του στην Κίνα, ανέφερε ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τσινπινγκ, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Πανελλαδική απεργία σήμερα σε όλο το δημόσιο τομέα. Από την ΑΔΔΗ, η απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει προμετωπίδα τα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Άλλη μία επιτυχία πιστώνεται η καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου μας και το αιμοδυναμικό εργαστήριο που έσωσε χθες 62χρονη τουρίστρια επιβαίνουσα σε κρουαζιερόπλοιο, η οποία υπέστη ανακοπή σε έδαφος εμφράγματος μυοκαρδίου την ώρα που το κρουαζιερόπλοιο βρισκόταν μεταξύ Λίμνου Μυτιλίνης. Η γιατρός του πλοίου με τη χρήση απεινιδωτή την επανέφερε στη ζωή, κρίνοντας σωστά ότι έχριζε αμέσως επεμβάσεων πρωτογενούς αγκιοπλαστικής που σε όλο το Αιγαίο γίνεται 24 ώρες το 24ωρο στο νοσοκομείο της Χίου. Αμέσως έσπευσε στο κρουαζιερόπλοιο το Super Puma που εδρεύει επίσης στη Χίου και στις 6:05 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο, ενώ ήδη ετοιμάζονταν οι καρδιολόγοι του Σκυλίτσιου για τη σχετική επέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και η ασθενής νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή εκτός κινδύνου σε θάλαμο της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου μας. Εκτός προκήρυξης ιατρών κλάδου ΕΣΥ της 8ης Μαΐου έμειναν οι θέσεις μαιευτικής, γυναικολογίας και ορθοπαιδικής στο νοσοκομείο της Χίου, με τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου να εκφράζει τον προβληματισμό του και την ανησυχία του, σημειώντας ότι η μαιευτική κλινική του νοσοκομείου λειτουργεί σήμερα με 2 μόνο ιατρούς, ενώ πολύ σύντομα ένας εξ αυτών πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Ο Ιατρικός Σύλλογος ζητάει από το Υπουργείο Υγείας να λάβει υπόψη του τα ανωτέρα και να επανεξετάσει άμεσα την απόφαση, προχωρώντας στην προσθήκη των 2 επιπλέον θέσεων, οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου της Χίου. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής, τονίζοντας μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση. Στις 12 Μαΐου 2026 συμπληρώθηκαν 9 ολόκληροι μήνες από τη μεγάλη καταστροφή της 12ης Αυγούστου στην Αμανή. 9 μήνες γεμάτοι υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια.

Σύμβουλο του Υπουργείου, ενώ από την πλευρά του Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας τόνισε ότι αυτό που ζητούν από τον εργολάβο είναι η επιτάχυνση των εργασιών. Είναι απαράδεκτο ένα έργο στην καρδιά της πόλης να κάνει να ολοκληρωθεί 3,5 χρόνια, επεσήμανε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μειοψηφίας Βασίλης Μυριαγκός, λέγοντας σκοπτικά «ας δοθεί παράταση επαόριστον». Πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών. Είχαμε πάνω από το νησί μας χθες, 4 λεπτά πριν τις 10 το πρωί, στο πλαίσιο των ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, καταιγής και πολύφημος. Οι ασκήσεις συνεχίζονται και συμμετέχουν σε αυτές μέσα από όλους τους κλάδους, με έμφαση στα αντιεροπορικά συστήματα και τα μέσα ηλεκτρονικού πολέμου. Την 5η 14 Μαΐου θα διεξαχθούν στην περιοχή της Βολισσού Ακτή Μάναγρου ασκήσεις μεταστρατευμάτων στο πλαίσιο της Εθνικής Διακλαδικής Ασκήσεως Καταιγής 2026. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή η κίνηση ατόμων, κολυμβητών, αλέων και σκαφών προς αποφυγή ατυχημάτων. Επιπρόσθετα θα υφίστανται περιορισμοί κινήσεων καθώς και ελεγχόμενη πρόσβαση στο χώρο για λόγους ασφάλειας. Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Σιδώρου θα είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του πρωτομάρτυρα της Χίου, μιας και στο συγκεκριμένο προσκύνημα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Παραμονή της εορτής σήμερα Τετάρτη θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα μέγας αρχιερατικός εσπερινός, ενώ την 5η 14 Μαΐου στις 7 το πρωί θα τελεστεί αρχιερατικός όρθρος και στη συνέχεια αρχιερατική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει στις 10.30 το πρωί λιτανία του Ιερού Λειψάνου από το Ηρώον στην πόλη της Χίου μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Το Ιερού Λειψάνου του Αγίου θα βρίσκεται στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική όλη την εβδομάδα. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡΤ Αυλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα χωριά Βαβίλ, Θολό Ποτάμι, Ανέμονας Καλυμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου συνεχίζει τις εκδηλώσεις παρουσιάσεις των μουσικών του συνόλων σήμερα και αύριο 5η στις 8 το βράδυ στο Ομήριο. Αύριο 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός σήμερα σε 7 το απόγευμα, όρθρος και εν συνεχεία η θεία λειτουργία αύριο το πρωί. Ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανώλης, ιερέας της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητρόπολης και ο ιερέας του ναού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτριος Ντούλης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος διοργανώνει έκθεση κεντήματος ζωγραφικής, κεραμικής, πυλογλυπτικής των πολιτιστικών του εργαστηρίων για την περίοδο 2025-2026, στα οποία δίδαξαν αντίστοιχα η Χριστίνα Μαυρονικόλα, Τόνια Λαδάκη και Δέσποινα Καλαγιά. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Ομήριο, τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα. Η έκθεση θα λειτουργεί μέχρι και την Κυριακή 24 Μαΐου, ημέρες και ώρες λειτουργίας του Ομηρίου. Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός? Παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη αύριο 5η στην Αλήθεια TV. 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπους μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Σάββατο 16 Μαΐου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά.
Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης. Το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλληνα, με

0: εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κύησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την πατρίδα Μέχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στισαλισμών της πατρίδας, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και τον χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Στη βραδιά συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλαισιωμένα από μία πλειάδα καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, η διάθεση των δελτίων εισόδου πραγματοποιείται από την υποδοχή του Ομηρίου. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου και του Δημοχείου. «Ένα καράβι από τα ψαρά» είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού από την Παιδική Χοροδία και το Μουσικό Εργαστήρι Παραδοσιακών Οργάνων Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Παναγία Νέα Μονίτισσα οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήρι του Οικογενειακού μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου Παναγίας Ευρετήτης 4α στο Βαρβάση. Στο εργαστήρι, γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη κατασκευή, μεταμορφώνοντας το μαστιχόδεντρο σε ένα συμβολικό οικογενειακό δέντρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212-10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά 2024-2025» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φήβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φήβων στοιχείο». Τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας την Τετάρτη 20 Μαΐου 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Με γκολ της χιώτισσας Πολύστριας Ελένης Κανετίδου στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ο Εθνικός νίκησε με 11-10 τον Άλυμο στον Πειραιά για τον δεύτερο αγώνα των προημιτελικών της Water Polo League γυναικών και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Η χιώτισσα Πολύστρια ήταν πρώτη σκόρε της ομάδας της με 4 γκολ. Στον άλλο αγώνα των προημιτελικών, ο ΠΑΟΚ νίκησε στη Θεσσαλονίκη με 13-11 την Γλυφάδα, ισοβαρίζοντας τη σειρά με τον τρίτο και καθοριστικό αγώνα να διεξάγεται την Παρασκευή στη Γλυφάδα. 2 μετάλλια κατέκτησαν οι αθλητές και οι αθλήτριες του Αθλητικού Ομίλου Αιγαίου στο Εθνικό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης που έγινε στην Πτολεμαϊδά. Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Ζανίκος ήταν δεύτερος στα 50 μέτρα διπλά πέδιλα, ενώ η ομάδα 4x50 επιφανείας γυναικών με τις Αλεξάνδρα Βουράκη, Αναστασία Μπόη, Ελένη Καλλιόπης Καπινάκη και Μαρκέλα Μπάτσι ήταν τρίτη. Επίσης η χιώτικη ομάδα ήταν τέταρτη στη γενική κατάταξη μεταξύ 25 σωματείων, πέμπτη στις γυναίκες και έκτη στους άνδρες. Τέλος, η Γιάννης Μπαϊνακτάρης στα 50 μέτρα άπνοια και στα 50 μέτρα διπλά πέδιλα και ο Κωνσταντίνος Διαμαντίδης στα 100 μέτρα διπλά πέδιλα πέτυχαν τα όρια συμμετοχής στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Αιωνίδων που θα διεξαχθεί στη Χίο τον προσεχή Ιούνιο. Για τον 10ο όμιλο του διασυλλογικού πρωταθλήματος Στίβου που έγινε το Σαββατοκύριακο στη Χίο, ο Λάμπρος Βολίκας του Εφήβου πρότευσε στα 100 μέτρα με χρόνο 10 δευτερόλεπτα και 63 εκατοστά. Οι αθλητές και οι αθλήτριες του Mongoose Kickboxing και Boxing κατέκτησαν 21 μετάλλια, 15 χρυσά και 6 αργυρά σε αγώνες που έγιναν στη Χαλκίδα. Ο Χιώτικος Σύλλογος πήρε την πρώτη θέση στην κατάταξη των μεταλλίων. Ξεκινούν σήμερα Τετάρτη οι μητελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών. Στις 5.30 το απόγευμα οι Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον αυταθλητικό όμιλο Θημιανών. Στις 7.30 ο Βαόλ θα παίξει με τον ΦΟΒ και οι δύο αγώνες θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου. Για την πρόκριση στον τελικό απαιτούνται 3 νίκες. Οι Ίωνες προηγούνται με 2-0 νίκες, ενώ στο άλλο ζευγάρι οι ομάδες έχουν από 1 νίκη. Σήμερα για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K16 θα παίξουν στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου Πανιώνιος Βαρβασιακός και στα Θημιανά Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Ηρακλής Όμηρος Άτλας. Οι αγώνες αρχίζουν στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή 37 Ελλήνων πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 9 με 10 Μαΐου στην Τουρκία ο ημιμαραθώνιος Τσεσμέ. Διεξήχθησαν αγώνες των 21 χιλιόμετρων, 10 χιλιόμετρων, 5 και 1 χιλιόμετρου με αρκετή ζέστη. Το Σάββατο 9 Μαΐου έγιναν τα απαιτητικά 5,2 χιλιόμετρα με τον Σάβα Σπανούδη να τερματίζει πρώτος με 20,07 και τον Αλέξανδρο Νικολάκη δεύτερο με 20,47. Δεύτερη στις γυναίκες στα 5,2 χιλιόμετρα τερμάτισε η Μαρία Μονιώδη με 24,17. Για πρώτη φορά στη Χίου θα διεξαχθεί τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση το διήμερο 27 και 28 Ιουνίου. Σκακιστές από όλη την Ελλάδα και φυσικά τη Χίου, αλλά και από το εξωτερικό θα συμμετάσχουν σε ένα συναρπαστικό διήμερο γρήγορου σκακιού. Αρχιδιαιτητής ο Δημήτρης Κεφάλας και υπεύθυνος αγώνων ο Γιάννης Προδρόμου. Συνδιοργανωτές είναι ο Μορφωτικός Σύλλογος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος και το Experience Χίος Γραφείο Τουρισμού Δημοχείου. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 83%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς και η υγρασία από 40 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μοσχούρη στην οδό Λεωφόρου 1-56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρόνη στην οδό Δημοκρατίας 16, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τσιλίμη στην Απλοταριάς 22. Στο Βροντάδε διημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1647, προσπάθεια των Βενετών να επανακαταλάβουν τη Χίο. Για λόγους προπαρασκευής, ο Βενετός μοίραρχος Ιωάννης Βαπτιστής Γρημάνης καταλαμβάνει το φρούριο του Τσεσμέ. Σαν σήμερα στοιχείο το 1957, νέα επίσκεψη του βασιλιά Παύλου και της Φρυδερίκης για τη θεμελίωση του εργατικού κέντρου. Σαν σήμερα στοιχείο το 2001, στο Μελανιός για τον εορτασμό του Ολοκαυτώματος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη, πάρτε τιμών στο μάρκετιν. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Παγκάσιο φιλέτο κολύμπι, συσκευασία 800 γραμμαρίων, 2,99. Πεντανόστιμο ελληνικό λευκό αγελαδινό, 4,99 το κιλό. Εξαιρετική μοτσαρέλα για τοστ, 5,99 το κιλό. Και σούπερ τιμή! Λακταριστή γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 4,99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα μάρκετιν. Αξίζει να πας.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Διαβάστε την αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και αν εκτός από αεροδρόμιο μείνουμε και χωρίς Στελωνείο. Τακτική δημοτική κήπου και στο αεροδρόμιο. Πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο Χίου. Ο Θόλος μας στοίχησε μόνο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ψεκαζόμαστε και εδώ για τον αυθόδη πυρετό. Παντελής Βρουλής, ο Ταχιάος λέει ψέματα. Η γεωθερμία, ξεπαγώνουν επενδύσεις και για την Νότια Χίο. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη τηλεπικαιρότητα. Ηχηρή παρέμβαση Κοσμίδη για λύση στο θέμα των λεωφορείων. ΔΕΠ Χίου, κάντε καταγγελίες για το καπέλο από τα διαγνωστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κλέβει με τις χρεώσεις των διαγνωστικών κέντρων. Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Μεγάλου Σαραπιού. Από το 2019 ηχείωσε τροχιά ανάπτυξης, αντιμετώπιση μεταναστευτικού, Visa Express, επενδύσεις, αναβάθμιση πυλών εισόδου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πυργή Χίου, ένα χωριό αληθινή ζωγραφιά. Νέος κύκλος στη λέσχη ανάγνωσης του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα». Από τη Χίο ξεκίνησε το ταξίδι του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα. Αντώνης Μυριακός στα νέα, μεγάλωσα με πολύ αγάπη αλλά και συναισθηματική αστάθεια. Οι επιτυχώντες στη Μούσα Ελληνική. Οι Νούσες ύμνησαν τη λογοτεχνική προσφορά του Ηλία Βενέζη. Διαβάστε στη Στήλη Οικονομία. Βράβευση συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων στα Tourism Awards 2026. Καταφέραμε να κλείσουμε με κέρδη τη Διανό. Αλλάζει τις κυκλοφοριακές μας συνήθειες το ράλι στα κάψιμα. Μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρξει λύση για τις εργατικές κατοικίες. Διαβάστε στη Στήλη Απόψεις. Με 4 ψέματα κλείνουν τους συνεταιρισμούς του Σταύρου Βαρβάκη και του Στρατή Κακαρίνου. 2 παραφωνίες, μία απορία και ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα του κήπου του Χρήστου Παπαχρήστου. Η επαναφορά της θανατικής ποινής του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Παιδική σταθμή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑΜΕΑ του Αργύρη Γιαμά. Για το βιβλίο Απούσα του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Εκδήλωση για καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης όγκων και μοριακή επιτήρηση παθογόνων. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
5: Η βαθύτερη δομή της ύλης. Αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξιτάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελείται ο κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή Ελεοφόρο. Το ρολόι δείχνει ήδη 8 λεπτά μετά τις 10 και μισή ώρα. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 11 και μισή.

ένα ξέρω να πω εγώ ότι ένας κόσμος ο οποίος οδηγεί τα παιδιά του στην αυτοκτονία είναι ένας αποτυχισμένος κόσμος, είναι ένας κόσμος με σαπίλα, ένας κόσμος που το μόνο που του χρειάζεται είναι αυτά τα 17χρονα παιδιά να τον γκρεμίσουν στην θέμελα. Δεν θα διαβάσουμε την επιστολή, δεν θα διαβάσουμε το γράμμα. Απλώς θα αναρωτηθούμε αν αυτός ο κόσμος δεν είναι για αυτά τα 17χρονα παιδιά, τότε για ποιον είναι. Λοιπόν, να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι αυτό που έκαναν τα δύο κορίτσια δεν πρέπει να αφήσει κανέναν άνθρωπο. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν μία στοιχειώδη νοημοσύνη, μία στοιχειώδη ανθρωπιά, μία στοιχειώδη συνείδηση να κοιμάται από εδώ και πέρα ήσυχος.

λοιπόν που πενθούμε, γιατί πρέπει όλη η χώρα να πενθεί για αυτά τα δύο κορίτσια, για τη ζωή όλων των παιδιών μας. Σήμερα λοιπόν ας αποφασίσουμε να δούμε κάπως διαφορετικά τα πράγματα, μήπως και αλλάξει τελικά αυτός ο κόσμος. Πρωινή Λοφόρος, κυρίες και κύριοι, πάμε στην επικαιρότητα και πάμε στην 24ωρη απεργία που έχουμε σήμερα από την ΑΔΔΗ. Νεκρώνει το δημόσιο σήμερα. Νοσοκομεία, σχολεία, εφορίες, δήμοι θα υπολειτουργήσουν, γιατί έχουμε και αυτούς που δεν συμμετέχουν στην απεργία, τους απεργοσπάστες, οι οποίοι βέβαια καρπώνονται μετά ό,τι έχουν κερδίσει οι εργαζόμενοι που βγαίνουν στους δρόμους και αγωνίζονται. Όλοι λοιπόν όσοι συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση αντιδρούν στις σχεδιαζόμενες αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο, διεκδικούν οικονομικές ανάσες. Απεργιακές συγκεντρώσεις έχουμε σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών, το ίδιο και εδώ, ξεκινάει τώρα. Δέκα είναι τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων, να ξέρουμε και τους λόγους και να ξέρουμε και όλας ότι όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν χάνουν το μεροκάματο. Γιατί ακούμε και διάφορα. Λοιπόν, οι ΑΔΔΗ, οι δημόσιοι υπάλληλοι, διεκδικούν σήμερα αυξήσεις στους μισθούς, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, θωράκιση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας, κατάργηση της αφοράς 2% υπέρ της ανεργίας, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της περίοδου 2016-2017, αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ, ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κυρίως σε υγεία, παιδεία και πρόνοια, αύξηση της χρηματοδότησης για το ΕΣΥ, απόσυρση του νέου πειθαρχικού δικαίου και προστασία των δημόσιων αγαθών από ιδιωτικοποίησης.

0: Στη Μέση Ανατολή τώρα, σε νέα κλιμάκωση ρητορικής του κατά της Τεχεράνης, προχώρησε σήμερα Τετάρτη ο Αμερικανός Πρόεδρος με μια δήλωση που αναμένεται να προκαλέσει τριγμούς στις διεθνείς ισορροπίες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να κλείσουν το κεφάλαιο Ιράν, είτε μέσω διπλωματίας είτε μέσω στρατιωτικής ισχύως. Λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε για μία ακόμη φορά: ή θα κάνουν το σωστό και θα αποδεχθούν τους όρους μας για τον τερματισμό του πολέμου και του πυρηνικού τους προγράμματος, ή θα ολοκληρώσουμε εμείς τη δουλειά, δήλωσε χαρακτηριστικά.
1: Ουρνιάζει και σε θέλει. Πίναμε κι ήταν σαν να είχαμε παρέα.
0: Θα πάμε στη Eurovision, αλλά όχι να ασχοληθούμε με τον Ακύλα.
1: Έδωσε σωστά τελευταία σου τα.
0: Θα πάμε στη Eurovision.
1: Όπου έδιωχνει τροχέα.
0: Με τα βλέμματα όλων στην παρουσία εκεί του Ισραήλ στο διαγωνισμό.
1: Πως το παράσιμο έχει όποιος αγαπήσει. Και πώς δεν ζήτησες εκεί.
0: Με το που ολοκληρώθηκε η χθεσινή παρουσίαση του τραγουδιού του Ισραήλ, ακούστηκαν έντονα γιουχαίσματα από αποδοκιμασίες από ένα μεγάλο μέρος των παρευρισκόμενων, κάτι που δείχνει ότι ακόμα και αυτός ο κόσμος και αυτός ο κόσμος της Eurovision δεν νομιμοποιεί την παρουσία του κράτους αυτού στο διαγωνισμό.

0: Διάκοπα απ' τα χείλη μας καπνός. Εσύ ποτέ σου δεν μπορεί.
1: Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση για να δείξει ότι τίποτα από αυτά δεν έγινε, έβαλε εκείνα τα γνωστά ψεύτικα χειροκροτήματα που χρησιμοποιούν.
0: Σου στον καθρέφτη σου μπροστά, πάντα ορκιζόσουν σε μια πρόβλεπτη χαρά που να κυλάει σαν το κράσι και σαν το κι.
1: Να πούμε ότι όταν πάρθηκε η απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση να συμμετέχει και το Ισραήλ, 5 χώρες αποσύρθηκαν από το διαγωνισμό ως ένδειξη διαμαρτυρίας και αυτές είναι η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ολλανδία.

10 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε και θα δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Νόμιση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

πρώτο λοιπόν Ράδιο Αλήθεια και στη συνέχεια πάμε στις εφημερίδες. Πάμε να δούμε τα θέματα που φιλοξενούνται σήμερα στην κάθε αθηναϊκή εφημερίδα. Η καθημερινή μπροστά μας, δίκες εξπρές για βουλευτές, στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια. Το τουρκικό νομοσχέδιο αφορά το Αιγαίο δεν περιλαμβάνει χάρτες. Νίκος Δένδια, το ντρόν στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Ηλεκτρονικό μάτι της ΑΔΕ στα φορτηγά και στα φορτία τους. Νέο όπλο κατά του καρκίνου στο πάγκρεας παρατείνει τη ζωή των ασθενών. Πώς βαθμολογούν οι τουρίστες, υπηρεσίες και υποδομές, τι δείχνει νέα έρευνα. Πάντως, αν προλάβουμε θα τη δούμε αυτήν την έρευνα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η αξιολόγηση στους δημόσιους χώρους πέφτει χαμηλά.

0: πάμε στα νέα, πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Γιατί? Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλο, τον μισητό εαυτό τους. Οι πανελλαδικές, η κατάθλιψη, το άγχος για το μέλλον, οι σχέσεις με γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αδιέξοδο. Οδηγίες προς χιλιάδες ιδιοκτήτες για τα κίνητα αν είναι λάθος το Ευανδόν. Χρηματοδότηση πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το καλώδιο, οι αποφάσεις στην Κύπρο. ΑΕΗ εν έτη 2026, πληγή, κατάρα και μία θώωση, άγριο ξύλο στο απειθή, τα θώοι όσοι διαπόμπευαν τον Μπουραντώνη. Λέων 14ος ο αντισυμβατικός όταν ο Πάπας φοράει αθλητικά. Κάνες πρεμιέρα χωρίς χολιγουντιανή λάμψη. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο και δέκο. Βρυξέλλες, μέχρονο καθυστέρηση η αντίδραση δένδια για το ουκρανικό ντρόουν. Το σπαρακτικό σημείωμα που στοιχιώνει την κοινωνία. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Άγριο ξύλο στο Απειθήτα, αντιεξουσιαστές με ρόπαλα κατά φοιτητών 7 στο νοσοκομείο. Άρχισε το lifting στους ιστορικούς σειρμούς στο ΙΣΑΠ, σύνολο 14. Νέος ο ΠΚΕΠΕ, πότε θα πληρωθούν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ στα 3.422.190 δικαιούχοι. Μεταναστευτικό αυστηρή, βιομετρική έλεγχη και άσυλο χωρίς παραθυράκια. Η εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν. Στοιχεία κόμμα. Σε ποσοστά απορρόφησης, 4 μήνες μέχρι τη λήξη του προγράμματος παραμένει αχρησιμοποιητό το 45% των πόρων. Στο σκέλος των δανείων η χρήση πόρων για πάγιο κεφάλαιο και κεφαλαιακές μεταβιβάσεις είναι 0%. Υγεία, γιατροί και νοσηλευτές εκτός των ορίων αντοχής τους. Φωνικές επιθέσεις σε Απειθήτα και Παδά, πώς θα κλείσει ο κύκλος της παράλογης βίας. Ευρωβουλευτές ανέτοιμοι, η Ελλάδα για το σύμφωνο μετανάστευσης. Τραμπ και Νετανιάχου στείνουν Imperium στην Ονδούρα. Πάμε στο ριζοσπάστη, οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους. Σήμερα οι φοιτητικές εκλογές σε όλη τη χώρα, πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά. Εργαζόμενοι στο δημόσιο, σήμερα η απεργία για αυξήσεις στους μισθούς, λεφτά για υγεία και παιδεία. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενισχύεται η πολεμική επιχείρηση Ασπίδες στην Έρυθρα. Συγκλονίζει το γράμμα 17χρονος που έκανε βωτιά στο κενό με συνομήλικη φίλη της. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτικού προσωπικού, να δυναμώσει ο αγώνας για αποκλειστικά κρατικό δωρεάν σύστημα υγείας. Πρώτο πλωτό ντρόουν στην Ελλάδα ουκρανικής προέλευσης, ομολογεί τώρα η κυβέρνηση. Συνεχίζουμε με τον ελεύθερο τύπο. Σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών. Τραγωδία στην Ηλιούπολη πάγωσε το Πανελλήνιο. Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις, τι προβλέπει η διάταξη για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγονιών, με απόφαση του ΟΣΕ. Βεντέτα μεταξύ αντιεξουσιαστών ΕΑΚ, επιδρομή Μπαχαλάκηδων στο Απειθήτα με 7 τραυματίες και σκηνές χάους. Το μανιφέστο άλματα προόδου στο κράτος δικαίου, βαριά εκτεθειμένοι Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου και λοιπά πολιτικά άκρα. Πάμε. Πάμε στην κόντρα. Άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμη και πριν την οργανωτική του συγκρότηση. Ο Νέας Φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Σοκ από την ανίποτη τραγωδία με τις δύο 17χρονες, η βουτιά θανάτου, το μεγάλο γιατί και οι μαρτυρίες που συγκλονίζουν. Από κόσκινο επιδόματα και απαλλαγές ένφια. Παραλύει σήμερα η χώρα 24 ώρη απεργία της ΑΔΔΗ. Πόλεμος ΗΠΑ Ιράν, SOS εκπέμπει ο ΙΕ για επισυντηστική κρίση. Χανταϊός, δραματική εξέλιξη στο πλοίο με τη λάθος διάγνωση σε επιβάτη που ήδη νοσεί. Πάμε στην εστία. Κυβέρνησης για το άσυλο δεν εγγυάται την νομιμότητα. Αθώοι κατηγορούμενοι για το κρέμασμα του Πρετάνιου στη ΣΑΣΟΕ. Η αναρχία και η βία ζουν και βασιλεύουν στα ελληνικά ΑΕΗ. Λάθη κάνεις και στη νίκη. Δυσανεξία της Νέας Δημοκρατίας στην αυτοκριτική και στην εσωκομματική δημοκρατία. Τουρκικά στενά τα Δαρδανέλια, σε θεατρικό στην πρωτεύουσα ονειρικός κόσμος του Μανώλη Χιώτη. Πάμε στην Political. Οι Τούρκοι πυροβολούν τη Ζαχαράκη, στο στόχαστρο υπουργός παιδείας, επειδή τιμά τη μνήμη της γενοκτονίας των ποντίων στα σχολεία. Νέος ο ΠΚΕΠΕ, 4 δικλείδες ασφαλείας για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Τα 27 χτυπήματα της συμμορίας των 8 στη ληστεία στην Τιθωρέα. Πάμε και στη Δημοκρατία. Εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι. Η αποστολή οπλισμένου θαλάσσιου ντρόνου στο Ιόνιο αποτελεί πράξη πολέμου εναντίον μας. Ο Γεραπετρίτης στηρίζει Αλβανία και Σκόπια παρά το ανθεληνικό τους παραλήρημα. Συμβουλές ειδικών, η πίεση οδηγεί στην αυτοκτονία τα παιδιά μας, κορυφή του παγόβουν η βουτιά των δύο 17χρονων στο κενό, νέα έκτροπα βασίλεια ανομία στο πανεπιστήμια παρά της μεγαλοστομίας Μητσοτάκη. Πάμε και στα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων, είναι αυτεμπορική μπροστά μας. Η νέα προεξόφληση αφορά μνημονιακά δάνεια, οι καταβολές θα γίνουν φέτος, 40 δισεκατομμύρια τα διαθέσιμα. ΑΔΕ, νέο κύμα πληστηριασμών ακινήτων για χρέη προς το δημόσιο. Νέο μέτωπο με την Κούβα ανοίγει ο Τραμπ. Χανταϊός, αυξήθηκαν σε 11 τα κρούσματα, καθησυχάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Και στην Ουάνα Βόης, κύριε Δέμβια, συγγνώμη που δεν είμαστε ηλίθιοι. Επιτέλους, ανακαλύψατε ότι το πολεμικό ντρόουν είναι ουκρανικό. Πήγε για Survivor, γυρίζει ακροτηριασμένος, σκανδαλώδης η έλλειψη μέτρων ασφαλείας στο παιχνίδι Αλαφούζου Ατζούν. Δημοσκόπηση, στο 3,6% το οξυγόνο σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα, κάτω από το 20% η Νέα Δημοκρατία. Πάμε όμως στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις 3 λεπτά μετά τις 11 η ώρα.
1: Sky 100,3.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Αρδιτού, στην Βασιλής Σοφίας από τη Ριγίλης προς την Βουλή, στην κάθοδο της Ελεοφόρου Αλεξάνδρας κατά μήκος του πεδίου του Άρεως και του 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. 24 ώρες πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ με συγκέντρωση αυτή την ώρα στην πλατεία Κλαφθμόνος. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία λειτουργούν κανονικά. Στην απεργία της ΑΔΔ συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφορικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν εχθές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Υπογράμμισε την ανάγκη να τρέξουν πιο γρήγορα τα μέτρα πρόληψης, όπως οι κάμερες και τα τουρνικέ, αλλά και να συνεχίσει να παίρνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων όπου δεν υπάρχει κίνδυνος και να τους πηγαίνει σε γειτονιές ή κάποια πανεπιστήμια. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η Ακαδημαϊκή Κοινότητα, Πολιτεία, Αστυνομικές και Δικαστικές Αρχές και Κοινωνία των Πολιτών, πρέπει ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας τοποθετήσεις να είμαστε μια γροθιά απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Τόνισε ότι στα επεισόδια που είχαμε χθες στα δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα είχαμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών δύο μειοψηφικών ομάδων. Αντιοξιαστές από τη μια πλευρά και αριστεριστές από την άλλη. Στο ερώτημα πώς κατάφεραν να μπουν στον χώρο του Πανεπιστημίου, ο κ. Παπαϊωάννου διευκρίνησε ότι από την ενημέρωση που έλαβε ο ίδιος επρόκειτο για άτομα που έχουν τη φοιτητική ιδιότητα. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητά πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπος και κάμερες ασφαλείας, τόνισε νωρίτερα στο σταθμό μας ο αντιπρίτανος αρτηλίου Πανεπιστημίου Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Υπογράμμισε πάντως ότι υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας που έχει συμβιβαστεί με αυτά τα φαινόμενα βίας, προσθέτοντας ότι πρέπει να πάρουν θέση και να αντιδράσουν. Βρέφος 7 μήνων έχασε τη ζωή του στην Κρήτη μετά από σοβαρή λίμωξη του αναπνευστικού. Το μωρό βρισκόταν για διακοπές στα Χανιά μαζί με τους ανδρούς γονείς του όταν παρουσίασε πρόβλημα υγείας. Οι γονείς του το μετέφεραν στο νοσοκομείο της πόλης, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και επειδή το βρέφος αντιμετώπιζε εκγενετής προβλήματα υγείας, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Χιλιάδες ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι καρπώνονταν επιδοτήσεις που προορίζονταν για ανήλικους μαθητές στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομωτινή. Τα κέρδη τους υπολογίζονται ότι ξεπερνούν 451.000 ευρώ μέσα σε μόλις 3 χρόνια. Συνελήφθη ένας 60χρονος και η σύζυγός του που φέρονται ως οι αρχηγοί της οργάνωσης και 3 ακόμη μέλη. Μια 28χρονη διευθύντρια, η οποία βρισκόταν σε αναρωτική αιδία λόγω εγκυμοσύνης, καθώς και δύο γυναίκες εκπαιδευτικής ηλικίας 26-27 ετών. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στην Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Καθημερινή, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φτάνουν βουλευτές στις κάλπες έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Εν μέσω πολιτικής κρίσης, η κυβέρνηση του

0: ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των ΗΠΑ της Αμερικής. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.
2: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι κούκι κράμι, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή

0: έχεις στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν απειλές, έναν πόλεμο νεύρων και φθοράς για την επιβολή των όρων που θα τερματίζουν τη σύγκρουση. Πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα σήμερα Τετάρτη από την ΑΔΔΗ με αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Άλλη μια επιτυχία της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Χίου και του αιμοδυναμικού εργαστηρίου του που έσωσε χθες 62χρονη τουρίστρια επιβαίνουσα σε κρουαζιερόπλοιο, η οποία υπέστη ανακοπή σε έδαφος εμφράγματος μυοκαρδίου την ώρα που το κρουαζιερόπλοιο βρίσκονταν μεταξύ Λίμνου Μυτιλίνης. Εκτός προκήρυξης ιατρών κλάδου ΕΣΥ της 8ης Μαΐου έμειναν οι θέσεις μαιευτικής γυναικολογίας και ορθοπαιδικής στο νοσοκομείο Χίου με τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου να εκφράζει τον προβληματισμό του και την ανησυχία του, σημειώνοντας ότι η μαιευτική κλινική του νοσοκομείου λειτουργεί σήμερα με 2 μόνο ιατρούς, ενώ πολύ σύντομα ένας εξ αυτών πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Υπομονή μας έχει τελειώσει, αναφέρει μεταξύ άλλων η Επιτροπή Υπεράσπιση της Αμανής σε ανακοίνωσή της, αφού έχουν περάσει 9 μήνες γεμάτοι υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. Νέα παράταση του έργου του Δημοτικού Κήπου Χίου ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Χίου με καταληκτική ημερομηνία την 6η Ιουνίου. Πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών είχαμε χθες πάνω από το νησί μας στις 9:56 πρώτα λεπτά στο πλαίσιο των ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας καταιγής και πολυθυμός. Αύριο 5η 14 Μαΐου θα διεξαχθούν στην περιοχή της Βολισσού, στην ακτή Μάναγρου, ασκήσεις μεταστρατευμάτων στο πλαίσιο της Εθνικής Διακλαδικής Ασκήσεως καταιγής 26. Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Σιδωρού θα είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του πρωτομάρτυρα της Χίου, μιας και στο συγκεκριμένο προσκύνημα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Σήμερα Τετάρτη, παραμονή της εορτής, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Αύριο 5η 7 το πρωί θα τελεστεί αρχιερατικός όρθρος και σε συνέχεια αρχιερατική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει στις 10:30 το πρωί η λιτανία του Ιερού Λιψάνου από το Ιερόν στην πόλη της Χίου μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών, θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡ, Ταβλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονας Καλυμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου συνεχίζει τις εκδηλώσεις παρουσιάσεις των μουσικών συνόλων του σήμερα και αύριο 5η 8 το βράδυ στο Μύριο. Αύριο 5η γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετρογοκίνου Κάμπου πλαισίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός σήμερα σε 7 το απόγευμα, όρθρος και στη συνεχεία και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία αύριο 5η 7 το πρωί. Το απόγευμα της 5ης στις 7 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος διοργανώνει έκθεση κεντήματος ζωγραφικής κεραμικής πυλογλυπτικής των πολιτιστικών του εργαστηρίων για την περίοδο 2025-2026 στο Μύριο. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 16 Μαΐου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευτά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτη σκίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Τίτλος της παράστασης «Στην πατρίδα μέχασα», είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Η διάθεση των δελτίων εισόδου πραγματοποιείται από την υποδοχή του Ομηρίου. «Ένα καράβι από τα ψαρά» είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί το Σάββατο σε 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού από την παιδική χοροδία και το μουσικό εργαστήρι παραδοσιακών οργάνων Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός, σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτισσα, οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι «Το Οικογενειακό Μου Δέντρο» την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην Οδό Παναγίας Ευρετής 4α. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχα στο τηλέφωνο 22 710 72 212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025 τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 83%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτική 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 40 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
2: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο? Εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα?

0: Θέλετε και πλοίο?
1: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
0: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
1: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
2: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι, και είχαμε δει στο πρώτο μέρος της εκπομπής πώς, με τι βαθμό, μάλλον διαβάσαμε ότι βαθμολόγησαν οι τουρίστες στην Αθήνα. Για να δούμε λοιπόν τώρα με τι βαθμό τη βαθμολόγησαν, εάν θα τη σύστησαν σε κάποιους φίλους τους. Πάντως φαίνεται ότι η Αθήνα και η Αττική διατηρούν ισχυρή θέση στον τουριστικό χάρτη και μάλιστα με υψηλή συνολική ικανοποίηση. Βαθμολογούν με 8,4 την Αθήνα επί του συνόλου των ερωτήσεων που αφορούσαν την ασφάλεια στην πόλη. Με 6,8 για τις πληροφορίες που υπάρχουν για τις εκδηλώσεις. Με 6,6 για τη δημόσια καθαριότητα. Με 6,4 με την κατάσταση που επικρατεί με το θόρυβο, 8,9 δίνουν στα ξενοδοχεία, 8,8 στη συμπεριφορά των κατοίκων και στα καταστήματα 8,4%. Μάλιστα το 97% απάντησε θετικά στην ερώτηση αν θα συστήρατε την Αθήνα σε τρίτους. Ο συνολικός βαθμός ικανοποίησης ανέρχεται στο 81% και το 88% απάντησε ότι θα την επισκεπτόταν πάλι ξανά την πόλη. Ενώ το ισχυρότερο πλεονέκτημα του προορισμού παραμένει ο πολιτισμός με βαθμολογία 9,2%.

οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η επίσκεψή τους στην Αθήνα τους έκαναν να αισθανθούν πολιτιστικά εμπλουτισμένοι, ενώ το 43% αισθάνθηκαν χαρά, 30% χαλάρωση, 25% έμπνευση.

Η Αθήνα είναι ένας φιλόξενος προορισμός, με το 81% των τουριστών να θεωρεί την πόλη φιλόξενη για όλους τους επισκέπτες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, εθνότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αναπηρίας.

θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε πώς συγκρίνουν την Αθήνα με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. 11 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και ας προσπαθούσουμε όλοι να μην συνηθίσουμε αυτόν τον κόσμο που κάνει νέους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν αντέχουν να ζήσουν σε αυτόν. Να είστε καλά, γεια σας.

0: για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Διαβάστε την αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και αν εκτός από αεροδρόμιο μείνουμε και χωρίς τελωνείο. Τακτική δημοτική κήπου και στο αεροδρόμιο. Πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο Χίου. Ο Θόλος μας τύχησε μόνο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ψεκαζόμαστε και εδώ για τον αυθόδη πυρετό. Παντελής Βρουλής, ο Ταχιάος, λέει ψέματα. Η γεωθερμία, ξεπαγώνουν επενδύσεις και για την Νότια Χίο. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Ιχυρή παρέμβαση Κοσμίδη για λύσεις στο θέμα των λεωφορεών. ΔΕΠ Χίου, κάντε καταγγελίες για το καπέλο από τα διαγνωστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κλέβει με τις χρεώσεις των διαγνωστικών κέντρων. Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Μεγάλου Σαραπιού. Από το 2019 ηχείωσε τροχιά ανάπτυξης, αντιμετώπιση μεταναστευτικού, Visa Express, επενδύσεις, αναβάθμιση πυλών εισόδου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πυργή Χίου, ένα χωριό αληθινή ζωγραφιά. Νέος κύκλος στη λέσχη ανάγνωσης του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα». Από τη Χίο ξεκίνησε το ταξίδι του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα. Αντώνης Μυριακός στα νέα, μεγάλωσα με πολύ αγάπη αλλά και συναισθηματική αστάθεια. Οι επιτυχώντες στη Μούσα Ελληνική. Οι νους εσήμνησαν τη λογοτεχνική προσφορά του Ηλία Βενέζη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Βράβευση συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων στα Tourism Awards 2026. Καταφέραμε να κλείσουμε με κέρδη τη Διανό. Αλλάζει τις κυκλοφοριακές μας συνήθειες το ράλι στα κάψιμα. Μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρξει λύση για τις εργατικές κατοικίες. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Με τέσσερα ψέματα κλείνουν τους συνεταιρισμούς του Σταύρου Βαρβάκη και του Στρατή Κακαρινού. Δύο παραφωνίες, μία απορία και ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα του κήπου του Χρήστου Παπαχρήστου. Η επαναφορά της θανατικής ποινής του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Παιδική σταθμή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Αργύρη Γιαμά. Για το βιβλίο «Απούσα» του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Εκδήλωση για καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης όγκων και μοριακή επιτήρηση παθογόνων. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Πού είναι
4: χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
5: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξετάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
4: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοπαλμή. Είναι 13 Μαΐου, Τετάρτη. Και όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.
1: Ζωή μου, αχ, θάλασσα μου σπαθιά.
0: Άντε να δούμε αν μετά την συνάντηση στο Πεκίνο θα μας κάνει και τον Κινέζο Ντόναλντ Τραμπ. Δύο από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, γιατί αυτό είναι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, θα συνομιλήσουν. Τώρα αυτό θα είναι για το καλό του πλανήτη, θα είναι για το κακό του πλανήτη, θα φανεί εκ του αποτελέσματος. Στο βάθος πάντως εννοείται ότι στα ζητούμενα είναι και το μέτωπο στο Ιράν, που παραμένει ανοιχτό και αιμορραγεί. Εν Ελλάδη το θέμα που βλέπουμε αρκετά ψηλά στην επικαιρότητα είναι αυτή η τραγωδία στην Ηλιούπολη με τα δύο κορίτσια 17 ετών, παρακαλώ, που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Ένα τεράστιο γιατί. Το ένα κορίτσι έχει αφήσει και σημείωμα στους γονείς. Η μία δυστυχώς έχασε τη ζωή της, η άλλη δίνει μάχη. Οι υπόλοιποι ασχολούνται με τον Ακύλα και την υποψηφιότητα της Ελλάδας στη Eurovision. Πέρασε στον τελικό το ελληνικό τραγούδι το Σάββατο το βράδυ. Θα δούμε και τις επιδόσεις του. Για μία ακόμη φορά ως κοινωνία έχουμε διχαστεί. Άλλοι είναι υπέρ της Eurovision και της υποψηφιότητας της Ελλάδας συγκεκριμένη, άλλοι είναι κατά. Πώς το πάθαμε?

Η μέρα απεργιακής κινητοποίησης σήμερα στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Απεργιακή συγκέντρωση στην Χίο στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία. Να πούμε ότι εκεί ήταν εμφανής η συμμετοχή σήμερα και των εργαζομένων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα ΚΔΑΠ. Μην ξεχνάμε ότι είναι σε εκκρεμότητα το τι θα γίνει με τους εργαζόμενους με τα προγράμματα ΕΣΠΑ, αν θα έχουμε αλλαγή χειρότερη όσον αφορά τις εργασιακές τους σχέσεις, σε αναφορικά και με το τι επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Να πούμε ότι θα ακούσουμε αποσπάσματα από τις ομιλίες που έγιναν σήμερα στην πλατεία. Εντάξει, η συμμετοχή στην κινητοποίηση κατά τα συνήθειακά δεδομένα, δηλαδή ούτε κατά διάνοια να γεμίσουμε την πλατεία, έτσι το συζητάμε, έστω να πιάσουμε ένα τμήμα της ικανοποιητικά, αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Παραμένουν και στο δημόσιο τομέα τα προβλήματα, διότι πώς να το κάνουμε, δεν βγαίνει το μηνιάτικο για να ζήσεις αξιοπρεπώς.

Στις θετικές ειδήσεις της ημέρας, αυτό που διαβάζουμε και στο αλήθεια.gr και προκάλεσε το πρωί και την παρέμβαση του νέου διοικητή του Σκυλίτσιου, του Βαγγέλη Μελιτζάνη, αναφερόμαστε στην επιτυχία του αιμοδυναμικού εργαστηρίου της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου, όπου μεταφέρθηκε χθες μια 62χρονη τουρίστρια που ήταν σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Η γυναίκα υπέστη ανακοπή την ώρα που το κρουαζιερόπλοιο βρισκόταν μεταξύ Λίμνου Μυτιλίνης. Ο γιατρός του πλοίου, με τη χρήση απεινιδωτή, την επανέφερε στη ζωή. Είπε όμως ότι πρέπει να γίνει άμεσα επέμβαση πρωτογενούς αγκιοπλαστικής, που σε όλο το Αιγαίο γίνεται 24 ώρες το 24ωρο στο νοσοκομείο της Αιγαίου. Οπότε μεταφέρθηκε με σούπερ πουμά από το κρουαζιερόπλοιο στο νησί μας και χθες το απόγευμα έγινε και η επέμβαση. Μάλιστα, ο Βαγγέλης ο Μελιτζάνης το πρωί στην παρέμβασή του στο ράδιο Αλήθεια συνεχάρει την ομάδα της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Στην περίπτωση αυτή οι θεράποντες ιατροί ήταν ο Θανάσης Καρτάλης, ο Ισίδωρος Σταυρινούδης και η νοσηλεύτρια Μαρίκα Παφίτη. Λοιπόν, να σας πούμε ότι σήμερα, μιας και πιάσαμε τα θέματα υγείας, θα ακούσουμε και τον Γιάννη τον Γεωργιάδη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Χίου. Ο Ιατρικός Συλλόγος Χίου εξέδωσε χθες ανακοίνωση και λέει ότι στην προκήρυξη για πρόσληψη γιατρών στο νοσοκομείο Χίου, ενώ είχαν ζητηθεί 6 θέσεις, τελικά περιλαμβάνονται 4 και απουσιάζουν από αυτή την προκήρυξη και η θέση γυναικολόγου με φτήρα, αλλά και η θέση ορθοπαιδικού. Είναι δύο ειδικότητες που κατά τον Ιατρικό Σύλλογο πρέπει να προκηρυχθούν και να προσληφθούν γιατροί. Θυμίζουμε ότι προημερών και το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο έχει εκρούσει τον κόδωνα του κινδύνου, ειδικά για την υποστελέχωση της μευτικής κλινικής αλλά και της μονάδας συντατικής θεραπείας. Μάλιστα, σήμερα το πρωί στην παρέμβασή του, ο Βαγγέλης ο Μελιτζάνης στο Γιάννη Τζούμε και στην Ειρήνη Αναγνώστου, είπε ότι παρεμβάσεις όπως αυτή του ΣΕΣΝΟΧ αποτελούν όπλα στα χέρια του για να διεκδικήσει την λύση κάποιων προβλημάτων. Όλα δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Η προσπάθεια είναι εκείνη που μετράει, είπε ο Βαγγέλης Μελιτζάνης, και καταβάλλεται προσπάθεια για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, είπε. Σήμερα στον ιατρικό φάκελο της εκπομπής να σας πούμε ότι περιλαμβάνουμε και την Σμάρα Μπουλαζέρη, την πρόεδρο του Συλλόγου Γλυκιά Διάδραση, διότι έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, ενημέρωση το Σάββατο στην Χίο, που αφορά τον διαβήτη κατά τη διάρκεια της κοίησης. Αφορά πολύ κόσμο το συγκεκριμένο θέμα. Θα μας πει ειδικότερα ποιους αφορά η Σμάρα η Μπουλαζέρη στην συνέχεια της εκπομπής.

0: Επίσης σήμερα στην εκπομπή θα ακούσουμε και τη Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Executive MBA, το οποίο συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής. Η κυρία Μαρία Μαυρή αναφέρεται στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, το οποίο έχει μέχρι στιγμής 250 αποφοιτούς, πτυχιούχους. Και παράλληλα, όπως είπε, ένα από τα πλεονεκτήματά του είναι ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται μέσα σε 12 ημερολογιακούς μήνες. Βέβαια είναι ιδιαίτερα εντατικό, αλλά αποτελεσματικό και ποιοτικό, αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων η κυρία Μαυρή. Πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά.
1: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710 20 920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
6: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια σε ένα θέμα που αφορά τις μανούλες και τις υποψήφιες μανούλες. Με αφορμή την εκδήλωση ενημέρωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείο Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση, με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης. Σάββατο λοιπόν 16 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Μεταξύ άλλων θα μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα η Ευτυχία Κούκου. Η Σμάρο Μπουλαζέρη, πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα και για τους ομιλητές, αλλά και για το συγκεκριμένο αντικείμενο που πραγματεύονται, για να δούμε καταρχάς ποιες αφορά. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί σε κάθε μας εκδήλωση μας φιλοξενείτε και μεταδίδετε την πληροφορία για να έρθει ο κόσμος να ενημερωθεί, και είναι πολύ σημαντικό γιατί πάντα στον κόσμο απευθυνόμαστε. Η συγκεκριμένη εκδήλωση όντως είναι λίγο πιο στοχευμένη, να πούμε, δεν είναι τόσο ανοιχτή όπως συνήθως κάνουμε γενικότερα για τον διαβήτη, αλλά παρόλο που ακούει κάποιος διαβήτη κοίησης και νομίζει ότι αφορά μόνο τις γυναίκες που ο γυναικολόγος και στη συνέχεια ο ενδοκρινολόγος λόγω ορμονικών θεμάτων πάνω στην κοίηση αναπτύσσεται διαβήτης, αυτό το θέμα τελικά αφορά και τις γυναίκες που τεκνοποίησαν και είχαν διαβήτη κοίησης, γιατί αν δεν λάβουν υπόψη τους κάποιους παράγοντες μπορεί στο μέλλον να γίνουν άτομα με διαβήτη τύπου 2, και τις γυναίκες που είναι τώρα σε διαβήτη κοίησης, αλλά και αυτές, όπως και εσείς είπατε, που πρόκειται να τεκνοποιήσουν και έχουν κάποιους επιβαρυντικούς παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν διαβήτη κοίησης. Συν το ότι όταν μιλάμε για διαβήτη κοίησης, συνήθως μιλάμε για τον διαβήτη που αναπτύσσεται κατά την κοίηση και όχι για τον ήδη υπάρχοντα διαβήτη στις γυναίκες. Αν και η κυρία Κούκου που φιλοξενούμε, η οποία είναι διευθύντρια στο νοσοκομείο Έλενας Βενιζέλου στην Αθήνα, καθηγήτρια, είναι από τις πιο κορυφαίες που ασχολούνται με το διαβήτη κοίησης. Εμείς πάντα προσπαθούμε στο νησί να φέρνουμε τους πιο κορυφαίους στο είδος. Θα την συνοδεύσουν στις ομιλίες και οι γυναικολόγοι, ο κύριος Κουμπής, ο κύριος Αργυρούδης, και από το νοσοκομείο μας ο κύριος Φωτεινός, η κυρία Γιασάη, ενδοκρινολόγοι. Θα είναι όλοι όσοι ασχολούνται με τον διαβήτη κοίησης. Γιατί θέλουμε και να προλάβουμε και να ενημερώσουμε και να προστατέψουμε.
1: Πολλές φορές υπάρχει έτσι περίπτωση κάποιες γυναίκες που παρουσιάζουν διαβήτη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μετά να μην εμφανίζουν στις αναλύσεις που κάνουν σάχαρο, αλλά μπορεί να επανέλθει, αυτό μας λέτε, στην πορεία της ζωής τους φυσικά, με τη μορφή φυσικά διαβήτη τύπου 2. Πρέπει επομένως να προσέξουν κάτι.
2: Ναι, ναι, ναι. Ακούστε, όπως είπαμε, ο διαβήτης κοίησης συνήθως έχει από κάτω κάποιο υπόβαθρο.
1: Άρα σου χτυπάει καμπανάκι.
2: Ναι.
1: Αυτό σου
2: μια γυναίκα, μια γυναίκα, παραδείγματος χάρη, που μπορεί να έχει πολυκυστικές οθήκες, που είναι ένα ορμονολογικό πρόβλημα, μπορεί στην κοίηση, όταν μπει στην πρώτη εγκυμοσύνη της, να κάνει διαβήτη κοίησης. Ή κάποια γυναίκα που έχει αρκετά κιλά παραπάνω και δεν προσέχει τη διατροφή της. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί στην κοίηση έχουμε μια έκρηξη ορμονών που επηρεάζουν την λειτουργία της ινσουλίνης κατά την περίοδο της κοίησης. Τι γίνεται μετά την κοίηση? Μετά την κοίηση συνήθως οι περισσότερες γυναίκες, και ειδικά αυτές που έχουν φυσιολογικό βάρος, επανέρχονται όπως ήταν πριν. Όμως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αν δεν προσέξουν τη διατροφή τους, αν δεν χάσουν τα κιλά της εγκυμοσύνης, αν έχουν και κάποιους επίσης παράγοντες επιβαρυντικούς, όπως μια κληρονομικότητα από τους γονείς σε διαβήτη τύπου 2, αν έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα με το ορμονικό του σύστημα. Ναι, υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες αυτές οι γυναίκες να κάνουν διαβήτη τύπου 2 σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
1: Άρα ο στόχος είναι να ενημερωθούν και να προλάβουν.
2: Ακριβώς. Να ενημερώσουμε και τις υποψήφιες, να προλάβουμε και αυτές που ήδη είχαν διαβήτη κοίησης, να μην κάνουν διαβήτη και να ενημερώσουμε και τις... αφορά, για, κατά την άποψη τη δική μου, τρεις πληθυσμούς.
1: Λοιπόν, εσείς είπαμε θα ενημερώσετε το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Ελληνικό Κάστρο. Όσες ενδιαφέρονται να έρθουν εκεί να τα πούν κατηδίαν και με τους, γιατρούς προφανώς, να απαντήσουν και στις απορίες τους.
2: Στις απορίες τους θα μιλήσουμε και για τη διατροφή, γιατί η ρύθμιση, γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί η ρύθμιση στο διαβήτη κοίησης δεν έχει καμία σχέση με τις οδηγίες που δίνουμε στη ρύθμιση ενός ανθρώπου με διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, γιατί εδώ, όπως καταλαβαίνετε, έχει άμεση σχέση και η υγεία του εμβρίου, του μωρού.
1: Θα μπορούσε δηλαδή με μια καλύτερη διατροφή κάποια γυναίκα να αποφύγει την εμφάνιση του διαβήτη κοίησης?
2: Και πάλι εξαρτάται από τους προδιαθετικούς παράγοντες.
1: Ναι.
2: Και τι είναι, ναι, ας πούμε, αν οφείλεται μόνο, δηλαδή κάνει κάποια διαβήτη κοίησης επειδή έχει πάρα πολλά κιλά και κάνει αντίσταση, ας πούμε, στην ισουλίνη, ναι, θα μπορούσε, αν κάνει μια προγραμματισμένη εγκυμοσύνη σε συνεργασία με τον γυναικολόγο, τον ενδοκρινολόγο ή τον διαιτολόγο της, αυτό θα μπορούσε να το αποφύγει. Εξαρτάται το αίτιο που προκαλεί τον διαβήτη κοίησης.
1: Αυτά τα ξέρουν καλύτερα και οι γιατροί που παρακολουθούν την κάθε εγκυμονούσα, φαντάζομαι. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Αλλά καλό είναι να υπάρχει αυτού του είδους η ενημέρωση για να αποφύγουμε και τα προβλήματα του μέλλοντος, όπως είπατε και εσείς. Σίγουρα πάντως είναι είναι λίγο δύσκολη η διαχείριση της εγκυμοσύνης αν μας προκύψει διαβήτη ή αν, για παράδειγμα, έχουμε να κάνουμε με μια γυναίκα που έχει διαβήτη τύπου 1 και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
2: Μιλάτε σε μια γυναίκα που είχε διαβήτη τύπου 1 και είχε εγκυμοσύνη. Είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο πιο αυστηρά τα πράγματα, γιατί εκεί μπαίνει και η ευθύνη της υγείας του εμβρίου, του μωρού, ας πούμε. Οπότε θέλεις εκπαίδευση και σωστή ενημέρωση και παρακολούθηση συστηματική και από τον γυναικολόγο και από τον ενδοκρινολόγο ή παθολόγο και τον διαιτολόγο, δηλαδή θέλεις όλη την ομάδα γύρω από την εγκυμονούσα, για να πάνε όλα καλά και να έχει και η ίδια υγεία και ένα υγιές μωρό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπετε, γνωρίζετε, γιατί μιλάμε για όλες τις εκδηλώσεις μας, ότι ο σύλλογός μας είναι πάρα πολύ δραστήριος. Προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες που εντοπίζουμε ότι υπάρχουν στο νησί όσο αφορά το διαβήτη. Γι' αυτό και κάνουμε και στοχευμένες δράσεις. Θα μιλήσουμε και την άλλη εβδομάδα, γιατί δεν μένουμε μόνο στοιχείο. Το λέμε έτσι.
1: Ναι, είστε Σύλλογος Βορείου Αιγαίου.
2: Έτσι. Φέτος θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την Μυτιλίνη και την Ικαρία, γιατί και εκεί πρέπει να πάμε τη γνώση. Αλλά αυτά θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Περιμένουμε το Σάββατο τον κόσμο να ενημερωθεί στο Ελληνικό Κάστρο. Έχουμε, όπως είπαμε, την κυρία Κούκου. Είναι όποιος την ψάξει στο Google, είναι η πιο κορυφαία καθηγήτρια σχετικά με τη διαβήτη κοίησης. Θα έχουμε τους ενδοκρινολόγους, τους γυναικολόγους μαζί μας και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει και να εκφράσει τις απορίες του και ό,τι άλλο θέλει. Ο σύλλογος πάντα γνωρίζουν τα τηλέφωνά μας. Είμαστε πάντα πέραν των εκδηλώσεων να βοηθήσουμε τον κόσμο σε ό,τι έχει θέμα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Και εσείς.
1: Γεια χαρά.
2: Εσείς, να είστε καλά.
1: Χαρά.
2: Ευχαριστώ.
1: Ακούσαμε λοιπόν τη Μάρα Μπουλαζέρη από το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη Βόρειο Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση. Η εκδήλωση αυτό το Σάββατο σε 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Συνδεόμαστε σε λίγο με το Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
1: Από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα το συλλαλητήριο και η πορεία προς το Σύνταγμα της ΑΔΕΔΗ στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που έχει κηρύξει στο δημόσιο τομέα. Κλειστοί είναι οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος και η Σταδίου. Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Πειραιώς προς την Ομόνια, στην Ακαδημία, στην άνοδο της Συγκρού και στη Μάρνη προς την Πατησίων. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία λειτουργούν κανονικά. Στην απεργία της ΑΔΕΔΗ συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί η άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν εχθές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Υπογράμμισε την ανάγκη να τρέξουν πιο γρήγορα τα μέτρα πρόληψης, όπως οι κάμερες και τα τουρνικέ, αλλά και να συνεχίσει να παίρνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων όπου δεν υπάρχει κίνδυνος και να τους πηγαίνει σε γειτονιές ή κάποια πανεπιστήμια. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα, πολιτεία, αστυνομικές και δικαστικές αρχές και κοινωνία των πολιτών πρέπει ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας τοποθετήσεις να είμαστε μία γροθιά απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Τόνισε ότι τα χθεσινά επεισόδια ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών δύο μειοψηφικών ομάδων, αντιεξουσιαστών και αριστεριστών. Στο ερώτημα για το πώς κατάφεραν να μπουν στο χώρο του Πανεπιστημίου, διευκρίνησε ότι από την ενημέρωση που έλαβε, επρόκειτο για άτομα που έχουν τη φοιτητική ιδιότητα. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητεί πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας, τόνισε νωρίτερα στο σταθμό μας ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Υπογράμμισε πάντως ότι υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας που έχει συμβιβαστεί με τα φαινόμενα αυτά βίας, προσθέτοντας ότι πρέπει να πάρουν θέση και να αντιδράσουν. Μέσα στο Μάιο θα τεθεί σε διαβούλευση και εντός του Ιουνίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός διευκρίνησε ότι αφορά δάνεια ως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται πλαφόν στην αύξηση του αρχικού κεφαλαίου του δανείου που θα κυμαίνεται από 30 ως 50%, δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών, αλλά και δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του πολίτη με εκπρόσωπο της τράπεζας και όχι μόνο μέσω εφαρμογής. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 20 Νοεμβρίου, ενώ δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ. Για το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα, ο Υπουργός ανέφερε ότι εξετάζεται να παραταθεί και μετά τις 30 Ιουνίου, ενώ για τα καύσιμα θα εξαρτηθεί από το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα με τον πόλεμο. Ξεπερνά τις 451.000 ευρώ μέσα σε μόλις 3 χρόνια το παράνομο οικονομικό όφελος μελών εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι καρπώνονταν επιδοτήσεις που προορίζονταν για ανήλικους μαθητές στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομωτινή. Συνελήφθησαν 5 άτομα. Επιβεβαιώνει η αξιωματούχος της τουρκικής προεδρίας στις πληροφορίες που δημοσιεύονται τις τελευταίες ημέρες ότι η τουρκική κυβέρνηση προωθεί στο τουρκικό κοινοβούλιο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Η Τουρκία έχει ήδη δικαιώματα και συμφέροντα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει, ας είναι βίωνος ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, τόνισε ο αξιωματούχος της τουρκικής προεδρίας. Μια τέτοια κίνηση είναι καθαρά για εσωτερική κατανάλωση. Δεν παράγει κανένα ένωμο αποτέλεσμα ως προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, σχολίασε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Χαλκιδική με θύμα 26χρονο μοτοσυκλετιστή. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στο πρώτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών Σιθωνίας, όταν γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 74χρονο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 26χρονο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο νεαρός οδηγός του δικύκλου.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Σπάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη.

0: play-off είναι τα δύο παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 5 ως 8 της Super League. Υπενθυμίζεται ότι βαθμολογικό ενδιαφέρον δεν υπάρχει, καθώς η κριτική ομάδα έχει κατακτήσει το κύπελο και έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα play-off του Europa League. Σημαντικό βήμα για την παραμονή του στην κατηγορία έκανε ο Αστέρας Τρίπολης για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League. Οι Αρκάδες επικράτησαν τον Πανσεραϊκού με 1-0. Στο Αγρίνιο Πανετολικός και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1, ενώ ο Ατρόμητος νίκησε εκτός έδρας στην Κηφισιά με 3-0. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28, ενώ στην τελευταία θέση είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Ισπανία τη Βαλένθια, στον 5ο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off της διοργάνωσης.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγο σου Sky Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: 30 χρόνια μάστορα.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: και 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία

0: αιτιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.lyadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν απειλές, έναν πόλεμο νεύρων και φθοράς για την επιβολή των όρων που θα τερματίσουν τη σύγκρουση. Πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα σήμερα Τετάρτη από την ΑΔΔΗ με αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Άλλη μια επιτυχία της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Χίου και του αιμοδυναμικού εργαστηρίου του που έσωσε χθες 62χρονη τουρίστρια επιβαίνουσα σε κρουαζιερόπλοιο, η οποία υπέστη ανακοπή σε έδαφος εμφράγματος μυοκαρδίου την ώρα που το κρουαζιερόπλοιο βρίσκονταν μεταξύ Λίμνου Μυτιλίνης. Εκτός προκήρυξης ιατρών κλάδου ΕΣΥ της 8ης Μαΐου έμειναν οι θέσεις μαιευτικής γυναικολογίας και ορθοπαιδικής στο νοσοκομείο Χίου με τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου να εκφράζει τον προβληματισμό του και την ανησυχία του, σημειώνοντας ότι η μαιευτική κλινική του νοσοκομείου λειτουργεί σήμερα με 2 μόνο ιατρούς, ενώ πολύ σύντομα ένας εξ αυτών πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, αναφέρει μεταξύ άλλων η Επιτροπή Υπεράσπιση της Αμανής σε ανακοίνωσή της, αφού έχουν περάσει 9 μήνες γεμάτοι υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. Νέα παράταση του έργου του Δημοτικού Κήπου Χίου ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Χίου με καταληκτική ημερομηνία την 6η Ιουνίου. Πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών είχαμε χθες πάνω από το νησί μας στις 9:56 πρώτα λεπτά στο πλαίσιο των ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας καταιγής και πολυθυμός. Αύριο 5η 14 Μαΐου θα διεξαχθούν στην περιοχή της Βολισσού, στην ακτή Μάναγρου, ασκήσεις μεταστρατευμάτων στο πλαίσιο της Εθνικής Διακλαδικής Ασκήσεως καταιγής 26. Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Σιδερού θα είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του πρωτομάρτυρα της Χίου, μιας και στο συγκεκριμένο προσκύνημα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Σήμερα Τετάρτη, παραμονή της εορτής στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Αύριο 5η 7 το πρωί θα τελεστεί αρχιερατικός όρθρος και σε συνέχεια αρχιερατική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει στις 10:30 το πρωί η λιτανία του Ιερού Λιψάνου από το Ιερόν στην πόλη της Χίου μέσω της πλατεία Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡ, Ταβλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονας Καλυμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου συνεχίζει τις εκδηλώσεις παρουσιάσης των μουσικών συνόλων του σήμερα και αύριο 5η 8 το βράδυ στο Ομήριο. Αύριο 5η γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετρογοκίνου Κάμπου πλαισίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός σήμερα σε 7 το απόγευμα, ο όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία αύριο 5η 7 το πρωί. Το απόγευμα της 5ης στις 7 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος διοργανώνει έκθεση κεντήματος ζωγραφικής κεραμικής πυλογλυπτικής των πολιτιστικών του εργαστηρίων για την περίοδο 2025-2026 στο Ομήριο. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 16 Μαΐου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευτά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτη κοίηση, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Τίτλος της παράστασης «Στην πατρίδα μέχασα», είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Η διάθεση των δελτίων εισόδου πραγματοποιείται από την υποδοχή του Ομηρίου. «Ένα καράβι από τα ψαρά» είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί το Σάββατο σε 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού από την παιδική χοροδία και το μουσικό εργαστήρι παραδοσιακών οργάνων Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός, σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτισσα, οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι του Οικογενειακού μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην Οδό Παναγίας Ευρετής 4α. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχα στο τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025 τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη ο Φάρος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 83%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτική 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 40 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης, Cisco.
5: Διαδίκτυο. καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Χιώτη και ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 26 λεπτά μετά τις 12. Πάμε στον προβληματισμό του Ιατρικού Συλλόγου Χίου για την μη πρόσληψη γυναικολόγου στη μευτική αλλά και ορθοπαιδικού στο νοσοκομείο της Χίου, διότι στην τελευταία προκήρυξη για προσλήψεις γιατρών που βγήκε από το Υπουργείο, αντί για 6 θέσεις γιατρών που ζητούσε το νοσοκομείο, εγκρίθηκαν τελικά 4. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, Γιάννης Γεωργιάδης, για τα συγκεκριμένα κενά τα οποία δεν καλύπτονται με την τελευταία προκήρυξη, και με την παρέμβασή του, να πούμε, ο Ιατρικός Συλλόγος ζητά από το Υπουργείο να αναθεωρήσει την απόφασή του και να εντάξει και αυτές τις θέσεις μέσα στις θέσεις που θα προκηρυχθούν για κάλυψη.
1: Την Δευτέρα δόθηκε στη δημοσιότητα η νέα προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για προσλήψεις ειδικευμένων γιατρών στο ΕΣΥ. Στην προκήρυξη αυτή συμπεριλαμβάνονται 4 θέσεις για το νοσοκομείο της Χίου. Είναι θέση ακτινολόγου, θέση γιατρού στα ΤΕΠ, οφθαλμιάτρου και γενικού χειρουργού. Πάγια θέση καταρχήν του Ιατρικού Συλλόγου είναι ότι οι θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται, οι θέσεις οι οποίες ζητούνται από το νοσοκομείο, πρέπει να προκύπτουν μέσα από μια εσωτερική διαδικασία από τα θεσμικά όργανα του νοσοκομείου, δηλαδή από τους διευθυντές των κλινικών, των τομέων, από την επιστημονικά συμβούλια του νοσοκομείου, ουσιαστικά από τους ανθρώπους που γνωρίζουν καλύτερα ποιες είναι οι ανάγκες, οι άμεσες και οι προτεραιότητες στο ιατρικό προσωπικό. Ο Ιατρικός Συλλόγος πάντα στηρίζει και σαν Συλλόγος αλλά και μέσα από τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτές τις προτάσεις. Στην προκειμένη περίπτωση είχε διαπιστωθεί και είχε στηθεί και από πιο νωρίς ότι υπάρχουν ανάγκες και σε άλλα τμήματα και είχαν ζητηθεί και 2 πλέον θέσεις και στη μευτική γυναικολογική και στο ορθοπαιδικό τμήμα. Ειδικά για την γυναικολογική κλινική είναι πιο επίγον, θα έλεγα, γιατί έχει 2 γιατρούς, ο ένας αναμένουμε μέσα στους επόμενους μήνες σιγά σιγά να μπει σε μια διαδικασία αποχώρησης. Οπότε τίθεται θέμα άμεσης ενίσχυσης της κλινικής. Και γι' αυτό υπήρχε και αυτή η παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου, μιας και είχαμε την Παρασκευή την ανακοίνωση, μήπως έστω και την τελευταία στιγμή μπορούσε να γίνει μια προσθήκη και μια τροποποίηση και να προσθεθούν και αυτές οι 2 θέσεις που χρειαζόμαστε άμεσα. Γι' αυτό και στείλαμε την επιστολή στο Υπουργείο, παραθέτοντας όλα τα στοιχεία, ελπίζοντας, ξαναλέω, έστω την τελευταία στιγμή σε μια τροποποίηση.
2: Γίνονται δηλαδή τροποποιήσεις, δεν υπάρχει.
1: Εντάξει, μπορεί να γίνει αυτή η επανάληψη, αν γίνει αντιληπτό ότι κάτι έπρεπε να είναι διαφορετικά, δεν μπορεί να γίνει. Ελπίζουμε να γίνει. Να διευκρινίσω εδώ πέρα το επίσης το εξής, ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για την μευτική, την ορθοπαιδική, για τις άλλες θέσεις που προκυπήθησαν. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι αυτές είναι οι μόνες ανάγκες του νοσοκομείου. Σαφέστατα υπάρχουν και άλλα τμήματα και άλλες ειδικότητες, οι οποίες αυτή τη στιγμή καλύπτονται από έναν ή από 2 γιατρούς, οι οποίοι συνήθως οι άνθρωποι καλύπτουν και όλο το μήνα ως μειόφυλα με βάση τις εφημερίες τους. Προφανώς το νοσοκομείο χρειάζεται ενίσχυση και σε άλλους τομείς. Στην προκειμένη περίπτωση, όταν μιλάμε για αυτές τις επιπλέον θέσεις, προφανώς θέλουμε και ελπίζουμε πολύ σύντομα να έχουμε και άλλες. Και επίσης να πω με την ευκαιρία, μιας και προχθές ήταν και η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, ότι το πρόβλημα στο νοσοκομείο δεν περιορίζεται μόνο σε λήψεις των θέσεων των γιατρών. Υπάρχουν μεγάλα κενά και μεγάλες ελλείψεις και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι κάτι που και σαν Ιατρικός Σύλλογος το αναγνωρίζουμε απόλυτα και είναι κάτι το οποίο επίσης θα θέλαμε και ζητάμε να καλυφθεί και να διευθυνθεί το συντομότερο δυνατό.
0: Λοιπόν, αυτά ανέφερε σήμερα στις δηλώσεις του Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου. Τώρα θα ακούσει το Υπουργείο, θα έχουμε ξανά την συγκεκριμένη προκήρυξη με την περίληψη και των συγκεκριμένων θέσεων γιατρών ως ορθή επανάληψη. Είναι θέμα χρόνου να το δούμε και μάλιστα μικρού χρόνου να το δούμε, έτσι. Θα φανεί. Οι ανάγκες πάντως είναι υπαρκτές και τα κενά, όπως είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, είναι πολλά και σε άλλες ειδικότητες γιατρών, γιατί υπάρχουν και θέσεις γιατρών που καλύπτονται από ένα και μόνο άτομο, οπότε φαντάζεστε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και όσον αφορά τις εφημερίες και την κόπωση που έχουν οι γιατροί και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με απεργιακή διάθεση, γιατί σήμερα είναι η 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΔ. Προτάσει μισθολογικά αιτήματα. Θα ακούσουμε κάποιες από τις ομιλίες που έγιναν σήμερα στην Κεντρική Πλατεία στο πλαίσιο της συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε, ενώ θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ, τον Παναγιώτη Νικήτα.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
4: Ό,τι πεις, αφεντικό!
3: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
4: Έγινε, αφεντικό!
3: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
6: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
5: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
8: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξετάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
9: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα απεργιακά και πάμε να ακούσουμε αρχικά την πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στους Δήμους, τη Μίνα Χριστοφή, η οποία αναφέρθηκε κατά την διάρκεια της ομιλίας της στην πλατεία της Χίου στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την μονιμοποίηση εργαζομένων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς αλλά και στα ΚΔΑΠ, οι οποίοι εργάζονται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ για πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό το οποίο φαίνεται να σχεδιάζεται από την κυβέρνηση είναι αλλαγή των εργασιακών σχέσεων σε χειρότερη βάση, αντί της μονιμοποίησης τους που διεκδικούν. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Χριστοφή, αλλά και μία εργαζόμενη που από το Βήμα της Συγκέντρωσης αναφέρθηκε στα ζητήματα που τους απασχολούν και στα αιτήματά τους.
1: Εννοείται την σταθερότητα στην εργασία, τη μονιμοποίηση όλων των συναδέλφων μας που επί σειρά ετών είναι όμοιροι συμβάσεων και βάσει της διαθέσεων και της νομοθετικής δύναμης που ετοίμαζε η κυβέρνηση, ετοίμαζε σοριδών απολύσεις χωρίς να υπολογίζει ούτε την προϋπηρεσία τους ούτε οτιδήποτε άλλο. Είμαστε σε αναμονή τη συνάντηση της Ομοσπονδίας με 18 του μηνός με το Υπουργείο Εσωτερικών για να δούμε τι θα γίνει και αν θα έχουμε συνέχιση των κινητοποιήσεων μας, οι οποίες να είστε σίγουροι ότι θα γίνουν εάν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι μετά από τόσα χρόνια δεν μονιμοποιηθούν. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, είναι μία και μοναδική λύση που δίνουμε. Από εκεί και έπειτα, ως σύλλογος διεκδικούμε όλα αυτά που μας στερήσαν τόσα χρόνια, ποια είναι αυτά, μισθούς σωστούς, να μπορούμε να ζούμε άνετα, τον 13ο και τον 14ο μισθό που σίγουρα δεν καλύπτεται με τα 20 άρικα που δίνει η κυβέρνηση κάθε χρόνο, το να έχουμε σταθερή εργασία, το να έχουμε υγεία και δωρεάν υγεία και παιδεία, διότι και εμείς το βιώνουμε όλο αυτό, αλλά η προτεραιότητά μας σαν σύλλογος αυτή τη στιγμή είναι να βρισκόμαστε στο πλάι όλων αυτών των εργαζομένων που έχουν δώσει πραγματικά τη ζωή τους δεκαετίες τώρα και να αποκατασταθούν και να μονιμοποιηθούν και ουσιαστικά είναι και συνέχεια η δική μας. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και να ξέρουν ότι δεν πρόκειται να φύγουμε από δίπλα τους ό,τι και να γίνει.
2: Καλημέρα. Είμαστε εδώ, δίνουμε το παρόν για μόνιμη και σταθερή αγκαλιά. Ζητάμε τα δικαιώματά μας. Δεν κάνουμε πίσω, δεν θα σταματήσουμε, θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε.
0: Για να δούμε τι θα βγει για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους και από τη συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 18 του μήνα, στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Χριστοφή. Από το χώρο τώρα των εργαζομένων στους Δήμους και ειδικότερα στο κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με τις δομές των παιδικών σταθμών και τα ΚΔΑΠ, πάμε στο χώρο των εκπαιδευτικών. Από το Σύλλογο Δασκάλων, ο Κωνσταντίνος Πουλιανός, Γενικός Γραμματέας Σύλλογου Δασκάλων, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και σε αυτό το τραγικό περιστατικό που είχαμε στην Ηλιούπολη με την πτώση από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας 2 νεαρών κοριτσιών μόλις 17 χρόνων, οι οποίες φαίνεται να είχαν έτσι μια απογοήτευση και για το τι τους περιμένει στη ζωή μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Λοιπόν, τώρα τα αίτια και λοιπά, αυτά θα διερευνηθούν από αρμόδιους. Παραμένει τραγωδία το ότι δύο 17χρονα κορίτσια πήραν την απόφαση να πηδήξουν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Το ένα σκοτώθηκε, το άλλο είναι σοβαρά τραυματισμένο και δίνει τη μάχη για την ζωή νοσηλευόμενο. Πάμε στον κύριο Πουλιανό.
3: Στο γράμμα που άφησε στους γονείς της και αποφάσισε να αυτοκτονήσει μαζί με τη φίλη της στην Ηλιούπολη. Μπαμπά, μαμά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε κατάσταση κατάθλιψης και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα τα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα τα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω να μην έχω δουλειά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αρχικά να ευχηθούμε ολόψυχα η μαθήτρια που δίνει μάχη για τη ζωή να βγει νικήτρια και να σταθεί ξανά όρθια, να βρει το φως. Δεν γίνεται όμως να προσπερνάμε αυτό το γεγονός σαν μια ακόμα απλή είδηση. Δεν είναι ούτε η κακιά στιγμή, ούτε ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι μια κραυγή που δείχνει πόσα παιδιά σήμερα ασφιχτιούν μέσα σε ένα πλαίσιο που καλλιεργεί καθημερινά την πίεση, το φόβο, την ανασφάλεια, το άγχος και την αβεβαιότητα. Σε ένα σχολείο που η κυβέρνηση το κάνει εξεταστικό κέντρο και παράγει τον άκρατο ανταγωνισμό και που οι ανάγκες των μαθητών λογίζονται ως κόστος. Ως εκπαιδευτικοί, γι' αυτό παλεύουμε καθημερινά. Για ένα σχολείο που δεν θα εξαντλεί τα παιδιά, αλλά θα τα μορφώνει ολόπλευρα και θα τα στηρίζει. Για ένα σχολείο των σύγχρονων πραγματικών αναγκών, που θα καλλιεργεί τη γνώση, τη δημιουργικότητα, τη συλλογικότητα, την ελπίδα. Και όχι το φόβο και την απογοήτευση.
0: Λοιπόν, στο πλαίσιο της απεργίας της ΑΔΔ, φεύγουμε από το χώρο των εκπαιδευτικών και πάμε στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Γιάννης Λαμπαδοχητός από το ΣΥΣΝΟΧ.
4: Τις τελευταίες μέρες έχουμε χορτάσει από Παγκόσμιες ημέρες υγείας, Παγκόσμια ημέρα ΜΕΑΣ και ΜΕΕΦΤΗ, Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή και νοσηλεύτριας. Χορτάσαμε από χειροκροτήματα και από υποσχέσεις που δίνουν οι κολαούσοι της ΠΟΕΔΗΝ και της ΔΑΚΕ μαζί με τους υπουργούς το τελευταίο διάστημα ότι η 12η Μαΐου θα ήταν η μέρα κοσμογονίας για τους νοσηλευτές, η μέρα η οποία δεν θα είχε ξαναζήσει ο κλάδος. Και ανταυτού χθες απλά ψέλησαν ότι θα κοιτάξουν να δουν τι θα μπορέσουν να κάνουν για τον νοσηλευτικό κλάδο. Εμείς ως εργαζόμενοι ξέρουμε ότι δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα ούτε από τη σημερινή κυβέρνηση, ούτε από τις προηγούμενες, ούτε από τις επόμενες που θα έχουν την ευλογία του αστικού συστήματος. Ξέρουμε ότι ό,τι πετύχαμε όλα αυτά τα χρόνια και ό,τι θα πετύχουμε από εδώ και πέρα θα το πετύχουμε με τον αγώνα το μαζικό, είτε είμαστε ιδιωτικοί υπάλληλοι, είτε δημόσιοι, είτε συμβασιούχοι, είτε αγρότες, είτε φοιτητές, είτε μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο αγώνας και η ενότητα ήταν αυτή που όλα αυτά τα χρόνια και στον κλάδο της υγείας και σε άλλους κλάδους έδωσαν κάποια ψίχουλα, κάποιες νίκες. Ο αγώνας ο μαζικός θα είναι αυτός που θα δώσει την τελική νίκη, διότι όπως ανέφεραν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, λεφτά για όπου θέλουν υπάρχουν, είτε για τους τραπεζίτες, είτε είναι εφοπλιστές, είτε είναι σούπερ μαρκετάδες, είτε είναι οτιδήποτε. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπορέσουμε εμείς όπως οι συνάδελφοι απέναντί μου να διεκδικήσουμε τη μονιμότητά τους, όπως οι συνάδελφοι εδώ νοσηλευτές που δουλεύουν 10 χρόνια εκλογισμένοι με συμβάσεις, όπως οι κλινικές που μένουν χωρίς γιατρούς και με λυπή προσωπικό, θα πρέπει να χάσουν όλοι αυτοί. Και για να χάσουν όλοι αυτοί πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, διότι μόνο η ενότητα του αγώνα κάτω από σταθερή και αταλάντευτη πηξίδα θα φέρει τη νίκη και έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας, για να μην πέφτουν από τις πολυκατοικίες και να μην πέφτουν στα ναρκωτικά ή σε οτιδήποτε άλλο υπάρχει σαν υποκουλτούρα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Απαιτούμε λοιπόν ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά χθες, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού αύριο, αυξήσεις στους μισθούς που θα ανταποκρίνονται στην καθημερινότητα και όχι στις 15 του μήνα να μην έχουμε λεφτά στη τσέπη μας για να βγάλουμε το επόμενο 15ήμερο. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων σε όλες τις δημόσιες δομές, είτε είναι δήμοι, είτε είναι νοσοκομεία, είτε είναι σχολεία, είτε είναι περιφέρεια.

0: Λοιπόν, αυτά από την πλατεία σήμερα στο πλαίσιο της απεργίας της ΑΔΕΔΗ. Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος, ο Παναγιώτης Νικήτας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αυτή την ώρα μια ομάδα συνδικαλιστών στο Δημαρχείο περιμένει να έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο. Προτάσσονται και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους εργαζόμενους στους Δήμους, με τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Καλή σας μέρα, κύριε Νικήτα.
1: Καλή σας μέρα και από μένα. Μόλις τώρα ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχαμε με τον Δήμαρχο. Εδώ θέλω να τονίσω ότι πράγματι σήμερα ήταν μια αρκετά δυναμική κινητοποίηση, απεργιακή κινητοποίηση, που αρκετός νέος κόσμος κατάλαβε τη δύναμη της αλληλεγγύης και της συμμετοχής σε μια απεργία. Και το λέω αυτό γιατί ανατρέπει τη λογική ότι τίποτα δεν κινείται, ότι οι νέοι εν πάση περιπτώσει αδρανούν για αγώνες κτλ. Όταν λοιπόν, αγαπητή κυρία Δεψηλή, η αναγκαιότητα γίνεται πράξη, όταν το δίκαιο δίγει πια τον εργαζόμενο, θα γίνουν και αυτές οι πετυχημένες κινητοποιήσεις, δράσεις κτλ.
0: Έχουμε και ποσοστά συμμετοχή στην απεργία, έχετε εικόνα?
1: Δεν ξέρω. Εγώ μιλάω για την παρουσία συναδέλφων του ΕΣΠΑ, κάποιων συναδέλφων εκπαιδευτικών κτλ. Δεν έχω ακόμα στοιχεία. Αλλά ήταν μια πάρα πολύ ζωντανή κινητοποίηση.
0: Για τα δεδομένα της ΧΙΟΥ που συνήθως είμαστε ολίγοι, ήταν περισσότεροι. Αυτό μας λέτε και είχαν και μια πυγμή, εν πάση περιπτώσει, συμμετέχοντας.
1: Και υπήρχε και πολύ συνέστημα και πολύ ακαία αγανάκτηση. Αυτό εκφράστηκε και πάνω στη συνάντηση με τον Δήμαρχο. Αντιλαμβάνονται πλέον και οι εργαζόμενοι του ΕΣΠΑ που πληρούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και είναι όμοιροι ενός καθεστώτος και φυσικά έρχεται ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά βάζει τα φόπλακα στις εργασιακές τους σχέσεις. Μια εργασιακή σχέση που ουσιαστικά ήταν όμοιρη τόσα χρόνια, έτσι.
0: Ναι. Πάνε ακόμη χειρότερα.
1: Που έφερε να γίνει χειρότερα. Και αυτό γίνεται αντιληπτό από τον κόσμο και είδαν και την αλληλεγγύη και άλλων κλάδων. Αυτό μεταφέραμε και από την κινητοποίηση που έγινε και στην Αθήνα, αλλά και εδώ που είδαν και άλλους συναδέλφους, εκπαιδευτικούς και κάποιους από κάποιες υπηρεσίες, οι οποίοι αυτό έχει ένα κόστος. Αυτούς αγώνας έχει ένα κόστος και κάνοντας μια απεργία κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα και για τη χαιοτική κοινωνία, ότι σε δύσκολες στιγμές και τα λοιπά, που η ανέχεια, η ακρίβεια, η πολεμική προετοιμασία και το αφήγημα, το κεφάλι αμέσα, μην μιλάτε για τα περάσετε πειθαρχικά και τα λοιπά, και τώρα με το καινούργιο, με τη συνταγματική αναθεώρηση πλέον δεν θα μπορούμε ούτε να κοιτάξουμε, όχι να μιλάμε στους χώρους δουλειάς, έτσι. Καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεται πλέον ο κόσμος ότι εάν δεν συσπηρωθεί στα σωματεία του ο ένας δίπλα στον άλλον, δεν υπάρχει κάποιος σωτήρας ή μια κυβερνητική αλλαγή που θα από τη μια μέρα στην άλλη θα αλλάξει τα πάντα. Εμείς είμαστε η δύναμη και αυτό νομίζω λίγο βγήκε σήμερα.
0: Μάλιστα. Από τα βασικά ζητούμενα πάντως είναι και τα μισθολογικά, έτσι, αυτό που βλέπω, η επαναφορά επιμένεται στο 13ο-14ο μισθό.
1: Βέβαια. Ουσιαστικά μέτρα για την ακρίβεια, η ασφάλεια στο χώρο δουλειάς, γιατί μετράμε νεκρούς και τα λοιπά. Είτε εμείς αναφερθήκαμε και στο νομοσχέδιο για την επιθεώρηση εργασίας που ουσιαστικά πλέον ποδηγετείται και χειραγωγείται βάναυσα. Για το η συνταγματική αναθεώρηση, όπως σας είπα, που εντάξει θα πάει περίπατο το άρθρο 16, θα ισχυροποιηθεί η πειθαρχική προσέγγιση προς τους εργαζομένους και σύνδεση της αξιολόγησης με την εξέλιξή τους και ακόμα και απόλυση. Μπαίνει στο τραπέζι το θέμα της μονιμότητας στο δημόσιο. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε μπροστά μας και αν δεν αντισταθούμε θα βρεθούμε όχι απλά δυσάρεστων εκπλήξεων, μια σταφόπλακα στον εργασιακό μας σχέση. Όχι ότι τώρα είμαστε σε καλή κατάσταση, καταλαβαίνετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από τον Παναγιώτη Νικήτα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Ροδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 22710 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής και για το περιστατικό που κλέθηκε να αντιμετωπίσει η καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου όταν έγινε αεροδιακομιδή από κρουαζιερόπλοιο που ήταν στην Λίμνο μιας 62χρονης τουρίστριας χθες το απόγευμα και υπευλήθη άμεσα σε επέμβαση πρωτογενούς αγκιοπλαστικής. Στο συγκεκριμένο περιστατικό παρενέβη σήμερα στο Ράδιο Αλήθεια στην εκπομπή του Γιάννη Τζούμα και της Ειρήνης Αναγνώστου ο νέος διοικητής στο Σκελίτσιο, ο Βαγγέλης Ομαλιτζάνης, ο οποίος συνεχάρει την καρδιολογική ομάδα του νοσοκομείου και θα ακούσουμε συγκεκριμένα τι είπε για το περιστατικό και για την ομάδα.
2: Υπάρχει κάποιο στοιχείο πάνω που δεν γνωρίζει για την καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου μας? Η απάντηση είναι όχι, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι.
2: Υπάρχει κάποιος που γνωρίζει ποιος είναι πίσω από όλη αυτή την πορεία της καρδιολογικής κλινικής με όλα όσα περιγράψατε? Όχι, είναι ο Θανάσης ο Καρτάλης. Όμως κάνουμε όλοι και ένα άλλο λάθος. Αντί να προβάλλουμε το team του Θανάση του Καρτάλη, δηλαδή τους ανθρώπους, τους αφανείς ήρωες, που ναι μεν βλέπουμε όταν φοράει ο γιατρός την πράσινη μπλούζα και το σκουφάκι, έχουμε όμως δίπλα κάποιους ανθρώπους, χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε. Λοιπόν, θέλω να προσθέσετε στο δημοσίευμά σας ότι ο ειδικευόμενος γιατρός ήταν ο Σταυρινούδης ο Ισίδωρος. Και το λέω και συγκινούμε γιατί είναι παιδί η οικογένεια Σιώτη. Και αυτό η οικογένειά του θέλει να τα ακούσει. Ότι σε αυτό το περιστατικό που δεν ξέρω από Σουηδία, δεν είμαι σίγουρος από πού κατάγεται η κοπέλα, θα είναι η διαφήμιση, η κινητή του νοσοκομείου, ότι η καρδιολογική κλινική της έσωσε τη ζωή.
3: Ο Ισίδωρος
2: θα
3: Ισίδωρος...
2: Η Μαρίκα, η Παφίτη ήταν η νοσοκόμα, η νοσηλεύτρια.
3: Μάλιστα.
2: Και αυτό θα παρακαλούσα. Συγγνώμη που σας διακόπτω και να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Και ο Σεσνόκ θα τον παρακαλούσα πολύ να κάνει μια συμπληρωματική δήλωση. Η Παφίτη, η Μαρίκα ήταν εκείνη η οποία έδινε τα εργαλεία στον Θανάση τον Καρτάλη.
3: Ισίδωρος Σταυρινούδης, τι είπατε ότι είναι?
4: Ειδικευόμενος καρδιολόγος.
2: Ειδικευόμενος καρδιολόγος και η Μαρίκα η Παφίτη νοσηλεύτρια.
3: Μάλιστα.
4: Κύριε Μελιτζάνη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε τμήματα όπως την καρδιολογική για τα οποία είμαστε υπερήφανοι για το νοσοκομείο μας, αλλά έχουμε και τμήματα που υπολειτουργούν.
2: Αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να τα συσχετίσουμε, διότι για μένα είναι για μένα όμοια. Για να κρατηθεί μια κλινική του μεγέθους της καρδιολογικής κλινικής στο Αιγαίο, διότι το πλοίο δεν το αναφέρεται. Το πλοίο ήταν μεταξύ Λίμνου και Λέσβου.
4: Ναι.
2: Λογικά θα έπρεπε να πάει στο κοντινότερο σημείο. Δεν επέλεξε όμως το Super Puma να πάει εκεί. Ήρθε εδώ διότι εδώ είναι η ταυρίου ασθενή.
3: Εκεί του πόνο να πάει.
2: Ακριβώς. Για να κρατηθεί όμως η καρδιά. Ναι.
4: Χθες μόλις είχαμε ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλογουχείου που λέει για την έλλειψη με ευτήρα στην γυναικολογική κλινική.
2: Για 10 μέρες έχει τακτοποιηθεί το θέμα, από χθες το βράδυ υπάρχει τρίτος γιατρός. Αφήστε, μην φύγουμε όμως αυτά, γιατί θέλω να δούμε τη μεγάλη εικόνα και σας παρακαλώ πολύ, νομίζω ότι είσαστε οι αρμοδιότεροι για να βοηθήσετε.
3: Γιατρέ, μισό λεπτό, γιατρέ, να πάμε στη μεγάλη εικόνα. Είπατε λοιπόν για την καρδιολογική, τα αναφέραμε, θα συμπληρώσουμε και τα οποία μας λέτε, που όντως είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
2: Δεν τα λέω. Και μετά στο Σεσνό.
3: Μπράβο, εκεί τι έχουμε να πούμε?
2: Μπράβο, έχω να πω το εξής.
3: Ναι.
2: Ότι αυτή η συνέντευξη τύπου μόνο καλό κάνει στον διοικητή και στο νοσοκομείο, διότι με αυτόν τον τρόπο εγώ μπορώ αυτά τα δύο πράγματα που καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, για να κρατήσει την καρδιολογική κλινική πρώτη και για να μπορέσει να δώσει λύσεις και στα άλλα τμήματα, πρέπει να έχει την βοήθεια προς τα πάνω. Με τι έγγραφα θα πάω εγώ στα χέρια μου να ζητήσω περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο προσωπικό κλπ. Άρα αυτό το πράγμα για μένα είναι το πακέτο, είναι η θήκη που βάζω τα φυσίγκια για να μπορέσω να λύσω κάποια προβλήματα.
3: Σας βοηθάει
2: είναι,
3: δηλαδή?
2: Αυτός είναι ο ρόλος του διοικητή και όχι η αντιδικία. Εγώ ακόμα δεν έχω κάνει συνάντηση με τον Γιάννη. Εγώ θα τον πάρω σήμερα τηλέφωνο για αυτό το πράγμα, για να του δώσω συγχαρητήρια για την Μαρίκα την Παφίτη. Και θα του ζητήσω μετά να συζητήσουμε και να δούμε με ποιο τρόπο θα βρούμε λύση. Διότι πράγματι υπάρχουν προβλήματα. Όποιος λέει ότι όμως ένα νοσοκομείο που έχει αυτή την καρδιολογική, που και μόνο για τουριστικούς λόγους πρέπει να το προβάλλουμε αυτό το πράγμα, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μένουμε σε μια εικόνα, δηλαδή για τη μία πλευρά. υπάρχουν και τα προβλήματα. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της πρωινής παρέμβασης του κυρίου Μαλιτζάνη. Πρέπει να αντιμετωπίζονται όμως και τα προβλήματα. Κρατάμε το καλό, κρατάμε το θετικό, που είναι και αυτό αποτέλεσμα προσπαθειών που έγιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τίποτα δεν έγινε από μόνο του. Άνθρωποι έτρεξαν όλες αυτές τις διαδικασίες. Άνθρωποι ήταν εκείνοι που χτύπησαν και τις πόρτες των χορηγών. Γιατί άμα πάει κανείς μέσα στην καρδιολογική κλινική, θα δει πολλές πινακίδες από χορηγίες. Δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της κρατικής μέρημνας και φροντίδας, δυστυχώς, έτσι, για την οποία πληρώνουμε όλοι μας μέσα από τις ασφαλιστικές εισφορές και θα έπρεπε να την έχουμε. Είναι και αποτέλεσμα των χορηγιών που έχουν γίνει, οι οποίες δεν ήρθαν από μόνες τους. Κάποιοι προσπάθησαν και για αυτές. Και βέβαια πρέπει να λύνονται και τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την θωράκιση της δημόσιας υγείας στο νησί. Γιατί ακριβώς είμαστε σε νησί και νομίζω ότι οι γιατροί και γιατρός είναι και ο Βαγγέλης ο Μαλιτζάνης μπορούν να καταλάβουν πολύ καλύτερα από τον καθένα από εμάς τι σημαίνει να είσαι σε ένα τόπο που γύρω γύρω έχει θάλασσα και δεν έχεις και άμεση πρόσβαση σε άλλα μέσα. Πρέπει να έχεις την αυτοδυναμία, την αυτάρκεια του Εθνικού Δημόσιου Συστήματος Υγείας για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τα περιστατικά που έχουν να κάνουν με την υγεία μας. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζάνα Χατζηδημήτριου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα, διότι πρέπει να σας μιλήσουμε και για το μεταπτυχιακό της Διοίκησης Επιχειρήσεων εδώ στη Χίο, που συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής. Και η κυρία Μαρία Μαυρή, καθηγήτρια, αναφέρθηκε αναλυτικά χθες σε συνέντευξη τύπου. Μετά το δελτίο περισσότερα.
5: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
7: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν απειλές σε έναν πόλεμο νεύρων και φθοράς για την επιβολή των όρων που θα τερματίσουν τη σύγκρουση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την επίσκεψή του στην Κίνα, ανέφερε ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τσινπίνγκ, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Πανελλαδική απεργία σήμερα σε όλο το δημόσιο τομέα. Από την ΑΔΔ, η απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει προμετωπίδα τα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Άλλη μία επιτυχία πιστώνεται η καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου μας και το αιμοδυναμικό εργαστήριο που έσωσε χθες 62χρονη τουρίστρια επιβαίνουσα σε κρουαζιερόπλοιο, η οποία υπέστη ανακοπή σε έδαφος εμφράγματος μυοκαρδίου την ώρα που το κρουαζιερόπλοιο βρισκόταν μεταξύ Λίμνου Μυτιλίνης. Η γιατρός του πλοίου με τη χρήση απεινιδωτή την επανέφερε στη ζωή, κρίνοντας σωστά ότι έχριζε αμέσως επεμβάσεων πρωτογενούς αγκιοπλαστικής που σε όλο το Αιγαίο γίνεται 24 ώρες το 24ωρο στο νοσοκομείο της Χίου. Αμέσως έσπευσε στο κρουαζιερόπλοιο το Super Puma που εδρεύει επίσης στη Χίου και στις 6:05 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο, ενώ ήδη ετοιμάζονταν οι καρδιολόγοι του Σκυλίτσιου για τη σχετική επέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και η ασθενής νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή εκτός κινδύνου σε θάλαμο της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου μας. Εκτός προκήρυξης ιατρών κλάδου ΕΣΥ της 8ης Μαΐου έμειναν οι θέσεις μαιευτικής, γυναικολογίας και ορθοπαιδικής στο νοσοκομείο της Χίου, με τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου να εκφράζει τον προβληματισμό του και την ανησυχία του, σημειώντας ότι η μαιευτική κλινική του νοσοκομείου λειτουργεί σήμερα με 2 μόνο ιατρούς, ενώ πολύ σύντομα ένας εξ αυτών πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Ο Ιατρικός Σύλλογος ζητάει από το Υπουργείο Υγείας να λάβει υπόψη του τα ανωτέρα και να επανεξετάσει άμεσα την απόφαση, προχωρώντας στην προσθήκη των 2 επιπλέον θέσεων, οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου της Χίου. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής, τονίζοντας μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση. Στις 12 Μαΐου 2026 συμπληρώθηκαν 9 ολόκληροι μήνες από τη μεγάλη καταστροφή της 12ης Αυγούστου στην Αμανή. 9 μήνες γεμάτοι υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. Μέχρι σήμερα το μοναδικό ποσό που έχει φτάσει στους πληγέντες είναι το

Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας τόνισε ότι αυτό που ζητούν από τον εργολάβο είναι η επιτάχυνση των εργασιών. Είναι απαράδεκτο ένα έργο στην καρδιά της πόλης να κάνει να ολοκληρωθεί 3,5 χρόνια, επεσήμανε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μειοψηφίας Βασίλης Μυριακός, λέγοντας σκοπτικά «ας δοθεί παράταση επαόριστον». Πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών. Είχαμε πάνω από το νησί μας χθες, 4 λεπτά πριν τις 10 το πρωί, στο πλαίσιο των ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, καταιγής και πολύφημος. Οι ασκήσεις συνεχίζονται και συμμετέχουν σε αυτές μέσα από όλους τους κλάδους, με έμφαση στα αντιεροπορικά συστήματα και τα μέσα ηλεκτρονικού πολέμου. Την 5η 14 Μαΐου θα διεξαχθούν στην περιοχή της Βολισσού Ακτή Μάναγρου ασκήσεις μεταστρατευμάτων στο πλαίσιο της Εθνικής Διακλαδικής Ασκήσεως Καταιγής 2026. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή κίνηση ατόμων, κολυμπητών, αλέων και σκαφών προς αποφυγή ατυχημάτων. Επιπρόσθετα θα υφίστανται περιορισμοί κινήσεων καθώς και ελεγχόμενη πρόσβαση στο χώρο για λόγους ασφάλειας. Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Σιδώρου θα είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του πρωτομάρτυρα της Χίου, μιας και στο συγκεκριμένο προσκύνημα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Παραμονή της εορτής σήμερα Τετάρτη θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα μέγας αρχιερατικός εσπερινός, ενώ την 5η 14 Μαΐου στις 7 το πρωί θα τελεστεί αρχιερατικός όρθρος και στη συνέχεια αρχιερατική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει στις 10.30 το πρωί λιτανία του Ιερού Λιψάνου από το Ηρώον στην πόλη της Χίου μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Το Ιερό Λιψάνου του Αγίου θα βρίσκεται στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική όλη την εβδομάδα. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡΤ Αυλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα χωριά Βαβίλη, Θολό Ποτάμι, Ανέμονας Καλλιμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου συνεχίζει τις εκδηλώσεις παρουσιάσεις των μουσικών του συνόλων σήμερα και αύριο 5η στις 8 το βράδυ στο Ομήριο. Αύριο 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός σήμερα σε 7 το απόγευμα, όρθρος και εν συνεχεία η θεία λειτουργία αύριο το πρωί. Ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανώλης, ιερέας της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητρόπολης και ο ιερέας του ναού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Στους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτριος Ντούλης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος διοργανώνει έκθεση κεντήματος ζωγραφικής, κεραμικής, πυλογλυπτικής των πολιτιστικών του εργαστηρίων για την περίοδο 2025-2026, στα οποία δίδαξαν αντίστοιχα η Χριστίνα Μαυρονικόλα, Τόνια Λαδάκη και Δέσποινα Καλαγιά. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Ομήριο, τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα. Η έκθεση θα λειτουργεί μέχρι και την Κυριακή 24 Μαΐου, ημέρες και ώρες λειτουργίας του ομηρίου. Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός? Παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη αύριο 5η στην Αλήθεια TV. 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπους μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Σάββατο 16 Μαΐου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά.
Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης. Το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλληνα, με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κύησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα.

0: διαβήτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την πατρίδα Μέχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στισαλισμών της πατρίδας, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και τον χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Στη βραδιά συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλαισιωμένα από μία πλειάδα κατά αξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Η διάθεση των δελτίων εισόδου πραγματοποιείται από την υποδοχή του Ομηρίου. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Χίου. «Ένα καράβι από τα ψαρά» είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού από την Παιδική Χοροδία και το Μουσικό Εργαστήριο Παραδοσιακών Οργάνων Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Παναγία Νέα Μονίτισσα οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήρι του Οικογενειακού μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου Παναγίας Ευρετήτης 4α στο Βαρβάση. Στο εργαστήρι γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη κατασκευή, μεταμορφώνοντας το μαστιχόδεντρο σε ένα συμβολικό οικογενειακό δέντρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212-10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά 2024-2025» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φήβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φήβων στοιχείο». Τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας την Τετάρτη 20 Μαΐου 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Με γκολ της χιώτισσας Πολύστριας Ελένης Κανετίδου στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ο Εθνικός νίκησε με 11-10 τον Άλυμο στον Πειραιά για τον δεύτερο αγώνα των προημιτελικών της Water Polo League γυναικών και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Η χιώτισσα Πολύστρια ήταν πρώτη σκόρ της ομάδας της με 4 γκολ. Στον άλλο αγώνα των προημιτελικών, ο ΠΑΟΚ νίκησε στη Θεσσαλονίκη με 13-11 την Γλυφάδα, ισοβαρίζοντας τη σειρά με τον τρίτο και καθοριστικό αγώνα να διεξάγεται την Παρασκευή στη Γλυφάδα. 2 μετάλλια κατέκτησαν οι αθλητές και οι αθλήτριες του Αθλητικού Ομίλου Αιγαίου στο Εθνικό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης που έγινε στην Πτολεμαϊδα. Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Ζανίκος ήταν δεύτερος στα 50 μέτρα διπλά πέδιλα, ενώ η ομάδα 4x50 επιφανείας γυναικών με τις Αλεξάνδρα Βουράκη, Αναστασία Μπόη, Ελένη Καλλιόπης Καπινάκη και Μαρκέλα Μπάτσι ήταν τρίτη. Επίσης η χιώτικη ομάδα ήταν τέταρτη στη γενική κατάταξη μεταξύ 25 σωματείων, πέμπτη στις γυναίκες και έκτη στους άνδρες. Τέλος, η Γιάννης Μπαϊνακτάρης στα 50 μέτρα άπνοια και στα 50 μέτρα διπλά πέδιλα και ο Κωνσταντίνος Διαμαντίδης στα 100 μέτρα διπλά πέδιλα πέτυχαν τα όρια συμμετοχής στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Αιωνίδων που θα διεξαχθεί στη Χίο τον προσεχή Ιούνιο. Για τον 10ο όμιλο του διασυλλογικού πρωταθλήματος Στίβου που έγινε το Σαββατοκύριακο στη Χίο, ο Λάμπρος Βολίκας του Εφήβου πρότευσε στα 100 μέτρα με χρόνο 10 δευτερόλεπτα και 63 εκατοστά. Οι αθλητές και οι αθλήτριες του Mongoose Kickboxing και Boxing κατέκτησαν 21 μετάλλια, 15 χρυσά και 6 αργυρά σε αγώνες που έγιναν στη Χαλκίδα. Ο Χιώτικος Σύλλογος πήρε την πρώτη θέση στην κατάταξη των μεταλλίων. Ξεκινούν σήμερα Τετάρτη οι ημιτελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών. Στις 5.30 το απόγευμα οι Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον αυταθλητικό όμιλο Θημιανών. Στις 7.30 ο Βαόλ θα παίξει με τον ΦΟΒ και οι δύο αγώνες θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου. Για την πρόκριση στον τελικό απαιτούνται 3 νίκες. Οι Ίωνες προηγούνται με 2-0 νίκες, ενώ στο άλλο ζευγάρι οι ομάδες έχουν από μία νίκη. Σήμερα για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K16 θα παίξουν στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου Πανιώνιος Βαρβασιακός και στα Θημιανά Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Ηρακλής Όμηρος Άτλας. Οι αγώνες αρχίζουν στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή 37 Ελλήνων πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 9 με 10 Μαΐου στην Τουρκία ο ημιμαραθώνιος Τσεσμέ. Διεξήχθησαν αγώνες των 21 χιλιόμετρων, 10 χιλιόμετρων, 5 και 1 χιλιόμετρου με αρκετή ζέστη. Το Σάββατο 9 Μαΐου έγιναν τα απαιτητικά 5,2 χιλιόμετρα με τον Σάβα Σπανούδη να τερματίζει πρώτος με 20,07 και τον Αλέξανδρο Νικολάκη δεύτερο με 20,47. Δεύτερη στις γυναίκες στα 5,2 χιλιόμετρα τερμάτισε η Μαρία Μονιώδη με 24,17. Για πρώτη φορά στη Χίου θα διεξαχθεί τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση το διήμερο 27 και 28 Ιουνίου. Σκακιστές από όλη την Ελλάδα και φυσικά τη Χίου, αλλά και από το εξωτερικό θα συμμετάσχουν σε ένα συναρπαστικό διήμερο γρήγορου σκακιού. Αρχιδιαιτητής ο Δημήτρης Κεφάλας και υπεύθυνος αγώνων ο Γιάννης Προδρόμου. Συνδιοργανωτές είναι ο Μορφωτικός Σύλλογος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος και το Experience Χίος Γραφείο Τουρισμού Δημοχείου. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 83%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς και η υγρασία από 40 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μοσχούρη στην οδό Λεωφόρου 1-56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρόνη στην οδό Δημοκρατίας 16, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τσιλίμη στην Απλοταριάς 22. Στο Βροντάδε διημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1647, προσπάθεια των Βενετών να επανακαταλάβουν τοιχείο. Για λόγους προπαρασκευής, ο Βενετός μοίραρχος Ιωάννης Βαπτιστής Γρημάνης καταλαμβάνει το φρούριο του Τσεσμέ. Σαν σήμερα στοιχείο το 1957, νέα επίσκεψη του βασιλιά Παύλου και της Φρυδερίκης για τη θεμελίωση του εργατικού κέντρου. Σαν σήμερα στοιχείο το 2001, στο Μελανιός για τον εορτασμό του ολοκαυτώματος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και αν εκτός από αεροδρόμιο μείνουμε και χωρίς Θελωνίο. Τακτική δημοτική κήπου και στο αεροδρόμιο. Πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο Χίου. Ο Θόλος μας στοίχισε μόνο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ψεκαζόμαστε και εδώ για τον αυθόδη πυρετό. Παντελής Βρουλής, ο Ταχιάος λέει ψέματα. Η γεωθερμία, ξεπαγώνουν επενδύσεις και για την Νότια Χίο. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Ιχυρή παρέμβαση Κοσμίδη για λύση στο θέμα των λεωφορεών. ΔΕΠ Χίου, κάντε καταγγελίες για το καπέλο από τα διαγνωστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κλέβει με τις χρεώσεις των διαγνωστικών κέντρων. Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Μεγάλου Σαραπιού. Από το 2019 η Χίος σε τροχιά ανάπτυξης, αντιμετώπιση μεταναστευτικού, Visa Express, επενδύσεις, αναβάθμιση πυλών εισόδου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πυργή Χίου, ένα χωριό αληθινή ζωγραφιά. Νέος κύκλος τηλέσχη ανάγνωσης του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα». Αποτυχίο ξεκίνησε το ταξίδι του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα. Αντώνης Μυριακός στα νέα, μεγάλωσα με πολύ αγάπη αλλά και συναισθηματική αστάθεια. Οι επιτυχόντες στη Μούσα Ελληνική. Οι Νους εσήμνησαν τη λογοτεχνική προσφορά του Ηλία Βενέζη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Βράβευση συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων στα Tourism Awards 2026. Καταφέραμε να κλείσουμε με κέρδη τη Διανό. Αλλάζει τις κυκλοφοριακές μας συνήθειες το ράλι στα κάψιμα. Μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρξει λύση για τις εργατικές κατοικίες. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Με τέσσερα ψέματα κλείνουν τους συνεταιρισμούς του Σταύρου Βαρβάκη και του Στρατή Κακαρίνου. Δύο παραφωνίες, μία απορία και ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα του κήπου του Χρήστου Παπαχρήστου. Η επαναφορά της θανατικής ποινής του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Παιδική σταθμή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Αργύρη Γιαμά. Για το βιβλίο «Απούσα» του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Εκδήλωση για καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης όγκων και μοριακή επιτήρηση παθογόνων. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
4: Η βαθύτερη δομή της ύλης. Αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξιτάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελείται ο κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
12: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τους Σιώτικους Ραδιοπαλμούς. Όπως σας λέγαμε και πριν τις ειδήσεις, ακολουθεί ενημέρωση από την καθηγήτρια, την κυρία Μαρία Μαυρή. Είναι διευθύντρια του μεταπτυχιακού Executive MBA του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο μάλιστα ολοκληρώνεται μέσα σε 12 μήνες. Είναι ιδιαίτερα εντατικό αλλά και αποτελεσματικό και από ό,τι φαίνεται υπάρχει και απορρόφηση των αποφύτων στην αγορά εργασίας. στην αγορά εργασίας. Πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε η κυρία Μαυρή, η οποία σημείωσε ότι συμπληρώνεται και 10 χρόνια από την λειτουργία του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού και θα γίνει και μια εκδήλωση στην Αθήνα. Θα ακούσουμε και τις λεπτομέρειες αυτής της εκδήλωσης στην αναφορά της που ακολουθεί.
13: Φέτος το πρόγραμμα ολοκληρώνει 10 χρόνια λειτουργίας, οπότε αποτελεί μια σειρά ορόσημο για μας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι λίγο ιδιαίτερο και είναι συνέχεια μιας στρατηγικής απόφασης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι 40 χρόνια. Στα 25 χρόνια αποφάσισε πριν 25 χρόνια τη λειτουργία του MBA, προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό. Και 10 χρόνια πριν αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να απευθύνεται μόνο σε ανθρώπους, σε στελέχη τα οποία ήδη δραστηριοποιούνται, ήδη έχουν προϋπηρεσία και αποφασίζουν να κάνουν κάτι περισσότερο για να εξελιχθούν ακόμα περισσότερο στην καριέρα τους. Άρα η βασική διαφορά που έχει αυτό το πρόγραμμα με κάποιο άλλο είναι ότι η βασική προϋπόθεση για να συμμετέχουν όλοι είναι να έχουν ένσημη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια, να έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί στην αγορά εργασίας. Προφανώς αφορά όλους τους απόφοιτους ΑΕΗ και ΤΕΗ, οι οποίοι ήδη εργάζονται και ενδιαφέρονται για κάτι καινούριο. Το πρόγραμμα είναι εξ αποστάσεως περίπου 100%. Λέω περίπου γιατί ουσιαστικά έχει διάρκεια 12 μήνες. Είναι υποχρεωτικό όμως να έρθουν τουλάχιστον μία φορά στοιχείο με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους.

φοιτητές. Για την ακρίβεια γίνονται Σάββατο και Κυριακή, 5 Σαββατοκύριακα μέσα στο ακαδημαϊκό εξάμηνο και ασχολούνται με συγκεκριμένα ζητήματα, όπως είναι π.χ. η γεωπολιτική, η οποία επηρεάζει πάρα πολύ την επιχείρηση στην οποία εργάζεται κάποιος και στον τρόπο τον οποίο αναπτύσσεται, η τεχνητή νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που όπως είπαμε πριν είναι νέα πραγματικότητα. Μιλάμε για ψηφιακά κρυπτονομίσματα, το οποίο χρειάζεται προφανώς σε μια σύγχρονη επιχείρηση, για ECGs και sustainability. Όπως γνωρίζουμε, η αγορά ασχολείται πάρα πολύ με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και με τους δείκτες οι οποίοι έρχονται να μετρήσουν τη βιωσιμότητα αυτή και το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα κάθε επιχείρησης. Και υπάρχει και μια σειρά από σεμινάρια τα οποία αφορούν το coaching, θέματα τα οποία χρειάζεται κάποιος για να μπορεί να διαχειριστεί ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται. Ποιος είναι ο στόχος όλων αυτών? Είναι το leadership. Εμείς έχουμε ένα σύνθημα ότι 10 χρόνια προσπαθούμε να κάνουμε τους νέους, μέσα σε εισαγωγικά, ηγέτες, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τους ηγέτες του αύριο. Στόχος λοιπόν της ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων είναι να έχουν αυτές τις γνώσεις οι οποίες τους χρειάζονται και είναι up to date. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα για ένα project στο οποίο είμαστε πολύ περήφανοι. Λειτουργεί παράλληλα με το πρόγραμμα το κανονικό, των κατευθύνσεων και των βασικών μαθημάτων που δέχονται τα παιδιά. Και το τρίτο, όταν μιλάμε για τις ικανότητες, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, έχουν 3 μήνες που πρέπει να κάνουν μια πτυχιακή εργασία. Ποιος είναι ο στόχος της πτυχιακής εργασίας? Ό,τι έχουμε μάθει να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ό,τι έχουμε μάθει να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε κανονική στη δουλειά μας ή για να ζητήματα που μας ενδιαφέρουν να τα πάμε ένα βήμα παρακάτω. Η πτυχιακή είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και είναι το μάζεμα όλων των γνώσεων και όλων των δεξιοτήτων και όλης της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής πορείας που είχε ένας φοιτητής μας μέσα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Συμπαίρνει ένα θέμα και το ξεκινάει από το μηδέν για να δώσει μια λύση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τη θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική και αποτελεί το τρίτο κομμάτι του διπόλου, όπως σας είπα, γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες. Τώρα, πέρα από αυτό, υπάρχουν 2 ακόμα θέματα τα οποία λειτουργούν παράλληλα με το βασικό πρόγραμμα. Είναι το πρόγραμμα mentoring. Όλα τα προγράμματα σπουδών έχουν την έννοια του συμβούλου καθηγητή. Είμαστε υποχρεωμένοι κάθε καθηγητής να έχει κάποιους φοιτητές που να λειτουργούν συμβουλευτικά, που να τους δίνει οδηγίες τόσο για τα μαθήματα, όσο και για διάφορες αποφάσεις που αφορούν την ζωή τους στην επαγγελματική. Δίπλα λοιπόν σε αυτόν τον θεσμό, εμείς έχουμε ορίσει και το θεσμό του mentoring. Είναι ένα δίκτυο ανθρώπων, κυρίως από την αγορά, στελεχών αγοράς και κάποιοι ακαδημαϊκοί, οι οποίοι έχουν στόχο να μπουν δίπλα στους φοιτητές, να καταλάβουν τα προβλήματά τους, να προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους που θεωρούν οι ίδιοι ότι θα είναι καλύτεροι για την εξέλιξη των φοιτητών στην επαγγελματική τους πορεία και γενικώς δουν συμβουλευτικά. Ποιος είναι ο στόχος? Να κάτσουν δίπλα στο φοιτητή, να καταλάβουν τι κάνει, να καταλάβουν τι δεν του αρέσει, να καταλάβουν τι του αρέσει και να δώσουν ένα σχέδιο επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Βραχυπρόθεσμο κυρίως, μακροχρόνιο σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι πάρα πολύ κατασταλαγμένος. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που θεωρούμε ότι βοηθάει πολύ τους φοιτητές μας και συμβάλλει πάρα πολύ και στην ικανοποίηση από το μεταπτυχιακό. Να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι σε έρευνα που κάνουμε κάθε χρόνο γενικά με την ικανοποίηση από το μεταπτυχιακό μας, το 84% των φοιτητών δηλώνει πάρα πολύ ικανοποιημένο, όπως και το 80% δηλώνει ότι ολοκληρώνοντας το μεταπτυχιακό κατάφερε ή να βελτιώσει τη θέση του στη δουλειά την οποία δούλευε ή να αλλάξει τον επαγγελματικό του περιβάλλον, να πάει σε κάποια άλλη επιχείρηση. Οπότε θεωρούμε ότι ο θεσμός του mentoring μαζί με το project που σας είπα για τα seminars και με τις βασικές γνώσεις συμβάλλουν πάρα πολύ στην εξέλιξη των φοιτητών. Και το τελευταίο το οποίο δίνεται ως μέρος του βασικού προγράμματος είναι μια εκπαιδευτική επίσκεψη την οποία την κάνουμε κάθε χρόνο στο τέλος του τρίτου τριμήνου και πριν ξεκινήσουν την πτυχιακή. Στόχος είναι 1. Να επισκεφτούμε διάφορους οργανισμούς είτε στο εσωτερικό είτε στο

0: εξωτερικό. Η εκδρομή γίνεται ανάλογα με το πού θα κατευθυνθούμε κάθε χρονιά. Στόχος είναι να έρθουν σε επαφή με μεγάλες επιχειρήσεις, να ακούσουν συναδέλφους τους οι οποίοι έχουν σταδιοδρομήσει και μπορούν να μεταφέρουν το δικό τους success story. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο κομμάτι, κλείνοντας τρία τρίμηνα ακαδημαϊκής ζωής, στόχος είναι να κάνουν ένα bonding. Τι είναι οι φοιτητές μας? Οι φοιτητές μας είναι στελέχη επιχειρήσεων. Από μόνη της κάθε γενιά δημιουργεί ένα δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται, άρα μπορούν να μεταξύ τους να αλλάζουν πληροφορίες, να λένε για νέες θέσεις εργασίας, να μιλάνε για πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα είναι καλά να τα χρησιμοποιήσει ο ένας στη δουλειά του, ακούγοντάς τον από κάποιον άλλον. Άρα, εκπαιδευτικές επισκέψεις έχουν διτό ρόλο, ένα να γίνει πολύ καλό bonding μεταξύ των φοιτητών και των δεύτερο, να έρθουν σε επαφή με νέες επιχειρήσεις και να ακούσουν success stories. Αυτό εν ολίγης είναι το πρόγραμμα το οποίο προτείνουμε. Να πω ότι είναι λίγο πιεστικό, επειδή είναι 12 μήνες, είναι 12 ημερολογιακοί μήνες, δεν υπάρχει έγινε ότι έχουμε καλοκαίρι αυτά, είναι 4 τρίμηνα. Είναι αρκετά πιεστικό. Όντως, οι συνάδελφοι οι οποίοι έρχονται λένε ότι, ξέρετε, στην αρχή ένιωσα ότι δεν θα μπορώ να τα καταφέρω. Ολοκληρώνουν στο τέλος, τα ποσοστά αποφύτησης είναι πολύ μεγάλα. Στα 10 χρόνια τα οποία είμαστε, έχουμε 250 αποφύτους. Αλλά μέσα από μια διαδικασία που είναι πολύ δύσκολη, μαθαίνουν αρχικά να κοντρολάρουν το χρόνο τους, να βλέπουν ότι μπορούν και να εργάζονται και να προχωράνε, να εξελίσσονται ως άνθρωποι. Και το πιο σημαντικό, να βάζουν ένα timetable και στη δουλειά και στην προσωπική ζωή, αλλά και στα ακαδημαϊκά τους και στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις. Όταν ολοκληρώσουν το πρόγραμμα, αυτό που ακούμε πάντα είναι ότι στην αρχή τα χάσαμε, στη συνέχεια βάλαμε ένα πρόγραμμα και είδαμε με το πρόγραμμα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε πολλά και διαφορετικά. Είναι εντατικό, αλλά είναι ένα μέρος εκπαιδευτικό, να είναι εντατικό για να μπορέσει ο καθένας να διαχειριστεί το χρόνο και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε τώρα και η κυρία Μαυρή, που είναι διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη, για την εκδήλωση που προγραμματίζουν σχετική με τον εορτασμό των 10 χρόνων λειτουργίας του προγράμματος.
0: Κλείνοντας, να σας πω και για τα 10 χρόνια λειτουργίας μας. Θα γίνει μια εκδήλωση στην Αθήνα στις 10 Ιουνίου. Στόχος είναι να γίνει προς τα έξω, να μοιραστούν οι εμπειρίες φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα, φοιτητών που βρίσκονται τώρα στο πρόγραμμα, και να γίνει μια ζύμωση μεταξύ ανθρώπων της αγοράς, ακαδημαϊκών και φοιτητών. Θα υπάρχουν δύο πάνελς, στα οποία θα είναι και πολιτική ηγεσία, αλλά και άνθρωποι από την αγορά, μαζί με κάποιους ακαδημαϊκούς, προσπαθώντας να δείξουμε τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα σε προγράμματα επαγγελματικά, όπως είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα για εξελέγηση στη διοίκηση επιχειρήσεων, με βάση τις προϋποθέσεις του Υπουργείου και με βάση τις ανάγκες της αγοράς. Επίσης, σε αυτή την εκδήλωση θα είναι η πρώτη φορά που θα γίνει γνωστό και σε όλους τους αποφύτους μας η δημιουργία του Συλλόγου Αποφύτων. Είναι κάτι το οποίο έγινε φέτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους παλιούς μας φοιτητές που σκύψανε με αγάπη από πάνω για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν και αυτό το project. Και στη συνέχεια θα ακουστούν διάφορες τάσεις από την αγορά, κάποια success stories και πώς θα κινηθούν τα μεταπτυχιακά στην επόμενη πενταετία με βάση τις ραγδαίες εξελίξεις της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και του ψηφιακού μηχανισμού, μετασχηματισμού στον οποίο ζούμε.
1: Σε ένα άλλο περιβάλλον θα άσκεται η διοίκηση επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια. Ήδη έχουμε τα πρώτα δείγματα γραφής και με την τεχνητή νοημοσύνη. Εν πάση περιπτώσει, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Όπως καταλαβαίνετε, από όλα έχει ο σημερινός ενημερωτικός μπαξές, από απεργίες μέχρι θετικές ειδήσεις από την καρδιολογική του νοσοκομείου, μέχρι απεργία της ΑΔΔ, ενημέρωση για τον διαβήτη της κοίησης και κλείσαμε και με την λειτουργία του μεταπτυχιακού δίκης επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πολυπίκυλο το πρόγραμμα. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35. Ευχές να περάσετε όσο δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθούν διαφημίσεις και μετά σύνδεση με το Sky για το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Γεια σας.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη, πάρτε τιμό στο Marketing. Φθηνότερα.

0: και 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky. Δήμητρα Σταματίου και σήμερα ρυθμίζει τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη, όπως πάντοτε, στην ασυνταξία του μαγκαζίνου. Με Μελίνα Σαμαραδέλη και Πέρσα Μπούλια στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό για μελιάρι στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Πάντοτε εντάχει τους συντελεστές, γιατί η ουσία είναι άλλο. Είχαμε και νέα παρενόχληση ερευνητικού πλοίου από τουρκικό πολεμικό ανοιχτά της Αστεπάλειας. Δεν ήταν η πρώτη φορά, θα το δούμε σε λίγο αναλυτικά αυτό που προέκυψε. Επιβεβαιώνουν εν τω μεταξύ Τούρκοι αξιωματούχοι τις προθέσεις της Άγκυρας να βάλουν νομική βούλα, σφραγίδα, σε αυτό που ονομάζουν το ανυπόστατο δημιούργημα Γαλάζια Πατρίδα.
1: Σύμφωνα με την άποψή τους, ενισχύεται το κάσους μπέλι. Καλούν την Ελλάδα να μην επεκτείνει τα χωρικά συντάγματα στα πέραν, προσέξτε, πέραν των 6 μιλίων, όχι στα 12 μίλια, δηλαδή ούτε στα 7.
2: Όταν η Ελλάδα στέλνει Πάντριο στην Κάρπαθο, όταν στείλαμε δυνάμεις στην Κύπρο, του λέει τι κάνουμε, εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε. Θα προκαλέσουμε με αυτόν τον τρόπο, θα είμαστε υπερήφανοι εσωτερικά, εσωτερική κατανάλωση, θα είμαστε δημοφιλείς.
0: Είναι και αυτό μια ερμηνεία. Στο θέμα των πανεπιστημίων, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν αυτά τα κρούσματα βίας και ανομίας, επιδρομές κουκουλοφόρων στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και από την άλλη αδυναμία της πολιτείας να ανταποκριθεί αποτελεσματικά. Κραυγή απόγνωσης από την πανεπιστημιακή κοινότητα και όχι μόνο.
3: Εκεί λοιπόν η κατάσταση εκτρακύβηκε, η ύβρις απέναντι στο πρόσωπό μου, οι πιέσεις, οι προφυλακισμοί ήταν πάρα πολύ έντονοι, με αποτέλεσμα να αισθανθώ αδιαθεσία και εκεί ζητώντας ένα γιατρό έγινα σε κάποιον.
4: Όλο αυτό το αντιεξουσιαστικό σούργελο που τόσα χρόνια ταλαιπωρεί τη χώρα χτυπάει στην καρδιά της χώρας. Δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν πάνε πουθενά άλλου.
5: Κοιτάξτε, πρέπει να πούμε αλήθειες, να σταματήσουν οι ένοχες σιωπές. Τα πανεπιστήμια κακώς χρησιμοποιούνται από το πολιτικό σύστημα για αναπαραγωγή στελεχών. Και σας το λέει ένας άνθρωπος που πριν χρόνια υπήρξε συνδικαλιστής στα πανεπιστήμια.
0: Είδατε πόσες διαστάσεις έχει αυτό το θέμα. Σε λίγο θα προσθέσουμε ακόμη μία που είναι τα μέτρα ασφαλείας και πολύπαθη και πολυετής αμέλεια που δείχνει το κράτος από την πλευρά του και η διοίκηση των πανεπιστημίων. Αλλά πριν απ' όλα, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, όπως πάντοτε αυτή την ώρα, να ξέρουμε που βαδίζουμε. Γεια σου, Δημήτρη μου.
6: Καλό σας μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Και θα αρχίσω από τον Πειραιά, γιατί στην Αθήνα έχει τελειώσει η συγκέντρωση της ΑΔΔΗ και η πορεία στο Σύνταγμα. Θα τα περιγράψουμε και αυτά. Στον Πειραιά, λοιπόν, έχουμε τώρα προβλήματα και κυρίως στην 34η Συντάγματος Πεζικού. Έχει πολλά αυτοκίνητα. Αυτό δεν σημαίνει πως και όσοι πηγαίνετε από το Νέο Φάληρο προς την πλατεία Υποδαμίας δεν έχετε αναμονή, όπως επίσης και όσοι είστε στην Κόνονος προς την πλατεία Υποδαμίας πάντα. Πάμε λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας. Είχαμε προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας με τη συγκέντρωση της ΑΔΔΗ στην πλατεία Κλαθμόνος. Μετέβησαν στο Σύνταγμα, έκκληση Βασιλής Αμαλίας, μποτιλιάρισμα γύρωθεν. Τώρα τα πράγματα είναι καλά. Υπάρχουν καθυστερήσεις, όχι μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Βασιλής Αμαλίας και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Το υπόλοιπο λεκανοπέδιο είναι καλό, με εξαίρεση το Σκαραμαγκά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η Σχιστού έχει γύρω στα 800 μέτρα αναμονής, που είναι πολλά για εκείνο το σημείο, και εν συνεχεία η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, Σπυρό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε με αυτό που σας είπαμε και πριν στους τίτλους των ειδήσεων, τη νέα πρόκληση της Τουρκίας στο Αιγαίο. Νέα μεν σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο περιστατικό, πάγια δε η στάση της Τουρκίας και η τακτική της να παρεμβάλλεται μέσω ασυρμάτου, το κάνει αυτό, σε ερευνητικά σκάφη στο Αιγαίο, αυτά που κινούνται εκτός των 6 μιλίων των χωρικών υδάτων, σε μια προσπάθεια μάταιη, όπως δείχνει το αποτέλεσμα, αλλά επιμένει βεβαίως η Τουρκία, επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα και σε ό,τι αφορά κυρίως τη δικαιοδοσία της, αυτό που εννοεί εκείνη η δικαιοδοσία της και την αμφισβήτησή της στις θάλασσες μας. Η διπλωματική μας συντάκτρια είναι εδώ και για αυτό το περιστατικό, αλλά και για μια πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση που γίνεται από Αμερικανούς βουλευτές. Ας τα πάρουμε με τη σειρά, Μαρία Τσιλινίκου, καλώς ήρθες.
7: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από την παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραβλάκατο που δέχτηκε το πλοίο Ocean Link 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος που ισχυρίστηκε ότι η περιοχή αφορά τουρκική δικαιοδοσία και θα έπρεπε να έχει εκδώσει ναύτεξ. Στην περιοχή όμως πλέει η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία παρενέβη επίσης διασυρμάτου, απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας και έτσι το πλοίο συνέχισε κανονικά τις εργασίες πόντισης οπτικής ίνας.
0: Βάζει τοποθετεί οπτική ίνα στα νησιά μας του Αιγαίου. Είναι μια εργασία που ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες. Τέρα τα πω για σένα, γιατί εσύ τα παρακολουθείς εκ του σύνεγγυς λόγω του ρεπορτάζου. Αλλά για τους ακροατές μας, να τους θυμίσω ότι το ίδιο πλοίο είχαν παρενοχλήσει οι Τούρκοι πριν από λίγους μήνες.
7: Τον Ιανουάριο.
0: Μπράβο. Γι' αυτό λέω ότι εσύ τα γνωρίζεις καλά. Τον Ιανουάριο ήταν μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας πάλι. Και τότε ο ασύρματος είμαστε εμείς που έχουμε δικαιοδοσία κτλ. Η ίδια τακτική. Και ένα Ολλανδικό πλοίο νότια της Κάσου και της Καρπάθου, αυτό είχε γίνει πριν από περίπου ένα μήνα. Γι' αυτό λέω είναι πάγια η τακτική αυτή που επιχειρεί, της αμφισβήτησης. Προσπαθεί και σε λίγο θα μας πει και ο Μανώλης Κωστίδης. Εντάξει, σε ένα αφήγημα το οποίο τώρα προσπαθεί να του βάλει και την βούλα της, του νόμου. Μέσα από, μέσα από μια νομοθετική πρωτοβουλία για τη γαλάζια πατρίδα. Αλλά αυτό θα το δούμε με τον Μανώλη. Να μας ενημερώσεις, Μαρία, αν θέλεις, και για την κίνηση των Αμερικανών βουλευτών, τι ακριβώς αφορά.
7: Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι συμβαίνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Καθώς οι Αμερικανοί βουλευτές, με επιστολή τους στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρουμπίο, ζητούν διευκρινήσεις αναφορικά με τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, αν αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης με αιχμή τους όρους για τα F-35 και τις κυρώσεις λόγω των S-400, θεωρούν ότι οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία δημιουργούν ασάφεια ως προς τη στάση που κρατά η Ουάσιγκτον σε θέματα που συνδέονται άμεσα με την Αμερικανική νομοθεσία, την ασφάλεια του ΝΑΤΟ, την περιφερειακή ισορροπία στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Το πρώτο σκέλος επιστολής αφορά την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35. Επισημαίνουν οι βουλευτές στη συγκεκριμένη επιστολή ότι το Κογκρέσο έχει ήδη θέσει αυστηρούς όρους μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400. Αυτό είναι και το αγκάθι που κάθε φορά προβάλλουν οι συγκεκριμένοι βουλευτές με τις επιστολές, διότι δεν είναι η πρώτη επιστολή που έχουν στείλει.

0: Ενδιαφέροντα τα βρίσκω και τα δύο που μας είπε η Μαρία, δηλαδή και από τη μια η παρενόχληση, η νέα παρενόχληση δείχνει μια τακτική, μια στρατηγική που εξακολουθεί να καλλιεργεί, να ακολουθεί μάλλον η Άγκυρα στο Αιγαίο, αλλά από την άλλη και τις κινήσεις που γίνονται από την πλευρά των Αμερικανών. Κινήσεις που έχουν σχέση και με τις επιδιώξεις που εκδηλώνονται από την πλευρά της Άγκυρας για να δημιουργήσει τετελεσμένα μέσα από ένα νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα. Και αυτό, από ό,τι λένε αναλυτές, απευθύνεται κυρίως στο εσωτερικό της Τουρκίας, πλην όμως πρέπει να δούμε και την τελική του μορφή. Και μάλιστα ο Μανώλης Κωστίδης μας είχε μεταδώσει, μας μετέδωσε μάλλον το πρωί, τον παρακολουθούσα και στην τηλεόραση, αποκλειστικές πληροφορίες για το τι μπορεί να περιλαμβάνει και το τι δεν μπορεί να περιλαμβάνει αυτό το οποίο θα σχηματοποιηθεί σε ένα νόμο. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, αλλά οι εξελίξεις τρέχουν.
0: Τρέχουν και δεν ξέρω από πού να το ξεκινήσουμε τώρα.
1: Ας ξεκινήσουμε, αν συμφωνείς και εσύ, με τις τελευταίες εξελίξεις, διότι όταν η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, το TRT, μεταδίδει πληροφορίες από το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας, το AKP, και λέει ότι μετά το Bayrami, δηλαδή τη θρησκευτική γιορτή, δηλαδή τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, θα έρθει ο νόμος στο κοινοβούλιο για να εγκριθεί, ο νόμος γαλάζιας πατρίδας για να εγκριθεί από το κοινοβούλιο, καταλαβαίνουμε ότι στην Τουρκία τρέχουν. Αλλά αυτό που μας προκάλεσε την ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι λέει ναι, ετοιμάζει αυτό το νομοσχέδιο με την πρόταση νόμου που ετοιμάζεται ζητήματα οποίες προηγουμένως ρυθμίζονταν από διάφορες νομοθεσίες. Λέει θα προστατευτούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας στις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας στο πλαίσιο της ρύθμισης στα όρια της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υποδοχής στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά αυτό που μας προκάλεσε εντύπωση είναι ότι θα υπάρχουν οι γκρίζες ζώνες, θα προσδιοριστούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το λέει η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας και πληροφορίες από το κυβερνών κόμμα. Χαρακτηριστικά αναφέρουν. Το νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε της γαλάζιας πατρίδας εξετάζεται επίσης το νομικό καθεστώς των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που αποκαλούνται γκρίζες ζώνες και προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, ιδιαίτερα στο Αιγαίο. Ο προσδιορισμός και το καθεστώς των εν λόγω γεωγραφικών σχηματισμών θα συμπεριληφθούν στο νόμος γαλάζιας πατρίδας στο πλαίσιο των αρχών του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Εδώ έχουμε άλλο επίπεδο ζητήματος. Δηλαδή, εδώ είναι γκρίζες ζώνες. Εδώ είναι αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών. Αυτό.
0: Ναι. Να δούμε και τη διατύπωση, γιατί πολλές φορές η διπλωματική γλώσσα αφήνει τα περιθώρια ελιγμών, ανάλογα βεβαίως,
1: οπωσδήποτε,
0: ανάλογα βεβαίως και με τι μπορεί να παραχθεί μέσα από διάβλους επικοινωνίας, όχι μόνο απευθείας, αλλά και μέσω τρίτων, Ηνωμένων Πολιτειών κτλ. Να δούμε, γιατί φαντάζομαι ότι θα λειτουργήσουν τέτοιοι διάβλοι επικοινωνίας στο μεσοδιάστημα, μέχρι αυτό να δει το φως δημοσιότητας.
1: Αυτό επιλύουμε κι εμείς.
0: Είναι σχεδόν βέβαιο. Αφετέρου, αν το πάρουμε έτσι στεγνά ομά και ακριβώς έτσι όπως τίθεται το θέμα από την δημόσια τηλεόραση, οι Τούρκοι λένε ότι αυτή τη στιγμή έχουν βγάλει διάφορους χάρτες, διάφορα φυρμάνια που λένε εμείς θεωρούμε αυτό και αυτό το νησί ότι είναι σε μια γκρίζα ζώνη. Άρα θα βγάλουμε ένα νόμο και θα πούμε δεν είναι πια σε γκρίζα ζώνη, αυτό το νησί που λέγαμε ότι είναι σε γκρίζα ζώνη είναι δικό μας.
1: Ακριβώς. Θα το περιγράψουν. Γιατί, εγώ αυτό που λέω είναι γιατί να ασχοληθεί η Τουρκία και να περιγράψει σε ένα νομοσχέδιο τις γκρίζες ζώνες όπως λέει. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω και πώς θα γίνει αυτό. Λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, λένε, και του Υπουργείου Εξωτερικών. Η πρόταση νόμου η οποία θα καταστήσει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας μέρος του εσωτερικού δικαίου, πρόγραμμα είναι να εκπληθεί μετά τις γιορτές, μετά το Bayrami δηλαδή. Το λέω τρίτη φορά, θα μπορούσε να είναι μια πληροφορία από ένα ιδιωτικό μέσο ενημέρωσης. Θα μπορούσε να είναι η Μιλιέτ που όπως έβγαλε κτλ. Όταν όμως έρχεται η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας και μεταδίδει αυτή την είδηση από κυβερνητικές πηγές, από το κυβερνό κόμμα, το πράγμα πάει αλλού.

0: Γιατί οι διαβεβαιώσεις που μας έδωσαν οι δικές μας πηγές, οι τουρκικές πηγές, που γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα, διαβεβαίωναν ότι δεν θα υπάρχουν χάρτες, δεν θα υπάρχουν τέτοιες περιγραφές. Αυτά μας έλεγαν χθες το βράδυ. Αλλά βλέπουμε ότι στην Άγκυρα, σε κάποια άλλα σημεία της Άγκυρας, φαίνεται ότι επικρατεί ένα διαφορετικό κλίμα και αυτό μεταδίδεται. Να δούμε πού θα καταλήξουμε. Αλλά ναι, σε συνδυασμό με το ρεπορτάζ μας που μας έλεγαν, και εσύ το είχες αναφέρει και σε ευχαριστώ, πριν από δύο εβδομάδες που μας έλεγαν ότι θα ασχοληθούμε, θα επιστρέψουμε στο Αιγαίο, μας έλεγαν το κέντρο. Ακριβώς. Νομίζω είναι αυτές οι πληροφορίες είναι η επιστροφή στο Αιγαίο.
1: Ναι, η επιστροφή στο Αιγαίο, η οποία επιλέγει η Τουρκία να την κάνει σε αυτό τον χρόνο. Από τη μια ίσως βλέποντας προς τα μέσα, από την άλλη θέλοντας να απαντήσει και στην Ελλάδα που βλέπει τους Patriot στην Κάρπαθο, τα F-16 και τις Μπελαρά στην Κύπρο,
0: ναι,
1: και εκείνη,
0: ναι, είναι
1: μια κρίσιμη στιγμή που θα έπρεπε να προστατεύσει τη χώρα της, το πεδίο της, ζήτησε Patriot ας πούμε να μεταφέρονται από την Ισπανία και τη Γερμανία.
0: Νομίζω τα θαλάσσια πάρκα, θαλάσσιος ο τακτικός σχεδιασμός, Πάτριο στην Κάρπαθο που δεν φεύγουν, στην Κύπρο τα F-16, η Μπελαρά, το Ισραήλ και τα οπλικά συστήματα στο Ισραήλ, τα ραντάρ και οι πυραυλοί, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά είχαν δημιουργήσει κατά την άποψη των Τούρκων κάποια τετελεσμένα, τα οποία θέλουν με κάποιον τρόπο να απαντήσουν ή να τα ανατρέψουν.
1: Ναι.
0: Να τα ανατρέψουν ενδεχομένως να θέλουν με πληροφορίες, δίνοντας πληροφορίες για το τι μπορούν, πού μπορούν να φτάσουν,
1: έτσι ώστε να υποχωρήσει η άλλη πλευρά
0: έτσι,
1: και να το βάλουν στο παζάρι.
0: Να συνεργαστεί, να συνεννοηθεί για να μην, προκληθεί κάποια ένταση. Να θυμίσουμε ότι το Bloomberg είχε πει ότι αν καταδεθεί το νομοσχέδιο, Τούρκοι αξιωματούχοι προέβλεπαν ένταση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας.
1: Και αυτό επιβεβαιώνεται γιατί αν έχει το χαρακτήρα που μόλις πριν από λίγο μας ανέφερες, έτσι όπως τουλάχιστον μεταδίδουν τα κρατικά μέσα, ότι μέσα από αυτό το νομοσχέδιο θα προσπαθήσουν να ξεκαθαρίσουν τις γκρίζες ζώνες, αυτό, ναι, όντως, είναι άλλο επίπεδο θέμα.
0: Εδώ χρειάζεται πολύ προσεκτική διαχείριση. Δεν χρειάζονται, και το λέω σαν δημοσιογράφος, καθαρά δημοσιογράφος, αλλά και ως πολίτης, γιατί στο παρελθόν έχουμε δει όταν είχαν λανθασμένες διαχειρίσεις και επικοινωνιακές, χρειάζεται ψυχραιμία, σταθερότητα και διπλωματία.
1: Ναι, ιδίως το τελευταίο, και φαίνεται ότι γίνονται κινήσεις πάντως και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Υπάρχουν ερίσματα και της Ελλάδας, σε πολλά από αυτά συμπλέουν και με τα Ισραηλινά συμφέροντα, σε πάρα πολλά από αυτά, και μάλιστα είναι και επίκαιρο το θέμα της επιστολής που έστειλαν, ετοιμάζουν να στείλουν στο Ρούμπιο Αμερικανοί βουλευτές. Μας τα έλεγε πριν από λίγο η Μαρία Τσελινίκου, που θα λένε στο Ρούμπιο, ξέρεις, ο υπάλληλός σου εκεί στην Τουρκία, ο Μπάρακ, λέει πράγματα που δεν είναι και πολύ αμερικάνικα.
0: Ναι, αλλά είναι τραμπικά. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί τους. Αλλά ναι, δεν είναι αμερικάνικα, αλλά είναι τραμπικά. Είναι ο Τραμπ, προφανώς έχει αυτές τις απόψεις. Φανταζόμαστε, δεν ξέρω. Ωστόσο, σίγουρα η στάση του Τον Μπάρακ που λέγει ότι αφού έχουν οι Έλληνες 400 και οι Τούρκες 400, δεν υπάρχει πρόβλημα με τα F-35. Ήταν ζωτική σημασία απειλή η παρουσία των F-400 στην Τουρκία. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Τραμπ είχε αποκλείσει την Τουρκία από τα F-35. Τώρα, αν σχεδιάζεται κάτι να δοθεί στην Τουρκία, που φαίνεται η κρατική της τηλεόραση μέσω κυβερνητικών πηγών θα αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία νησιών, νησίδων και βρακονησίδων, δεν είναι δικές μου εκφράσεις. Σας λέω ακριβώς το τι άκουσα στην κρατική τηλεόραση. Και όταν το άκουγα στον αέρα, λέω, καλά ακούω. Και το ξανάκουσα, δηλαδή μην κάνουμε κάποιο λάθος. Νομίζω ίσως στην επιστολή να εντάξουν και αυτές τις απόψεις.
1: Ναι, είναι πολύ σοβαρή εξέλιξη. Και μάλιστα έρχεται και σε ένα σημείο, ας το πούμε και αυτό, λίγο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία. Δηλαδή, χρονικά αυτό μπορεί να γίνει, αν κάνει αυτή την κίνηση η Τουρκία, κάνα μήνα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, που εάν πάλι επαληθευθούν οι πληροφορίες ότι εδώ θα είναι ο Ρούμπιο, θα είναι ο Κέτζεθ, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, και πιθανόν και να έχουμε και την παρουσία του Τραμπ στην Ελλάδα εννοώ, και αμέσως μετά και η σύνοδος του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Τουρκία, το να κάνει σε εκείνο το χρονικό σημείο μια τέτοια κίνηση, δεν ξέρω. Θα το δούμε.
0: Ίσως να θέλουν και την παρέμβαση. Ναι. Να συζητήσουν ένα θέμα, ναι, και να θέλει παρέμβαση.
1: Πάνω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι, έτρεξαν πολλά πράγματα τα τελευταία λεπτά. Με ευνηδίασες και εμένα.
0: Πάντως, αν μου επιτρέπεις, ο Υπουργός Παιδείας της Τουρκίας, ας το πούμε και αυτό, ίσως έχει σημασία του. Σε ομιλία του είπε ότι το Αιγαίο δεν ήταν ποτέ, δεν ονομαζόταν Αιγαίο.
1: Και είπε ότι
0: ήταν θάλασσα των νήσων. Στο Λοζάνι έτσι περνάει, λέει, ότι επιβλήθηκε αυτή η ονομασία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η Τουρκία τώρα στα σχολεία το διδάσκει τη θάλασσα αυτή ως θάλασσα των νήσων και όχι ως Αιγαίο. Βέβαια, ο Υπουργός Παιδείας αυτά λέει, αλλά και ο Τούρκος Πρόεδρος και ο Χακαφιντάν αναφέρονται στο Αιγαίο, όπως και στην κρατική τηλεόραση που αμφισβητούν τα νησιά, λένε Αιγαίο.
1: Ναι, ναι. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να εμφανίζονται βασιλικότερο του βασιλέως, γιατί είναι και μια εποχή που βλέπουν και την επόμενη μέρα, την μετά Ερντογάν, οπότε σου λέει τώρα ποιος θα ψηλώσει σε αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Εγώ.
1: Ο Μανώλης Κωστίδης με πολλές πληροφορίες, φρέσκα νέα όμως που δημιουργούν έναν έντονο προβληματισμό για το πού το πάει η Άγκυρα. Ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου είναι διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αλλά εν προκειμένου με την ιδιότητα την άλλη, του διδάκτορος διεθνών σχέσεων.
2: Προσπαθεί να νομιμοποιήσει με εσωτερική νομοθεσία την έολη λογική της ότι δήθεν ανατολικά του 25ου μεσημβρινού η ίδια έχει δικαιοδοσία για διάφορες ενέργειες από έρευνα και διάσωση μέχρι ερευνητικές δραστηριότητες ή έργα υποδομής. Εδώ όμως τι κάνει η Τουρκία σήμερα? Αντιδρά ουσιαστικά στις νόμιμες ενέργειες που έχει κάνει η κυβέρνηση εδώ η ελληνική γύρω από την προάσπιση των θαλασσίων συμφερόντων μας. Πώς μπορεί η Τουρκία να νομοθετήσει κάτι στο εσωτερικό της χωρίς να έχει σημείο αναφορά στο διεθνές δίκαιο?
1: Για αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή να περάσει η Τουρκία ένα νόμο με τον οποίο να κατοχυρώνει, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της πάντοτε, χρησιμοποιώ αυτά τα ρήματα, έτσι λένε οι ίδιοι, να κατοχυρώνει και νομικά τη δικαιοδοσία της στη γαλάζια πατρίδα, απάντησε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ήταν εδώ στο Sky.
3: Είμαστε σε ένα επίπεδο προαναγγελίας και δημοσιευμάτων. Περιμένουμε να δούμε. Δεν θα έχει καμία ισχύ. Δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Είναι μια ενέργεια από ένα κοινοβούλιο. Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που το έχει αναγνωρίσει και το υιοθετεί. Και είναι απαράβατος κανόνας για εμάς η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Και αυτή είναι και η μεγάλη μας διαφορά.
1: Αυτά με το θέμα που ανοίξαμε λιγάκι, γιατί είχαμε πολλά γεγονότα τα οποία έτρεξαν τώρα ενώ ακόμα ήμασταν στο στούντιο. Οπότε θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα, μεταξύ αυτών βεβαίως και την κατάσταση, την όμορφη αυτή ατμόσφαιρα στα ελληνικά πανεπιστήμια.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
9: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο, Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
12: Είπε παπά.
11: Όχι.
12: Είπε παπά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
16: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
15: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα των πανεπιστημίων, της βίας στα πανεπιστήμια, έτσι όπως εκδηλώθηκε χθες και στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας. Και θα πάμε αμέσως στο Χρήστο Νικολαίδη, σχεδόν τέτοια ώρα ήταν που τα λέγαμε χθες. Επενέβη η αστυνομία, έγιναν κάποιες προσαγωγές, αλλά πέραν τούτου ουδέν. Και έχουμε μια πανεπιστημιακή κοινότητα αυτή τη στιγμή να εκφράζει την ανησυχία της, τον προβληματισμό της. Όταν λέμε πανεπιστημιακή κοινότητα, Χρήστο, καλό μεσημέρι, εννοούμε εκείνους που πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο για να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Δεν λέμε για αυτούς που πηγαίνουν με καδρόνια, έτσι.
17: Δυστυχώς υπάρχει, αν μου επιτρέπεις την προσωπική κρίση, μια μεγάλη δόση αμηχανίας μέσα στην οποία η πανεπιστημιακή κοινότητα σήμερα αντιμετωπίζει την επόμενη μέρα των επεισοδίων. Υπάρχει μια αμηχανία γιατί δεν υπάρχει ομοθυμία, όπως άλλωστε είναι απόλυτα κατανοητό. Υπάρχουν οι καθηγητές, υπάρχουν τα συλλογικά όργανα, κάποια συνδικαλιστικά σωματεία μέσα στο πανεπιστήμιο που αντί να δουν κατάφατσα το πρόβλημα με την βία που είχαμε και πολύ ομοί μάλιστα χτες, καταγγέλνουν την παρέμβαση της ελληνικής αστυνομίας.
1: Δηλαδή βέβαια, την ώρα που άνοιγαν κεφάλια, έπεφτε ξύλο, ας πούμε, καταστροφές και όλα αυτά, σου λέει γιατί μπήκε αστυνομία στο πανεπιστήμιο.
17: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν και αυτές οι δηλώσεις, τόσο μεμονωμένων προσώπων όσο και συνδικαλιστικών φορέων που καταγγέλνουν την αστυνομία για την επέμβασή της και βλέπουν ότι πίσω από όλη αυτή την ιστορία ουσιαστικά υπάρχει μια προσπάθεια κάποιων σκοτεινών κύκλων να μπουν μέσα στο πανεπιστήμιο και να το ελέγξουν. Υπάρχουν και αυτές οι απόψεις που θα μου επιτρέψεις να παρατηρήσω ότι δυστυχώς με αυτές μεγαλώσαμε όλα τα προηγούμενα.
1: Καταλαβαίνω τι λες, καταλαβαίνω.
17: Υπάρχει βέβαια και η ανησυχία από την πλευρά των οργάνων. Υπάρχουν και πάρα πολλές δηλώσεις σε σχέση με το τι θα πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τα μέτρα τα οποία πρέπει επιτέλους να ληφθούν. Υπάρχει η δήλωση του κυρίου Ιάκουβου Μιχαηλίδη, ο οποίος βγήκε το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky από το Βατικανό όπου βρίσκεται, καθώς εκπροσωπεί το Αριστοτέλειο σε μια εξαιρετικά σημαντική εκδήλωση στην οποία θα παραστεί και ο Πάπας. Και μάλιστα χαριτολογώντας, και επειδή μίλησα και εγώ με τον κύριο Μιχαηλίδη, του είπα χαρακτηριστικά ότι εκεί που θα πρέπει να τον αναζητούμε για να τον βγάζουμε στα κανάλια να μας μιλάει για τη συνάντησή του με τον Πάπα, τον αναζητούμε για να μας πει για τους 10 νεαρούς που μπήκαν με τα στυλιάρια τους μέσα στο Αριστοτέλειο, δυστυχώς. Πράγματι, ο κύριος Μιχαλίδης μίλησε για ένα σύστημα το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί και έχει να κάνει με κάμερες, με συστήματα ασφαλείας και ελεγχόμενης πρόσβασης.
1: Με αυτά που ακούμε, Χρήστο, εν ολίγης αρκετό καιρό. Δεν είναι ότι προέκυψε τώρα. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον από τα ρεπορτάζ τα δικά σου και άλλων συναδελφών, ακούω για πολλά, θα έλεγα και χρόνια, δηλαδή, όχι, ότι είναι αυτή η υπόθεση με τις κάμερες, την ελεγχόμενη είσοδο, τουρνικέ και όλα αυτά. Δεν κάνω λάθος.
17: Ναι, όχι, δεν κάνεις καθόλου λάθος. Υπάρχει μια συζήτηση η οποία είναι μεγάλη και είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, τελευταία φορά που το είδαμε το θέμα στη Σύνοδο των Πριτάνων της Χαλκιδικής, εκεί είχαμε δει μια διελκυστίνδα ανάμεσα στη Σοφία Ζαχαράκη, την αρμόδια υπουργό, και τους Πριτάνης των Πανεπιστημίων της χώρας, για το ποιος θα πληρώσει αυτά τα μέτρα. Οι μεν Πριτάνης έλεγαν ναι, να τα πάρουμε ευχαρίστως, αλλά δεν έχουμε λεφτά, θέλουμε έκτακτη χρηματοδότηση για να τα πληρώσουμε. Η κυρία Ζαχαράκη έλεγε ότι ευχαρίστως η ελληνική πολιτεία θα προχωρήσει σε έκτακτη χρηματοδότηση, αλλά αυτά θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει με πολύ καλύτερο, με πολύ πιο θετικό πνεύμα και η ίδια η Σύνοδος των Πριτάνιων. Το είχαμε δει και τότε το θέμα, το είχαμε δει και αργότερα. Θέλω να σου θυμίσω ότι στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον στο κτίριο διοίκησης, τοποθετήθηκαν τουρνικέ, τα οποία καταστράφηκαν δύο φορές ή μπορεί και τρεις από ομάδες νεαρών οι οποίοι κάνανε σχετικές επιδρομές. Υπάρχει το ζήτημα με την ελεγχόμενη είσοδο, βέβαια. Υπάρχει και το ζήτημα με τις κάμερες. Σε κάθε περίπτωση, αν μου επιτρέπεις την προσωπική κρίση, αυτό το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαριστεί προκειμένου να έχουμε στη συνέχεια κάποια τέτοια μέτρα, είναι να αποδεχτούμε όλοι μαζί ότι η βία δεν έχει απολύτως καμία θέση στο πανεπιστήμιο. Από εκεί ξεκινάνε όλα, γιατί δυστυχώς, το λέω με πόνο καρδιάς, ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι το πανεπιστημιακό άσυλο είναι μια ομπρέλα η οποία πρέπει να προστατεύει ακόμα και αυτούς οι οποίοι εχθρεύονται τη δημοκρατία και την ελευθερία μέσα στα πανεπιστήμια. Και αυτό είναι κάτι το εξαιρετικό. Νομίζω ότι δεν είναι άσχετο το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα μέσα στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχουμε καταλήψεις από ομάδες της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου, καταλήψεις οι οποίες γίνονται συχνά ορμητήρια για τέτοιες ενέργειες. Ακόμα και σήμερα στις φοιτητικές εστίες υπάρχει μια κατάσταση στην οποία ελάχιστοι άνθρωποι ξέρουν πραγματικά τι συμβαίνει εκεί μέσα. Ακόμα και σήμερα έχουμε αυτές τις ομάδες να λειτουργούν περίπου έτσι, χωρίς απολύτως κανέναν έλεγχο μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πρέπει πρώτα η ακαδημιακή κοινότητα να πει ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται κακό και πρέπει να σταματήσει να γίνεται, για να δούμε στη συνέχεια τι θα κάνουμε. Και νομίζω ότι μεγάλο πλήγμα σε όλη αυτή την ιστορία ήταν και η κατάργηση της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Νομίζω, Σπύρο, ότι το έχουμε ξανασυζητήσει. Ιδρύθηκε ένα καινούριο σώμα, γίνανε προσλήψεις, προσλήφθηκαν νέοι άνθρωποι γεμάτοι όνειρα αλλά και διάθεση να προσφέρουν, εκπαιδεύτηκαν σε εγκαταστάσεις της ελληνικής αστυνομίας και του ελληνικού στρατού, αλλά ουδέποτε έπιασαν δουλειά μέσα στα πανεπιστήμια, τουλάχιστον μέσα στο Αριστοτέλειο.
1: Αυτό,
17: και όπως μαθαίνουμε, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν μοιραστεί στα διάφορα αστυνομικά, όσα πλοία στη φύλακες, στα διάφορα αστυνομικά τμήματα της πόλης. Ήταν ένα μέτρο το οποίο ενώ εφαρμόστηκε, ενώ σχεδιάστηκε, ενώ χρηματοδοτήθηκε, εγκαταλείφθηκε.
1: Ναι, στην ουσία δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Χρήστο, δεν ήταν μόνο ρεπορτάζ, περιείχε κοινή λογική σήμερα η σύνδεσή μας, αρκετή κοινή λογική που δυστυχώς λείπει και από το πεδίο αυτό και από άλλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολάηδης. Και δεν ήταν μόνο το Αριστοτέλειο. Χθες είχαμε και επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και μάλιστα εκεί έκανε το ρεπορτάζ η Βάσια Γκανάρα. Γεια σου, Βάσια. Καλό μεσημέρι.
18: Καλώς σας μεσημέρι. Δυστυχώς, θλιβερές εικόνες είχαμε χθες και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου και εδώ σημειώθηκαν επεισόδια με αποτέλεσμα Σπύρο τον τραυματισμό 2 φοιτητών και την προσαγωγή 8 ατόμων από την αστυνομία. Αρχικά να πούμε λίγα λόγια για το τι ακριβώς συνέβη. Περίπου στις 4.30 υπήρξαν διαδοχικές κλήσεις στο κέντρο της άμεσης δράσης για μια ομάδα περίπου 10 κουκουλοφόρων, που εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου από την κάτω πύλη, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, φορούσαν κράνη, ενώ υπήρχαν και αναφορές ακόμη και για μαχαίρια και για βαριοπούλες. Αργότερα είχαμε ξανά κλήσεις στην αστυνομία για ομάδα ατόμων με κράνη και γάντια που κινούνταν μέσα στο Άλσος, ενώ στις 5 παρα 20 υπήρξε και αναφορά για τραυματισμένο φοιτητή του Πανεπιστημίου στο κεφάλι. Φυσικά υπήρξαν οι χείρες αστυνομικές δυνάμεις, τις άμεσες δράσεις και όποιες προσήχθησαν αυτά τα 8 άτομα και να πούμε ότι σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς δεν βρέθηκαν στοιχεία που να τους ενοχοποιούν. Οι δύο φοιτητές, οι οποίοι βρέθηκαν εχθές σε παρακείμενη καφετέρια πολύ κοντά στο Πανεπιστήμιο, μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών. Πριν από λίγο, για να συμπληρώσω λίγο και αυτά που έλεγε ο Χρήστος Νικολαίδης, κάναμε και μια δήλωσή των Πρίτανη εδώ του Πανεπιστημίου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι είναι ελλιπής η φύλαξη. Υπάρχει άνθρωπος στην κεντρική πύλη του Πανεπιστημίου, αλλά στις δύο άλλες εισόδους δεν υπάρχει φύλαξη τον τελευταίο 1 με 1,5 μήνα. Παραδέχτηκε λοιπόν ότι είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο θα το λύσουν το επόμενο διάστημα, αλλά φυσικά καταλαβαίνουμε όλοι ότι 10 άτομα, ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι σε μια πύλη, δεν μπορεί να τους σταματήσει. Το μόνο που μπορεί να κάνει αυτό που μας έλεγε και ο Πρίτανης είναι να καλέσει εκείνη την αστυνομία να ειδοποιήσει και να φτάσει όσο πιο γρήγορα μπορεί. Γι' αυτό είχαμε και αυτές τις εικόνες που ελπίζουμε να μην τις ξαναδούμε τουλάχιστον. Σύντομα.
1: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσια Γκανάρα. Ένας άνθρωπος πώς θα σταματήσει 10, αλλά υπάρχουν, όπως είπε ο Πρίτανης, υπάρχουν άλλες δύο είσοδοι, οι οποίοι εκεί δεν υπάρχει κανένας. Στη μία, μόνο ένας άνθρωπος από εταιρεία security προφανώς. Ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε πριν από λίγο ο Χρήστος Νικολαίδης, ένα αντιπρίτανης του Αριστοτελείου. Μίλησε στον Άρη Πορτοσάλτε το πρωί, εδώ στον Sky, και περιέγραψε αυτό που έζησε πριν από λίγες ημέρες. Αυτό που θα ακούσετε να περιγράφει ο κ. Μιχαηλίδης έγινε ενώ όσο ο αντιπρίτανης, ο κ. Μιχαηλίδης του Αριστοτελείου, είχε μία συνάντηση με εκπροσώπους πανεπιστημίου από το Χονγκ Κονγκ, από τα κορυφαία της Ασίας, για θέματα συνεργασίας, προκειμένου να υπάρξει μία συνεργασία. Και οι άνθρωποι έγιναν μάρτυρες, δηλαδή ήρθαν για να συνεργαστούν με ένα ελληνικό πανεπιστήμιο και ακούστε πάνω σε τι βρέθηκαν.
19: Και η κατάσταση ήταν η πιο δύσκολη για μένα όταν τους ζήτησα να μου επιτρέψουν να φύγω για να πάω 20 μέτρα παραπέρα που ήταν το ασανσέρ και να πάω στο γραφείο μου. Η κατάσταση εκτρακύλθηκε, η ύβρις απέναντι στο πρόσωπό μου, οι πιέσεις, οι προφυλακισμοί ήταν πάρα πολύ έντονοι, με αποτέλεσμα να αισθανθώ αδιαθεσία και εκεί ζητώντας ένα γιατρό έγινα σε κάποιον, δεν θυμάμαι ποιος ήταν δίπλα μου, και τότε με άφησαν αντιλαμβανόμενοι, άκουσα μέσα από το πλήθος να λέγεται φύγετε τώρα διότι θα σας κατηγορήσουν αν πάθει κάτι.
1: Αυτά έζησε ο κύριος Μιχαηλίδης. Τώρα πώς βίωσαν οι φοιτητές όλη αυτή την κατάσταση, γιατί το άκουσα και αυτό ότι ήταν μεταξύ δύο ομάδων όλο αυτό που έγινε το σκηνικό εκεί που έπεσε το ξύλο. Οι άλλοι φοιτητές που ήταν μέσα και έκαναν μάθημα.
20: Δεν πρέπει να υπάρχει πίεση στα πανεπιστήμια. Είναι ένας χώρος ελεύθερης έκφρασης και δεν νομίζω χωράνε σε ακαδημαϊκό μέρος του πανεπιστημιακού σκηνικά βίας.
21: Σίγουρα ένας πιο καλός έλεγχος που έχει γίνει πριν από το πανεπιστήμιο ίσως να ήταν αποτελεσματικός.
22: Είμαστε μέσα στην αίθουσα και μας παίρνει τηλέφωνο τον καθηγητή, κάποιος γραμματεία λογικά, και μας είχαν πει να μας κλειδώσουν μέσα στην αίθουσα. Εμείς τότε είχαμε ένα εργαστήριο, μας κλείσαν μέσα στην αίθουσα. Στην αρχή λίγο τρομάξαμε και αυτά. Μας εξήγησαν ότι γίνονται σκηνικά έξω.
1: Αυτό για... γιατί ακούστηκε ότι δεν τους αφορούσε και όλους. Ήταν κάποιες παρατάξεις, δηλαδή πηγαίνει ένα παιδί στο πανεπιστήμιο, ελάτε στη θέση του ή στη θέση του γονιού που στέλνει το παιδί του στο πανεπιστήμιο και του λέει: ξέρεις, σήμερα ήμασταν κλειδωμένοι μέσα γιατί έξω άνοιγαν κεφάλια, έπεφτε ξύλο. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφαλείας, το θέμα των καμερών και της ελεγχόμενης εισόδου έχει τεθεί πάρα πολλές φορές. Το ζητούν και οι φοιτητές που πηγαίνουν εκεί προκειμένου να πάρουν ένα πτυχίο και όχι για άλλα πράγματα, το ζητούν και οι καθηγητές. Πάλι ο κύριος Μιχαηλίδης.
19: Η λύση είναι απλή: πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας. Και η συντριπτική πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας θέλουμε ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστημιακό κάμπους.
1: Θέλουμε ελεγχόμενη είσοδο και κάμερες ασφαλείας. Εδώ και πολλά χρόνια το θέμα με τις κάμερες ασφαλείας. Άραγε φτάσαμε στο σημείο να μπουν οι κάμερες ασφαλείας.
23: Τι πρέπει τώρα να γίνει? Να αγοραστεί το υλικό. Πόσο κοστίζει? Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για όλα τα πανεπιστήμια. Τι γίνεται γι' αυτό? Δημόσιες συμβάσεις. Τι σημαίνει δημόσια σύμβαση? Θα την τρέξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Άρα τι σημαίνει ότι είπα θα βάλω κάμερα, την επόμενη μέρα μπαίνει η κάμερα?
1: Επειδή βρισκόμαστε και στον επίκαιρο μήνα, ζει σε Μάη μου. Τον Υφυπουργό Παιδείας ακούσαμε, στον Παύλο Τσίμα, τον κύριο Παπαϊωάννου. Τώρα πρέπει να αγοραστεί το υλικό, τώρα θα γίνει δημόσια διαβούλευση και σύμβαση. Δεν σημαίνει ότι λέμε θα μπει κάμερα ότι και την επομένη. Έχουν περάσει πολλές επόμενες όμως, δεν είναι μόνο μία επομένει. Όλο αυτό το θέμα με τη βία στα πανεπιστήμια ήρθε και σε μια χρονική στιγμή που γινόταν η δίκη για τη διαπόμευση ενός καθηγητή πριν από 4-5 χρόνια, όταν είχαν μπει αντιεξουσιαστές και στο γραφείο του το είχαν κρεμάσει ένα πλακάτ που έγραφε «Είμαι και εγώ υπέρ των καταλήψεων». Και κάποιοι βρέθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης κατηγορούμενοι για αυτό το γεγονός. Να δούμε τι τροπή πήρε αυτή η υπόθεση. Εννοώ εις βάρος του καθηγητή του κυρίου Μπουραντώνη. Η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Η επίθεση είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2020 σε βάρος του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ, του κ. Δημήτρη Μπουραντώνη. Το δικαστήριο εχθές, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, έκρινε αθώος και τους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι κάθονταν στο εδόλιο. Όπως ανέφερε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο τότε πρίτανης της ΑΣΟΕ δεν είχε αναγνωρίσει τα πρόσωπα των κατηγορουμένων τους δράστες της επίθεσης. Φορούσαν κουκούλες, όπως χαρακτηριστικά είπε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αλλά δεν είχαν αναγνωρίσει ούτε και μάρτυρες, με αποτέλεσμα οι κατηγορούμενοι φοιτητές να αφωθούν. Έτσι λοιπόν και μετά την δικαστική αυτή απόφαση, 5,5 χρόνια μετά την επίθεση, ακόμα οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι. Θυμίζουμε ότι για την επίθεση σε βάρος του πρώην πρίτανη αρχικά είχαν κατηγορηθεί σε βαθμό κακουργήματος 8 άτομα. Οι 5 είχαν απαλλαχθεί με βούλευμα, οι υπόλοιποι 3 είχαν παραπεμφθεί για πλημελήματα και τελικά με τη χθεσινή απόφαση απαλλάχθηκαν και αυτοί.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Γαλάρη. Δεν βρίσκω καλύτερο τρόπο να σχολιαστεί όλο αυτό το θέμα από τα 10 δευτερόλεπτα της δήλωσης που έκανε ο κύριος Χρήστος Μπούρας, πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών.
2: 5 χρόνια μετά υπήρξε αθώος.
1: Αθώος.
2: Τι μήνυμα περνάμε? Εγώ λέω ότι δεν βρέθηκαν οι ένοχοι. 5 χρόνια μετά, τι μήνυμα περνάμε?
1: Τι μήνυμα περνάμε? Αλλάζουμε θέμα με Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι.
1: Να δούμε τώρα στα της οικονομίας. Είχαμε και την συνέντευξη, τη συζήτηση μάλλον, που είχε με δημοσιογράφους ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο συνεδρίου που διοργανώνει Financial Times και μίλησε, νομίζω στο επίκεντρο βρέθηκε η ενέργεια, έτσι δεν είναι?
3: Βέβαια. Η αλήθεια είναι μίλησε για πολλά θέματα. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι καθησύχασε σε σχέση με τον κίνδυνο που υπήρχε ή υπάρχει σχετικά με τη μείωση των αποθεμάτων που υπάρχει πανευρωπαϊκά σε κάποια είδη προϊόντων διελιστηρίου. Λέω ότι στην Ελλάδα έχουμε πλήρη επάρκεια, δεν θα υπάρχει τέτοιου είδους ανησυχία. Έτσι, ωστόσο, δεν έκρυψε την ανησυχία του για το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, τι θα γίνει αν τα πράγματα χειροτερεύσουν στο πολεμικό μέτωπο. Περιέγραψε μια χώρα, την Ελλάδα, η οποία πλέον έχει πολύ περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα. Το φυσικό αέριο παρέμεινε φθηνό, άρα το ηλεκτρικό ρεύμα τουλάχιστον, το οποίο πλέον είμαστε και καθαροί εξαγωγείς και από τους πρώτους στην Ευρώπη σε εξαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος, θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι είναι η απάντηση επί της ουσίας στο να έχουμε φθηνότερη ενέργεια και τώρα αλλά και για τα επόμενα χρόνια, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Αναφέρει προφανώς και στο θέμα των μισθών, δηλαδή του διαθέσιμου εισοδήματος, μιλώντας για ανάγκη υψηλότερων μισθών αλλά και μεγαλύτερης παραγωγικότητας. Καταλαβαίνω ότι όλα αυτά ο ίδιος τα περιέγραψε την κορυφή της ατζέντας του, δείχνοντας και λίγο και σιγά σιγά προς το πακέτο της ΕΔΕΘ, που η αλήθεια είναι πλέον πλησιάζει, είναι 3 και κάτι μήνες για να μπούμε σε αυτήν τη συζήτηση, το οποίο επί της ουσίας θα είναι και το πακέτο το τελευταίο πριν από τις εκλογές.
1: Να σου πω κάτι, με τις τιμές ενέργειας έχουμε πάθει ένα μυθεριδατισμό και ενώ ανεβαίνει, κατεβαίνει, βρίσκεται ένα πετρέλαιο στα 105, πόσα έχει φτάσει σήμερα, δεν έχει βγει από το επίκεντρο, έτσι, των εξελίξεων. Αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε, Νίκο?
3: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα λογαριασμό που κάθε μέρα αυξάνει, που κάθε μέρα δημιουργείται μια κατάσταση η οποία θα έλεγα ακόμα πιο επιβαρυντική. Είναι κανονικότητα πλέον τα $105 το βαρέλι.
1: Εκεί είναι στα 105, είναι πάλι.
3: Στα 105 είναι το Brent, ναι. Κλείδωσε. Αυτό πλέον είναι η κανονικότητα. Με την αμόλυβη στα 2,10 και το πετρέλαιο εκκίνησε στα 1,85.
1: Εκτός αν δούμε 4. Τίποτα ακραία πράγματα στο Πεκίνο.
3: Περίμενε. Αυτό τώρα είναι η κανονικότητα, χωρίς να φαίνεται στον ορίζοντα πουθενά του προς τα κάτω. Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι για προς τα πάνω. Να το πω πολύ απλά. Το περιέγραψε πολύ ωραία στο ίδιο συνέδριο της Καθημερινής ο πρόεδρος Μετλέν, ο Ευάγγελος Μητυλιναίος, ο οποίος επί της ουσίας περιέγραψε ότι έχουμε χάσει ή πάμε να χάσουμε το σύνολο σχεδόν της ρωσικής ενέργειας και τώρα θα μείνουμε και από την ενέργεια του Κατάρ και ενδεχομένως και όλου του κόλπου. Αυτό λέει είναι ένας λογαριασμός ο οποίος θα μας έρθει μια κρίση διαρκείας περίπου 6 μηνών, ο οποίος όμως δεν μας έχει έρθει ακόμα λογαριασμός κρίσης. Ο λογαριασμός κρίσης θα έρθει αργότερα, όταν θα αρχίσουν να γεμίζουν τις αποθήκες πετρελαίου, αποθήκες φυσικού αερίου οι ευρωπαϊκές χώρες που ακόμα είναι στο 30%, όταν θα δημιουργηθεί μεγαλύτερη ζήτηση και σε περιοχές του πλανήτη σαν τη δική μας, λόγω του καλοκαιριού που υπάρχει πλέον η μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας εδώ και πολλά χρόνια, δεν γίνεται το καλοκαίρι, δεν γίνεται το χειμώνα με τη θέρμανση, αλλά γίνεται με την ανάγκη ψύξης λόγω της κλιματικής αλλαγής. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση με πολύ υψηλές τιμές ενέργειας, με λιγότερες πηγές εφοδιασμού και με ένα αρκετά δυσίωνο μέλλον από πλευράς τιμών, το οποίο δεν έχει τιμολογήσει πλήρως το πρόβλημα. Άρα είναι σαν να έχουμε ένα λογαριασμό που περιμένουμε να μας έρθει.
1: Δεν ακούγεται και πολύ αισιόδοξο όλο αυτό.
3: Όχι.
1: Μέχρι να έρθει αυτός ο λογαριασμός της εβδομάδας του καταναλωτή, του οδηγού που μας ακούει τώρα, σε ό,τι αφορά το ταμπλό στο βενζινάδικο, θα δει διακυμάνσεις έντονες ή περίπου μια από τα ίδια.
3: Όχι έντονες. Περιμένουμε Πέμπτη και Παρασκευή. Περιμένουμε αύξηση σημαντική σε όλα τα προϊόντα δίηλησης, πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη, μέχρι και στο υγραέριο θα δούμε αύξηση και μάλιστα θα πέσουν στην αγορά σε επίπεδα αρκετά υψηλά. Δηλαδή θα σπάσουμε κατά πάσα πιθανότητα το 2-10 στην αμόλυβδη, θα πάμε πιο πάνω.
1: Κάτσε μισό λεπτό.
3: Στο τέλος της εβδομάδας.
1: Βέβαια θέλω να πάω και στον Αντώνη Ατζουλέτο, αλλά μου είπες τώρα κάτι. Εάν έχει μείνει στα 105 εδώ και πολλές μέρες, γιατί Πέμπτη και Παρασκευή θα ανέβει η τιμή του πετρελαίου?
3: Γιατί δεν είναι ο μόνος παράγοντας που ορίζει μια τιμή, η συμβολαϊκή τιμή, τα futures δηλαδή του Brent, τα οποία είναι η τιμή μετά από δύο. Υπάρχουν και οι φυσικές παραδόσεις, οι οποίες επειδή το πρόβλημα είναι διαρκείας, αρχίζει και περνάει σιγά σιγά στις δηληστηριακές τιμές με διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά. Άλλοτε λιγότερο, όπως έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, που δεν αποτυπώθηκε πλήρως όλη η αύξηση που καταγράφηκε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, άλλοτε περισσότερο, όπως συμβαίνει αυτήν την εβδομάδα. Άρα, είμαστε σε πολύ ψηλά επίπεδα και άλλοτε μας έρχονται γρήγορα και άλλοτε τεροχρονισμένα. Αλλά δεν υπάρχει πιθανότητα να μας έρθει ο λογαριασμός. Και αυτό σου έλεγα νωρίτερα, ότι ο λογαριασμός δεν μας έχει έρθει ακόμα στο σύνολό του.
1: Για να κλείσουμε.
3: Μπορεί το...
1: Για να κλείσουμε, γιατί ήρθε και ο Αντώνης τώρα στο στούντιο. Δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης όπως έκανε ο Σάντζες στην Ισπανία, να δώσουμε τίποτα επιδόματα ή συντάξεις?
3: Όχι, και καλό είναι να μην το κάνουμε γιατί είναι παντελώς παράνομο, αλλά κάνουμε κάτι άλλο. Έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση στην αγορά. Πέρα από το σπίτι μου, δύο που αφορά από Λάνου, επί Κυριάκη έγινε δημόσιο. Πολλές επιχειρήσεις έλαβαν σημείωμα 31 Μαΐου. Τελειώνει τρεις μήνες νωρίτερα το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαψης και μεταφέρεται
1: δεν
3: το σύνολο.
1: Ναι.
3: Όχι, κανείς δεν είχε τίποτα. Ξαφνικά μαθαίνουν και στις τράπεζες και στις επιχειρήσεις ότι έχετε δύο εβδομάδες, ό,τι προλάβατε.
1: Αυτό είναι σοβαρό θέμα και μήπως αύριο το ανοίξουμε περισσότερο, Νίκο.
3: Έχω πολλά να σου πω γι' αυτό.
1: Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, μετά της οικονομίας και μετά της πολιτικής, ο Αντώνης Ατζολέτος. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
4: Χαίρετε.
1: Για να δούμε, εσύ μόνο μπορείς να μας βοηθήσεις λιγάκι, να αποκωδικοποιήσουμε τι συμβαίνει στο χώρο της κεντροαριστεράς και κυρίως τις προθέσεις Τσίπρα, έτσι όπως εκδηλώθηκαν και στην ομιλία του προχθές.
4: Ναι, καταρχάς από την πλευρά του Πασόκ βλέπουμε ότι προσπαθούν να φύγουν μπροστά και με το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, με τις προτάσεις που κατέθεσαν χτες. Γιατί εντάξει, λίγο με την κυρία Αναστασίου μπερδεύτηκαν πάλι οι γραμμές και προκάλεσε μια αμηχανία. Ναι. Δεν βοηθούν αυτά τον κύριο Ανδρουλάκη. Όπως παλιότερα η αναφορά του κύριου Δούκα για τις πρέσπες, αλλά είδαμε μια συγκροτημένη πρόταση που τη βάζουν μπροστά στη Νέα Δημοκρατία έτσι ώστε να είναι έτοιμο όταν ξεκινήσει το debate. Από την άλλη, έχουμε τον Αλέκ Τσίπρα που πολλοί ένιωσαν πλέον ότι μετά την εκδήλωση της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι βγήκε πιο μπροστά. Πλέον μιλάμε για προεκλογικές συγκεντρώσεις.
1: Κάτσε, λες, πολλοί ένιωσαν. Αντικειμενικά βγήκε μπροστά.
4: Αντικειμενικά.
1: Δηλαδή, σε περίπου προσδιορίσε. Και μάλιστα, αν θυμάμαι, και νομίζω θυμάμαι καλά και τα ρεπορτάζ που διαβάζω στην Καθημερινή, πρέπει να έφερε το χρόνο λίγο πιο πίσω, βλέποντας ότι μπορεί να υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις.
4: Ναι, βέβαια.
1: Όταν... Δηλαδή, μάλλον μπορεί να το πήγαινε για Σεπτέμβριο και να το έφερε λίγο πιο νωρίς, γιατί σου λέει, μήπως Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μας κάσει και τίποτα.
4: Αυτό έχει αλλάξει εδώ και μέρες. Και βλέπουμε όταν μιλάει για θερισμό, όλοι πάει το μυαλό μας τον Ιούνιο, γιατί είχε ακουστεί ακόμα και ο Μάιος. Ο Μάιος δεν φαίνεται να υπάρχει μέχρι στιγμή στο ημερολόγιο του.
1: Ο Ιούνιος.
4: Ο Ιούνιος υπάρχει. Είναι σαφές πλέον, γιατί προφανώς βλέπει ότι υπάρχει μια οικονομική κρίση. Η κυβέρνηση πιέζεται. Πιέζεται στο εσωτερικό της. Υπάρχει ένα Πασόκ το οποίο λίγο τσιμπάει δημοσκοπικά. Δεν θέλει και ο ίδιος από εδώ και πέρα να μετράτε στην πρόθεση ψήφου δίπλα του. Και βέβαια να αποκτήσει και τη δεύτερη θέση. Εδώ είναι η μεγάλη μάχη. Και είναι μάχη μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και των προσώπων που θα έχουν δίπλα του. Γι' αυτό άλλωστε εστιάζουν πολλοί από την Αμαλίας στα νέα στελέχη τα οποία προτάσει σιγά σιγά ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν και μία νέα αριστερά και ένα ΣΥΡΙΖΑ.
4: Εδώ περιπλέκονται πολύ τα πράγματα. Περιπλέκονται πολύ τα πράγματα γιατί...
1: Και να σου πω κάτι, βλέπω και στελέχη πια του ΣΥΡΙΖΑ και φαντάζομαι ότι και ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του κόμματος, δεν ξέρω πώς μπορεί να νιώθει, αλλά υπάρχουν πολλά στελέχη που βγαίνουν πια ανοιχτά και λένε με τον Τσίπρα.
4: Ναι, βεβαίως. Και όταν είναι συνεχώς στην παρουσία του, στις παρουσιάσεις του και στις εκδηλώσεις, νομίζω το δηλώνουν περίτρανα. Εδώ το θέμα είναι η μετάβαση. Γιατί υπάρχουν στελέχοι στο ΣΥΡΙΖΑ που λένε εμείς με νύχια και με δόντια θα κρατήσουμε το κόμμα. Υπάρχουν τα στελέχη που απλώς περιμένουν τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν και στελέχοι στην Νέα Αριστερά που περιμένουμε να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε αυτό το πώς ακριβώς θα γίνει, γιατί υπάρχει διάσταση απόψεων, με τον Σοκράτη Φάβελο να είναι σε πολύ δύσκολη θέση και να δέχεται πιέσεις από άλλα στελέχη που του λένε μίλα με τον Τσίπρα. Πάρε μια απόφαση, δώσε ένα σημείο, ένα σημάδι, κάτι πώς το πάμε.
1: Και άλλα να του λένε μην κάνεις βήμα προς τα εκεί.
4: Και άλλα να του λένε βεβαίως μην κάνεις βήμα προς τα εκεί, ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει, το κόμμα θα παραμείνει και όποιος δεν θέλει ας φύγει ελεύθερα μόνος του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Αντώνη, έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση. Αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις με την Deutsche Welle και στη συνέχεια και τα αθλητικά μας. Σήμερα είναι μια ενδιαφέρουσα ημέρα νομίζω.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Καλοδεχούμενος ο Τραμπ στο Πεκίνο, λέει το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, Οικονομία και Ταϊβάν στην ατζέντα. Στον τελικό της Eurovision ο Ακύλας, αυξημένα μέτρα ασφαλείας για αντιισραηλινές διαδηλώσεις. Και η Κομισιόν θέλει περιορισμούς για την πρόσβαση ανηλίκων στα social media. Τον Ιούνιο οι προτάσεις των ειδικών. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Θετικά μηνύματα από την Κίνα που ετοιμάζεται να υποδεχθεί σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με ευρεία ατζέντα. Ιράν, Ουκρανία, Ταϊβάν, εμπορικοί δασμοί, σπάνιες γεές. Εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών δηλώνει: ο πρόεδρος Τραμπ είναι καλοδεχούμενος. Η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να διευρύνουμε τη συνεργασία μας και να ξεπεράσουμε τις διαφορές μας. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος με ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social τονίζει ότι ο Κινέζος ομολογός του Xi Jinping είναι ένας πολιτικός με ξεχωριστή εμβέλεια. Ξεκαθαρίζει πάντως ότι θα ζητήσει από το Πεκίνο να διευκολύνει την πρόσβαση αμερικανικών εταιριών στην κινέζικη αγορά. Σύμφωνα με το κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, προκαταρτικές συνομιλίες για το θέμα αυτό είχαν τις τελευταίες ημέρες στη Νότια Κορέα οι Υπουργοί Εμπορίου των δύο χωρών, σημειώνοντας μάλιστα σημαντική πρόοδο. Περνάμε στο επίκαιρο θέμα των ημερών με διαστάσεις καλλιτεχνικές αλλά και πολιτικές. Στον τελικό της Eurovision προκρίθηκε η Ελλάδα στην περίφημη Stadthalle της Βιέννης με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει μια δεύτερη σκηνή της Eurovision, υποστηρίζει η ανταπόκριση της γερμανικής τηλεόρασης, καθώς είναι καθολική πλέον η χρήση τους. Αυξάνεται και ο προβληματισμός για τις συνέπειες, ιδιαίτερα σε ανηλίκους.
1: Και επιστροφή με αθλητικές ειδήσεις. Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
6: Χαίρετε,
1: είπα πριν ενδιαφέρουσα μέρα γιατί παίζει Παναθηναϊκός μπάσκετ και κλείνεται η συμμετοχή στο Final Four.
6: Εκεί εστιάζεται η αλήθεια, είναι περισσότερο το ενδιαφέρον από τη στιγμή που το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου κρίθηκε μαθηματικά την Κυριακή με την κατάκτηση της ΑΕΚ. Βέβαια, έχει και τα play-off τη Super League και το 5-8 που είναι αδιάφορα στις 5, αλλά και η θέση το 1-4 που κρίνεται πλέον η δεύτερη θέση για το Champions League με παιχνίδι Ονίων, Derby Ονίων στο Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στις 7.30 και Derby Δικεφάλων στην Τούμπα, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ είναι οι ομάδες οι οποίες μάχονται για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Αυτή τη στιγμή είναι ισόβαθμες, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει την ισοβαθμία, άρα έχει και ένα πλεονέκτημα παραπάνω. Την τελευταία αγωνιστική υπάρχει ΑΕΚ Ολυμπιακός, η φιέστα της ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην άδεια, θυμίζω, λόγω τιμωρίας Λεωφόρο.
1: Λεωφόρο. Και το παιχνίδι του μπάσκετ.
6: Στις 10 η ώρα, να δούμε αν θα είναι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, γιατί είχε ανεβάσει κάποια story, είναι στην Ισπανία. Θεωρητικά δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή παρουσιασμένο στο γήπεδο λόγω τιμωρίας.
1: Ναι.
6: Ο Παναθηναϊκός θέλει νίκη για να κάνει join, να συμμετάσχει στο Final Four που διοργανώνει εκείνο στο γήπεδο του ουσιαστικά, στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center.
1: Το ίδιο και η Βαλένθια.
6: Το ίδιο και η Βαλένθια εννοείται που έχει γυρίσει από 0-2.
1: Και πια δεν έχουν ζωούλες.
6: Και
1: σήμερα
6: είναι
1: και τέλος.
6: Ό,τι γίνει σήμερα πραγματικά. Πολύ μεγάλο μάτς, πολύ δύσκολο. Εγώ θα πω ένα 51-49 για τον Παναθηναϊκό λόγω ποιότητας, εμπειρίας των παικτών του, εμπειρία σαν ομάδα και ο Αταμάν έχει και 4-0 σε Game 5.
1: Μακάρι και να δούμε και δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four που γίνεται και στην Ελλάδα, αν με τι άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
6: Καλή συνέχεια.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων. Έρχονται στο δρόμο είναι. Ακούω τα βήματά τους Αναστασόπουλου Κολοκυθά, στα παιδιά της αλλαγής. Οπότε μείνετε εδώ στο Sky. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε εύχομαι.
9: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Να δω.

0: Μηχανικέ,
1: ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι άλλο.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Κοπότς. Κοπότς.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Πάμε!
11: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Οστεομούβ.
14: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
17: Μισό.
16: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
17: Μισό.
16: Πάλι μισό.
17: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
16: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky Sis 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Αρδιτού, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου, καθώς και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου λόγω τροχαίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Ελληνικό στον Άλιμο. Όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία εκθεσή του για τις πετρελαϊκές αγορές. Τονίζει ότι ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ, σημειώνοντας ότι τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί. Πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά, υπογράμμισε ο κύριος Μητσοτάκης. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραβλάκα το δέχθηκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου σε διεθνή χωρικά ύδατα, 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Τούρκοι προειδοποίησαν το πλήρωμα του πλοίου ότι είναι εκτός δικαιοδοσίας. Κοντά στο σημείο βρισκόταν η φρεγάτα Ανδρίας, η οποία εξέπεμψε το ίδιο μήνυμα προς την τουρκική πυραβλάκα του, η οποία αποχώρησε από το σημείο. Το Ocean Link συνέχισε κανονικά τις εργασίες του. Σε καραντίνα έχει τεθεί κρουαζιερόπλοιο με 1.700 επιβάτες στο Μπορντό, στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας, έπειτα από θάνατο επιβάτη, ο οποίος ενδέχεται να υπέκυψε από γαστρεντερίτιδα. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το πλοίο έφτασε τα ξημερώματα στο Μπορντό, προερχόμενο από την πόλη Μπρέστ στη Βρετάνη. 6 ανήλικα παιδιά από 3 έως και 11 ετών εντοπίστηκαν εχθές το βράδυ μετά από καταγγελία να διαμένουν σε σπίτι στο Περιστέρι σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς τους, οι μεδαποί ηλικίας 37 και 33 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν και παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων Ακλαία Κυριακού. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του σήμερα σε ανακριτή και εισαγγελέα ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση τραυματισμού της 28χρονης σύζυγου του σε χωριό της Κρήτης. Ο 30χρονος επέμεινε στην αθότητά του, αρνούμενος στις κατηγορίες ότι παρέσυρε και τραυμάτισε με το αυτοκίνητο τη σύζυγό του. Την ίδια ώρα η 28χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας της να εμφανίζει βελτίωση, ωστόσο φέρεται να μην θυμάται τις συνθήκες του τραυματισμού της. 3 από τα 4 ανήλικα παιδιά της οικογένειας φέρονται να ήταν παρόντα στο περιστατικό και εξετάζεται το ενδεχόμενο να κληθούν για κατάθεση υπό ειδικές συνθήκες. Ο Βρετανός Υπουργός Υγείας ετοιμάζεται να παραιτηθεί και να εκκινήσει τη διαδικασία για εκλογή νέου αρχηγού των εργατικών πιθανώς αύριο, αναφέρουν οι Times του Λονδίνου. Ο Υπουργός West Streeting έχει αναφερθεί ως ένας από τους κύριους αντιπάλους του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, Στάρμερ και Streeting πρόκειται να συναντηθούν πριν από την ομιλία του βασιλιά Καρόλου απόψε του Westminster. Οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας προετοιμάζονται για τις συνομιλίες τους αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή στο Πεκίνο, με τις δύο πλευρές να δηλώνουν ότι επιθυμούν να διατηρηθεί η σταθερότητα στις διμερείς σχέσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σκοπεύει να ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Συμπόρες και πιθανώς θα γύρωνε να μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Πάνω απ' όλα, δεν θέλω να ξεχάσετε ποτέ το σύνθημά μας. Τάξεις και ηθική.

0: Κάνει ανακαταμετάδοση ρυθμών απαγορέψεως.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον πρωθυπουργό, ποιο είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα. And dance
4: with the devil. Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
5: Αυτά το δίδυμο.

0: Ακολουθούμε τώρα μια εικόνα η οποία είναι αδιανόητη.
1: Μας έκλεψε λίγο, ναι, συγγνώμη.
0: Από την Ιθάκη, εκεί όπου βρίσκεται, αν δεν κάνω λάθος, και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης με το που υπάρχει η Ελλάδα, την εκπομπή μας.
1: Δεν έχω πάει ποτέ στην Ιθάκη, θέλω πάρα πολύ να πάρω.
0: Ναι, και όλοι λένε τα καλύτερα. Ναι, ναι. Βλέπουμε λοιπόν μια παραλία η οποία αντί να έχει κόσμο που κάνει μπάνιο, θα έλεγε κάποιο, που δεν δουλεύουν σήμερα. Κάποιοι ή στο ρεπό του. Βλέπουμε μια οικογένεια αγριογούρουνων, οι οποίοι έχουν ξαπλώσει κανονικά στην παραλία και κάνουν θαλάσσια παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πρέπει να είναι μπαμπάς με παιδάκια.
1: Είναι μπαμπάς, πρέπει να είναι.
0: Η μαμά με παιδάκια.
1: Καμιά κοσαριά πρέπει να είναι όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Με τα παιδάκια εννοώ, με τα μικρά, τα πολύ μικρά. Αγριογούρουνα παιδιά, δίπλα στη θάλασσα ακριβώς, όπου κάνανε παιχνιδάκια. Και είχαν και αρπάγματα κανονικά.
0: Μουσουδιές.
1: Ναι, ναι. Είναι η μισή με τον Τζίπρα και η άλλη με τον Πασόκ, γι' αυτό.
0: Βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονος εκνευρισμός.
1: Καλά, εντάξει. Πάντως. Έχουμε κόψει μετά 4-5 αποσπάσματα κόντρες βουλευτών στελεχών Πασόκ με βουλευτές και στελέχη,
0: ναι, ναι,
1: του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν αρέσει καθόλου στο Πασόκ αυτή η εικόνα που δείχνουν κάποιες τελευταίες μετρήσεις με τον κύριο Τσίπρα να είναι στη δεύτερη θέση. Δεν μπαίνουμε τώρα στην κουβέντα, την έχουμε κάνει άλλωστε ήδη εδώ, για το αν πρέπει πριν καν ανακοινωθούν τα κόμματα οι μπάρες να είναι όλες μαζί με τα κόμματα τα κανονικά, τα ήδη υπάρχοντα, ναι, ναι, και αυτά που έρχονται.
1: Αυτό που βλέπουμε δηλαδή ότι άμα ανακοινώσει η κόμμα ο Τσίπρας, λογικά θα περάσει και το Μητσοτάκι.
0: Ναι, όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Θα πρέπει να προβληματίσει τη Χαριλάου Τρικούπη αυτό που συμβαίνει στις μετρήσεις αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό είναι μετά τη ρεματιά όλο το κύμα.
0: Δεν ξέρω αν είναι μετά τη ρεματιά.
1: Γιατί έχει πολύ κόσμο.
0: Καταλαβαίνω όμως ότι ο κύριος Τσίπρας, με βάση τις μετρήσεις, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν, ναι, όλα αυτά, όσον ούπο και όταν γίνουν αυτές οι εκλογές τέλος πάντων. Θα πρέπει όντως να προβληματίσει τον κύριο Ανδρουλάκη για το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εν πάση περιπτώσει προσανατολίζονται να ψηφίσουν κέντρο ή κέντρο αριστερά ή αριστερά, αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο ποσοστό καλοκοιτάζει τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, θα το πούμε γενικά. Μην πατήσουμε στις δημοσκοπήσεις, γιατί δεν έχουν και πολύ αξιοπιστία αυτές τις δημοσκοπήσεις. Θα κοιτάξουμε μόνο.
0: Καλά, δεν μπορούμε όμως να επιλέγουμε. Ή θα μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις.
1: Όχι, γενικά
0: ή
1: δεν μπορούμε να μιλάμε για τις δημοσκοπήσεις. Όχι, δεν είναι όλες τις δημοσκοπήσεις ίδιες.
0: Ναι,
1: είναι άλλο η Pulse, άλλο η Κολοκυθάς. Είναι άλλο η MRB, άλλο.
0: Η
1: Γιάννης PRC. Ναι, όπου ξαφνικά εμφανίζονται κάποιες δημοσκοπήσεις και τις σαμπουνάνε κάποιες εφημερίδες.
0: Πάντως, ναι, ακόμη και στις μεγάλες εταιρείες δημοσκοπήσεων, που ξεχωριστά προσπαθούν να πιάσουν,
1: ναι, σωστά,
0: αν,
1: ναι,
0: υπάρχει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή μια δυναμική για τον κύριο Τσίπρα και για το κόμμα
1: υπάρχει
0: που θα ανακοινώσει τον Ιούνιο, υπάρχει μια, όχι απλώς μια τάση, υπάρχει μια πολύ καλή βάση. Δηλαδή το 9% σίγουρα ναι για τον Αλέξη Τσίπρα, και δεν βάζω το μάλλον ναι μέσα,
1: ναι,
0: δεν είναι ίσονο σημασίας
1: το σίγουρα ναι,
0: πολιτικής.
1: Θα μπορούσε να είναι μια πρόθεση ψήφου. Το σίγουρα ναι. Είναι όπως ρωτάμε,
0: σωστά,
1: τι κόμμα θα ψηφίσετε την Κυριακή, και λέει ο άλλος Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η αυθόρμητη απάντηση και αυτά πρέπει να κάνουμε, να κρατάμε. Τώρα η αναγωγή.

0: Και η εκτίμηση είναι κάτι άλλο διαφορετικό. Γιατί βάζουμε μέσα και τον κόσμο που δεν ξέρουμε τι θα ψηφίσει. Όπως και να έχει όμως, όντως έχει μια δυναμική ο Τσίπρας. Θα ανακοινώσει και το κόμμα. Και φαντάζομαι ότι το ανακοινώσει το κόμμα, το 15% που του δίνουν κάποιοι που έχει πάρει φόρα θα πάει πολύ παραπάνω.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Και το ανακοινώσει και η Καριστιανού επίσης. Γιατί πολύ δεν έχει ανακοινώσει από την κυρία Καριστιανού.
1: Γιατί με τον τρόπο τώρα που τα συζητάμε.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να υπονοείς κάτι. Ότι δηλαδή κάποιοι ενδεχομένως και να θέλουν στη δεύτερη θέση για διάφορους λόγους τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Επειδή δεν υπονοώ κάτι, λέω ότι όντως η κυβέρνηση θέλει τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Τον έχει κερδίσει 5 φορές ο Μητσοτάκης.
1: Άρα η κυβέρνηση ελέγχει τις δημοσκοπικές εταιρείες.
0: Δεν είπα αυτό. Τότε... Είπα τον θέλει στη δεύτερη θέση.
1: Τότε...
0: Τον θέλει στη δεύτερη θέση και τον θέλει ως αντίπαλο. Δεν ξέρω αν ελέγχει τις δημοσκοπήσεις. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά...
1: Επειδή αναφέρεσαι σε ποσοστά, δεν βγήκε η κυβέρνηση να πει 15% θα πάρει ο Τσίπρας. Βγαίνουν κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες και λένε ότι ένα ποσοστό της τάξης του ΤΑΔΕ θέλει ή θα ψηφίσει Αλέξη Τσίπρα.
0: Ας κρατήσουμε λοιπόν τη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ και της MRB και της ΑΛΚΟ κτλ. Που μετράνε ξεχωριστά τα κόμματα και να δούμε ποιοι είναι σίγουρα. Και όταν κάνει κόμμα ο κ. Τσίπρας και το ονομάσει Αλέξη Τσίπρας, τότε να μετρηθεί και αν είναι δεύτερο κόμμα, τότε θα τις πάρουμε σοβαρά.
1: Θέλω να πω ότι ο εχθρός αυτή τη στιγμή δεν είναι δημοσκοπήσεις, γιατί είδε και τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ.
0: Όχι, δεν
1: είναι. Επειδή αυτά τα έκανε παλιά ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω.
0: Δημοσκοπήσεις και τα κανάλια ήταν παλιά.
1: Μπράβο. Ναι. Και επειδή φαντάζομαι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι Τσίπρας, είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Υποθέτω. Δεν ξέρω αν περνάει αυτό το αφήγημα.
0: Όχι. Αλλά αν θες να μιλήσουμε λίγο πολιτικά, για να αφήσουμε τις δημοσκοπήσεις στην άκρη, γιατί νομίζω ότι τα πάμε διεξοδικά για τις δημοσκοπήσεις, και τα κόμματα σε λένε ότι θέλουν, δεν μας νοιάζει. Η Νέα Δημοκρατία θα προτιμούσε να έχει δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα και αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είναι και πάρα πολύ εύκολος αντίπαλος για αυτούς, όχι για να τον κερδίσει, για να το χτυπήσουν, για να το χτυπάνε.
1: Ναι.
0: Πάντα βασισμένο στο παρελθόν. Μην ξεχνάμε, είδαμε το ντοκιμαντέρ, το δεύτερο επεισόδιο, τη Δευτέρα. Έχουν πολλά να πούνε.
1: Ναι, από την άλλη ο Πέτρος ας πούμε λέει τώρα εδώ, γιατί εμείς πάντα συμπεριλαμβάνουμε τις απόψεις των ακροατών μας, τις κουβέντες μας.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλουμε να κάνουμε δηλαδή.
0: Α, και επειδή χθες κάποιοι διαμαρτυρόντουσαν, όσοι βρίζετε, όχι. Όσοι μιλάτε με επιχειρήματα και μιλάτε κανονικά, προφανώς θα συζητάμε.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης, λέει λοιπόν ο Πέτρος, είχε 2 χρόνια καιρό να πάρει το χώρο της κεντροαριστεράς, την ώρα που ο Τσίπρας πετούσε χαρταετό και εκείνος ασχολούνταν μόνο με τις υποκλοπές. Τώρα γύρισε μελημένο ζωνάρι για φασαρία, τώρα δύο ζωή. Αυτή είναι μια αντίληψη που υπάρχει σε κάποιους ανθρώπους.
0: Φυσικά.
1: Ότι δεν εκμεταλλεύτηκε το ΠΑΣΟΚ τον αρκετό χρόνο που είχε προκειμένου να πείσει ψηφοφόρους αυτού του χώρου να το επιλέξουν.
0: Το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό, ναι.
1: Όταν λοιπόν έχεις κατασταλάξει μέσα σου ότι το ΠΑΣΟΚ ή όποιο άλλο κόμμα δεν είναι το κόμμα που με εκφράζει αυτή τη στιγμή, όταν έρχεται με ντόρο και φασαρία ο Τσίπρας, είναι λογικό να στρέψεις πάλι το βλέμμα σου και το αυτάκι σου προς τα εκεί. Αν θα τον ψηφίσεις, δεν το ξέρω. Δηλαδή, εύκολα συμπεράσματα μη βγάζουμε, γιατί έχουμε χρόνο ακόμα πολύ.
0: Έχει πάρα πολύ χρόνο και μπορεί το 15 να γίνει 5, μπορεί το 15 να γίνει 25.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρεις.
1: Μπορεί και 55.
0: Μπορεί και 55, μπορεί και 85. Επίσης μπορεί η κυρία Καριστιανού από το 7-8% που τζίμει τώρα να εμφανιστεί και να έχετε τις προτάσεις που ο κόσμος να την ακούσει και να πάρει 30 και να μην υπάρχουν Βελόπουλος και Κωνσταντοπούλου στο παιχνίδι.
1: Είναι
0: μετά.
1: Για παράδειγμα περίεργο ότι η κυρία Καριστιανού όταν επέλεξε, άρχισε μάλλον να βγαίνει και να τη γνωρίζουμε πια ως πολιτικό πρόσωπο και wannabe αρχηγό πολιτικού κόμματος με τις απόψεις της. Η αλήθεια είναι ότι είχε όχι απλώς διχάσει, αλλά ίσως και να έχει απομακρύνει κόσμο που καλοέβλεπαν το εγχείρημά της τώρα.
0: Απευθύνθηκε σε άλλο
1: κοινό
0: γι' αυτό.
1: Η κυρία Καριστιανού έχει εξαφανιστεί, προφανώς γιατί οι επικοινωνιολόγοι και οι σύμβουλοι της είπαν: μη βγαίνεις και δίνεις διαρκώς συνεντεύξεις. Βλέπεις ότι έχει ένα ποσοστό που δεν είναι αμεληταίο.
0: Ποιο είναι τον αρισμένο.
1: Σωστά.
0: Ποιο είναι τον αρισμένο. Αυτά είναι αλήθεια. Και θα δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί. Όλα αυτά με στο Μάιο θα τα δούμε λογικά. Ιούνιος ο Τσίπρας. Μάιο η Καριστιανού έχει πει. Έχει πει πριν το καλοκαίρι και το ξανά πει και πρόσφατα πριν το καλοκαίρι ότι θα ανακοινώσει το κόμμα της.
1: Επειδή εμείς οι δύο δεν είμαστε πολύ μακριά στην άποψή μας για κάποιες δημοσκοπήσεις και το έχουμε σχολιάσει και δημόσια εδώ από την εκπομπή μας, μπορεί να διαφωνώ με ερωτήματα του στυλ Μητσοτάκης ή Χάος που είχαν διατυπωθεί σε εταιρείες και είχαν παρουσιαστεί πριν από όχι και πάρα πολύ καιρό. Από την άλλη και το ΠΑΣΟΚ πρέπει να καταλάβει ότι αργά ή γρήγορα ο Τσίπρας θα μπει με στις δημοσκοπήσεις.
0: Φυσικά.
1: Υπάρχει περίπτωση.
0: Και
1: θα συμβεί.
0: Και υπάρχει ένα
1: τώρα
0: κύμα.
1: Γίνεται κάπως, θα έλεγε κανείς, είναι μη θεσμικά σωστό.
0: Δεν
1: αυτό
0: είναι.
1: Που συμβαίνει.
0: Τώρα δεν είναι σωστό, όντως.
1: Δεν είναι.
0: Αλλά κάποιο θα μπει.
1: Όμως θα μπει.
0: Ναι, θα μπει. Ο Αλέξης Τσίπρας, κόμμα Αλέξης Τσίπρας. Πώς θα το ονομάσει. Και τότε θα μετρηθεί. Και αν μετρηθεί όπως μετρείται σήμερα, και έχει πάλι την ίδια απήχηση, τότε το Πασόκ πρέπει να προβληματιστεί πάρα πολύ για το τι έκανε όλο αυτό τον καιρό και το τι θα κάνει τον υπόλοιπο χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές, οι οποίες θα γίνουν από το τέλος του Νοεμβρίου μέχρι το Μάρτιο, κάποια στιγμή.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή σε λίγο θα έρθει και ο Γιώργος Φελίδης να μας τα πει, δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά, αλλά έχουμε σε καραντίνα ένα ακόμη κρουαζιερόπλοιο, αυτή τη φορά στο Μπορντό. Είχαμε θάνατο ενός επιβάτη. Είναι σε καραντίνα 1700 άτομα. Πολύ περισσότερα από το άλλο κρουαζιερόπλοιο πριν από λίγες μέρες.
0: 100 όπωσα, είχε πολύ λίγα.
1: Όχι, γύρω στα 300 άτομα.
0: 300
1: καμία σχέση όμως με αυτό που σου
0: είπα. Ήταν πολύ μικρότερο το άλλο. Ήταν πιο adventure, ήταν άλλο πράγμα. Ναι.
1: Μπράβο, αυτό είναι ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο από αυτά που ξέρουμε. Ναι. Οι αρχές λέει εξετάζουν πιθανή επιδημία γαστρεντερίτιδας στο πλοίο αυτό, είναι το Ambition, γιατί περίπου 50 επιβάτες εμφάνισαν συμβατά συμπτώματα. Αποκλείστηκε, έχει αποκλειστεί η παρουσία νοροϊού. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή πρέπει να παραμείνουν μέσα στο πλοίο. Κάποιοι έχουν συμπτώματα οξείας γαστεντερικής λίμωξης και αυτό από μόνο του ενεργοποιεί πρωτόκολλο υγειονομικής διαχείρισης για αυτά τα περιστατικά.
0: Αυτό θέλει νοσηλεία, δεν είναι απλά τους βάζω καραντίνα. Δεν μπορεί να τους λένε κάτσε στο δωμάτιό σου και απλά να συνδεδεμένος με την τουαλέτα. Αυτό θέλει νοσηλεία, θέλει κανονική νοσηλεία.
1: Ναι. Πάντως δεν έχει σχέση με το χανταϊό.
0: Ναι.
1: Καμία σχέση.
0: Επειδή μπορεί να ακούσετε γι' αυτό, δεν έχει άλλο χανταϊό.
1: Κρουαζιερόπλοιο τότε, κρουαζιερόπλοιο τώρα. Ναι. Άλλη από ό,τι φαίνεται, άλλη αιτία, αλλά έχουν πέσει όλα μαζί. Αλίμονο. Προφανώς.
0: Γαστραντερίτιδα είναι.
1: Νοτάκι, βλέπω ότι τα σπάσεις εσύ από κάτω.
0: Ναι,
1: δώσ' το λίγο.
0: Έχει βάλει τις καρεκλιές του.

0: Επίσης να σας πούμε ότι εδώ είμαστε με την κυρία Πέρσα Μπόλια που επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας, ναι. Και εννοείται ότι το ρουλάκι. Το ρουλάκι μας είναι εδώ στο 210-48-00-170-174.
1: Αυτός ο τύπος εδώ πέρα, το σκουφί σου, το φέρτο σήμερα που πέρασε τελικό, πού είναι?
0: Φέρτο μου.
1: Α, το φόρες πριν, στήριξε πριν όντως.
0: Είμαι σίγουρη πια, επειδή είδα και την τηλεθέαση που έκανε χθες ο πρώτος ημιτελικός για ημιτελικό. Δηλαδή μιλάμε για...
1: 50 δεν έκανε.
0: Ναι, έκανε κοντά στο 50%, που για την εποχή μας είναι αδιανόητα νούμερα. Τηλεθέασης. Προφανώς υπάρχει και αυξημένο ενδιαφέρον, γιατί είναι πεζόμενο το αν η Ελλάδα θα καταφέρει να κερδίσει ή όχι. Νομίζω ότι αυτό το σκουφί το έχουν με κάποιο τρόπο κολλήσει πάνω στον Ακύλα. Αλλιώς, με όλα αυτά που κάνει πάνω στη σκηνή,
1: ναι, όντως,
0: απορώ
1: ναι.
0: Πως παραμένει θέση του.
1: Ναι,
0: δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Κουνάει πάρα πολύ το κεφάλι του, όντως. Κάνει πάρα πολλά χωριστικά με αυτό.
0: Θα έχουμε ειδική σε λίγο κοντά μας για το θέμα.
1: Έγινε.
0: Η οποία τα έχει μελετήσει όλα αυτά εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Το θέλουμε πάρα πολύ να έρθει.
0: Πολύ ωραία.
1: Η κυρία συγκεκριμένη που λες, δεν ξέρω. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Η Άννα μας. Σε λίγο.
1: Η Άννα. Ας έρθει.
0: Δεν θα πω περισσότερα.
1: Όχι, μην πεις περισσότερα. Μην αποκαλύψεις άλλα πράγματα. Ας έρθει η Άννα εδώ πέρα να τα ρίξει για τον Ακύλα. Αυτό που έχω να πω μόνο για τον Ακύλα είναι ότι έχει μοιράσει σκουφιά. Εμείς λέμε για το σκουφιά σε όλη τη Βιέννη. Ήταν ένα διαφημιστικό τρίκ αυτό.
0: Και όλοι κυκλοφορούν με το σκουφιά φέρτο. Του Ακύλα.
1: Με το φέρτο. Επίτηδες θα μοιράσει προφανώς για να μάθουμε τι είναι το φέρτο.
0: Βέβαια.
1: Το λένε.
0: Τώρα πρόσεξε. Έχουμε κάτι θεματάκια. Από χθες. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, γιατί θυμάστε και τον ενθουσιασμό μου κλπ. Δεν θα τη γυρίσω την πιφτέκα. Θεωρώ ότι ο Ακύλας ήδη έχει κερδίσει. Δηλαδή αυτό που ήταν.
1: Αρχίσαμε.
0: Όχι, θα σας πω. Θα σας εξηγήσω.
1: Έχει κερδίσει τις καρδιές μας, είναι πρώτος καρδιές μας κτλ.
0: Όχι, καθόλου πρόεδρε. Δεν λέω αυτό. Λέω ότι είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακή η πορεία του Ακύλα στο φετινό διαγωνισμό. Όμως, παρακολουθώντας χθες τη Φιλανδία. Είχα αυτό το συνέστημα και θα σας το πω έτσι ακριβώς. Πώς είναι ρε παιδί μου όταν ο νικητής ανεβαίνει στο τέλος του τελικού, μόλις έχει βγει ποιος είναι ο νικητής και τραγουδάει ξανά το τραγούδι,
1: ναι.
0: Είναι σαν να έκανα προβολή τους Φιλανδούς να ανεβαίνουν και να τραγουδάνε το νικητήριο. Δηλαδή ήταν τόσο καλή δυστυχώς χθες η παρουσία τους. Έδωσαν τα μέγιστα, καμία σχέση με αυτό που είχαμε δει. Τόσο δυναμική, τόσο εντυπωσιακή. Το βιολί πραγματικά που παίζεται ζωντανά πάνω στη σκηνή. Ο καλλιτέχνης, ο οποίος έχει εξαιρετική φωνή και εξαιρετική παρουσία.
1: Πιστεύει.
0: Που κάπως λιγάκι ζοριστήκαμε.
1: Πιστεύει.
0: Θα πω. Και είδα και τον Ακύλα λίγο πιο μαζεμένο από όσο ίσως περίμενα. Μακάρι να το δώσουμε όλο στον τελικό.
1: Κοίτα, είναι λογικό να είναι μαζεμένος όμως. Γιατί εντάξει, ήταν ο πρώτος ημιτελικός. Δεν μπορείς να είσαι με αλαζονία και τύπου ότι εγώ
0: όχι,
1: κερδίζω
0: εκεί,
1: και τελείωσε.
0: Εγώ λέω πάνω στη σκηνή.
1: Σκηνή χαρά ήταν.
0: Μου φάνηκε ότι ήταν λίγο πιο κρατημένος.
1: Μπορεί να έχει άγχος.
0: Ναι, το λογικό.
1: Ήταν η πρώτη πίστη στην ουσία. Τα άλλα ήταν πρόβες και εμφανίσεις, οι οποίες δεν κρίνεται κάτι, δοκρινόταν κάτι.
0: Ήταν πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό που είχαν ετοιμάσει. Είτε σ' αρέσει το τραγούδι, είτε δεν σ' αρέσει. Είτε το βρίσκεις χαοτικό αυτό.
1: Καλά,
0: δεν μπορείς να μην πεις ότι έγινε φοβερή
1: αυτό.
0: Δουλειά.
1: Σε πολλούς δεν αρέσει το τραγούδι, αλλά εντυπωσιάστηκαν πάρα πολύ από την σκηνική παρουσία, από όλο αυτό το πώς εμφανίστηκε ο Ακύλας. Και ενθουσιάζονται επίσης πάρα πολύ. Θα γυρίσουν την πιστέκα, όπως είπες πριν από λίγο, αν κερδίσει ο Ακύλας. Μετά θα λένε όλοι, εμείς
0: ενώ πριν τον πρώτο ημιτελικό, βέβαια στα στοιχήματα η αλήθεια είναι ότι ανέβαινε ο Ακύλας και έπεφε η Φιλανδία. Τώρα έγινε το αντίστροφο.
1: Ναι.
0: Ανέβηκε η Φιλανδία και έχει υποχωρήσει κάπως ο Ακύλας. Και σκέψου ότι ακόμη δεν έχει έρθει ο δεύτερος ημιτελικός να δούμε αν θα
1: και άλλες ομάδες και άλλες χώρες.
0: Και τίποτα άλλο που δεν το υπολογίζουμε. Λέμε Φιλανδία και παίζουμε πρωτοδεύτερη, αλλά κάτσε.
1: Εντάξει, όπως και να έχει επιτυχία και το δεύτερο είναι επιτυχία.
0: Σωστά.
1: Μην ξεχνιόμαστε.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, θέλετε χόντο έντερε εσείς, κυρία Νατοβιανάκο.
0: Έχουμε βγει ποτέ δεύτερη. Ποτέ δεν έχουμε βγει δεύτερη.
1: Τρίτη μόνο.
0: Με το Σάκι, Τρίτη και την Καλομήρα. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Καλομήρα Τρίτη είχε βγει.
0: Ναι, Τρίτη είχε βγει η Καλομήρα. Ρε. Θα γυρίσουμε με τραγούδι Καλομήρα.
1: Η Παπαρίσου στο πρώτο μου Τσαντίκα όταν είχε πάει, πόσο είχε βγει? Πέμπτη.
0: Τρίτη
1: είχε βγει νομίζω εκεί,
0: Τρίτη νομίζω, παιδιά.
1: Ή Τρίτη-Πέμπτη, και εγώ κάτι τέτοιο θυμάμαι. Ναι. Στα quiz που βάζουμε μόνοι μας τον εαυτό μας τώρα. Θα είναι τα quiz που βάζουμε τον ό,τι μόνοι μας. Λοιπόν, πάμε στα χόντο σέντερ γρήγορα. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας προστασία και περιποίηση. Στα χόντο σέντερ θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο brand Biotherm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα στα Hondo Center.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά. Bioclima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65%. Μόνα καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με Bioclima με την εγγύηση της Craft Paints.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
9: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από Εγάλεως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση ως Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και του Χαλανδρίου και στην παραλιακή προσπηρεά από Ελληνικό ως Άλυμο. Όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία έκθεσή του για τις πετρελαϊκές αγορές. Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για την ενέργεια. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλα μέτρα εάν χρειαστεί. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραβλάκα το δέχτηκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Παρενέβη η φρεγάτα Αδρίας με αποτέλεσμα η τουρκική πυραβλάκα τους να αποχωρήσει από το σημείο. Οι εργασίες συνεχίστηκαν κανονικά. Σε καραντίνα έχει τεθεί κρουαζιερόπλοιο με 1.700 επιβάτες στον Μπορντό, στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας, έπειτα από θάνατο επιβάτη, ο οποίος ενδέχεται να υπέκυψε από γαστρεντερίτιδα. Το πλοίο έφτασε τα ξημερώματα στον Μπορντό προερχόμενο από την πόλη Μπρέστ στη Βρετάνη. 6 ανήλικα παιδιά από 3 έως 11 ετών εντοπίστηκαν εχθές το βράδυ μετά από καταγγελία να διαμένουν σε σπίτι στο Περιστέρι σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Συνελήφθησαν οι γονείς τους. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα ο 30χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητο και τραυμάτισε σοβαρά την 28χρονη σύζυγό του σε χωριό της Κρήτης. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
13: Κάτι στέγρο στο λαρίκι μου, ρε. Τώρα που ήρθε η σειρά σου, ορίστε διαταγές.
14: Τσάκω ένα καρτούτο και βάλε και λίγο κασεράκι.
13: Κασεράκι γιατί, έτρωγες στο κουριό κασεράκι που κόβατε το πατσά με το ψαλίδι.
14: Άντε τώρα, ζικό, άντε μην με πρίζεις, άντε πάντα.
13: Καρτούτσο ένα, κασεράκι λίγο.
14: Έφτασε. Σε ποιον τα λες, μωρέ.
13: Στο βοηθό μου, κάποιον διατάζουμε και εμείς δεν είμαστε αντιάλλοι.

0: Ακούσαμε και καλομήρα, όπως μας ζητήσατε. Φυσικά το υποσχεθήκαμε, το κάναμε και έχει έρθει το κορίτσι μας το ηλιόλουστο.
1: Γεια σα, εγώ είμαι αυτή.
0: Ναι.
1: Α, τι ωραία.
0: Μα κοιτάζω έξω, κοιτάζω και σένα και λέω να.
1: Να, ο ήλιος ήλιόλουστη
0: ήρθε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία είμαστε και σήμερα.
1: Μια χαρά είμαστε και σήμερα. Έχει λίγες βροχούλες στην Βόρεια Ελλάδα, θα έχει. Και αύριο φαίνεται ότι είναι μια μέρα που θα έχει κάπως περισσότερη αστάθεια.
0: Mm-hmm.
1: Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και κυρίως στα βόρεια βέβαια. Αλλά έτσι κι αλλιώς το βράδυ θα βελτιωθεί ο καιρός. Παρασκευή λίγες βροχές στη δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Αν υπάρχει ποτέ πιθανότητα να βρέξει εδώ στην Αττική, είναι αύριο. Το μεσημέρι απόγευμα.
0: Μάλιστα.
1: Μεσημέρι απόγευμα. Και πιο άστατος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με περισσότερες βροχές κατά διαστήματα που εκεί θα σταματήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας.
2: Τι και... είδους βροχή θα είναι αυτή η αυριανή, αν είναι?
1: Μπορεί να έχει και καταιγίδα.
2: Α, μπορεί να έχει. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Ναι. Και μετά
2: δεν
1: να
2: έχει
1: πω...
2: και λάσπες και τέτοια. Όχι,
1: και... καλή, τι λάσπη. Επίσης να πω ότι το Σάββατο θα έχουμε ένα χαμηλό που θα περάσει και το οποίο θα δώσει βροχές στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το βόρειο, κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Θα περάσει όμως μέχρι το βράδυ, θα έχουν περιοριστεί τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά και την Κυριακή ο καιρός βελτιώνεται. Δηλαδή από τις δύο μέρες η Κυριακή είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με το Σάββατο, όπου μάλλον θα βρέξει και εδώ.
2: Πάντα πάλι με τη βροχή.
0: Ναι, το οποίο αυτό θα κρατήσει μέχρι...
1: το Σάββατο το βράδυ.
0: Μέχρι Σάββατο βράδυ. Mm. Κυριακή άλλη μέρα.
1: Άλλη μέρα. Ναι.
0: Ωραία.
2: Σάββατο βράδυ.
1: Και θερμοκρασία κοντά στα κανονικά για
2: άλλωστε,
1: την εποχή.
2: Όλοι σπίτι του ήταν Σάββατο βράδυ. Δεν τα λένε.
1: Α, έχει ναι, Eurovision.
2: Eurovision. Έχει τελικό Eurovision. Mm. Οπότε, αν κρίνουμε ότι χθες είναι τηλεθέαση, το Σάββατο θα έχει 80.
0: Παιδιά, ναι. Για να έκανε 50.
1: Α, 50, α, μπράβο.
0: Για να έκανε ωραία. 50 ο Ακύλα στον ημιτελικό, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ναι,
2: το Σάββατο 80 όλοι σπίτια θα είναι. Θα τρώνε πίτσες και σουκλάκια και τα πολύ καλά θα κάνουν. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, θα αποδεσμεύσουμε την κυρία Σούζη. Καλή συνέχεια, Χριστίνα. Την αγάπη μας.
2: Γεια σου, Χριστίν.
0: Ξέρεις τι θέλω να σου πω τώρα?
2: Παρακαλώ.
0: Θέλω να σε ρωτήσω αφενός αν έχεις καταλάβει ότι έχουμε φτάσει πια στο Μάιο.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Το καταλάβει.
0: Επίσης να σου πω καλή επιτυχία για την ομάδα σας σήμερα.
2: Καλή επιτυχία, Λάδα.
0: Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τους Παναθηναϊκούς.
2: Είμαστε χαισμένοι όλοι.
0: Καταλαβαίνω την αγωνία που υπάρχει.
2: Πολύ
0: πραγματικά
2: αγωνία.
0: Τη συμμερίζομαι. Να πάνε όλα καλά και να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Έτσι μας πρέπει, έτσι να γίνει.
2: Δεν το εύχονται όλοι αυτό.
0: Ναι.
2: Όπως δεν το ευχόμουν και εγώ. Αλλά τώρα είναι ανάγκη.
0: Επειδή αισθάνομαι την στενοχώρια σας και την νιώθω, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους Παναθηναϊκούς, και αυτό είναι το υγιές. Ελπίζω πραγματικά σήμερα να γίνει υψηλοανατροπή από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο.
2: Το κλίμα είναι υπέρ της Βαλένθια τώρα.
0: Ναι, γι' αυτό.
2: Έχει κερδίσει δύο φορές την έδρα μας, ενώ την είχαμε κερδίσει εμείς δύο φορές πριν, και θα πρέπει να έχουμε κερδίσει εδώ στο ΑΚΑ τουλάχιστον μία φορά προφανώς. Δεν το καταφέραμε, αλλά τώρα πάμε λίγο με μία κομμένα τα φτερά. Αλλά επειδή τους κερδίσαμε δύο φορές εκεί μέσα, ίσως μπορούμε να το ξανακάνουμε. Να το επαναλάβουμε και να περάσει και ο Παναθηναϊκός στο Final Four που θα γίνει σε 10 μέρες από τώρα στην Αθήνα, στο ΑΚΑ, έτσι,
0: σωστά.
2: 22 και 24 Μαΐου.
0: Όταν εγώ σου λέω ότι μας ρωτούν οι φίλοι μας πάντα για γάμους και από εδώ και πέρα έτσι θα το πάμε, η Κωνσταντίνα λέει παντρεύομαι το επόμενο Σάββατο, τι καιρό θα έχει?
2: Το επόμενο.
0: Ναι, το
2: επόμενο. Περίμενα ακόμα τότε.
0: Το επόμενο είναι Τετάρτη. Ωραία. Κωνσταντίνα, θέλουμε αύριο, καταρχάς η ώρα η καλή, να περάσετε υπέροχα.
2: Τι το επόμενο είναι Τετάρτη, τι σημαίνει?
0: Τι είπα εγώ?
2: Το επόμενο είναι Τετάρτη.
0: Λέω είναι Τετάρτη σήμερα, οπότε θα μπορούσαμε ενδεχομένως να είχαμε και μια εικόνα κάπως. Άρα, επαναλαμβάνω. Κωνσταντίνα μου, να περάσετε πολύ ωραία και η ώρα η καλή, να το ευχαριστηθείτε.
2: Τέντες.
0: Και πραγματικά να το χαρείτε. Αύριο, τέτοια ώρα, με τη Χριστίνα, μας στέλνεις μήνυμα και λέμε τι θα γίνει το άλλο Σαββατοκύριακο.
2: Ναι.
0: Το υπόσχομαι. Το λέω εγώ.
2: Αλλά πάρε και το χώρο εκεί πέρα. Πάρε και το χώρο εκεί πέρα και άρχισε να προετοιμάζεσαι σιγά σιγά. Γιατί αυτή την αστάθεια ποτέ δεν ξέρεις. Παιδί μου, Μάιος είναι. Δεν είναι και τέρμα, δεν μέσα Ιουλίου. Μάιος είναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Να πούμε λίγο στους δρόμους, ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων, αλλά να πούμε και εμείς δύο κουβέντες, γιατί στο αναδικό του Κηφισού έχει λίγη κινησούλα. Πιάνει λίγο μετά την Πετρουράλη, μετά είναι πιο χαλαρά, αλλά από το Περιστέρι μέχρι την Αχαρνών έχει ζόρι. Κατεβαίνοντας, τώρα θα βρείτε από Λυκόβρηση μέχρι την Φιλαδέλφια, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, μετά είναι μια χαρά. Θα δυσκολέψει λίγο αργότερα εδώ πέρα, γιατί 7.30 ώρα έχει στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οπότε θα έχει κόσμο. Μετά θα είναι φίλοι του Ολυμπιακού που θα έρθουν στο Καραϊσκάκι. Αυτό να το κρατήσετε. Επίσης, ακόμη. Το κέντρο έχει κίνηση. το κέντρο έχει κινησούλα, κλασικά στις κεντρικές αρτηρίες, και ανεβαίνοντας την Κηφισία θα βρείτε κίνηση από το Ψυχικό μέχρι και το Μαρούσι ανατμήματα. Κατεβαίνοντας θα βρείτε κίνηση από το Ψυχικό, βρίσκεται μέχρι και το κέντρο, μέχρι και το... μέχρι και, και να περάσει την Αρδιτού. Είναι τσούκου τσούκου. Από το Ψυχικό μέχρι την, να φτάσετε Καλλιρόηση είναι τσούκου τσούκου κατεβαίνοντας. Δεν είναι και ότι καλύτερο. Περιφερειακή Μητού βγαίνοντας προς Ηλιούπολη κλασικά έχει κίνηση. Επίσης έχει από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Και ο Πειραιάς είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από λίγο που ακούω και στο μαγκαζίνο. Η Αττική Οδός έχει μια δυσκολία. Από το ύψος του Γέρακα μέχρι και το Μαρούσι. Έχει δυσκολία τώρα αυτή την ώρα και κοκκινίζει σε κάποια σημεία που σημαίνει ότι θα σταματάτε και λίγο. Αυτά για την ώρα. Αν έχετε κάποιο άλλο πρόβλημα το οποίο δεν έχουμε αναφέρει εμείς, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. 210-48-0-170-174.
0: Πολύ πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Θα έρθει και ο Γιώργος Φελίδης για να δούμε τι γίνεται με αυτό το καινούριο συναγερμό που έχουμε αυτή τη φορά στο Μπορντό. Σε καραντίνα 1.700 άτομα σε κρουαζιερόπλοιο μετά από θάνατο επιβάτη. Προλαβαίνω να πω, δεν έχει σχέση με το Χανταϊό. Έχει σχέση με μία άλλη μάλλον τώρα, με έναν άλλο ιό. Ίσως μιλάμε για γαστρεντερίτιδα. Θα μας τα πει ο Γιώργος Φελίδης σε πάρα πολύ λίγο. Δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει. Και θα συμβεί.
2: Ναι, ναι.
0: Και κάθε φορά που λέμε δεν ξέρω τι άλλο θα συμβεί, συμβαίνει και κάτι ακόμα.
2: Ναι.
0: Οπότε πάμε σε διάλειμμα, ψύχρεμα και επιστρέφουμε σε λίγο να τα πούμε όλα.
3: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους, καθώς επεκτείνεται εδαφικά με το ιδανικό της μεγάλης ιδέας. Στο νέο κόσμο, πέραν του Ατλαντικού, η μετέπειτα υπερδύναμη συνταράσσεται από εμφύλιο πόλεμο και από καινοφανείς ιδέες, οι οποίες διαμορφώνουν μια καινούργια κοινωνία στη Βόρεια Αμερική. Αναλύουν κατά σειρά Άγγελος Ηρίγος, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Θάνος Βερέμης, Σώτη Τριανταφύλου. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
5: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
7: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Ε, τι ε.
16: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε.
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clowns, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στο Παλάς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία, γεμάτη συνέστημα, λάμψη και διαχρονικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
18: Πέσατε και στο καλό. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα πιτρέλαιο που πουλάγαμε για εντρίβη όγια ούζου.
19: Δεν μου το ζήκω. Ναι. Πολύ αραβώνες.
18: Του συντομότερου.
19: Ναι, αλλά εγώ κάτι έχω μάθει.
18: Τι έχεις μάθει?
19: Να, για την θήκα. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι αλήθεια.
18: Τι έμαθες για την θήκα?
19: Τώρα τελευταία τα γυρίζει.
18: Τι γυρίζει?
19: Να, έμαθα ότι είπε κάπου.
18: Ναι.
19: Ότι δεν χαραμίζει, λέει, τα νιάτα της σε ένα μπακαλόγατο.
18: Με είπε με έναν μπακαλόγατο?
19: Ναι, ναι.
18: Αποκλείεται.
19: Σε είπε μπακαλόγατο.
18: Αποκλείεται, διότι η θήκα είναι τόσο πολύ ερωτευμένη με μένα που μουνάκα που σκέφτεται ότι εγώ μπορεί να τα ψήσω με καμιά της περιφερίας την κόβει κρύου. Δεν μου κάνεις το τρένο της μαλακάς σε μένα, γιατί σε κάνω καρουτσάκια στο ούζου κάτω.

0: Πρόσεξε τι θα πεις. Μόνο αυτό σου λέω. Γιώργος Φελίδης μαζί μας.
1: Καλώς τον.
0: Για αυτό
2: μα
0: το...
2: να μην μπω σε αυτό το στούντιο ποτέ για κάτι καλό, ρε παιδιά.
0: Ποτέ.
2: Δηλαδή το έχω παράπονο.
0: Και για να συζητήσουμε τα δικά μας τα θέματα, ρε παιδί μου. Κάτι άλλο, πιο ευχάριστο.
2: Ναι.
0: Και πιο πολιτικό, αν χρειάζεται, βρε Γιώργο.
2: Για την ΑΕΚ, αν θέλεις.
0: Για την ΑΕΚ. Μπράβο σας, ρε Γιώργο.
1: Μπράβο.
0: Είστε, σας άξιζε.
2: Τέλος πάντων.
0: Ας πάμε. Και το ευχαριστηθήκατε. Ναι.
1: Για την ΑΕΚ, άρα μπράβο να πάμε κάτι. Πάμε.
2: Λοιπόν.
0: Πες και καλή επιτυχία σήμερα στον Παναθηναϊκό.
2: Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό μας. Και εύχομαι πραγματικά να γίνει, αλλά σε πολιτισμένες συνθήκες, και ο τελικός να είναι ελληνικός.
1: Άντε να δούμε.
0: Α, το πήγες πολύ μακριά εσύ.
2: Το πήγα πολύ μακριά.
1: Το πολιτισμένες συνθήκες και τελικός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι λίγο δύσκολο, αλλά.
0: Πάμε Μπορντό.
1: Δεν το έχουμε μάθει.
2: Έχουν και οι δύο ομάδες μπασκετικό κοινό.
1: Έχουν έρθει.
2: Κοινό που δεν είναι μόνο θύρα 7, θύρα 13, είναι και μπασκετική.
1: Σωστό.
2: Και ελπίζουμε αυτοί να επιβληθούν.
1: Να επικρατήσουν.
2: Λοιπόν. Έχουμε ένα κρουαζιερόπλοιο το οποίο στις 11 Μαΐου είχε μια κορύφωση των συμπτωμάτων, ενώ το πλοίο βρισκόταν στη Βρέστη της Γαλλίας, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές. Συμπτώματα όπως εμετό, διάρρεια, και οι 1.700 άνθρωποι που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο, δηλαδή 1.233 επιβάτες, κυρίως Βρετανοί και Ολλανδοί, και 514 μέλη πληρώματος, έχουν περιοριστεί πάνω στο κρουαζιερόπλοιο. Mm-hmm. Γιατί όμως, όχι επειδή απλώς υπήρξε μια επιδημία γαστρεντερίτιδας, αλλά ένας επιβάτης, 90χρονος, περίπου 90 ετών, άνδρας, υπέκυψε σε αυτόν τον ιό. Τώρα, βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις.
0: Άρα για... μιλάμε για μία λίμωξη γαστρεντερική, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Ναι. 11 Μαΐου Μάλιστα. ήταν η κορύφωση των συμπτώματων. Σήμερα έχουμε 13, αλλά ένας υπέκυψε, ένας 90χρονος. Θα μου πεις, ένας 90χρονος μπορεί να υποκύψει και από άλλα πράγματα. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Πόσοι έχουν συμπτώματα αυτή τη στιγμή?
2: Συμπτώματα έχουν περίπου 50 ταξιδιώτες.
0: Λέμε πολλοίς κόσμος τώρα.
2: 50 ταξιδιώτες. Φαντάσου, ένα κρουαζιερόπλοιο, 1.700 άνθρωποι.
0: Ξέρεις,
2: στην δίσκο, στο σινεμά, στο εστιατόριο, στις ξαπλώστρες. Ένα δίπλα στον άλλο.
0: Άρα τώρα που μιλάμε, δεν επιβιβάζεται, δεν αποβιβάζεται κανείς.
2: Ουδείς.
0: Μάλιστα.
2: Μάλλον επιβιβάζονται υγειονομικά συνεργεία, τα οποία κάνουν εξετάσεις. Βρίσκονται σε εξέλιξη εξετάσεις για την ανίχνευση πιθανής παρουσίας νοροϊού. Νοροβάιρους, όχι χάνταβάιρους.
0: What's that?
2: Υιός.
0: Ναι, Γιώργο, το καταλάβαμε. Τι είναι ο νοροϊός, μπορείς να μου πεις?
2: Όχι, δεν είμαι γιατρός και δεν μπορώ να πω. Οι αρχικές εξετάσεις έχουν αποκλείσει την παρουσία νοροϊού, αλλά διεξάγονται περαιτέρω εξετάσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μπορντό.
1: Ο νοροϊός είναι ένας εξαιρετικά μεταδοτικός ιός. Προκαλεί γαστρεντερίτιδα, μια φλεγμονή του στομάχου και των εντέρων. Αυτό είναι, όπως λέει, η επίσημη ορολογία του νοροϊού. Λοιπόν, εμφάνιση υιογενούς γαστρεντερίτιδας είναι ο νοροϊός, και ο χρόνος απόσταση είναι 24 με 48 ώρες.
2: Αυτό. Ωραία. Οπότε αυτό τουλάχιστον θα το ξέρουμε λίγο πιο γρήγορα από τις 45 με 48 ημέρες.
1: Και θέλει εισαγωγή σε νοσοκομείο αυτό. Δεν είναι απλό. Δεν είναι γαστρεντερίτιδα, κάτσε σπίτι σου και τρώγει λαπά.
2: Ναι. Είναι ένα πλοίο, ένα κρουαζιερόπλοιο της Ambassador Cruise Line, το οποίο είχε αναχωρήσει 6 Μαΐου από τα νησιά Shetland, πάνω, βόρεια μετά τη Σκωτία. Σταμάτησε στο Belfast, το Liverpool και τη Βρέστη πριν φτάσει στο Μπορντό, από όπου είχε προγραμματιστεί να αποπλέψει προς την Ισπανία. Αλλά έχει παραμείνει στο αγκυροβόλιο, χωρίς να έχουν ληφθεί άλλα μέτρα ασφαλείας στην ξηρά. Και κάποια πλάνα δείχνουν τους επιβάτες να βγάζουν φωτογραφίες του Μπορντό, της πόλης του Μπορντό, από το καταστρωμά του.
0: Εντάξει, προσβανώς τώρα από τη στιγμή που έχουμε σε εξέλιξη τις εργαστηριακές εξετάσεις, πρέπει να αξιολογηθεί και ο κίνδυνος μετάδοσης και να ληφθούν όλα τα μέτρα προστασίας.
2: Αλλά λέμε ότι οι αρχικές εξετάσεις στο πλοίο έχουν αποκλείσει την παρουσία νοροϊού.
0: Ναι, άρα η γαστρεντερίτιδα δεν προκλήθηκε από εκεί. Γιατί ο νοροϊός μπορεί να είναι η αιτία.
2: Ναι, ναι.
0: Διαβάζω τώρα εγώ εδώ.
2: Ναι.
0: Για να καταλάβουμε τι είναι. Ότι είχαμε όμως αυτά τα συμπτώματα που παραπέμπουν σε γαστρεντερίτιδα, αυτό είναι δεδομένο.
2: Και φυσικά ο συναγερμός σήμανε, όχι επειδή κάποιοι είχαν διάρρειες ή εμετούς, αλλά επειδή είχαμε και το θάνατο ενός 90χρονου.
0: Ναι. Γενικώς, κάτι γίνεται με τα κρουαζιερόπλια, θα πω. τις τελευταίες ημέρες. Ένα με το Χανταϊό, πολύ μικρότερο πλοίο εκείνο βεβαίως, για διαφορετικά ταξίδια. Αυτό είναι κανονικό κρουαζιερόπλοιο τώρα εδώ που έχουμε.
2: Ναι, ναι,
0: κανονικό. Από αυτά τα μεγάλα, τα κανονικά.
2: Αλλά κυρίως με Βρετανούς και Ιρλανδούς. Τώρα για να πας τα Σέτλαντ, ξέρεις, Belfast, Liverpool,
1: Brest,
2: Μπορντό, Ισπανία, είναι κυρίως από τα βρετανικά νησιά που λέμε. Να σας πω και για τα άλλα.
0: Ναι.
2: Προληπτικά μέτρα παντού, αλλά ψυχραιμία. Δηλαδή, στη Γαλλία προληπτικά μέτρα για τους 20 Γάλλους, τους 8 Γάλλους πολίτες που πέταξαν από την Αγία Ελένη στο Johannesburg μαζί με τον άρρωστο Ολλανδό επιβάτη, για τους άλλους 20 που είναι σε καραντίνα. Στη Βρετανία πάλι προληπτικά μέτρα αποστάσεις ασφαλείας και απομόνωση για τους επιβάτες. Λοιπόν. Τα ίδια. Στην Ιταλία είχαμε και ένα Βρετανό που μεταβιβάστηκε χθες στο νοσοκομείο Σάκο του Μιλάνου, όπου θα παραμείνει σε καραντίνα για 40 ημέρες, γιατί είχε επαφή σε αεροσκάφος με ηλικιωμένη που πέθανε από το Χανταϊό.
0: Εντάξει, Γιώργο.
2: Είμαστε
0: εντάξει. Σήμερα να σας πω ότι μιλούσαμε με την κυρία Μίνα Γκάγκα, η οποία μας είπε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λόγος ανησυχίας για μετάδοση, εκτεταμένη μετάδοση του ιού. Το πρόβλημα με το Χανταϊό, φύγαμε τώρα από τη γαστρεντερίτιδα, έχουμε έρθει στο Χανταϊό.
1: Δεν συνδυάζονται. Το μόνο που συνδυάζεται είναι και τα δύο κρουαζιερόπλοια, τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς. Το πρόβλημα με το Χανταϊό είναι ότι έχει πάρα πολύ μακρά περίοδο επόασης. Δηλαδή είναι 48 μέρες, το καταλαβαίνετε. Μπορεί κάποιος να έχει προσβληθεί από τον ιό και να εκδηλώσει συμπτώματα μετά από 1,5 μήνα.
1: Θυμάσαι
0: όχι
1: όμως.
0: Στο κορονοϊό ήταν 7 μέρες. Από ό,τι
1: στην
0: θυμάμαι.
1: Στην αρχή θυμάσαι, ήταν και 2 εβδομάδες.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Θυμάσαι, στην αρχή.
0: Δεν θυμάμαι τίποτα. Τα έχω διαγράψει.
1: Που δεν ξέραμε τίποτα προφανώς. Καθαρίζαμε ακόμα τις σακούλες με αντισηπτικό. Αλλά δεν ξέραμε τίποτα και καθόμασταν σπίτι μέχρι να γίνει θετικό, να γίνει αρνητικό το τεστ. Το οποίο το κάναμε μόνο έξω και κάναμε μόνο μοριακό. Δεν κάναμε μόνοι μας self-test. Να είχε αλλάξει τότε και περιμέναμε να γίνει αυτό αρνητικό. Πόσες μέρες περιμέναμε, 10 μέρες. Θυμάμαι γιατί έλειπε πολλοί κόσμος.
0: Η καραντίνα ήταν 14 μέρες.
1: Ναι, θυμάμαι έλειπε πολλοί κόσμος από τη δουλειά τότε στα κύματα, τα πρώτα κύματα. Και έπρεπε να μείνω σπίτι. Δεν είναι ότι είμαι καλά, γυρνάω, τελείωσα.
0: Καλά. Τότε δεν αρκούσε στο πρώτο διάστημα, γιατί μάλλον το έχεις ξεχάσει. Δεν έμπαινε σε καραντίνα μόνο εάν σου βγαίνει το τεστ θετικό. Αν ερχόσουν σε επαφή με κρούσμα, καθώς 14 μέρες στο σπίτι.
1: Ναι,
0: δηλαδή πέρασε από τον ίδιο χώρο με κάποιον που βγήκε θετικός. Καραντίνα. Μέσα. Μου φαίνεται, παιδιά, ότι ο κορονοϊός είναι πριν από 564 χρόνια.
1: Ναι, αλλά πόσα είναι?
0: Είναι μόνο 6. Μόνο 6.
1: Θα θυμάστε όλοι, δεν συζητάμε τώρα. Θα θυμόμαστε όλοι. Απλά επειδή είναι ό,τι πιο πρόσφατο έχουμε περάσει σε πανδημία, εννοείται το θυμόμαστε και, θυμόμαστε και πάρα πολλά πράγματα τα οποία κάναμε, τα οποία ήταν λάθος τελικά, όπως αποδείχθηκε μετά.
0: Θέλω να ηρεμήσετε όλοι. Έχετε στείλει μηνύματα που δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε. Θέλω να είστε εγκρατείς, παρακαλώ πολύ, γιατί και εσύ Σωτήρη από τα Μελίσια και εσύ Ιγνάτιε. Λοιπόν, κύριε Παπαγιαννάκο, πάμε σε διακοπή σιγά-σιγά. Λοιπόν, θα περάσουμε μία βολτίτσα τώρα από τα Honda Center, παρακαλώ, γιατί αυτή την εβδομάδα θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε δρυμύτεροι σε πάρα πολύ λίγο.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Τρεις Εργενίδες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
10: και όλα ανατρέπονται
8: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά.
15: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν απειλές, έναν πόλεμο νεύρων και φθοράς για την επιβολή των όρων που θα τερματίζουν τη σύγκρουση. Πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα σήμερα Τετάρτη από την ΑΔΔ με αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Άλλη μια επιτυχία της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Χίου και του αιμοδυναμικού εργαστηρίου του που έσωσε χθες 62χρονη τουρίστρια επιβαίνουσα σε κρουαζιερόπλοιο η οποία υπέστη ανακοπή σε έδαφος εμφράγματος μυοκαρδίου την ώρα που το κρουαζιερόπλοιο βρίσκονταν μεταξύ Λίμνου Μυτιλίνης. Εκτός προκήρυξης ιατρών κλάδου ΕΣΥ της 8ης Μαΐου έμειναν οι θέσεις μαιευτικής γυναικολογίας και ορθοπαιδικής στο νοσοκομείο Χίου με τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου να εκφράζει τον προβληματισμό του και την ανησυχία του σημειώνοντας ότι η μαιευτική κλινική του νοσοκομείου λειτουργεί σήμερα με 2 μόνο ιατρούς ενώ πολύ σύντομα ένας εξ αυτών πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, αναφέρει μεταξύ άλλων η Επιτροπή Υπεράσπιση της Αμανής σε ανακοίνωσή της, αφού έχουν περάσει 9 μήνες γεμάτοι υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. Νέα παράταση στο έργο του Δημοτικού Κήπου Χίου ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Χίου με καταληκτική ημερομηνία την 6η Ιουνίου. Πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών είχαμε χθες πάνω από το νησί μας στις 9:56 πρώτα λεπτά στο πλαίσιο των ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας καταιγής και πολυθυμός. Αύριο 5η 14 Μαΐου θα διεξαχθούν στην περιοχή της Βολισσού, στην ακτή Μάναγρου, ασκήσεις μεταστρατευμάτων στο πλαίσιο της Εθνικής Διακλαδικής Ασκήσεως καταιγής 26. Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Σιδωρού θα είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του πρωτομάρτυρα της Χίου, μιας και στο συγκεκριμένο προσκύνημα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Σήμερα Τετάρτη, παραμονή της εορτής στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Αύριο 5η 7 το πρωί θα τελεστεί αρχιερατικός όρθρος και σε συνέχεια αρχιερατική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει στις 10.30 το πρωί η Λιτανία του Ιερού Λιψάνου από το Ιερό Όνος στην πόλη της Χίου μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Την Παρασκευή 15 Μαΐου 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡ, Ταβλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονας Καλυμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου συνεχίζει τις εκδηλώσεις παρουσιάσης των μουσικών συνόλων του σήμερα και αύριο 5η 8 το βράδυ στο Ομήριο. Αύριο 5η γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετρογοκίνου Κάμπου πλαισίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός σήμερα σε 7 το απόγευμα, ο όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία αύριο 5η 7 το πρωί. Το απόγευμα της 5ης στις 7 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος διοργανώνει έκθεση κεντήματος ζωγραφικής κεραμικής πυλογλυπτικής των πολιτιστικών του εργαστηρίων για την περίοδο 2025-2026 στο Ομήριο. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 16 Μαΐου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευτά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ, σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Τίτλος της παράστασης «Την πατρίδα μέχασα», είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Η διάθεση των δελτίων εισόδου πραγματοποιείται από την υποδοχή του Ομηρίου. «Ένα καράβι από τα ψαρά» είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί το Σάββατο σε 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού από την παιδική χοροδία και το μουσικό εργαστήρι παραδοσιακών οργάνων Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός, σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτισσα, οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι του Οικογενειακό μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην Οδό Παναγίας Ευρετής 4α. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχα στο τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025 τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 83%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτική 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 40 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο, με Hellenic Seaways.

0: μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

Κάτι σου είπα για τη μοίρα και μου πες η ζωή είναι αλλού. Κάτι σου είπα για τη μοίρα και μου πες

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα». Ηλιακοί θερμοσύμφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύμφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 920.
0: Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός? Παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
3: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξτάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελείται ο κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν απειλές, έναν πόλεμο νεύρων και φθοράς για την επιβολή των όρων που θα τερματίζουν τη σύγκρουση. Πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα σήμερα Τετάρτη από την ΑΔΔ με αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Άλλη μια επιτυχία της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Χίου και του αιμοδυναμικού εργαστηρίου του που έσωσε χθες 62χρονη τουρίστρια επιβαίνουσα σε κρουαζιερόπλοιο η οποία υπέστη ανακοπή σε έδαφος εμφράγματος μυοκαρδίου την ώρα που το κρουαζιερόπλοιο βρίσκονταν μεταξύ Λίμνου Μυτιλίνης. Εκτός προκήρυξης ιατρών κλάδου ΕΣΥ της 8 Μαΐου έμειναν οι θέσεις μαιευτικής γυναικολογίας και ορθοπαιδικής στο νοσοκομείο Χίου με τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου να εκφράζει τον προβληματισμό του και την ανησυχία του σημειώνοντας ότι η μαιευτική κλινική του νοσοκομείου λειτουργεί σήμερα με 2 μόνο ιατρούς ενώ πολύ σύντομα ένας εξ αυτών πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, αναφέρει μεταξύ άλλων η Επιτροπή Υπεράσπιση της Αμανής σε ανακοίνωσή της, αφού έχουν περάσει 9 μήνες γεμάτοι υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. Νέα παράταση του έργου του Δημοτικού Κήπου Χίου ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Χίου με καταληκτική ημερομηνία την 6η Ιουνίου. Πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών είχαμε χθες πάνω από το νησί μας στις 9:56 πρώτα λεπτά στο πλαίσιο των ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας καταιγής και πολυθυμός. Αύριο 5η 14 Μαΐου θα διεξαχθούν στην περιοχή της Βολισσού στην ακτή Μάναγρου ασκήσεις μεταστρατευμάτων στο πλαίσιο της Εθνικής Διακλαδικής Ασκήσεως καταιγής 26. Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Σιδωρού θα είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του πρωτομάρτυρα της Χίου, μιας και στο συγκεκριμένο προσκύνημα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Σήμερα Τετάρτη, παραμονή της εορτής στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί μέγας αρχαιρατικός εσπερινός. Αύριο 5η 7 το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατικός όρθρος και στη συνέχεια αρχαιρατική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει στις 10:30 το πρωί η Λιτανία του Ιερού Λιψάνου από το Ιερόν στην πόλη της Χίου μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Την Παρασκευή 15 Μαΐου 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡ, Ταβλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονας Καλυμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου συνεχίζει τις εκδηλώσεις παρουσιάσεις των μουσικών συνόλων του σήμερα και αύριο 5η 8 το βράδυ στο Ομήριο. Αύριο 5η γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετρογοκίνου Κάμπου πλαισίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός σήμερα σε 7 το απόγευμα, ο όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία αύριο 5η 7 το πρωί. Το απόγευμα της 5ης στις 7 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος διοργανώνει έκθεση κεντήματος ζωγραφικής κεραμικής πυλογλυπτικής των πολιτιστικών του εργαστηρίων για την περίοδο 2025-2026 στο Ομήριο. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 16 Μαΐου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευτά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτη κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ, η σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Τίτλος της παράστασης «Την πατρίδα μέχασα», είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Η διάθεση των δελτίων εισόδου πραγματοποιείται από την υποδοχή του Ομηρίου. Ένα καράβι από τα ψαρά είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί το Σάββατο σε 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού από την παιδική χοροδία και το μουσικό εργαστήρι παραδοσιακών οργάνων Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός, σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτισσα, οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι του Οικογενειακό μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην Οδό Παναγίας Ευρετής 4α. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχα στο τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025 τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμοι θα είναι νότιο-δυτική 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 40 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: καλεί τους φίλους του.
1: Άρχιο Storyteller and Friends ξανά μετά από πάρα πολύ καιρό. Το ζητούσατε, το θέλατε, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη και ξαναρχίζουμε λοιπόν τη σειρά των επεισοδίων αυτών. Ζητώ συγγνώμη που αργήσαμε τόσο πολύ να βγάλουμε επεισόδιο Άρχιο Storyteller and Friends, αλλά θα σας αποζημιώσω γιατί έχουμε ένα εξαιρετικό επεισόδιο με κάτι που δεν έχω πολύ πιάσει σχεδόν καθόλου στη δουλειά μου μέχρι στιγμής. Αλλά μου το ζητούσατε γιατί υπάρχει και αυτό το κομμάτι της επιστήμης και της αρχαιολογίας και ήρθε η ώρα να τερφίσουμε έναν γνωσμένο κύριο, εξαιρετικό επιστήμονα, Πλάτων Πετρίδης, καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας. Καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
2: Καλώς σε βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Έχουμε πάρα πολλά ωραία να πούμε. Εγώ θα πω ότι εντάχει ότι είσαι καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας, αλλά έχεις ένα πλούσιο επιστημονικό έργο που βγαίνει και λίγο πιο πριν και πιο μετά. Δηλαδή, με ανασκαφές στους Δελφούς, στη Θάσο και Ιταλία πλέον.
2: Πιάτσα Αρμερίνα στη Σικελία.
1: Πιάτσα Αρμερίνα στη Σικελία. Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί έρχεται σύντομα. Δεν θα έχει βγει ακόμα όταν θα βγει αυτό το podcast, αλλά έρχεται το βιβλίο μου για τη Μεγάλη Ελλάδα. Δεν είναι επιστημονικά γραμμένο όπως θα περίμενε κάποιος. Δηλαδή, δεν είναι απευθύνεται στους αρχαιολόγους, αλλά στο ευρύ κοινό και είναι μια εύκολη και γρήγορη εξιστόρηση της ιστορίας των ελληνικών αποικιών στην Κάτω Ιταλία και στη Σικελία, την Magna Grecia. Προφανώς και μεταδίνω παραπέμπω σε βιβλιογραφία για όποιον θέλει να πάει περισσότερο, αλλά είναι τελείως. Τα δικά μου τα βιβλία απευθύνονται σε ένα. Σε πρώτη επαφή με το κοινό που μετά θα πάει στα δικά σας τα υπόλοιπα. Στην Πιάτσα Αρμερίνα τι έχουμε λοιπόν και πήγες εκεί πέρα να σκάψεις?
2: Στην Πιάτσα Αρμερίνα έχουμε μια καταπληκτική ρωμαϊκή έπαυλη,
1: ναι,
2: που χτίζεται το 2ο αιώνα μετά Χριστόν και ανακαινίζεται κυρίως τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, με καταπληκτικά ψηφιδωτά. Διάσημα τα ψηφιδωτά της, μπορεί να τα έχετε συναντήσει χωρίς να ξέρετε ότι είναι από εκεί. Για παράδειγμα, το ψηφιδωτό με τις κοπέλες με τα μπικίνι.
1: Τα κορίτσια στον ήλιο.
2: Τα κορίτσια, ναι, που είναι μάλλον αθλήτριες. Και όχι κάτι άλλο που μπορεί να φανταστεί κανείς. Και μια καταπληκτική σκηνή κυνηγιού, μάλλον περισσότερες από μία σκηνές κυνηγιού, που ήταν, όπως ξέρουμε, μία από τις ασχολίες, τις αγαπημένες ασχολίες των Ρωμαίων αριστοκρατών. Εκεί λοιπόν στο κέντρο της Σικελίας, σε ένα χώρο πάρα πολύ όμορφο, με ελιές, με φραγκοσικές, ένα τοπίο περίπου όπως το ελληνικό τοπίο της Νότιας Ελλάδας, της Κρήτης, της Πελοποννήσου ίσως. Είχε χτιστεί αυτή η καταπληκτική έπαυλη με πάρα πολλά δωμάτια, με λουτρά, και εμείς κληθήκαμε ως Πανεπιστήμιο Αθηνών να συμμετάσχουμε σε μια διεθνή ομάδα από 9 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ένα αμερικανικό υπό την αιγίδα του Πανεπιστήμιου της Μπολόνια. Είναι η συνάδελφος Ιζαμπέλα Μπαλντίνη που διευθύνει την ανασκαφή και έχουμε τη χαρά τα τελευταία 5 χρόνια να συμμετέχουμε ως Πανεπιστήμιο, εγώ προσωπικά, με 5 έως 8 έως 10 φοιτητές μεταπτυχιακούς, φοιτητές της Βυζαντινής Αρχαιολογίας. Γιατί και της έπαυλης η ζωή συνεχίζεται και τον 5ο και τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, και μετά όταν έρχονται οι Άραβες στη Σικελία, εξακολουθεί να υπάρχει εκεί κόσμος που ζει.
1: Μου δίνεις πάρα πολύ ωραία πάσα τώρα. Πότε τελειώνει η Ρωμαϊκή εποχή και πότε μπαίνουμε στην πρωτοβυζαντινή?
2: Δεν συμφωνούν όλοι οι αρχαιολόγοι σε αυτό.
1: Έλατε.
2: Έτσι κι αλλιώς όλες οι περίοδοι ξεκινούν και σταματούν σε μια συμβατική χρονολογία.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι το πιο απλό για μας είναι να πάρουμε την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης, ή μάλλον τα εγγένεια της Κωνσταντινούπολης, όταν είναι έτοιμη πια, χτισμένη η πόλη, το 330 μετά Χριστόν. Γιατί είναι ένα κοσμοϊστορικό γεγονός. Μεταφέρεται η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη. Και ενώ ήταν και άλλες πόλεις υποψήφιες, έτσι, η Σαρδική, η Σόφια δηλαδή, η δικιά σου η Θεσσαλονίκη, το Σύρμιο, τελικά ο Κωνσταντίνος επέλεξε μία πόλη που δεν είχε και τόση σημασία στην ιστορία, το Βυζάντιο.
1: Ναι.
2: Γεωπολιτικά όμως έβλεπε μπροστά και κατάλαβε ότι το βάρος θα πέσει κάποια στιγμή στην Ανατολή. Και πολύ νωρίς, δηλαδή αρχές 4ου αιώνα, 1ο-4ο αιώνα μετά Χριστόν, αποφάσισε να χτίσει μια καινούργια πόλη, μάλλον ναι, να επεκτείνει ας πούμε τα όρια του αρχαίου Βυζαντίου, με τείχη, με υπόδρομο, παλάτι, φόρα.
1: Να την προετοιμάσει.
2: Ό,τι χρειάζεται, δηλαδή, ό,τι χρειάζεται, δηλαδή μια πρωτεύουσα μιας αυτοκρατορίας. 330 λοιπόν η αρχή της πρωτοβυζαντινής περίοδου, και το τέλος είναι κάπου εκεί στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 7ου αιώνα. Δεν είναι η ίδια περίοδος για κάθε γεωγραφική περιοχή της αυτοκρατορίας. Ας πούμε η Αίγυπτος, η Συρία, αυτές οι περιοχές που πέφτουνε στα χέρια των Αράβων στα μέσα του 7ου αιώνα έχουν το τέλος της Βυζαντινής περίοδου εκεί, γύρω στο 640. Για τις ελλαδικές πόλεις το βλέπουμε γύρω στο 620.

0: 630. Κάποιες από αυτές δεν συνεχίζουν να ζουν, οι πληθυσμοί μετακινούνται κάπου αλλού. Κάποιες άλλες, όπως η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, συνεχίζουν να ζουν και εντάξει, η Θεσσαλονίκη είναι πάντοτε η ισχυρή πόλη του Βαλκανικού κορμού.
1: Είμαστε βυζαντινότατοι και είμαστε μια πόλη που γεννήθηκε για να είναι μεγαλούπολη και παρέμεινε μεγαλούπολη, σε αντίθεση με την Αθήνα που πέρασε και μια φάση που ήταν λίγο χωριό. Εμείς παραμένουμε μεγαλούπολη.
0: Ναι, η Θεσσαλονίκη, η διαφορά της από την Αθήνα νομίζω ότι είναι ο κοσμοπολιτισμός της. Τουλάχιστον
1: μέχρι τον 20ο αιώνα, τουλάχιστον.
0: Μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Ήταν μια κοσμοπολιτική πόλη όπως η Κωνσταντινούπολη.
1: Γι' αυτό και εξάλλου, πολλοί κόσμοι δεν ξέρουν τι λέμε στην πρωτεύουσα. Αναφερόμενοι στο συμβασιλεύουσα.
0: Ναι, ναι, του Βυζαντίου.
1: Ναι. Όχι γιατί απλά θέλουμε να έχουμε. Που εντάξει, τι έχουμε συμπλέγματα.
0: Λίγο μπορεί να.
1: Ναι, έχουμε, εντάξει, αυτό είναι άλλη μεγάλη συζήτηση. Όλοι μαλώνουν και Λάρισα με Βόλο, Αθήνα Θεσσαλονίκη, Χανιά Ηράκλειο, μου πόλητα. Αλλά άλλο θέλω να του έχω πάρα πολλά στο μυαλό μου τώρα. Γιατί. Τα Βυζαντινά είναι κάτι που, επειδή εγώ τα ξέρω μόνο ακροθυγώς, δεν έχω εντρυφήσει ιδιαίτερα και δεν έχω φέρει και στο κοινό μου επαρκώς πληροφορίες. Άρα έχω πάρα πολλά να σε ρωτήσω. Πρωτοβυζαντινή περίοδος ή πρωτοχριστιανική περίοδος?
0: Λοιπόν, ωραία ερώτηση. Πρωτοχριστιανική δεν χρησιμοποιείται πολύ, αλλά χρησιμοποιείται πάρα πολύ ο όρος παλαιοχριστιανική.
1: Παλαιοχριστιανική.
0: Τουλάχιστον εγώ όταν ήμουν φοιτητής, αλλά βλέπω ότι ακόμα κάποιοι συνάδελφοι εξακολουθούν να το λένε έτσι. Δεν είναι σωστός ο όρος για πολλούς λόγους. Ο πρώτος είναι γιατί σε αυτή τη συμβατική διαίρεση της ιστορίας σε φέτες, σε περιόδους,
1: ναι,
0: όταν έχουμε κάτι παλαιό, πρέπει να έχουμε και κάτι μέσο και κάτι νέο. Λέμε παλαιολιθική περίοδος, μεσολιθική, νεολιθική.
1: Νεολιθική, ναι.
0: Έτσι. Δεν έχουμε ούτε μεσοχριστιανική, ούτε νεοχριστιανική από όσο ξέρω.
1: Μετά πάει μεσοβυζαντινά και ύστεροβυζαντινά.
0: Ναι, ναι, ναι. Επομένως, το πιο απλό είναι να πούμε πρωτοβυζαντινά, μεσοβυζαντινά, ύστεροβυζαντινά. Τα μεσοβυζαντινά ξεκινούν εκεί που τελειώνει η πρωτοβυζαντινή περίοδος. Σταματάνε στο 1204, που είναι επίσης μια χρονολογία, σταθμός η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους.
1: Σωστά.
0: Και το 1353 είναι το οριστικό τέλος και μαζί και της ύστεροβυζαντινής περίοδου. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο πρωτοχριστιανικός για τους πρώτους αιώνες πριν το 330, πριν τη μεταφορά της πρωτεύουσας στη Νέα Ρώμη και μετέπειτα Κωνσταντινούπολη.
1: Που είναι παράλληλα όμως και ύστερο-ρωμαϊκά, μπορούμε να πούμε.
0: Είναι επίσης ύστερο-ρωμαϊκά και είναι επίσης και ύστερη αρχαιότητα.
1: Ναι.
0: Η ύστερη αρχαιότητα για τους μεγάλους μελετητές του 20ου αιώνα της περίοδου αυτής, που ανέδειξαν την ύστερη αρχαιότητα, τελειώνει τον 7ο αιώνα και για κάπως και τον 8ο, με την εξάπλωση του Ισλάμ.
1: Okay.
0: Άρα, για μένα, στο μυαλό μου, πρωτοβυζαντινή περίοδος και ύστερη αρχαιότητα ταυτίζονται. Μπορεί η ύστερη αρχαιότητα να ξεκινάει και νωρίτερα. Αλλά όλα αυτά είναι συμβατικές διαιρέσεις της ιστορίας. Εκείνη που είναι πολύ παρεξηγημένη περίοδος είναι ότι ακολουθεί την πρωτοβυζαντινή κάνα δύο αιώνες που τους λέγαμε παλιά σκοτεινούς αιώνες.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν είχαμε τόσες πηγές. Και όντως δεν έχουμε πολλές πηγές. Δεν έχουμε νομισματική κυκλοφορία ευρεία όπως είχαμε στα χρόνια τα πρωτοβυζαντινά ή θα ξανάχουμε μετά από τον 9ο αιώνα και μετά. Και είναι μια πολύ παρεξηγημένη περίοδος αυτή.
1: Γενικά είναι παρεξηγημένη.
0: Όλοι οι κοινοί αιώνες είναι παρεξηγημένοι.
1: Και ακόμα βλέπω ένα μπίφ, ας το πούμε πιο λαϊκά, για τα social media της τωρινής εποχής, ανάμεσα στο κατά πόσο ήρθε φυσικά όλη αυτή η αλλαγή, κατά πόσο επιβλήθηκε μια νέα πραγματικότητα, πώς έγινε αυτή η μετάβαση του ελλαδικού χώρου από την παλαιά, ας πούμε, τάξη πραγμάτων και την παλαιά θρησκεία στον εκκριστιανισμό, και αν αυτό είναι πιο περίπλοκα από το απλά ήρθε δεν ήρθε μέσα σε μια μέρα.
0: Τα πράγματα είναι πολύ απλά, τίποτα δεν έγινε σε μια μέρα, αλλά ακόμα και αυτός ο αστικός μύθος ότι όλοι κάτω από κάθε χριστιανικό ναό υπάρχει ένας αρχαίος ναός, έτσι είναι μύθος.
1: Ναι, προφανώς.
0: Τώρα
1: ναι,
0: πια το ξέρουμε. Κάποιοι ναοί μετατράπηκαν σε χριστιανικούς, κάποιοι αρχαίοι ναοί μετατράπηκαν σε χριστιανικούς, αλλά μόνο αυτοί που ενδιέφεραν πραγματικά ως υλικό, δηλαδή ο Παρθενώνας, το
1: ναι,
0: ηφαιστείο. Ήτανε καλοφτιαγμένοι ναοί με μάρμαρο, καλοδιατηρημένοι, δεν είχαν υποστεί μεγάλες φθορές. Υπήρχε λοιπόν ένας χώρος που είχαν τη δυνατότητα οι χριστιανοί να τον διαμορφώσουν με μικρές αλλαγές. Στον Παρθενώνα πρόσθεσαν απλώς μια αψίδα. Το ίδιο έκαναν και στο ναό του Ηφαίστου.
1: Ναι. Και άνοιξε μια πόρτα από το.
0: Ναι, στα δυτικά κλπ. Ενώ αντίθετα ο ναός του Απόλλωνα στους Δελφούς, που είχε ήδη υποστεί μεγάλες φθορές από μια πυρκαγιά στον 3ο αιώνα. Και μάλιστα κάποιοι έγραψαν ότι αυτή η πυρκαγιά προήλθε από τους χριστιανούς. Μα στις αρχές του 3ου αιώνα που κάει και ο ναός του Απόλλωνα, πόσοι χριστιανοί υπήρχαν στους Δελφούς και πόση δύναμη είχαν για να προκαλούν εμπρισμούς και όλα αυτά. Έχουμε βέβαια την εικόνα των ναι, μοναχών που καταστρέφουν και πυρπολούν. Είναι κυρίως μια εικόνα που έχουμε από τους ίδιους τους χριστιανούς συγγραφείς. για να διατρανώσουν το θρίαμβο της χριστιανικής πίστης απέναντι στον παγανισμό.
2: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη πάρτε τιμό στο μάρκετινγκ. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Παγκάσιος φιλέτο κολύμπι, ξεσκευασμένο.

0: 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast Αρχαιο Storyteller. Σήμερα ο Θόδωρος Παπακώστας συζητά με τον καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας Πλάτων Πετρίδη για τους Δελφούς κατά τα Βυζαντινά χρόνια.
2: Μου επιτρέπεις λίγο να σε διακόψω, γιατί όταν πιάνω θέματα συζήτησης που έρχονται αρκετά συχνά για αυτή την άτοπη κατά με σύγκριση ή σύγκρουση μεταξύ αρχαίας θρησκείας και χριστιανισμού και τα λοιπά, φέρνω ένα παράδειγμα. Έχεις κάθε δικαίωμα να με διορθώσεις αν κάνω λάθος ή αν κάπου διαφωνείς όλο αυτό, γιατί εσύ είσαι ο γνώστης επ' αυτού. Φέρνω ένα παράδειγμα της μονής στην Πάτμο, που όταν πήγε εκεί πέρα ο Χριστόδουλος, έσπασε το άγαλμα της Αρτέμιδας θεωρητικά και το έθαψε κάτω, αλλά κουβαλούσε μαζί του και μια τεράστια πλούσια βιβλιοθήκη αρχαίων κειμένων. Για να τονίσω λίγο, να δείξω ότι η αντίληψη δεν ήταν πως συχαινόμαστε οτιδήποτε αρχαίο απαραίτητα, αλλά ήταν σαν ένα καζάνι που βράζει και κατά περιόδους και κατά τόπους και κατά περίπτωση κάποιοι εκτιμούσαν κάτι από το αρχαίο παρελθόν, κάποιο κομμάτι του αρχαίου παρελθόντος τους τυπούσε άσχημα, αλλά κάποιο άλλο το σέβονταν. Ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που στα αντιγραφεία των μονών αντέγραφαν τα αρχαία κείμενα. Δεν είναι κάτι μονόπλευρο ή κάτι άσπρο
3: μαύρο. Καθόλου. Δεν είναι σίγουρα άσπρο μαύρο. Και ειδικά επειδή αναφέρεις το παράδειγμα του Χριστόδουλου, δεν ξέρω καν την εποχή πια που πήγε ο Χριστόδουλος στην Πάτμο.
2: Ναι.
3: Υπήρχε στημένο άγαλμα της Αρτέμιδας.
2: Σωστό.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
3: Δηλαδή είναι μια.
2: Μπορεί να είναι και αστικός
3: μύθος. Αυτή με, η καημένη Άρτεμις έχει υποφέρει πάρα πολύ. Ας πούμε και στις εικόνες του Αγίου Νικολάου βλέπουμε να καταστρέφει τα είδωλα και στην ουσία αναφέρεται στον ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο και γκρεμίζει το άγαλμα της Αρτέμιδας κλπ.
2: Ναι.
3: Τα άγαλματα πρώτα απ' όλα τα είχαν κλέψει οι Ρωμαίοι.
2: Σωστό.
3: Είχαν συλλήσει, είχαν πάρει και αν είχαν
2: κατά
3: πάρει.
2: Κόρον, ναι.
3: Και ο Κωνσταντίνος δεν είναι εξαίρεση. Οι ιστορικοί λένε ότι για να ντύσει την Κωνσταντινούπολη, την έντυσε μάλλον την Κωνσταντινούπολη, τη Νέα Ρώμη, με τη γύμνια των άλλων πόλεων.
2: Τι
3: γιατί
2: ωραία.
3: Αφαίρεσε αγάλματα, κυρίως αγάλματα, κύονες, οβελίσκους, ό,τι έβρισκε το έπαιρνε από την Αίγυπτο.
2: Και το τέθρυπο της Βενετίας που ήταν στον υπόδρομο.
3: Ναι, ναι.
2: Και
3: όλος ο υπόδρομος είναι φτιαγμένος, είναι διακοσμημένος, ας το πούμε έτσι, με γλυπτά που έρχονταν από αλλού. Επομένως, νομίζω ότι τα αγάλματα δεν στέκονταν πια όρθια. Σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, μπορεί να έχουμε σίγουρα καταστροφή, έναν φανατισμένο όχλο, κυρίως από μοναχούς, εκεί γύρω στον 4ο-5ο αιώνα. Και πάλι δεν ξέρουμε με σιγουριά, δηλαδή οι αρχαιολογικές μαρτυρίες τουλάχιστον για τον ελληνικό χώρο, για τον ελλαδικό χώρο, δεν μας δείχνουν ότι υπήρχε βίαιη καταστροφή των ναών.
2: Okay.
3: Και σου λέω, ξαναχρησιμοποιώ το παράδειγμα του Απόλλωνα, του ναού του Απόλλωνα. Πρώτα απ' όλα ήταν φτιαγμένος από πορόλιθο. Άρα στην πυρκαγιά υπέφερε πάρα πολύ.
2: Ναι.
3: Δεν ήταν πια, δεν μπορούσε να σταθεί.
2: Είναι πολύ πιο εύθρυπτο.
3: Ναι, σαν υλικό.
2: Ναι.
3: Επομένως, τι να τον κάνουν οι χριστιανοί αυτό το ναό.
2: Θα μείνουμε λίγο στους Δελφούς, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Γιατί είναι και ο ομφαλός της γης και ένα κέντρο του αρχαίου κόσμου τεράστιο. Θα το πω πολύ απλά. Τι παίζει μετά στους Δελφούς?
3: Οι Δελφοί είναι, όπως είπες, ο ομφαλός της γης. Είναι ένα κέντρο που λαμβάνονται αποφάσεις πολύ σημαντικές πολιτικής φύσης.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, ξέρουμε ότι για τον αποικισμό.
2: Ακριβώς.
3: Έπαιρναν από εκεί χρησμό.
2: Ναι.
3: Όταν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ ελληνικών πόλεων, πάλι παρεμβαίνουν.
2: Οι Δελφοί, ναι, με χρησμούς
3: και τέτοια. Οι Αλκμεονίδες μετά το Κυλωνιάγος επανέρχονται στην Αθήνα με χρησμό των Δελφών.
2: Ακριβώς.
3: Αλλά έχουν πληρώσει ακριβά. Έχουν χτίσει τον ναό του Απόλλωνα, τον αρχαϊκό.
2: Ναι.
3: Έτσι έχουν δώσει τα λεφτά για να χτιστεί ο ναός του Απόλλωνα. Άρα
2: είναι μέχρι λοιπόν και η όλη πορεία προς τη δημοκρατία, με παρέμβαση των Δελφών που έπειθαν τους Σπαρτιάτες, πηγαίνετε, ρίχτε τον τύρανο, κάντε ράντε.
3: Ακριβώς.
2: Ναι.
3: Άρα οι Δελφοί όμως στα ρωμαϊκά χρόνια δεν έχουν πια αυτό το ρόλο. Δεν μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο. Γιατί οι αποφάσεις λαμβάνονται αλλού, πολύ μακριά.
2: Υπάρχει και ο διάσημος χρησμός που δεν ξέρω κατά πόσο είναι ρεαλιστικός, ότι σήγασε το.
3: Ο τελευταίος χρησμός.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, εγώ πριν από το τελευταίο χρησμό θα σου πω για αυτά που γράφει ο Πλούταρχος. Ο Πλούταρχος είναι ιερέας του Απόλλου, να σου θυμίζω, το 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Πολύ πιστός άνθρωπος.
2: Ναι.
3: Και παραπονιέται, γιατί λέει κάποτε έρχονταν οι μεγάλες πόλεις και ζητούσαν χρησμούς, οι βασιλείς όλη της Ανατολής, ξέρω εγώ. Και τώρα τι γίνεται, 2ο αιώνα μετά Χριστόν,
2: ναι.
3: Όχι 4ο αιώνα ή 5ο. Έρχεται ένα κακομοίρη και ρωτάει, θα πάει καλά η σοδειά μου. Έρχεται ένα άλλο και λέει, θα κάνω αρσενικό παιδί. Και προφανώ και τα δώρα που φέρνουν είναι ανάλογη αξία.
2: Είναι αντίστοιχα, ναι. Έτσι. Οι μεγάλε πόλει που ερχόταν με τα μεγάλα αναθήματα.
3: Και με τα αναθήματα κλπ. Άρα ήδη μία παρακμή υπάρχει ω προ αυτό. Ο χρησμό αυτό που δόθηκε, που λέει η παράδοση ότι δόθηκε στον Ορυβάσιο, που ήταν γιατρό και κολλητό φίλο του αυτοκράτορα Ιουλιανού. Πρώτα απ' όλα έχει αμφισβητηθεί το ότι δόθηκε από τους Δελφούς. Γιατί κάποια στιγμή υποστήριξαν ότι δόθηκε από το μαντίο του Απόλλωνα στη Δάφνη της Αντιόχειας.
2: Αχα.
3: Η Δάφνη ήταν ένα προάστιο της Αντιόχειας. Και ο Ιουλιανός φαίνεται ότι αγαπούσε πολύ αυτό το μαντίο, έτσι κι αλλιώς είναι συνδεδεμένος πολύ με την Αντιόχεια, και μάλιστα ο χρησμός δινόταν από το κελάρισμα των νερών εκεί και όχι από την πυθία που μασούσε Φύλλα, Δάφνης κλπ.
2: Ναι,
3: τους αδελφούς.
2: Ναι, λοιπόν, έχει, πούμε και αυτό, ότι υπήρχαν πολλοί τρόποι μαντίας στον αρχαίο κόσμο και ήταν με το φρέσμα των Φύλων, τη Δοδόνη, με ιονοσκοπία, με τα πουλιά. Ναι.
3: Οι αδελφοί σίγουρα το μαντίο ως τις πρώτες δεκαετίες του 4ου αιώνα μπορεί ακόμη να λειτουργούσε. Με λίγο κόσμο, με πολύ λίγους πιστούς, άρα και με λίγα χρήματα.
2: Ξεπεσμένο,
3: που δεν έφταναν για τη συντήρησή του. Εκείνο που έχει σημασία για αυτό το χρησμό και γι' αυτό έχει μια συμβολική αξία, είναι γιατί αντικατοπτρίζει ακριβώς την κατάσταση και του μαντίου των Δελφών και όλων των ιερών, των αρχαιοελληνικών ιερών, γύρω στο 360 μετά Χριστόν. Δηλαδή είχαν ξεπέσει.
2: Ναι.
3: Και μπορεί όντως να είχε κλείσει το μαγαζί, να είχε κλειδώσει, να είχαν βάλει λουκέτο. Όπως λέει ο χρησμός, ότι έπεσε κάτω η καλύβα, έτσι δεν έχει πια ούτε μάντιδα, τη Δάφνη κλπ. Και στέρεψε και το νερό της πηγής.
2: Μπράβο, της Κασταλίας.
3: Ναι.
2: Αλλά... Η Κασταλία, να εξηγήσουμε όπως ήταν, η ιερή πηγή που έπρεπε να εξαγνιστείς για να μπορέσεις να πας μετά εξαγνισμένος στο μαντίο πια.
3: Για να πάρεις χρησμό. Και η ίδια η πυθία εξαγνιζόταν εκεί κλπ.
2: Ξέρεις ποια είναι αυτή η δική μου απορία. Έχεις τον ξεπεσμό του ιερού που είναι σταδιακός και ξαφνικά κόβει το πλάνο και μεταφερόμαστε στο 19ο αιώνα με το Καστράκι.
3: Το Καστρί.
2: Το Καστρί, που είναι ένα χωριό πάνω από τον αρχαιολογικό χώρο, με πολλές επιχώσεις. Και υπάρχουν φωτογραφίες των ανασκαφών της Γαλλικής Σχολής, αν δεν κάνω λάθος.
3: Ναι.
2: Που έχει αρκετά μέτρα βάθος που μεταφέρουν όλο το χωριό ουσιαστικά. Το πάνε πιο εκεί, για να μπορούν να σκάψουν το. Πώς φτάνουμε από τον. Ήπιο ξεπεσμό, τελευταίο χρησμό,
3: στο Καστρί.
2: Μέχρι το να χτιστεί όλο το χωριό από πάνω από το ιερό.
3: Είναι μια μεγάλη ιστορία και είναι αυτό στην ουσία στο οποίο δουλεύουμε εδώ και 30-40 χρόνια στους Δελφούς. Δηλαδή είναι οι Βυζαντινοί Δελφοί. Κάτι που ο κόσμος γνωρίζει ελάχιστα.
2: Ναι.
3: Οι ξεναγοί δυστυχώς δεν ασχολούνται με αυτό. Και το πρόβλημα είναι ότι και ο ίδιος ο αρχαιολογικός χώρος ακόμη δεν έχει ανοίξει τις περιοχές αυτές που διατηρούν τα πρωτοβυζαντινά κατάλοιπα. Η διάδοχη κατάσταση του ξεπεσμένου μαντίου είναι μια πόλη. Η πόλη των Δελφών την εποχή, την πρωτοβυζαντινή περίοδο. Είναι μια πόλη η οποία αναπτύσσεται γύρω από το ιερό του Απόλλωνα.
2: Okay.
3: Στους Δελφούς έχουμε δύο ιερά, το ιερό του Απόλλωνα και το ιερό της Προνέας Αθηνάς.
2: Ναι.
3: Γύρω λοιπόν αρχικά από το ιερό του Απόλλωνα και στη συνέχεια μέσα στο ιερό του Απόλλωνα και μέσα στον ιερό της Προνέας Αθηνάς εγκαθίσταται κόσμος, ο οποίος ζει και εργάζεται εκεί και προφανώς δεν ζει πια όπως ζούσαν στη μικρή πόλη που υπήρχε στους Δελφούς. Από το θρησκευτικό τουρισμό.
2: Σωστά.
3: Το έτσι, ζουν από άλλα επαγγέλματα.
2: Εννοείς πως στην Ιερά Οδό που κάνει εκείνο το μέανδρο και περνάει από τους θησαυρούς των πόλεων που τώρα έχουν αναδειχτεί και ο επισκέπτης τώρα στους Δελφούς βλέπει το αρχαίο κομμάτι του αρχαιολογικού χώρου, το πούμε, ως επιτοπλίστων. Ότι εκεί πέρα ανάμεσα υπήρχαν κατοικίες.
3: Πρώτα απ' όλα την πρωτοβυζαντινή περίοδο ξαναέφτιαξαν την Ιερά Οδό. Αυτή που πατάμε εμείς σήμερα δεν είναι της αρχαίας εποχής, αλλά είναι μάλλον του 4ου αιώνα. Ήταν η πλατεία οδός, ήταν ο κεντρικός δρόμος της πόλης.
2: Της πόλης.
3: Και ξεκινούσε από πού? Ξεκινούσε από τη Ρωμαϊκή Αγορά, από τη λεγόμενη Ρωμαϊκή Αγορά, που είναι ένα κτίριο πολύ σημαντικό που χτίστηκε το 2ο αιώνα στην πρώτη φάση του και το 4ο αιώνα, πρέπει μέσα στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα ή λίγο πριν, πρέπει να έγιναν πολύ μεγάλες αλλαγές στους Δελφούς. Δηλαδή κάποια κεντρική εξουσία πήρε την απόφαση να φτιάξει εκεί μια πόλη.
2: Ναι.
3: Να διαμορφώσει δηλαδή το υφιστάμενο ιερό. Σε κάτι άλλο.
2: Είναι ο χώρος που βλέπουμε όταν μπαίνουμε μέσα από το πολιτήριο, που βλέπουμε ένα χώρο.
3: Ο πρώτος χώρος που βλέπουμε, μια μεγάλη πλατεία, ένα μεγάλο πλάτωμα, που οι Δελφοί, ξέρεις, είναι ένα πάρα πολύ απότομος τόπος. Από την αρχαϊκή περίοδο κρατούν ακόμη τα άνδυρα που έφτιαξαν τότε, γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις μεγάλες πολυγονικές πέτρες, είναι της αρχαϊκής περίοδου. Πάνω σε αυτά τα άνδυρα λοιπόν τα χρησιμοποίησαν μέχρι τον 7ο αιώνα, αλλά τον 4ο αιώνα φαίνεται ότι έφτιαξαν μια μεγάλη πλατεία. Στην οποία πάνω επεκτάθηκε, πήρε την τελική μορφή της η Ρωμαϊκή Αγορά. Η οποία ήταν ένα κτίριο που για μια μικρή πόλη δεν μπορούμε να έχουμε αλλού το διοικητικό κέντρο και αλλού το εμπορικό.
2: Ναι, είναι
3: φαίνεται,
2: μια μικρή
3: φαίνεται
2: πόλη.
3: Φαίνεται πια ότι από μια εποχή και μετά η έννοια της αγοράς ως πολιτικό κέντρο και του εμπορικού κέντρου, της εμπορικής αγοράς, αρχίζουν να ταυτίζονται. Μόνο στις μεγάλες πόλεις υπάρχουν φόρα. Στις μικρότερες. Και ειδικά εδώ στην Ανατολή, μάλλον είναι ένα πράγμα. Αυτή η Ρωμαϊκή Αγορά, λοιπόν, με δύο ορόφους, στοές, καταστήματα, είναι εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης.
2: Ναι.
3: Από τον 4ο αιώνα και μετά. Και μάλιστα μετά το σεισμό του 365, που είναι αυτός ο τεράστιος σεισμός που ισοπαίδωσε το Κούριο στην Κύπρο, που ανέβασε τη δυτική ακτή της Κρήτης πόσα μέτρα, επηρέασε και τον Κορινθιακό κόλπο, άρα και τους Δελφούς. Μετά από τον σεισμό αυτό, φαίνεται ότι επισκευάζονται κάποια κτίρια ανάμεσά τους και η Ρωμαϊκή αγορά, γιατί έχουμε δείγματα, έχουμε αδριάντες αυτοκρατόρων που στείνονται προς ευεργεσία προφανώς για να ευχαριστήσουν τους αυτοκράτορες για την ευεργεσία τους, ή έχουμε μέσα από την νομοθεσία οι Δελφοί απαλλάσσονται για ένα διάστημα από τη φορολογία. Άρα
2: okay.
3: Και εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης, τη Ρωμαϊκή αγορά, μάλλον στα ανατολικά της χτίζεται μία από τις βασιλικές των Δελφών.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
1: Είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
7: Η βαθύτερη δομή της ύλης. Αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξετάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελείται ο κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
4: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
1: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast Αρχαιο Storyteller. Σήμερα ο Θόδωρος Παπακώστας συζητά με τον καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας Πλάτων Πετρίδη για τους Δελφούς κατά τα Βυζαντινά χρόνια.
1: Η παλιότερη είναι η Γαλλική Σχολή Αθηνών.
2: Α, είναι παλιότερη. 1846.
1: Οκ. Okay. Πάρα πολύ.
2: Ουσιαστικά παλιότερη. Λίγα χρόνια μετά την θέσπιση του νέου ελληνικού κράτους.
1: Ναι. 1837 είναι το Πανεπιστήμιο.
2: Ναι.
1: Το Οθόνιο Πανεπιστήμιο. 1846 είναι η Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή.
2: Κάτω από πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες πρέπει να δούλευαν εκείνοι οι αρχαιολόγοι.
1: Ναι. Και ήταν και. Εντάξει, ο καθένας από αυτούς ήταν ένας homo universalis, ήξερε τα πάντα, ήξερε τις αρχαίες πηγές, διάβαζαν επιγραφές, κατέγραφαν επιγραφές, διέσωζαν αρχαιότητες, αλλά δεν παίρνουν ένα καφές αμέσως, περνάνε αρκετές δεκαετίες. Υπάρχει ένας διπλωματικός αγώνας, γιατί διεκδικούν και οι Γερμανοί τους Δελφούς. Τελικά καταφέρνουν να πάρουν οι Γάλλοι.
2: Πήρανε καλά κομμάτια και οι Γάλλοι. Οι Δήλο πήρανε, Δελφούς πήρανε. Θάσο.
1: Ναι. Και τη Θάσο μάλιστα ξεκίνησαν ανασκαφές ένα χρόνο πριν απελευθερωθεί η Θάσος.
2: Α.
1: Δηλαδή οι πρώτοι Γάλλοι που πήγαν στη Θάσο είναι το 1911. Και το νησί, όπως όλη η Μακεδονία, το 1912 απελευθερώνεται. Ναι. Και ξεκινάει το 1892 αυτή η μεγάλη περιπέτεια που λέγεται Μεγάλη Ανασκαφή.
2: Για πες μας,
1: την οποία δεν πρέπει να κρίνουμε με τα μάτια της εποχής, ναι, ως αρχαιολόγοι σύγχρονοι.
2: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι πήγαιναν για να βρουν το κτίριο, το ναό, το άγαλμα.
2: Ήταν λίγο περισσότερο εξκαφή, ας το πούμε.
1: Ναι.
2: Δεν υπήρχε ούτε στρωματογραφία στις.
1: Ούτε στρωματογραφία, ούτε κράτησαν καθόλου κεραμικά. Είναι ελάχιστα τα κεραμικά που έχουμε από εκείνη την περίοδο.
2: Ναι.
1: Και έσκαψαν και στρώματα με κυναϊκά, έσκαψαν κυρίως πρωτοβυζαντινά, αλλά και άλλα. Τους οφείλουμε όμως αυτό που βλέπουμε σήμερα ως Δελφούς,
2: ναι,
1: και τους οφείλουμε ότι αποκάλυψαν τουλάχιστον γύρω από το ιερό του Απόλλωνα και την πρωτοβυζαντινή πόλη και την άφησαν άθικτη. Ό,τι διέλυσαν από πρωτοβυζαντινό ήταν μέσα στα ιερά.
2: Εντός του ιερού.
1: Εντός του περιβόλου του Απόλλωνα και της Αθηνάς. Δηλαδή μια έπαυλη που υπήρχε ακριβώς πίσω από το ναό, τη διέλυσαν. Σώζεται μόνο ένας μικρός τείχος που ακουμπούσε σε έναν άλλον.
2: Ναι.
1: Σε αυτή την έπαυλη όμως, και αυτό είναι πολύ ωραίο, βρέθηκε το άγαλμα του Αντίνοου.
2: Αχα.
1: Ο Αντίνοος είναι ο ευνοούμενος,
2: ναι,
1: έτσι, ο εραστής του Αδριανού, ο οποίος αυτοκτονεί πιστεύοντας ένα χρησμό που άκουσε στην Αίγυπτο ότι αν σκοτωθεί τα χρόνια θα προστεθούν στην ηλικία του Αδριανού. Ο Αδριανός βέβαια πέφτει σε βαρύτατο πένθος και παραγγέλνει.
2: Αυτά τα βλέπετε όσοι νομίζετε πως έχετε κάνει για τον έρωτα τρέλα. Ο άλλος πήγε και πνίγηκε στον Νείλο για να χαρίσει τα χρόνια του στον αυτοκράτορα. Καλό χάπατο κι αυτός. Δίνει λίγο και το comic relief, καταλαβαίνεις.
1: Ωστόσο.
2: Αλλά είναι εντυπωσιακό το άγαλμα. Είναι πανέμορφο.
1: Ο Αδριανός γεμίζει όλη τη Ρωμαϊκή επικράτεια με άγαλμα του Αδριανού.
2: Ναι.
1: Τα οποία τα γυαλίζουν προφανώς. Είναι πάρα πολύ. Και το μάρμαρό τους είναι και εξαιρετικής ποιότητας, αλλά προφανώς τα φρόντιζαν πολύ. Και μέσα σε αυτό λοιπόν το πρωτοβυζαντινό σπίτι βρέθηκε κατά τη Μεγάλη Ανασκαφή όρθιο το άγαλμα του Αντίνοου με τα πόδια σπασμένα.
2: Ναι.
1: Αυτό κάτι σημαίνει και για την αισθητική,
2: ναι,
1: των ανθρώπων της πρωτοβυζαντινής περίοδου. Δηλαδή,
2: κάπως το βρήκαν και το διατήρησαν γιατί τους φάνηκε απλά όμορφο σαν έκθεμα, σαν αντικείμενο. Ναι.
1: Και προφανώς δεν λάτρευαν ακόμα τον Αντίνοο.
2: Μπορεί να είχαν γνώση του ποιον απεικονίζει.
1: Σίγουρα
2: το άγαλμα,
1: δεν ήξεραν, γιατί δεν υπήρχε βάση. Δεν... Θέλω να πω, είναι μια πόλη μεσαία, τη λέω εγώ, σημαντική. Η Μεγάλη Ανασκαφή έφερε στο φως όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Και με τα σημερινά δεδομένα δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε.
2: Δεν τελείνε ποτέ.
1: Δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε τόσο μεγάλες, ας πούμε.
2: Και δεν ξέρω για να αποτολμούσαμε, και είναι ένα ωραίο θέμα κατά πόσο, αν θέλεις να το θίξουμε κάπως, του να διαλέξεις το τι κρατάς και τι αφήνεις από το παλίμψιστο του αρχαιολογικού χώρου. Δηλαδή σήμερα θα πηγαίναμε κάτω από τα βυζαντινά στρώματα για να αποκαλύψουμε τα. Και πού ακριβώς.
1: Ναι, όχι. Μπορούμε να κάνουμε τομές,
2: ναι,
1: αυτές που λέμε ανασκαφικές τομές, δοκιμαστικές τομές, και να δούμε λίγο τη στρωματογραφία σε βάθος.
2: Ναι.
1: Αν και όταν έκτιζαν οι πρωτοβυζαντινοί, έκτιζαν πάνω στα αρχαϊκά κυρίως. Δηλαδή ή οι ίδιοι ξεπάτωναν τα προγενέστερα ή είχαν ήδη καταστραφεί.
2: Ναι.
1: Δηλαδή εμείς όσες δοκιμαστικές τομές κάναμε στη συγκεκριμένη έπαυλη που σκάψαμε τη δεκαετία του 1990, αμέσως κάτω από το πρωτοβυζαντινό βρέθηκε το αρχαϊκό στρώμα.
2: Ας το καλό.
1: Ναι.
2: Όλα τα άλλα είχαν φύγει.
1: Όλα τα άλλα είχαν φύγει. Ναι, γιατί μια πόλη είναι αυτό που λέμε το παλίμψιστο. Έτσι.
2: Ναι.
1: Ο ένας χτίζει, ο άλλος γκρεμίζει.
2: Και μπορεί όσο εκείνο τους αρκούσε να διώξουν για να μπορούν να χτίσουν τα δικά τους.
1: Ίσα-ίσα για να βάλουν τα θεμέλια τους και να μην πάνε παρακάτω.
2: Αυτό γενικότερα το κάνουμε και το περάσαμε από αυτή την στενοπό στην Ελλάδα ως αρχαιολόγοι από την επαρχή του ελληνικού κράτους και μετά. Και υπήρχε αυτή η παλινδρόμηση ανάμεσα στο διατηρώ όσο περισσότερα μπορώ, εξαγνίζω λίγο και ψάχνω να βρω να τονίσω το κλασικό παρελθόν για να ικανοποιήσω τη ματιά του φιλέλληνα, του Ευρωπαίου που θέλει λευκό μάρμαρο και φιλόσοφο αυτό, και Αριστοτέλη.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι. Και έπρεπε να στηθεί ένα αφήγημα για το νέο κράτος που να είναι ελκυστικό στους ξένους από τους οποίους εξαρτάται η επιβίωσή μας.
2: Και η Βυζαντινή Αθήνα πού είναι? Σε μεγάλο βαθμό δεν έχει...
1: Ό,τι σώθηκε από τη Βυζαντινή Αθήνα είναι οι εκκλησίες της, αλλά όχι όλες. Δηλαδή,
2: έχουμε εικόνα περίπου πόσες μπορεί να χάθηκαν.
1: Μπορεί να χάθηκαν ακόμα και 80 Βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες.
2: Μιλάμε για το κέντρο των Αθηνών τώρα.
1: Μιλάμε για αυτό που λέμε ιστορικό κέντρο, το οποίο ήταν στην ουσία η Αθήνα του 19ου αιώνα, όταν χρειάστηκε να εφαρμοστεί το πολεοδομικό σχέδιο των Κλεάνθη και Σάουμπερχ από τους Βαβαρούς, κάποιοι από τους δρόμους που χάραξαν είχαν πάνω τις εκκλησίες.
2: Τύχαινε να. Αχ, μια εκκλησία μπροστά μου ξεφύτρωσε σαν την ελιά.
1: Σώθηκε ως διαμαγείας η Καπνικαρέα. Γιατί την αγαπούσε ιδιαίτερα, λένε, ο Λουδοβίκος, ο πατέρας του Όθωνα.
2: Α.
1: Και κάπως έτσι σώθηκε η Καπνικαρέα, η οποία η ρίση των παρόδων είναι και ο πανεπιστημιακός ναός. Είναι ο ναός του Πανεπιστημίου Αθηνών.
2: Α, το καλό. Να, κάτι που δεν γνώριζα. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε και όλα, δεν πειράζει.
1: Πάρα πολλές όμως γκρεμίστηκαν για να γίνουν ανασκαφές παρακάτω, για να πάμε σε χαμηλότερα στρώματα.
2: Ναι.
1: Η Μεγάλη Παναγιά που ήταν στη θέση του τετράκοχου της βιβλιοθήκης του Αδριανού, όταν αυτό μετατράπηκε σε εκκλησία και μετά και στα μεταβυζαντινά χρόνια, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, επέζησε ως ναός του Κική στο κέντρο της Αθήνας, στο λεγόμενο Σταροπάζαρο, διαλύθηκε. Εκείνη την εποχή, ο μεσαιωνικός πύργος της Ακρόπολης, ό,τι μεσαιωνικό υπήρχε πάνω στην Ακρόπολη, έφυγε τότε, το 19ο αιώνα. Στην βιβλιοθήκη του Αδριανού και πάλι, αν προσέξει κανείς ανεβαίνοντας τα σκαλιά εκεί στο πρόπυλο, αριστερά του, αχνοφαίνεται μια τοιχογραφία. Υπήρχε ένας Βυζαντινός ναός, η Άγια Σώματι στα σκαλιά. Έτσι λεγόταν.
2: Κοίτα, είναι πάρα πολλοί κόσμος που μου στέλνει και δεν έχει αντίληψη και δεν φταίει το κοινό ιδιαίτερα γι' αυτό. Έχει να κάνει και με το γενικότερα, με το πώς διδάσκουμε την αρχαιογνωσία και το παρελθόν.
1: Σαφώς.
2: Στη χώρα μας. Πολλοί με ρωτάνε, μα γιατί δεν κάνουμε την Ακρόπολη ακριβώς όπως ήταν? Γιατί δεν ξαναχτίσουμε? Και προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι δεν είμαστε τόσο παρεμβατικοί. Ότι ένας αρχαιολογικός χώρος έχει πάρα πολλά, γιατί είπαμε και τη λέξη παλήψης, το δεν εξηγήσαμε τι είναι. Επαναγραμμένα
1: το
2: επάνω.
1: Χειρόγραφο το οποίο το έξιναν.
2: Για να ξαναγράψουν από πάνω.
1: Γιατί ήταν ακριβή η περγαμηνή, το δέρμα, και το ξύναν και το ξαναγράφανε.
2: Και δεν μπορείς να διαλέξεις απαραίτητα, και κάποτε μπορεί να το κάνανε. Και να διαλέγαμε τι κρατάμε από κάθε αρχαιολογικό χώρο. Αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο περισσότερα μπορούμε. Δεν έχει λογική δηλαδή τώρα να πας στη Λίνδο και να γκρεμίσεις τα κτίσματα των υποτών από την Ακρόπολη της Λίνδο, επειδή δεν ταιριάζουν με την αρχαία Λίνδο.
1: Στην Ακρόπολη το κάναμε.
2: Στην Ακρόπολη το κάναμε.
1: Δηλαδή η Ακρόπολη είναι ήδη καθαρή από άλλες εποχές.
2: Ναι. Μας βόλεψε αυτό σε ελληνικό κράτος?
1: Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Και εξακολουθούμε να έχουμε αυτή την αντίληψη για την Ακρόπολη. Για όλα τα μνημεία της Ακρόπολης.
2: Ναι, καλά, η Ακρόπολη είναι παγωμένη στον 5ο αιώνα.
1: Ναι, αλλά και πάλι και αυτό που θα δώσουμε στις επόμενες γενιές, σε ποια φάση του 5ου αιώνα θα είναι.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι δυναμικός ο 5ος αιώνας.
2: Ακριβώς.
1: Χτίστηκε το ένα, χτίστηκε το άλλο, άργησε να χτίσει.
2: Ιδίως ο 5ος έχει πάρα πολλά μέσα. Κάηκαν ναοί, χτίστηκαν καινούργοι.
1: Εντάξει, θα μου πεις η Ακρόπολη είναι η Ακρόπολη, είναι γνωστή για τον 5ο αιώνα της, στηρίξαμε όλο το αφήγημά μας ως κράτος, ως νέο ελληνικό κράτος σε αυτήν ακριβώς την περίοδο, την κλασική, της μεγάλης ακμής, της δημοκρατίας και όλα αυτά. Αλλά σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους είναι κρίμα που συμβαίνει αυτό, που συνέβαινε τουλάχιστον αυτό.
2: Γενικά δεν ήταν εύκολο να είσαι αρχαιολόγος στις αρχές του ελληνικού κράτους.
1: Δεν ήταν εύκολο γιατί πρώτα απ' όλα.
2: Το ζούσαν μόνοι τους οι άνθρωποι. Το πιστεύω. Και στη Θεσσαλονίκη μετά την Μεγάλη Πυρκαγιά, που ήταν η αρχαιολογική περιοχή που πάλευε να, να σώσει ό,τι σώζεται. Έχω δει, υπάρχει έγγραφο στο Μουσείο Θεσσαλονίκης που ζητάνε, παρακαλάνε από το Δήμο για ένα κάρο τουλάχιστον. Δηλαδή ήταν ένας αρχαιολόγος και δύο-τρεις εργάτες που κοιτούσαν να σώσουν ό,τι σώζεται. Πώς θα τα καταφέρεις? Φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε και στην Αθήνα.
0: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Ηλιακό Θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος, 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με το podcast Αρχαιο Storyteller. Σήμερα ο Θόδωρος Παπακώστας συζητά με τον καθηγητή Βυζαντινής Αρχαιολογίας Πλάτων Πετρίδη για τους Δελφούς κατά τα Βυζαντινά χρόνια.
2: Ο πρώτος επιμελητής αρχαιοτήτων ήταν ο Κυριακός Πιτάκης, ο οποίος ήταν αυτοδίδακτος αρχαιολόγος. Δεν είχε σπουδάσει αρχαιολογία. Τον διόρισε ο Λούντβιχ Ρος, που εκείνος ήταν επικεφαλής της ας πούμε αρχαιολογικής υπηρεσίας της εποχής και μετέπειτα πέρασε στο Πανεπιστήμιο, έγινε καθηγητής αρχαιολογίας, πρώτος καθηγητής αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
3: Ο Ρος ή ο Πιτάκης.
2: Ο Ρος, ναι. Ο Λούντβιχ Ρος. Ο Πιτάκης, ένας αυτοδίδακτος αρχαιολόγος, κράτησε στα χέρια του όλη την αρχαιολογική υπηρεσία για δεκαετίες.
3: Δεκαετίες.
2: Το 1900 υπήρχαν 10 αρχαιολόγοι σε όλη την επικράτεια. Τώρα φαντάσου το συνειδησιακό πρόβλημα όλων αυτών των ανθρώπων όταν έκαναν ένα καφέ.
3: Ναι.
2: Επίσης στο ερώτημα τι κρατάμε, τι πετάμε.
3: Ναι.
2: Πώς προχωράμε, σε πόσο βάθος, με πόση ταχύτητα.
3: Ναι. Αλλά υπήρχε αυτή η διάθεση να εξερευνήσουν από το θέρμο της Αιτωλίας μέχρι την Εύβοια, σε όλη την Πελοπόννησο. Μετά κάποια στιγμή μπήκαν και οι νέες χώρες. Αρχικά Θεσσαλία, μετά Βόρεια Ελλάδα. Υπήρχε η όρεξη να φύγουν, να επιδημήσουν σε άλλα μέρη για να πάνε να σκάψουν.
2: Να κάνουν ανασκαφές. Ναι. Ναι, ναι. Βέβαια, ο σύνδεσμος με το παρελθόν υπάρχει πάντοτε. Έχουμε όλες αυτές τις συγκινητικές ιστορίες.
3: Όπως?
2: Για τις καριάτιδες που κλαίνε, που ακούν οι Αθηναίοι, ναι, τα βράδια. Α, και τώρα που είπαμε για τον Κυριακό Πιτάκη, λέγεται ότι αυτός είναι πίσω από την ιδέα να δώσουν βόλια στους Τούρκους για να μην σκάψουν τους
3: κύονες
2: του Παρθενώνα.
3: Φίλε μου, το τσαγάκι θέλω να μου δώσεις αυτά τα παραφερνάλια.
2: Ζει σε μια εποχή ο Πιτάκης, κατά την οποία ενώ παλεύουν για την ελευθερία τους, ταυτόχρονα νοιάζονται και για τις αρχαιότητες. Γιατί βλέπουν τους ξένους να κατακλέβουν. Και βλέπουν, ναι, και τους ίδιους τους Έλληνες να πουλάνε.
3: Κατά κόρο, φαντάζομαι.
2: Κατά κόρο, ναι, ναι, ναι. Και ήδη από τα πριν γίνουμε κράτος, από την Τρίτη Εθνοσυνέλευση ή από τις διάφορες διατάξεις των Εθνοσυνολεύσεων, ζητούν από τους Έλληνες να τα παραδίδουν στο κράτος ή να τα μαζεύουν στα σχολεία,
3: ναι,
2: τα αρχαία και να μην τα πουλάνε στους ξένους.
3: Υπάρχει δηλαδή η έννοια της πρόνοιας, της κληρονομιάς, να τη διασφαλίσουμε.
2: Υπάρχει ένας ιερέας, δεν θυμάμαι τώρα αν είναι από την Κύθνο ή από κάπου αλλού, που όχι μόνο δεν πούλησε, λέει, τα αρχαία, αλλά τα φύλαξε και τα θυμιάτιζε.
3: Α!
2: Δεν είναι πολύ
3: γλυκό,
2: ωραίο.
3: Ναι.
2: Δεν είναι πολύ ωραίο.
3: Ήταν το δικό του τρόπο να τα κοιτάξει, να τα τιμήσει, να τα προστατεύσει.
2: Ναι. Έχουμε συγκινητικές ιστορίες από την εποχή της Επανάστασης και αμέσως μετά. Ο Καποδίστριας προσπάθησε να στήσει ένα πρώτο μουσείο στην Αίγινα, μέσα στο χώρο του ορφανοτροφείου. Διόρισε το Μουστοξίδη πρώτο επιμελητή αρχαιοτήτων, ο οποίος έκανε πάρα πολλή δουλειά, αλλά έκαναν και οι Βαβαροί, δεν μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, ο πρώτος αρχαιολογικός νόμος στην Ελλάδα είναι το 1832 επί Βαβαρών. Ο οποίος η αγωνία του είναι να προστατεύσει τα αρχαία για να μην φύγουν στο εξωτερικό.
3: Ναι, γιατί είχαν ήδη δει να φεύγουν πάρα πολλά.
2: Βέβαια. Επί Οθωμανικής περίοδου έφυγαν και 38 κομμάτια.
3: Ναι. Και η Αφροδίτη Σμήλου, η ζωφόρος του Ναού του Επικούριου Απόλλωνα, από την Αθήνα καλά έφυγαν, εννοείται. Από το... Δεν το αναφέρω γιατί είναι το πιο μεγάλο και το δεδομένο που το ξέρουν όλοι.
2: Ναι, η πιο μεγάλη πληγή, ας πούμε, της, ναι, αρχαιοκαπηλείας. Αλλά και από την Πάτμο, χειρόγραφα, ο Κοραής, κάποια στιγμή γράφει στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και λέει: τι γίνεται, έφυγε, ήρθε ο Εγγλέζος, πήρε ένα χειρόγραφο του Πλάτων από τη βιβλιοθήκη της Μονής και έφυγε.
3: Έτσι, απλά.
2: Έτσι, απλά.
3: Ναι.
2: Υπάρχει η ευαισθησία όλων. Δηλαδή, υπάρχει ευαισθησία όχι μόνο των μορφωμένων, αυτό θέλω να τονίσω, αλλά και των απλών ανθρώπων,
3: ναι,
2: για να διαφυλάξουν την κληρονομιά τους. Αλλά βέβαια, χωρίς πολλά μέσα, σιγά-σιγά αρχίζουν να μαζεύουν. Τα σχολεία γίνονται οι πρώτοι πυρήνες συλλογής αρχαιοτήτων. Και μάλιστα εδώ γυρνάμε πίσω σε αυτό που μια σύμπτωση είναι,
3: ναι,
2: που έλεγε το βυζαντινό λεξικό της Σούδας,
3: ναι,
2: που λέει μουσείων των σχολείων.
3: Αχα.
2: Δίνει ως ορισμό του μουσείου το σχολείο. Ότι είναι ένα σχολείο πολιτισμού δηλαδή.
3: Ναι.
2: Και ξαφνικά τα σχολεία έγιναν μουσεία γιατί δεν υπήρχαν άλλοι χώροι.
3: Ναι.
2: Και γιατί οι δάσκαλοι, που ήταν οι μορφωμένοι της περιοχής, ήταν οι μόνοι που μπορούσαν να φροντίσουν τα αρχαία.
3: Ο Πιτάκης ήταν αποκλειστικά για την Αθήνα.
2: Όχι, για όλη την ελληνική επικράτεια.
3: Για όλη την ελληνική επικράτεια.
2: Την τότε ελληνική επικράτεια.
3: Αφανής τελείως. Εμείς τον ξέρουμε μεταξύ μας προφανώς.
2: Ναι, και νομίζω
3: είναι...
2: και από την αρχαιολογική υπηρεσία έχουν γίνει βήματα, έτσι, έχει προβληθεί η μορφή του, αλλά στο ευρύ κοινό δεν ξέρω αν είναι. Όλοι αυτοί οι πρώτοι αρχαιολόγοι, οι οποίοι ήταν ήρωες.
3: Ναι.
2: Ήταν ήρωες.
3: Με τα λάθη τους μπορεί να έκαναν προφανώς, γιατί και την άγνοια που μπορεί να είχαν. Αλλά ήταν ήρωες, ναι.
2: Ήταν πραγματικοί ήρωες, γιατί φρόντιζαν την ουσία, τη διαφύλαξη των αρχαιοτήτων.
3: Νομίζω πως ήταν συγκλονιστικό το να αντιληφθεί ο κόσμος ότι οι Δελφοί δεν έληξαν σε μια μέρα ξαφνικά και συνέχισαν να υπάρχουν για αρκετούς αιώνες.
2: Για αιώνες.
3: Ναι.
2: Για 3-4 αιώνες τουλάχιστον.
3: Θεωρώ πως είναι καλό να κρατήσουμε πως η αρχαιολογία δεν είναι μόνο η κλασική αρχαιότητα και γενικά είναι όλοι, ακόμα και η έλλειψη κατοίκηση σε ένα χώρο, όπως ότι οι Δελφοί ξαφνικά πλέον έκλεισε το μέρος. Φύγανε οι κάτοικοι και τέλος. Και αυτό κάτι μας λέει για την ίδια την ανθρωπότητα. Και πως μετά ξαναήρθανε οι.
2: Για τις μετακινήσεις των πληθυσμών. Ναι. Οι λόγοι οδηγούν σε αυτές τις μετακινήσεις που δεν τους ξέρουμε πάντοτε και δεν είναι σίγουρα πάντοτε οι επιδρομές και οι καταστροφές.
3: Ναι.
2: Μπορεί να είναι και άλλοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, δεν τους ξέρουμε ακόμη.
3: Σε κάποιον που πάει τώρα στους Δελφούς και θέλει απλά να. Και δεν ξέρει, υπάρχει κάτι που θα πρότεινες να προσέξει.
2: Θα πρότεινα να δει καλά τη ρωμαϊκή αγορά και να καταλάβει τι είναι.
3: Την προσπερνάμε αυτοί όλοι.
2: Ναι,
3: ναι. Ναι, την κακομοίρα.
2: Καμιά φορά τα γκρουπ στέκονται εκεί, αλλά μάλλον για να μιλήσουν για τα υπόλοιπα.
3: Είναι που έχει ίσιο εκεί πέρα και ναι, κάθεται ναι, για να του προετοιμάσουν ναι, πριν ναι, ανεβούν.
2: Και κυρίως να προσέξει ότι είναι χτισμένο με τούβλο και πέτρα. Αυτό είναι το πρωτοβυζαντινό.
3: Σωστό.
2: Το ρωμαϊκό και πρωτοβυζαντινό.
3: Ναι.
2: Δεν είναι μάρμαρο, δεν είναι πορόλιθο, είναι τούβλο και πέτρα. Και που και που βέβαια ξαναχρησιμοποιούσαν τα αρχαία υλικά.
3: Ναι.
2: Ότι είχε η έννοια τη ανακύκλωση πάρα πολύ διαδεδομένη εκείνη την εποχή. Ανακύκλωση όλων των υλικών. Οπότε ναι, να προσέξει γύρω-γύρω ότι είναι, ακόμα και αν δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτά, γιατί δεν έχουν διαμορφωθεί οι χώροι έτσι ώστε να μπορούν οι επισκέπτες να πηγαίνουν σε αυτά, να προσέξει, ειδικά πηγαίνοντας από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου στο μουσείο, βλέπει κανείς πάρα πολλά κατάλοιπα της πρωτοβυζαντινής περίοδου.
3: Και το αγαλματίδιο με το.
2: Αυτό είναι σε μια αίθουσα
3: που είναι
2: κλειστή. Που είναι κλειστή.
3: Ναι.
2: Εκτίθεται, αλλά σε μια αίθουσα στο ισόγειο, που προφανώς εγώ το κατανοώ απόλυτα αυτό.
3: Κλείνοντας, τι έχουμε να περιμένουμε από την βυζαντινή αρχαιολογία στον 21ο αιώνα?
2: Έχουμε να περιμένουμε πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα στην οικιστική αρχιτεκτονική, στην κοσμική αρχιτεκτονική, στο κοσμικό κομμάτι δηλαδή της βυζαντινής αρχαιολογίας, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Είναι μια αρχαιολογία που ευτυχώς τραβά το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων φοιτητών.
3: Και είναι και λίγο παραγωνίζεται, και εμείς όταν διδασκόμασταν, ναοδομία κυρίως κάναμε. Πού είναι.
2: Και κάναμε κυρίως ζωγραφική. Κάναμε ιστορία της τέχνης.
3: Ναι.
2: Κάναμε ιστορία της τέχνης και πολύ λιγότερο αρχαιολογία. Γιατί βέβαια είναι αυτά που σώζονται καλύτερα και είναι περισσότερο μελετημένα.
3: Ναι.
2: Αλλά. Εντάξει, γιατί και στην αρχαιότητα αυτά που μελετάμε τι είναι, θρησκευτικά δεν είναι όλα.
3: Σωστό, ναι.
2: Οι ναοί, τα αγάλματα. Θεοί, ναι. Ήρωες.
3: Επειδή είμαστε και λίγο πιο αποκομμένοι, γιατί δεν λατρεύουμε πλέον εκείνο, τουλάχιστον η πλειονότητα του πληθυσμού, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι πλέον φορείς και λάτρεις της αρχαίας θρησκείας. Ίσως επειδή είμαστε λίγο πιο αποκομμένοι, δεν έχουμε τόσο.
2: Δεν συνειδητοποιούμε ότι.
3: Ναι.
2: Και για αυτή την περίοδο πάλι τα θρησκευτικά μνημεία.
3: Πάντα
2: τα
3: κοιτάμε, ναι. Ναι.
2: Κοιτάζουμε περισσότερο.
3: Ευκαιρία να ψάξουμε λίγο περισσότερο και τους ανθρώπους, δηλαδή.
2: Τους ανθρώπους, τα σπίτια, την καθημερινότητα.
3: Ναι, ναι. Σε χίλιο ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας.
2: Εγώ σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Θα τύχει να σε ξανακαλέσω στο μέλλον, γιατί σίγουρα έχουμε κι άλλα.
2: Ωραία.
3: Να πούμε και γιατί θα γεννηθούν πάρα πολλές. Από τώρα θα έχουν. Μου λένε πες κι άλλα για τα Βυζαντινά και ξαναφέρω τον.
2: Μακάρι.
3: Και δεν είπατε για τα άλλο. Έχουμε μέλλον να πούμε κι άλλα στο.
2: Πολύ ευχαριστώ.
3: Σε κάποιο επόμενο επεισόδιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Σε ευχαριστώ κι εγώ, Θοδωρή.
1: Ακούσατε το podcast Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
0: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται. Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
1: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν απειλές σε έναν πόλεμο νεύρων και φθοράς για την επιβολή των όρων που θα τερματίσουν τη σύγκρουση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την επίσκεψή του στην Κίνα, ανέφερε ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τσινπίνγκ, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Πανελλαδική απεργία σήμερα σε όλο το δημόσιο τομέα. Από την ΑΔΔΗ, η απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει προμετωπίδα τα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Άλλη μία επιτυχία πιστώνεται η καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου μας και το αιμοδυναμικό εργαστήριο που έσωσε χθες 62χρονη τουρίστρια επιβαίνουσα σε κρουαζιερόπλοιο, η οποία υπέστη ανακοπή σε έδαφος εμφράγματος μυοκαρδίου την ώρα που το κρουαζιερόπλοιο βρισκόταν μεταξύ Λίμνου Μυτιλίνης. Η γιατρός του πλοίου με τη χρήση απεινιδωτή την επανέφερε στη ζωή, κρίνοντας σωστά ότι έχριζε αμέσου επεμβάσεων πρωτογενούς αγκιοπλαστικής που σε όλο το Αιγαίο γίνεται 24 ώρες το 24ωρο στο νοσοκομείο της Χίου. Αμέσως έσπευσε στο κρουαζιερόπλοιο το Super Puma που εδρεύει επίσης στη Χίου και στις 6:05 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο, ενώ ήδη ετοιμάζονταν οι καρδιολόγοι του Σκυλίτσιου για τη σχετική επέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και η ασθενής νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή εκτός κινδύνου σε θάλαμο της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου μας. Εκτός προκήρυξης ιατρών κλάδου ΕΣΥ της 8ης Μαΐου έμειναν οι θέσεις μαιευτικής, γυναικολογίας και ορθοπαιδικής στο νοσοκομείο της Χίου, με τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου να εκφράζει τον προβληματισμό του και την ανησυχία του, σημειώντας ότι η μαιευτική κλινική του νοσοκομείου λειτουργεί σήμερα με 2 μόνο ιατρούς, ενώ πολύ σύντομα ένας εξ αυτών πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Ο Ιατρικός Σύλλογος ζητάει από το Υπουργείο Υγείας να λάβει υπόψη του τα ανωτέρα και να επανεξετάσει άμεσα την απόφαση, προχωρώντας στην προσθήκη των 2 επιπλέον θέσεων, οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου της Χίου. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής, τονίζοντας μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση. Στις 12 Μαΐου 2026 συμπληρώθηκαν 9 ολόκληροι μήνες από τη μεγάλη καταστροφή της 12ης Αυγούστου στην Αμανή. 9 μήνες γεμάτοι υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. Μέχρι σήμερα το μοναδικό ποσό που έχει φτάσει στους πληγέντες είναι το γνωστό βοήθημα της οικοσκευής. Στην πραγματικότητα, η μόνη ουσιαστική βοήθεια που έφτασε μέχρι σήμερα στην Αμανή προήλθε από την Εκκλησία και από προσφορές ευυπόληπτων συμπολιτών μαστιχίου που στάθηκαν έμπρακτα δίπλα στους κατοίκους, με το κράτος μονίμως απών. Νέα παράταση στο έργο του Δημοτικού Κήπου ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Χίου με καταληκτική ημερομηνία την 6η Ιουνίου. Η παράταση των 63 ημερών που δόθηκε είναι η τελευταία που μπορούμε να εγκρίνουμε, ανέφερε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Κώστας Μπουλάς, εξηγώντας ότι επιπλέον χρόνος θα μπορεί να χορηγηθεί μόνο από ειδικό σύμβουλο του Υπουργείου, ενώ από την πλευρά του Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας τόνισε ότι αυτό που ζητούν από τον εργολάβο είναι η επιτάχυνση των εργασιών. Είναι απαράδεκτο ένα έργο στην καρδιά της πόλης να κάνει να ολοκληρωθεί 3,5 χρόνια, επεσήμανε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μειοψηφίας Βασίλης Μυριαγκός, λέγοντας σκοπτικά «ας δοθεί παράταση επαόριστον». Πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών. Είχαμε πάνω από το νησί μας χθες, 4 λεπτά πριν τις 10 το πρωί, στο πλαίσιο των ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, καταιγής και πολύφημος. Οι ασκήσεις συνεχίζονται και συμμετέχουν σε αυτές μέσα από όλους τους κλάδους, με έμφαση στα αντιεροπορικά συστήματα και τα μέσα ηλεκτρονικού πολέμου. Την 5η 14 Μαΐου θα διεξαχθούν στην περιοχή της Βολισσού Ακτή Μάναγρου ασκήσεις μεταστρατευμάτων στο πλαίσιο της Εθνικής Διακλαδικής Ασκήσεως Καταιγής 2026.
Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή η κίνηση ατόμων, κολυμπητών, αλέων και σκαφών προς αποφυγή ατυχημάτων. Επιπρόσθετα θα υφίστανται περιορισμοί κινήσεων καθώς και ελεγχόμενη πρόσβαση στο χώρο για λόγους ασφάλειας. Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Σιδώρου θα είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του πρωτομάρτυρα της Χίου, μιας και στο συγκεκριμένο προσκύνημα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Παραμονή της εορτής σήμερα Τετάρτη θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα μέγας αρχιερατικός εσπερινός, ενώ την 5η 14 Μαΐου στις 7 το πρωί θα τελεστεί αρχιερατικός όρθρος και στη συνέχεια αρχιερατική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει στις 10.30 το πρωί λιτανία του Ιερού Λειψάνου από το Ηρώο στην πόλη της Χίου μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Το Ιερού Λειψάνου του Αγίου θα βρίσκεται στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική όλη την εβδομάδα. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡΤ, Αυλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα χωριά Βαβίλ, Θολόποτάμι, Ανέμονας, Καλυμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου συνεχίζει τις εκδηλώσεις παρουσιάσεις των μουσικών του συνόλων σήμερα και αύριο 5η στις 8 το βράδυ στο Ομήριο. Αύριο 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός σήμερα σε 7 το απόγευμα, όρθρος και εν συνεχεία η θεία λειτουργία αύριο το πρωί. Ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανώλης, ιερέας της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητρόπολης και ο ιερέας του ναού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Στους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτριος Ντούλης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος διοργανώνει έκθεση κεντήματος ζωγραφικής, κεραμικής, πυλογλυπτικής των πολιτιστικών του εργαστηρίων για την περίοδο 2025-2026, στα οποία δίδαξαν αντίστοιχα η Χριστίνα Μαυρονικόλα, Τόνια Λαδάκη και Δέσποινα Καλαγιά. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Ομήριο, τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα. Η έκθεση θα λειτουργεί μέχρι και την Κυριακή 24 Μαΐου, ημέρες και ώρες λειτουργίας του ομηρίου. Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός? Παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη αύριο 5η στην Αλήθεια TV. 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπους μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Σάββατο 16 Μαΐου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτη κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης.

του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και τον χορό, η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Στη βραδιά συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλαισιωμένα από μία πλειάδα καταξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, η διάθεση των δελτίων εισόδου πραγματοποιείται από την υποδοχή του ομηρίου. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Χίου. Ένα καράβι από τα ψαρά είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού από την Παιδική Χοροδία και το Μουσικό Εργαστήρι Παραδοσιακών Οργάνων Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Παναγία Νέα Μονήτισσα οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήρι του Οικογενειακού μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου Παναγίας Ευρετήτης 4α στο Βαρβάση. Στο εργαστήρι, γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη κατασκευή, μεταμορφώνοντας το μαστιχόδεντρο σε ένα συμβολικό οικογενειακό δέντρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212-10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά 2024-2025» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φήβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φήβων στη Χίο». Τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας την Τετάρτη 20 Μαΐου 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Με γκολ της χιώτισσας πολίστριας Ελένης Κανετίδου στο τελευταίο δευτερόλεπτο, ο Εθνικός νίκησε με 11-10 τον Άλυμο στον Πειραιά για τον δεύτερο αγώνα των προημιτελικών της Water Polo League γυναικών και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Η χιώτισσα πολίστρια ήταν πρώτη σκόρερ της ομάδας της με 4 γκολ. Στον άλλο αγώνα των προημιτελικών, ο ΠΑΟΚ νίκησε στη Θεσσαλονίκη με 13-11 την Γλυφάδα, ισοβαρίζοντας τη σειρά με τον τρίτο και καθοριστικό αγώνα να διεξάγεται την Παρασκευή στη Γλυφάδα. 2 μετάλλια κατέκτησαν οι αθλητές και οι αθλήτριες του Αθλητικού Ομίλου Αιγαίου στο Εθνικό Πρωτάθλημα Τεχνικής Κολύμβησης που έγινε στην Πτολεμαϊδα. Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Ζανίκος ήταν δεύτερος στα 50 μέτρα διπλά πέδιλα, ενώ η ομάδα 4x50 επιφανείας γυναικών με τις Αλεξάνδρα Βουράκη, Αναστασία Μπόη, Ελένη Καλλιόπης Καπινάκη και Μαρκέλα Μπάτσι ήταν τρίτη. Επίσης, η χιώτικη ομάδα ήταν τέταρτη στη γενική κατάταξη μεταξύ 25 σωματείων, πέμπτη στις γυναίκες και έκτη στους άνδρες. Τέλος, η Γιάννης Μπαϊνακτάρη στα 50 μέτρα άπνοια και στα 50 μέτρα διπλά πέδιλα και ο Κωνσταντίνος Διαμαντίδης στα 100 μέτρα διπλά πέδιλα πέτυχαν τα όρια συμμετοχής στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Αιωνίδων που θα διεξαχθεί στη Χίο τον προσεχή Ιούνιο. Για τον 10ο όμιλο του διασυλλογικού πρωταθλήματος Στίβου που έγινε το Σαββατοκύριακο στη Χίο, ο Λάμπρος Βολίκας του Εφήβου πρώτευσε στα 100 μέτρα με χρόνο 10 δευτερόλεπτα και 63 εκατοστά. Οι αθλητές και οι αθλήτριες του Μονγκούς Kickboxing και Boxing κατέκτησαν 21 μετάλλια, 15 χρυσά και 6 αργυρά σε αγώνες που έγιναν στη Χαλκίδα. Ο Χιώτικος Σύλλογος πήρε την πρώτη θέση στην κατάταξη των μεταλλίων. Με τη συμμετοχή 37 Ελλήνων πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 9 με 10 Μαΐου στην Τουρκία ο ημιμαραθώνιος Τσεσμέ. Διεξήχθησαν αγώνες των 21 χιλιόμετρων, 10 χιλιόμετρων, 5 και 1 χιλιόμετρου με αρκετή ζέστη. Το Σάββατο 9 Μαΐου έγιναν τα απαιτητικά 5,2 χιλιόμετρα με τον Σάβα Σπανούδη να τερματίζει πρώτος με 20,07 και τον Αλέξανδρο Νικολάκη δεύτερο με 20,47. Δεύτερη στις γυναίκες στα 5,2 χιλιόμετρα τερμάτισε η Μαρία Μονιώδη με 24,17.
Για πρώτη φορά στοιχείου θα διεξαχθεί τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση. Το διήμερο 27 και

0: 28 Ιουνίου, σκακιστές από όλη την Ελλάδα και φυσικά Τοιχείο, αλλά και από το εξωτερικό, θα συμμετάσχουν σε ένα συναρπαστικό διήμερο γρήγορου σκακιού. Αρχιδιαιτητής ο Δημήτρης Κεφάλας και υπεύθυνος αγώνων ο Γιάννης Προδρόμου. Συνδιοργανωτές είναι ο Μορφωτικός Σύλλογος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος και το Experience Χίος, Γραφείο Τουρισμού Δημοχείου. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι νοτιοδυτική εντάσεως 2 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς και η υγρασία από 40 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μοσχούρη, στην οδό Λεωφόρου 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρόνη στην οδό Δημοκρατίας 16, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τσιλίμη στην Απλοταριάς 22. Στο Βροντά δευμερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1647, προσπάθεια των Βενετών να επανακαταλάβουν τη Χίο. Για λόγους προπαρασκευής, ο Βενετός μοίραρχος Ιωάννης Βαπτιστής Γρημάνης καταλαμβάνει το φρούριο του Τσεσμέ. Σαν σήμερα στοιχείο το 1957, νέα επίσκεψη του βασιλιά Παύλου και της Φρυδερίκης για τη θεμελίωση του εργατικού κέντρου. Σαν σήμερα στοιχείο το 2001, στο Μελανιός για τον εορτασμό του Ολοκαυτώματος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Ηλιακό Θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και αν εκτός από αεροδρόμιο μείνουμε και χωρίς Τελωνείο. Τακτική δημοτική κήπου και στο αεροδρόμιο. Πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο Χίου. Ο Θόλος μας τύχησε μόνο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ψεκαζόμαστε και εδώ για τον αυθόδη πυρετό. Παντελής Βρουλής, ο Ταχιάος, λέει ψέματα. Η γεωθερμία, ξεπαγώνουν επενδύσεις και για την Νότια Χίο. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Ηχηρή παρέμβαση Κοσμίδη για λύση στο θέμα των λεωφορεών. ΔΕΠ Χίου, κάντε καταγγελίες για το καπέλο από τα διαγνωστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κλέβει με τις χρεώσεις των διαγνωστικών κέντρων. Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Μεγάλου Σαραπιού. Από το 2019 η Χίος σε τροχιά ανάπτυξης, αντιμετώπιση μεταναστευτικού, Visa Express, επενδύσεις, αναβάθμιση πυλών εισόδου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πυργή Χίου, ένα χωριό αληθινή ζωγραφιά. Νέος κύκλος στη λέσχη ανάγνωσης του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα». Από τη Χίο ξεκίνησε το ταξίδι του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα. Αντώνης Μυριαγκός στα νέα, μεγάλωσα με πολύ αγάπη αλλά και συναισθηματική αστάθεια. Οι επιτυχώντες στη Μούσα Ελληνική. Οι νους εσήμνησαν τη λογοτεχνική προσφορά του Ηλία Βενέζη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Βράβευση συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων στα Tourism Awards 2026. Καταφέραμε να κλείσουμε με κέρδη τη Διανό. Αλλάζει τις κυκλοφοριακές μας συνήθειες το ράλι στα καύσιμα. Μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρξει λύση για τις εργατικές κατοικίες. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Με τέσσερα ψέματα κλείνουν τους συνεταιρισμούς του Σταύρου Βαρβάκη και του Στρατή Κακαρίνου. Δύο παραφωνίες, μία απορία και ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα του κήπου του Χρήστου Παπαχρήστου. Η επαναφορά της θανατικής ποινής του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Παιδική σταθμή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Αργύρη Γιαμά. Για το βιβλίο «Απούσα» του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Εκδήλωση για καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης όγκων και μοριακή επιτήρηση παθογόνων. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
2: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
3: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
4: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
5: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Λοιπόν, σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον τρελό. Και όχι μόνο στον τρελό, αλλά σε ένα μεγάλο λαϊκό δίσκο που κυκλοφόρησε το 1977 με τίτλο «Παρών», σε ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά, μουσική και στίχους του Άκη Πάνου. «Παρών» είναι εδώ ο Μανώλης Μητσιάς. Καλώς ήρθες, Μανώλη.
1: Καλώς σε βρήκα, Κώστα μου. Παρών, εδώ είμαι. Είμαι τυχερός που είπα τον δίσκο αυτό. Πολύ τυχερός. Παρά το νερό, ας πούμε, της ηλικίας μου, νομίζω ότι τα τραγούδια τα είπα καλά και απόδειξα ότι τα αγάπησα κόσμο πολύ. Όχι, βέβαια, τα τραγούδια σπουδαία. Από έναν μεγάλο συνθέτη, ένα λαϊκό φιλόσοφο του τραγουδιού, θα έλεγα, ήταν ο Άκης Πάνου.
0: Γιατί ο τίτλος «Παρών»?
1: Γιατί πήγαν να τον διαγράψουν έτσι διάφοροι τον Άκη από την κοινωνία που λέμε του τραγουδιού και σας λέει, εγώ θα σας κάνω τώρα ένα δίσκο που είμαι παρόν εδώ και θα είμαι παρόν πάντα. Και είναι παρόν. Κάθε μέρα ο Άκης.
0: Παρόν, νυν και αΐ.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν δύο στιγμιότυπα που μου έχεις πει στις μακρές συζητήσεις που κάνουμε. Γιατί είχε γίνει χαλασμός κυρίου,
1: ναι,
0: τότε, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Το ένα είναι στην Κατερίνη.
1: Ναι, και το άλλο ήταν στις Αρχάνες Ηρακλείου. Στην Κατερίνη ήταν, θυμάμαι, σε ένα λαϊκό μαγαζί μεγάλο, χιλίων τόσων θέσεων, και είχαμε πάει να τραγουδήσουμε μαζί με τον Μητροπάνο και με τον Χάρη Κλίν. Στα Δελεινά μαζί ήμασταν και οι τρεις. Και θυμάμαι ότι μας κάλεσε ο επιχειρηματίας να πάμε. Το παρόν έχει κυκλοφορήσει κανένα ένα μήνα τόσο μόνο. Δεν ξέραμε ποιο τραγούδι θα γίνει επιτυχία. Μάλλον η εταιρεία ήξερε, αλλά ήταν σαποτάρι το εκ των εσέρων, δηλαδή από τη σκέφτον το δίσκο. Γιατί ήταν η εποχή που η Κολούμπια είχε πουληθεί στους Εγγλέζους και ήταν οι μετοχές, εντάξει, των αδερφείων Λαμπρόπουλου και της Κολούμπια και θέλανε να παραπάνουν χαμηλές τις μετοχές του Λαμπρόπουλου και σαμποτάραν το δίσκο. Παράδειγμα, δηλαδή, ότι από την πρώτη εβδομάδα βγάλανε σε μικρό δισκάκι το τρελό, ας πούμε. Καμία εταιρεία δεν το κάνει αυτό. Αφήνει να πουλήσει ο δίσκος όλος πολύ και μετά το σπάνε. Αυτό το κάνανε ανάποδα για να πέσουν οι μετοχές στην Κολουμπία. Λοιπόν, βέβαια διαφήμιζαν άλλο τραγούδι. Ως πότε πια είπαμε ένα τραγούδι έτσι και αλλιώτικο, λίγο κουλτουριάρικο για τον Άκη. Λοιπόν, και θυμάμαι ότι πήγαμε λοιπόν στην Κατερίνη. Πήγαινα να τραγουδήσω, τι να σας πω, το τρελό. Το λέω μια φορά, ξανά το τρελό. Τρίτη φορά, το τρελό, ρε παιδιά, το τρελό. Είπα 20 φορές, θυμάμαι και μια χαρακτηριστική σκηνή. Την 20η φορά βλέπω το Χάρη Κλίν να φεύγει μπροστά με το Μητροπάνο και να λέει, άντε μες πάμε στην Αθήνα τώρα, εσύ συνέχισε το τρελό μέχρι το πρωί.
0: Σε όλη τη διαδρομή καθόλου, μάλιστα. Και στις Αρχάνες, στην Κρήτη.
1: Σαρχάνω στην Κρήτη πήγα και απειλήθηκε η ζωή μου. Με την καλή έννοια απειλήθηκε η ζωή μου. Γιατί μου λέει ένας τον Κουζουλό, δεν το ξέρω εγώ. Ήταν μια Πέμπτη, θυμάμαι, Τσίκνο Πέμπτη. Δεν το ξέρω τον Κουζουλό. Τον Κουζουλό μου λέει. Δεν τον ξέρω τον Κουζουλό. Τον Κουζουλό. Βγάζει το ενοπιστώσιο και μετά θα πυροβολήσω, μου λέει, άμα πει τον Κουζουλό. Ακούει μια παρέα εκεί, μου λέει, Μανώλη, ο τρελός είναι, μου λέει ο Κουζουλός. Ο τρελός είναι ο Κούζελος. Οπότε είπα το τρελό και ηρέμησε ο άνθρωπος. Δεν είχαμε επεισόδιο, ας πούμε.
0: Δηλαδή η εταιρεία δεν είχε διαβλέψει ότι
1: όχι.
0: Το τραγούδι τρελός θα βγει είχε εθνικό σουξέ.
1: Είχε διαβλέψει, αλλά δεν τη συνέφερε. Ήθελε να μπει μέσα η εταιρεία, να μην πουλάει.
0: Ας τα βλέπει αυτά, ας τα ακούει αυτά ο κόσμος, γιατί νομίζω ότι πίσω από αυτούς τους χώρους καλλιτεχνικούς.
1: Ναι, είναι καλά. Λοιπόν,
0: υπάρχει αγιότητα.
1: Όχι, καλά, για όνομα του Θεού. Η εταιρεία δίσκων είναι δυνατόν. Ό,τι πιο συνωμοτικό στο τραγούδι υπήρξε μέσα σε εταιρείες δίσκων.
0: Και είναι 58 λέξεις μέτρησα το τραγούδι.
1: Ναι.
0: 58 λέξεις. Ας τον τρελό στην τρέλα του και μην τον συνεφέρεις. Τι κρύβει μέσα το μυαλό ενός τρελού δεν ξέρεις. Μπορεί να βρει στην τρέλα του αυτά που έχει ποθήσει και που δεν αξιώθηκε ποτέ, να δει και να αποκτήσει. Ναι. Ας τον τρελό στην τρέλα του, ας τον εστόνιρό του. Τον κόσμο αυτό συχάθηκε και έφτιαξε ένα δικό του.
1: Μου λέει ο Άκης, Είναι το πιο αναρχικό τραγούδι αυτό που να το ξέρεις. Και έχει δίκιο. Και απόδειξε ότι ο λαός την έχει την αναρχία μέσα του, ας πούμε. Όλοι είμαστε παραβάτες του νόμου, όλοι θέλουμε να κάνουμε τα δικά μας πράγματα. Λοιπόν, και γι' αυτό ο τρελός το τραγούδι αυτό αντέχει τόσα χρόνια και θα είναι για πάντα εσαΐ θα τραγουδιέται. Γιατί εκφράζει τον ψυχισμό του Έλληνα.
0: Δηλαδή ο κόσμος θέλει να υπερβεί τη συμβατική λογική, ναι, έτσι.
1: Νομίζω. Έτσι νομίζω.
0: Σήμερα το λες.
1: Άμα το πω, το φωνάζει ακόμα κάθε βράδυ. Όπου και να πάω. Δεν υπάρχει θέμα να το πω. Και είμαι και πολύ χαρούμενος, παρόλο που και προσπάθησαν και πολλοί να του ξαναπούν το τραγούδι αυτό. Θυμάμαι όμως και τον θαυμασμό του Στέλιου του Καζατζίδη, που ήθελε να με γνωρίσει. Και ήρθε ένα βράδυ σπίτι μου με τον Βασίλη, τον Βασιλικό, και φάγαμε εκεί και ήθελα να με γνωρίσει, γιατί μου λέει: «Το είπες πολύ ωραία, ρε Πιστηρικό, το τραγούδι αυτό. Είμαι τότε και μικρός εγώ». Άλλοι βέβαια με κατηγορήσαν, ας πούμε, ότι όταν είπα ωραία.
0: Είναι δυνατόν, αυτή είναι ύβρις.
1: Αλλά το είπαν. Αλλά δεν τους έκατσε όμως.
0: Καλά, πολλοί προσπάθησαν και πολλές να μιμηθούν τις μεγάλες επιτυχίες.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
4: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός? Παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
7: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξτάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Αγίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο Μανώλης Μητσιάς, τραγουδιστής.
1: Τα βιώματα, η φτώχεια, η πίκρα, όλα. Η λύπη, όλα αυτά είναι τα πρώτα υλικά, ας πούμε, για να γίνει μια τέτοια ποίηση.
2: Λογικά αυτό δεν πρέπει να είναι. Δεν μπορεί να τα γράψει ένας ο οποίος μεγάλωσε στα σαλόνια και τα έχει όλα στη ζωή του. Που σημαίνει αυτό όταν θα είναι ο εγωισμός του στο ίδιο βαθμό. Δεν είναι. Εδώ και λέει διαφορετικά πράγματα.
1: Μετά συζητούσατε, είχατε φιλικές σχέσεις και επαφές.
2: Ναι, είχαμε.
1: Είχαμε
2: τον κόσμο
1: σε μια απόσταση.
2: Ήταν σε μια απόσταση.
1: Ασφαλείας.
2: Πάντα, ναι.
1: Δηλαδή δεν γίνονταν ηλιώμα με φίλους και γνωστούς.
2: Όχι, όχι. Σπάνια. Σπάνια. Ήρθε μόνο με τον Καζαντζίδη, που ήταν φίλοι πολύ. Βέβαια.
1: Και οι δύο με σκληρά βιώματα, έτσι.
2: Βέβαια. Και με το παιδικό είχε πολύ καλές σχέσεις. Είχα μάθει. Κάναν και παρέα. Λοιπόν, ναι. Ήταν ιδιαίτερος χαρακτήρας ο Άκης. Ήταν ο αξιοπρεπής εγωισμός του, ήταν στο ύψιστο βαθμό. Σε σημείο να τον παρεξηγήσει για τον εγωισμό. Έτσι ήταν ο άνθρωπος. Δεν του άρεσε ποτέ να υποκύπτει.
1: Ήταν παρόν στην ηχογράφηση όλου του δίσκου?
2: Όχι, δεν ήταν. Είχα την ατυχία αυτή. Γιατί ήταν άρρωστος ο Άκης. Ήταν σε μια κλινική. Και όταν ήταν να γίνει η ηχογράφηση, ήταν μέσα στο νοσοκομείο. Και πήγαινα σχεδόν κάθε μέρα. Και κάναμε πρόβες εκεί, με συμβούλευε όλα. Ήταν ο Σπύρος ο Λιώσης, έπαιζε μπουζούκι, ο φίλος του, ο κολλητός του. Και έπαιρνε καθοδήγηση, έπαιρνε και από εκείνον καθοδήγηση πώς θα το θέλω ο Άκης, δηλαδή. Μετά τα ακούγαμε στην κλινική και σχολιάζαμε.
1: Μάλιστα. Σε μάθανε.

0: Σε μάθανε ο τίτλος του τραγουδιού.
1: Καταπληκτικό, δεν
0: είναι. Βέβαια. Δεν σε μάθα να ζεις ούτε και να γελάς.
1: Ναι.
0: Σε μάθανε να κλαις και να παρακαλάς.
1: Ναι.
0: Σε μάθανε να πονάς και να σωπαίνεις. Σε μάθανε να γιορτάζεις που πεθαίνεις.
1: Την ώρα που πεθαίνεις. Ναι, πεθαίνεις. Δεν είναι καταπληκτικό.
0: Τρομερό. Δεν σου δώσαν ποτέ το χέρι στοργικά. Μια γένατη στιγμή και 10 φωνικά. Εδώ είναι ρητά, αποφθέγματα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Σε μάθανε να πονάς και να σωπαίνεις, σε μάθανε να γιορτάζεις που πεθαίνεις. Δεν σε μάθανε να λες αδέρφια τους λαούς.
1: Μπράβο.
0: Σου δώσανε σπαθί και 12 θεούς. Σε μάθανε να πονάς και να σωπαίνεις, σε μάθανε να γιορτάζεις που πεθαίνεις, σε μάθανε. Διαβάζω τους στίχους, παρότι ακούσαμε τη...
1: Ποιος
0: τρομερή σου
1: ποιητής εγγράφει
0: τα λόγια. Ναι. Γι' αυτό διαβάζω τους στίχους, για να δει ο τηλεθεατής ότι οι στίχοι στέκονται και μόνοι τους. Βεβαίως η εκπληκτική σου ερμηνεία και η μελωδία.
1: Όχι, η μελωδία
0: του,
1: και η μελωδία.
0: Του Άκη τα ανεβάζει στους ουρανούς.
1: Ναι, αλλά όλα μαζί αυτά, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή αυτή η στίχη με άλλη μουσική δεν θα ήταν τόσο ωραία.
0: Αυτό με ενδιαφέρει να αναλύσεις.
1: Βέβαια. Δεν ήταν τόσο ωραία, γιατί αυτά ο Άκης έγραφε κάθε λέξη και μέσα του έβγαινε η μουσική από την καρδιά του, ας πούμε. Τι εννοούσε. Το σε μάθαινε. Δεν έβαλε μουσική χαρούμενη. Ούτε εμβατήρια.
0: Ούτε εμβατήρια. Α, τα εμβατήρια είναι εύκολο
1: καλά,
0: να αποσπάσουν τα χειροκροτήματα.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Ούτε εμβατήρια. Τα ντουκουντουκουντου. Τα βάλε ζεμπέκικο με καημό και με άχτι να το πεις.
0: Είπες προηγουμένως ότι δεν ήταν σε όλες τις μέρες στην ηχογράφηση, αλλά σου έδινε οδηγίες.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Ποιες ήταν οι οδηγίες? Δηλαδή, σου έλεγε Μανώλη, θέλω, τι θέλω?
1: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά θέλω να.
0: Η γραμμή του,
1: ναι,
0: ποια ήταν?
1: Η γραμμή του είναι ακριβώς αυτά που γράφει. Να μην είναι ούτε φρουφρού και αρώματα ο τραγουδιστής, ούτε τσαλκάτες, ούτε αυτά τα. Ναι, να τραγουδάς ευθεία. Να σημαδεύεις ευθεία στην καρδιά. Λοιπόν. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι.
0: Καλά,
1: με εξηγούσε κάθε φορά.
0: Δεν ήθελε πολύ ζάχαρη στα τραγουδία.
1: Ποτέ. Ήταν ένα για να κάνουν δύο στη ζωή. Απόλυτος.
0: Και είπες ότι και στην προσωπική του, ας πούμε, ζωή ήταν στα κάτως, έτσι. Πάμε. Τα τραγούδια ήταν η ζωή του?
1: Όλοι. Εντάξει.
0: Μπορεί να είμαστε ιδεατοί άνθρωποι των τραγουδιών.
1: Ναι, όχι.
0: Στο 100% δεν γίνεται.
1: Ήταν η ζωή του, ας πούμε. Η ζωή του. Σκεφτόταν μέσα από τα τραγούδια, εκφραζόταν μέσα από τα τραγούδια. Δεν είχε καμιά σχέση και η παρέα σου ήταν ιδιαίτερα. Δεν είχε σχέση με τον κόσμο πολύ, ας πούμε, ο Άκης.
0: Σήμερα τα τραγούδια έχουν ζωή.
1: Ποια τραγούδια ανάλογα? Του Άκη εννοείς? Του Άκη?
0: Όχι, γενικά λέω αυτό το κυρίαρχο τραγούδι.
1: Τα καλά τραγούδια έχουν ζωή.
0: Βγαίνουν και σήμερα καλά τραγούδια?
1: Σπάνια. Ένα, σε χάσει και στριφέξει. Ανάλογα με την εποχή. Ο συνθέτης επηρεάζεται από την εποχή του, κακά τα ψέματα. Και ο στιχουργός δεν μπορεί. Γράφει αυτά που ζει κάθε μέρα. Δεν μπορεί να γράψει άλλα πράγματα.
0: Δηλαδή σήμερα η ζωή είναι η ζωή του χρηματιστηρίου, ας πούμε, της ευμάρειας, κάπως έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Ό,τι παράγει χρήμα. Η κοινωνία είναι τόσο προκλητική πια στον άνθρωπο, που σε αναγκάζει να σε βάλει στα μέτρα της.
0: Μάλιστα.
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Προδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο Μανώλης Μητσιάς, τραγουδιστής.
2: Τώρα θέλω να πάμε σε ένα που μου αρέσει πάρα πολύ και για την τρομερή μελωδία, αλλά και για τους πολύ συμπυκνωμένους και ποιητικούς στίχους. Πνίγεται η ζωή.

0: Πνίγεται η ζωή.
1: Ναι.
0: Πνίγεται η πίκρα μέσα στη φλόγα της ζωής και μένουν τα χέρια να δουλεύουν το ληστή. Χαρά και φως δεν καρτερούν, μάτια που έχουν τυφλωθεί και δάφνες απλώνονται στο διάβα του ληστή. Πίνουν το μίσος και το φόβο προσκυνούν, μικραίνουν και χάνονται στη δόξα των θεών. Διψούν και αφήνουν το νερό στο ριάκι να χυλά, σπονδία από τον άνθρωπο για τους θνητούς θεούς. Πεθαίνουν και οι θεοί, οι παλιοί θεοί πεθαίνουν.
1: Είναι λίγο σεφερικό αυτό.
0: Ναι, ναι, μπράβο, πολύ ωραίο,
1: ναι.
0: Φτύνουν τη μοίρα που υφαίνουν μοναχοί. Τα κάστρα γκρεμίζουν να τους γίνουν φυλακές. Οργή, μαχαίρι και φωτιά. Δώρα από μικρούς θεούς. Το κράτησαν οι άνθρωποι και πνίγεται η ζωή.
1: Τώρα αυτά μπορεί να γράψει ένας λαϊκός στιχουργός.
0: Αυτά δηλαδή με έχει εκπλήξει αυτό το ποίημα, αυτό το τραγούδι.
1: Έχει, αυτή, είχε το έμφυτο ποιητικό ταλέντο, Άκησα. Χωρίς να έχει κάνει σπουδές.
0: Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Δεν είχε πανεπιστημιακές σπουδές ή φιλοσοφικές σπουδές. Ήταν του πεζοδρομίου, του δρόμου, έτσι.
1: Το ταλέντο ήταν τρομερό.
0: Και τα γράφει αυτά, ενώ μετά το 78 έγραψε το Μολόγατα, το 82 Θέλω να τα πω.
1: Ναι, ναι.
0: Συνολικά έχει γράψει 240 τραγούδια και το 1989 εμφανίστηκε στο κέντρο Επιγόντος στην Κυψέλη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν θυμάσαι το 1992 τι έγινε στα 9-8. Ζούσε καταρχάς στην Ξάνθη, στη γενέτειρα της συζύγου.
1: Ναι, ξέρουμε.
0: Και στα 9-8 εγώ είχα πάει μαζί με τον Κώστα Βύρβο.
1: Ναι, και εγώ είχα πάει.
0: Είχε κάνει κατάληψη της πίστας. Ναι. Έβαλε τα όργανα.
1: Μπροστά η ορχήστρα. Και πίσω τραγουδιστές.
0: Ναι. Για να βλέπουν, λέει, επιτέλους οι τραγουδιστές την πλάτη των μουσικών.
1: Ναι. Εντάξει, ήταν μια επαναστατική κίνηση. Αλλά εντάξει. Εγώ ό,τι και να έκανε, τα θαύμαζα. Ό,τι και να έκανε. Μου αρέσαν όλα.
0: Τάχε λίγο με τους τραγουδιστές, με τους επιρμένους, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, ναι, και καλά έκανα.
0: Υπάρχουν τραγουδιστές που δεν σέβονται τους δημιουργούς, οι οποίοι δημιουργοί. Οι δημιουργοί είναι ο στιχουργός, θα ξέρει ο κόσμος. Θεωρούνται νομικά δημιουργοί, ο στιχουργός και ο συνθέτης.
1: Ο δημιουργός, ναι, ο στιχουργός και ο συνθέτης μαζί. Αυτοί είναι οι δημιουργοί. Όχι, αλλά και ο καλός τραγουδιστής είναι δημιουργός όμως.
0: Αυτό θέλω να μου αναλύσεις.
1: Λοιπόν, γιατί υπάρχουν τραγούδια τα οποία είτε ένα τραγουδιστής καλά και τα έθαψε, δεν τα έπαιγαν καλά, δηλαδή και τα φτύκανε και τα πήρε μετά άλλο τραγουδιστή και τα έκανε μεγάλη επιτυχία. Που είχε πολύ καλή φωνή. Λοιπόν, και οι τραγουδιστές είναι δημιουργοί. Δεν είναι μόνο δηλαδή, ο σιγουργός και ο συνθέτης. Και οι τρεις είναι δημιουργοί. Για σκέψω, δηλαδή, μην τα λέγανε τα τραγούδια αυτά, αυτοί οι θαυμάσιοι τραγουδιστές, ο Πυθικός ή ο Καζαντζίδης, λοιπόν. Θα είχαν την ίδια αξία, την ίδια απήχηση. Δεν την είχαν.
0: Λοιπόν. Επίσης, εκτιμώ που εσύ πάντα αναφέρεσαι στους στιχουργούς και συνθέτες.
1: Πάντα. Μα δεν είπα εγώ ότι είναι η δεύτερη, αυτή είναι η πρώτη. Αλλά όμως και ο τραγουδιστής είναι. Πώς θα φας χωρίς το φαγητό, χωρίς το ψωμί και χωρίς το πυρούνι, το κουτάλι, δεν τρώγεται με τίποτε.
0: Και χρειάζεται και το τραπέζι.
1: Και το τραπέζι.
0: Που το στρώνει ο στιχουργός, ο καημένος.
1: Ακριβώς, ναι, βέβαια.
0: Και δεν αναφέρεται συνήθως. Ναι, λοιπόν. Ναι. Πάμε τώρα, Μανώλη, όχι σε ένα break, αλλά σε ένα διάλειμμα.
1: Παρακαλώ πολύ, το break δεν τρελαίνομαι. Πες το ελληνικά, ρε παιδιά, διάλειμμα.
0: Διάλειμμα.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν απειλές, έναν πόλεμο νεύρων και φθοράς για την επιβολή των όρων που θα τερματίζουν τη σύγκρουση. Πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα σήμερα Τετάρτη από την ΑΔΔΗ με αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Άλλη μια επιτυχία της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Χίου και του αιμοδυναμικού εργαστηρίου του που έσωσε χθες 62χρονη τουρίστρια επιβαίνουσα σε κρουαζιερόπλοιο, η οποία υπέστη ανακοπή σε έδαφος εμφράγματος μυοκαρδίου την ώρα που το κρουαζιερόπλοιο βρίσκονταν μεταξύ Λίμνου Μυτιλίνης. Εκτός προκήρυξης ιατρών κλάδου ΕΣΥ της 8ης Μαΐου έμειναν οι θέσεις μαιευτικής γυναικολογίας και ορθοπαιδικής στο νοσοκομείο Χίου με τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου να εκφράζει τον προβληματισμό του και την ανησυχία του, σημειώνοντας ότι η μαιευτική κλινική του νοσοκομείου λειτουργεί σήμερα με 2 μόνο ιατρούς, ενώ πολύ σύντομα ένας εξ αυτών πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, αναφέρει μεταξύ άλλων η Επιτροπή Υπεράσπιση της Αμανής σε ανακοίνωσή της, αφού έχουν περάσει 9 μήνες γεμάτοι υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. Νέα παράταση στο έργο του Δημοτικού Κήπου Χίου ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Χίου με καταληκτική ημερομηνία την 6η Ιουνίου. Πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών είχαμε χθες πάνω από το νησί μας στις 9:56 πρώτα λεπτά στο πλαίσιο των ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας καταιγής και πολυθυμός. Αύριο 5η 14 Μαΐου θα διεξαχθούν στην περιοχή της Βολισσού στην ακτή Μάναγρου ασκήσεις μεταστρατευμάτων στο πλαίσιο της Εθνικής Διακλαδικής Ασκήσεως καταιγής 26. Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Σιδωρού θα είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του πρωτομάρτυρα της Χίου, μιας και στο συγκεκριμένο προσκύνημα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Σήμερα Τετάρτη, παραμονή της εορτής στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Αύριο 5η 7 το πρωί θα τελεστεί αρχιερατικός όρθρος και σε συνέχεια αρχιερατική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει στις 10:30 το πρωί η λιτανία του Ιερού Λιψάνου από το Ιερόν στην πόλη της Χίου μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Την Παρασκευή 15 Μαΐου 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡ, Ταβλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονας Καλυμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου συνεχίζει τις εκδηλώσεις παρουσιάσεις των μουσικών συνόλων του σήμερα και αύριο 5η 8 το βράδυ στο Ομήριο. Αύριο 5η γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετρογοκίνου Κάμπου πλαισίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός σήμερα σε 7 το απόγευμα, ο όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία αύριο 5η 7 το πρωί. Το απόγευμα της 5ης στις 7 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος διοργανώνει έκθεση κεντήματος ζωγραφικής κεραμικής πυλογλυπτικής των πολιτιστικών του εργαστηρίων για την περίοδο 2025-2026 στο Ομήριο. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 16 Μαΐου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευθά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτη κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Τίτλος της παράστασης «Στην πατρίδα μέχασα», είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Η διάθεση των δελτίων εισόδου πραγματοποιείται από την υποδοχή του Ομηρίου. «Ένα καράβι από τα ψαρά» είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί το Σάββατο σε 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού από την Παιδική Χοροδία και το Μουσικό Εργαστήρι Παραδοσιακών Οργάνων Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός, σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτισσα, οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήρι του Οικογενειακού μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου, στην Οδό Παναγίας Ευρετής 4α. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχα, στο τηλέφωνο 22710-72212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025 τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη ο Φάρος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι νότιο-δυτικοί 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 40 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Την Τετάρτη και Πέμπτη, πάρτε τιμό στο μάρκετινγκ. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Παγκάσιο φιλέτο κολύμπι, συσκευασία 800 γραμμαρίων, 2,99. Πεντανόστιμο ελληνικό λευκό αγελαδινό, 4,99 το κιλό. Εξαιρετική μοτσαρέλα γατός, 5,99 το κιλό. Και σούπερ τιμή! Λακταριστή γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 4,99 το κιλό.
2: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα μάρκετινγκ. Αξίζει να πας.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή. Προσωπικά δεδομένα, σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο Μανώλης Μητσιάς, τραγουδιστής.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε, συζητούμε με τον κορυφαίο εθνικό λαϊκό, λέω εγώ,
7: ούτε
6: τραγουδιστή,
7: εθνικός είμαι, είμαι ένας λαϊκός τραγουδιστής.
6: Συζητούμε για τον τρελό, για το φοβερό αυτό τραγούδι με τα μηνύματά του και όχι μόνο για τον τρελό, αλλά για ένα κορυφαίο ιστορικό δίσκο που κυκλοφόρησε το 1977 με τίτλο «Παρόν» και όπως είπα και στην αρχή, εδώ, «Παρόν, νυν και αΐ» είναι ο Μανώλης Μητσιάς. Θα διαβάσω τώρα τους στίχους πριν ακούσουμε την ερμηνεία. «Ως πότε πια, ως πότε πια υπομονή, ως πότε με την προσμονή, ως πότε με την προσμονή κάτι καινούριο να φανεί. Χάνονται τα νιάτα, τα μαραίνει η προσμονή. Ψεύτικη ελπίδα για ζωή αληθινή. Πάρτε την ελπίδα και χαρίστε μας το φως. Δείξτε μια πατρίδα να στεριώσει ο αδερφός. Ως πότε πια υπομονή, ως πότε πια υπομονή, ως πότε με την προσμονή, ως πότε με την προσμονή κάτι καινούριο να φανεί. Τρέμει το κουράγιο μπρος της μοίρας στην οργή. Λίγησαν τα χέρια που παλεύαν με τη γη. Πέτρωσε το χώμα, δεν ανθίζει πασχαλιά. Γίνανε τα νιάτα διαβατάρικα πουλιά. Ως πότε πια υπομονή». Εδώ σαν να απαντάει στο «κάντε υπομονή, ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός».
7: Ήθελα να πω στο τραγούδι αυτό παίζει μπουζούκι ο Ζεμπέτας ο Γιώργος.
6: Α, μάλιστα.
7: Ναι. Ο οποίος ήταν στην Κολούμπια και ο Άκης ήθελε να βρει έναν άλλον ήχο στο τραγούδι αυτό. Και ήταν ο Ζαμπέτας δίπλα στο στούντιο, θυμάμαι, και βγήκε έξω άκρης και λεπτοκαρδιά και ήρθε βεβαίως. Και ήταν ο Ζαμπέτας και έπαιξε μπουζούκι μέσα. Για να ήθελε να δώσει έναν άλλον ήχο, ας πούμε, το κομμάτι αυτό. Ναι, ο Άκης είναι, όπως είπαμε, είναι άνθρωπος ο οποίος ξύνει πληγές πάντα. Ως πότε πια.
6: Λοιπόν, να τα ακούσουμε. Ως πότε πια.

0: Όσποτε πια το ακούσαμε, θέλω να μου πεις για τον Ζαπέτα. Ξανά. Ναι. Δηλαδή, τι ήχο έδωσε εδώ, ποιος ήταν ο ήχος του Ζαμπέτα, δεν ήταν ο σκληρός βαρύς?
1: Όχι, ήταν ένας ήχος πιο κατηδόρικος, θα έλεγα, πιο ελαφρύς, γιατί τα λόγια καταγγέλουν μέσα, ο στίχος καταγγέλει λοιπόν. Να μην είναι και η μουσική, ο ήχος καταγγελτικός, θα ήταν πολύ άγριο, ας πούμε. Το έκανε πιο ειρωνικό, πιο... Και είναι καταπληκτικό.
0: Δηλαδή, όχι μαύρο πάνω στο
1: όχι
0: μαύρο.
1: Όχι μαύρο, ακριβώς.
0: Υπάρχουν τραγουδιστές, ναι, μίλε με ονόματα, που μαυρίζουν το μαύρο. Μανώλη.
1: Εντάξει.
0: Άρα χρειάζεται μια ισορροπία μερικές φορές στο τραγούδι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, βαρύ στίχος, κάτι πιο λευκό.
1: Η μουσική είναι ανάλογη, δεν είναι... Αυτά θέλουν πάτρεμα. Το πάτρεμα σημαίνει αναλογίες σωστές να έχει ο τραγουδιστής, ο μουσικός. Γενικότερα η ορχήστρα να εκφράζει αυτό που λέει ο στίχος, πάνω απ' όλα ο στίχος. Γιατί εν αρχή ο στίχος, το λέει και ο Άκης στο τραγούδι. Εν αρχή είναι ο λόγος.
0: Εν αρχή είναι ο λόγος. Ναι. Ο Χατζηδάκης, τι γραμμή έδινε, τι σου έδινε, οι οδηγίες του, πώς ήθελε την ερμηνεία?
1: Ανάλογα το τραγούδι, ανάλογα τι έλεγε μέσα ο στίχος. Τα ήθελε πιο αφαιρετικά. Χωρίς πολλές αλκάντες, χωρίς εντυπωσιακά από το τραγούδι γυρίσματα, πιο θεατρικά θα έλεγα, ας πούμε, το ήθελε. Είχε μια άλλη άποψη.
0: Ο Μίκης, τι ήθελε?
1: Ο Μίκης ήθελε πιο δύναμη, πιο δύναμη.
0: Ο Μίκης και τα πιο λυρικά, μελαγχολικά.
1: Ναι, τα ήθελα. Να τα πεις μια αγανάκτηση.
0: Στρατιωτικό τρόπο. Μου είχε πει ο Μυθικότσης, τα στρατιωτικά του Μίκη.
1: Όχι, ήταν και δύο μοναδικές. Αυτά που θέλανε, γιατί αυτό που γράφουν είναι αυτό που θέλανε. Αν το τραγούδι του Μίκη το πεις με άλλο τρόπο, δεν είναι ωραίο. Από αυτό που ήθελε ο Μίκης, ας πούμε. Ή του Χατζηδάκης, αυτό που ήθελε. Ο Μάνος τραγούδωσε, ήταν ψευδός και τραγούδωσε καταπληκτικά. Εξέφραζε το τραγούδι με ένα μοναδικό τρόπο. Γιατί αυτό είναι το τραγούδι ουσία.
0: Και ο τρόπος ερμηνείας παίζει τεράστιο ρόλο, να ανέβει το τραγούδι ή να κατέβει, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: Κορυφαία η Μούσχουρη, εκείνη δεν κυκλοφόρησε στην αρχή τον Επιτάφιο.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά ήταν πολύ δυτικό ευρωπαϊκού στυλ.
1: Ναι, δεν έφταιγε η Μούσχουρη, βέβαια. Η άποψη του Μάνο τότε να υποθεί έτσι ο Επιτάφιος.
0: Εκείνος έκανε την ενορχήστρωση.
1: Νομίζω, ναι.
0: Κάποια επιμέλεια είχε, ναι.
1: Ήταν με ένα δράμα, δηλαδή, αλλά ο Μίκης εξέφρασε πιο πολύ με δραματικό τρόπο, ας πούμε.
0: Με πιο πολύ φωτιά, ας
1: πούμε. Φωτιά, ναι.
0: Που σιγοκαίει.
1: Σιγοκαίει.
0: Λοιπόν, πάμε κοινωνία.

0: την κοινωνία που την εσπρώχνουν στον κατήφορο τα λάθη και αργοπεθαίνει μέσα στη ψευτιά, την αμαρτία και τα πάθη, την κοινωνία που για το αύριο την πνίγει η αγωνία, τι ηρωνία. Εμείς τη φτιάξαμε αυτή την κοινωνία.
1: Αυτό είναι όλο το θέμα. Εμείς που καταγγέλουμε, εμείς είμαστε υπεύθυνοι για όλα.
0: Διότι υπάρχει ένα στερεότυπο, ένα σλόγγαν ότι η κακούργα κοινωνία. Δηλαδή όλοι οι
1: άλλοι φταίνουν. Ναι, όλοι οι τον εαυτό μας, ας πούμε. Αλλά εμείς είμαστε πρωταγωνιστές σε όλα τα πράγματα στην κοινωνία. Εμείς τα καίμε, εμείς τα γκρεμίζουμε, εμείς τα σπάμε όλα. Εμείς ανεβάζουμε πολιτικούς ανάξιους. Εμείς, όλα εμείς, η κοινωνία. Και το λέει ο Άκης με ένα καταπληκτικό τρόπο μέσα.
0: Την κοινωνία που και πιστεύει και παλεύει και ελπίζει με αυτό που χτίζει. Από τη μοίρα της σπρωγμένη τον γκρεμίζει. Την κοινωνία που για το αύριο την πνίγει η αγωνία, τι ηρωνία. Εμείς τη φτιάξαμε αυτή την κοινωνία.
1: Δηλαδή αυτό δεν είναι καταπληκτική αυτή η στίχη.
0: Ναι, είναι μήνυμα. Είναι μήνυμα, σαν να είναι διδασκαλία χωρίς να είναι διδακτικό ακριβώς, από καθένα, χωρίς να είναι ρητορική.
1: Μια αυτοκριτική, ας πούμε, το τι είμαστε. Που δεν τολμούμε να κριτικάρουμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, μια φορά μας τρώει ο εγωισμός, να πούμε μια φορά, ναι, εγώ φταίω. Δεν το λέει κανένα.
0: Πάντα φταίνει οι άλλοι. Και αυτό πάντα το έχουμε σαν λαός και σαν κόμματα και σαν τύπος. Ακριβώς, ναι. Φταίνει οι Αμερικάνοι, οι Τούρκοι, οι Ρώσοι.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί. Οι Πέρσες.
1: Οι Πέρσες.
0: Αρχαίοι και σημερινοί.
1: Ναι.
0: Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο Άκης Πάνου, ενώ έχει έντονο κοινωνικό περιεχόμενο σε αυτό το στίχο και σε άλλους, δεν είναι άμεσα πολιτικός. Δηλαδή δεν έχει γράψει 100% πολιτικό τραγούδι.
1: Όχι.
0: Δεν ήθελε, δεν ήθελε ιδεολογικά.
1: Κριτικάρει ακριβώς αυτό που βλέπει, αυτό που ζει. Δεν είναι θέμα πολιτικής, ας πούμε, αυτό. Το να πεις την αλήθεια δεν είναι θέμα πολιτικής σκέψης. Την αλήθεια τη λες ή δεν τη λες. Εμείς τα κάνουμε αυτά. Δεν είναι. Αν τώρα κλέβουν οι πολιτικοί, φταίει ο πολιτικός, εμείς τον βγάλουμε τον πολιτικό, τον ψηφίσαμε. Και τον ξαναβγάζουμε συνέχεια.
0: Και ενώ έχει αποδειχθεί σχεδόν ότι έκλεψε, επανέρχεται στη Βουλή
1: ακριβώς,
0: και σε άλλες υψηλές θέσεις.
2: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
3: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ηλιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Συνεχίζουμε με την εκπομπή. Προσωπικά δεδομένα, σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο Μανώλης Μητσιάς, τραγουδιστής.
0: Λοιπόν, είπαμε για την κοινωνία. Λοιπόν, η κοινωνία αποτελείται από τάξεις. Πλούσιοι, μεσαίοι και φτωχοί. Ποιοι είναι οι καλύτεροι άνθρωποι? Στην αριστερά μάθαμε ότι
1: παντού
0: οι φτωχοί είναι
1: καλοί,
0: οι άριστοι και οι πλούσιοι
1: υπάρχουν
0: είναι
1: οι καλοί
0: για πέταμα,
1: και παντού υπάρχουν και οι κακοί. Παντού υπάρχουν οι καλοί, παντού υπάρχουν και οι κακοί. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα το ποσοστό ποιο είναι, δεν το ξέρω, αλλά παντού υπάρχουν. Τι να πούμε, δεν υπάρχουν καλοί αριστεροί, υπάρχουν. Δεν υπάρχουν και καλοί δεξιοί, υπάρχουν.
0: Οι κεντρώοι.
1: Και οι κεντρώοι. Και οι κεντρώοι, είπατε σε όλα.
0: Οι κεντρώοι και καλοί και κακοί.
1: Όλα μέσα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο, φαρμάκι.

0: φαρμάκι. Το φαρμάκι φτάνει κάποτε στα χείλη και από το στόμα βγαίνει ο λόγος ο πικρός. Αγανάκτηση, απόγνωση, σκαμπύλη από εκείνον που δικάστηκε μικρός. Το φαρμάκι φτάνει κάποτε στο στόμα και δεν νιώθεις πια το φόβο κανενός. Δεν πονάει το ταλέπορο το σώμα όταν είσαι πεθαμένος ζωντανός. Τι ωραία εικόνα, ε.
1: Καταπληκτικό.
0: Τι αυτό δραματική εικόνα.
1: Το έγραψε μέσα στην κλινική.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι. Δεν το είχαμε στην αρχή. Και όταν πήγα, θυμάμαι, μου λέει, ήταν έτσι απογοητευμένος, κουρασμένος, πονεμένος. Τα είχε όλα μέσα και δηλαδή ήταν αγανακτισμένος. Και μου λέει, σου έχω και ένα τραγούδι, το έγραψα εδώ μέσα στην κλινική. Μου λέει, πάρ' το, μου λέει. Και στο τέλος πες το μία φορά μόνο. Μην το επαναλαμβάνεις το ρεφρέν. Λέει η τελευταία λέξη.
0: Το φαρμάκι κάποια μέρα ξεχυλίζει, πλημμυρίζει την ψυχή απελπισιά και όταν πάψει ο πονεμένος να ελπίζει,
1: για το σύμπαν χαλαρίζει μια βρισιά. Αυτό, μπες το μια φορά, μια βρισιά, μου λέει, οτιδήποτε άλλο. Ναι. Ήταν έτσι απογοητευμένος και πονεμένος. Ναι. Το έκανα θυμάμαι πρόβα μου στην κλινική και είναι καταπληκτικό τραγούδι.
0: Αλλά και στην κλινική σκεπτόταν, οργιζόταν, ήταν επιθετικός, ήταν και διαλεκτικός και διαλλακτικός.
1: Ναι, πάντα. Πάντα. Εγώ δούλευα τότε τα βράδια για προγράμματα στην ΠΟΑΤ και πήγαινα και από ανάγκη να τον δω, να κάνω και πρόβα, για να πάρω και τις συμβουλές του, ας πούμε. Λοιπόν, και έτσι και το θυμάμαι πολύ κουρασμένο και απογοητευμένο.
0: Δηλαδή ήταν απαιτητικός άνθρωπος, ναι, έτσι, πολύ, στη συμπεριφορά, στα
1: πολύ,
0: ήθη.
1: Πολύ.
0: Ήθελε συνέπεια, απόλυτος, πάνω απ' όλα, ε.
1: Απόλυτος, ναι. Απόλυτος.
0: Είπες δούλευες σε μπουάτ, στη Βλάκα, στο Zoom.
1: Στο Zoom, ναι. Εργόταν τότε κάθε βράδυ ο Άκης. Δεν είχαμε πολλές παρτίδες που λέμε. Εργόταν κάθε βράδυ, μια καλή σπίτι. Ήταν πολύ φίλος του Λάκη του Καρνέζη, που έπαιζε μαζί μου. Και ερχόταν κάθε βράδυ σχεδόν. Κάνταν τελευταία θέση πίσω, μ' άκουγε και έφευγε. Καλησπέρα, κάτι γίνεται καλά και τα τυπικά. Και έφευγε. Γι' αυτό όταν πήγα σπίτι του, ας πούμε, λέω, α, το να το δούμε και από κοντά. Τα που μου λέω, ναι, μου λέει, σε έχω στο μυαλό μου συνέχεια, μου λέει. Κάθε βράδυ, μου λέει, που έρχομαι εκεί, έφευγα, μου λέει, και στο μυαλό μου. Οπότε, για τον Άκη, εγώ δεν ήμουν ένας πρωτογενής φορέας, ας πούμε, έτσι. Με ήξερε. Εγώ δεν τον ήξερα πολύ καλά ότι θα έγραφε, ας πούμε.
0: Και ήξερε και την αγωνιστική σου δράση, γιατί 18χρονος είχες φυλακιστεί.
1: Εντάξει, μάς αυτά.
0: Για συμμετοχή σε αντιστασιακή οργάνωση στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν χρειάζεται. Δεν πάρουμε
0: βραβεία. Πήρες αμνηστία μετά το κίνημα του Βασιλιά.
1: Δεν τα θέλουμε.
0: Είπες για την ΠΟΑΤ.
1: Ναι.
0: Αρνήθηκες πολλές φορές από ό,τι ξέρω να πας σε παραλιακό κέντρο με δεκαπλάσιο μισθό, ας πούμε.
1: Ναι, πολλές φορές. Και καλά έκανα που δεν πήγα. Δεν το μετανιώνω ποτέ.
0: Μάλιστα. Τι τραγούδι να γράψω.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing. Αξίζει να πας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο Μανώλης Μητσιάς, τραγουδιστής.
2: Είναι τα τραγούδια μου, τραγούδια λυπημένα. Πάνω στο κέφι τους δεν τα πιέσε κανείς. Ωραία εδώ πέρα, παρομοίωση μεταφορά. Είναι με δάκρυα πικρά πλημμυρισμένα. Είναι τα τραγούδια της καρδιάς της ασφανής. Περπατώ στις γειτονιές και μαζεύω τους καημούς.
3: Και με νότες λιγμούς, τι τραγούδι να γράψω.
2: Αν γελάσει η ζωή,
3: θα γελάσει.
2: Κι εγώ. Όταν κλαίει η ζωή, πώς μπορώ να μην κλάψω. Μακάρι να ήταν η ζωή μας πανηγύρι, να ήταν της πίκρας στο ποτήρι αδιανό και των ονείρων το λευκό του τρεχαντήρι να βρίσκει δρόμο μέσα στον ωκεανό. Περπατώ στις γειτονιές και μαζεύω τους καημούς. Και με νότες λιγμούς, τι τραγούδι να γράψω. Αν γελάσει η ζωή, θα γελάσω κι εγώ. Όταν κλαίει η ζωή, πώς μπορώ
3: να μην κλάψω. Δεν είναι καταπληκτικά τα λόγια αυτά τώρα?
2: Εδώ είναι πιο έτσι, ρυθμικό, πιο λαϊκό τρόπο θα το λέγαμε.
3: Ναι, λαϊκό, είναι λαϊκό και ζεμπέκικο, έχει η μελωδία ζεμπέκικου και μέσα από αυτό ας πούμε έτσι δείχνει πώς πρέπει να συμμετέχουμε όλοι στη ζωή, ρε παιδί μου. Στα βάσανα και στις χαρές και τις λύπες. Είναι ένα δείγμα ας πούμε ισότητος αυτό, αλλά που στην πραγματικότητα δεν γίνεται. Άρα ο Άκης συμβουλεύει, δίνει.
2: Είναι τα τραγούδια μου λοιπόν, τραγούδια λυπημένα. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, στα τηλεφωνήματά μας. Και γενικά είναι στην ατζέντα των συζητήσεων και των συναντεύσεων που κάνουν οι δημοσιογράφοι με τους τραγουδιστές. Η λύπη φέρνει την πίεση, ας πούμε.
3: Α, εξαρτάται. Ξαντάτε, αλλά,
2: δηλαδή εδώ, το αξιονιστή που είναι τα βάσανα του ποιητή, τα βάσανα του λαού. Ας πούμε αν δεν γινόταν η γερμανική εισβολή και η κατοχή και η αντίσταση.
3: Και θα γινόταν, δεν γραφόταν.
2: Ποτέ να υπάρχει κακό για να γίνονται
3: βέβαια,
2: τραγούδια.
3: Αλλά πάντα υπάρχει και μια αιτία για να γραφτεί κάτι, βρε Κώστα μου. Υπάρχει μια αιτία. Δεν γίνεται να υπάρχει η φλόγα έτσι που είναι σε ανάβη. Δεν γίνεται.
2: Να πάμε τώρα στο τραγούδι, είναι το 12ο του δίσκου. Το ίδιο κάνει.

0: 12 λοιπόν τραγούδια, το 12ο τραγούδι ακούσαμε και αν θα μου πεις πως είναι αλήθεια, το ίδιο κάνει. Φτωχοζητιάνοι μένουν κάτι σαν και εμάς, δικαιοσύνη στα ποινή φτωχοζητιάνοι, και αν θα μου πεις πως είναι αλλιώς, το ίδιο κάνει. Και αν θα μου πεις πως είναι αλλιώς, το ίδιο κάνει. Οι δυνατοί θα μας μετράνε τη ζωή, τα μονοπάτια που μας δείχνουν θα τραβάμε. Και αν θα μου πεις πως είναι αλλιώς, το ίδιο κάνει. Και αν θα μου πεις πως είναι αλλιώς, τι θα κερδίσεις? Θα γονατίσεις κάποια δύσκολη στιγμή και από σίδερο αν είσαι θα λυγίσεις. Και αν θα μου πεις πως είναι αλλιώς, τι θα κερδίσεις? Μανώρη...
1: Ναι, θέλω να πω ότι εδώ παίζει, ναι, ο Ζαμπέτας.
0: Εδώ παίζει ο Ζαμπέτας. Ναι,
1: γιατί είναι η μελωδία πιο μπελκάντη. Πιο μπελκάντη η μελωδία. Όλοι, και ο Ζαμπέτας έδωσε πραγματικά αυτό που χρειάζονταν. Όχι ότι ο Σπύρος ο Λιώσης δεν ήταν καλός, προς Θεού, που έπαιζε όλο το δίσκο.
0: Ναι, φοβερός.
1: Ναι, ήταν πιο λαϊκά τα τραγούδια. Αυτό είναι πιο μπελκάντο τραγούδι. Και πραγματικά ο Ζαμπέτας το έκανε αυτό που έπρεπε να είναι.
0: Και από σίδερο αν είσαι θα λυγίσεις. Λυγούν και πιο σκληροί.
1: Εξαρτάται. Εξαρτάται.
0: Είναι άνθρωποι που δεν λυγούν μπροστά στο θάνατο.
1: Αν πάρουν το παιδί σου από το σπίτι, θα λυγίσεις, έτσι είναι.
0: Που έχει γίνει στην πορεία της ιστορίας, ας πούμε σε λεπτομέρειες και εξίσουμε τα πάθη.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Τώρα, επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε και την πορεία του Άκη Πάνου, να πω ότι είπα στην αρχή ότι εγκαταστάθηκε στη Ξάνθη, τόπο καταγωγής, όπως είπα, της σύζυγου, ναι, του, ναι, της Άννας.
1: Ναι. Η Άννα, η οποία του στάθηκε πολύ άξια όλη τη ζωή, και μάλιστα είναι να κάνουμε, έκανα μία συναυλία στο Ηρώδιο και είναι να κάνουμε και μια άλλη. Τώρα, πριν από λίγο καιρό μου τηλεφώνησε, να κάνουμε μία άλλη. Με χαρά μεγάλη, όχι μία, 10. 100 μπορούμε να κάνουμε, ό,τι θέλει, ας πούμε. Γιατί ο Άκης δεν είναι για μία συναυλία μόνο.
0: Δεν θέλω να αποκρύψω την τραγική κατάληξη που είχε 1η Αυγούστου του 1997, μετά, ναι, από ένα καυγά στο σπίτι του,
1: ναι, ναι,
0: με τον φίλο της κόρης του, έβγαλε το περίστροφο και τον σκότωσε.
1: Και αυτό είναι ένα δείγμα, όχι εγωισμού, δείγμα της αξιοπρέπειάς του που είχε αυτό, όπως την ένιωθε.
0: Καταδικάστηκε σε ισόβια, ναι, πήγε στον Κορυδαλό. Ναι. Το 1999, λόγω ανικές του βλάβης της υγείας, γιατί είχε καρκίνο, αποφυλακίστηκε, ναι, ναι, ναι, και πέθανε, όπως είπα στην αρχή, 7 Απριλίου του 2000. Του 2000. Φυσικά δεν δικαιολογείται αυτή η πράξη.
1: Όχι, βέβαια.
0: Όσο και αν επικαλείται κανείς κώδικα τιμής, γιατί είμαστε σε μια,
1: ναι,
0: άλλη,
1: ακριβώς,
0: εποχή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άλλη μου, η ζωή δεν αποκαταστάται με τίποτα.
0: Τώρα, αυτή την εκπομπή την κάνουμε σε μια εποχή που ενώ εμείς ακούμε τραγούδια, στη γειτονιά μας και βόρεια και νότια, ναι, ακούγονται εμβατήρια θανάτου, μα, πόλεμοι, πυραυλοί, ντρόουν.
1: Η εποχή είναι, Κώστα μου. Η εποχή. Όταν ακούς ότι γίνονται πόλεμοι σε όλη την Ήπειρο, σε όλη τη γη, λοιπόν, είναι λογικό να επηρεάζεσαι και ο δημιουργός να επηρεάζεται. Ή να βλέπω συνέχεια τηλεόραση, χαζομάρες στην τηλεόραση, και να επηρεάζονται και από εκεί και να γράφουν. Έτσι είναι. Ζούμε μια εποχή. Οι δημιουργοί πάντα επηρεάζονται από το γύρο μας. Έτσι δεν είναι?
0: Άρα
1: εσύ
0: μπορεί...
1: δεν επηρεάζεσαι?
0: Βέβαια.
1: Α, μπράβο, λοιπόν.
0: Μπορεί από αυτή την ατμόσφαιρα, την δύσοσμη, να βγουν κάποια τραγούδια, κάποια με την καλή έννοια λυρικά εμβατήρια.
1: Μπορεί. Εμβατήρια δεν νομίζω να βγουν, αλλά συνήθως βγαίνουν σήμερα πολύ ερωτικά τα τραγούδια. Γιατί, όπως είπα και προηγουμένως, η τηλεόραση όλη την ημέρα αυτά παίζει.
0: Αγαπώ, αγαπάς, και συνέχεια. Τέτοια αγάπη στην Ελλάδα. Έχω μείνει άφωνος.
1: Θα πάμε όλοι στον
0: παράδεισο. Με τέτοια αγάπη.
1: Θα πάμε όλοι
0: στον παράδεισο.
1: Στον παράδεισο θα πάμε όλοι. Ναι. Ναι. Έτσι είναι. Οι δημιουργοί επηρεάζονται από το τι βλέπουν, τι ακούνε. Και επηρεάζονται και δημιουργούν. Διαφορετικά δεν θα ήταν δημιουργοί.
0: Ωραία. Ολοκληρώσαμε και θέλω να κάνεις ένα μήνυμα, μία ευχή στον κόσμο που μας παρακολουθεί.
1: Να σέβεται ο ένας τον άλλον στη ζωή αυτή και να μην είμαστε άνθρωποι ζηλόφθονες, ας πούμε. Τίποτα άλλο δεν έχω.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ.
0: Και πάντα επιτυχίες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα να κάνεις έτσι καταπληκτικές εκπομπές.
0: Επίσης καταπληκτικά τραγούδια.
1: Ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Κοντά μας ο Μανώλης Μησιάς και θα τελειώσω με τα λόγια του Γάλλου τραγουδιστή Ζορζ Μπρασένς, ο οποίος λέει: όταν τραγουδάς είναι φιλοσοφία. Γεια σας.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν απειλές, έναν πόλεμο νεύρων και φθοράς για την επιβολή των όρων που θα τερματίζουν τη σύγκρουση. Πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα σήμερα Τετάρτη από την ΑΔΔ με αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Άλλη μια επιτυχία της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Χίου και του αιμοδυναμικού εργαστηρίου του που έσωσε χθες 62χρονη τουρίστρια επιβαίνουσα σε κρουαζιερόπλοιο η οποία υπέστη ανακοπή σε έδαφος εμφράγματος μυοκαρδίου την ώρα που το κρουαζιερόπλοιο βρίσκονταν μεταξύ Λίμνου Μυτιλίνης. Εκτός προκήρυξης ιατρών κλάδου ΕΣΥ της 8ης Μαΐου έμειναν οι θέσεις μαιευτικής γυναικολογίας και ορθοπαιδικής στο νοσοκομείο Χίου με τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου να εκφράζει τον προβληματισμό του και την ανησυχία του σημειώνοντας ότι η μαιευτική κλινική του νοσοκομείου λειτουργεί σήμερα με 2 μόνο ιατρούς ενώ πολύ σύντομα ένας εξ αυτών πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, αναφέρει μεταξύ άλλων η Επιτροπή Υπεράσπιση της Αμανής σε ανακοίνωσή της, αφού έχουν περάσει 9 μήνες γεμάτοι υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. Νέα παράταση στο έργο του Δημοτικού Κήπου Χίου ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Χίου με καταληκτική ημερομηνία την 6η Ιουνίου. Πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών είχαμε χθες πάνω από το νησί μας στις 9:56 πρώτα λεπτά στο πλαίσιο των ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας καταιγής και πολυθυμός. Αύριο 5η 14 Μαΐου θα διεξαχθούν στην περιοχή της Βολισσού στην ακτή Μάναγρου ασκήσεις μεταστρατευμάτων στο πλαίσιο της Εθνικής Διακλαδικής Ασκήσεως καταιγής 26. Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Σιδωρού θα είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του πρωτομάρτυρα της Χίου, μιας και στο συγκεκριμένο προσκύνημα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Σήμερα Τετάρτη, παραμονή της εορτής στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Αύριο 5η 7 το πρωί θα τελεστεί αρχιερατικός όρθρος και σε συνέχεια αρχιερατική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει στις 10.30 το πρωί η λιτανία του Ιερού Λιψάνου από το Ιερό Όνος στην πόλη της Χίου μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Την Παρασκευή 15 Μαΐου 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡ, Ταβλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονας Καλυμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου συνεχίζει τις εκδηλώσεις παρουσιάσεις των μουσικών συνόλων του σήμερα και αύριο 5η 8 το βράδυ στο Ομήριο. Αύριο 5η γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετρογοκίνου Κάμπου πλαισίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός σήμερα σε 7 το απόγευμα, ο όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία αύριο 5η 7 το πρωί. Το απόγευμα της 5ης στις 7 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος διοργανώνει έκθεση κεντήματος ζωγραφικής κεραμικής πυλογλυπτικής των πολιτιστικών του εργαστηρίων για την περίοδο 2025-2026 στο Ομήριο. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 16 Μαΐου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευτά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτη κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ, σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Τίτλος της παράστασης «Στην πατρίδα μέχασα», είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Η διάθεση των δελτίων εισόδου πραγματοποιείται από την υποδοχή του Ομηρίου. «Ένα καράβι από τα ψαρά» είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί το Σάββατο σε 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού από την παιδική χοροδία και το μουσικό εργαστήρι παραδοσιακών οργάνων Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένεια, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός, σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτισσα, οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι του Οικογενειακό μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην Οδό Παναγίας Ευρετής 4α. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχα στο τηλέφωνο 22 710 72 212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025 τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου, Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι νότιο-δυτική 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 40 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Χίος και η αλήθεια είναι μόνο μία.
1: Ενημερωτικά και ενημέρωση.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Τι υπεροσική στίχη. Εκτός της μουσικής. Σαν τον Αγκύλα ένα πράγμα.
1: Ακύλα.
0: Ακύλα. Καλή σας μέρα. Γιατί βάλαμε το άσμα ετυχία.
1: Γιατί είναι μάης.
0: Χρόνια πολλά στη Γλυκερία. Τι ωραίο όνομα. Και χρόνια πολλά και στην Κυριακίτσα μας. Εδώ τις αλήθειες.
1: Δεν είναι της Αγίας Κυριακής.
0: Γενέθλια έχει το παιδί. Μέρα, καλημέρα αδελφιά. Καλημέρα.
1: Είναι σήμερα Διεθνής ημέρα χούμους.
0: Εντάξει. Στη ΣΥΠΑ. Στη ΣΥΠΑ.
1: Όχι. Παγκοσμίως. Δημοφιλές ορεκτικό για να φέρει, λέει, κοντά Άραβες και Ισραηλινούς.
0: Α, δεν τα κατάφερε μέχρι στιγμής.
1: Ο χούμος σίγουρα όχι.
0: Ας το προσπαθήσει.
1: Αλλά η Μεντιτέρα,
0: ναι,
1: έχει βγάλει ένα ωραίο φακελάκι που, μπράβο, φτιάχνεις χούμους με τη μέθοδο της κρυοξύνασης. Που φτιάχνεις χούμους βάζοντας λίγο νεράκι σε λίγα λεπτά.
0: Αυτό θα φάει ο Τραμπ να πάει στην Κίνα.
1: Ασχέτο.
0: Εχθές πάλι τους έστειλε όλους. Εκεί που του λέγανε για το Ιράν και λοιπά. Κάτσε, δεις τι είπε, παιδιά. Θα πάει να δει το Xi Jinping. Λέει, δεν είμαι σίγουρος αν θα κουβεντιάσουμε για το Ιράν. Άκου τώρα. Και εκεί που νομίζανε πως τους έστειλε, λέει, πιστεύουμε ότι η ΗΠΑ δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν. Παίρνεις το αυγό δηλαδή και αρχίζεις κλακ κλακ κλακ κλακ και το κουρεύεις. Μια από εδώ, μια από εκεί, μια από εδώ, μια από εκεί. Για το κουρεύσεις.
1: Χωρίστρα.
0: Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, ακούστε. Σαν σήμερα το 1957 μας επισκέφθηκε για να θεμελιώσει το κρατικό μας κέντρο ο βασιλιάς μας ο Παύλος. Βέβαια, μετά της Φρεντερίκης. Αυτό που το πας. Και το 2001 ήρθε στον εορτασμό του ολοκαυτώματος στο Μελανιός ο Κωστής Στεφανόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Ενώ σαν σήμερα το 1917 είχαμε το θαύμα της Φατίμα.
0: Μάλιστα.
1: Η Παναγία εμφανίζεται σε τρία βροσκόπουλα στο χωριό αυτό της Πορτογαλίας,
0: ναι,
1: στη Φατίμα, και από τότε η περιοχή αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέρη λατρείας της Καθολικής Εκκλησίας και κάθε χρόνο στη γιορτή της Παναγίας σειραίουν χιλιάδες πιστών από όλο τον κόσμο.
0: Καθολική είναι η Παναγία δικιά μας. Ρε, μην με μπερδεύετε.
1: Έχουν και αυτοί. Πιστεύουν στην Παναγία και εμείς πιστεύουμε και
0: όλοι. Λοιπόν, σας παρακαλώ, έτσι όσο μπορεί ο καθένας μας, ας σκύψει πάνω στο πρόβλημα αυτό. Θα σας διαβάσουμε αυτό που έγραψε το κοριτσάκι, το οποίο πήρε με το χεράκι του τη φίλη της, η μια την άλλη, ανεβήκανε στον έκτο όροφο μια από τις κατοικίες και πέσανε από κάτω. Αυτά γίνανε χθες. Άφησε λοιπόν το παιδί αυτό ένα σημείωμα.
1: Είναι αυτό που πέθανε.
0: Δεν ξέρω αν είναι αυτό που πέθανε ή αυτό που σώθηκε. Α, και αυτό που σώθηκε δεν ξέρω τι μένει μετά από μια πτώση από τον έκτο όροφο. Εν πάση περιπτώσει, και δεν ξέρω και για ποιο λόγο ήταν τόσο κολλητές που να φτάσουν μαζί στο θάνατο, αλλά το σημείωμα προφανώς εκφράζει και τις δύο. Το έγραψε η μία. Ακούστε το.
1: Μπαμπά και μαμά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω σε μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω.
0: Είναι πώς στέκεσαι και φεύγει μια γροθιά ντάν, και στη δίνει μέσα στη μύτη. Αυτό το πράγμα πρέπει να πάθει η κοινωνία μας. Με αυτό το γράμμα του παιδιού. Τα λάβατε. Όλοι μας έχουμε την ευθύνη για αυτό το γράμμα. Όταν εγώ ήμουν 16 χρόνο παιδί, είχα πρότυπο την εθνική αντίσταση του λαού μας κατά των Γερμανών. Ονειρευόμουν μια καινούρια κοινωνία σοσιαλιστική, πάρτα Γιάννη με στη μούρη. Ναι, ένα καινούριο κόσμο, ιδανικό. Τελικά από εκεί προέκυψε ο Πούτιν. Είχα ένα ιδανικό όμως. Είχα ένα νόημα. Ένας άλλος συμπαθητής μου, δεν νοιάζω καθόλου. Ας με τους προσκόπους. Εκεί, πάνω κάτω, οι πρόσκοποι, το ένα, το άλλο, το. Άλλο πράγμα. Είχε άλλο ιδανικό, άλλο όραμα, άλλο ένταλμα. Ο τρίτος που θυμάμαι ήταν με τον πάτερ Νίκονα μαζί. Και ψέρνανε μαζί και λέγανε και κάνανε κατηχητικό κλπ. Ο άλλος κόσμος, αλλά είχε ένα νόημα. Ανέφερα τρία παραδείγματα τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Τελείως διαφορετικά. Εγώ σας ρωτάω, τα 17 χρόνια παιδιά σήμερα, τα 16 χρόνια, τι ίνδαλμα έχουν, τι νόημα βλέπουν, ποιο πρότυπο βλέπουν, τον Αγγίλα?
1: Πρώτον τον λένε Αγγίλα και δεύτερον θα... Δεν συμφωνώ μαζί σου.
0: Εντάξει, εγώ δεν θέλω να συμφωνήσεις.
1: Μηνύματα.
0: Βεβαίως περνάει μηνύματα.
1: Τώρα πως δεν φτάνουν σε σένα είναι άλλη ιστορία.
0: Έτσι ακριβώς. Τα μηνύματα είναι να βρεθεί ένας Έλληνας. Από τη θρησκευτική ηγεσία, από την πολιτική ηγεσία, από την καλλιτεχνική ηγεσία, από τη δημοσιογραφική ηγεσία και να πει αυτή η ξεφτύλα δεν εκβάζει τη χώρα μου. Αυτό το καρακιτσαριό με προσβάλλει. Το λέει κανένας, το λέει ο μικρός ο Γιάννης στοιχείο. Με σένα να διαφωνείς. Κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει διαφωνία και να υπάρχει και ισορροπία στην κοινωνία των απόψεων. Αλλά εγώ σας ρωτάω, τα εδάλματα που έχει ένας νέος τώρα ποια είναι? Ακούσατε τι είπε το παιδάκι? Αυτοκτόνησε γιατί δεν ήθελε αυτό το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων.
1: Δεν είναι μόνο το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων.
0: Βέβαια δεν είναι μόνο αυτό.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου.
0: Από κάτω υπάρχει ένα ολόκληρο υπόβαθρο. Πόσα εκατομμύρια χρόνια ακούτε οι πολιτικοί πρέπει να αλλάξουμε τα συστήματα αυτά, να κάνουμε, να δείξουμε. Τι έχουν κάνει γι' αυτό?
1: Δεν μιλάζουμε βέβαια για το πιο σημαντικό.
0: Ναι, να το πούμε. Γι' αυτό είμαστε μαζί εδώ. Πες το σημαντικό εσύ.
1: Για την αποξένωση των γονέων από τα παιδιά τους.
0: Και αυτό είναι.
1: Αυτό είναι το νούμερο ένα.
0: Και αυτό είναι
1: διότι
0: πρόβλημα.
1: Διότι όταν ο γονιός δεν γνωρίζει ότι τρία χρόνια το παιδάκι παιδί, αυτό έχει πρόβλημα.
0: Τρία χρόνια κατάσταση.
1: Έχουμε πρόβλημα. Λέει,
0: και είναι και το άλλο. Πρόσεξε τώρα, κολλητές. Πήγανε και οι δύο. Παρατηρήσατε όμως και τι είπανε μετά. Τι είπε μετά? Δεν είναι μόνο οι πανελλαδικές. Λέει και να πιάσω μια δουλειά

0: πολύ έχει να δουλεύω. Και δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Μου απαντάει, πώς να τα αποφύγω. Όλοι έχουν μια κάρτα στην τσέπη και τη βρίσκουν. Πει πίου, πίου, κάνει πίου. Και τη βρίσκει που κάνει πίου. Και δεν καταλαβαίνει ο βλάκας ότι του έχουν βάλει αλυσίδα στο ποδάρι. Ο πίου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει παιδιά. Δεν πειράζει αδελφιά. Αυτοί θα ξέρουν πότε κάναμε πιπί μας. Πότε ψωνίζουμε, πότε κοιμόμαστε, πότε αγοράζουμε, τι βλέπουμε στο κινητό, τι δεν βλέπουμε. Όλα τα πάντα, ένας μεγάλος φάκελος του καθενός μας και ένας μεγάλος καταναλωτής, ένα ζώο που δουλεύει αυτό το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν βγάζει τίποτα. Το παιδί λοιπόν αυτό το πρώτο το θέλει. Ας πάω λέει σε ένα άλλο κόσμο, ρε μπάς και είναι καλύτερα.
1: Όπως δεν θέλει και τους γονείς του να δουλεύουν όλη μέρα και να μην έχουν επαφή μαζί του.
0: Ή να έχουν επαφή με το κινητό. Μας δίνει αυτό γροθιά. Για όσους δίνει αδέρφια γροθιά έχει καλώς. Όσους δίνει γεια και χαρά. Καλή τύχη στη χώρα μας, στον εαυτό μας, στην πατρίδα μας. Καλή τύχη. Επειδή δεν είναι μαύρα όλα, εχθές είχαμε μια μεγάλη επιτυχία της κλινικής μας, της κατηργικής του νοσοκομείου, για την οποία θα μιλήσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, και 8:30 θα έχουμε κοντά μας τον νέο διοικητή του νοσοκομείου.
1: Μα τι γίνεται με τους διοικητές, πώς τους αλλάζουμε τόσο γρήγορα?
0: Ο προηγούμενος, ο κ. Τσιάχρης, παρατήθηκε.
1: Α.
0: Διότι ήθελε να ακολουθήσει την καριέρα του στο δικαστικό κλάδο ο στρατιωτικός δικαστής.
1: Είδε τη γλύκα δηλαδή και είπε άστο.
0: Σου λέει ο άνθρωπος, okay. Ναι. Και στη θέση του ανέλαβε ο Βαγγέλης ο Μελιτζάνης.
1: Δικός μας.
0: Ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια αντιπρόεδρος του νοσοκομείου.
1: Νομίζω ότι και μέχρι τώρα δεν ήταν στη δίκη.
0: Ακριβώς. Ο Βαγγέλης ο Μελιτζάνης είναι ένας άρχοντας. Θα βάλω εισαγωγικά να μην παραξηγηθώ. Τον Καρδαμήλων, δήμαρχος τον Καρδαμήλων παλιός. Άνθρωπος με κοινωνική προσφορά. Θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και είναι καλύτερα, εγώ το υποστηρίζω αυτό, να έχουμε δικό μας άνθρωπο παρά τον οποιοδήποτε εντός εισαγωγικών ξένων. Δεν υπάρχει κανείς ξένος, απλά αντιλαμβάνεσαι τι θέλω να πω. Προτιμώ, είμαι της παροιμίας, παππούτς από τον τόπο σου.
1: Λοιπόν, είναι και του κόμματος εδώ που τα λέμε.
0: Εντάξει, ναι, είναι και του κόμματος.
1: Όχι, 8. Γιατί μετράνε και αυτά πια.
0: Ναι, όχι, πάντα μετράγανε αυτά.
1: Πάντα.
0: Πάντα μετράγανε αυτά. Ναι, είναι της Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Νομίζω ότι δεν το έχουμε αυτό καταφέρει σαν χώρα. Κάθε ένας που βγαίνει θα βάλει τους δικούς του. Αυτό το αποδεχθούμε, να πάμε παρακάτω.
1: Καλά, η θέση του διοικητή δεν ήταν αυτή που κατέθετες χαρτιά και ανάλογα με τα προσόντα?
0: Μπορείς
1: και
0: να διαβάσεις και άλλους μύθους του ΕΣΟΠΟΥ. Έχει πολλούς μύθους του ΕΣΟΠΟΥ.
1: Εντάξει, ειδικά του ΕΣΟΠΟΥ.
0: 150 διά είναι περίπου.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, 8:30 ώρα λοιπόν θα μας πάρει να μας μιλήσει για αυτό το γεγονός, το οποίο θα αναφερθούμε μετά τις διαφημίσεις.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση.

0: απόλαυση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού τζίντζερ. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
9: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: έως 8 και 21 από τα λεπτά. Χαρτιά υγείας, παιδιά, τούλιπα. Χαρτομάντιλα, τούλιπα.
1: Δεν έχει χαρτομάντιλα.
0: Δεν
1: έχει. Έχει όλα εκτός από χαρτομάντιλα. Έχει χαρτοπετσέτες,
0: έχει
1: χαρτοτραπεζομάντιλα, έχει χαρτί κουζίνας. Χαρτομάντιλα δεν βγάζει ο άνθρωπος.
0: Συγγνώμη, η χαρτοπετσέτα δεν.
1: Κάνει και για τη μύτη, δεν λέω. Είναι ίσως.
0: Τι είναι ίσως.
1: Πολύ μαλακή.
0: Μαλακή, ποια είναι η μαλακή.
1: Διαλύεται, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω τώρα. Κάνει για το στόμα.
0: Δεν κάνει για τη μύτη.
1: Δεν θα με τρελάνετε. Δεν μπορεί να τη βάλει και στη μύτη. Μπορεί να σκουπίσει και τη μύτη σου.
0: Μπορείτε να παραγγείλετε και τραπεζομάντιλα.
1: Χαρτοτραπεζομάντιλα.
0: Ναι, με το όνομα σας.
1: Πάνω χαρτί, κάτω πλαστικό.
0: Και που τρως σπίτι σου.
1: Να βάζει χαρτοτραπεζομάντιλα.
0: Είμαι αφέντης. Να το βλέπει, ξέρω εγώ. Στην υγειά σου, Κυριάκου. Θε να το πούμε. Στην υγειά σου, Κυριάκου.
1: Σε καλά, πόσα φάζε, ρε παιδάκι μου, βλέποντα τη λέξη Κυριάκο πάνω στο χάρτο του πεζομάντου.
0: Τρώω και βλέπω τα μεγάλα έργα. Ναι. Να σκεφτούμε κάτι, ρε παιδί μου.
1: Αυτά πώ δεν τα πε χθε του Νότι που έλεγε ότι είναι βούτυρο στο ψωμί του.
0: Ε, βέβαια, τι είναι. Αμ, τι είναι αυτά που του κάνουνε. Βούτυρο στο ψωμί του είναι. Ζάχαρη του βάζουν.
1: Τι θε δηλαδή να του κάνουνε ακριβώ.
0: Τι να του κάνουνε.
1: Ναι, γιατί εδώ εσύ ο ίδιο είσαι που λε ότι κάνει το, τη μέρα νύχτα.
0: Τη
1: νύχτα μέρα, τη νύχτα μέρα.
0: Α, μπράβο, όχι.
1: Τη νύχτα μέρα.
0: Εγώ έχω πει ότι άμα τον ακούς, σου έρχεται να πας να μπεις στη βάρκα και να μπεις στο καρφά μετανάστης.
1: Γιατί λες εδώ είναι η γη της επαγγελίας.
0: Παιδιά, ήρθα. Λοιπόν, ελάτε να πάμε στο χθεσινό βραδινό. Δεν ήταν βραδύ, το απόγευμα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε.
1: Το συμβάν λοιπόν έγινε σε ένα κρουαζιερόπλοιο που ήταν μεταξύ Λίμνου και Μυτιλίνης.
0: Μεγάλο κρουαζιό, όχι το που είχατε σε εμάς.
1: Αυτό ήταν το πρώτο,
0: μωρέ. Το Ινού σε δύο που ήρθε το ψάρα, το κλόρι.
1: Ήρθε ένα μικρό. Έρχονται μικρά και μεγάλα.
0: Ναι.
1: Τα μεγάλα δεν είναι πολλά, γιατί εμείς δεν θέμε και κρουαζιερόπλοια.
0: Ναι,
1: και δεν θέμε και.
0: Και δεν είναι και στο ράδιο.
1: Δεν θέμε και πολλά, πώς το λένε, να μας βγάζουν από την καθημερινότητα.
0: Έτσι, μπράβο, ναι. Όχι πολύ δουλειά.
1: Ναι.
0: Βάρδα, μπαίνα. Ναι.
1: Μία 62χρονη λοιπόν επιβάτιδα.
0: Μάλιστα.
1: Ένιωσε αδιαθεσία και τελικά διαπιστώθηκε ότι είχε πάθει έμφραγμα. Έμφραγμα μυοκαρδίου.
0: Έμφραγμα.
1: Βασικά έπαθε ανακοπή εξαιτίας του εμφράγματος.
0: Ναι.
1: Την επανέφεραν με χρήση απεινιδωτή.
0: Έχει τρεις γιατρούς στο κρουαζιερόπλοιο.
1: Οι γιατροί του κρουαζιερόπλοιου. Αυτό έλειπε.
0: Τρεις γιατροί, έξι νοσηλευτές είναι μέσα σε αυτό που βλέπετε. Λοιπόν, την επανέφερε ο γιατρός. Με την απεινιδωτή.
1: Ναι, γι' αυτό τους έχουμε τους απεινιδωτές.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Όμως επειδή χρειαζόταν περαιτέρω νοσηλεία, κλήθηκε το Super Puma που έχουμε εδώ στοιχείο και το οποίο θέλαμε να βγάλουμε από το αεροδρόμιο και να το πάμε δεν ξέρω πού.
0: Και κάναμε και, αγώνα.
1: Και σε άλλο νησί μάλλον. Μάλιστα. Έφυγε λοιπόν.
0: Ο γιατρός άξιο, ας σου πω πώς έγινε ο γιατρός, έκρινε εκεί ότι πρέπει να γίνει άμεσα αγκιοπλαστική.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να ξεφράξουν τις αρτηρίες.
0: Και από το Υπουργείο πάνω από την Αθήνα τους είπαν ότι οι αγκιοπλαστικές κάνει στο Αιγαίο το Σκυλίτσιο.
1: Ναι.
0: Και εκεί θα πάτε.
1: Φυσικά.
0: Μπράβο.
1: Πού άλλο θα πηγαίνα.
0: Έφυγε λοιπόν το ελικόπτερο, πήγε στη Λίμνο και πήρε την κυρία.
1: Μεταξύ Λίμνου και.
0: Μπράβο.
1: Είπαμε. Ενπλό ήταν, έτσι.
0: Ενπλό, ναι.
1: Πήρε την ασθενή, την έφερε στοιχείο, έγινε η επέμβαση και. Νοσηλεύεται.
0: 6 και 5 ήρθε.
1: Το απόγευμα.
0: Το απόγευμα. Την πήρε το ΕΚΑΒ, την πήγε στο νοσοκομείο, ήταν έτοιμη η ομάδα μας εκεί.
1: Η καρδιολογική.
0: Μπράβο, τη κάνανε την επέμβαση. Σώθηκε η γυναίκα.
1: Και νοσηλεύεται σε θάλαμα της καρδιολογικής κλινικής του Σκυλίτσιου.
0: Μπράβο. Έτσι, γιατί είπαμε ότι δεν είναι όλα μαύρα, υπάρχουν και αυτά τα καλά παραδείγματα. Που ξέρετε αποδεικνύουν ότι εκτός των προβλημάτων, να το πω για χιλιοστή φορά.
1: Προβλήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη χώρα που ζούμε πάντα. Το θέμα είναι πώς τα αντιμετωπίζουμε εμείς και πώς τα προσπερνάμε ώστε να κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά μας και μάλιστα όταν είναι ένα λειτουργήμα η δουλειά μας, όπως του γιατρού.
0: Το που κυριαρχεί στο τέλος είναι ο άνθρωπος.
1: Είναι γνωστό ότι ο Θανάσης ο Καρτάλης, ο διευθυντής της καρδιολογικής, έχει δημιουργήσει μία ομάδα η οποία είναι για φίλημα που λένε. Πώς λέμε ομάδα για.
0: Να το πω στους καρδιολόγους ότι τους είπες ότι είναι για φίλημα.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι έκφραση, πώς το λένε.
0: Πώς το καταλαβαίνω.
1: Έκφραση.
0: Έκφραση είναι, ναι, μα πώς. Για έκφραση είναι και εγώ. Όπως υπάρχουν ομάδες.
1: Για φτύσιμο.
0: Τμήματα στο νοσοκομείο που έχουν διαλύσει. Δεν ήσανε.
1: Έχουν διαλύσει γιατί δεν υπάρχει κόσμος. Όχι επειδή θέλουμε να.
0: Για. Ναι. Υπάρχουν και τμήματα τα οποία φυσάνε. Γιατί, επαναλαμβάνω, πίσω από όλα αυτά είναι ο άνθρωπος. Ένα παράδειγμα είναι κατηγορική. Ένα άλλο είναι φρολόγοι. Δεν υπάρχει μηχάνημα που να μην το έχουν. Όλα χορηγίες. Τώρα αρχίζουν και παίρνουν και χορηγίες για τα άλλα τμήματα. Αν περιμένετε το κράτος, ακόμα νομίζω δεν έχουν πάρει. Πώς το λένε για το μαστογράφο.
1: Τι.
0: Πώς λέγεται.
1: Μαστογράφος.
0: Μαστογράφος. Δεν έχουν πάρει. Νομίζω ότι. Αν τα μα πει ο Μελτζάνι σε λίγο, ναι. Αν έχουν πάρει.
1: Τα ακόμα. Πάντα έχουμε. Τα πάντα όλα, απλά δεν μπορούμε.
0: Δηλαδή, τι να. Έχω έναν που μου λέει καλά, λέει, μου στέλνει μήνυμα. Όλοι οι κατηγορητικοί με πλάκες είναι. Ναι, και αυτό μαγκιά είναι.
1: Τι.
0: Σας είπε με πλάκες.
1: Τι με πλάκες.
0: Το τάδε μηχάνημα το χορήγησε ο φιλιστής κύριος Τάδε. Το τάδε μηχάνημα.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο το ξεκίνησε και αυτό, ο κύριος Γεωργιόπουλος.
0: Και αυτό μαγιά είναι.
1: Για να μην ξεχνιόμαστε, έκανε την αρχή και το συνέχισαν μετά και οι υπόλοιποι.
0: Και αυτό μαγιά είναι. Έχετε την εντύπωση ότι αυτοί οι πλούσιοι δίνουν λεφτά. Δεν τους παίρνεις καρφίτσα. Είναι γαλλικά μπουζόκλειδα. Πρέπει να τον εμπνεύσεις. Πρέπει να τον πείσεις ότι κάνεις δουλειά για να σου δώσει. Αλλιώς δεν παίρνεις δεκάτσα και στή από την τσέπη τους. Άρα λοιπόν μια ομάδα η οποία δουλεύει, μια ομάδα που πείθει, μια ομάδα που μπορεί και παίρνει μηχανήματα, μια ομάδα η οποία.
1: Δεν παίρνει μόνο μηχανήματα, να σου θυμίσω πάντως.
0: Καλά, δεν είπα ότι παίρνει μόνο μηχανήματα.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Ναι. Πείθει και γιατρούς να έρθουν και να
0: όλα
1: μείνουν.
0: Όλο αυτό
1: εδώ.
0: Το σύστημα ακριβώς.
1: Να θυμίσω ότι η αλλαγή βαλβίδας, για την οποία μέχρι πρότινος πηγαίναμε στην Αθήνα, οι 9 στις 10 περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν εδώ, γιατί ήρθαν νέοι καρδιολόγοι που ειδικεύτηκαν και σε αυτό.
0: Σας είπα, δεν είναι τυχαίο. Αυτός επικοινώνησε με την Αθήνα στο ΕΚΑΒ, λένε πού είσαι, λέει στη Λίμνο, λέει πας στοιχείο. Εγώ έπρεπε στοιχείο για να κάνω μια εβδομάδα. Λέει εντάξει, ερχόμαστε εμείς για να πάρουμε την ασθενή. Λοιπόν, αναμένουμε τον κύριο Μελτζάνι να μας πάρει τηλέφωνο, να μας πει τα δικά του και για το νοσοκομείο και αν θέλει να πει και για την κατηγορική, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, εμείς θα ρωτήσουμε και ό,τι θέλεις πει.
0: Ακριβώς.
1: Διαφημίσεις. Ναι.

0: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
8: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξτάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελείται ο κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Πού να βγάλεις την βελόνα από τα χέρια. Ρε παιδί μου, τι εξητάρεται ο κόσμος. Ο κύριος αυτός είναι ο επικεφαλής που ανακάλυψε την συσκευή, θα μας τη δείξει την Πέμπτη, με την οποία ανοιχνεύει αν υπάρχουν κύτταρα καρκινικά σε μισό λεπτό.
1: Δεν ανοιχνεύει.
0: Τι κάνει?
1: Δείχνει όταν γίνεται μια εκτομή που πρέπει να επεκταθεί η εκτομή αυτή για να είναι υγιής ο άνθρωπος, δηλαδή και τα γύρω-γύρω τον. Δεν κάνει πρόληψη.
0: Είπα εγώ τι κάνει πρόληψη.
1: Έτσι όπως το λες, το ανοιχνεύει.
0: Τι είναι το ανοιχνεύει?
1: Ακουμπάει πάνω σε συγκεκριμένα.
0: Μπράβο, και σου λέει αυτό είναι καρκίνος ή δεν είναι.
1: Οπότε,
0: εσύ τι άλλο θες?
1: Όταν γίνεται κάποια αφαίρεση ενός όγκου, μπορούμε να δούμε και γύρω από αυτόν αν έχουν επηρεαστεί τα κύτταρα και
0: θα
1: να τα αφαιρέσουμε.
0: Θα μας τα δείξει την Πέμπτη. Τώρα στο τηλέφωνο είναι ο κ. Μερτζάνης. Καλημέρα.
1: Και κύριε... καλορίζικος.
0: Καλορίζικος.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δίνετε για να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Παρόλο που χθες με τον κύριο Τζούμα που είχα μια συζήτηση, είπα δεν έχω κάτι να πω. Από χθες το βράδυ, με αφορμή το δικό σας πρωτοσέλιδο, αυτά τις δύο αναφορές που κάνετε στο νοσοκομείο και την οποία περιγράψατε σήμερα το πρωί για την καρδιολογική και την συνέντευξη τύπου που έδωσε ο ΣΕΣΝΟ, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε κάποια πράγματα που πιστεύω ότι θα είναι χρήσιμα για όλους μας.
1: Κύριε Μελιτζάνη, πόσα χρόνια είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου?
2: Ήμουν από το 19 έως το 24.
1: Από το 19 έως το 24, είστε μια πενταετία δηλαδή.
2: Πενταετία περίπου.
1: Ναι. Και τώρα επιστρέφετε στη θέση του...
0: Δεν είστε και αντιπρόεδρος κάποια στιγμή?
2: Ναι, αντιπρόεδρος 5 χρόνια.
1: Επιστρέφετε στη θέση του διοικητή.
2: Μάλιστα.
1: Ήταν κομματική η επιλογή?
2: Θα ήθελα να κρυθώ, όχι για το αν είναι κομματική ή δεν είναι, απλά φεύγοντας, εάν θα είμαι χρήσιμος για το διάστημα αυτό, το πόσο θα είμαι, διότι όπως γνωρίζετε ο λόγος του δικού μου διορισμού έχει σχέση με την παρέτηση του προηγούμενου διοικητή. Αυτός είναι και ο λόγος. Διαφορετικά η διαδικασία που ακολουθείται είναι μια τελείως διαφορετική. Αυτό όμως δεν νομίζω ότι ναι μεν κάποιοι ασχολούνται με αυτό το θέμα, αλλά νομίζω ότι το σημαντικό είναι ένα, ότι χθες κάναμε μία ορκομοσία, και ξεκινάω από αυτό για να μπω μετά στο άλλο θέμα, κάναμε μία ορκομοσία εξ αποστάσεως και είχαμε καλεσμένους μόνο τους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Και εκεί μου δόθηκε η ευκαιρία και ήταν συγκινησιακό το κλίμα που είδα στα πρόσωπα των γιατρών, των τεχνικού προσωπικού, του διοικητικού, οικονομικού προσωπικού, τους ανθρώπους, την προθυμία τους να βγουν λίγο προς τα έξω και να δουλέψουν, να κάνουν δουλειά για το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι είναι το σπίτι μας.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, κλείνω αυτό το θέμα.
0: Ωραία.
2: Και πάω στο δικό σας.
0: Ναι, ναι.
2: Χθες με ρωτήσατε, κύριε Τζούμα, εάν έχω κάτι να πω, και σας είπα ότι εγώ χθες ορκίστηκα, δεν έχω τίποτα απολύτως να πω.
0: Μάλιστα.
2: Χθες το βράδυ στις 9 παρα 10 με πήρε ο κύριος Καρτάλης, με πήρε 16 φορές. Και το τηλέφωνο μου είχε κάτι, δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει μαζί μου για να μου ανακοινώσει αυτό το οποίο στην συνέχεια περιγράψατε κι εσείς. Και αυτό ήταν ένα σχόλιο για το νοσοκομείο μας, και το δεύτερο ήταν αμέσως μετά η συνέντευξη τύπου του ΣΕΣΝΟ.
1: Είχε
2: προηγηθεί. Για μένα είναι τα δύο όπλα. Ναι, ναι.
1: Είχε προηγηθεί η συνέντευξη του ΣΕΣΝΟ.
2: Εντάξει, αν το δείτε, εγώ έτσι όπως το είδα στο site.
0: Πώς το διαβάσατε εσείς, ναι.
2: Και δεύτερο εκείνο. Και θεωρώ ότι αυτά τα δύο θέματα που θίγεται, και θα σας πω εγώ τι διορθώσεις θα μπορούσα να κάνω, είναι τα δύο όπλα που έχω για να μπορέσω να δουλέψω πάνω στα προβλήματα του νοσοκομείου. Η συνέντευξη τύπου του ΣΕΣΝΟΚ και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σας για την επιτυχία της καρδιολογικής κλινικής.
0: Ναι.
2: Και έρχομαι, για να μην κουράζω, έρχομαι στο διατάφτα. Υπάρχει κάποιο στοιχείο πάνω που δεν γνωρίζει για την καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου μας? Η απάντηση είναι όχι, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
2: Υπάρχει κάποιος που γνωρίζει ποιος είναι πίσω από όλη αυτή την πορεία της καρδιολογικής κλινικής με όλα όσα περιγράψατε? Όχι, είναι ο Θανάσης ο Καρτάλης. Όμως κάνουμε όλοι και ένα άλλο λάθος. Αντί να προβάλλουμε το team του Θανάση του Καρτάλη, δηλαδή τους ανθρώπους, τους αφανείς ήρωες, που ναι μεν βλέπουμε όταν φοράει ο γιατρός την πράσινη μπλούζα και το σκουφάκι, έχουμε όμως δίπλα κάποιους ανθρώπους, χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε. Λοιπόν, θέλω να προσθέσετε στο δημοσίευμά σας ότι ο ειδικευόμενος γιατρός ήταν ο Σταυρινούδης ο Ισίδωρος. Και το λέω και συγκινούμε γιατί είναι παιδί η οικογένεια Σιώτη. Και αυτό η οικογένειά του θέλει να τα ακούσει. Ότι σε αυτό το περιστατικό που δεν ξέρω από Σουηδία, δεν είμαι σίγουρος από πού κατάγεται η κοπέλα, θα είναι η διαφήμιση, η κινητή του νοσοκομείου, ότι η καρδιολογική κλινική της έσωσε τη ζωή.
3: Ο Ισίδωρος
2: θα καταλάβατε, η Μαρίκα η Παφίτη ήταν η νοσοκόμα, η νοσηλεύτρια.
3: Μάλιστα.
2: Και αυτό θα παρακαλούσα. Συγγνώμη που σας διακόπτω και να με ρωτήσω ό,τι θέλετε. Και ο Σεσνόκ θα τον παρακαλούσα πολύ να κάνει μια συμπληρωματική δήλωση. Η Παφίτη, η Μαρίκα ήταν εκείνη η οποία έδινε τα εργαλεία στον Θανάση τον Καρτάλι.
3: Ισίδωρος Σταυρινούδης, τι είπατε ότι είναι?
1: Ειδικευόμενος καρδιολόγος.
2: Ειδικευόμενος καρδιολόγος και η Μαρίκα η Παφίτη νοσηλεύτρια.
3: Μάλιστα.
1: Κύριε Μελιτζάνη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε τμήματα όπως την καρδιολογική για τα οποία είμαστε υπερήφανοι για το νοσοκομείο μας, αλλά έχουμε και τμήματα που υπολειτουργούν.
2: Αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να τα συσχετίσουμε, διότι για μένα είναι για μένα όμοια. Για να κρατηθεί μια κλινική του μεγέθους της καρδιολογικής κλινικής στο Αιγαίο, διότι το πλοίο δεν το αναφέρεται. Το πλοίο ήταν μεταξύ Λίμνου και Λέσβου.
1: Ναι, ναι.
2: Λογικά θα έπρεπε να πάει στο κοντινότερο σημείο. Δεν επέλεξε όμως το Super Puma να πάει εκεί. Ήρθε εδώ διότι εδώ είναι η ταυρίου ασθενή.
3: Εκεί του πότε να πάει.
1: Ναι.
2: Ακριβώς. Για να κρατηθεί όμως η καρδιά. Ναι.
1: Χθες μόλις είχαμε ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Χίου που λέει για την έλλειψη με ευτήρα στην γυναικολογική κλινική.
2: Για 10 μέρες έχει τακτοποιηθεί το θέμα, από χθες το βράδυ υπάρχει τρίτος γιατρός. Αφήστε, μην φύγουμε όμως αυτά, γιατί θέλω να δούμε τη μεγάλη εικόνα και σας παρακαλώ πολύ, νομίζω ότι είσαστε οι αρμοδιότεροι για να βοηθήσετε.
3: Γιατρέ, μισό λεπτό, να πάμε στη μεγάλη εικόνα. Είπατε λοιπόν για την καρδιολογική, τα αναφέραμε, θα συμπληρώσουμε και τα οποία μας λέτε, που όντως είναι πάρα πολύ
2: χρήσιμο.
3: Δεν τα γνωρίζω.
2: Και πάμε μετά στο Σεσνό.
3: Μπράβο, εκεί τι έχουμε να πούμε?
2: Μπράβο, έχω να πω το εξής.
3: Ναι.
2: Ότι αυτή η συνέντευξη τύπου μόνο καλό κάνει στον διοικητή και στο νοσοκομείο, διότι με αυτόν τον τρόπο εγώ μπορώ αυτά τα δύο πράγματα που καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, για να κρατήσει την καρδιολογική κλινική πρώτη και για να μπορέσει να δώσει λύσεις και στα άλλα τμήματα, πρέπει να έχει την βοήθεια προς τα πάνω. Με τι έγγραφα θα πάω εγώ στα χέρια μου να ζητήσω περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο προσωπικό κλπ. Άρα αυτό το πράγμα για μένα είναι το πακέτο, είναι η θήκη που βάζω τα φυσίγκια για να μπορέσω να λύσω κάποια προβλήματα.
3: Σας βοηθάει,
2: δηλαδή. Αυτός είναι ο ρόλος του διοικητή και όχι η αντιδικία. Εγώ ακόμα δεν έχω κάνει συνάντηση με τον Γιάννη. Εγώ θα τον πάρω σήμερα τηλέφωνο για αυτό το πράγμα, για να του δώσω συγχαρητήρια για την Μαρίκα την Παφίτη. Και θα του ζητήσω μετά να συζητήσουμε και να δούμε με ποιο τρόπο θα βρούμε λύση. Διότι πράγματι υπάρχουν προβλήματα. Όποιος λέει ότι όμως ένα νοσοκομείο που έχει αυτή την καρδιολογική, που και μόνο για τουριστικούς λόγους πρέπει να το προβάλλουμε αυτό το πράγμα, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μένουμε σε μια εικόνα, δηλαδή για τη μία πλευρά. Υπάρχουν και τα προβλήματα. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα. Και εγώ θα το ζητήσω από τον πρόεδρο του ΣΕΣΝΟΚ να κάνει μια αναφορά στην...
3: Άρα λέτε ότι η διεκδίκηση του ΣΕΣΝΟΚ είναι για σας όπλο να ζητήσετε...
2: Είναι το όπλο μου. Είναι το όπλο μου. Ναι, γιατί γνωρίζω αυτό που σας το καταθέτω, όχι τώρα γιατί εγώ είμαι λίγες ώρες εδώ, αλλά στα 5 χρόνια προηγούμενα που είχαμε κάνει άπειρες συζητήσεις, σας λέω ότι οι άνθρωποι αυτοί αγαπούν το νοσοκομείο περισσότερο από ότι εμείς που έρχομαστε και φεύγουμε. Γιατί εμείς μπορεί να έχουμε και άλλα πράγματα στο μυαλό μας.
1: Αυτό είναι γεγονός.
2: Δεν έχω, αλλά μπορεί. Αυτοί το αγαπούν καλύτερα.
1: Είναι γεγονός, αλλά δεν είναι και η πρώτη φορά που τα λέει αυτά το ΣΕΣΝΟΚ, έτσι.
2: Ναι, και να είστε σίγουροι, σας το λέω από τώρα, ότι δεν μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα. Απλά παλεύεις, προσπαθώντας ο καθένας με τον τρόπο του να λύσει όσο το δυνατόν περισσότερα.
3: Καλή επιτυχία.
2: Έχω το πρωί όταν έρθω μια λίστα με 10 πράγματα. μπορώ να λύσω 11-12 και μετά κοιτάω την άλλη λίστα, είναι άλλα 20 άλυτα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό, που σας λέω ότι οι χείος και οι χιώτες πρέπει να είναι υπερήφανοι που έχουν τέτοιο νοσηλευτικό, ιατρικό, διοικητικούς ανθρώπους που αγαπούν το Ίδρυμα. Πρέπει και οι χιώτες όλοι να έρθουν πιο κοντά. Δεν πρέπει κανένας να πετροβολά το νοσοκομείο. Είναι σαν να πετροβολά στο σπίτι σου.
3: Μάλιστα. Καλημέρα για
2: ευχαριστώ
3: καλημέρα,
2: πολύ.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή επιτυχία. Καλή
2: ευχαριστώ,
3: επιτυχία.
2: Ευχαριστώ,
3: καλή
2: επιτυχία. That ain't working. That's the way you do it.
4: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίαινα?
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
7: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
8: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αρχείο 8 και 47 λεπτά.
1: Ετοιμάζομαι. Ράβομαι δηλαδή.
0: Ράβεσαι.
1: Ναι, για να πάω στα εγγένεια.
0: Α, που ποια εγγένεια?
1: Του δημοτικού κήπου.
0: Α, να πάρεις γούνα.
1: Όχι γούνα, αφού καλοκαίρι θα είναι. Κάτσε.
0: Ποιο
1: να δεις.
0: Καλοκαίρι θα είναι?
1: Παραδίδεται, κάτσε να δεις πότε είναι. 6 Ιουνίου.
0: Α, δεν παραταθεί κι άλλο.
1: Δεν θα παραταθεί άλλο.
0: Γιατί?
1: Η τελευταία είναι, δεν μπορεί να δώσει άλλη.
0: Δεν υπάρχει τελευταία.
1: Η επόμενη πρέπει να δοθεί από το Υπουργείο, λέει.
0: Δεν υπάρχει παράταση. Τελευταία σε αυτή τη χώρα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Η Σιρούλα μου το είπε πάρα πολύ καλά. Ο Βασίλης Μυριακός. Λέει, ρε παιδιά, για να μην είμαστε ξεφτύλα, δεν δίνουμε επαόριστο. Κάντε ρε φίλε, ποτέ θες. Ποτέ θες, κάμε το. Δεν βάργεσαι μια ψυχή που θάβει, θάβει. Κάμε το όπως θες να.
1: Κάτσε να δεις. Α, είναι πρώτη, νομίζω. Πρώτη.
0: Να πούνε του εργολάβου. Κάμε τώρα, όποτε θες. Όποτε
1: Σάββατο θες. Είναι 6 Ιουνίου.
0: Όποτε βαρεθείς και θέλει να πας κάπου αλλού, κάμε το.
1: Σάββατο δηλαδή θα γίνουν τα εγγένεια για Κυριακή.
0: Θα δούμε τώρα.
1: Κάντε τα Κυριακή.
0: Μια μέρα που να μπορούμε και εμείς να.
1: Ναι.
0: Άρα να βάλουμε τη γούνα μας, να βάλουμε τα.
1: Όχι
0: τα...
1: γούνα, αφού σου λέω θα είναι Ιούνιο.
0: Μπορεί που σου λέω, εγώ γούνα θα φοράς.
1: 63 μέρες δώσανε παράταση.
0: Άπρα. Λοιπόν, το πιο σύντομο ανέκδοτο. Ναι. Ο δημοτικός κήπος και...
1: Τελειώνει τελικά, τι κάνει?
0: Ναι, καλέ, καλέ, τελειώνει.
1: Εσύ που περνάς κάθε μέρα τι βλέπεις?
0: Οργασμός, οργασμός. Προλαβείς να μαζέψεις τα σπέρματα.
1: Ποια σπέρματα?
0: Οργασμό, οργασμός σου λέω. Είπε κάτι, οργασμός εργασίας. Σπέρματα εργασίας. Πώς θα το πούμε? Ωχ, Παναγία μου. Αυτό το πράγμα άμα τελειώσει, όποτε τελειώσει, αν τελειώσει ποτέ, θέλει 10 άτομα μόνιμο προσωπικό.
1: Αυτό δεν το σκεφτήκαν από πριν.
0: Όχι βέβαια. Και όχι βέβαια. Και όχι και βέβαια. Εσύ βλέπεις να σκέφτεται τίποτα γύρω γύρω? Μ' αρέσει που κάνει και πρόταση ο ψυχίατος, ο Παχρήστος. Ο Χρήστος κάνει μια πρόταση σήμερα. Να βάλουν, λέει, κολονάκια στην προκυμαία και να κλειστεί η μισή προκυμαία με κολονάκια για να μπορεί να γίνεται με ασφάλεια περπάτημα, να πηγαίνουν τα παιδάκια με τα ποδηλατάκια τους, με τα πατίνια τους, και να κλείσει.
1: Να μην την κλείσουμε όλοι, να μην κλείσουμε το ένα ρεύμα. Αυτό το κάναμε, το κάναμε. Το κάνουμε κάτι μήνες, το κάνουμε. Το κάνουμε νομίζω Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Ναι, το κάνουμε, αλλά αυτό που κάνουμε είναι βάζουμε μια ταμπέλα. Μια ταμπέλα.
1: Τη βάζουμε εκεί στη,
0: ναι,
1: στη Βόνταφο.
0: Έχει μια ρόδα από κάτω. Μια ρόδα, μια
1: όχι,
0: ζάντα.
1: Όχι, έχουν
0: μια...
1: βρει κανονική τώρα.
0: Έφυγε ζάντα. Και λέει στρίψε από εκεί.
1: Στρίψε. Οδός κλειστή.
0: Ναι, οδός κλειστή. Πας στην άλλη από εκεί και εκεί είναι άλλη μια πινακίδα πάλι, άλλη μια ζάντα.
1: Ωραία, τι θες τώρα?
0: Τίποτα, τίποτα. Λέω του γιατρού, γιατρέ μου, άντε πάρε το βουρνού παραμάσκαλα να κάτσετε μαζί. Διότι...
1: Το βουρνού?
0: Ναι, το βουρνού. Ο βουρνού νομίζει πως είναι δεδόχος στις Βρυξέλλες. Το έχουμε 500 φορές. Γιατρέ μου, σε ποιους έρθαν αυτά τα πράγματα?
1: Εντάξει, ποιο είναι το πρόβλημά σου, να βγουν τα κολονάκια?
0: Όχι, να τι κολονάκια, παιδί μου, κολονάκια. Όχι, όχι, θέλει κολονάκια. Θέα, πατσιές αυτόματες. Τσακ, μες στη μούρη.
1: Εντάξει, δεν έχει βρεθεί ακόμη τέτοιο όχημα.
0: Άμα να βρεθεί. Να, χθες έλεπα...
1: Αλλά μπορούμε να κάνουμε μια ευρεσιτεχνία.
0: Έβλεπα εγώ ρομπότ. Χθες άνοιξα την ΕΡΤ,
1: ναι,
0: και μου έβγαλε ένα.
1: Την ΕΡΤ,
0: ναι,
1: ειδικά.
0: Την ΕΡΤ, ναι. Είχε λοιπόν δύο ρομπότ.
1: Που παίζανε τι, πατσιές?
0: Όχι, ρε, πήγαινε μέσα στο δωμάτιο του, στο ξενοδοχείο, και τακτοποιούσαν τα πράγματα κανονικά.
1: Αχθοφόροι.
0: Όχι, όχι, παιδί μου, σεντόνια, αλλάζανε σεντόνια.
1: Ναι. Καμαριέρες.
0: Καμαριέρες, ναι. Δύο ρομπότ. Πώς λέγεται, ρομποειδή.
1: Ανδροειδή τα λένε, δεν έχω καταλάβει γιατί. Μπορεί να έχουν και τη μορφή γυναίκας. Γιατί τα λένε ανδροειδή?
0: Ναι, έλα, ρε. Κάνε τα γυναικοειδή. Όχι, το.
1: Ανθρωπόμορφα μπορούμε,
0: ναι,
1: να τα πούμε.
0: Το ρομπότ.
1: Είναι και... Αυτό είναι σίγουρα το.
0: Ναι, καλέ. Και τάκ, σε μεδάκια τακτοποιούσαν και δύο. Το κούνα το κεφάλι του ένα, τάκ, και το άλλο μαζί, κάνανε τις κινήσεις μαζί.
1: Ωραία, και τι θες τώρα?
0: Ένα ρομπότ τέτοιο και όπως περνάει, τάκ, ένα πατσίδι μέσα στη θάλασσα. Τσακ, ένα πατσίδι μέσα στη θάλασσα.
1: Όχι, σε ρίχνει και μέσα.
0: Σε μια εβδομάδα μέσα θα έχουμε λύσει το πρόβλημα. Γιατρέ μου, πού απευθύνεσαι? Άντε, γιατρέ μου, να πάω να δεις εκεί πέρα στο κολυμβητήριο. Πού σε πίνει να δεις?
1: Στο κολυμβητήριο.
0: Πήγαινε στο κολυμβητήριο απ' έξω να δεις. Είναι 7 στρώματα, είναι πεταμένα 8. Σακούλες, σκουπίδια.
1: Πού, τι σχέση έχουν αυτά?
0: Άντε, ράχι, τι. Μια εβδομάδα είναι εκεί πέρα.
1: Εννοείς μέσα στον ποταμό, στο
0: Όχι στον ποταμό, θα εκεί που είναι η Κάδη. Η Κάδη, στη Κάδη απ' έξω, ναι, είναι τα στρώματα, οι σαβούρες, λέω εγώ εδώ.
1: Ναι, μισό λεπτό. Ναι, το έχουμε ξαναπεί. Οι άνθρωποι που κάνουν την αποκομιδή των απορριμμάτων, μάλιστα, δεν μπορούν να ειδοποιήσουν την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου για να πάρει τα ογκώδη αντικείμενα από εκεί.
0: Λογικό.
1: Θυμάμαι παλιά τον αναγνώστη, νομίζω, σαν αντιδήμαρχο Καθαριώτης, που είχε πει ότι κάθε απορριμματοφόρο θα έχει,
0: λογικό,
1: ένα μπλοκάκι μέσα, που θα καταγράφουν διάφορα τέτοια θέματα την ώρα που δεν μπορούν εκείνοι να τα συλλέξουν, ώστε να πηγαίνει η επόμενη υπηρεσία να τα παίρνει.
0: Λογικό.
1: Ναι, λογικό, αλλά.
0: Δεν μου λες, ο Δήμος Χίου δεν θα μπορούσε να επικοινωνήσει. Γιατί έχει μηδέν επικοινωνία. Ναι. Έχει παντού μηδέν και επικοινωνία μηδέν. Να επικοινωνήσει.
1: Η επικοινωνία είναι κάτω από το μηδέν.
0: Ναι, να επικοινωνήσει. Τηλέφωνο, site, διαβόλους, τριβόλους που ο δημότης μπορεί να ενημερώσει ότι έχω ένα στρώμα σπίτι μου. Έλα να το πάρεις, να το πάρεις.
1: Ναι, αλλά είμαστε και εμείς μερικές φορές δεν παίρνουμε τηλέφωνο, τα πάμε στους κάδους. Στους κάδους, λοιπόν, εγώ ρωτάω, αφού περνάνε κάθε μέρα από τους κάδους οι οδοκαθαριστές.
0: Απάντησα. Λογικών. Έχεις κοινά αντιδήμαρχο που κάνει τη δουλειά αυτή. Λογικών. Δεν υπάρχει λογική σε αυτή τη χώρα. Σε αυτό το Δήμο δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχει οργάνωση. Πώς το λένε, το μαγαζί είναι.
1: Άλλο δεν υπάρχει οργάνωση.
0: Α, λοιπόν. Και αυτό λέω, γιατρέ μου, πού τα λες αυτά τα πράγματα. Το ίδιο τεμπέ και θα ξαναπάρουν πάλι, θα το ξαναβάλουν στο ίδιο μέρος πάλι και άντε γεια.
1: Εντάξει, εκεί είναι το πρόβλημά σου. Το πρόβλημά μας είναι αν θα κλείσουμε ή όχι την προκυμαία.
0: Θα δαχτυλοδείχνουμε την καρδιολογική, θα δείχνουμε δύο πράγματα, τρία τα οποία μπορούμε να κάνουμε, τα υπόλοιπα.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Για πατσιές.
1: Άμα δεν σ' αρέσει, πήγαινε αλλού.
0: Όχι, εγώ είμαι με το μηταράκι εγώ. Εγώ είμαι ευτυχισμένος εδώ. Και πού να πας, θα με στά να δεις υπουργέ μου. Και εκεί να δεις όλα που θα είναι. Σε πάω εγώ εκεί να δεις, σε βγάλω εγώ από εκεί με 8 μποφόρ βόρεια άνεμη θα βγεις από εκεί. Άμα κάτσεις μισή ώρα. Λοιπόν.
1: Φυσάει εκεί.
0: Ακά, στα μεστά πάντα.
1: Το ξέρα.
0: Αμέ, με. Άμα κάτσεις από τη μια μεριά, να είναι φυσάνε νότια άνεμη. Είτε βορειάς είτε νοτιάς, δεν πρόκειται. Το έχει πει αυτό ο μέγας ζωγράφος Λικουρίνας.
1: Τι?
0: Δεν σου είπε πει, παίρναγε το αυτοκίνητο με τους τουρίστες και του λένε, πού είναι ο εμποριός? Λέει, θα δεις μια πινακίδα που λέει μεστά. Θα μπεις μέσα εκεί. Θα πας από την άλλη μεριά. Λέει αυτός, γιατί να μην πω Έλληνας. Αν θες να πεις, θα ξαναβγείς. Αλλά θα μπεις, του λέει, εκεί, δεν θα πας στον εμποριό. Δεν τον ακούσε ο άλλος. Μπήκε μέσα μεστά. Δεν ξέρω να πεις τον εμποριό. Ακόμα εκεί είναι. Αυτά τώρα γιατί τα πάω εγώ.
1: Πού να ξέρει κανείς.
0: Πού θυμάμαι. Βοηθήστε με, ρε παιδιά, γιατί τα πάω. Περιμένουν να κάνουν αλλαγή η δημοτική αρχή. Αλλά να του βάλει του γιατρό. Γιατρό κολονάκι, άμα μας βάλει κολονάκι.
1: Φαγώθηκες.
0: Άρα γιατρέ μου, άρα γιατρέ.
1: Πάντως το πρόβλημα για να λυθεί το διπλοπαρκάρισμα στην οδό Ηρών, Πολυτεχνείου, Δημοκρατίας κτλ. Είναι πάρα πολύ απλό και απορώ γιατί καθόμαστε και το συζητάμε.
0: Λογικό. Σου είπα, λογικό είναι. Πες το.
1: Αμολάς τους τροχονόμους 15 μέρες.
0: Αμολάς.
1: Βέβαια. Είδατε πως καθάρισε η οδός Αγίων Αποστόλων.
0: Εμένα το λες.
1: Είδατε πως καθάρισε το αεροδρόμιο. Το κομμάτι που είναι ελεύθερος χώρος και δεν πρέπει να παρκάρουμε. Τους αμολάς 15 μέρες και γίνεται.
0: Εγώ τη λύση την έχω βρει.
1: Τα προβλήματα λύνονται.
0: Και την τηλεία του Καλανδρόπουλου δημόσια. Μαζεύει στους τροχονόμους, κύριε Καλανδρόπουλε, το πρωί θα κάνετε το πρωί εσύ σκέψη. Έλα εδώ. Δώσε μου τις φρέκτερες. Πάρ' τις φρέκτερες μέσα στο καλάθι. Κλείς το καλάθι στον κάδο. Δεν υπάρχουν φρέκτερες. Κόρνες στο αυτοκίνητο του κάτω. Τίποτα. Κομμένη. Τακ. Το καλώδιο. Τίποτα. Μπλοκάκι και γράψιμο. Μπλοκάκι και γράψιμο. Και τάκα τη επόμενη στον παπρίσκο. Αυτό. Μόνο έτσι λύνεται το πρόβλημα. Με το σφύριγμα και με την κόρνα δεν λύνει προβλήματα.
1: Δεν λύνει προβλήματα. Εντάξει, οι άνθρωποι δείχνουν μια καλή θέληση.
0: Αυτό σου λέω και εγώ.
1: Επειδή κοστίζει και ακριβά μια θέληση.
0: Δείχνουν στο Θεό ότι καλή θέληση σου πιάνει το απίστια. Απλά πράγματα είναι, παιδιά. Με τη λογική εξηγούνται. Δεν τα θέλουμε αυτά. Όπως και κανείς δήμαρχος, κανένας δήμαρχος δεν θέλει να γερανώ. Δεν θέλει να γίνει κακός, δεν θέλει. Ψηφαλάκια. Όλοι θέλουν να γίνουν καλοί, να είναι καλοί. Πού τα χαρτιά μου τώρα εμένα. Πού πήγα τα χαρτιά μου.
1: Να πω εγώ για τα στρώματα.
0: Καλά πες.
1: Έχουμε στο εντός της Χίου μέχρι 31 Μαΐου.
0: Α, προλάβω να πάω να τα πάρω, γιατί για το
1: κάτι θα κάνουμε.
0: Το κρεμίσω μου τα λέξη.
1: Εχθές σας έλεγα για το Adoring Night της Σέρτα. Σήμερα θα σας πω για το Springdale. Αυτό από 920 έχει μόνο 479 ευρώ. Είναι διπλό στρώμα ανατομικό με pillow top και diamond pocket springs 5 ζωνών. Ενώ μπορούμε να πάρουμε και μαξιλάρια.
0: Νάτα.
1: Με gel memory ή με classic memory. Mm. Το platinum με gel memory έχει μόνο 69 ευρώ το μαξιλάρι. Mm. Το classic memory έχει 45 ευρώ. Στη μισή τιμή λοιπόν κρεβάτια, στρώματα, μαξιλάρια μέχρι 31 Μαΐου λεωφόρος ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο.
0: Τρέξτε να προλάβετε, θα φύγει η καστική απόφαση και θα τα γκρεμίσει τα μαγαζιά, το έχει πει.
1: Έχει φαγωθεί.
0: Εγώ έχω φαγωθεί. Για να έχουν φαγωθεί αλλά να με τρελάνουν εμένα.
1: Για να σε τρελάνουν πρέπει να θες και να τρελαθείς.
0: Έλατε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε τα υπόλοιπα. Μα συγχωρείτε, είναι πάρα πολλά.
1: Τι ήταν χθες τα.
0: Πού?
1: Τα αεροπλάνα. Μα την πέσανε οι Τούρκοι.
0: Οι Τούρκοι, εχθές είχαμε.
1: Αερομαχίες.
0: Την άσκηση καταιγής.
1: Καταιγής.
0: Ναι. Oh. Και την άσκηση Πολύφημος.
1: Δυο άσκησεις μαζί.
0: Θυμάστε τον Πολύφημο.
1: Ο Πολύφημος ήταν αυτός ο Ξίκης που του είπε ο Οδυσσέας ότι τον τύφλωσε ο κανένας.
0: Ξίκης να τραμπούσε τις. Τη βράχο είχε τάκα της απάνοντες. Του σήκωνε πάνω στο κεφάλι.
1: Ό,τι μπορούσε να κάνει.
0: Κατάλαβες, ναι. Και δύο ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη πέρασαν πάνω από το νησί μας 9:55.
1: 56 νομίζω.
0: Και 50,
1: κάτι τέτοιο. Ναι.
0: Και πήγανε προς τα νότια, από βορρά προς νότο, δύο, ένα ζεύγος πολεμικών αεροσκαφών. Και επίσης αυτές τις μέρες έχουμε και άσκηση στο Μάναγρο της Βολισσού.
1: Όλα μαζί.
0: Είναι η άσκηση, είπαμε, καταιγής και Πολύφημος.
1: Και δύο ασκήσεις.
0: Δύο ασκήσεις.
1: Οπότε με αυτές τις ασκήσεις σας αποχαιρετούμε.
0: Ναι.
1: Γεια σας.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Φαγωτό χονάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
4: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίαινα?
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
7: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
8: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
7: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
8: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
7: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
8: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
7: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
8: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
7: Τηλέφωνο 22710-41-287.
8: E-shop alphapbooks.gr.
9: Καλησπέρα.
0: Καλημέρα.
9: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
0: Καλημέρα.
9: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
0: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
9: Μπράβο Λούλη.
0: Μέχρι και τις 10.
10: 1, 2, 3.
11: House.
0: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
9: Ρε γύρω ξεφτύλα.
0: Καλημέρα.
11: House.
0: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8.

Καλημέρα. Καλημέρα, χάος. Όμορφη Τετάρτη να έχουμε σήμερα, 13 Μαΐου του 2026. Όχι, δεν ξεκινήσαμε τυχαία. Δεν ξεκινήσαμε τυχαία και δεν θα συνεχίσουμε και τυχαία. Ξεκίνημα με αφορμή τη χθεσινή ημέρα, τον πρώτο Final Four, πως είναι αυτό, το ημιτελικό της Eurovision, Tragicovision. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, διαβάζω ένα σχόλιο εδώ από ένα κύριο καθηγητής. Δεν είχε να κάνει. Τον κύριο Δημήτρη, εγώ θα αυτό, κοίτα. Τίποτα. Ο κύριος Δημήτρης εδώ είναι δόκτωρ, είναι αυτό, δεν μας πειράζει εμάς. Ένας Δημήτρης. Γράφει λοιπόν με τίτλο Tragicovision Vision. Σε μια χώρα που γέννησε την τραγωδία και τη φιλοσοφία, αποφασίσαμε να στείλουμε έναν άνθρωπο ντυμένο σαν κλόουν να χοροπηδάει πάνω στη σκηνή. Είναι βέβαιο ότι αν οι αρχαίοι μόν πρόγονοι έβλεπαν τη χθεσινή έτσι παράσταση, ο Σοκράτης θα έπινε το κόνιο μόνος του, χωρίς δικαστική απόφαση, απλώς για να μην δει το ρεφρέν. Αφού αποφασίσαμε να ρεζιλέψουμε τον πολιτισμό μας, ας το κάνουμε με τους επαγγελματίες του είδους. Τα παρατράγουδα, τα ταλέντα της Ανίτας έχουν αυτό που λείπει από τη Eurovision. Αγνό και ανώθευτο παραλήρημα. Είναι η μόνη σίγουρη λύση για να μας αποκλείσουν διαβίου από το διαγωνισμό. Πράγμα που εδώ που τα λέμε ίσως είναι η καλύτερη προσφορά που θα μπορούσαμε να κάνουμε στον ελληνικό πολιτισμό αυτή τη στιγμή. Να φύγουμε και να φύγουμε και να παραιτηθούμε και να βγούμε τελείως από την από τη Eurovision. Αυτή μας η κίνηση θα μπορούσε να ήταν η μεγαλύτερη προσφορά προς τον ελληνικό πολιτισμό. Για να μην του κάνουμε κι άλλα δηλαδή, έτσι. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα στον καπετάν Αναστάση. Τώρα το κατάλαβα ρε εσύ. Ο καπετάν Αναστάσης εξεμπάρκαρε. Ο καπετάν Αντώνης, ναι, ναι. Καπετάν Αναστάσης ο Μουντές, ναι. Ο καπετάν Αντώνης και αυτός έχει τα... Καλή ακρόαση, πάντα καλή ειδήσει. Να σε καλά. Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα στο Λευτέρη, στα πέριξη του ξενοδοχείου Χανδρής.

Ορίστε ρε φίλε. Έχεις Μίμη Πλέσα, έχεις Μπουζούκι, έχεις Μανώλη Χιώτη, έχεις Γατζηδάκι, έχεις Θεοδωράκι, έχεις... Βρε, δεν είναι γι' αυτό ρε. Δεν είναι αυτό, άντε να πάμε και να στείλουμε και να... Είναι τι δείχνεις. Τι δείχνεις. Τι δείχνεις τα παιδιά σου. Τι δείχνεις το... Τι δείχνεις την νεολαία. Τι πρότυπα δίνεις. Έχει γίνει χαμός με τα δύο κορίτσια αυτά τα... Με αυτά τα δύο κορίτσια που... πήδηξαν από τον μπαλκόνι παραμονές των πανελληνίων εξετάσεων. Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Βγαίνουν τώρα οι γονείς και λένε και ναι και αυτό. Και δεν είναι και δεν είναι και το βασικό, οι πανελλήνιες και τι θα κάνουν και τι θα... Βρε, μια χαρά τα λέμε τώρα. Μια χαρά τα λέμε τώρα. Τόσο καιρό τι λέμε στα παιδιά. Άμα δεν περάσεις, άμα δεν διαβάσεις, άμα δεν αυτό και το... Πανελλήνιες, το τέλος, το τέλος. Παιδιά, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Οι χειρότερες τέσσερις μέρες που θυμάμαι. Καλά, χώρια και τις προηγούμενες με το διάβασμα και τέτοια. Οι χειρότερες τέσσερις μέρες της ζωής μου, οι εξετάσεις το... Και τότε δεν το σκεφτόσουν. Να δώσεις δεύτερη φορά. Να δώσεις δεύτερη φορά. Πας καλά, είσαι τρελός. Τίποτα εδώ. Πού πέρασες, εκεί πέρα, εκεί φύγε, έφυγες, τι πέρασες. Δασοφύλακας, φαροφύλακας στην Αλάσκα, τίποτα εκεί, να πας. Να πας, να περάσεις, να δω. Να δώσεις δεύτερη φορά, να στεναχωρεθείς. Ρε, πας καλά, πας καλά. Τέλος πάντων, δεν θα... Καλά είναι και η Eurovision, καλά... Γεια σου Στράτο, καλημέρα. Καλημέρα στη Βαλάντο. Κρίμα τα παιδάκια. Κρίμα, κρίμα, κρίμα, κρίμα. Χτες είχαμε τη χαρά πραγματικά και... Μπράβο και συγχαρητήρια στο TINS, στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκου, σε αυτό ότι... Είχε παιδιά τέσσερις παραστάσεις έγιναν, Δευτέρα και Τρίτη. Δεν ξέρω πώς είσαστε τυχεροί να την παρακολουθήσετε μαζί με τα παιδιά σας. Έτσι. Δύο εκπληκτικά παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Στην παράσταση κρατάς μυστικό. Μέσα σε μία ώρα. Πώς τα περάσανε όλα. Όλα, όλα, όλα, όλα. Για τα μικρά παιδιά, για τον εκφοβισμό, για την κακοποίηση, για την εμπιστοσύνη, για το τι πρέπει να προσέχουνε. Ρε παιδί μου, ρε. Τους το έλεγα και στα παιδιά στο Ίδρυμα, στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκος εκεί πέρα. Κακός παιδιά, λέω, να το ξαναφέρετε και να βγαίνουμε να το φωνάζουμε. Πηγαίνετε οι γονείς, πάρτε και τα παιδιά σας μαζί να το δούνε. Μια εκπληκτική παράσταση με τόσα πολλά νοήματα. Ορίστε, στείλε μια δραπετσόνα ρε. Στείλε μια δραπετσόνα, στείλε ένα μπιθικότσι, στείλε ένα Θεοδωράκι εκεί πέρα. Ναι. Και πήγαμε και στείλαμε το TikTok, το TikTok. Τέλος πάντων, για να το κλείσουμε αυτό, έτσι. Θα μπορούσε η Ελλάδα να προσφέρει πολλά στον ελληνικό πολιτισμό και στα παιδιά της. Κάνει μια φοβερή μεγάλη κίνηση. Να μην ξαναπάει στη Eurovision, να μην ξανα... Έλα ρε τώρα. Έλα ρε τώρα, τρίζουνε τα κόκαλα το στιχουργών μας και των συνθετών μας και των καλλιτεχνών μας και το τέτοιο. Και θα το ξαναπώ. Είναι τα παραδείγματα που δίνεις ρε Νιμπό.
Πήγα να πω Καραγκιόζη, αλλά ο Καραγκιόζης έδινε σωστά παραδείγματα στα παιδιά του. Λοιπόν, γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Μιχάλη Τσακώ στην παρέα μας από το ΠΚΕΦΗ. Ο μάστορας της επιδιόρθωσης. Ναι, Μιχάλη, ναι. Εκεί Αργέντη 4 και Αργέντη 6 για τα ρούχα, τα παπούτσια, τα κλειδιά, τα πάντα. Τους πάτους για τα παπούτσια. Γεια σου Θέμη, καλημέρα. Πώς σου φάνηκε σένα το η Eurovision? Πώς σου φάνηκε η Eurovision?

0: Λοιπόν, πολλά σχόλια. Η Σοφία είναι και του καλλιτεχνικού χώρου. Έχει γράψει προς όλους όσους λέτε ότι γίνεται η χώρα ρεζίλη με το φέρτο, ντροπή μας, έσχος. Είμαστε η χώρα του Μίκη, του Πάριου, του Χατζηδάκη. Μια ερώτηση έτσι όμορφα και φιλικά για να κάνουμε κουβέντα. Όταν η Εσθονία έστειλε το εσπρέσο μακιάτο, όταν η Ισπανία έστειλε το μπάιλα τσίκι τσίκι, είπε κανείς σας τι ντροπή, γιατί εγώ το είπα. Πω η Ισπανία έπεσε στην εκτίμηση. Μήπως έχετε σε μεγαλύτερη εκτίμηση χώρες όπως το Αζερμπαϊτζάν ή την Αλβανία, που στέλνουν καλά τραγούδια τις περισσότερες φορές στη γλώσσα τους, έτσι. Και τώρα η άποψή μου: κανείς Ευρωπαίος δεν θα αποκτήσει καλύτερη ή χειρότερη γνώμη για τη χώρα μας από ένα τραγούδι. Κοίταξε να δεις, Σοφία, άποψη είναι γι' αυτό, έτσι. Δεν ξέρω τώρα αυτό που λες, αν κάποιος θα σχηματίσει καλύτερη ή χειρότερη γνώμη από τα...
1: Την ομορφιά σου δεν έχει...
0: Αλλά νομίζω ότι όλα μαζί, Μαρία, όλα μαζί βοηθάνε για να γίνει το γλυκό.
1: Και αυτά τα δύο σου...
0: Για να πετύχει το γλυκό ή για να μην πετύχει το...
1: Μαρία Τσιγά.
0: Για να μην πετύχει το γλυκό. Αυτά.
1: Για ένα φιλί σου, για μια σου Μαρία.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης μου λέει: Μανώλη, καλημέρα. 5 αυτοκίνητα πέρασαν σήμερα από το κόκκινο στο φανάρι της Φάρκενας. Προχθές 2 λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Η τροχέα, το μόνο που ξέρει είναι να κόβει κλίσεις για το παρκάρισμα και το κινητό. Τι είναι πιο επικίνδυνο, το παρκάρισμα ή το κόκκινο που περνάνε? Εγώ σήμερα πέρασε ένα βανάκι, ένα άσπρο βανάκι. Πέρασε ένα λεωφορείο, πίσω εισπράκτορας, αν υπήρχε θα είχε περάσει με κόκκινο. Και από πίσω πέρασε ένα βανάκι άσπρο. Μια διπλή με τζατζίκι πρόλαβα να του ρίξω. Είναι αυτές οι οικονομικού διακανονισμού μούτζες. Αυτό το πάρταρε να μην στα χρωστάω. Είναι μούτζα με οικονομικό διακανονισμό. Για να είμαστε και σωστοί με τα... Ρε φίλε, τι παίζουμε σήμερα, τι ύμνους έτσι? Τι ύμνους παίζουμε σήμερα? Εμείς το έχουμε πει και στη διεύθυνση της τροχέας, το έχουμε πει και στην αστυνομία και στον αστυνομικό διευθυντή.

Λοιπόν, το έχουμε πει και στον αστυνομικό διευθυντή και στο τέτοιο. Πηγαίνετε μία βόλτα στα φανάρια εκεί πέρα στη Φάρκαινα. Πηγαίνετε μία βόλτα εκεί πέρα στα φανάρια στη Φάρκαινα. Και κάτσετε και δείτε. Όταν ανάβει το πράσινο για αυτούς που πάνε αεροδρόμιο, πόσοι περνάνε με κόκκινο αυτοί που βγαίνουν από τη Φάρκαινα. Πηγαίνετε να δείτε, να μου βγάλετε έτσι, να μου λύσετε μια απορία. Θέλω να δω κάτι εδώ. Άντε πηγαίνετε και θα σας φέρω γλυκάκια εκεί πέρα να τα... Αλλά να κάτσετε, όχι εμφανίσει να πάει το περιπολικό με αναμένους τους φάρους και τα πυρομαχικά και τα πυροτεχνήματα. Αν πάτε να κάτσετε δύο τροχονόμοι με πολιτικά. Έτσι. Και θα σας φέρω γλυκάκι μετά από το ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκι. Άμα πάρουμε, θα πάρουμε από τον κορυφαίο. Άμα φας, να φας από τον καλύτερο.

0: μια βραδιά.
1: Λοιπόν, Ζαχαροπλασία Φουστάκης Βενιζέλου 84. Κρουστικά, τσουρεκάκια, κοκάκια, μασουράκια και όλα με τις παραδοσιακές συνταγές όπως ακριβώς είχαμε μάθει. Είχαμε μάθει να τρώμε έτσι και πιο παλιά ωραία γλυκά. Αυτά είναι τώρα στη Βενιζέλου 84, το ζαχαροπλαστείο του Αυγουστάκη.
0: Γιατί βρε άνθρωπε κουτέ.
1: Τι τραγουδάρες παίζουμε σήμερα, έτσι.

0: Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Και μεγάλη, κάποτε, κάποτε κι εσύ θα πας.
0: Όχι, έβλεπα εδώ τα μηνύματά σας και τα. Να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό να δούμε το. Κοίτα, ο νοτιάς είναι σήμερα λίγο έντονος, το. Και είχε μια δροσούλα και το. Γενικά πάντως οι μέρες, παιδιά, κάτι σαν τη σημερινή, έτσι. Κάτι σαν τη σημερινή. Το Σάββατο είχε κάτι κάτι βροχούλες εδώ, το ξημέρωμα του Σαββάτου, το. Κανονίστε να ξαναβγουν πάλι τα χόρτα. Εγώ δεν ξανακόβω χόρτα.
1: Έλεγα πριν σε γνωρίσω.
0: Γεια σου, Βάιε, καλημέρα. Βάιε, τραγουδάρε σήμερα, έτσι. Ο Βάιε ο Μαλιώρας εκεί στα Τρίκαλα.
1: Μαζί το κλειδί μου
0: βρήκε. Και κατά κάποιο τρόπο. Και κατά κάποιο τρόπο συνάδελφος ο Βάιος, έτσι, με τον Μανώλη του Χιώτη. Είναι και αυτός. Πα, πα, πα, πα, πα, πα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, αφιέρωση. Κώστας Τζούμας. Μπορεί να μην τραγουδάς, λέει, θα το κλείσω το ραδιόφωνο. Τι
1: αχάριστη καρδιά.
0: Βρε, Κώστα, εδώ είπανε θα με πάρει ο Ηλιόπουλος να τραγουδήσω στη φιέστα. Την Κυριακή έχει τη φιέστα η ΑΕΚ. Άξιο και δίκαιο, παιδιά. Άξιο και δίκαιο, ναι, αυτό θα λέμε. Και όπως είπε και ο πρόεδρος, μάγκικο. Και μάγκικο το πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα της ΑΕΚ.

Κώστα, πιο καλό να πήγαινε το τραγουδίσει εσύ παρά ο Ακύλας, ρε φίλε. Θα έλεγες και μια... θα έλεγες και ένα λαϊκό τραγουδάκι. Θα έβαζες και μια από τις γραβάτες που είχαμε από τότε αυτά. Από το εποχές εκεί. Εκεί που γυρίζαμε με τις γραβάτες. Α, πήγαινες να έλεγες να το... Βρε και ότι βγούμε, ρε, σιγά. Καλημέρα στην κυρία Στάσα. Πολύ ωραία τραγούδια σήμερα να αλλάξει η διάθεσή μας με όσοι ακούμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Γι' αυτό σου λέω, έχουμε, έχουμε ογκόληθους, έχουμε... Και δεν είναι αυτό που λέμε το τραγουδάκι στη Eurovision. Δεν είναι το τραγουδάκι που λέμε στη Eurovision. Έτσι, δεν έχει να κάνει με αυτό και δεν μας απασχολεί αυτό. Το θέμα είναι τι ρημάδο παραδείγματα δίνει στα νέα παιδιά και στη, και στη νέα γενιά. Πάρε και ένα ήλιο βασίλεμα να γουστάρεις. Ναι, είμαι χαρούμενος σήμερα γιατί βγήκε ο Κυριάκος. Έμαθα, παιδιά, ότι προσλάβαμε 178 νέους παπάδες. Α, ωραίο. Κύριε Μελιτζάνη, είναι ο καινούριος πρόεδρος του νοσοκομείου. Έτσι, προσλάβαμε 178 παπάδες. Παιδιά, με δεδομένες τις ελλείψεις στα νοσοκομεία μας, τουλάχιστον δεν θα πάμε και αδιάφορα.

0: Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Βγήκανε και τα πόθενε σχέστε το. Βγήκε το πόθενε σχέστε του Πρωθυπουργού. Ναι, ρε. 37 λέει ακίνητα. 38 ακίνητα ο Πρωθυπουργός μας.
1: Γιατί στα μάτια με.
0: Ροϊδές. Αυτά λέω για την νεολαία, παιδιά. Άμα δουλεύεις από μικρός και δεν καπνίζεις και δεν παίρνεις μηχανάκια και τέτοια, ορίστε, 38 ακίνητα ο Πρωθυπουργός. Αξιολογότατος. Αξιολογότατος.

Τι μάθαμε και το γιατί το μάθαμε. Το μάθαμε και το ποθενέσχες. Το ποθενέσχες είναι αυτό που μια φορά το χρόνο το μαθαίνεις. Είναι αυτό που... Τι είναι το ποθενέσχες? Ποθενέσχες είναι αυτό που μια φορά το χρόνο μαθαίνεις. Ότι αυτοί που ψηφίζεις δεν ξέρουν τι έχουνε. Έτσι, δεν ξέρουν τι έχουνε. Και τον υπόλοιπο χρόνο οι ίδιοι ζητάνε από σένα να κάνεις θυσίες για να σώσεις την οικονομία του κράτους.

0: Κατάλαβες. Το πόθεν έσχες είναι αυτό που κάθε μια φορά το χρόνο μέσω εφημερίδες, τηλεοράσεων, το... μαθαίνεις ότι αυτούς που ψήφισες στις εκλογές και μετά λες, α, μου κοπεί το χέρι να το ξαναψηφίσω, ρε. Ρε, να μου κοπεί το χέρι. Είναι αυτοί λοιπόν που δεν ξέρουν και όλο τον υπόλοιπο χρόνο προσπαθούν να σου πούνε μια συνταγή. Αυτές οι συνταγές Νέας Δημοκρατίας. Συνταγή πρώτη, πώς να κάνετε το σκατό σας παξιμάδι. Έχουν βγάλει ειδικό τσελεμεντέ αυτοί. Έτσι. Και σου λένε κάμε θυσίες. Κάνε θυσίες για να σώσεις την οικονομία του οικονομία του κράτους. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα στα παιδιά στα Καρδάμιλα. Την καλημέρα μου στα Καρδάμιλα, στο Destil All Day Bar. Έχει γίνει, παιδιά, έχει γίνει ο απόλυτος προορισμός. Ξαναβάζει τα Καρδάμιλα στο χάρτη. Γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά, όπου πάμε τη βόλτα μας, όπου πάμε την εκδρομή μας, είναι συνδυασμένο με φαγητό. Εδώ έχουμε και φαγητό, έχουμε και γλυκό. Όπως μας λένε εδώ τα παιδιά από τον Destil στα Καρδάμιλα, θέλουν πραγματικά να ευχαριστήσουν όλους όσους έχουν πάρει μέρος στις κληρώσεις που κάνουμε κάθε μέρα. Και βέβαια σε αυτούς που έκαναν την τιμή να έρθουν στο μαγαζί εκεί στο Destil. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση.
1: Γιατί με κάνεις να πονώ, να υποφέρω τόσο, πρόσεξε γιατί μπορεί να σε σκοτώσω.
0: Ουσιαστικά δε, εμείς οι κληρώσεις μας ήταν κληρώσεις γνωριμίας, έτσι. Αυτές που κάναμε μέχρι τώρα. Και πραγματικά ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο. Γεια. Βλέπω εδώ πέρα τον κατάλογο, εδώ με τα καγιάκ, τα παγωτά, τα μαγικά τα παγωτά. Κλασικές γεύσεις, βανίλια, σοκολάτα, στρόμπερι, μόκα, κούκις, καϊμάκι, πιστάτσιο, παρφέ κρέμ, παρφέ σοκολά, μάγκο, στρόμπερι, και σορμπέ. Δεν μπορώ, όσο αρχίζω να λέω για τέτοια παιδιά, αρχίζουν και δουλεύουν οι σιελογόνοι μου αδένες και το τρομερό πράγμα, ρε φίλε. Τρομερό πράγμα το. Να και αυτά που λέγαμε, γιατί τώρα τις τελευταίες μέρες, παιδιά, υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για τα λεμόνια. Τα χιώτικα λεμόνια. Τα οποία τυχάνει να είναι τα καλύτερα λεμόνια στο γνωστό ηλιακό σύστημα. Μου στείλανε τώρα μια φωτογραφία ο φίλος ο Στέφανος. Αυτή τη στιγμή έξω από του Χότζα έχουν βγάλει ένα μεγάλο κοφίνι. Με κάτι λεμόνια χιώτικα, παιδιά. Μέχρι εδώ μου έρθει αυτή η φωτογραφία, μυρίζω. Λεμόνια δωρεάν. Τώρα έξω από το Χότζα. Έχει βγάλει μια καρτελάκι ωραίο άνθρωπος και γράφει λεμόνια δωρεάν. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Τόσα λεμόνια και εμείς να τα έχουμε να τα πετάμε. Να τα τρώει το χώμα. Λοιπόν, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ. Ναι, με Μανώλη Χιώτη θα συνεχίσουμε. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις, ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σέμουα, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σέμουα, δικό σου. Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495 στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα χάος, 34 λεπτά μετά τις 9. Μάλλον δεν φεράξει το μικρόφωνο του Χιούστον Ράδιο Αλήθεια. Καλημέρα χάος. Είτε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 10, είτε το βράδυ. Αν μας ακούει το βράδυ, γεια σου μάνα, καλημέρα. Τι γίνεται, όλα καλά? Τα ραντεβού εκλείστησαν. Λοιπόν, καλημέρα στη Λίτσα. Ο άλλος λέει ξέχασε να δηλώσει 1.000.000 ευρώ. Παιδιά, έχει γίνει ένα θέμα, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν τα ξέχασε να τα δηλώσει ο λογιστής του. Ο λογιστής του αμέλησε. Αμέλησε να του τα βάλει στον τόπο. Λοιπόν, έχουμε και μια αφιέρωση εδώ από Αθήνα, από Αργυρούπολη. Μια καλημέρα στέλνουμε, Μανώλη, στην εκπομπή σου από την Αργυρούπολη, που και εδώ είμαστε μαζί σου. Συγχαρητήρια, υπέροχα τα λες. Πάντοτε από σένα ναι παίρνουμε συμβουλές. Μια χάρη θέλουμε, μη σου φανεί αστείο. Θέλουμε να στείλεις χαιρετίσματα στον όμορφο το γιώκα μας Αργύρι, απ' τη Χίο. Η κυρία Ελένη Ηλιογραμμένη στέλνει στο γιο της το ομορφόπεδο, το γιο της τον Αργύρι, την καλημέρα μου. Είναι αυτό που λέμε, πατέρα, πατέρα, βάλε άλλες 100 ρίζες. Ο γιος είναι ομορφόπεδο. Ο νιός είναι λεβέντης. Λοιπόν, η κυρία Ελένη στον Αργύρι τον Ηλιογραμμένο. Το ομορφόπεδο, ναι, ναι, ναι. Θυμάστε χθες που σας λέγαμε για τα αεροπλάνα? Έκανα και ησυχία, έκλεισα και τη μουσική. Και λέμε, παιδιά, τι γίνεται, κάτι ακούμε, κάτι αυτό είναι, αυτά είναι αεροπλάνα και το... Είναι, ήταν πολεμικά αεροσκάφη. Να το ορίστε, 10 παρά κρεβάτι. Πέρασαν πάνω από το νησί μας. Είναι οι ασκήσεις των ενόπλων δυνάμεων και... Καταιγής και πολύφημος. Και σήμερα έχουμε ασκήσεις. Γιατί... με έμφαση στα αντιαεροπορικά συστήματα, έτσι. Οι ασκήσεις αυτές έχουν ως σκοπό τη μέγιστη συνέργεια των ενόπλων δυνάμεων. Και εδώ στο Αιγαίο τώρα με αυτά, με αυτά που γίνονται με το... πώς το λένε, η μεγάλη θάλασσα, το Χαμίλ Μπατάρ, Τσογλάν Μπαρούτ, πώς το λένε το... Οι Τούρκοι απέναντι, ναι, ναι, που έχουν μια άσκηση και, τη, και την ονοματίζουν τέλος πάντων κάπως το... και την ονοματίζουν με κάποιο τρόπο και το... Κοίταξε να δεις τώρα το... Τώρα τούτες τις μέρες δεν ξεμητάνε που είναι τα δικά μας τα... Έτσι.
2: Άντε, άμε.
0: Λοιπόν, τώρα που έχουμε βγάλει εμείς τα δικά μας τα αεροπλανάκια στο Αιγαίο,
2: δεν θα πάμε.
0: Αυτοί γεμίζουν τα... Τώρα έχουν μπει και τα πλένουν μέσα στα... Πού να βγουνε ρε φίλε. Άμα βγαίνουν τα δικά μας τα γεράκια τα... Άμα βγαίνουν τα δικά μας τα γεράκια τα... Εδώ στο Αιγαίο τα... Πού να ξεμητήσουν οι κοτούλες.
1: Πάρε με στο...
0: Πού να ξεμητήσουν. Μου θένε και... Μαρί Βατάν λέει το γαλάζια πατρίδα. Μου θένε και γαλάζια πατρίδα. Πού να ξεμητήσουνε ρε, βγαίνει ο Έλληνας ο πιλότος και το... Είναι φω, είναι, αυτό είναι, έχουν βγει παιδιά, υπάρχουν βίντεο με τέτοιες με αρωμαχίες. Με αρωμαχία που πετάει το τουρκικό και είναι ένα Πακιστανός, νομίζω το οδηγάει Παλαιστίνιο, όχι Παλαιστίνιο, Πακιστανός πιλότος. Και πάει από πάνω και του γυρίζει το ελληνικό, το ελληνικό, το F-16 και του πάει ανάποδα και κολλάνε cockpit με cockpit. Και γυρνάει, σηκώνει το κεφάλι του Πακιστάν πιλότος και βλέπει από πάνω τον Έλληνα τον πιλότο που πετάει μαζί του ανάποδα. Και λέει εγώ καταρρίστη Μπαρμπρίζ αεροπλάνο καταρρίστη ένα ευρώ. Άσε ρε γατάκια τώρα που μου θέτε και Αιγαίο.
1: Με τις γυναίκες
0: μου θέτε και Αιγαίο
1: μουκιά.
0: Που έτσι και έχει 4 μποφόρ στο Αιγαίο. Δεν βγαίνουν για άσκηση το...
1: Σε μένα
0: ξερνοβολάνε σαν τα γατιά.
1: Σφιγούρες
0: και
1: κουνιέσαι. Γιατί το ξέρω.
0: Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη είναι της Αγίας Γλυκερίας μάρτυρος Σεργίου και... Σέργιος, Σεργία, Σεργιούλα, ναι. Αύριο, παιδιά, είναι μεγάλη. Αύριο είναι μεγάλη γιορτή εδώ για το νησί μας. Αγίου Ισιδώρου Μάρτυρος Ενχείο. Πήγαμε χθες, παιδιά, ναι. Πήγαμε, θα το δείτε σήμερα στην τηλεόραση, ναι, βέβαια. Στους 4 μήλους, προσεχώς 3, γιατί ο ένας θα πέσει. Εκεί στο νοσοκομείο. Εκεί είναι στο... Σκουπίδια.
1: Πες μου γιατί.
0: Σκουπίδια.
1: Αγάπη.
0: Χορτάρια.
1: Λίγια παρή.
0: Ακλάδευτα, αμάζευτα χορτάρια στα.
1: Πες μου γιατί.
0: Και σέλφι. Σέλφι, σέλφι, σέλφι. Πάνε και βγάζουν τέλει.
1: Να ζήσεις μάρ.
0: Αυτό που λέμε το φέρτο. Εκεί βγάζουν σέλφι, σέλφι, σέλφι. Σέλφι, αλλά γύρω η ζούγκλα του Αμαζονίου. Δίπλα η ζούγκλα του Αμαζονίου. Τώρα τι να λέμε τώρα. Σέλφι, αλλά δίπλα η ζούγκλα του Αμαζονίου. Ναι. Και μετά πήγαμε στον Άγιο Σίδωνα να προσκυνήσουμε εκεί στο νοσοκομείο. Όλα καθαρισμένα. Εντάξει, η εικόνα γύρω από την εκκλησία είναι λίγο έτσι. Δεν είναι τώρα για επισκέψιμη, ας πούμε, για να μοιάζει με τη... να μοιάζει έτσι λίγο πιο ωραία το. Αλλά ήταν εκεί οι κυρίες της Επιτροπής και το καθαρίζανε την εκκλησία. Μια χαρά, ωραιότατα.
1: Είπες πως θέλεις.
0: Λοιπόν, παιδιά, Παρασκευή έχουμε το Knockout Friday στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκου Χολιά. Αυτή την Παρασκευή 15/5 Knockout Friday. Έχει αντλίες επιφανίας από 600 μέχρι 1100 βατ. Αντλίες, ναι, φοβερές αντλίες, παιδιά, να τρελαθείτε. Φοβερές φωτογραφίες, να τρελαθείτε. Από 80 ευρώ τα 600 βατ αντλία επιφανίας της ARGP. 600 βατ, 80 ευρώ. Τη βάζεις την πρίζα και κάνεις τώρα το... για πότισμα, για άντληση, για ό,τι φανταστείτε. Και πάει μέχρι 1100 ευρώ. Συγγνώμη, 1100 βατ. Όχι ευρώ, βατ. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς. Το πιο μεγάλο κατάστημα, τα καλύτερα εργαλεία στις καλύτερες τιμές. Εκεί στην Καλουτά 29. Λοιπόν, είδαμε και το εορτολόγιο. Σήμερα έχει την πολύ μεγάλη γιορτή στον Άγιο Ισίδωρο. Και στον Άγιο Ισίδωρο των Αρτοπιών. Και στον Άγιο Ισίδωρο των Αρτοπιών. Παιδιά, εκεί στην Αντωνίου Κοραή. Εκεί που είναι ακλάδευτα.

Εκεί είναι, εκεί είναι. Στον Άγιο Ισίδωρο, Αντωνίου Κοραΐν. Εκεί μετά το πάρκο Θελούδη που μπαίνει. Εκεί ο δρόμος που είναι με τις 677.000 λακκούβες. Έχει κοπεί στη μέση ο δρόμος, έτσι. Ο δρόμος που με το ζόρι περνάει ένα μηχανάκι. Ακαθάριστα, ακλάδευτα, τα δέντρα πάνω ειδικά. Ρε παιδιά, γιατί τρέχαμε εμείς? Γιατί τρέχαμε εμείς να πάμε να καθαρίσουμε το χωράφια και το τέτοιο και στο... Έψαχνα να βρω τον Άκη. Άκη, μην τυχόν και δεν πας αυτό. Καθαρίζεις, 30 του Απρίλη τελειώνει.

0: Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Πώς σου φάνηκε η Eurovision, φίλε μου, πώς σου φάνηκε το φέρτο. Ετρίζανε τα κόκαλα τον
1: για μια καινούρια αγκαλιά.
0: Και ξαναλέμε, είναι ένα τραγουδάκι, είναι ένα πανηγυράκι. Είναι ένα πανηγυράκι, ένα τραγουδάκι, ό,τι θέλετε πείτε.

Κοπέλες τις είδατε, από τον έκτο όροφο πηδήξανε παραμονές των πανελληνίων εξετάσεων. Δεν βλέπανε τίποτα, δεν βλέπανε καμία αξία, δεν βλέπανε κανένα τέτοιο. Έχει και αυτά τα παιδιά ρε φίλε. Έχει και αυτά.

Τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα τι είναι, Τετάρτη, να δούμε λίγο και τα αθλητικά μας. Γιατί έχουμε, παιδιά, πολύ δυνατή ημέρα σήμερα. Σήμερα αρχικά 9.30 ώρα έχουμε Champions League ανδρών, πόλο. Μια κρίσιμη αναμέτρηση στην Ιταλία. Οι άνδρες του Ολυμπιακού αντιμετωπίζουν 9.30 την Μπρέσια για την πέμπτη αγωνιστική της πρώιμη τελικής φάσης. Βέβαια σήμερα, παιδιά, έτσι μην ξεχνάτε, έχουμε τον νυν υπερπάντων των αγών. Η μητέρα των μαχών για τους Παναθηναϊκούς, για τους πράσινους στην Ισπανία, Βαλένθια Παναθηναϊκός. Ήλιο και στη Βαλένθια στην Ισπανία είναι ο πρόεδρος, ο μεγάλος, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Και οι δύο ομάδες, δεν διαβάζω, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός ενδιαφέρονται για το Μοντέρο. Το Μοντέρο της Βαλένθιας, δεν είναι? Αυτό είναι κλασικό ελληνικό περιεθότητα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πίτσα λύκος, γιατί θα τη χρειαστείτε από τις 5.30 το απόγευμα που ανοίγει. Θα κάνετε τις παραγγελίες σας. Εκπληκτική πίτσα, η ωραιότερη στο νησί μας. Λοιπόν, 27-27-7 είναι το τηλέφωνο. Με 7 κλαίγεται κανονικά, το εμείς λέμε 7, έτσι, από τη γεύση. Γιατί να ξέρετε ότι όταν παραγγείλετε και πείτε καλημέρα χάος, σας έρχονται μαζί και φοβερά τυροπιτάκια. Φτάνει να πείτε καλημέρα χάος στην παραγγελία σας. Λοιπόν, σήμερα έχουμε στοίχημα Super League στις 5. Λεβαδιακό Όφι, Βόλο Άρη, Ολυμπιακό Κολοσσός. Α, είναι μπάσκετ αυτό. Απόψε έχω. Λοιπόν, πάω ΚΑΕΚ, στοίχημα Super League, μάλιστα. Έχουμε handball στις 7.30 Ελλάδα-Ολλανδία. Θα το δείξει η ΕΡΤ2. Άπιο πολύ και τη καρδιά. Λοιπόν, και πάμε στο κυρίως πιάτο. 9.30 το βράδυ, ΕΡΤ 2 θα δείξει τον αγώνα Μπρέσια Ολυμπιακός. Για το πόλο μιλάμε, έτσι. Αγγλικό πρωτάθλημα Manchester Crystal Palace στις 10. Βαλένθια Παναθηναϊκός, παιδιά, ορίστε, να το. Έψαχνα μια ώρα να το βρω. 10 το βράδυ, παιδιά, ο μεγάλος αγώνας. Εγώ νομίζω με πιο ελαφρύ το αίσθημα. Ίσως όχι και τόσο μεγάλη πίεση. Σε μια καυτή έδρα, σαφώς, που θα είναι η Βαλένθια σήμερα. Ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει το τρίτο. Έχει το μενταλιτέ, έχει την ψυχολογία, έχει το βάρος, έχει μια βαριά φανέλα. Γιατί να μην το κάνει, ρε φίλε? Γιατί να μην είναι ο τελικός της Ευρωλίγκα ελληνική υπόθεση? Γιατί να μην είναι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός? Εντάξει. Λοιπόν, αυτά, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες και να τις γιορτάσετε με πίτσα, πίτσα λύκος, τι άλλο, βέβαια, το καλύτερο. Λοιπόν, καλημέρα στον Σιαμάντ Κέφερ Σαφρά. I hope to say right your name, my friend. Σ' αυτή τη γωνιά ο Σιαμάντ μας στέλνει ένα μήνυμα. Love Greece. Στην ίδια τη θέση. Love Greece and Chios Island, my friend. You have to come to visit our island. Να κάθομαι μόνη. Φίλε, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν μπορεί να βγάλει ένα κονδύλι να μας δώσει, τέλος πάντων, να το... Εδώ κάνουμε ολόκληρη... Λοιπόν, μιας και είμαστε στα αθλητικά, να δούμε εδώ και τα τοπικά μας. Γιατί το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε έγινε στο ναυτικό όμιλο Χίου ένα διασυλλογικός αγώνας ιστιοπλοείας στη μνήμη, εις μνήμη του Ναυάρχου Κανάρη. Μπράβο! Λοιπόν, στην κατηγορία ILCA 4, η Ειρήνη Μαρία Βαβούλη ήρθε δεύτερη στην κατηγορία κοριτσιών και τρίτη στη γενική κατάταξη. Μπράβο, συγχαρητήρια. Επίσης, είχαμε και τους διασυλλογικούς αγώνες στίβου του Σέγας για τους κάτω των 16 ετών. Λοιπόν, και εκεί είχαμε μια
πολύ ωραία επιτυχία. Η Γαριφαλιά Βαβούλη, έτερη αδερφή, ήρθε δεύτερη στα 80 μέτρα εμπόδια και δεύτερη στα 4x80 σκυταλοδρομία με την ομάδα του Πανχιακού. Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Μπράβο και στους 37 του μαραθωνίου του Τσεσμέ. 37 Έλληνες βρέθηκαν στον ημιμαραθώνιο του Τσεσμέ. Είχαμε πολύ μεγάλη, έτσι, πολύ μεγάλη εκπροσώπηση. Είχαμε μια πρώτη θέση από το Σάββατο Σπανούδι στα 5,2 χιλιόμετρα, με δεύτερο τον Αλέξανδρο Νικολάκη. Δεύτερη στις γυναίκες στα 5,2 χιλιόμετρα η Μαρία Μονιώδη. Πρώτη στην ηλικιακή κατηγορία η Χρυσούλα Νιαμονίτη. Ο Νίκος ο Σιταρένιος, Κωνσταντίνος Ζαφυράκης, Χάρη Ζούζουλας. Αχ, με τώρα δε. Κατερίνα Τσούχλη. Αυτή στα 5 χιλιόμετρα. Είχαμε στα 10 χιλιόμετρα αρκετές ελληνικές συμμετοχές. Σταύρος Παπαγιαννάκης. Έλα ρε φίλε, μπράβο. Ο Γιώργος ο Πατέρημος. Κωνσταντίνος Βεζέρης. Έλα στα 10 χιλιόμετρα. Τι λέρε φίλε.

0: είμαστε, παιδιά, είμαστε στο μαραθώνιο, είμαστε πολύ δυνατοί. Είμαστε δυνατοί. Λοιπόν, να πάμε και σε μια άλλη πολύ μεγάλη διοργάνωση. Σε μια πολύ ωραία διοργάνωση. Πανελλήνιοι Αγώνες Special Olympics στο Λουτράκι. Είχαμε εκπροσώπηση από το νησί μας.
1: Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη.
0: Με πολλές επιτυχίες και πολύ χαρά στα παιδιά, πολύ χαρά στα παιδιά που πήραν μέρος. Μπράβο, μπράβο, μπράβο και σε εσάς, μπράβο και στη... Μπράβο και στη Χριστίνα, η Χριστίνα Σεράφη που είναι πάντα πίσω από όλες αυτές το...

Λοιπόν, τώρα που ο καιρός είναι καλός, έχουμε πάρει και το fuel pass. Ναι, γιατί βενζίνη πιο πολύ, έτσι. Α, πάμε μία βόλτα καταράχτη. Α, πάμε μία βόλτα καταράχτη, έτσι να φάμε, να γουστάρουμε. Ο Γιώργος Ορφανός, μεγάλη δύναμη στην περιοχή. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, είναι ανοιχτά από σήμερα μέχρι την Κυριακή. Προς το παρόν, να ξέρετε, είναι τις ίδιες μέρες με την πίτσα Λύκος. Ναι, όχι, άλλο τόνο, άλλο τάλο, σίγουρα, έτσι. Αλλά για να το θυμώ, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ο Μόλος στον Καταράχτη. Εξαιρετική επιλογή, έτσι ήταν. Να πας, να φας, να γουστάρεις, έτσι ήταν.

Όπω, γενικά ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι τραγουδάρες παίζουμε σήμερα, έτσι. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ. Γεια σου, Λευτέρη. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, είδαμε και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Εδώ στα δικά μας. Εδώ στα δικά μας τι έχουμε.

Ρε φίλε, δηλαδή. Σήμερα στην εκπομπή, εκτός από τους τρεις μήλους, τους τέσσερις μήλους, τρεις μήλους θα γίνουν στο σύντομα. Άμα δεν γίνει κάτι, παιδιά, με την προσπάθεια αναστήλωσης του έξω-έξω, ναι. Είναι η θάλασσα εκεί, τον ελοστεύει το κύμα, σιγά-σιγά τσούκου-τσούκου. Τίποτα, θα φύγει κι αυτός και θα γκρεμίσει, όπως γκρέμισε και ο τείχος γύρω-γύρω. Και θα λέμε, ρε φίλε, τον είχαμε εκεί πέρα και τον εχάσαμε. Εντάξει, βαριές, έχουμε άλλους τρεις μήλους. Τον κακό σας τον καιρό, βρε! Βρε! Λοιπόν, μετά πήγαμε στον Άγιο Σίδερο στο νοσοκομείο. Ήτανε καθαρισμένα, την αλήθεια. Μετά πήγαμε στην Αντωνίου Κοραή, ήταν η ζούγκλα του. Ήταν ο εθνικός κήπος, ήταν το. Τέλος πάντων. Μετά πήγαμε και στον αντιδήμαρχο, τον Ηλία του Παπαδόπουλου, αντιδήμαρχο καθαριότητας. Όλα θα γίνουνε, λέει. Όλα θα γίνουνε με τη σειρά. Τον ερωτήσαμε και για την πάνω πλατεία στην Ευρετή, που είχαμε δείξει προχθές σε μια εκπομπή μας. Όλα θα γίνουνε. Πρώτα όμως, λέει, θα γίνουν τα δικά μας. Τα του Δήμου. Τα του Δήμου πρώτα. Ό,τι είναι του Δήμου. Μάλιστα μου έδωσε και μια ημερομηνία. 15 Ιουνίου. Ένας κανένας που σας έργιανα. Του λέω, κύριε Ηλία, μπας και είναι το. Αχ, μπας και είναι σαν τις ημερομηνίες που δίνεται το. Γιατί με. Σαν τις ημερομηνίες που δίνουν και για τον κήπο και για τις ημερομηνίες που δίνει στο. Να πεθαίνω. Που δίνει στο αεροδρόμιο Νότσο Μηταράκης και το.

Και είναι τίποτα τέτοιο το. Ναι. Γεια σου Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα και στην παρέα. Γιατί άμα είναι τέτοιες ημερομηνίες, λέω και ο Μηταράκης είπε το 2027 τελειώνει το αεροδρόμιο. Ναι μου λέει, αλλά ποιο 27 ρε παιδί μου. Ποιο 27 θα το. Το 27, το 2027 μετά Χριστόν. Εγώ θέλω να δω κύριε Νότι, όταν κλείσει μόνιμα ο αεροδιοδιάδρομος, που θα κλείσει μόνιμα για... μόνιμα θέλω να πω, θα κλείσει τελείως. Ναι, όχι μόνιμα, τελείως. Εκεί πώς δεν πάτε να κάνετε καμία ασφάλεια, να μας ασφαλίσετε και να σας ασφαλίσετε. Πάτε στο γραφείο λύσης. Μόνο ο ιδιωτικός τομέας δουλεύει σωστά και γρήγορα και όπως πρέπει. Έβλεπα, δείτε εδώ παιδιά με το γραφείο λύσης. Έτσι. Τόσο καιρό ξέραμε είναι μόνο η ΔΕΗ, δεν έχουμε... Έρχεται το γραφείο λύσης, σου κάνει τις συμβάσεις με τον Ήρων. Παρουσιάζεται μια διαφορετική κατάσταση. Πάνω το πετρέλαιο, πάνω η ενέργεια, πάνω. Κάνει απευθείας νέες συνεργασίες. Συνεργασία με τη ΔΕΗ. Έχει κάποια προγράμματα που δεν τα έχει κανένας άλλος. Συνεργασία με τη Zenith. Δεν ξέρω με πότε. Κρατάει τον Ήρων. Πας εκεί πέρα θέλω να πω και προσωποποιείς τις ανάγκες σου και σου λέει φίλε, θα πας εδώ, θα πας εκεί, θα πας στην τάδε, θα πας στην τάδε εταιρεία. Δεν είναι απόλυτο ότι είσαι σε μια εταιρεία. Ότι είσαι σε μια εταιρεία και μπας περιπτώσει τελείωσες και τα βρήκες όλα και τα έκανες όλα και είναι το καλύτερο. Λοιπόν, με μπουζουκάκι θα κλείσουμε. Ναι, το γραφείο λύσης είναι παιδιά εκεί στο γραφείο εκεί στην αρχή της Καλαμπόκα. Της Καλοπλήτου, συγγνώμη, θα σας μπερδεύω πάντα. Είναι στην αρχή της Καλοπλήτου. Είναι το γραφείο λύσης. Το γραφείο με τον Κώστα τον Τζάκο και τη Μαρία τη Φράγκου. Λοιπόν, θα πάτε εκεί πέρα, θα βρείτε τις λύσεις σας. Μπορείτε να κάνετε κάθε εργασία που έχει να κάνει με τη ΔΕΗ. Να αλλάξετε όνομα, να πληρώσετε. Να πληρώσετε και άλλες υποχρεώσεις σας που έχετε σε μια άλλη πόλη. Δεν ξέρω, κανένα ενίκιο, κανένα ρεύμα, οτιδήποτε. Λοιπόν, εξυπηρετικότατα τα παιδιά και θα σας κατατοπίσουν. Λοιπόν, να κλείσουμε εμείς εδώ. Για άλλη μια φορά στο πάρουν απόφαση στην Ελλάδα και ας κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για τον ελληνικό πολιτισμό. Ας μην ξαναπάμε στη Eurovision. Γιατί παιδιά, αυτά είναι τα παραδείγματα που δίνουμε στα παιδιά μας. Τα παραδείγματα και τα πρότυπα. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ την καλημέρα μου. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου, αύριο την ίδια ώρα και πάλι εδώ. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό και στις άλλες ομάδες που παίζουν σήμερα τους αγώνες.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
1: Ροδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν απειλές σε έναν πόλεμο νεύρων και φθοράς για την επιβολή των όρων που θα τερματίσουν τη σύγκρουση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την επίσκεψή του στην Κίνα, ανέφερε ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τσινπίνγκ, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Πανελλαδική απεργία σήμερα σε όλο το δημόσιο τομέα. Από την ΑΔΔΗ, η απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει προμετωπίδα τα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Άλλη μία επιτυχία πιστώνεται η καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου μας και το αιμοδυναμικό εργαστήριο που έσωσε χθες 62χρονη τουρίστρια επιβαίνουσα σε κρουαζιερόπλοιο, η οποία υπέστη ανακοπή σε έδαφος εμφράγματος μυοκαρδίου την ώρα που το κρουαζιερόπλοιο βρισκόταν μεταξύ Λίμνου Μυτιλίνης. Η γιατρός του πλοίου με τη χρήση απεινιδωτή την επανέφερε στη ζωή, κρίνοντας σωστά ότι έχριζε αμέσου επεμβάσεων πρωτογενούς αγκιοπλαστικής που σε όλο το Αιγαίο γίνεται 24 ώρες το 24ωρο στο νοσοκομείο της Χίου. Αμέσως έσπευσε στο κρουαζιερόπλοιο το Super Puma που εδρεύει επίσης στη Χίου και στις 6:05 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο, ενώ ήδη ετοιμάζονταν οι καρδιολόγοι του Σκυλίτσιου για τη σχετική επέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και η ασθενής νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή εκτός κινδύνου σε θάλαμο της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου μας. Εκτός προκήρυξης ιατρών κλάδου ΕΣΥ της 8ης Μαΐου έμειναν οι θέσεις μαιευτικής, γυναικολογίας και ορθοπαιδικής στο νοσοκομείο της Χίου, με τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου να εκφράζει τον προβληματισμό του και την ανησυχία του, σημειώντας ότι η μαιευτική κλινική του νοσοκομείου λειτουργεί σήμερα με 2 μόνο ιατρούς, ενώ πολύ σύντομα ένας εξ αυτών πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Ο Ιατρικός Σύλλογος ζητάει από το Υπουργείο Υγείας να λάβει υπόψη του τα ανωτέρα και να επανεξετάσει άμεσα την απόφαση, προχωρώντας στην προσθήκη των 2 επιπλέον θέσεων, οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου της Χίου. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής, τονίζοντας μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση. Στις 12 Μαΐου 2026 συμπληρώθηκαν 9 ολόκληροι μήνες από τη μεγάλη καταστροφή της 12ης Αυγούστου στην Αμανή. 9 μήνες γεμάτοι υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. Μέχρι σήμερα το μοναδικό ποσό που έχει φτάσει στους πληγέντες είναι το γνωστό βοήθημα της οικοσκευής. Στην πραγματικότητα, η μόνη ουσιαστική βοήθεια που έφτασε μέχρι σήμερα στην Αμανή προήλθε από την Εκκλησία και από προσφορές επιπόλοιπων συμπολιτών μαστιχίου που στάθηκαν έμπρακτα δίπλα στους κατοίκους με το κράτος μονίμως απών. Νέα παράταση στο έργο του Δημοτικού Κήπου ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Χίου με καταληκτική ημερομηνία την 6η Ιουνίου. Η παράταση των 63 ημερών που δόθηκε είναι η τελευταία που μπορούμε να εγκρίνουμε, ανέφερε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Κώστας Μπουλάς, εξηγώντας ότι επιπλέον χρόνος θα μπορεί να χορηγηθεί μόνο από ειδικό σύμβουλο του Υπουργείου, ενώ από την πλευρά του Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας τόνισε ότι αυτό που ζητούν από τον εργολάβο είναι η επιτάχυνση των εργασιών. Είναι απαράδεκτο ένα έργο στην καρδιά της πόλης να κάνει να ολοκληρωθεί 3,5 χρόνια, επεσήμανε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μειοψηφίας Βασίλης Μυριαγκός, λέγοντας σκοπτικά «ας δοθεί παράταση επαόριστον». Πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών. Είχαμε πάνω από το νησί μας χθες, 4 λεπτά πριν τις 10 το πρωί, στο πλαίσιο των ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, καταιγής και πολύφημος. Οι ασκήσεις συνεχίζονται και συμμετέχουν σε αυτές μέσα από όλους τους κλάδους, με έμφαση στα αντιεροπορικά συστήματα και τα μέσα ηλεκτρονικού πολέμου. Την 5η 14 Μαΐου θα διεξαχθούν στην περιοχή της Βολισσού Ακτή Μάναγρου ασκήσεις μεταστρατευμάτων στο πλαίσιο της Εθνικής Διακλαδικής Ασκήσεως Καταιγής 2026.
Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή η κίνηση ατόμων, κολυμβητών, αλέων και σκαφών προς αποφυγή ατυχημάτων. Επιπρόσθετα θα υφίστανται περιορισμοί κινήσεων καθώς και ελεγχόμενη πρόσβαση στο χώρο για λόγους ασφάλειας. Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Σιδώρου θα είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του πρωτομάρτυρα της Χίου, μιας και στο συγκεκριμένο προσκύνημα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Παραμονή της εορτής σήμερα Τετάρτη θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα μέγας αρχιερατικός εσπερινός, ενώ την 5η 14 Μαΐου στις 7 το πρωί θα τελεστεί αρχιερατικός όρθρος και στη συνέχεια αρχιερατική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει στις 10.30 το πρωί λιτανία του Ιερού Λιψάνου από το Ιερόν στην πόλη της Χίου μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Το Ιερού Λιψάνου του Αγίου θα βρίσκεται στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική όλη την εβδομάδα. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡΤ Αυλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα χωριά Βαβίλ, Θολό Ποτάμι, Ανέμονας Καλλιμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου συνεχίζει τις εκδηλώσεις παρουσιάσεις των μουσικών του συνόλων σήμερα και αύριο 5η στις 8 το βράδυ στο Ομήριο. Αύριο 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός σήμερα σε 7 το απόγευμα, όρθρος και εν συνεχεία η θεία λειτουργία αύριο το πρωί. Ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανώλης, ιερέας της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητρόπολης και ο ιερέας του ναού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτριος Ντούλης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος διοργανώνει έκθεση κεντήματος ζωγραφικής, κεραμικής, πυλογλυπτικής των πολιτιστικών του εργαστηρίων για την περίοδο 2025-2026, στα οποία δίδαξαν αντίστοιχα η Χριστίνα Μαυρονικόλα, Τόνια Λαδάκη και Δέσποινα Καλαγιά. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Ομήριο, τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα. Η έκθεση θα λειτουργεί μέχρι και την Κυριακή 24 Μαΐου, ημέρες και ώρες λειτουργίας του ομηρίου. Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός? Παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη αύριο 5η στην Αλήθεια TV. 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπους μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Σάββατο 16 Μαΐου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης. Το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλληνα, με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κοίησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την πατρίδα μέχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό στισαλισμών της πατρίδας, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και τον χορό η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Στη βραδιά συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλαισιωμένα από μία πλειάδα κατά αξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, η διάθεση των δελτίων εισόδου πραγματοποιείται από την υποδοχή του Ομηρίου. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Χίου.
Ένα καράβι από τα ψαρά είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού από την Παιδική Χοροδία και το Μουσικό Εργαστήριο Παραδοσιακών Οργάνων Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Παναγία Νέα Μονίτισσα οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήρι «Το Οικογενειακό Μου Δέντρο» την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου Παναγίας Ευρετίτης 4α στο Βαρβάσι. Στο εργαστήρι γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη κατασκευή μεταμορφώνοντας το μαστιχόδεντρο σε ένα συμβολικό οικογενειακό δέντρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710-72212-10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά 2024-2025» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φήβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φήβων στοιχείο». Τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας την Τετάρτη 20 Μαΐου 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Γλέντι Σταυγόνημα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Με γκολ της χιώτισσας Πολύστριας Ελένης Κανετίδου στο τελευταίο δευτερόλεπτο ο Εθνικός νίκησε με 11-10 τον Άλυμο στον Πειραιά για τον δεύτερο

0: με διεθνή αξιολόγηση το διήμερο 27 και 28 Ιουνίου. Σκακιστές από όλη την Ελλάδα και φυσικά τυχείο, αλλά και από το εξωτερικό, θα συμμετάσχουν σε ένα συναρπαστικό διήμερο γρήγορου σκακιού. Αρχιδιαιτητής ο Δημήτρης Κεφάλας και υπεύθυνος αγώνων ο Γιάννης Προδρόμου. Συνδιοργανωτές είναι ο Μορφωτικός Σύλλογος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος και το Experience Χίος Γραφείο Τουρισμού Δημοχείου. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 83%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς και η υγρασία από 40 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μοσχούρη στην οδό Λεωφόρο 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρόνη στην οδό Δημοκρατίας 16, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τσιλίμη στην Απλοταριάς 22. Στο Βροντάδε ευημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουμπάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1647. Προσπάθεια των Βενετών να επανακαταλάβουν τοιχείο. Για λόγους προπαρασκευής, ο Βενετός μοίραρχος Ιωάννης Βαπτιστής Γρημάνης καταλαμβάνει το φρούριο του Τσεσμέ. Σαν σήμερα στοιχείο το 1957. Νέα επίσκεψη του βασιλιά Παύλου και της Φρυδερίκης για τη θεμελίωση του εργατικού κέντρου. Σαν σήμερα στοιχείο το 2001, στο Μελανιός για τον εορτασμό του Ολοκαυτώματος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα». Ηλιακοί θερμοσύμφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύμφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη πάρτε τιμό στο μάρκετινγκ. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Παγκάσιος φιλέτο κολύμπι, συσκευασία

0: την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
1: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
0: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Κι αν εκτός από αεροδρόμιο μείνουμε και χωρίς τελωνείο. Τακτική δημοτική κήπου και στο αεροδρόμιο. Πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο Χίου. Ο Θόλος μας στοίχησε μόνο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ψεκαζόμαστε και εδώ για τον αυθόδη πυρετό. Παντελής Βρουλής, ο Ταχιάος, λέει ψέματα. Η γεωθερμία, ξεπαγώνουν επενδύσεις και για την Νότια Χίο. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Ιχυρή παρέμβαση Κοσμίδη για λύση στο θέμα των λεωφορείων. ΔΕΠ Χίου, κάντε καταγγελίες για το καπέλο από τα διαγνωστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κλέβει με τις χρεώσεις των διαγνωστικών κέντρων. Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Μεγάλου Σαραπιού. Από το 2019 η Χίος σε τροχιά ανάπτυξης, αντιμετώπιση μεταναστευτικού, Visa Express, επενδύσεις, αναβάθμιση πυλών εισόδου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πυργή Χίου, ένα χωριό αληθινή ζωγραφιά. Νέος κύκλος στη λέσχη ανάγνωσης του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα». Από τη Χίο ξεκίνησε το ταξίδι του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα. Αντώνης Μυριαγκός στα νέα, μεγάλωσα με πολύ αγάπη αλλά και συναισθηματική αστάθεια. Οι επιτυχώντες στη Μούσα Ελληνική. Οι νους εσήμνησαν τη λογοτεχνική προσφορά του Ηλία Βενέζη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Βράβευση συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων στα Tourism Awards 2026. Καταφέραμε να κλείσουμε με κέρδη τη Διανό. Αλλάζει τις κυκλοφοριακές μας συνήθειες το ράλι στα καύσιμα. Μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρξει λύση για τις εργατικές κατοικίες. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Με τέσσερα ψέματα κλείνουν τους συνεταιρισμούς του Σταύρου Βαρβάκη και του Στρατή Κακαρινού. Δύο παραφωνίες, μία απορία και ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα του κήπου του Χρήστου Παπαχρήστου. Η επαναφορά της θανατικής ποινής του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Η σταθμή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑΜΕΑ του Αργύρη Γιαμά. Για το βιβλίο «Απούσα» του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Εκδήλωση για καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης όγκων και μοριακή επιτήρηση παθογόνων. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Τι είναι κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
5: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξτάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελείται ο κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Πρωινή Λεωφόρος, και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος, με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος, με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η πρωινή Ελεοφόρο. Το ρολόι δείχνει ήδη 8 λεπτά μετά τις 10 και μισή ώρα. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 11 και

ένα, ξέρω να πω εγώ, ότι ένας κόσμος ο οποίος οδηγεί τα παιδιά του στην αυτοκτονία είναι ένας αποτυχισμένος κόσμος, είναι ένας κόσμος με σαπίλα, ένας κόσμος που το μόνο που του χρειάζεται είναι αυτά τα 17χρονα παιδιά να τον γκρεμίσουν στην θέμελα. Και δεν θα διαβάσουμε την επιστολή, δεν θα διαβάσουμε το γράμμα. Απλώς θα αναρωτηθούμε, αν αυτός ο κόσμος δεν είναι για αυτά τα 17χρονα παιδιά, τότε για ποιον είναι. Λοιπόν, να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι αυτό που έκαναν τα δύο κορίτσια δεν πρέπει να αφήσει κανέναν άνθρωπο. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν μία στοιχειώδη νοημοσύνη, μία στοιχειώδη ανθρωπιά, μία στοιχειώδη συνείδηση να κοιμάται από εδώ και πέρα ήσυχος.

Σήμερα λοιπόν που πενθούμε, γιατί πρέπει όλη η χώρα να πενθεί για αυτά τα δύο κορίτσια, για τη ζωή όλων των παιδιών μας. Σήμερα λοιπόν ας αποφασίσουμε να δούμε κάπως διαφορετικά τα πράγματα, μήπως και αλλάξει τελικά αυτός ο κόσμος. Πρωινή Λοφόρος, κυρίες και κύριοι, πάμε στην επικαιρότητα και πάμε στην 24ωρη απεργία που έχουμε σήμερα από την ΑΔΔ. Νεκρώνει το δημόσιο σήμερα. Νοσοκομεία, σχολεία, εφορίες, δήμοι θα υπολειτουργήσουν, γιατί έχουμε και αυτούς που δεν συμμετέχουν στην απεργία, τους απεργοσπάστες, οι οποίοι βέβαια καρπώνονται με τα ό,τι έχουν κερδίσει οι εργαζόμενοι που βγαίνουν στους δρόμους και αγωνίζονται. Λοιπόν, όσοι συμμετέχουν στην απεργιακή κινητοποίηση αντιδρούν στις σχεδιαζόμενες αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο, διεκδικούν οικονομικές ανάσες. Απεργιακές συγκεντρώσεις έχουμε σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών, το ίδιο και εδώ, ξεκινάει τώρα. Είναι τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων, να ξέρουμε και τους λόγους και να ξέρουμε και όλες ότι όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν χάνουν το μεροκάματο. Γιατί ακούμε και διάφορα. Λοιπόν, οι ΑΔΔ, οι δημόσιοι υπάλληλοι, διεκδικούν σήμερα αυξήσεις στους μισθούς έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, θωράκιση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας, κατάργηση της εφοράς 2% υπέρ της ανεργίας, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της περίοδου 2016-2017, αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ, ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κυρίως σε υγεία, παιδεία και πρόνοια, αύξηση της χρηματοδότησης για το ΕΣΥ, απόσυρση του νέου πειθαρχικού δικαίου και προστασία των δημόσιων αγαθών από ιδιωτικοποίησης.

0: Στη Μέση Ανατολή τώρα, σε νέα κλιμάκωση ρητορικής του κατά της Τεχεράνης, προχώρησε σήμερα Τετάρτη ο Αμερικανός Πρόεδρος με μια δήλωση που αναμένεται να προκαλέσει τριγμούς στις διεθνείς ισορροπίες. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να κλείσουν το κεφάλαιο Ιράν, είτε μέσω διπλωματίας είτε μέσω στρατιωτικής ισχύως. Λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε για μία ακόμη φορά: ή θα κάνουν το σωστό και θα αποδεχθούν τους όρους μας για τον τερματισμό του πολέμου και του πυρηνικού τους προγράμματος, ή θα ολοκληρώσουμε εμείς τη δουλειά, δήλωσε χαρακτηριστικά.
1: Κουρνιάζει και σε θέλει. Να με κοίταν σαν να είχαμε παρέα.
0: Θα πάμε στη Eurovision, αλλά όχι να ασχοληθούμε με τον Ακύλα.
1: Έδωσε σωστά τελευταία σου τα.
0: Θα πάμε στη Eurovision.
1: Όπου έδιωχνει τροχέα.
0: Με τα βλέμματα όλων στην παρουσία εκεί του Ισραήλ στο διαγωνισμό.
1: Πως το παράσιμο έχει όποιος αγαπήσει. Και πώς δεν ζήτησες εκεί.
0: Με το που ολοκληρώθηκε η χθεσινή παρουσίαση του τραγουδιού του Ισραήλ, ακούστηκαν έντονα γιουχαίσματα από δοκιμασίες από ένα μεγάλο μέρος των παρευρισκόμενων, κάτι που δείχνει ότι ακόμα και αυτός ο κόσμος και αυτός ο κόσμος της Eurovision δεν νομιμοποιεί την παρουσία του κράτους αυτού στο διαγωνισμό.

0: διάκοπα απ' τα χείλη μας καπνός. Εσύ ποτέ σου δεν μπορεί.
1: Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση για να δείξει ότι τίποτα από αυτά δεν έγινε, έβαλε εκείνα τα γνωστά ψεύτικα χειροκροτήματα που χρησιμοποιούν.
0: Σου στον καθρέφτη σου μπροστά, πάντα ορκιζόσουν σε μια πρόβλεπτη χαρά που να κυλάει σαν το κράσι και σαν το κι.
1: Να πούμε ότι όταν πάρθηκε η απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση να συμμετέχει και το Ισραήλ, 5 χώρες αποσύρθηκαν από το διαγωνισμό ως ένδειξη διαμαρτυρίας και αυτές είναι η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ολλανδία.

10 και 48 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε και θα δούμε την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways. Πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
8: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
10: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

το λοιπόν Ράδιο Αλήθεια και στη συνέχεια πάμε στις εφημερίδες. Πάμε να δούμε τα θέματα που φιλοξενούνται σήμερα στην κάθε αθηναϊκή εφημερίδα. Καθημερινή μπροστά μας, δίκες εξπρές για βουλευτές, στους 3 μήνες για πλημελήματα και στους 6 για κακουργήματα. Ρόπαλα ξανά στα πανεπιστήμια. Το τουρκικό νομοσχέδιο αφορά το Αιγαίο, δεν περιλαμβάνει χάρτες. Νίκος Δένδια, στο ντρόν στη Λευκάδα είναι ουκρανικό. Ηλεκτρονικό μάτι της ΑΔΕ στα φορτηγά και στα φορτία τους. Νέο όπλο κατά του καρκίνου στο πάγκρεας παρατείνει τη ζωή των ασθενών. Πώς βαθμολογούν οι τουρίστες, υπηρεσίες και υποδομές, τι δείχνει νέα έρευνα. Πάντως, αν προλάβουμε θα τη δούμε αυτήν την έρευνα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η αξιολόγηση στους δημόσιους χώρους πέφτει χαμηλά.

0: Πάμε στα νέα, πάμε στο επόμενο πρωτοσέλιδο. Τα παιδιά μας αυτοκτονούν. Γιατί? Γροθιά στο στομάχι της ελληνικής κοινωνίας η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Γιατί τα παιδιά σκοτώνουν τον άλλο, τον μισητό εαυτό τους. Οι πανελλαδικές, η κατάληψη, το άγχος για το μέλλον, οι σχέσεις με γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αδιέξοδο. Οδηγίες προς χιλιάδες ιδιοκτήτες για τα κίνητα αν είναι λάθος το Ευανδόν. Χρηματοδότηση πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το καλώδιο, οι αποφάσεις στην Κύπρο. ΑΕΗ ενέτη 2026, πληγή, κατάρα και μία αθώωση, άγριο ξύλο στο απειθή, τα αθώοι όσοι διαπόμπευαν τον Μπουραντώνη. Λέων 14ος ο αντισυμβατικός όταν ο Πάπας φοράει αθλητικά. Κάνες πρεμιέρα χωρίς χολιγουντιανή λάμψη. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. Άμεσα 15.000 προσλήψεις σε δημόσιο και δέκο. Βρυξέλλες, με χρονοκαθυστέρηση η αντίδραση δένδια για το ουκρανικό ντρόουν. Το σπαρακτικό σημείωμα που στοιχιώνει την κοινωνία. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Άγριο ξύλο στο απειθή, τα αντιεξουσιαστές με ρόπαλα κατά φοιτητών 7 στο νοσοκομείο. Άρχισε το lifting στους ιστορικούς σειρμούς του ΙΣΑΠ, σύνολο 14. Νέος ο ΠΚΕΠΕ, πότε θα πληρωθούν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ στα 3.422.190 δικαιούχοι. Μεταναστευτικό αυστηρή, βιομετρική έλεγχη και άσυλο χωρίς παραθυράκια. Η εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν. Στοιχεία κόλαφος της Eurostat για τη μη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. 7η από το τέλος η Ελλάδα σε ποσοστά απορρόφησης. 4 μήνες μέχρι τη λήξη του προγράμματος παραμένει αχρησιμοποιητό το 45% των πόρων. Στο σκέλος των δανείων η χρήση πόρων για πάγιο κεφάλαιο και κεφαλαιακές μεταβιβάσεις είναι 0%. Υγεία, γιατροί και νοσηλευτές εκτός των ορίων αντοχής τους. Φωνικές επιθέσεις σε άπιθητα και παδά, πώς θα κλείσει ο κύκλος της παράλογης βίας. Ευρωβουλευτές ανέτοιμοι, η Ελλάδα για το σύμφωνο μετανάστευσης. Τραμπ και Νετανιάχου στείνουν Imperium στην Ονδούρα. Πάμε στο ριζοσπάστη, οι φοιτητές παίρνουν θέση για τις σπουδές και τη ζωή τους σήμερα, οι φοιτητικές εκλογές σε όλη τη χώρα, πανσπουδαστική πρώτη δύναμη ξανά. Εργαζόμενοι στο δημόσιο, σήμερα η απεργία για αυξήσεις στους μισθούς, λεφτά για υγεία και παιδεία. Υπερεαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενισχύεται η πολεμική επιχείρηση Ασπίδες στην Έρυθρα. Συγκλονίζει το γράμμα 17χρονος που έκανε βωτιά στο κενό με συνομήλικη φίλη της. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα. Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτικού προσωπικού, να δυναμώσει ο αγώνας για αποκλειστικά κρατικό δωρεάν σύστημα υγείας. Πρώτο πλωτό ντρόουν στην Ελλάδα ουκρανικής προέλευσης, ομολογεί τώρα η κυβέρνηση. Συνεχίζουμε με τον ελεύθερο τύπο. Σοκ από τη βουτιά θανάτου 16χρονων κοριτσιών, τραγωδία στην Ηλιούπολη πάγωσε το Πανελλήνιο. Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις, τι προβλέπει η διάταξη για τις οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία. Τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγονιών, με απόφαση του ΟΣΕ. Βεντέτα μεταξύ αντιεξουσιαστών ΕΑΚ, επιδρομή Μπαχαλάκηδων στο Απειθήτα με 7 τραυματίες και σκηνές χάους. Το μανιφέστο άλματα προόδου στο κράτος δικαίου, βαριά εκτεθειμένη Ανδρουλάκης, Κωνσταντοπούλου και λοιπά πολιτικά άκρα. Πάμε. Πάμε στην κόντρα. Άλμα 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου εμφανίζει δυναμική κόμματος εξουσίας ακόμη και πριν την οργανωτική του συγκρότηση. Ο Νέας Φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Σοκ από την ανίποτη τραγωδία με τις δύο 17χρονες, η βουτιά θανάτου, το μεγάλο γιατί και οι μαρτυρίες που συγκλονίζουν. Από κόσκινο επιδόματα και απαλλαγές ένφια. Παραλύει σήμερα η χώρα 24 ώρη απεργία της ΑΔΔΗ. Πόλεμος ΗΠΑ Ιράν, SOS εκπέμπει ο ΙΕ για επισυντηστική κρίση. Χανταϊός, δραματική εξέλιξη στο πλοίο με τη λάθος διάγνωση σε επιβάτη που ήδη νοσεί. Πάμε στην εστία. Κυβέρνησης για το άσυλο δεν εγγυάται την νομιμότητα. Αθώοι κατηγορούμενοι για το κρέμασμα του Πρετάνιου στη ΣΑΣΟΕ. Η αναρχία και η βία ζουν και βασιλεύουν στα ελληνικά ΑΕΗ. Λάθη κάνεις και στη νίκη. Δυσανεξία της Νέας Δημοκρατίας στην αυτοκριτική και στην εσωκομματική δημοκρατία. Τουρκικά στενά τα Δαρδανέλια, σε θεατρικό στην πρωτεύουσα ονειρικός κόσμος του Μανώλη Χιώτη. Πάμε στην Political. Οι Τούρκοι πυροβολούν τη Ζαχαράκη, στο στόχαστρο υπουργός παιδείας, επειδή τιμά τη μνήμη της γενοκτονίας των ποντίων στα σχολεία. Νέος ο ΠΚΕΠΕ, 4 δικλείδες ασφαλείας για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Τα 27 χτυπήματα της συμμορίας των 8 στη ληστεία στην Τιθωρέα. Πάμε και στη Δημοκρατία. Εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Να κόψουμε άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς Ζελένσκι. Η αποστολή οπλισμένου θαλάσσιου ντρόνου στο Ιόνιο αποτελεί πράξη πολέμου εναντίον μας. Ο Γεραπετρίτης στηρίζει Αλβανία και Σκόπια παρά το ανθεληνικό τους παραλήρημα. Συμβουλές ειδικών, η πίεση οδηγεί στην αυτοκτονία τα παιδιά μας, κορυφή του παγόβουν η βουτιά των δύο 17χρονων στο κενό, νέα έκτροπα, βασίλεια ανομία στο πανεπιστήμια παρά τις μεγαλοστομίες Μητσοτάκη. Πάμε και στα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εφημερίδων, είναι αυτεμπορική μπροστά μας. Η νέα προεξόφληση αφορά μνημονιακά δάνεια, οι καταβολές θα γίνουν φέτος, 40 δισεκατομμύρια τα διαθέσιμα. ΑΔΕ, νέο κύμα πληστηριασμών ακινήτων για χρέη προς το δημόσιο. Νέο μέτωπο με την Κούβα ανοίγει ο Τραμπ. Χανταϊός, αυξήθηκαν σε 11 τα κρούσματα, καθησυχάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πάμε και στην Ουάνα Βόης. Κύριε Δένδια, συγγνώμη που δεν είμαστε ηλίθιοι. Επιτέλους, ανακαλύψατε ότι το πολεμικό ντρόουν είναι ουκρανικό. Πήγε για Survivor, γυρίζει ακροτηριασμένο. Σκανδαλώδης η έλλειψη μέτρων ασφαλείας στο παιχνίδι Αλαφούζου Ατζούν. Δημοσκόπηση, στο 3,6% το οξυγόνο σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα, κάτω από το 20% η Νέα Δημοκρατία. Πάμε όμως στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις 3 λεπτά μετά τις 11 η ώρα.
1: Sky 100,3.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Αρδιτού, στην Βασιλής Σοφίας από τη Ριγίλης προς την Βουλή, στην κάθοδο της Ελεοφόρου Αλεξάνδρας κατά μήκος του πεδίου του Άρεως και του 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. 24 ώρες πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ με συγκέντρωση αυτήν την ώρα στην πλατεία Κλαφθμόνος. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία λειτουργούν κανονικά. Στην απεργία της ΑΔΔΗ συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί η άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε στον Σκάι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν εχθές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Υπογράμμισε την ανάγκη να τρέξουν πιο γρήγορα τα μέτρα πρόληψης, όπως οι κάμερες και τα τουρνικέα, αλλά και να συνεχίσει να παίρνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων όπως όπου δεν υπάρχει κίνδυνος και να τους πηγαίνει σε γειτονιές ή κάποια πανεπιστήμια. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα ενότητα, πολιτεία, αστυνομικές και δικαστικές αρχές και κοινωνία των πολιτών. Πρέπει ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας τοποθετήσεις να είμαστε μια γροθιά απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Τόνισε ότι στα επεισόδια που είχαμε χθες στα δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα είχαμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών δύο μειοψηφικών ομάδων. Αντιοξιαστές από τη μια πλευρά και αριστεριστές από την άλλη. Στο ερώτημα πώς κατάφεραν να μπουν στον χώρο του Πανεπιστημίου, ο κ. Παπαϊωάννου διευκρίνησε ότι από την ενημέρωση που έλαβε ο ίδιος επρόκειτο για άτομα που έχουν τη φοιτητική ιδιότητα. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητά πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπος και κάμερες ασφαλείας, τόνισε νωρίτερα στο σταθμό μας ο αντιπρίτανος αστυνομικού πανεπιστημίου Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Υπογράμμισε πάντως ότι υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας που έχει συμβιβαστεί με αυτά τα φαινόμενα βίας, προσθέτοντας ότι πρέπει να πάρουν θέση και να αντιδράσουν. Βρέφος 7 μήνων έχασε τη ζωή του στην Κρήτη μετά από σοβαρή λίμωξη του αναπνευστικού. Το μωρό βρισκόταν για διακοπές στα Χανιά μαζί με τους ανδρούς γονείς του όταν παρουσίασε πρόβλημα υγείας. Οι γονείς του το μετέφεραν στο νοσοκομείο της πόλης, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και επειδή το βρέφος αντιμετώπιζε γενετικά προβλήματα υγείας, κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή του στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Χιλιάδες ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι καρπώνονταν επιδοτήσεις που προορίζονταν για ανήλικους μαθητές στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομοθηνή. Τα κέρδη τους υπολογίζονται ξεπερνούν τις 451.000 ευρώ μέσα σε μόλις 3 χρόνια. Συνελήφθη ένας 60χρονος και σύζυγός του που φέρονται ως η αρχηγή της οργάνωσης και 3 ακόμη μέλη. Μια 28χρονη διευθύντρια, η οποία βρισκόταν σε αναρωτική αιδία λόγω εγκυμοσύνης, καθώς και δύο γυναίκες εκπαιδευτικής ηλικίας 26-27 ετών. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στην Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις οικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Καθημερινή, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φτάνουν βουλευτές στις κάλπες έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Εν μέσω πολιτικής κρίσης, η κυβέρνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ ετοιμάζεται να παρουσιάσει σήμερα τις νομοθετικές προτεραιότητες στη διάρκεια του παραδοσιακού λόγου του θρόνου, τον οποίο θα εκφωνήσει ο βασιλιάς Κάρολος. Σημειώνεται πως την παρέτηση Στάρμερ ζητούν 86 βουλευτές των εργατικών σε σύνολο 303 μετά τα αρνητικά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών για το κόμμα. Αντιπροσωπείες της Κίνας και των ΗΠΑ άρχισαν σήμερα οικονομικές και εμπορικές διαβουλεύσεις στην Νότια Κορέα, λίγες μόνον ώρες πριν την απόψινή άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Οι διαβουλεύσεις αυτές αποτελούν προήμιο των συνομιλιών που θα έχουν αύριο και μεθαύριο στο Πεκίνο ηγέτες των δύο χωρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει να ζητήσει από τον Κινέζο ομολογό του να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των ΗΠΑ της Αμερικής. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5, Μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς θα γύρωνε να μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6, Μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρουτή.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν απειλές, έναν πόλεμο νεύρων και φθοράς για την επιβολή των όρων που θα τερματίζουν τη σύγκρουση. Πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα σήμερα Τετάρτη από την ΑΔΔ με αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Άλλη μια επιτυχία της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Χίου και του αιμοδυναμικού εργαστηρίου του που έσωσε χθες 62χρονη τουρίστρια επιβαίνουσα σε κρουαζιερόπλοιο η οποία υπέστη ανακοπή σε έδαφος εμφράγματος μυοκαρδίου την ώρα που το κρουαζιερόπλοιο βρίσκονταν μεταξύ Λίμνου Μυτιλήνης. Εκτός προκήρυξης ιατρών κλάδου ΕΣΥ της 8ης Μαΐου έμειναν οι θέσεις μαιευτικής γυναικολογίας και ορθοπαιδικής στο νοσοκομείο Χίου με τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου να εκφράζει τον προβληματισμό του και την ανησυχία του σημειώνοντας ότι η μαιευτική κλινική του νοσοκομείου λειτουργεί σήμερα με 2 μονοϊατρούς ενώ πολύ σύντομα ένας εξ αυτών πρόκειται να συνδυαστεί.

0: Ιδωρού θα είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του πρωτομάρτυρα της Χίου, μιας και στο συγκεκριμένο προσκύνημα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Σήμερα Τετάρτη, παραμονή της εορτής, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Αύριο Πέμπτη, 7 το πρωί, θα τελεστεί αρχιερατικός όρθρος και στη συνέχεια αρχιερατική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει στις 10.30 το πρωί η λιτανία του Ιερού Λειψάνου από το Ιερόν στην πόλη της Χίου μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Πέμπτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡ, Ταβλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονας Καλλιμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου συνεχίζει τις εκδηλώσεις παρουσιάσεις των μουσικών συνόλων του σήμερα και αύριο Πέμπτη 8 το βράδυ στο Ομήριο. Αύριο Πέμπτη γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλαισίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός σήμερα σε 7 το απόγευμα, ο Όρθρος και στη συνεχεία και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία αύριο Πέμπτη 7 το πρωί. Το απόγευμα της Πέμπτης στις 7 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος διοργανώνει έκθεση κεντήματος ζωγραφικής κεραμικής πυλογλυπτικής των πολιτιστικών του εργαστηρίων για την περίοδο 2025-2026 στο Ομήριο. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 16 Μαΐου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευτά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτη κοίηση, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου σε 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Το Σάββατο σε 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Τίτλος της παράστασης «Στην πατρίδα μέχασα», είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Η διάθεση των δελτίων εισόδου πραγματοποιείται από την υποδοχή του Ομηρίου. «Ένα καράβι από τα ψαρά» είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί το Σάββατο σε 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού από την παιδική χοροδία και το μουσικό εργαστήρι παραδοσιακών οργάνων Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός, σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτισσα, οργανώνει το δημιουργικό εργαστήρι του Οικογενειακό μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην Οδό Παναγίας Ευρετής 4α. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχα στο τηλέφωνο 22710-72212, καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025 τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 83%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτική 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 40 έως 95%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα». Ηλιακοί θερμοσύμφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύμφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, πιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: 11 και 27 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι, και είχαμε δει στο πρώτο μέρος της εκπομπής πώς, με τι βαθμό, μάλλον διαβάσαμε ότι βαθμολόγησαν οι τουρίστες στην Αθήνα. Για να δούμε λοιπόν τώρα με τι βαθμό τη βαθμολόγησαν, εάν θα τη σύστησαν σε κάποιους φίλους τους. Πάντως φαίνεται ότι η Αθήνα και η Αττική διατηρούν ισχυρή θέση στον τουριστικό χάρτη και μάλιστα με υψηλή συνολική ικανοποίηση.
1: Όταν βρίσκεσαι μόνη και η καρδιά σου ματώνει, σ' αγαπάω, τίποτα άλλο μη.
0: Βαθμολογούν με 8,4 την Αθήνα επί του συνόλου των ερωτήσεων που αφορούσαν την ασφάλεια στην πόλη.
1: Για καλό, για να σμίξουμε.
0: Με 6,8 για τις πληροφορίες που υπάρχουν για τις εκδηλώσεις. Με 6,6 για τη δημόσια καθαριότητα. Με 6,4 με την κατάσταση που επικρατεί με το θόρυβο, 8,9 δίνουν στα ξενοδοχεία, 8,8 στη συμπεριφορά των κατοίκων και στα καταστήματα 8,4%. Μάλιστα το 97% απάντησε θετικά στην ερώτηση αν θα συστήρατε την Αθήνα σε τρίτους. Ο συνολικός βαθμός ικανοποίησης ανέρχεται στο 81% και το 88% απάντησε ότι θα την επισκεπτόταν πάλι ξανά την πόλη. Ενώ το ισχυρότερο πλεονέκτημα του προορισμού παραμένει ο πολιτισμός με βαθμολογία 9,2%.

ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η επίσκεψή τους στην Αθήνα τους έκαναν να αισθανθούν πολιτιστικά εμπλουτισμένοι, ενώ το 43% αισθάνθηκαν χαρά, 30% χαλάρωση, 25% έμπνευση.

Η Αθήνα είναι ένας φιλόξενος προορισμός, με το 81% των τουριστών να θεωρεί την πόλη φιλόξενη για όλους τους επισκέπτες, ανεξαρτήτως εθνικότητας, εθνότητας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αναπηρίας. Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε πώς συγκρίνουν την Αθήνα με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. 11 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα, κυρίες και κύριοι. Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και ας προσπαθούσουμε όλοι να μην συνηθίσουμε αυτόν τον κόσμο που κάνει νέους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν αντέχουν να ζήσουν σε αυτόν. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Σπαγγέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumbly, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
0: Μάρκετιν, αξίζει να πας.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Και αν εκτός από αεροδρόμιο μείνουμε και χωρίς Τελωνείο. Τακτική δημοτική κήπου και στο αεροδρόμιο. Πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο Χίου. Ο Θόλος μας στοίχησε μόνο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ψεκαζόμαστε και εδώ για τον αυθόδη πυρετό. Παντελής Βρουλής, ο Ταχιάος, λέει ψέματα. Η γεωθερμία, ξεπαγώνουν επενδύσεις και για την Νότια Χίο. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Ιχυρή παρέμβαση Κοσμίδη για λύση στο θέμα των λεωφορεών. ΔΕΠ Χίου, κάντε καταγγελίες για το καπέλο από τα διαγνωστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κλέβει με τις χρεώσεις των διαγνωστικών κέντρων. Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Μεγάλου Σαραπιού. Από το 2019 η Χίος σε τροχιά ανάπτυξης, αντιμετώπιση μεταναστευτικού, Visa Express, επενδύσεις, αναβάθμιση πυλών εισόδου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πυργή Χίου, ένα χωριό αληθινή ζωγραφιά. Νέος κύκλος στη λέσχη ανάγνωσης του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα». Από τη Χίο ξεκίνησε το ταξίδι του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα. Αντώνης Μυριακός στα νέα, μεγάλωσα με πολύ αγάπη αλλά και συναισθηματική αστάθεια. Οι επιτυχώντες στη Μούσα Ελληνική. Οι νους εσήμνησαν τη λογοτεχνική προσφορά του Ηλία Βενέζη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Βράβευση συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων στα Tourism Awards 2026. Καταφέραμε να κλείσουμε με κέρδη τη Διανό. Αλλάζει τις κυκλοφοριακές μας συνήθειες το ράλι στα κάψιμα. Μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρξει λύση για τις εργατικές κατοικίες. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Με τέσσερα ψέματα κλείνουν τους συνεταιρισμούς του Σταύρου Βαρβάκη και του Στρατή Κακαρινού. Δύο παραφωνίες, μία απορία και ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα του κήπου του Χρήστου Παπαχρήστου. Η επαναφορά της θανατικής ποινής του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Παιδική σταθμή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ του Αργύρη Γιαμά. Για το βιβλίο «Απούσα» του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Εκδήλωση για καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης όγκων και μοριακή επιτήρηση παθογόνων. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Πού είναι
4: είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη, στην Αλήθεια TV, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
5: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξιτάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
4: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοπαλμή. Είναι 13 Μαΐου, Τετάρτη. Και όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.
1: Μάτια, ζωή μου, αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά.
0: Άντε να δούμε αν μετά την συνάντηση στο Πεκίνο θα μας κάνει και τον Κινέζο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Κρύβεις το νησί μου μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια είναι η ζωή μου.
0: Δύο από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, γιατί αυτό είναι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, θα συνομιλήσουν. Τώρα αυτό θα είναι για το καλό του πλανήτη, θα είναι για το κακό του πλανήτη, θα φανεί εκ του αποτελέσματος. Στο βάθος πάντως εννοείται ότι στα ζητούμενα είναι και το μέτωπο στο Ιράν, που παραμένει ανοιχτό και αιμορραγεί. Εν Ελλάδη το θέμα που βλέπουμε αρκετά ψηλά στην επικαιρότητα είναι αυτή η τραγωδία στην Ηλιούπολη με τα δύο κορίτσια 17 ετών, παρακαλώ, που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Ένα τεράστιο γιατί. Το ένα κορίτσι έχει αφήσει και σημείωμα στους γονείς. Η μία δυστυχώς έχασε τη ζωή της, η άλλη δίνει μάχη. Οι υπόλοιποι ασχολούνται με τον Ακύλα και την υποψηφιότητα της Ελλάδας στη Eurovision. Πέρασε στον τελικό το ελληνικό τραγούδι το Σάββατο το βράδυ. Θα δούμε και τις επιδόσεις του. Για μία ακόμη φορά ως κοινωνία έχουμε διχαστεί. Άλλοι είναι υπέρ της Eurovision και της υποψηφιότητας της Ελλάδας συγκεκριμένη, άλλοι είναι κατά. Πώς το πάθαμε?

Ημέρα απεργιακής κινητοποίησης σήμερα στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Απεργιακή συγκέντρωση στην Χίο στις 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία. Να πούμε ότι εκεί ήταν εμφανής η συμμετοχή σήμερα και των εργαζομένων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και στα ΚΔΑΠ. Μην ξεχνάμε ότι είναι σε εκκρεμότητα το τι θα γίνει με τους εργαζόμενους με τα προγράμματα ΕΣΠΑ, αν θα έχουμε αλλαγή χειρότερη όσον αφορά τις εργασιακές τους σχέσεις, σε αναφορικά και με το τι επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Να πούμε ότι θα ακούσουμε αποσπάσματα από τις ομιλίες που έγιναν σήμερα στην πλατεία. Εντάξει, η συμμετοχή στην κινητοποίηση κατά τα συνήθειακά δεδομένα, δηλαδή ούτε κατά διάνοια να γεμίσουμε την πλατεία, έτσι δεν το συζητάμε, έστω να πιάσουμε ένα τμήμα της ικανοποιητικά, αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Παραμένουν και στο δημόσιο τομέα τα προβλήματα, διότι πώς να το κάνουμε, δεν βγαίνει το μηνιάτικο για να ζήσεις αξιοπρεπώς.

Τις θετικές ειδήσεις της ημέρας, αυτό που διαβάζουμε και στο αλήθεια.gr και προκάλεσε το πρωί και την παρέμβαση του νέου διοικητή του Σκυλίτσιου, του Βαγγέλη Μελιτζάνη. Αναφερόμαστε στην επιτυχία του αιμοδυναμικού εργαστηρίου της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου, όπου μεταφέρθηκε χθες μια 62χρονη τουρίστρια που ήταν σε ένα κρουαζιερόπλοιο. Η γυναίκα υπέστη ανακοπή την ώρα που το κρουαζιερόπλοιο βρισκόταν μεταξύ Λίμνου Μυτιλίνης. Ο γιατρός του πλοίου με τη χρήση απεινιδωτή την επανέφερε στη ζωή. Είπε όμως ότι πρέπει να γίνει άμεσα επέμβαση πρωτογενούς αγκιοπλαστικής, που σε όλο το Αιγαίο γίνεται 24 ώρες το 24ωρο στο νοσοκομείο της Αιγαίου. Οπότε μεταφέρθηκε με σούπερ πούμα από το κρουαζιερόπλοιο στο νησί μας και χθες το απόγευμα έγινε και η επέμβαση. Μάλιστα, ο Βαγγέλης Μελιτζάνης το πρωί στην παρέμβασή του στο Ράδιο Αλήθεια συνεχάρει την ομάδα της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου. Στην περίπτωση αυτή, οι θεράποντες ιατροί ήταν ο Θανάσης Καρτάλης, ο Ισίδωρος Σταυρινούδης και η νοσηλεύτρια Μαρίκα Παφίτη. Λοιπόν, να σας πούμε ότι σήμερα, μιας και πιάσαμε τα θέματα υγείας, θα ακούσουμε και τον Γιάννη τον Γεωργιάδη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Χίου. Ο Ιατρικός Συλλόγος Χίου εξέδωσε χθες ανακοίνωση και λέει ότι στην προκήρυξη για πρόσληψη γιατρών στο νοσοκομείο Χίου, ενώ είχαν ζητηθεί 6 θέσεις, τελικά περιλαμβάνονται 4 και απουσιάζουν από αυτή την προκήρυξη και η θέση γυναικολόγου με φτήρα, αλλά και η θέση ορθοπαιδικού. Είναι δύο ειδικότητες που κατά τον Ιατρικό Σύλλογο πρέπει να προκηρυχθούν και να προσληφθούν γιατροί. Θυμίζουμε ότι προημερών και το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο έχει εκρούσει τον κόλωνα του κινδύνου, ειδικά για την υποστελέχωση της μευτικής κλινικής αλλά και της μονάδας συντατικής θεραπείας. Μάλιστα, σήμερα το πρωί στην παρέμβασή του ο Βαγγέλης Μελιτζάνης στο Γιάννη Τζούμε και στην Ειρήνη Αναγνώστου είπε ότι παρεμβάσεις όπως αυτή του ΣΕΣΝΟΧ αποτελούν όπλα στα χέρια του για να διεκδικήσει την λύση κάποιων προβλημάτων. Όλα δεν μπορούμε να τα λύσουμε. Η προσπάθεια είναι εκείνη που μετράει, είπε ο Βαγγέλης Μελιτζάνης, και καταβάλλεται προσπάθεια για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, είπε. Σήμερα στον ιατρικό φάκελο της εκπομπής να σας πούμε ότι περιλαμβάνουμε και την Σμάρα Μπουλαζέρη, την πρόεδρο του Συλλόγου Γλυκιά Διάδραση, διότι έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, ενημέρωση το Σάββατο στην Χίο, που αφορά τον διαβήτη κατά τη διάρκεια της κοίησης. Αφορά πολύ κόσμο το συγκεκριμένο θέμα. Θα μας πει ειδικότερα ποιους αφορά η Σμάρα Μπουλαζέρη στην συνέχεια της εκπομπής.

Επίσης σήμερα στην εκπομπή θα ακούσουμε και τη Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Executive MBA, το οποίο συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής. Η κυρία Μαρία Μαυρή αναφέρεται στο συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, το οποίο έχει μέχρι στιγμής 250 αποφοιτούς, πτυχιούχους, και παράλληλα, όπως είπε, ένα από τα πλεονεκτήματά του είναι ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται μέσα σε 12 ημερολογιακούς μήνες. Βέβαια είναι ιδιαίτερα εντατικό, αλλά αποτελεσματικό και ποιοτικό, αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων η κυρία Μαυρή. Πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά.

0: Φλεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα». Ηλιακοί θερμοσύμφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλεβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύμφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλεβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flevitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύμφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
2: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε για τη συνέχεια σε ένα θέμα που αφορά τις μανούλες και τις υποψήφιες μανούλες. Με αφορμή την εκδήλωση ενημέρωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορειοαιγαίου Γλυκιά Διάδραση, με θέμα διαβήτης κύησης, σύγχρονες προσεγγίσεις, πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης. Σάββατο λοιπόν 16 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Μεταξύ άλλων θα μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα η Ευτυχία Κούκου. Η Σμάρο Μπουλαζέρη, πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα και για τους ομιλητές, αλλά και για το συγκεκριμένο αντικείμενο που πραγματεύονται, για να δούμε καταρχάς ποιες αφορά. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί σε κάθε μας εκδήλωση μας φιλοξενείτε και μεταδίδετε την πληροφορία για να έρθει ο κόσμος να ενημερωθεί και είναι πολύ σημαντικό γιατί πάντα στον κόσμο απευθυνόμαστε. Η συγκεκριμένη εκδήλωση όντως είναι λίγο πιο στοχευμένη να πούμε, δεν είναι τόσο ανοιχτή όπως συνήθως κάνουμε γενικότερα για τον διαβήτη, αλλά παρόλο που ακούει κάποιος διαβήτη κύησης και νομίζει ότι αφορά μόνο τις γυναίκες που ο γυναικολόγος και στη συνέχεια ο ενδοκρινολόγος λόγω ορμονικών θεμάτων πάνω στην κύηση αναπτύσσεται διαβήτης, αυτό το θέμα τελικά αφορά και τις γυναίκες που τεκνοποίησαν και είχαν διαβήτη κύησης, γιατί αν δεν λάβουν υπόψη τους κάποιους παράγοντες μπορεί στο μέλλον να γίνουν άτομα με διαβήτη τύπου 2, και τις γυναίκες που είναι τώρα σε διαβήτη κύησης, αλλά και αυτές όπως και εσείς είπατε που πρόκειται να τεκνοποιήσουν και έχουν κάποιους επιβαρυντικούς παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν διαβήτη κύησης. Συν το ότι όταν μιλάμε για διαβήτη κύησης συνήθως μιλάμε για τον διαβήτη που αναπτύσσεται κατά την κύηση και όχι για τον ήδη υπάρχοντα διαβήτη στις γυναίκες. Αν και η κυρία Κούκου που φιλοξενούμε, η οποία είναι διευθύντρια στο νοσοκομείο Έλενας Βενιζέλου στην Αθήνα, καθηγήτρια, είναι από τις πιο κορυφαίες που ασχολούνται με το διαβήτη κύησης. Εμείς πάντα προσπαθούμε στο νησί να φέρνουμε τους πιο κορυφαίους στο είδος. Θα την συνοδεύσουν στις ομιλίες και οι γυναικολόγοι, ο κύριος Κουμπής, ο κύριος Αργυρούδης, και από το νοσοκομείο μας ο κύριος Φωτεινός, η κυρία Γιασάη, ενδοκρινολόγοι. Θα είναι όλοι όσοι ασχολούνται με τον διαβήτη κύησης. Γιατί θέλουμε και να προλάβουμε και να ενημερώσουμε και να προστατέψουμε.
1: Πολλές φορές υπάρχει έτσι περίπτωση κάποιες γυναίκες που παρουσιάζουν διαβήτη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μετά να μην εμφανίζουν στις αναλύσεις που κάνουν ζάχαρο, αλλά μπορεί να επανέλθει, αυτό μας λέτε, στην πορεία της ζωής τους φυσικά, με τη μορφή φυσικά διαβήτη τύπου 2. Πρέπει επομένως να προσέξουν κάτι.
2: Ναι. Ακούστε, όπως είπαμε, ο διαβήτης κύησης συνήθως έχει από κάτω κάποιο υπόβαθρο.
1: Άρα σου χτυπάει καμπανάκι.
2: Ναι.
1: Αυτό σου
2: μια, γυναίκα, μια γυναίκα, παραδείγματος χάρη, που μπορεί να έχει πολυκυστικές οθήκες, που είναι ένα ορμονολογικό πρόβλημα, μπορεί στην κύηση, όταν μπει στην πρώτη εγκυμοσύνη της, να κάνει διαβήτη κύησης. Ή κάποια γυναίκα που έχει αρκετά κιλά παραπάνω και δεν προσέχει τη διατροφή της. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί στην κύηση έχουμε μια έκρηξη ορμονών που επηρεάζουν τη λειτουργία της ινσουλίνης κατά την περίοδο της κύησης. Τι γίνεται μετά την κύηση? Μετά την κύηση συνήθως οι περισσότερες γυναίκες και ειδικά αυτές που έχουν φυσιολογικό βάρος επανέρχονται όπως ήταν πριν. Όμως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αν δεν προσέξουν τη διατροφή τους, αν δεν χάσουν τα κιλά της εγκυμοσύνης, αν έχουν και κάποιους επίσης παράγοντες επιβαρυντικούς όπως μια κληρονομικότητα από τους γονείς σε διαβήτη τύπου 2, αν έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα με το ορμονικό του σύστημα. Ναι, υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες αυτές οι γυναίκες να κάνουν διαβήτη τύπου 2 σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.
1: Άρα ο στόχος είναι να ενημερωθούν και να προλάβουν.
2: Ακριβώς. Να ενημερώσουμε και τις υποψήφιες, να προλάβουμε και αυτές που ήδη είχαν διαβεί τη κοίηση, να μην κάνουν διαβεί τη δουλειά, και να ενημερώσουμε και τις... αφορά, για, κατά την άποψη τη δική μου, τρεις πληθυσμούς.
1: Λοιπόν, εσείς είπαμε θα ενημερώσετε το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Ελληνικό Κάστρο. Όσες ενδιαφέρονται να έρθουν εκεί να τα πούν κατηδίαν και με τους, γιατρούς προφανώς, να απαντήσουν και στις απορίες τους.
2: Στις απορίες τους θα μιλήσουμε και για τη διατροφή, γιατί η ρύθμιση, γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί η ρύθμιση στο διαβήτη κοίησης δεν έχει καμία σχέση με τις οδηγίες που δίνουμε στη ρύθμιση ενός ανθρώπου με διαβήτη τύπου 1 ή τύπου 2. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα, γιατί εδώ, όπως καταλαβαίνετε, έχει άμεση σχέση και η υγεία του εμβρίου, του μωρού.
1: Θα μπορούσε δηλαδή με μια καλύτερη διατροφή κάποια γυναίκα να αποφύγει την εμφάνιση του διαβήτη κοίησης?
2: Και πάλι εξαρτάται
1: από την περίπτωση.
2: Από τους προδιαθετικούς παράγοντες.
1: Ναι.
2: Και τι είναι, ναι, ας πούμε, αν οφείλεται μόνο, δηλαδή κάνει κάποια διαβήτη κοίησης επειδή έχει πάρα πολλά κιλά και κάνει αντίσταση, ας πούμε, στην ισουλίνη, ναι, θα μπορούσε, αν κάνει μια προγραμματισμένη εγκυμοσύνη σε συνεργασία με τον γυναικολόγο, τον ενδοκρινολόγο ή τον διαιτολόγο της, αυτό θα μπορούσε να το αποφύγει. Εξαρτάται το αίτιο που προκαλεί τον διαβήτη κοίησης.
1: Αυτά τα ξέρουν καλύτερα και οι γιατροί που παρακολουθούν την κάθε εγκυμονούσα, φαντάζομαι. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Αλλά καλό είναι να υπάρχει αυτού του είδους η ενημέρωση για να αποφύγουμε και τα προβλήματα του μέλλοντος, όπως είπατε και εσείς. Σίγουρα πάντως είναι είναι λίγο δύσκολη διαχείριση της εγκυμοσύνης αν μας προκύψει διαβήτη ή αν, για παράδειγμα, έχουμε να κάνουμε με μια γυναίκα που έχει διαβήτη τύπου 1 και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
2: Μιλάτε σε μια γυναίκα που είχε διαβήτη τύπου 1 και είχε εγκυμοσύνη. Είναι λίγο διαφορετικά, είναι λίγο πιο αυστηρά τα πράγματα, γιατί εκεί μπαίνει και η ευθύνη της υγείας του εμβρίου, του μωρού, ας πούμε. Οπότε θέλεις εκπαίδευση και σωστή ενημέρωση και παρακολούθηση συστηματική και από τον γυναικολόγο και από τον ενδοκρινολόγο ή παθολόγο και τον διαιτολόγο, δηλαδή θέλεις όλη την ομάδα γύρω από την εγκυμονούσα, για να πάνε όλα καλά και να έχει, να έχει και ίδια υγεία και ένα υγιές μωρό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι βλέπετε, γνωρίζετε, γιατί μιλάμε για όλες τις εκδηλώσεις μας, ότι ο σύλλογός μας είναι πάρα πολύ δραστήριος. Προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες που εντοπίζουμε ότι υπάρχουν στο νησί όσο αφορά το διαβήτη. Γι' αυτό και κάνουμε και στοχευμένες δράσεις. Θα μιλήσουμε και την άλλη εβδομάδα, γιατί δεν μένουμε μόνο στοιχείο. Το λέμε έτσι.
1: Ναι, είστε σύλλογος Βορείου Αιγαίου.
2: Έτσι. Φέτος θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την Μυτιλίνη και την Ικαρία, γιατί και εκεί πρέπει να πάμε τη γνώση. Αλλά αυτά θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Περιμένουμε το Σάββατο τον κόσμο να ενημερωθεί στο Ελληνικό Κάστρο. Έχουμε, όπως είπαμε, την κυρία Κούκου. Είναι όποιος την ψάξει στο Google, είναι η πιο κορυφαία καθηγήτρια σχετικά με τη διαβήτη κοίησης. Θα έχουμε τους ενδοκρινολόγους, τους γυναικολόγους μαζί μας και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει και να εκφράσει τις απορίες του και ό,τι άλλο θέλει. Ο σύλλογος πάντα είναι, γνωρίζουν τα τηλέφωνά μας, είμαστε πάντα πέραν των εκδηλώσεων να βοηθήσουμε τον κόσμο σε ό,τι έχει θέμα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Εσείς.
1: Γεια χαρά.
2: Εσείς, να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Ακούσαμε λοιπόν τη Μάρο Μπουλαζέρη από το Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη Βόρειο Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση. Εκδήλωση αυτό το Σάββατο σε 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Συνδεόμαστε σε λίγο με το Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
1: Είτε από την Eurobank, σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη είναι αυτήν την ώρα το συλλαλητήριο και η πορεία προς το Σύνταγμα της ΑΔΕΔΗ στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που έχει κηρύξει στο δημόσιο τομέα. Κλειστοί είναι οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Συντάγματος και η Σταδίου. Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Πειραιώς προς την Ομόνια, στην Ακαδημία, στην άνοδο της Συγκρού και στη Μάρνη προς την Πατησίων. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία λειτουργούν κανονικά. Στην απεργία της ΑΔΕΔΗ συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί η άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν εχθές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Υπογράμμισε την ανάγκη να τρέξουν πιο γρήγορα τα μέτρα πρόληψης, όπως οι κάμερες και τα τουρνικέ, αλλά και να συνεχίσει να παίρνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων όπου δεν υπάρχει κίνδυνος και να τους πηγαίνει σε γειτονιές ή κάποια πανεπιστήμια. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα, πολιτεία, αστυνομικές και δικαστικές αρχές και κοινωνία των πολιτών πρέπει ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας τοποθετήσεις να είμαστε μία γροθιά απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Τόνισε ότι τα χθεσινά επεισόδια ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών δύο μειοψηφικών ομάδων, αντιεξουσιαστών και αριστεριστών. Στο ερώτημα για το πώς κατάφεραν να μπουν στο χώρο του Πανεπιστημίου, διευκρίνησε ότι από την ενημέρωση που έλαβε, επρόκειτο για άτομα που έχουν τη φοιτητική ιδιότητα. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητεί πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας, τόνισε νωρίτερα στο σταθμό μας ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Υπογράμμισε πάντως ότι υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας που έχει συμβιβαστεί με τα φαινόμενα αυτά βίας, προσθέτοντας ότι πρέπει να πάρουν θέση και να αντιδράσουν. Μέσα στο Μάιο θα τεθεί σε διαβούλευση και εντός του Ιουνίου θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός διευκρίνησε ότι αφορά δάνεια ως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται πλαφόν στην αύξηση του αρχικού κεφαλαίου του δανείου που θα κυμαίνεται από 30 ως 50%, δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών, αλλά και δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας του πολίτη με εκπρόσωπο της τράπεζας και όχι μόνο μέσω εφαρμογής. Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε πως οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις 20 Νοεμβρίου, ενώ δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ. Για το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους στα τρόφιμα, ο Υπουργός ανέφερε ότι εξετάζεται να παραταθεί και μετά τις 30 Ιουνίου, ενώ για τα καύσιμα θα εξαρτηθεί από το πώς θα κυλήσουν τα πράγματα με τον πόλεμο. Ξεπερνά τις 451.000 ευρώ μέσα σε μόλις 3 χρόνια το παράνομο οικονομικό όφελος μελών εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι καρπώνονταν επιδοτήσεις που προορίζονταν για ανήλικους μαθητές στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομωτινή. Συνελήφθησαν 5 άτομα. Επιβεβαιώνει αξιωματούχος της τουρκικής προεδρίας στις πληροφορίες που δημοσιεύονται τις τελευταίες ημέρες ότι η τουρκική κυβέρνηση προωθεί στο τουρκικό κοινοβούλιο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Η Τουρκία έχει ήδη δικαιώματα και συμφέροντα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει, ας είναι βίωνος ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, τόνισε ο αξιωματούχος της τουρκικής προεδρίας. Μια τέτοια κίνηση είναι καθαρά για εσωτερική κατανάλωση. Δεν παράγει κανένα ένωμο αποτέλεσμα ως προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, σχολίασε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Χαλκιδική με θύμα 26χρονο μοτοσυκλετιστή. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη στο πρώτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών Σιθωνίας, όταν γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 74χρονο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα που οδηγούσε 26χρονο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο νεαρός οδηγός του δικύκλου.
3: New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
5: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30. Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη είναι τα δύο παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής των play-off για τις θέσεις 5 ως 8 της Super League. Υπενθυμίζεται ότι βαθμολογικό ενδιαφέρον δεν υπάρχει, καθώς η κριτική ομάδα έχει κατακτήσει το κύπελο και έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στα play-off του Europa League. Σημαντικό βήμα για την παραμονή του στην κατηγορία έκανε ο Αστέρας Τρίπολης για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League. Οι Αρκάδες επικράτησαν τον Πανσεραϊκού με 1-0. Στο Αγρίνιο, Πανετολικός και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1, ενώ ο Ατρόμητος νίκησε εκτός έδρας στην Κηφισιά με 3-0. Στη βαθμολογία, ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28, ενώ στην τελευταία θέση είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Ισπανία τη Βαλένθια, στον πέμπτο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off της διοργάνωσης.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΕ Χριστίνα Σουζή.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: 30 χρόνια μάστορα.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: 59 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν απειλές, έναν πόλεμο νεύρων και φθοράς για την επιβολή των όρων που θα τερματίσουν τη σύγκρουση. Πανελλαδική απεργία σε όλο το δημόσιο τομέα σήμερα Τετάρτη από την ΑΔΔΗ με αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Άλλη μία επιτυχία της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Χίου και του αιμοδυναμικού εργαστηρίου του που έσωσε χθες 62χρονη τουρίστρια επιβαίνουσα σε κρουαζιερόπλοιο.

ανακοίνωσή της, αφού έχουν περάσει 9 μήνες γεμάτη υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. Νέα παράταση του έργου του Δημοτικού Κήπου Χίου ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Χίου με καταληκτική ημερομηνία την 6η Ιουνίου. Πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών είχαμε χθες πάνω από το νησί μας στις 9:56 πρώτα λεπτά στο πλαίσιο των ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας καταιγής και πολυθυμός. Αύριο 5η 14 Μαΐου θα διεξαχθούν στην περιοχή της Βολισσού, στην ακτή Μάναγρου, ασκήσεις μεταστρατευμάτων στο πλαίσιο της Εθνικής Διακλαδικής Ασκήσεως καταιγής 26. Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Σιδερού θα είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του πρωτομάρτυρα της Χίου, μιας και στο συγκεκριμένο προσκύνημα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Σήμερα Τετάρτη, παραμονή της εορτής, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός. Αύριο Πέμπτη, 7 το πρωί, θα τελεστεί αρχιερατικός όρθρος και σε συνέχεια αρχιερατική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει στις 10:30 το πρωί η Λιτανία του Ιερού Λιψάνου από το Ιερόν στην πόλη της Χίου μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Την Παρασκευή 15 Μαΐου, 1 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡ, Ταβλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι και περιοχή Ανέμονας Καλυμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου συνεχίζει τις εκδηλώσεις παρουσιάσεις των μουσικών συνόλων του σήμερα και αύριο 5η 8 το βράδυ στο Ομήριο. Αύριο 5η γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ισιδώρου Πετρογοκίνου Κάμπου πλαισίων εκθεσιακού κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός σήμερα σε 7 το απόγευμα, ο όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία αύριο 5η 7 το πρωί. Το απόγευμα της 5ης στις 7 ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος διοργανώνει έκθεση κεντήματος ζωγραφικής κεραμικής πυλογλυπτικής των πολιτιστικών του εργαστηρίων για την περίοδο 2025-2026 στο Ομήριο. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα. Το Σάββατο 16 Μαΐου θα τελεστεί θεία λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουμδών στα Διευθά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Το Σάββατο στις 8:30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Τίτλος της παράστασης «Στην πατρίδα μέχασα», είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη. Η διάθεση των δελτίων εισόδου πραγματοποιείται από την υποδοχή του Ομηρίου. «Ένα καράβι από τα ψαρά» είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί το Σάββατο σε 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού από την Παιδική Χοροδία και το Μουσικό Εργαστήρι Παραδοσιακών Οργάνων Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός, σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Χίου Παναγία Νέα Μονήτισα, οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήρι του Οικογενειακού μου Δέντρο την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου στην Οδό Παναγίας Ευρετής 4α. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχα στο τηλέφωνο 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠΗ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη καθημερινά 2024-2025 τη Δευτέρα 18 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 83%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτική 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 40 έως 95%.

0: Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
0: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Χιωτική ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 26 λεπτά μετά τις 12. Πάμε στον προβληματισμό του Ιατρικού Συλλόγου Χίου για την μη πρόσληψη γυναικολόγου στη μευτική αλλά και ορθοπαιδικού στο νοσοκομείο της Χίου, διότι στην τελευταία προκήρυξη για προσλήψεις γιατρών που βγήκε από το Υπουργείο, αντί για 6 θέσεις γιατρών που ζητούσε το νοσοκομείο, εγκρίθηκαν τελικά 4. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου, Γιάννης Γεωργιάδης, για τα συγκεκριμένα κενά τα οποία δεν καλύπτονται με την τελευταία προκήρυξη, και με την παρέμβασή του, να πούμε, ο Ιατρικός Συλλόγος ζητά από το Υπουργείο να αναθεωρήσει την απόφασή του και να εντάξει και αυτές τις θέσεις μέσα στις θέσεις που θα προκηρυχθούν για κάλυψη.
1: Την Δευτέρα δόθηκε στη δημοσιότητα η νέα προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για προσλήψεις ειδικευμένων γιατρών στο ΕΣΥ. Στην προκήρυξη αυτή συμπεριλαμβάνονται 4 θέσεις για το νοσοκομείο της Χίου. Είναι θέση ακτινολόγου, θέση γιατρού στα ΤΕΠ, οφθαλμιάτρου και γενικού χειρουργού. Πάγια θέση καταρχήν του Ιατρικού Συλλόγου είναι ότι οι θέσεις οι οποίες προκηρύσσονται, οι θέσεις οι οποίες ζητούνται από το νοσοκομείο, πρέπει να προκύπτουν μέσα από μια εσωτερική διαδικασία από τα θεσμικά όργανα του νοσοκομείου, δηλαδή από τους διευθυντές των κλινικών, των τομέων, από την επιστημονικά συμβούλια του νοσοκομείου, ουσιαστικά από τους ανθρώπους που γνωρίζουν καλύτερα ποιες είναι οι ανάγκες, οι άμεσες και οι προτεραιότητες στο ιατρικό προσωπικό. Ο Ιατρικός Συλλόγος πάντα στηρίζει και σαν Σύλλογος αλλά και μέσα από τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτές τις προτάσεις. Στην προκειμένη περίπτωση είχε διαπιστωθεί και είχε στηθεί και από πιο νωρίς ότι υπάρχουν ανάγκες και σε άλλα τμήματα και είχαν ζητηθεί και 2 πλέον θέσεις και στη μευτική γυναικολογική και στο ορθοπαιδικό τμήμα. Ειδικά για την γυναικολογική κλινική είναι πιο επίγον, θα έλεγα, γιατί έχει 2 γιατρούς, ο ένας αναμένουμε μέσα στους επόμενους μήνες σιγά σιγά να μπει σε μια διαδικασία αποχώρησης. Οπότε τίθεται θέμα άμεσης ενίσχυσης της κλινικής. Και γι' αυτό υπήρχε και αυτή η παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου, μιας και είχαμε την Παρασκευή την ανακοίνωση, μήπως έστω και την τελευταία στιγμή μπορούσε να γίνει μια προσθήκη και μια τροποποίηση και να προσθεθούν και αυτές οι 2 θέσεις που χρειαζόμαστε άμεσα. Γι' αυτό και στείλαμε την επιστολή στο Υπουργείο, παραθέτοντας όλα τα στοιχεία, ελπίζοντας, ξαναλέω, έστω και την τελευταία στιγμή σε μια τροποποίηση.
2: Μπορεί
1: να γίνει ορθή επανάληψη, αν γίνει αντιληπτό ότι κάτι έπρεπε να είναι διαφορετικά, ναι, μπορεί να γίνει. Ελπίζουμε να γίνει. Να διευκρινίσω εδώ βέβαια το επίσης το εξής, ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για την μευτική, την ορθοπαιδική, για τις άλλες θέσεις που προκηρύχθησαν. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι αυτές είναι οι μόνες ανάγκες του νοσοκομείου. Σαφέστατα υπάρχουν και άλλα τμήματα και άλλες ειδικότητες, οι οποίες αυτή τη στιγμή καλύπτονται από έναν ή από 2 γιατρούς, οι οποίοι συνήθως οι άνθρωποι καλύπτουν και όλο το μήνα ως μειόφυλλα με βάση τις εφημερίες τους. Προφανώς το νοσοκομείο χρειάζεται ενίσχυση και σε άλλους τομείς. Στην προκειμένη περίπτωση, τελικά που μιλάμε για αυτές τις επιπλέον θέσεις, προφανώς θέλουμε και ελπίζουμε πολύ σύντομα να έχουμε και άλλες. Και επίσης να πω με την ευκαιρία, μιας και προχθές ήταν και η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών, ότι το πρόβλημα στο νοσοκομείο δεν περιορίζεται μόνο σε λήψεις των θέσεων των γιατρών. Υπάρχουν μεγάλα κενά και μεγάλες ελλείψεις και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Είναι κάτι που και σαν Ιατρικός Σύλλογος το αναγνωρίζουμε απόλυτα και είναι κάτι το οποίο επίσης θα θέλαμε και ζητάμε να καλυφθεί και να διευθυνθεί το συντομότερο δυνατό.
0: Λοιπόν, αυτά ανέφερε σήμερα στις δηλώσεις του πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χίου. Τώρα θα ακούσει το Υπουργείο, θα έχουμε ξανά την συγκεκριμένη προκήρυξη με την περίληψη και των συγκεκριμένων θέσεων γιατρών ως ορθή επανάληψη. Είναι θέμα χρόνου να το δούμε. Και μάλιστα μικρού χρόνου να το δούμε, έτσι. Θα φανεί. Οι ανάγκες πάντως είναι υπαρκτές και τα κενά, όπως είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, είναι πολλά και σε άλλες ειδικότητες γιατρών, γιατί υπάρχουν και θέσεις γιατρών που καλύπτονται από ένα και μόνο άτομο. Οπότε φαντάζεστε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και όσον αφορά τις εφημερίες και την κόπωση που έχουν οι γιατροί και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με απεργιακή διάθεση, γιατί σήμερα είναι η 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΔ. Προτάσει μισθολογικά αιτήματα. Θα ακούσουμε κάποιες από τις ομιλίες που έγιναν σήμερα στην Κεντρική Πλατεία στο πλαίσιο της συγκέντρωσης που πραγματοποιήθηκε, ενώ θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ, τον Παναγιώτη Νικήτα.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Για τιμές που τα σπάνε, Market In. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
5: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χωνάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
7: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξετάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελεί το κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν τώρα απεργιακά και πάμε να ακούσουμε αρχικά την πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στους Δήμους, τη Μίνα Χριστοφή, η οποία αναφέρθηκε κατά την διάρκεια της ομιλίας της στην πλατεία της Χίου στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την μονιμοποίηση εργαζομένων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς αλλά και στα ΚΔΑΠ, οι οποίοι εργάζονται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ για πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό το οποίο φαίνεται να σχεδιάζεται από την κυβέρνηση είναι αλλαγή των εργασιακών σχέσεων σε χειρότερη βάση, αντί της μονιμοποίησης τους που διεκδικούν. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Χριστοφή, αλλά και μία εργαζόμενη που από το Βήμα της Συγκέντρωσης αναφέρθηκε στα ζητήματα που τους απασχολούν και στα αιτήματά τους.
1: Εννοείται την σταθερότητα στην εργασία, τη μονιμοποίηση όλων των συναδέλφων μας που επί σειρά ετών είναι όμοιροι συμβάσεων και βάσει της διαθέσεων και της νομοθετικής δύναμης που ετοίμαζε η κυβέρνηση, ετοίμαζε σοριδών απολύσεις χωρίς να υπολογίζει ούτε την προϋπηρεσία τους ούτε οτιδήποτε άλλο. Είμαστε σε αναμονή τη συνάντηση της Ομοσπονδίας με 18 του μηνός με το Υπουργείο Εσωτερικών για να δούμε τι θα γίνει και αν θα έχουμε συνέχιση των κινητοποιήσεων μας, οι οποίες να είστε σίγουροι ότι θα γίνουν εάν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι μετά από τόσα χρόνια δεν μονιμοποιηθούν. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, είναι μία και μοναδική λύση που δίνουμε. Από εκεί και έπειτα, ως σύλλογος διεκδικούμε όλα αυτά που μας στερήσαν τόσα χρόνια. Ποια είναι αυτά? Μισθούς σωστούς, να μπορούμε να ζούμε άνετα, τον 13ο και τον 14ο μισθό που σίγουρα δεν καλύπτεται με τα 20 άρικα που δίνει η κυβέρνηση κάθε χρόνο, το να έχουμε σταθερή εργασία, το να έχουμε υγεία και δωρεάν υγεία και παιδεία, διότι και εμείς το βιώνουμε όλο αυτό, αλλά η προτεραιότητά μας σαν σύλλογος αυτή τη στιγμή είναι να βρισκόμαστε στο πλάι όλων αυτών των εργαζομένων που έχουν δώσει πραγματικά τη ζωή τους δεκαετίες τώρα και να αποκατασταθούν και να μονιμοποιηθούν και ουσιαστικά είναι και συνέχεια η δική μας. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και να ξέρουν ότι δεν πρόκειται να φύγουμε από δίπλα τους ό,τι και να γίνει.
2: Καλημέρα. Είμαστε εδώ, δίνουμε το παρόν για μόνιμη και σταθερή αγκαλιά. Ζητάμε τα δικαιώματά μας. Δεν κάνουμε πίσω, δεν θα σταματήσουμε, θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Ευχαριστούμε.
0: Για να δούμε τι θα βγει για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους και από τη συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 18 του μήνα, στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Χριστοφή. Από το χώρο τώρα των εργαζομένων στους Δήμους και ειδικότερα στο κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με τις δομές των παιδικών σταθμών και τα ΚΔΑΠ, πάμε στο χώρο των εκπαιδευτικών. Από το Σύλλογο Δασκάλων, ο Κωνσταντίνος Πουλιανός, Γενικός Γραμματέας Σύλλογου Δασκάλου, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και σε αυτό το τραγικό περιστατικό που είχαμε στην Ηλιούπολη με την πτώση από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας 2 νεαρών κοριτσιών μόλις 17 χρόνων, οι οποίες φαίνεται να είχαν έτσι μια απογοήτευση και για το τι τους περιμένει στη ζωή μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Λοιπόν, τώρα τα αίτια και λοιπά, αυτά θα διερευνηθούν από αρμόδιους. Παραμένει τραγωδία το ότι δύο 17χρονα κορίτσια πήραν την απόφαση να πηδήξουν στο κενό από τον εκτόροφο πολυκατοικίας. Το ένα σκοτώθηκε, το άλλο είναι σοβαρά τραυματισμένο και δίνει τη μάχη για την ζωή νοσηλευόμενο. Πάμε στον κύριο Πουλιανό.
3: Στο δράμα που άφησε στους γονείς της και αποφάσισε να αυτοκτονήσει μαζί με τη φίλη της στην Ηλιούπολη. Μπαμπά, μαμά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε κατάσταση κατάθλιψης και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα τα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα τα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω να μην έχω δουλειά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αρχικά να ευχηθούμε ολόψυχα η μαθήτρια που δίνει μάχη για τη ζωή να βγει νικήτρια και να σταθεί ξανά όρθια, να βρει το φως. Δεν γίνεται όμως να προσπερνάμε αυτό το γεγονός σαν μια ακόμα απλή είδηση. Δεν είναι ούτε κακιά στιγμή, ούτε ένα μεμονωμένο περιστατικό. Είναι μια κραυγή που δείχνει πόσα παιδιά σήμερα ασφιχτιούν μέσα σε ένα πλαίσιο που καλλιεργεί καθημερινά την πίεση, το φόβο, την ανασφάλεια, το άγχος και την αβεβαιότητα. Σε ένα σχολείο που η κυβέρνηση το κάνει εξεταστικό κέντρο και παράγει τον άκρατο ανταγωνισμό και που οι ανάγκες των μαθητών λογίζονται ως κόστος. Ως εκπαιδευτικοί, γι' αυτό παλεύουμε καθημερινά. Για ένα σχολείο που δεν θα εξαντλεί τα παιδιά, αλλά θα τα μορφώνει ολόπλευρα και θα τα στηρίζει. Για ένα σχολείο των σύγχρονων πραγματικών αναγκών, που θα καλλιεργεί τη γνώση, τη δημιουργικότητα, τη συλλογικότητα, την ελπίδα. Και όχι το φόβο και την απογοήτευση.
0: Λοιπόν, στο πλαίσιο της απεργίας της ΑΔΔ, φεύγουμε από το χώρο των εκπαιδευτικών και πάμε στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Γιάννης Λαμπαδοχητός από το ΣΕΣΝΟΧ.
4: Τις τελευταίες μέρες έχουμε χορτάσει από Παγκόσμιες ημέρες υγείας, Παγκόσμια ημέρα ΜΕΑΣ και ΜΕΕΦΤΗ, Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή και νοσηλεύτριας. Χορτάσαμε από χειροκροτήματα και από υποσχέσεις που δίνουν οι κολαούσοι της ΠΟΕΔΗΝ και της ΔΑΚΕ μαζί με τους υπουργούς το τελευταίο διάστημα, ότι η 12η Μαΐου θα ήταν η μέρα κοσμογονίας για τους νοσηλευτές, η μέρα η οποία δεν θα είχε ξαναζήσει ο κλάδος. Και ανταυτού, χθες απλά ξέβησαν ότι θα κοιτάξουν να δουν τι θα μπορέσουν να κάνουν για τον νοσηλευτικό κλάδο. Εμείς ως εργαζόμενοι ξέρουμε ότι δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα ούτε από τη σημερινή κυβέρνηση, ούτε από τις προηγούμενες, ούτε από τις επόμενες που θα έχουν την ευλογία του αστικού συστήματος. Ξέρουμε ότι ό,τι πετύχαμε όλα αυτά τα χρόνια και ό,τι θα πετύχουμε από εδώ και πέρα, θα το πετύχουμε με τον αγώνα το μαζικό, είτε είμαστε ιδιωτικοί υπάλληλοι, είτε δημόσιοι, είτε συμβασιούχοι, είτε αγρότες, είτε φοιτητές, είτε μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο αγώνας και η ενότητα ήταν αυτή που όλα αυτά τα χρόνια και στον κλάδο της υγείας τους κλάδους έδωσαν κάποια ψίχουλα, κάποιες νίκες. Ο αγώνας ο μαζικός θα είναι αυτός που θα δώσει την τελική νίκη, διότι όπως ανέφεραν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, λεφτά για όπου θέλουν υπάρχουν, είτε για τους τραπεζίτες, είτε είναι εφοπλιστές, είτε είναι σούπερ μαρκετάδες, είτε είναι οτιδήποτε. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπορέσουμε εμείς, όπως οι συνάδελφοι απέναντί μου, να διεκδικήσουμε τη μονιμότητά τους, όπως οι συνάδελφοι εδώ νοσηλευτές που δουλεύουν 10 χρόνια εκλογισμένοι με συμβάσεις, όπως οι κλινικές που μένουν χωρίς γιατρούς και με λυπή προσωπικό, θα πρέπει να χάσουν όλοι αυτοί. Και για να χάσουν όλοι αυτοί πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι, διότι μόνο η ενότητα του αγώνα κάτω από σταθερή και αταλάντευτη πηξίδα θα φέρει τη νίκη και έναν καλύτερο κόσμο για τα παιδιά μας, για να μην πέφτουν από τις πολυκατοικίες και να μην πέφτουν στα ναρκωτικά ή σε οτιδήποτε άλλο υπάρχει σαν υποκουλτούρα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Απαιτούμε λοιπόν ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά χθες, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού αύριο, αυξήσεις στους μισθούς που θα ανταποκρίνονται στην καθημερινότητα και όχι στις 15 του μήνα να μην έχουμε λεφτά στη τσέπη μας για να βγάλουμε το επόμενο 15ήμερο. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων σε όλες τις δημόσιες δομές, είτε είναι δήμη, είτε είναι νοσοκομεία, είτε είναι σχολεία, είτε είναι περιφέρεια.

0: Λοιπόν, αυτά από την πλατεία σήμερα στο πλαίσιο της απεργίας της ΑΔΔΗ. Ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος, ο Παναγιώτης Νικήτας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Αυτή την ώρα μια ομάδα συνδικαλιστών στο Δημαρχείο περιμένει να έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο. Προτάσσονται και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους εργαζόμενους στους Δήμους, με τα προγράμματα ΕΣΠΑ. Καλή σας μέρα, κύριε Νικήτα.
1: Καλή σας μέρα και από μένα. Μόλις τώρα ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχαμε με τον Δήμαρχο. Εδώ θέλω να τονίσω ότι πράγματι σήμερα ήταν μια αρκετά δυναμική κινητοποίηση, απεργιακή κινητοποίηση, που αρκετός νέος κόσμος κατάλαβε τη δύναμη της αλληλεγγύης και τη συμμετοχή σε μια απεργία. Και το λέω αυτό γιατί ανατρέπει τη λογική ότι τίποτα δεν κινείται, ότι οι νέοι εν πάση περιπτώσει αδρανούν για αγώνες κτλ. Όταν λοιπόν, αγαπητή κυρία Νατσιλή, η αναγκαιότητα γίνεται πράξη, όταν το δίκαιο δίγει πια τον εργαζόμενο, θα γίνουν και αυτές οι πετυχημένες κινητοποιήσεις, δράσεις κτλ.
0: Έχουμε και ποσοστά συμμετοχή στην απεργία, έχετε εικόνα?
1: Εγώ μιλάω για την παρουσία συναδέλφων του ΕΣΠΑ, κάποιων συναδέλφων εκπαιδευτικών κτλ. Δεν έχω ακόμα στοιχεία, αλλά ήταν μια πάρα πολύ ζωντανή κινητοποίηση.
0: Για τα δεδομένα της ΧΙΟΥ, που συνήθως είμαστε ολίγοι, ήταν περισσότεροι. Αυτό μας λέτε, και είχαν και μια πυγμή, εν πάση περιπτώσει, συμμετέχοντας.
1: Υπήρχε και πολύ συνέστημα και πολύ και αγανάκτηση. Αυτό εκφράστηκε και πάνω στη συνάντηση με τον Δήμαρχο. Αντιλαμβάνονται πλέον και οι εργαζόμενοι του ΕΣΠΑ που πληρούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και είναι όμοιροι ενός καθεστώτος, και φυσικά έρχεται ένα νομοσχέδιο που ουσιαστικά βάζει τα φόπλακα στις εργασιακές τους σχέσεις. Μια εργασιακή σχέση που ουσιαστικά ήταν όμοιροι τόσα χρόνια, έτσι.
0: Ναι. Πάνε ακόμη χειρότερα.
1: Που έρχεται να γίνει χειρότερα. Και αυτό γίνεται αντιληπτό από τον κόσμο, και είδαν και την αλληλεγγύη και άλλων κλάδων. Αυτό μεταφέραμε και από την κινητοποίηση που έγινε και στην Αθήνα, αλλά και εδώ, που είδαν και άλλους συναδέλφους, εκπαιδευτικούς και κάποιους από κάποιες υπηρεσίες, οι οποίοι αυτό έχει ένα κόστος. Αυτούς αγώνας έχει ένα κόστος και κάνοντας μια απεργία κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα και για τη χαιοτική κοινωνία, ότι σε δύσκολες στιγμές και τα λοιπά, που η ανέχεια, η ακρίβεια, η πολεμική προετοιμασία και το αφήγημα, το κεφάλι αμέσα, μην μιλάτε για τα πτεράσετε πειθαρχικά και τα λοιπά, και τώρα με το καινούργιο, με τη συνταγματική αναθεώρηση, πλέον δεν θα μπορούμε ούτε να κοιτάξουμε, όχι να μιλάμε στους χώρους δουλειάς, έτσι. Καταλαβαίνετε, αντιλαμβάνεται πλέον ο κόσμος ότι εάν δεν συσπηρωθεί στα σωματεία του ο ένας δίπλα στον άλλον, δεν υπάρχει κάποιος σωτήρας ή μια κυβερνητική αλλαγή που θα από τη μια μέρα στην άλλη θα αλλάξει τα πάντα. Εμείς είμαστε η δύναμη, και αυτό νομίζω λίγο βγήκε σήμερα.
0: Μάλιστα. Τα από τα βασικά ζητούμενα πάντως είναι και τα μισθολογικά, έτσι, αυτό που βλέπω, η επαναφορά επιμένεται στο 13ο-14ο μισθό.
1: Βέβαια, ουσιαστικά μέτρα για την ακρίβεια, η ασφάλεια στο χώρο δουλειάς, γιατί μετράμε νεκρούς και τα λοιπά, είτε εμείς αναφερθήκαμε και στο νομοσχέδιο για την επιθεώρηση εργασίας, που ουσιαστικά πλέον οδηγετείται και χειραγωγείται βάναυσα, για το η συνταγματική αναθεώρηση, όπως σας είπα, που εντάξει, θα πάει περίπατο το άρθρο 16, θα ισχυροποιηθεί η πειθαρχική προσέγγιση προς τους εργαζομένους και σύνδεση της αξιολόγησης με την εξέλιξή τους και ακόμα και απόλυση. Μπαίνει στο τραπέζι το θέμα της μόνιτας στο δημόσιο. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε μπροστά μας, και αν δεν αντισταθούμε, θα βρεθούμε προν όχι απλά δυσάρεστων εκπλήξεων, μια σταφόπλακα στον εργασιακό μας σχέσιο. Όχι ότι τώρα είμαστε σε καλή κατάσταση, καταλαβαίνετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτά και από τον Παναγιώτη Νικήτα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Σας είπαμε στην αρχή της εκπομπής και για το περιστατικό που κλέθηκε να αντιμετωπίσει η καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου όταν έγινε αεροδιακομιδή από Κρούας Γερόπλιο που ήταν στην Λίμνο μιας 62χρονης τουρίστριας θες το απόγευμα και υπευλήθη άμεσα σε επέμβαση πρωτογενούς αγκιοπλαστικής. Στο συγκεκριμένο περιστατικό παρενέβη σήμερα στο Ράδιο Αλήθεια στην εκπομπή του Γιάννη Τζούμα και της Ειρήνης Αναγνώστου ο νέος διοικητής του Σκυλίτσι, ο Βαγγέλης Ομαλιτζάνης, ο οποίος συνεχάρει την καρδιολογική ομάδα του νοσοκομείου. Και θα ακούσουμε συγκεκριμένα τι είπε για το περιστατικό και για την ομάδα.
2: Υπάρχει κάποιο στοιχείο πάνω που δεν γνωρίζει για την καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου μας? Η απάντηση είναι όχι, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι, έτσι.
2: Υπάρχει κάποιος που γνωρίζει ποιος είναι πίσω από όλη αυτή την πορεία της καρδιολογικής κλινικής με όλα όσα περιγράψατε? Όχι, είναι ο Θανάσης ο Καρτάλης. Όμως κάνουμε όλοι και ένα άλλο λάθος. Αντί να προβάλλουμε το team του Θανάση του Καρτάλη, δηλαδή τους ανθρώπους, τους αφανείς ήρωες, που ναι μεν βλέπουμε όταν φοράει ο γιατρός την πράσινη μπλούζα και το σκουφάκι, έχουμε όμως δίπλα κάποιους ανθρώπους, χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε. Λοιπόν, θέλω να προσθέσετε στο δημοσίευμά σας ότι ο ειδικευόμενος γιατρός ήταν ο Σταυρινούδης ο Ισίδωρος. Και το λέω και συγκινούμε γιατί είναι παιδί η οικογένεια Σιώτη. Και αυτό η οικογένειά του θέλει να τα ακούσει. Ότι σε αυτό το περιστατικό που δεν ξέρω από Σουηδία, δεν είμαι σίγουρος από πού κατάγεται η κοπέλα, θα είναι η διαφήμιση, η κινητή του νοσοκομείου, ότι η καρδιολογική κλινική της έσωσε τη ζωή.
3: Ο Ισίδωρος
2: ήταν η Μαρίκα, η Παφίτη, ήταν η νοσοκόμα, η νοσηλεύτρια.
3: Μάλιστα.
2: Και αυτό θα παρακαλούσα. Συγγνώμη που σας διακόπτω και να με ρωτήσω ό,τι θέλετε. Και ο Σεσνόκ θα τον παρακαλούσα πολύ να κάνει μια συμπληρωματική δήλωση. Η Παφίτη, η Μαρίκα ήταν εκείνη η οποία έδινε τα εργαλεία στον Θανάση τον Καρτάλη.
3: Ισίδωρος Σταυρινούδης, τι είπατε ότι είναι?
4: Ειδικευόμενος καρδιολόγος.
2: Ειδικευόμενος καρδιολόγος και η Μαρίκα η Παφίτη νοσηλεύτρια.
3: Μάλιστα.
4: Κύριε Μελιτζάνη, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε τμήματα όπως την καρδιολογική για τα οποία είμαστε υπερήφανοι για το νοσοκομείο μας, αλλά έχουμε και τμήματα που υπολειτουργούν.
2: Αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να τα συσχετίσουμε, διότι για μένα είναι για μένα όμοια. Για να κρατηθεί μια κλινική του μεγέθους της καρδιολογικής κλινικής στο Αιγαίο, διότι το πλοίο δεν το αναφέρεται. Το πλοίο ήταν μεταξύ Λίμνου και Λέσβου.
4: Ναι, ναι.
2: Λογικά θα έπρεπε να πάει στο κοντινότερο σημείο. Δεν επέλεξε όμως το Super Puma να πάει εκεί. Ήρθε εδώ, διότι εδώ είναι η ταυρία ασθενή.
3: Εκεί του πότε να πάει.
4: Ναι.
2: Ακριβώς. Για να κρατηθεί όμως η καρδιά. Ναι.
4: Χθες μόλις είχαμε ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλογουχείου που λέει για την έλλειψη με ευτήρα στην γυναικολογική κλινική.
2: Για 10 μέρες έχει τακτοποιηθεί το θέμα, από χθες το βράδυ υπάρχει τρίτος γιατρός. Αφήστε, μην φύγουμε όμως αυτά, γιατί θέλω να δούμε τη μεγάλη εικόνα και σας παρακαλώ πολύ, νομίζω ότι είσαστε οι αρμοδιότεροι για να βοηθήσετε.
3: Γιατρέ, μισό λεπτό, γιατρέ, να πάμε στη μεγάλη εικόνα. Είπατε λοιπόν για την καρδιολογική, τα αναφέραμε, θα συμπληρώσουμε και τα οποία μας λέτε, που όντως είναι πάρα πολύ
2: χρήσιμο.
3: Δεν τα λέω. Δεν τα
2: και πάμε μετά στο Σεσνό.
3: Μπράβο, εκεί τι έχουμε να πούμε?
2: Μπράβο, έχω να πω το εξής.
3: Ναι.
2: Ότι αυτή η συνέντευξη τύπου μόνο καλό κάνει στον διοικητή και στο νοσοκομείο, διότι με αυτόν τον τρόπο εγώ μπορώ αυτά τα δύο πράγματα που καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, για να κρατήσει την καρδιολογική κλινική πρώτη και για να μπορέσει να δώσει λύσεις και στα άλλα τμήματα, πρέπει να έχει την βοήθεια προς τα πάνω. Με τι έγγραφα θα πάω εγώ στα χέρια μου να ζητήσω περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο προσωπικό κλπ? Άρα αυτό το πράγμα για μένα είναι το πακέτο, είναι η θήκη που βάζω τα φυσίγκια για να μπορέσω να λύσω κάποια προβλήματα.
3: Σας βοηθάει
2: είναι,
3: δηλαδή?
2: Αυτός είναι ο ρόλος του διοικητή και όχι η αντιδικία. Εγώ ακόμα δεν έχω κάνει συνάντηση με τον Γιάννη. Εγώ θα τον πάρω σήμερα τηλέφωνο για αυτό το πράγμα, για να του δώσω συγχαρητήρια για την Μαρίκα την Παφίτη. Και θα του ζητήσω μετά να συζητήσουμε και να δούμε με ποιο τρόπο θα βρούμε λύση. Διότι πράγματι υπάρχουν προβλήματα. Όποιος λέει ότι όμως ένα νοσοκομείο που έχει αυτή την καρδιολογική, που και μόνο για τουριστικούς λόγους πρέπει να το προβάλλουμε αυτό το πράγμα, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μένουμε σε μια εικόνα, δηλαδή για τη μία πλευρά. υπάρχουν και τα προβλήματα. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα της πρωινής παρέμβασης του κυρίου Μαλιτζάνη. Πρέπει να αντιμετωπίζονται όμως και τα προβλήματα. Κρατάμε το καλό, κρατάμε το θετικό, που είναι και αυτό αποτέλεσμα προσπαθειών που έγιναν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τίποτα δεν έγινε από μόνο του. Άνθρωποι έτρεξαν όλες αυτές τις διαδικασίες. Άνθρωποι ήταν εκείνοι που χτύπησαν και τις πόρτες των χορηγών, γιατί άμα πάει κανείς μέσα στην καρδιολογική κλινική θα δει πολλές πινακίδες από χορηγίες. Δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της κρατικής μέρημνας και φροντίδας, δυστυχώς, έτσι, για την οποία πληρώνουμε όλοι μας μέσα από τις ασφαλιστικές εισφορές και θα έπρεπε να την έχουμε. Είναι και αποτέλεσμα των χορηγιών που έχουν γίνει, οι οποίες δεν ήρθαν από μόνες τους. Κάποιοι προσπάθησαν και για αυτές. Και βέβαια πρέπει να λύνονται και τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την θωράκιση της δημόσιας υγείας στο νησί, γιατί ακριβώς είμαστε σε νησί και νομίζω ότι οι γιατροί και γιατρός είναι και ο Βαγγέλης Μαλιτζάνης μπορούν να καταλάβουν πολύ καλύτερα από τον καθένα από εμάς τι σημαίνει να είσαι σε ένα τόπο που γύρω-γύρω έχει θάλασσα και δεν έχεις και άμεση πρόσβαση σε άλλα μέσα. Πρέπει να έχεις την αυτοδυναμία, την αυτάρκεια του Εθνικού Δημόσιου Συστήματος Υγείας για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τα περιστατικά που έχουν να κάνουν με την υγεία μας. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημήτριου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα, διότι πρέπει να σας μιλήσουμε και για το μεταπτυχιακό της διοίκησης επιχειρήσεων εδώ στη Χίο, που συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής. Και η κυρία Μαρία Μαυρή, καθηγήτρια, αναφέρθηκε αναλυτικά χθες σε συνέντευξη τύπου. Μετά το δελτίο περισσότερα.
5: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
7: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 13 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιράν συνεχίζουν τις εκατέρωθεν απειλές σε έναν πόλεμο νεύρων και φθοράς για την επιβολή των όρων που θα τερματίσουν τη σύγκρουση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την επίσκεψή του στην Κίνα, ανέφερε ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τσινπίνγκ, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται τη βοήθεια της Κίνας για να τερματίσουν τον πόλεμο με το Ιράν. Πανελλαδική απεργία σήμερα σε όλο το δημόσιο τομέα. Από την ΑΔΔΗ, η απεργιακή κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει προμετωπίδα τα αιτήματα για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας, αυξήσεις μισθών και προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων μετά την επίθεση που δέχονται με το νέο πειθαρχικό, τη συνταγματική αναθεώρηση και την επιδιωκόμενη άρση της μονιμότητας. Άλλη μία επιτυχία πιστώνεται η καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου μας και το αιμοδυναμικό εργαστήριο που έσωσε χθες 62χρονη τουρίστρια επιβαίνουσα σε κρουαζιερόπλοιο, η οποία υπέστη ανακοπή σε έδαφος εμφράγματος μυοκαρδίου την ώρα που το κρουαζιερόπλοιο βρισκόταν μεταξύ Λίμνου Μυτιλίνης. Η γιατρός του πλοίου με τη χρήση απεινιδωτή την επανέφερε στη ζωή, κρίνοντας σωστά ότι έχριζε αμέσως επεμβάσεων πρωτογενούς αγκιοπλαστικής που σε όλο το Αιγαίο γίνεται 24 ώρες το 24ωρο στο νοσοκομείο της Χίου. Αμέσως έσπευσε στο κρουαζιερόπλοιο το Super Puma που εδρεύει επίσης στη Χίου και στις 6:05 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο, ενώ ήδη ετοιμάζονταν οι καρδιολόγοι του Σκυλίτσιου για τη σχετική επέμβαση, η οποία ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και η ασθενής νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή εκτός κινδύνου σε θάλαμο της καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου μας. Εκτός προκήρυξης ιατρών κλάδου ΕΣΥ της 8ης Μαΐου έμειναν οι θέσεις μαιευτικής, γυναικολογίας και ορθοπαιδικής στο νοσοκομείο της Χίου, με τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου να εκφράζει τον προβληματισμό του και την ανησυχία του, σημειώντας ότι η μαιευτική κλινική του νοσοκομείου λειτουργεί σήμερα με 2 μόνο ιατρούς, ενώ πολύ σύντομα ένας εξ αυτών πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Ο Ιατρικός Σύλλογος ζητάει από το Υπουργείο Υγείας να λάβει υπόψη του τα ανωτέρα και να επανεξετάσει άμεσα την απόφαση, προχωρώντας στην προσθήκη των 2 επιπλέον θέσεων, οι οποίες κρίνονται απολύτως απαραίτητες για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου της Χίου. Η υπομονή μας έχει τελειώσει, λέει η Επιτροπή Υπεράσπισης της Αμανής, τονίζοντας μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση. Στις 12 Μαΐου 2026 συμπληρώθηκαν 9 ολόκληροι μήνες από τη μεγάλη καταστροφή της 12ης Αυγούστου στην Αμανή. 9 μήνες γεμάτοι υποσχέσεις, δηλώσεις, επισκέψεις, φωτογραφίες και λόγια. Μέχρι σήμερα το μοναδικό ποσό που έχει φτάσει στους πληγέντες είναι το γνωστό βοήθημα της οικοσκευής. Στην πραγματικότητα, η μόνη ουσιαστική βοήθεια που έφτασε μέχρι σήμερα στην Αμανή προήλθε από την Εκκλησία και από προσφορές ευυπόλυτων συμπολιτών μαστιχίου που στάθηκαν έμπρακτα δίπλα στους κατοίκους με το κράτος μονίμως απών. Νέα παράταση στο έργο του Δημοτικού Κήπου ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή Χίου με καταληκτική ημερομηνία την 6η Ιουνίου. Η παράταση των 63 ημερών που δόθηκε είναι η τελευταία που μπορούμε να εγκρίνουμε, ανέφερε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Κώστας Μπουλάς, εξηγώντας ότι επιπλέον χρόνος θα μπορεί να χορηγηθεί μόνο από ειδικό σύμβουλο του Υπουργείου, ενώ από την πλευρά του Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας τόνισε ότι αυτό που ζητούν από τον εργολάβο είναι η επιτάχυνση των εργασιών. Είναι απαράδεκτο ένα έργο στην καρδιά της πόλης να κάνει να ολοκληρωθεί 3,5 χρόνια, επεσήμανε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μειοψηφίας Βασίλης Μυριαγκός, λέγοντας σκοπτικά «ας δοθεί παράταση επαόριστον». Πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών. Είχαμε πάνω από το νησί μας χθες, 4 λεπτά πριν τις 10 το πρωί, στο πλαίσιο των ασκήσεων των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, καταιγής και πολύφημος. Οι ασκήσεις συνεχίζονται και συμμετέχουν σε αυτές μέσα από όλους τους κλάδους, με έμφαση στα αντιεροπορικά συστήματα και τα μέσα ηλεκτρονικού πολέμου. Την 5η 14 Μαΐου θα διεξαχθούν στην περιοχή της Βολισσού Ακτή Μάναγρου ασκήσεις μεταστρατευμάτων στο πλαίσιο της Εθνικής Διακλαδικής Ασκήσεως Καταιγής 2026.
Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή η κίνηση ατόμων, κολυμβητών, αλέων και σκαφών προς αποφυγή ατυχημάτων. Επιπρόσθετα θα υφίστανται περιορισμοί κινήσεων καθώς και ελεγχόμενη πρόσβαση στο χώρο για λόγους ασφάλειας. Η Παλαιοχριστιανική Βασιλική του Αγίου Σιδώρου θα είναι το επίκεντρο των θρησκευτικών εκδηλώσεων για τη μνήμη του πρωτομάρτυρα της Χίου, μιας και στο συγκεκριμένο προσκύνημα βρίσκεται και ο τάφος του Αγίου. Παραμονή της εορτής σήμερα Τετάρτη θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα μέγας αρχιερατικός εσπερινός, ενώ την 5η 14 Μαΐου στις 7 το πρωί θα τελεστεί αρχιερατικός όρθρος και στη συνέχεια αρχιερατική θεία λειτουργία. Θα ακολουθήσει στις 10.30 το πρωί λιτανία του Ιερού Λιψάνου από το Ιερόν στην πόλη της Χίου μέσω της πλατείας Νικολάου Πλαστήρα και της Απλοταριάς προς τον Μητροπολιτικό Ναό. Το Ιερού Λιψάνου του Αγίου θα βρίσκεται στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική όλη την εβδομάδα. Την Παρασκευή 15 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο Γιάννης Καράλης του Πανεπιστημίου Αιγαίου οι τελετές καθομολόγησης αποφύτων και απονομής διπλωμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο 5η 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή Προφήτη Λία Καρδαμήλων, αναμεταδότη ΕΡΤ Αυλώνα Καρδαμήλων. Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στα χωριά Βαβίλ, Θολό Ποτάμι, Ανέμονας Καλλιμασιάς. Το Μουσικό Σχολείο Χίου συνεχίζει τις εκδηλώσεις παρουσιάσεις των μουσικών του συνόλων σήμερα και αύριο 5η στις 8 το βράδυ στο Ομήριο. Αύριο 5η 14 Μαΐου γιορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Σιδώρου Πετροκοκκίνου Κάμπου πλησίων Εκθεσιακού Κέντρου Καλουτά. Ο Μέγας Εσπερινός σήμερα σε 7 το απόγευμα, όρθρος και εν συνεχεία η θεία λειτουργία αύριο το πρωί. Ιερείς θα είναι ο πατέρας Τηλιανός Μανώλης, ιερέας της Ιεράς Μητρόπολης Χίου και ιδρυτής του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητρόπολης και ο ιερέας του ναού πατέρας Γεώργιος Γιαννιώδης. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης Δημήτριος Ζανίκος και στην εορτή θα είναι ο ιεροψάλτης του ναού Δημήτριος Ντούλης. Στις 7 το απόγευμα της 5ης ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Ο Εκπολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λιβαδίων Χίου Γεώργιος Βούρος διοργανώνει έκθεση κεντήματος ζωγραφικής, κεραμικής, πυλογλυπτικής των πολιτιστικών του εργαστηρίων για την περίοδο 2025-2026, στα οποία δίδαξαν αντίστοιχα η Χριστίνα Μαυρονικόλα, Τόνια Λαδάκη και Δέσποινα Καλαγιά. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Ομήριο, τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα. Η έκθεση θα λειτουργεί μέχρι και την Κυριακή 24 Μαΐου, ημέρες και ώρες λειτουργίας του ομηρίου. Πού είναι χρήσιμος ένας φυσικός? Παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη αύριο 5η στην Αλήθεια TV. 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Σάββατο 16 Μαΐου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα διαβήτης κοίησης, σύγχρονες προσεγγίσεις πρόληψης, θεραπείας και εκπαίδευσης. Το Σάββατο 16 Μαΐου 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ελληνικό Κάστρο. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η Ευτυχία Κούκου, ενδοκρινολόγος, διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου Έλληνα, με εξειδικευμένη εμπειρία στο διαβήτη κοίησης και στην εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου σε προϋπάρχοντα διαβήτη. Το Σάββατο 16 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ η σκηνή του Ομηρίου θα γεμίσει με ήχους, μνήμες και συναισθήματα από τον Πόντο. Η μουσική παράσταση «Την πατρίδα μέχασα» μας καλεί σε ένα οδηπορικό θησαλισμών της πατρίδας, τιμώντας την ιστορία και την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού. Μέσα από τη μουσική, το τραγούδι, την αφήγηση και τον χορό η εκδήλωση ζωντανεύει τις ρίζες μας. Στη βραδιά συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Ποντίων Χίου, πλαισιωμένα από μία πλειάδα κατά αξιωμένων μουσικών και ερμηνευτών. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη, η διάθεση των δελτίων εισόδου πραγματοποιείται από την υποδοχή του Ομηρίου. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Βορείου Αιγαίου και του Δημοχείου.
Ένα καράβι από τα ψαρά είναι ο τίτλος μουσικής παράστασης που θα δοθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων του νησιού από την Παιδική Χοροδία και το Μουσικό Εργαστήριο Παραδοσιακών Οργάνων Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών. Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Οικογένειας, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς σε συνεργασία με το Σύλλογο Τριτέκνων Παναγία Νέα Μονήτισσα οργανώνει το Δημιουργικό Εργαστήριο «Το Οικογενειακό Μου Δέντρο» την Κυριακή 17 Μαΐου 11 το πρωί στα γραφεία του Συλλόγου Παναγίας Ευρετίτης 4α στο Βαρβάση. Στο εργαστήρι, γονείς και παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη κατασκευή, μεταμορφώνοντας το μαστιχόδεντρο σε ένα συμβολικό οικογενειακό δέντρο. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης, πληροφορίες και κρατήσεις στο 22710 72212 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις ΑΠ προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Φρεζούλη «Καθημερινά 2024-2025» τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Η Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Φήβων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Καθημερινές προκλήσεις ψυχικής υγείας παιδιών και φήβων στοιχείο». Τα επιμορφωτικά προγράμματα της Πρωτοβουλίας για την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής και της ιατρικής κοινότητας την Τετάρτη 20 Μαΐου 5.30 το απόγευμα στο Ομήριο. Γλέντι στα Αυγόνιμα διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού την Κυριακή 24 Μαΐου 1 το μεσημέρι στην πλατεία του Συλλόγου στην είσοδο του χωριού. Και περνάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Με γκολ της χιώτισσας Πολύστριας Ελένης Κανετίδου στο τελευταίο δευτερόλεπτο ο Εθνικός νίκησε με 11-10 τον Άλυμο στον Πειραιά για τον δεύτερο αγώνα των προημιτελικών της Water Polo League γυναικών.

0: Χιώτικη ομάδα ήταν τέταρτη στη γενική κατάταξη μεταξύ 25 σωματείων, πέμπτη στις γυναίκες και έκτη στους άνδρες. Τέλος, η Γιάννης Μπαϊνακτάρης στα 50 μέτρα άπνοια και στα 50 μέτρα διπλά πέδιλα και ο Κωνσταντίνος Διαμαντίδης στα 100 μέτρα διπλά πέδιλα πέτυχαν τα όρια συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Αιωνίδων που θα διεξαχθεί στη Χίο τον προσεχή Ιούνιο. Για τον 10ο όμιλο του διασυλλογικού πρωταθλήματος Στίβου που έγινε το Σαββατοκύριακο στη Χίο, ο Λάμπρος Βολίκας του Εφήβου πρώτευσε στα 100 μέτρα με χρόνο 10 δευτερόλεπτα και 63 εκατοστά. Οι αθλητές και οι αθλήτριες του Mongoose Kickboxing και Boxing κατέκτησαν 21 μετάλλια, 15 χρυσά και 6 αργυρά σε αγώνες που έγιναν στη Χαλκίδα. Ο Χιώτικος Σύλλογος πήρε την πρώτη θέση στην κατάταξη των μεταλλίων. Ξεκινούν σήμερα Τετάρτη οι ημιτελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών. Στις 5.30 το απόγευμα οι Ίωνες θα αντιμετωπίσουν τον αυταθλητικό όμιλο Θημιανών. Στις 7.30 ο Βαόλ θα παίξει με τον ΦΟΒ και οι δύο αγώνες θα διεξαχθούν στο κλειστό γυμναστήριο της Χίου. Για την πρόκριση στον τελικό απαιτούνται 3 νίκες. Οι Ίωνες προηγούνται με 2-0 νίκες, ενώ στο άλλο ζευγάρι οι ομάδες έχουν από 1 νίκη. Σήμερα για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου K16 θα παίξουν στο Δημοτικό Στάδιο της Χίου Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου Πανιώνιος Βαρβασιακός και στα Θημιανά Ολυμπιακός Χίου Κλασικό Ηρακλής Όμηρος Άτλας. Οι αγώνες αρχίζουν στις 5 το απόγευμα. Με τη συμμετοχή 37 Ελλήνων πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 9 με 10 Μαΐου στην Τουρκία ο ημιμαραθώνιος Τσεσμέ. Διεξήχθησαν αγώνες των 21 χιλιόμετρων, 10 χιλιόμετρων, 5 και 1 χιλιόμετρου με αρκετή ζέστη. Το Σάββατο 9 Μαΐου έγιναν τα απαιτητικά 5,2 χιλιόμετρα με τον Σάβα Σπανούδη να τερματίζει πρώτος με 20,07 και τον Αλέξανδρο Νικολάκη δεύτερο με 20,47. Δεύτερη στις γυναίκες στα 5,2 χιλιόμετρα τερμάτισε η Μαρία Μονιώδη με 24,17. Για πρώτη φορά στη Χίου θα διεξαχθεί τουρνουά σκακιού με διεθνή αξιολόγηση το διήμερο 27 και 28 Ιουνίου. Σκακιστές από όλη την Ελλάδα και φυσικά τη Χίου αλλά και από το εξωτερικό θα συμμετάσχουν σε ένα συναρπαστικό διήμερο γρήγορου σκακιού. Αρχιδιαιτητής ο Δημήτρης Κεφάλας και υπεύθυνος αγώνων ο Γιάννης Προδρόμου. Συνδιοργανωτές είναι ο Μορφωτικός Σύλλογος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος και το Experience Χίος Γραφείο Τουρισμού Δημοχείου. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτική κατέμφυση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 39 έως 83%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς και η υγρασία από 40 έως 100%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Μοσχούρη, στην οδό Λεωφόρου ενός ως 56 στο πάρκινγκ της Φάρκινας και Τσατσαρόνη στην οδό Δημοκρατίας 16, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τσιλίμη στην Απλοταριάς 22. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο της Μαριόγκας Μπουβάρη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.αλήθεια.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

Σαν σήμερα στοιχείο το 1647. Προσπάθεια των Βενετών να επανακαταλάβουν τη Χίο. Για λόγους προπαρασκευής, ο Βενετός Μοίραρχος Ιωάννης Βαπτιστής Γρημάνης καταλαμβάνει το φρούριο του Τσεσμέ. Σαν σήμερα στοιχείο το 1957. Νέα επίσκεψη του βασιλιά Παύλου και της Φρεντερίκης για τη θεμελίωση του εργατικού κέντρου. Σαν σήμερα στοιχείο το 2001.

0: Στο Μελανιός για τον εορτασμό του Ολοκαυτώματος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρεται υπηρεσία security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Σπαγκέτι νούμερο 6 ή 10, συσκευασία 500 γραμμαρίων, 49 λεπτά. Τόνος φιλέτο σε λάδι ή νερό, συσκευασία 160 γραμμαρίων, 1,65. Πάνες Babylino Sensitive, νούμερο 3, 4, 5, 6 και 7, 9,95. Σαμπουάν Σάιος 750 ml, για διάφορους τύπους μαλλιών, 2,99. Και σούπερ τιμή! Παγωτό χονάκι cookie crumble, με βανίλια Μαδαγασκάρης, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 2,49.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Κι αν εκτός από αεροδρόμιο μείνουμε και χωρίς Στελωνείο. Τακτική δημοτική κήπου και στο αεροδρόμιο. Πρώτο ναυτιλιακό συνέδριο Χίου. Ο Θόλος μας στοίχισε μόνο 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ψεκαζόμαστε και εδώ για τον αυθόδη πυρετό. Παντελής Βρουλής, ο Ταχιάος, λέει ψέματα. Η γεωθερμία, ξεπαγώνουν επενδύσεις και για την Νότια Χίο. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί στη στήλη επικαιρότητα. Ιχυρή παρέμβαση Κοσμίδη για λύση στο θέμα των λεωφορεών. ΔΕΠ Χίου, κάντε καταγγελίες για το καπέλο από τα διαγνωστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει να μας κλέβει με τις χρεώσεις των διαγνωστικών κέντρων. Στον αέρα ο διαγωνισμός για τη μελέτη του Μεγάλου Σαραπιού. Από το 2019 ηχείωσε τροχιά ανάπτυξης, αντιμετώπιση μεταναστευτικού, Visa Express, επενδύσεις, αναβάθμιση πυλών εισόδου. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Πυργή Χίου, ένα χωριό αληθινή ζωγραφιά. Νέος κύκλος στη λέσχη ανάγνωσης του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Μουσική παράσταση «Την πατρίδα μου έχασα». Αποτυχίο ξεκίνησε το ταξίδι του νέου βιβλίου του Κώστα Κρομίδα. Αντώνης Μυριακός στα νέα, μεγάλωσα με πολύ αγάπη αλλά και συναισθηματική αστάθεια. Οι επιτυχώντες στη Μούσα Ελληνική. Οι νους εσήμνησαν τη λογοτεχνική προσφορά του Ηλία Βενέζη. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Βράβευση συλλόγου ενοικιαζομένων δωματίων στα Tourism Awards 2026. Καταφέραμε να κλείσουμε με κέρδη τη Διανό. Αλλάζει τις κυκλοφοριακές μας συνήθειες το ράλι στα καύσιμα. Μέχρι τέλος του 2026 θα υπάρξει λύση για τις εργατικές κατοικίες. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Με τέσσερα ψέματα κλείνουν τους συνεταιρισμούς του Σταύρου Βαρβάκη και του Στρατή Κακαρινού. Δύο παραφωνίες, μία απορία και ένα στοίχημα για την επόμενη μέρα του κήπου του Χρήστου Παπαχρήστου. Η επαναφορά της θανατικής ποινής του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Παιδική σταθμή ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ του Αργύρη Γιαμά. Για το βιβλίο «Απούσα» του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Εκδήλωση για καινοτόμες τεχνικές ανίχνευσης όγκων και μοριακή επιτήρηση παθογόνων. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Είναι χρήσιμος ένας φυσικός, παρουσιάζοντας μία συσκευή που σε μισό λεπτό ανοιχνεύει αν κάποιος έχει καρκίνο ή όχι, ο καθηγητής Πανεπιστημίου Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου το αποδεικνύει στην πράξη. Την Πέμπτη στην Αλήθεια TV στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος μιλάει στο Γιάννη Τζούμα και μεταξύ άλλων αναφέρεται στις μεγάλες δυνατότητες του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
4: Η βαθύτερη δομή της ύλης, αυτό με ενδιαφέρε πάρα πολύ, δηλαδή με εξτάριζε αυτό το πράγμα. Ήθελα να μάθω πώς λειτουργεί, πώς είναι, από τι αποτελείται ο κόσμος, τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, αυτά. Και γενικά γι' αυτό στράφηκα προς την πυρηνική φυσική. Και πώς θα το ξεχωρίσουμε μέσα από ένα υπόβαθρο. Είναι αυτό που λέμε να μάθουμε πώς θα βγάζουμε τη βελόνα από τα χέρια.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
12: Λοιπόν, εδώ είμαστε με το Σιώτικος Ραδιοπαλμούς. Όπως σας λέγαμε και πριν τις ειδήσεις, ακολουθεί ενημέρωση από την καθηγήτρια, την κυρία Μαρία Μαυρή. Είναι διευθύντρια του μεταπτυχιακού Executive MBA του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο μάλιστα ολοκληρώνεται μέσα σε 12 μήνες. Είναι ιδιαίτερα εντατικό, αλλά και αποτελεσματικό. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει και απορρόφηση των αποφύτων στην αγορά εργασίας. Στην αγορά εργασίας πάμε να ακούσουμε τι ανέφερε η κυρία Μαυρή, η οποία σημείωσε ότι συμπληρώνεται και 10 χρόνια από την λειτουργία του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού και θα γίνει και μια εκδήλωση στην Αθήνα. Θα ακούσουμε και τις λεπτομέρειες αυτής της εκδήλωσης στην αναφορά της που ακολουθεί.
13: Φέτος το πρόγραμμα ολοκληρώνει 10 χρόνια λειτουργίας, οπότε αποτελεί μια σειρά ορόσημο για μας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι λίγο ιδιαίτερο και είναι συνέχεια μια στρατηγικής απόφασης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι 40 χρόνια. Στα 25 χρόνια αποφάσισε πριν 25 χρόνια τη λειτουργία του MBA, προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακό. Και 10 χρόνια πριν αποφασίσαμε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να απευθύνεται μόνο σε ανθρώπους, σε στελέχη τα οποία ήδη δραστηριοποιούνται, ήδη έχουν προϋπηρεσία και αποφασίζουν να κάνουν κάτι περισσότερο για να εξελιχθούν ακόμη περισσότερο στην καριέρα τους. Άρα η βασική διαφορά που έχει αυτό το πρόγραμμα με κάποιο άλλο είναι ότι η βασική προϋπόθεση για να συμμετέχουν όλοι είναι να έχουν ένσημη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια, να έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί στην αγορά εργασίας. Προφανώς αφορά όλους τους απόφοιτους ΑΕΗ και ΤΕΗ, οι οποίοι ήδη εργάζονται και ενδιαφέρονται για κάτι καινούριο. Το πρόγραμμα είναι εξ αποστάσεως περίπου 100%. Λέω περίπου γιατί ουσιαστικά έχει διάρκεια 12 μήνες. Είναι υποχρεωτικό όμως να έρθουν τουλάχιστον μία φορά στοιχείο με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα ξεκινάει Οκτώβριο και ολοκληρώνεται στο τέλος του επόμενου Σεπτέμβρη, ακριβώς 12 μήνες. Τα μαθήματα στον αρχές Οκτωβρίου γίνονται διαζώσεις για 4 μέρες με στόχο οι φοιτητές να γνωρίσουν και το πανεπιστήμιο και τους καθηγητές αλλά και όλο το διοικητικό προσωπικό που υποστηρίζει το μεταπτυχιακό. Έτσι λοιπόν στη διάρθρωση που έχει που είναι 4 τρίμηνοι κύκλοι, στον πρώτο κύκλο, στην έναρξη, έρχονται για 4 μέρες στοιχείο. Στη συνέχεια, όλα τα μαθήματα είναι μόνο εξ αποστάσεως και οι εξετάσεις είναι εξ αποστάσεως. Το πρώτο τρίμηνο είναι μαθήματα κορμού, το δεύτερο και το τρίτο είναι μαθήματα κατευθύνσεων και στο τελευταίο τρίμηνο κάνουν κάποια διπλωματική εργασία. Όσον αφορά τις κατευθύνσεις μας, έχουμε 3 κατευθύνσεις. Η μία είναι διοίκηση επιχειρήσεων, η άλλη είναι λογιστική χρηματοοικονομική και η τρίτη είναι επιχειρηματικότητα. Ποια είναι η διαφορά των κατευθύνσεων? Όταν ολοκληρώσει κάποιος το μεταπτυχιακό, θα πάρει ένα δίπλωμα το οποίο θα λέει δίπλωμα στη διοίκηση επιχειρήσεων, μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη διοίκηση επιχειρήσεων. Αυτό είναι νέο, αυτό είναι για όλους. Απλά, κατά τη διάρκεια του τρίτου κύκλου, έχουν τη δυνατότητα να πάρουν κάποια μαθήματα περισσότερο εξειδίκευσης. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα κάποιοι να ασχοληθούν με θέματα περισσότερο διοίκησης, ανθρώπινο δυναμικό, θέματα στρατηγικής. Έχουμε τη δυνατότητα κάποιοι να ασχοληθούν περισσότερο με τη λογιστική, με χρηματοοικονομικά ζητήματα και κάποιοι να ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα, παύλα, θα πω καινοτομία. Αυτή η κατεύθυνση φαίνεται λιγότερο γνωστή. Εδώ πέρα προσπαθούμε να δώσουμε τις νέες μορφές επιχειρηματικότητας και με βάση τον ψηφιακό μετασχηματισμό που είναι πλέον μια πραγματικότητα, να δώσουμε τη δυνατότητα στους φοιτητές μας να μπορούν να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση ή να δούνε τις εναλλακτικές μορφές ψηφιακής ή και φυσικής επιχειρηματικότητας προκειμένου να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στη δουλειά τους, στην καθημερινή τους ζωή. Τώρα, το πρόγραμμα έχει 3 βασικές αρχές. Βασίζεται και έχει χτιστεί πάνω στο τρίπολο που λέγεται γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες. Τι στοχεύουμε? Στοχεύουμε σε ανθρώπους στους οποίους θα μεταδώσουμε τη γνώση. Είμαστε πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο, τη βασική λειτουργία που κάνει είναι τη μεταφορά της γνώσης η οποία υπάρχει. Αυτό λοιπόν γίνεται στα πλαίσια των μαθημάτων. Το δεύτερο είναι δεξιότητες. Και τι σημαίνει δεξιότητες? Τα προγράμματα είναι δυναμικές οντότητες. Κάθε φορά πρέπει να ανανεώνονται. Δεν είναι μόνο να ανανεώνονται σε επίπεδο μαθημάτων, είναι να ανανεώνονται σε επίπεδο δεξιοτήτων που θα δώσουν στους φοιτητές τους. Έχουμε λοιπόν φτιάξει ένα ολόκληρο σύστημα, το οποίο το ονομάζουμε EMBA Seminars, και στόχος είναι να δώσουμε γνώσεις οι οποίες είναι up to date. Για την ακρίβεια, τα σεμινάρια είναι 5 διαφορετικών ειδών, γίνονται σε κάποια Σαββατοκύριακα σε συνεργασία με τους φοιτητές. Για την ακρίβεια, γίνονται Σάββατο και Κυριακή, 5 Σαββατοκύριακα μέσα στο ακαδημαϊκό εξάμηνο, και ασχολούνται με συγκεκριμένα ζητήματα, όπως είναι π.χ. η γεωπολιτική, η οποία επηρεάζει πάρα πολύ την επιχείρηση στην οποία εργάζεται κάποιος και στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται, η τεχνητή νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που όπως είπαμε πριν είναι νέα πραγματικότητα. Μιλάμε για ψηφιακά κρυπτονομίσματα, το οποίο χρειάζεται προφανώς σε μια σύγχρονη επιχείρηση, για ECGs και sustainability. Όπως γνωρίζουμε, η αγορά ασχολείται πάρα πολύ με τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και με τους δείκτες οι οποίες έρχονται να μετρήσουν τη βιωσιμότητα αυτή και το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα κάθε επιχείρησης. Και υπάρχει και μια σειρά από σεμινάρια τα οποία αφορούν το coaching, θέματα τα οποία χρειάζεται κάποιος για να μπορεί να διαχειριστεί ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται. Ποιος είναι ο στόχος όλων αυτών? Είναι το leadership. Εμείς έχουμε ένα σύνθημα ότι 10 χρόνια προσπαθούμε να κάνουμε τους νέους, μέσα σε εισαγωγικά, ηγέτες, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τους ηγέτες του αύριο. Στόχος λοιπόν της ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων είναι να έχουν αυτές τις γνώσεις οι οποίες τους χρειάζονται και είναι up to date. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα, ένα project στο οποίο είμαστε πολύ περήφανοι. Λειτουργεί παράλληλα με το πρόγραμμα το κανονικό, των κατευθύνσεων και των βασικών μαθημάτων που δέχονται τα παιδιά. Και το τρίτο, όταν μιλάμε για τις ικανότητες, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, έχουν 3 μήνες που πρέπει να κάνουν μια πτυχιακή εργασία. Ποιος είναι ο στόχος της πτυχιακής εργασίας? Ό,τι έχουμε μάθει να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ό,τι έχουμε μάθει να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε κανονική, στη δουλειά μας ή για να ζητήματα που μας ενδιαφέρουν να τα πάμε ένα βήμα παρακάτω. Η πτυχιακή είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και είναι το μάζεμα όλων των γνώσεων και όλων των δεξιοτήτων και όλης της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής πορείας που έχει ένας φοιτητής μας μέσα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Συμπαίρνει ένα θέμα και το ξεκινάει από το μηδέν για να δώσει μια λύση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τη θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική και αποτελεί το τρίτο κομμάτι του διπόλου, όπως σας είπα, γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες. Τώρα, πέρα από αυτό, υπάρχουν 2 ακόμα θέματα τα οποία λειτουργούν παράλληλα με το βασικό πρόγραμμα. Είναι το πρόγραμμα mentoring. Όλα τα προγράμματα σπουδών έχουν την έννοια του συμβούλου καθηγητή. Είμαστε υποχρεωμένοι κάθε καθηγητής να έχει κάποιους φοιτητές που να λειτουργούν συμβουλευτικά, που να τους δίνει οδηγίες τόσο για τα μαθήματα όσο και για διάφορες αποφάσεις που αφορούν την ζωή τους στην επαγγελματική. Δίπλα λοιπόν σε αυτόν τον θεσμό, εμείς έχουμε ορίσει και το θεσμό του mentoring. Είναι ένα δίκτυο ανθρώπων, κυρίως από την αγορά, στελεχών αγοράς και κάποιοι ακαδημαϊκοί, οι οποίοι έχουν στόχο να μπουν δίπλα στους φοιτητές, να καταλάβουν τα προβλήματά τους, να προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους που θεωρούν οι ίδιοι ότι θα είναι καλύτεροι για την εξέλιξη των φοιτητών στην επαγγελματική τους πορεία και γενικώς δουν συμβουλευτικά. Ποιος είναι ο στόχος? Να κάτσουν δίπλα στο φοιτητή, να καταλάβουν τι κάνει, να καταλάβουν τι δεν του αρέσει, να καταλάβουν τι του αρέσει και να δώσουν ένα σχέδιο επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Βραχυπρόθεσμο κυρίως, μακροχρόνιο σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι πάρα πολύ κατασταλαγμένος. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που θεωρούμε ότι βοηθάει πολύ τους φοιτητές μας και συμβάλλει πάρα πολύ και στην ικανοποίηση από το μεταπτυχιακό. Να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι σε έρευνα που κάνουμε κάθε χρόνο γενικά με την ικανοποίηση από το μεταπτυχιακό μας, το 84% των φοιτητών δηλώνει πάρα πολύ ικανοποιημένο, όπως και το 80% δηλώνει ότι ολοκληρώνοντας το μεταπτυχιακό κατάφερε ή να βελτιώσει τη θέση του στη δουλειά την οποία δούλευε ή να αλλάξει, να αλλάξει το επαγγελματικό του περιβάλλον, να πάει σε κάποια άλλη επιχείρηση. Οπότε θεωρούμε ότι ο θεσμός του mentoring μαζί με το project που σας είπα για τα seminars και με τις βασικές γνώσεις συμβάλλουν πάρα πολύ στην εξέλιξη των φοιτητών. Και το τελευταίο το οποίο δίνεται ως μέρος του βασικού προγράμματος είναι μια εκπαιδευτική επίσκεψη, την οποία την κάνουμε κάθε χρόνο στο τέλος του τρίτου τριμήνου και πριν ξεκινήσουν την πτυχιακή. Στόχος είναι, ένα, να επισκεφτούμε διάφορους οργανισμούς είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Η εκδρομή γίνεται ανάλογα με το που θα κατευθυνθούμε κάθε χρονιά. Στόχος είναι να έρθουν σε επαφή με μεγάλες επιχειρήσεις, να ακούσουν συναδέλφους τους οι οποίοι έχουν σταδιοδρομήσει και μπορούν να μεταφέρουν το δικό τους success story. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο κομμάτι, κλείνοντας τρία τρίμηνα ακαδημαϊκής ζωής, στόχος είναι να κάνουν ένα bonding. Τι είναι οι φοιτητές μας είναι στελέχη επιχειρήσεων. Από μόνη της κάθε γενιά δημιουργεί ένα δίκτυο ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται, άρα μπορούν να μεταξύ τους να αλλάζουν πληροφορίες, να λένε για νέες θέσεις εργασίας, να μιλάνε για πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα είναι καλά να τα χρησιμοποιήσει ο ένας στη δουλειά του ακούγοντάς τον από κάποιον άλλον. Άρα εκπαιδευτικές επισκέψεις έχουν διτό ρόλο, ένα να γίνει πολύ καλό bonding μεταξύ των φοιτητών και το δεύτερο να έρθουν σε επαφή με νέες επιχειρήσεις και να ακούσουν success stories. Αυτό εν ολίγης είναι το πρόγραμμα το οποίο προτείνουμε. Να πω ότι είναι λίγο πιεστικό επειδή είναι 12 μήνες, είναι 12 ημερολογιακοί μήνες, δεν υπάρχει έννοια ότι έχουμε καλοκαίρι και αυτά, είναι 4 τρίμηνα. Είναι αρκετά πιεστικό. Όντως, οι συνάδελφοι οι οποίοι έρχονται λένε ότι, ξέρετε, στην αρχή ένιωσα ότι δεν θα μπορώ να τα καταφέρω. Ολοκληρώνουν στο τέλος. Τα ποσοστά αποφύτισης είναι πολύ μεγάλα. Στα 10 χρόνια τα οποία είμαστε, έχουμε 250 αποφύτους. Αλλά μέσα από μια διαδικασία που είναι πολύ δύσκολη, μαθαίνουν αρχικά να κοντρολάρουν το χρόνο τους, να βλέπουν ότι μπορούν και να εργάζονται και να προχωράνε, να εξελίσσονται ως άνθρωποι. Και το πιο σημαντικό, να βάζουν ένα timetable και στη δουλειά και στην προσωπική ζωή, αλλά και στα ακαδημαϊκά τους και στις ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις. Όταν ολοκληρώσουν το πρόγραμμα, αυτό που ακούμε πάντα είναι ότι στην αρχή τα χάσαμε, στη συνέχεια βάλαμε ένα πρόγραμμα και είδαμε ότι με το πρόγραμμα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε πολλά και διαφορετικά. Είναι εντατικό, αλλά είναι ένα μέρος εκπαιδευτικό να είναι εντατικό για να μπορέσει ο καθένας να διαχειριστεί το χρόνο και να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
12: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε τώρα και η κυρία Μαυρή, που είναι διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Διοίκησης Επιχειρήσεων για Στελέχη, για την εκδήλωση που προγραμματίζουν σχετική με τον εορτασμό των 10 χρόνων λειτουργίας του προγράμματος.
13: Κλείνοντας, να σας πω και για τα 10 χρόνια λειτουργίας μας. Θα γίνει μια εκδήλωση στην Αθήνα στις 10 Ιουνίου. Στόχος είναι να γίνει προς τα έξω, να μοιραστούν οι εμπειρίες φοιτητών που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα, φοιτητών που βρίσκονται τώρα στο πρόγραμμα, και να γίνει μια ζύμωση μεταξύ ανθρώπων της αγοράς, ακαδημαϊκών και φοιτητών. Θα υπάρχουν δύο panels, στα οποία θα είναι και πολιτική ηγεσία, αλλά και άνθρωποι από την αγορά, μαζί με κάποιους ακαδημαϊκούς, προσπαθώντας να δείξουμε τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα σε προγράμματα επαγγελματικά, όπως είναι ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα για εξελέγηση στη διοίκηση επιχειρήσεων, με βάση τις προϋποθέσεις του Υπουργείου και με βάση τις ανάγκες της αγοράς. Επίσης, σε αυτή την εκδήλωση θα είναι η πρώτη φορά που θα γίνει γνωστό και σε όλους τους αποφύτους μας η δημιουργία του Συλλόγου Αποφύτων. Είναι κάτι το οποίο έγινε φέτος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους παλιούς μας φοιτητές που σκύψανε με αγάπη από πάνω για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν και αυτό το project. Και στη συνέχεια θα ακουστούν διάφορες τάσεις από την αγορά, κάποιες success stories και πώς θα κινηθούν τα μεταπτυχιακά στην επόμενη πενταετία με βάση τις ραγδαίες εξελίξεις της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού στον οποίο ζούμε.
12: Σε ένα άλλο περιβάλλον θα ασκείται η διοίκηση επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια. Ήδη έχουμε τα πρώτα δείγματα γραφής και με την τεχνητή νοημοσύνη. Εν πάση περιπτώσει, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Όπως καταλαβαίνετε, από όλα έχει ο σημερινός ενημερωτικός μπαξές, από απεργίες μέχρι θετικές ειδήσεις από την καρδιολογική του νοσοκομείου, μέχρι απεργία της ΑΔΔ, ενημέρωση για τον διαβήτη της κοίησης και κλείσαμε και με την λειτουργία του μεταπτυχιακού διοίκησης επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πολυπίκυλο το πρόγραμμα. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35. Ευχές να περάσετε όσο δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθούν διαφημίσεις και μετά σύνδεση με το Sky για το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Γεια σας.

0: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη πάρτε τιμό στο marketing. Φθηνότερα.

0: 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: 90,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναμένεται να υποδεχθεί στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδα στη μεγάλη αίθουσα του λαού ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπινγκ τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έφτασε χθες στο Πεκίνο συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντες συμβούλους κόλοσσών της τεχνολογίας, επιδιώκοντας νέες συμφωνίες για αμερικανικά προϊόντα. Παράλληλα, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το διεθνές εμπόριο και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν. Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν διαπιστώνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, λίγα 24 ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Το ερώτημα είναι αν σημειώσουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο πρόεδρος, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας σε δημοσιογράφους. Διευκρίνησε πως η κόκκινη γραμμή είναι ότι πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουμε θέσει δίκλειδες ασφαλείας ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούς με φόντο την εύθραυστη εκεχηρία. Την ίδια ώρα, η Ιρανός βουλευτής υποστηρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Μάλιστα, ανέφερε πως οι δύο χώρες έχουν ήδη μετακινήσει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ καλεί ανοιχτά τις χώρες του Περσικού κόλπου να διαλέξουν πλευρά ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν. Την ίδια ώρα διαψεύδει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, κάνοντας λόγο για βάσιμες αναφορές. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε ανακοινώσει ότι ο Νετανιάχου πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη και συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ακόμα 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας, ανεβάζοντας σε τουλάχιστον 22 τον αριθμό των νεκρών εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων στη χώρα το προηγούμενο 24ωρο. Στην Ελλάδα καταγράφει και η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το 4ο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΣΑ. Πρόκειται για το εισόδημα που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση και η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις της αύξησης του πραγματικού εισοδήματος ήταν οι αυξήσεις αφενός στο καθαρό εισόδημα από ακίνητη περιουσία και εφετέρου στις αποδοχές των εργαζομένων, με τον οργανισμό να σημειώνει πως το ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Με ανταλλαγή καταγγελιών μεταξύ των παρατάξεων για μία ακόμη χρονιά ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές. Τόσο η ΔΑΠ που πρόσκειται στο κυβερνών κόμμα, όσο και οι πανσπουδαστικοί που πρόσκειται στο ΚΚΕ, κάνουν λόγο για παρατυπίες στη διαδικασία σε ορισμένα τμήματα και σχολές. Η ΔΑΠ αναφέρει πως σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Συγκεκριμένα καταγγέλει πως ομάδα μελών της πανσπουδαστικής εισέβαλε στον χώρο της καταμέτρησης του οικονομικού προκαλώντας ένταση. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων σημειώθηκαν επιθέσεις και βιοπραγίες εις βάρος στελεχών και φοιτητών της ΔΑΠ, με αποτέλεσμα τραυματισμούς και τη διακομιδή στελεχών στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΑΠ, με ενσωμάτωση 60 φοιτητικών συλλόγων, η ίδια κινείται σε ποσοστά της τάξης του 46,48%. Δεύτερη είναι η πανσπουδαστική, η οποία λαμβάνει 28,55%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η ΠΑΣΠ με 6,18% και στην τέταρτη θέση η ΕΑΚ με 2,42%. Την αποχώρηση της εταιρείας μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκτελονιστών Θεσσαλονίκης Γιώργος Κοσμίδης κατά τη διάρκεια σύσκεψης φορέων του τουρισμού που συγκάλεσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Όπως επισήμανε, μετά την αποχώρηση της Ryanair σταματά την παροχή υπηρεσιών και η εταιρεία μεταφοράς εμπορευμάτων FedEx, γεγονός που επιφέρει μείωση εισοδήματος για τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης, αυξήσεις στις τιμές των εμπορευμάτων, υποβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και απώλεια θέσεων εργασίας. Στο μπάσκετ, την ΙΤΑ με 81-64 από τη Βαλενθία γνώρισε ο Παναθηναϊκός στον πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague και αποκλείστηκε από το Final Four της διοργάνωσης. Στους δύο ημιτελικούς την Παρασκευή 22 Μαΐου θα παίξουν Ολυμπιακός Φενέρπακτσε και Real Madrid της Βαλενθία. Στο ποδόσφαιρο για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό με 1-0. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off στις θέσεις 5 έως 8 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Βόλος Άρης 1-2 και Λεβαδιακός Όφη 3-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο, τα βόρεια πυρωτικά και το βορειο-ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ βαθμία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν γενικά έθριος, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στο σημερινό μας ραδιοφωνικό ραντεβού, Τετάρτη 13 Μαΐου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους που συναποτελούμε την πρωινή παρέα. Είτε ζούμε εδώ της ελλαδικής πραγματικότητας, είτε ζείτε στο εξωτερικό τις δικές σας πραγματικότητες, στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιείστε επαγγελματικά και έχετε εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια. Απευθύνομαι επίσης την καλημέρα μου στους ομογενείς, οι οποίοι παρακολουθείτε μέσω ημών και είναι μεγάλη τιμή τα νέα της πατρίδας. Μπράβο στο παλικάρι, χαιρόμαστε πολύ. Ήταν το πρώτο τραγούδι το οποίο προκρίθηκε στον πρώτο προκριματικό κύκλο. Μπράβο στον Ακύλα. Στην περίπτωση του φαίνεται ότι, ενώ δεν το συνηθίζουμε στην Ελλάδα, τη συνεργατική δεν την έχουμε, φαίνεται ότι εδώ έχουν δουλέψει από κοινού πολλοί άνθρωποι προκειμένου να επιτευχθεί ένας σκοπός.
3: Τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.
4: Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ πίταγων και τρέξε όλου να γράψω.
2: Ετοιμάσαν λοιπόν ένα τραγούδι για πολύ κατάλληλο για αυτήν την διοργάνωση, τη Eurovision, το οποίο τραγούδι μέσα έχει τις δυνότητες του παλικαριού, δηλαδή θέλει να χορεύει, να έχει σκηνική παρουσία, φωνή και να απευθύνεται στους νέους με πολύ, πώς να το πω, χορευτικό, μαζί με τεχνολογία, περνάει από δωμάτια σε δωμάτια. Εν πάση περιπτώσει έχει ετοιμαστεί ένα πολύ ωραίο σκηνικό αντάξιο του θεσμού και των δεδομένων που χρειάζεται αυτός ο θεσμός. Μακάρι και μπράβο του να μας φέρει το βράδυ του Σαββάτου το πρώτο βραβείο, να διοργανώσουμε του χρόνου την Eurovision στην Αθήνα. Για το τραγούδι, το νόημά του, το περιεχόμενό του, το τι θέλει, τι μήνυμα εκπέμπει κτλ., θα ακούσετε πολλά πράγματα από τους ειδικούς. Να σας πω την ίδια, δεν είμαι και ο πλέον κατάλληλος. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις σημερινές μας παρεμβάσεις, κυρίες και κύριοι. Αυτό που συνέβη χθες, εγώ το διαβάζω σε δύο παράλληλα επίπεδα. Πρώτα απ' όλα, για άλλη μία φορά, ο υπόκοσμος της αριστερής βίας μπήκε μέσα στα πανεπιστήμια. Τώρα να ξεκαθαρίσει λογαριασμούς, ιδεολογικές διαφορές δεν με ενδιαφέρουν καν. Είναι ό,τι πιο αναχρονιστικό συμβαίνει στην πατρίδα μας, η οποία εκτίθεται παγκοσμίως σε μια στιγμή που το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο προσπαθεί να έρθει σε μια επαφή με τα διεθνή πανεπιστήμια και κυρίως να προσελκύσει, αυτό είναι το ανέκδοτο, να προσελκύσει ξένους φοιτητές οι οποίοι θα έρθουν σε ένα πανεπιστήμιο στο οποίο εισβάλλουν ενδεχομένως πανεπιστημιακοί με κουκούλες και δέρνουν άλλους φοιτητές μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο. Τι να σας πω. Πάντως, θες, για άλλη μία φορά, σε δύο πανεπιστήμια, ο υπόκοσμος της αριστερής βίας δεν συνελήφθη από την αστυνομία, η οποία πήγε, αλλά συνέλαβε μάλλον εκείνους που έτρωγαν το ξύλο, γιατί οι δράστες είχαν ήδη καταφέρει πρώτα απ' όλα να μπουν και μετά να φύγουν. Δεν θα κάθονταν εκεί να περιμένουν την αστυνομία να τους συλλάβει. Αλλά συνέβη και κάτι ακόμη, κυρίες και κύριοι. Ο υπόκοσμος της αριστερής βίας δυστυχώς δεν έγινε κατορθωτό να δικαστεί από τη δικαιοσύνη. Δεν ασκώ κριτική στην απόφαση του δικαστηρίου, τουναντίον. Όπως είπε η εισαγγελική πρόταση, και η οποία έγινε αποδεκτή από την έδρα, από τους δικαστές, δεν μπόρεσαν να υπάρξουν εκείνα τα στοιχεία προκειμένου να καταδικαστούν οι τρεις κατηγορούμενοι για την διαπόμπευση του Πριτάνεως του Οικονομικού Πανεπιστημίου κ. Μπουραντώνη, που συνέβη πριν από 6 χρόνια. Πάμε λοιπόν να ανακεφαλαιώσουμε. Όταν λοιπόν ο υπόκοσμος της αριστερής βίας δεν μπορεί να συλληφθεί από την αστυνομία, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έγινε μια πρόοδος και ότι η αστυνομία πηγαίνει στα γεγονότα, αλλά πηγαίνει κατόπιν εορτής, και όταν ο υπόκοσμος της αριστερής βίας δεν μπορεί να δικαστεί από τη δικαιοσύνη, πάμε στο πολιτικό τώρα, δεν απομένει κατά την άποψή μου στην κυβέρνηση παρά μόνον να παραδεχθεί την αποτυχία της, γιατί η κοινωνία δεν βλέπει κανένα αυτοδιοίκητο πανεπιστημίο, δεν βλέπει τίποτα από όλα αυτά τα οποία είναι ενδοπανεπιστημιακή συζήτηση, αυτό που λέμε της ακαδημαϊκής κοινότητας, που δόλως ενδιαφέρει την κοινωνία. Η κοινωνία βλέπει την κυβέρνηση και κυρίως βλέπει τον Πρωθυπουργό. Και δεδομένου ότι στον Πρωθυπουργό έδωσε 40% στις εκλογές του 23, περιμένει από την κυβέρνηση να αποκαταστήσει την εφταξία στο ελληνικό δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο, όπως συμβαίνει σε όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου, είτε αυτά λειτουργούν σε αυταρχικά καθεστώτα, είτε αυτά λειτουργούν στα ελεύθερα φιλελεύθερα καθεστώτα της Δύσης. Πουθενά, εννοώ στις δημοκρατίες, πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει το φαινόμενο της Ελλάδος, ούτε στον αυταρχισμό, ούτε στην φιλελεύθερη δημοκρατία. Πουθενά δεν συναντάμε τέτοιο πράγμα βίας, ύπαρξης βίας, η οποία βία υπάρχει εδώ και 50 χρόνια μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, μια βία στην οποία η αριστερά την απεδέχθη, και δυστυχώς η αστική αντίληψη υποτάχθηκε στην αριστερή αυτή, πώς θα το πω, προσέγγιση της βίας, γιατί η αριστερά μεταξύ μας από τη βία τρέφεται. Ξέρω, ενοχλώ τώρα, το καταλαβαίνω, αλλά δεν πειράζει, ας τα λέμε, ας υπάρχει ένας παλαβός που τα λέει, εν πάση περιπτώσει. Δεν είμαι ένας, είμαστε κάποιοι λίγοι, εν πάση περιπτώσει. Ξέρω ότι οι περισσότεροι συμφωνούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, συμφωνούμε, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ μια κοινωνία να θέλει πανεπιστήμιο με βία. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Γιατί το υποθάλπει αυτό η αριστερά? Διότι η αριστερά μέσα από όλο αυτόν τον κόσμο προσπαθεί το φοιτητικό να φτιάξει εκλογική πελατεία για να συνεχίσει την ύπαρξή της. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να έχουμε μια καθυποταγμένη αστική αντίληψη πάνω σε αυτό το πράγμα. Συνεπώς, για να πάμε στο πολιτικό ζητούμενο, η κυβέρνηση να παραδεχθεί την αποτυχία της και να εγκαταστήσει την πανεπιστημιακή αστυνομία έστω τώρα στο παραπέντε. Αυτό που θέλει δηλαδή η κοινωνία. Τι θέλει η κοινωνία? Να υπάρχει εφταξία, να συνταχθεί, να το πω αλλιώς, να ενταχθεί και το ελληνικό πανεπιστήμιο, τουλάχιστον στα κορυφαία ιδρύματα, όπως ακριβώς είναι όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα του κόσμου, είτε αυτά λειτουργούν σε αυταρχικά καθεστώτα που δεν κουνιέται φύλλο, που δεν τολμάει κανείς να υψώσει ούτε δακτυλάκι, είτε αυτά λειτουργούν σε δημοκρατίες φιλελεύθερες, στις οποίες προφανώς υπάρχουν και αναρχικοί φοιτητές, προφανώς υπάρχουν και φοιτητές που δεν συμφωνούν με την κυβέρνησή τους, προφανώς υπάρχουν όλοι, αλλά δεν μπορεί να τολμήσει κανείς να σκεφτεί ότι θα συμπεριφερθεί βία μέσα στο πανεπιστήμιο. Πρώτος προσκεκλημένος για σήμερα. Συνεπώς, αυτά έτσι όπως σας το λέω, θα το θέσω υπόψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος θα είναι στις 9 μαζί μας. Πρώτος προσκεκλημένος για σήμερα, ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης, καθηγητής ιστορίας, ο οποίος πριν από 15 μέρες υπέστη 40 λεπτό προπυλακισμό από αριστερούς κομμουνιστές και λοιπούς καθηγητές και άλλους φοιτητές. Γιατί? Διότι ηγείται μιας προσπάθειας του Πανεπιστημίου, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να βάλει τάξη στις φοιτητικές αιστείες. Και χθες, κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα σας. Είχατε και αυτά τα επεισόδια. Ορίστε, παρακαλώ.
5: Καλημέρα, κύριε Πορτοσάλτε, αγαπητέ Άρη. Δυστυχώς, χθες για μια ακόμη φορά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έγινε τόπος όπου ομάδες ακραίες μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με ένα πολύ βίαιο τρόπο με τα γνωστά αποτελέσματα, με αποτέλεσμα 7 φοιτήτριες και φοιτητές να χρειαστούν περίθαλψη στο νοσοκομείο. Για όσους παρικούν την Ιερουσαλήμ, ξέρουν ότι αυτό δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Επαναλαμβάνεται με το ίδιο μοτίβο εδώ και πολλά χρόνια, εδώ και πολλές δεκαετίες. Πριν από μερικούς μήνες έγινε σε άλλο χώρο του Πανεπιστημίου, σε άλλη σχολή του Πανεπιστημίου, και πριν από μερικά χρόνια υπήρξα και ο ίδιος ως απλός καθηγητής την ώρα που έφτιανα το μάθημά μου. Ακούστηκαν φωνές, βγήκα έξω και είδα πραγματικά ανθρώπους γνωστούς κάποιους σε μένα, γιατί ήταν φοιτήτρες και φοιτητές, και άλλους άγνωστους να συγκρούονται με έναν τρόπο σοκαριστικό, με καδρόνια να τρέχουν αίματα. Και όταν στη συνέχεια προσπάθησα να καταλάβω τι είχε γίνει ρωτώντας από εδώ και από εκεί, έμαθα ότι

0: αλλά αυτοί που είχαν επιτεθεί, κάποιους από τους οποίους οι παθόντες τους γνώριζαν, κάποιοι ήταν φοιτητές και φοιτήτρες αλλά άλλων πανεπιστημίων. Υπάρχει λοιπόν και αυτό το φαινόμενο, έτσι και έγινε χθες. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αυτά κρατούν 1-2-3 λεπτά, όχι παραπάνω, γίνεται μια καταδρομική επίθεση. Μόλις έγινε λοιπόν αυτή η επίθεση με την απίστευτη αυτή βιαιότητα και ειδοποιήθηκαν η Κοσμητεία και οι Βρετανικές Αρχές, αμέσως εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, όλα αυτά θέλουν κάποιο χρόνο μέχρι να ενεργοποιηθούν, με αποτέλεσμα όταν έρθει η αστυνομία οι δράστες να έχουν ήδη διαφύγει. Εδώ λοιπόν ξαναέρχεται το γνωστό ερώτημα, το λέμε συνέχεια, εμείς είμαστε παθόντες, γιατί δεν είναι ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στα ελληνικά πανεπιστήμια, δεν συμβαίνουν σε όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια. Συμβαίνουν μόνο στα ελληνικά πανεπιστήμια.
1: Κύριε Μιχαηλίδη, κύριε Αντιπρίτανη, πώς θεραπεύετε το να αποτρέπετε η είσοδος της βίας, δηλαδή αυτό.
0: Αγαπητέ μου, άρα η λύση είναι απλή, την έχουμε συζητήσει. Εμάς ήταν προεκλογική μας διακήρυξη από την αρχή. Πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας. Πράγματα δηλαδή.
1: Δηλαδή ο κύριος Πρίτανης, κύριος Αναστασιάδης και εσείς η ομάδα του, ως Αντιπρίτανης και εσείς κύριε Μιχαηλίδη, ήσταν αφανδόν υπέρ της εγκατάστασης πανεπιστημιακής αστυνομίας.
0: Εννοείται και μάλιστα. Η συντριπτική πλειοψηφία της ακαδημαϊκής κοινότητας. Θέλουμε ελεγχόμενη είσοδο στο πανεπιστημιακό κάμπους, πρώτα στις σχολές και στα τμήματα, πρώτα στα κτίρια δηλαδή. Γιατί το Αριστοτέλειο έχει το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό κάμπους ταυτισμένο με μια πόλη με πάρα πολλές εισόδους, και επειδή έχει στο κέντρο του ακριβώς και το πανεπιστημιακό νοσοκομείο, το ΑΧΕΠΑ, χρειάζεται πολύ προσεκτική διαχείριση στον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η ελεγχόμενη αυτή είσοδος. Και επειδή όσοι γνωρίζουν ξέρουν το Πολυτεχνείο είναι ακριβώς μπροστά από το ΑΧΕΠΑ, εκεί τα πράγματα γίνονται ακόμη δυσκολότερα. Υπάρχουν όμως λύσεις. Η πολιτεία έχει κάνει αρκετά βήματα. Πιστεύω ότι θα ολοκληρώσει και τα επόμενα που απομένουν. Βέβαια το κόστος είναι μεγάλο. Ποιος θα αποζημιώσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ποιος θα αποζημιώσει την ελληνική κοινωνία για αυτήν τη δυσφήμιση την οποία και εμείς αλλά και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια δεχόμαστε. Γιατί, επειδή δεν είναι προσωπική μας
1: δυσφήμιση, κύριε Μιχαηλίδη, την επομίζεται όλη η κυβέρνηση. Να με συγχωρείτε, την παίρνει την ευθύνη, αυτή την παίρνει η κυβέρνηση, κατά τη δική μου άποψη. Δεν θα τη μοιράσουμε.
0: Η αβελτηρία.
1: Σας καταλαβαίνω. Δεν θέλω να μπλέξω εσάς. Εγώ λέω τη γνώμη μου τώρα και οπότε αυτό το δέχομαι.
0: Θα δώσω ένα παράδειγμα. Όταν ανέλαβα ως αντιθέσεις του Αντιπρίτανη, όταν ο Κυριάκος Αναστασιάδης, ο Πρίτανης μας που έκανε την τιμή, βρήκα έναν φάκελο όπως συμβαίνει πάντοτε με τις εκκρεμείς υποθέσεις. Μία από αυτές ήταν ένα έγγραφο που είχε έρθει από ένα φημισμένο πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, όπου εκεί λοιπόν ο αρμόδιος Αντιπρίτανης ουσιαστικά ήθελε να προχωρήσει στη λύση της ακαδημαϊκής συνεργασίας με το Αριστοτέλειο, γιατί όταν είχαν έρθει φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας αυτή στο κάμπους, είχαν συμβεί κάποια επεισόδια. Λοιπόν, εγώ λοιπόν προσπάθησα από την πρώτη στιγμή, όπως τα έφτιαχνε και ο συνάδελφός μου που τον διαδέχτηκα, είμαι βέβαιος, ξεκίνησα αμέσως την αλληλογραφία για να αποκαταστήσω αυτή την ακαδημαϊκή συνεργασία. Πήρε μεγάλο χρονικό διάστημα, χρειάστηκε να κάνω και διαδικτυακή συνάντηση με τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου προκειμένου να τους εξηγήσω τι ακριβώς συνέβαινε. Το δέχτηκαν ευτυχώς και ελπίζω και οι συνάδελφοί μου από το Κονγκ Κονγκ να μην έχουν την πρόθεση να διαρρήξουν την ακαδημαϊκή του συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, γιατί είδαν τα γεγονότα όταν έγινε η επίθεση εναντίον μου. Εδώ λοιπόν.
1: Αυτό δεν το ξέρει το κοινό. Επαναλάβατε το, σας παρακαλώ, κύριε Μιχαηλίδη. Εγώ το έλεγα βέβαια, αλλά είναι άλλο να το ακούνε από εσάς. Όταν λοιπόν σας προπυλάκιζαν επί 40 λεπτά συνάδελφοί σας, αυτό εξηγήστε λίγο, σας παρακαλώ.
0: Εγώ βρισκόμουν στην αίθουσα VIP του Πανεπιστημίου, που είναι στο ισόγειο του κτηρίου διοίκησης, και μαζί με συναδέλφους μου από τα γνωστικά αντικείμενα από το χώρο του Πανεπιστημίου, για τα οποία υπήρξε ενδιαφέρον, και διοικητικούς υπαλλήλους, στελέχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, συνολικά γύρω στα 15 με 20 άτομα. Εκείνη τη στιγμή υποδεχθήκαμε την αντιπροσωπεία από το Πανεπιστήμιο του Κονγκ Κονγκ, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια τα οποία υπάρχουν στον χώρο της Ασίας, προκειμένου να διευρύνουμε τη συνεργασία την

0: οποία έχουμε ήδη. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή ακούσαμε φωνές και χτυπήματα στις πόρτες. Πήγε πρώτα κάποιος συνάδελφος για να δούμε τι γίνεται. Μας μετέφερε το τι συνέβαινε και μετά από ένα δεκάλεπτο, αφού η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί, δεν μπορούσαμε να συνομιλήσουμε, βγήκα εγώ ο ίδιος έξω, γιατί εμένα αναζητούσαν, τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που αφορά...
1: Επί 40 λεπτά, μισό λεπτό κύριε Μιχαλίδη, θα το πείτε το ζήτημα το μεγάλο, επί 40 λεπτά προφυλακιζόσασταν λεκτικώς, έχοντας απέναντί σας συναδέλφους σας, άλλου ιδεολογικού χώρου και άλλους φοιτητές που διαφωνούν στην προσπάθεια σας να βάλετε μια τάξη διαχείρισης των δωματίων της φοιτικής εστίας.
0: Ναι, ήταν μια μεγάλη ομάδα φοιτητών, γύρω 40-50 άτομα, ανάμεσα τους και τρία μέλη ΔΕΠ, τα οποία μου συστήθηκαν τα ίδια, διότι εγώ δεν τους γνώριζα προσωπικά. Και από εκεί και πέρα άρχισαν να διεκδικούν τα αιτήματά τους με έναν έντονο τρόπο. Τους εξήγησα ότι αυτός δεν είναι ούτε ο χώρος, ούτε ο τρόπος. Προσπαθούσα επί περίπου μισή ώρα να μπορέσω έστω να αποφορτίσω αυτό το κλίμα, να τους πάω λίγο παραπέρα από την αίθουσα, γιατί μέσα υπήρχε η αντιπροσωπεία, και όταν διαπίστωσα ότι δεν υπήρχε καμία δυνατότητα, διότι μου ζητούσαν εκείνη τη στιγμή να αναιρέσω εγώ, να πάρω πίσω μια ομόφωνη απόφαση της συγκλίνου του Ιδρύματος, πράγμα το οποίο φυσικά δεν επρόκειτο να κάνω ποτέ. Και τα επεισόδια κλιμακώθηκαν, εκεί η κατάσταση ήταν η πιο δύσκολη για μένα, όταν τους ζήτησα να μου επιτρέψουν να φύγω για να πάω 20 μέτρα παραπέρα που ήταν το ασανσέρ και να πάω στο γραφείο μου. Εκεί λοιπόν η κατάσταση εκτραχύνθηκε, η ύβρις απέναντι στο πρόσωπό μου, οι πιέσεις, οι προφυλακισμοί ήταν πάρα πολύ έντονοι, με αποτέλεσμα να αισθανθώ αδιαθεσία, και εκεί ζητώντας ένα γιατρό έγινα σε κάποιον, δεν θυμάμαι ποιος ήταν δίπλα μου, και τότε με άφησαν. Αντιλαμβανόμενοι, άκουσα μέσα από το πλήθος να λέγεται, φύγετε τώρα διότι θα σας κατηγορήσουν αν πάρθει κάτι. Ξέρετε, κάποιοι αμφισβήτησαν και πίστεψαν ότι αυτό ήταν ένα θέατρο. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα μέτρο με το οποίο μετράει κανείς την αντοχή. Εντάξει, εγώ δεν έχω επαφή με τέτοιου είδους χώρους. Δεν είμαι συνηθισμένος σε τέτοιου είδους περιστατικά. Πρέπει να το πω αυτό. Έχω συναντήσει και άλλες φορές φοιτητικές ομάδες σε έντονο ύφος, αλλά αυτό ήταν κάτι που για τα δικά μου μέτρα ήταν πάρα πολύ έντονο και μεγάλο σε διάρκεια. Και στη συνέχεια βρήκα τον εαυτό μου, γιατί με μετέφερα στο γραφείο μου, και τον ίδιο τον Πρίτανη να μου παρέχει τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια να με μεταφέρουν στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις. Αυτό είναι το...
1: Άρα, πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτό, κύριε Μιχαηλίδη?
0: Κοιτάξτε,
1: από τη μια πλευρά είπατε την πανεπιστημιακή αστυνομία να ελέγχεται είσοδος μέσα στο πανεπιστήμιο, και από την άλλη μέσα στο πανεπιστήμιο πια σε αυτή τη λατρεία της βίας, της λεκτικής αλλά και άλλες φορές της πραγματικής, όπως θες, τι κάνουμε?
0: Πρέπει να ορθώσουμε όλες και όλοι το ανάστημά μας, διότι μετά από 30 χρόνια στο πανεπιστήμιο δυστυχώς βλέπω ότι ένα μεγάλο μέρος της ίδιας πανεπιστημιακής κοινότητας έχει συμβιβαστεί με αυτά τα φαινόμενα. Θεωρεί ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει, ότι έχει αποκτήσει σχεδόν εθιμικά χαρακτηριστικά, πράγμα που με θλίβει πάρα πολύ. Ξέρω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων δεν το θέλει, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Χρειάζεται κανείς να πάρει θέση και να αντιδράσει πάνω σε τέτοιου είδους φαινόμενα, αντιδρώντας δημόσια, διότι εχθές ήμουν εγώ, προχθές ήταν ο κύριος Μουραντώνης, αύριο να μην αμφιβάλλετε ότι θα είναι κάποια άλλη, κάποιος άλλος.
1: Τελευταία ερώτηση, κύριε Μιχαηλίδη. Έχει ρωτάει το κοινό, έχω από ένα λογαριασμό του ΕΞ εδώ με τον τίτλο «Κουκουέ, τοπική Οξφόρδης», εάν έχετε διαγράψει φοιτητές για συμμετοχή τους σε επεισόδια.
0: Αν εννοείται σε αυτά τα επεισόδια, να πω ότι ο νόμος αυτός έχει βγει το καλοκαίρι για τα πειθαρχικά, εφαρμόζεται δηλαδή από τα πανεπιστήμια από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Στο Αριστοτέλειο βρίσκεται μια πειθαρχική διαδικασία για φοιτητές και φοιτήτριες που είχαν συλληφθεί στα επεισόδια στα γεγονότα του περασμένου Φεβρουαρίου. Το έχει αναλάβει η Επιτροπή, η Πειθαρχική Επιτροπή του Πανεπιστημίου. Τώρα για την δική μου υπόθεση, εγώ έχω καταθέσει μήνυση και πιστεύω το επόμενο διάστημα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Είναι όμως θλιβερή.
1: Θα περάσουν και αυτοί από το πειθαρχικό, κύριε Μιχαηλίδη, αυτοί που είχατε απέναντί σας, όλοι.
0: Κοιτάξτε, νομικός δεν είμαι, αλλά σίγουρα θα τηρηθεί, έχει κινήσει η απαραίτητη διαδικασία. Εγώ ως εμπλεκόμενος δεν έχω τη δυνατότητα να τη γνωρίζω, ακόμη και ως αντιπρίτανης. Απλώς όταν θα μου ζητηθεί, θα καταθέσω αυτά τα οποία είδα, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι.
1: Στο πειθαρχικό συμβούλιο του Πανεπιστημίου σας, στο πειθαρχικό εννοείται θα καταθέσετε.
0: Και στον εισαγγελέα.
1: Ναι, ναι, εκτός από τον εισαγγελέα, αλλά και μέσα στο πειθαρχικό. Γιατί αυτό που καταλαβαίνω, το νόημα της ερώτησης είναι, επιτέλους θα τιμωρηθούν συμμετέχοντες στη βία, είτε λεκτική είτε με στοιχειροδικία, φοιτητές. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ναι. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Αυτό απομένει να αποδειχθεί στην πράξη. Δεν μπορώ εγώ να προδικάσω το αποτέλεσμα μιας επιτροπής. Εγώ θα καταθέσω τη μαρτυρία μου. Τα έχω πει εξάλλου αυτά. Έχουν κατατεθεί εγγράφους. Δεν είναι πράγματα τα οποία είναι άγνωστα. Είναι καινούρια. Αλλά γενικά, αγαπητέ Άρη, θα ήθελα να πω το εξής. Το ξέρεις και εσύ, το ξέρει όλη η ελληνική κοινωνία. Το πανεπιστήμιο, το κάθε πανεπιστήμιο από τη φύση του σε κάθε κοινωνία βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο της κοινωνίας. Γιατί αυτή είναι η φύση του, ηγείται της κοινωνίας και στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
1: Αλλά με τη βία δεν μπορεί να ηγείται όμως, αγαπητέ κύριε Μιχαήλ.
0: Έτσι. Στην Ελλάδα είναι από τις λίγες περιπτώσεις δυστυχώς που η κοινωνία έχει προσπεράσει το πανεπιστήμιο. Και αυτό ως έναν άνθρωπο που υπηρετεί το δημόσιο, επαναλαμβάνω, πανεπιστήμιο, με θλίβη, αναλαμβάνω τις ευθύνες μου, γι' αυτό και προσπαθούμε. Και εμείς στην Βρετανική Αρχή να το επικοινωνήσουμε. Ξέρετε, την Κυριακή ξεκινάει ένα τεράστιο event στο Αριστοτέλειο. Θα κρατήσει μία εβδομάδα με συμμετοχή των περισσότερων ελληνικών πανεπιστημίων. 400 ακαδημαϊκοί από όλο τον κόσμο θα βρεθούν για μία εβδομάδα στο πανεπιστήμιο, σε μία ακαδημαϊκή γιορτή και σε ένα φόρουμ καινοτομίας, ακριβώς για να συζητήσουμε τη μετατροπή της Ελλάδας σε διεθνή εκπαιδευτικό προορισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν γίνεται υπό τις καλύτερες συνθήκες, διότι τα νέα κυκλοφορούν, οι άνθρωποι γνωρίζουν, δεν είναι αφελείς, αλλά η δική μας δέσμευση και το Υπουργείο Παιδείας είναι προς την ίδια κατεύθυνση, αυτό το γνωρίζω προσωπικά, έχουμε την αποφασιστικότητα και τη βούληση να προχωρήσουμε αυτή τη διαδικασία, να αλλάξει επιτέλους και το ελληνικό πανεπιστήμιο, να γίνει ένας χώρος ελευθερίας, δημοκρατίας, διακίνησης ιδεών, αλλά και σεβασμό της διαφορετικής άποψης. Διότι διαφορετικά το πανεπιστήμιο δεν υπάρχει περίπτωση να επιβιώσει.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαηλίδη. Καλημέρα σας.
0: Και εγώ, κύριε Χωριστά.
1: Ο Ιάκωβος Μιχαηλίδης, αντιπρίτανης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο λογαριασμός επιμένει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα είχαν διαγραφεί με συνοπτικές διαδικασίες. Αυτό αφορά αλλαγή νοοτροπίας μέσα στη ίδια την ακαδημαϊκή κοινότητα. Είναι το αποτέλεσμα των 50 χρόνων, όπου είπαμε υποτάχθηκε η κανονικότητα στην αριστερή αντίληψη, η οποία έχει μια συνεκτική σχέση με αυτή τη βία. Διάλειμμα, ειδήσεις σε τίτλους, ερχόμαστε με τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναμένεται να υποδεχθεί στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο Κινέζος Πρόεδρος, τον Αμερικανό ομολογό του, στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθεί ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων, από το Διεθνές Εμπόριο και την Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν. Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν διαπιστώνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ λίγα 24 ώρα αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση από την Τεχεράνη. Στο μεταξύ, Ιρανός βουλευτής δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ και Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν. Μάλιστα, ανέφερε πως οι δύο χώρες έχουν ήδη μετακινήσει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Την ίδια ώρα διαψεύει το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ότι ο Νετανιάχου επισκέφθηκε τα Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και συναντήθηκε με τον πρόεδρο τους. Στην Ελλάδα καταγράφηκε η μεγαλύτερη αύξηση του εισοδήματος νοικοκυριών το τέταρτο τρίμηνο του 2025 μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Η χώρα μας κατέγραψε αύξηση 3,3% σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Κινητήριες δυνάμεις, οι αυξήσεις από ακίνητη περιουσία και αποδοχές των εργαζομένων. 11 περιστατικά χανταϊού συμπεριλαμβανομένων τριών θανάτων έχουν αναφερθεί συνολικά μέχρι σήμερα σύμφωνα με ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 8 περιστατικά επιβεβαιώθηκαν εργαστηριακά, 2 θεωρούνται πιθανά και 1 παραμένει ασαφές και υποβάλλεται σε περαιτέρω εξετάσεις. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Και καλημερίζω και καλωσορίζω όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό, που οι οποίες έχετε ενταχθεί τώρα στην ραδιοφωνική μας παρέα. Δύο προσκεκλημένοι σε αυτό το 15 λεπτό που έχω στη διάθεσή μου τώρα, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, δημοσκόπος της Opinion, και αμέσως μετά ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, οικονομικός σχολιαστής από το liberal.gr. Αγαπητέ Ζαχαρία, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, θα πάμε μετά σε αυτό το άγχος του τσιπρίζοντος απολύτως πια Νίκου Ανδρουλάκη, που άρχισε ξανά. Μα αντιγράφουν εντελώς τον ΣΥΡΙΖΑ, τόσο κομμωδία και φουκαροσύνη δηλαδή, ενώ στις παρατηρήσεις τους εναντίον των δημοσκοπήσεων. Αλλά για πες μας την τελευταία δουλειά που έκανες, πώς βλέπουν οι πολίτες την διεθνή πολιτική της κυβέρνησης.
5: Προκύπτει ένα συμπέρασμα πολύ σημαντικό. Το 46,5% θεωρεί θετική την αμυντική και εξωτερική πολιτική της χώρας. Είναι ποσοστό, από ό,τι καταλαβαίνεις, πολύ μεγαλύτερο από τις δημοσκοπικές επιδόσεις της κυβέρνησης, ακόμα και από την εκλογική του 23. Άρα δείχνει ότι υπάρχει ένα ευρύτερο μέτωπο ανθρώπων που βλέπουν τη χώρα θωρακισμένη, πιο ασφαλή, λόγω των κινήσεων της κυβέρνησης.
1: Επιμερίζονται αυτοί, δηλαδή ψάχνεις και τι ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι.
5: Ναι, ναι. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι είναι στα δύο. Δηλαδή, από τη μία, πολύ ψηλά ποσοστά συναντάς ασφαλώς στη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστό κοντά στο 80%, αλλά και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ συμμετέχουν με πάνω από 50% με θετική άποψη για την εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης. Και από εκεί και πέρα είναι όλα τα άλλα κόμματα, ας πούμε στη λύση της πλεύσης ελευθερίας είναι στο 20-25%, και στα κόμματα του ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς και τα λοιπά, της Αριστεράς, είναι στο 15% και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ πολύ σημαντικό.
1: Πολύ μεγάλο και το 15% το κοινό αυτών των κομμάτων σε ποσοστό 15% επικροτεί. Είναι τεράστιο, δεδομένου ότι η αντίληψη αυτών των κομμάτων που λανσάρουν στην κοινωνία είναι καλύτερα βούτυρο παρά όπλα και διάφορες τέτοιες αηδίες και ανοησίες.
5: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, και ας λάβουμε υπόψη ότι αυτό το αποτέλεσμα προκύπτει σε μια εποχιάρη που υπάρχει έντονη πόλωση και τοξικότητα. Μια έντονη αντιπαράθεση απέναντι στην κυβέρνηση, δεν είναι. Άρα δεν είναι εύκολο κάποιος.
1: Άρα το 50% της κοινωνίας, το ότι έχει μια, ανεξαρτήτως αν ψηφίζει ή όχι, και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου τι ψηφίζει, ενώ. Ναι, δεν το λέω με την έννοια της κυβερνητικής αντιλήψης.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά το ότι έχουμε 50% πολιτών, το 50% της κοινωνίας που βλέπει ότι εκεί υπάρχει μια επίδοση η οποία είναι υπέρ της πατρίδας, είναι θαρρυντικό, να σου πω την ίδια. Για μένα που έχω. Για μένα που έχω έτσι μια ματιά, ναι, πολλές
5: σαν
1: φορές.
5: Σαν κλίμα λίγο συνένεσης, και επαναλαμβάνω, σε ένα κλίμα ολίγων αρρωστημένο, τοξικότητας, έτσι δεν είναι όλη αυτή την περίοδο.
1: Από λίγων έως πολύ. Άκου τώρα τι βρήκα σήμερα στην... Για πες την πρότασή σου, συγγνώμη, σε διάκοψα.
5: Όχι, και ας σκεφτούμε ότι το τελευταίο είναι 1,5 χρόνο η εξωτερική και αμυντική πολιτική της κυβέρνησης έχει δεχθεί έντονη κριτική από ότι είναι ενδοτική, ότι είναι σχεδόν προδοτική, δεν είναι.
1: Ναι. Η λαϊκή δεξιά, η ακροδεξιά, η λαϊκή δεξιά και η ακροδεξιά πια τι λέει, για πες.
5: Τα πιο, ας πούμε, στην ελληνική λύση υπάρχει ένα 27,5%, αν το θεωρήσω, είναι ένα κόμμα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ένα 27,5% που βλέπει θετικό.
1: Μάλιστα.
5: Δεν είναι μικρή επίδοση ο ένας.
1: Βέβαια, εντυπωσιακό. Λοιπόν, άκου τώρα να διαβάσω λοιπόν και στους κυρίους και τις κυρίες που μας κάνουν την τιμή να μας παρακολουθήσουν και προς εσένα αυτό που διαβάζω από τον Σταύρο Παπαντονίου στα στήλη της παραπολιτικής στην Καθημερινή. Γράφει. Ως έχει, το διαβάζω ως έχει. Για να καταλάβετε τις εσωτερικές αντιθέσεις που υπάρχουν στο ΠΑΣΟΚ. Κορυφαίος τέλεχος του κόμματος έλεγε σε συναισθίαση ότι διαφωνεί με την ηγεσία του κόμματος όχι σε κάτι ίσονος σημασίας, αλλά στην ίδια την κεντρική κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα έλεγε ότι αν το ΠΑΣΟΚ μιλούσε ευθέως για συγκυβέρνηση με την ΟΥΔΟΥ και ζητούσε από τους πολίτες να του δώσουν δύναμη να γίνει ισχυρός εταίρος, αυτομάτως θα ανέβαζε τόσο την κυβερνησιμότητά του, όσο και τα ποσοστά του, καθώς οι νοικοκυρέοι που είναι η σιωπηλή πλειοψηφία και θέλουν κυβέρνηση για τη χώρα, θα έβλεπαν αυτομάτως μια εναλλακτική. Σε αυτή την οπτική, πάντως, ίσως να ποντάρει και η Νέα Δημοκρατία μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης. Το ότι έρχονται πια κάποιοι του ΠΑΣΟΚ να συμπλέψουν με αυτό που λέμε εδώ και δύο χρόνια, Ζαχαρία μου, είναι μια πρόοδος.
5: Κοίταξε, νομίζω ότι σε επίπεδο κοινωνικής βάσης. Ναι. Ας πάρουμε τώρα για αυτό που συζητάγαμε πριν.
1: Και πρόσεξε, εμείς δεν έχουμε πει να πει ότι θα συνεργαστεί με την ΟΔΟ. Απλώς να πει ότι δεν θα κινδυνεύσει η πατρίδα μας στα χέρια μας. Η πατρίδα στα χέρια μας. Ούτε αυτό δεν μπορεί να τολμάει να πει. Ναι, και τώρα τρέχει πίσω από τον Τσίπρα. Ναι,
5: πρόσεξε να δεις. Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής που είναι πρωτεύουσα σημασίας. Το ότι πάνω από το μισό ΠΑΣΟΚ, από τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, τάσσονται υπέρ της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, σημαίνει ότι ό,τι και να λέει μια ηγεσία. Ο μισός κόσμος του ΠΑΣΟΚ λέει καλά το πάει στην εξωτερική πολιτική, στην αμυντική. Στα δε οικονομικά που έβλεπα, που είναι το δύσκολο θέμα της κυβέρνησης, πάλι υπήρχε ο ένας τρεις ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, όταν κάναμε έρευνα για το Action πριν μια εβδομάδα, που τασσόταν ότι προσπαθεί η κυβέρνηση να βελτιώσει το βιωτικό επίπεδο. Νομίζω ότι υπάρχουν διαφορετικές ταχύτητες αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
5: Και το ΠΑΣΟΚ θα το πληρώσει, γιατί τι εννοώ. Ακόμα και όταν εμφανιζόταν την προηγούμενη εβδομάδα με 14,5% στην εκτίμηση ψήφου, μόνο το 10,5% συμφωνούσε με την αντιπολιτευτική του πολιτική και την κατεύθυνση που ακολουθεί. Είναι σημαντικό έβριμα αυτό.
1: Και αντί να διαβάζουν τις δημοσκοπήσεις, την πέφτουν στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό δεν πάω να το συζητήσω τώρα, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Θα το κουβεντιάσουμε από Δευτέρα, γιατί έχω κρατήσει και αυτά που έγραψε ο κύριος Φαναράς, αλλά αυτά θα τα βάλουμε την άλλη εβδομάδα στο τραπέζι.
5: Όποτε θέλεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Ζαχαρία.
5: Και εγώ, καλή σου μέρα.
1: Κυρίες και κύριοι, και το λέω όλο αυτό διότι αύριο με την άδειά σας και την Παρασκευή θα απουσιάσω. Το λέω από τώρα για να μην λέτε τον έδιωξε, έφυγε, κρύφτηκε και διάφορες τέτοιες ιστορίες. Θα είμαι πίσω με το καλό πρώτο Θεός τη Δευτέρα. Ναι. Λοιπόν, το λέω, θα ενημερώνω δύο φορές και το τωρινό ακροτήριο και το άλλο στις 10, ενώ τον 9, για να είμαι ξεκάθαρος ότι το είπα, να μην λέτε κτλ. Διάφορα. Διάλειμμα εδώ αμέσως για να έρθει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Κάλεσα τον κύριο Κωνσταντίνο Χαροκόπο επειδή συγκράτησα δύο άρθρα του της προηγούμενης εβδομάδας, τα οποία αναρτήθηκαν στο liberal.gr. Το ένα άρθρο έχει τον τίτλο «Έμαθε ο Νίκος Ανδουλάκης πώς δουλεύουν οι τράπεζες» και το δεύτερο, τα βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και θα πρότεινα να τα εντοπίσετε κι εσείς. Το δεύτερο λοιπόν είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ξέρετε αυτός ο αραβικής καταγωγής αριστερός Μαμντάνη, το βάζω εγώ αυτό, γράφει ο Κωνσταντίνος Χαροκόπος, συγκρούστηκε με την πραγματικότητα. Αλλά ας αφήσουμε λίγο τους αριστερούλιδες της Νέας Υόρκης και ας έρθουμε λοιπόν στον Νίκο Ανδουλάκη. Καλημέρα αγαπητέ Κωνσταντίνε.
6: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας.
6: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, έγραψε μεν ο ανάλγητος κατά κόσμον Νίκος Ταμπακόπουλος τι του είπαν οι CEOs, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των τραπεζών στη συνάντηση που είχαν με τον Νίκο Ανδουλάκη, αλλά εσύ το ανέλησες περαιτέρω. Ορίστε λοιπόν, έχεις το λόγο.
6: Κοίταξε, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα από ό,τι εμείς νομίζουμε. Διότι δεν είναι μόνο ο Νίκος Ανδουλάκης ο οποίος ξυφουλκεί κατά των τραπεζών. Είναι και ο Αλέξης Τσίπρας, δηλαδή οι δυο τους αυτοί συνδιαγωνίζονται ποιος θα καταγγείλει περισσότερο τις τράπεζες. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα του πλανήτη οι τράπεζες να αποτελούν το κέντρο της πολιτικής διαμάχης ανάμεσα στους δύο υποψήφιους αρχηγούς της αντιπολίτευσης, αν μπορούμε να μου πει, που πλακώνται για το ποιος θα πάρει την πολυθρόνα. Έτσι. Ποιος θα πάρει την πολυθρόνα της αντιπολίτευσης. Και τι χρησιμοποιούν, το αντιτραπεζικό, έτσι, πνεύμα που είχε αναπτυχθεί κυρίως επί ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Φυσικά οι τραπεζίτες πρέπει να απαντήσουν. Και αυτό κάνανε. Και κάλεσαν τον Νίκο Ανδρουλάκη να του πούνε δύο λόγια για να καταλάβει τι γίνεται. Πρέπει να καταλάβει ποια είναι η έννοια αυτό που λέμε της αναβαλλόμενης φορολογίας.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε την αναβαλλόμενη. Γιατί ξέρεις, εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη, το ακούω και από άλλους ανθρώπους ότι αυτό που λες εσύ, που δεν υπάρχουν βέβαια τραπεζίτες με την έννοια των τραπεζιτών του, όπως ήταν ο Ιωάννης Κωστόπουλος, ας πούμε, αλλά εν πάση τόσο των CEOs των τραπεζών, ότι δεν πληρώνουν φόρους. Χρεώνουν υπερβολικά την κοινωνία. Ότι κάνουν, δηλαδή, ότι δεν δίνουν δάνεια. Θέλω να πω, όλο αυτό το πλέγμα, σε παρακαλώ, που το βλέπω να διαχέεται όχι μόνο στα αυτά τα κόμματα που είπες, αλλά και αλλού. Σε άλλο έμπρος, ας πούμε. Ορίστε.
6: Το πρώτο το οποίο επισημαίνει η αντιπολίτευση, ίσον πλέον αντιπολίτευση, συμφωνώ μαζί σου, είναι ότι πλέον έχουν περάσει τράπεζες στα ξένα χέρια. Πώς πέρασαν στα ξένα χέρια. Οι ξένοι επενδυτές είχαν μπει το 2014 στις τράπεζες και είχαν ακουμπήσει 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα οποία επί Τσίπρα Βαρουφάκη εξαφανίστηκαν. Δηλαδή οι επενδυτές που έπαιρναν λεφτά στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών το 2014 τα έχασαν. Και αναγκαστικά έγινε μια τρίτη ανακεφαλαιοποίηση που ήταν αχρίαστη. Έτσι το 2015, και τότε μπήκαν οι ξένοι και απέξαν την πλειοψηφία των μετοχών. Επομένως, την πίσω πόρτα για την είσοδο των καταραμένων funds στις τράπεζες, ποιος την έκανε? Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα το 2015. Πάμε τώρα στην αναβαλλόμενη φορολογία, που είναι πολύ σημαντικό. Τι είναι αναβαλλόμενη φορολογία? Οι τράπεζες είχαν ξεμείνει από κεφάλαια.
1: Αλλά αυτό που είπε, συγγνώμη, σε διακόπτω, τώρα, αυτό που είπε στο προηγούμενο, ότι τα funds τα έφερε η καλύτερη μνημονιακή κυβέρνηση και στις όσες προηγήθηκαν η κυβέρνηση Τσίπρα. Αυτό επειδή φοβούνται να το διαχειριστούν και οι δεξιοί βουλευτές, αυτό που ξέρεις περνάει στην κοινωνία ότι να ο κακός Μητσοτάκης με τα funds που τα θεριεύει και διάφορα τέτοια. Έτσι, ναι.
6: Να, δύο φορές ήρθαν οι άνθρωποι να επενδύσουν στην Ελλάδα. Το 2014 που χάσαν τα λεφτά τους, το καταλαβαίνω αυτό. Βάλανε 8,5 δις τα οποία εξανεμίστηκαν με φοβερή διαπραγμάτευση της Τσίπρα Βαρουφάκη. Και βάλανε και δεύτερη φορά το τρίτο μνημόνιο. Και πέρασαν από μύρια κύματα και πράγματι οι τράπεζες γύρισαν σελίδα, βγάζουν κέρδη και οι άνθρωποι που πήραν τότε το ρίσκο, έτσι το 2015, ποιος πίστευε ότι η Ελλάδα μπορούσε να πάει μπροστά. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι ρίσκανε και έπαιρναν τα λεφτά τους. Και άρχισαν να εισπράττουν από το 2019 και το 2020 μέρισμα. Από το 2015 μέχρι το 2020 δεν εισέπραταν τίποτα. Ζερό. Πάμε τώρα στον αναβαλλόμενο φόρο. Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι μια μέθοδος να κτίζουν κεφάλαια οι τράπεζες. Διότι αν δεν χρησιμοποιούσαν αυτό το λογιστικό, γιατί είναι μια λογιστική εγγραφή, τότε οι τράπεζες έπρεπε να κάνουν διαρκώς αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για να ακολουθούν τους κανόνες της Βασιλείας 3 που διέπουν το τραπεζικό σύστημα, αυτοί οι κανόνες. Το 2014 έγιναν βελτιωτικές παρεμβάσεις στην νομοθεσία. Και το 2017, που ήταν, επιμένω, ξανά ο Αλέξης Τσίπρας στην Πρωθυπουργία, επεκτάθηκαν οι διατάξεις του νόμου της αναβαλλόμενης φορολογίας για να καλυφθούν τι, οι παραπάνω απώλειες που υπήρχαν από τη διαγραφή των δανείων λόγω των αναδιαρθρώσεων που έγιναν στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, τότε που είχαν γεμίσει οι τράπεζες με κόκκινα δάνεια. Επομένως, η τρίτη φάση του αναβαλλόμενου φόρου και έχει και αυτή την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί το λέω αυτό? Διότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει την υπογραφή του σε τόσο σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το τραπεζικό σύστημα να κάθεται αυτή τη στιγμή και να ασκεί ένα καταγγελτικό λόγο για να ξεπεράσει τις ενστάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Πάμε τώρα στο κομμάτι του ΣΠΡΕΚ που κατηγορούν όλες τις τράπεζες ότι δίνουν υψηλότοκα δάνεια και δίνουν λίγα λεφτά στους αποταμιευτές. Να αναφέρουμε το ΣΠΡΕΚ ανάστε επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων. Το 2019 ήταν 3 με 4 μονάδες. Σήμερα αυτό το τερατώδες υποτίθεται ΣΠΡΕΚ πού είναι? Ανάμεσα στο 3,5 και στο 4,5. Και γιατί οι τράπεζες προσφέρουν λίγα χαμηλά επιτόκια στις καταθέσεις? Διότι οι αποταμιευτές είναι συνηθισμένοι στην Ελλάδα να αφήνουν τα λεφτά τους σε τρεχόμενους ή απλούς λογαριασμούς. Και δεν επιδιώκουν ούτε ανταμόσους σε τίτλους αφαιρού εισοδήματος, ούτε σε προθεσμιακές καταθέσεις. Άρα οι τράπεζες δεν έχουν κανένα λόγο να ζελεάσουν τους καταθέτες με υψηλότερα επιτόκια. Γιατί αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Πού πάνε τα λεφτά εκεί που παίρνουν τα περισσότερα επιτόκια. Τα υψηλότερα επιτόκια. Αυτό όμως οι Έλληνες δεν το κάνουν. Δεν διεκδικούν να πάρουν υψηλότερη επιτόκια και να επιχειρήσουν να βάλουν τα λεφτά ή στο χρηματιστήριο ή σε αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος ή οπουδήποτε αλλού για να πάρουν κάτι παραπάνω. Όσον αφορά το άλλο μεγάλο παραμύθι της μη χρηματοδότησης οικονομίας, οι δείκτες είναι ενδεικτικοί. Έτσι, θα πω τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα ήταν το 2025 8,8%. Όσο ήταν στην Ευρωζώνη, 3,5%. Όμως οι δείκτες είναι υπερδιπλάσιοι.
1: Αυτό που λες, αυτός όρος, γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε κιόλα, είναι η επέκταση, σημαίνει η δανειοδότηση δηλαδή.
6: Μπράβο, πώς αυξάνεται ο τραπεζικός δανεισμός στην πραγματική οικονομία.
1: Ναι, γιατί το τραπεζική επέκταση μπορεί άλλος να το καταλάβει ότι μεγαλώνουν τα κέρδη και άρα έχει δίκιο ο Τσίπρας.
6: Καθόλου, η αύξηση των δανείων. Και μάλιστα στις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, δηλαδή στη βιομηχανία και στις υπόλοιπες δραστηριότητες, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των πιστώσεων, δηλαδή των νέων δανείων, είναι στο 12%. Πόσο είναι στην Ευρώπη? 2,8. Άρα αυτά τα οποία λένε δεν στέκουν. Και μάλιστα ακούνε και το φοβερό που ακούγεται ότι δίνουν δάνεια στις επιχειρήσεις οι οποίες δεν τα έχουν ανάγκη. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Δίνουν δάνεια σε επιχειρήσεις που έχουν δομές, που έχουν επιχειρηματικά σχέδια, που έχουν κεφαλαϊκές βάσεις και που πληρούν στο κάτω-κάτω της γραφής τα τραπεζικά κριτήρια που θέτουν οι ίδιες τράπεζες. Διότι αν θέλουμε να γυρίσουμε στις...
1: Που αυτό θέλει ο Τσίπρας, να φτιάξει μια αντισυστημική τράπεζα να μοιράζει δάνεια, μάλιστα.
6: Ναι,
1: θα
6: το
1: γίνει?
6: Έχουμε ζήσει αυτό. Αυτό το έχουμε ζήσει. Το είχαμε ζήσει.
1: Μαζί με τον σοφό κύριο Δραγασάκη. Ξέρεις κάτι, αφήνουμε απ' έξω από το σκηνικό, τα ρίχνουμε όλα πάνω στο Βαρουφάκη και τον Τσίπρα που θεωρούσε τον Βαρουφάκη asset. Αλλά εκεί υπήρχε και ο σοφός της αριστεράς, κύριος Δραγασάκης. Αυτός περνάει en passant που λένε. Τίποτα. Αυτό δεν τον βλέπει, δεν τον έχουμε στα ρατατά μας.
6: Όλη αυτή η ομάδα των.
1: Που δεν διαφέρουν σε απόψεις, γιατί δεν είδα κανένα σοφό να σηκώνεται και να λέει που πάμε.
6: Τράπεζα Αττικής.
1: Ναι.
6: Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Η οποία, αν θυμάσαι, χρηματοδοτούσε με έτσι έναν εξωφρενικό τρόπο τον όμιλο Καλογρίτσα.
1: Μάλιστα. Και τα βοσκοτόπια για να κάνει κανάλι ο 13-0.
6: Ο όμιλος αυτός ήταν χρηματοοικονομικά αξιολογημένος με G. G είναι η χειρότερη θέση της δεκάβατης κλίμακας που υπάρχει στην αξιολόγηση. Και το 2014,
1: κάτω και από το σκουπίδι δηλαδή.
6: Βέβαια.
1: Ναι.
6: Αυτός ο
1: σκουπίδι είναι ανώτερο, ναι.
6: Το 2014 είχε πιστωτικό όριο τα 10 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
6: Τον Ιούλιο του 2015 το πιστοληπτικό όριο, ξέρεις που ήτανε, στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή δεν είμαστε λωτοφάγοι, δεν μπορεί να ξεχνάμε το τι έχει γίνει στο τραπεζικό σύστημα, ναι. Και να σηκώνει το δάχτυλο.
1: Μία παρέμβαση από τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Στέλνει μήνυμα ο κύριος Τουρνάρας που μας παρακολουθεί και τα ευχαριστούμε. Μου λέει μετά την καλημέρα του: μόλις το 2024 άρχισαν να δίνουν μέρισμα οι τράπεζες. Οι μέτοχοι που έβαλαν τα λεφτά τους το 2015, μόλις 10 χρόνια μετά άρχισαν να παίρνουν μερίσματα από τις τράπεζες. Είχαν 15 χρόνια ζημιές, λέει ο κύριος διοικητής Τραπέζης Ελλάδος.
6: Μα έτσι είναι.
1: Ναι.
6: Και σε αυτό να υπενθυμίσουμε ότι είχαν χάσει όλα τα λεφτά που είχαν πάλι στη δεύτερη ανακεφαλοποίηση. Δεν μπορεί να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Οι άνθρωποι
1: όχι,
6: είναι
1: τα ξεχνάμε, δεν τα ξέρουμε πρώτα απ' όλα, αγαπητέ Κωνσταντίνε μου, αυτό είναι το θέμα. Και αν λάβεις υπόψη, και τον αναλφαβητισμό που έχουμε στα οικονομικά, καταλαβαίνεις ότι γίνεται έξω, χορεύουν τα τέρατα.
6: Και να πούμε και το εξής, ναι. Με αυτό το εναλλακτικό τραπεζικό σύστημα που θέλει να φτιάξει η ομάδα Τσίπρα Δαργασάκη το 2015, το ΤΣΜΕΔΕ, το Συνταξιοδοτικό Ταμείο των Μηχανικών, έχασε 800 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι δηλαδή, αυτά πρέπει να τα έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας. Οι πειραματισμοί, αυτοί είναι εξαιρετικά.
1: Το οποίο λαιλάτισαν, το ΤΣΜΕΔΕ το λαιλάτισαν.
6: Βέβαια. Δηλαδή, αν θέλουμε να επανέλθουμε σε αυτό το πνεύμα δανειακής χαλαρότητας, να μας εξηγήσουν τι ακριβώς ονειρεύονται, τι θέλουν να κάνουμε και να τα προτείνουν αυτά και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ναι. Έτσι, να τα συζητήσουν και με τον κύριο Στουρνάρα που μας ακούει. Για να δουν ποια είναι η απάντηση που πρέπει να πάρουν.
1: Κωνσταντίνε, πρέπει να κλείσω. Από εβδομάδα συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε από εβδομάδα γιατί θέλω να μας μιλήσεις και για αυτόν τον αριστερούλη εκεί, τον Μαμντάνη της Νέας Υόρκης, ο οποίος θα κάνει τη Νέα Υόρκη να τη μεγαλουργήσει. Θα μεγαλουργήσει τη Νέα Υόρκη. Φεύγουν όλοι. Ναι, γιατί.
6: Έγινε.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, χαρήκα πολύ. Κωνσταντίνος Χαροκόπος, αρτογραφή στο liberal.gr. Κύριε διοικητά της Τραπέζης Ελλάδος, σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Διάλειμμα δελτίο ειδήσεων, ο κύριος Γιαννίρης. Και αμέσως μετά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Καλή δύναμη σε όλες και σε όλους.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Με τιμές και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας αναμένεται να υποδεχθεί στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδα στη μεγάλη αίθουσα του λαού ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε χθες στο Πεκίνο συνοδευόμενος από ισχυρούς επιχειρηματίες και διευθύνοντες συμβούλους κολοσσών της τεχνολογίας, επιδιώκοντας νέες συμφωνίες για αμερικανικά προϊόντα. Η επίσκεψη του Αμερικανού πρόεδρου στην Κίνα χαρακτηρίζεται κρίσιμη και καθοριστική για μια σειρά ζητημάτων. Ο πόλεμος στο Ιράν, μια χώρα που είναι σύμμαχος του Πεκίνου, αλλά και το εξοπλιστικό πακέτο Μάμουθ των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν αναμένεται να απασχολήσουν το διπλωματικό μπραντεφέρ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη. Πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν διαπιστώνει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, λίγα 24ωρο αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει ως απαράδεκτη την τελευταία πρόταση της Τεχεράνης. Το ερώτημα είναι αν σημειώνουμε αρκετή πρόοδο ώστε να μην υπερβούμε την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει ο πρόεδρος, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας σε δημοσιογράφους. Διευκρίνησε πως κόκκινη γραμμή είναι ότι πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ να αισθάνεται σίγουρος ότι έχουμε θέσει δικλείδες ασφαλείας ώστε το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούς με φόντο την εύθερα.